0: Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σου είχε λείψει καθόλου, Αμαλία μου?
1: Μου είχε λείψει, μου είχε λείψει. Πώς δεν μου είχε λείψει? Κάτσε, γιατί μιλάω μακριά από το μικρόφωνο. Μεγάλη επιτυχία. Ωραία, ξεκινήσαμε.
2: Ρε κουρέτε!
0: Άντε, γιατί έχουμε και κάτι παραπονιάριδες που λένε το ξεχάσατε, λέει, τον αγαπημένο μας. Καλή σας ημέρα.
1: Συγγνώμη, θέλω να σου πω ότι με έχει τρελάνει ο παππούς. Θέλω να πω ότι αυτό είναι, εντάξει, νομίζω ότι 26.
0: Κάνεις απιστίες.
1: Κάνω απιστίες, ναι.
0: Κάνεις απιστίες, ναι, δηλαδή, ναι, στο φίλο μου.
1: Ναι.
2: Και ο παππούς.
1: Α, αυτά είναι.
0: Πρέπει να σου πω όμως ότι δεν είσαι η μοναδική που κάνει απιστίες.
1: Ποιος κάνει απιστίες?
0: Και εσύ κάνεις τέτοιες απιστίες. Ναι. Εδώ έχουμε, όχι, και άλλα θέματα.
1: Όχι, όχι, μακριά από μένα, άλλα θέματα.
3: Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου?
0: Εδώ είναι λοιπόν τα ερωτήματα τα καυτά, στα οποία πρέπει να δοθεί απάντηση. Να το ακούσουμε πάλι άλλη μια φορά καθαρά
1: το, ναι,
0: το ερώτημα.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου?
0: Εδώ λοιπόν θέλω απάντηση.
1: Να μας απαντήσουν οι ακροατές.
0: Ο άντρας του μιχεύει να τον κρατήσει ή να τον στείλει
1: στον αγύριστο?
0: Στον αγύριστο. Εδώ λοιπόν σε θέλω.
1: Εμένα.
0: Υπάρχει απάντηση.
1: Υπάρχει απάντηση.
0: Βέβαια.
1: Ο καθένας κάνει αυτό που νομίζει.
0: Ο καθένας προφανώς κάνει αυτό,
1: δηλαδή,
0: που νομίζει.
1: Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει,
0: που νομίζει.
1: Αλλά εσύ έχεις την απάντηση των ειδικών.
0: Των ειδικών, ναι, των εκπροσώπων, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Περιμένω να το ακούσω. Ναι, γιατί για μένα και αυτό μετρώει να δω τι θα απαντήσει.
0: Καλά, άμα θέλετε κι εσείς, μπορείτε να απαντήσετε στο studio3lfm.gr. Ο άντρας της μιχεύει. Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον διώξει?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Γελάω πρωί, άκου τι βγήκε τώρα, κάτι εδώ, κάτι κρύβει.
0: Αυτό είναι παγίδα. Περίμενε,
1: είναι παγίδα τώρα.
0: Αυτά είναι καυτά ζητήματα.
1: Καυτά και τσουρουφλίζοντα. Τσουρουφλίζοντα, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν λέω όχι. Γι' αυτό περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την απάντηση των αρχών. Πώς να πω, δεν ξέρω πώς αλλιώς να τις πω.
0: Γιατί ξέρεις τις 10 εντολές, έτσι, τις θυμάσαι, τις μαθαίναμε από παιδί.
1: Ναι.
0: Μία από αυτές είναι το ου μιχεύσεις. Για να μην ξεχνιόμαστε. Στη σύγχρονη κοινωνία μας όμως και με το σύγχρονο τρόπο ζωής και με την καταπίεση που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας για να τα βγάλουμε πέρα τρέχοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι σου μένει? Μία ευχαρίστηση σου μένει, ρε παιδί μου.
1: Εμένα ευχαρίστηση είναι το φαγητό.
0: Τώρα, για σένα, για άλλους ανθρώπους είναι άλλο
1: πράγμα. Να πάω σε ένα ταβερνάκι, μαράκι μου, να πιω το κρασάκι μου, να φάω το φαγητάκι μου. Αυτό είναι, αυτό είναι μια απόλαυση.
0: Τάξη, το δέχομαι, το σέβομαι.
1: Για άλλους είναι το shopping therapy. Άμα έχεις και λεφτά, γιατί δεν έχεις και πάντα. Συνήθως δεν έχεις. Α, να πάω να ψωνίσω για τον εαυτό μου. Δεν είναι ωραία, μαράκι μου? Συμφωνεί η Μαρία. Εγώ με τη Μαρία συμφωνούμε.
0: Ωραία. Άλλοι λοιπόν έχουν άλλη ευχαρίστηση.
1: Χόμπι είναι αυτό.
0: Θα τη
1: δηλαδή,
0: δαιμονοποιήσουμε δηλαδή για αυτή.
1: Δεν δαιμονοποιώ, παιδί μου, αλλά λέω.
0: Σαν την Κατερίνα εδώ που στέλνει μήνυμα.
1: Τι λέει?
0: Και λέει: άντρας που μιχεύει πρέπει να στέλνεται με κάψουλα στο πρώτο νεκροταφείο για περιήγηση και μετά στη μάνα μου.
1: Ναι. Σωστά. Κατερίνα μου, συμφωνώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό λέω. Τώρα, αν κάποιο έχει χόμπι, θέλω να πω τη μιχεία, τι να σου πω. Εγώ θέλω να πηγαίνω να τρώω.
0: Είναι χόμπι, ρε παιδί μου, τώρα.
1: Ευχαρίστηση.
0: Τώρα μιχεία. Μην γυρίσουμε τώρα πίσω στις εποχές εκείνες που τους έρεχαν τους ανθρώπους με τα σεντόνια στα αστυνομικά τμήματα. Έχει προοδεύσει, υποτίθεται, η κοινωνία.
1: Δεν
0: μπορούμε
1: να το διαπομπεύσουμε.
0: Αυτό γινόταν κάποτε.
1: Αυτό λέω.
0: Έχουμε εξελιχθεί.
1: Εντάξει, ο
0: πρέπει να είμαστε πιο open mind.
1: Τι open mind να είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν να πρέπει να είμαστε τόσο αυστηροί. Αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν, θα δώσουμε απάντηση στο καυτό αυτό ερώτημα.
1: Στο καυτό, καυτό. Ξύπνησε
3: πρώτα. Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου?
0: Πείτε και στις κυρίες μου, εσείς που ακούτε σήμερα την εκπομπή στο studio3lfm.gr, τι να κάνει η κυρία, η απατημένη, να τον κρατήσει ή να τον στείλει πίσω?
1: Χριστέ μου, μου θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό, να ξέρεις, και αυτό το ερώτημα.
0: Αλλά μιλάμε για
1: απατημένη σύζυγη.
0: Για διαστραμμένο εγκέφαλο, πραγματικά.
1: Ναι, όντως, δηλαδή. Ναι, ναι.
0: Πώς έκανες τώρα αυτή την ταύτιση, αυτό το σημερινό?
1: Ξέρω, σκέφτηκα.
0: Σκέφτηκες, μάλιστα. Οκ, okay, θα τα πούμε παρακάτω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου λοιπόν στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης που πρωί-πρωί Τετάρτη έχει διάφορες ανησυχίες. Ναι, πήγα να πω, ναι, έχει. Ανησυχεί για κάποια πράγματα και θέλει απαντήσεις.
0: Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και φυσικά τις απαντήσεις σας. πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, έτσι όπως τα έχουμε σταχυολογήσει από νωρίς με την κυρία Κάτζου σε αυτή την περίφημη σύσκεψη που κάνουμε νωρίς-νωρίς εδώ στο γραφείο. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Υπάρχει φυσικά και ο πόλεμος. Υπάρχουν οι ταραχές στο Belfast σχετικά με το μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα τα πούμε τι ακριβώς έγινε και τι βγήκαν στους δρόμους εκεί. Έτσι, και είχαμε και επεισόδια.
0: Βέβαια. Πολύ σοβαρά επεισόδια.
1: Και πολύ σοβαρά επεισόδια. Αλλά έχουμε εδώ και εδώ. Έτσι,
0: εδώ έχουμε άλλα επεισόδια.
1: Ναι, και το λέω για το μεταναστευτικό γιατί έχουμε αφήξεις που δεν σταματούν στα νότια παράλια, εκεί στην Κρήτη. Έτσι. Και όσο φτιάχνει ο καιρός, και καλά, ο καιρός τώρα θα είναι πολύ καλός από εδώ και πέρα, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται.
0: Η Αμαλία αναφέρεται φυσικά στις μεταναστευτικές ροές, τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, οι οποίες έρχονται από την Λιβύη, γιατί έχει σταματήσει το ένα κανάλι, δηλαδή αυτό το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια από την Τουρκία, και τώρα πλέον.
1: Έρχονται από εκεί.
0: Έχουν ανοίξει καινούριο μέτωπο από την Λιβύη οι διακινήτες, αυτοί οι οποίοι κάνουν το εμπόριο των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι.
0: Άκουγα χαρακτηριστικά, Αμαλία, τα στοιχεία. Το 2023 οι άνθρωποι που πέρασαν, λέει, από τη Λιβύη ήταν, ναι, 790.
1: Ναι.
0: Το 2024 ήταν περίπου 5.000, ενώ πέρσι ξεπέρασαν τις 20.000. Και συνεχίζουμε ακάθεκτα.
1: Ναι, γιατί ίσως βρίσκουν και δίωδο από εκεί. Έτσι, διαφυγής. Μάλλον, εγώ αυτό καταλαβαίνω, δεν μπορούν από την άλλη πλευρά. Ίσως μπορούν από εκεί. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί λένε τα στοιχεία τα τελευταία ότι έχουμε αυξημένες ροές στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και χθες υπήρξε επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν σε βάρκες. Περισσότεροι από 200, τουλάχιστον μέσα σε μία ημέρα. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα σχετικά με την
1: δομή φιλοξενίας
0: στο Ηράκλειο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στα Χανιά έχει ξεκινήσει η λειτουργία μιας προσωρινής δομής για την καταγραφή και την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων, ώστε μετά να προωθούνται σε δομές κράτησης μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει θέμα όμως με τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο.
1: Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, μετανάστευσης και ασύλου, έχει ζητήσει από το Ηράκλειο τη διάθεση 7 σημείων για να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή. Αλλά όλα, λέει, τα σημεία αυτά έχουν απορριφθεί. Σε αντίθεση με αυτό που είπε τώρα ο Ιωσήφ για τα Χανιά. Γιατί υπήρξε συνεργασία στα Χανιά και έγινε δομή.
0: Στα Χανιά έχει ξεκινήσει λοιπόν η λειτουργία προσωρινής δομής. Στο Ηράκλειο οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μεταφέρονται φιλοξενούνται προσωρινά σε εγκαταστάσεις οι οποίες είναι στο λιμάνι, εκεί σε ένα χώρο που ήταν ένα παλιό ψυγείο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό συμβαίνει λοιπόν στο Ηράκλειο. Μετά από έρευνα που έκανε κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, προτείνεται η δημιουργία αυτής της δομής να γίνει στο παλιό κτέο.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει όμως ισχυρή αντίδραση από την τοπική
1: κοινωνία.
0: Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, είναι ο δήμαρχος Χερσονήσου, και ο κύριος Μιχάλης Λελεδάκης είναι ξενοδόχος στην περιοχή. Και λένε λοιπόν για αυτή τη δημιουργία δομής για τους μετανάστες.
4: Ήταν τελείως απεγνωσμένη κίνηση, η επιλογή, έστω η συζήτηση για χωροθέτηση μια τέτοια δομής σε ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει τη λογική και με κανένα επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό υπάρχει μια αναστάτωση.
5: Ποιος κοντρολάρει αυτός όταν βγαίνει έξω? Δεν βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτό. Και οι οποίες θα εναντίον. Αν φύγουν από εκεί, είναι σε 3 λεπτά στην παραλία από κάτω. Από εδώ, από το ξενοδοχείο μου, εγώ βλέπω το χώρο εκεί. Είναι ότι είναι κάπου που είναι μόνο του ελληνικό.
4: Υπάρχει πλήθος στοιχείων τα οποία δεν συνηγορούν να γίνει αυτή η δομή στα όρια του Δήμου και ειδικά πάνω στο βόρειο δικό άξονα. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν είναι μόνο το ότι ο χώρος αυτός δεν επαρκεί και είναι εντελώς ακατάλληλος.
5: Σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και επενδύουν κάποιοι άνθρωποι εδώ τα χρήματά τους να φέρουν τουρισμό, να δημιουργήσουν καταστάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που μένουν εδώ, δεν μπορούμε να δεχτούμε όλους αυτούς και οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι μετά.
0: Δεν δέχονται λοιπόν.
1: Δεν γίνεται όμως, πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Τι θα γίνει? Γιατί στα Χανιά έχει γίνει δομή? Κάπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα πρόβλημα, το καταλαβαίνω, και για την τοπική κοινωνία δεν πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος, μια συνεργασία.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά αυτό που λέω, Αμαλία μου, είναι ότι επειδή το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από το 2023, γιατί έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2026 και μάλιστα στην αρχή της τουριστικής περίοδου, να συζητάμε τώρα και να ψάχνουμε να βρούμε πού θα γίνει αυτή η δομή.
1: Εντάξει, γιατί.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν.
1: Μα δεν συνεννοούνται, βλέπεις.
0: Να συνεννοηθεί το Υπουργείο με τις τοπικές αρχές. Δηλαδή με τους δημάρχους εκεί της περιοχής, με τους επιχειρηματίες κτλ.
1: Εγώ είμαι μαζί σου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βλέπω όμως ένα τείχος από την πλευρά εκεί. Πώς θα γίνει όμως. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι κανείς. Τώρα θα μου πούνε οι ακρότες. Εσύ, κυρία Κάτζου, θα ήθελες δίπλα στο σπίτι σου ή κοντά στο σπίτι σου μια δομή. Ναι, αλλά αν ήταν. Πώς θα γίνει. Δεν πρέπει
0: από την άλλη, μιλάμε για μια δομή προσωρινής
1: φιλοξενίας.
0: Για να γίνει η ταυτοποίηση
1: και
0: αυτών των ανθρώπων.
1: Και να πιστέψουν
0: η καταγραφή. Και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές οι οποίες βρίσκονται στην ενδοχώρα και κάποιες άλλες και σε νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και στη Λέρο και στη Λέσβο. Δηλαδή παίρνουν μερίδιο όλοι οι υπόλοιποι για να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στο Ηράκλειο, όπως έχει γίνει και στα Χανιά. Και αυτό είπε χθες και ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης.
6: Δεν μπορεί το Ηράκλειο να έρχεται και να λέει όλοι θα πάρουν βάρος σε όλη την ενδοχώρα, σε άλλα νησιά αν χρειαστεί. Αλλά εμείς ακόμα και για τη διαλογή των τριών και των τεσσάρων ημερών δεν μπορούμε να βρούμε ένα χώρο. Είμαστε πια στις 8 Ιουνίου. Συζήτηση περαιτέρω δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να υπάρξει χώρος στις επόμενες 10-15 μέρες να λειτουργήσει.
0: Ό,τι δεν έγινε λοιπόν τα τρία προηγούμενα χρόνια πρέπει να γίνει μέσα στις 15 επόμενες ημέρες. Εγώ αμφιβάλλω, Αμαλία, αν μπορεί να γίνει αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πιστεύω ότι έχουν αργήσει όλοι να κάνουν αυτό που πρέπει.
1: Έχουν αργήσει, αλλά ξαναλέω, και οι αντιδράσεις, ξέρεις, δημιουργούν πρόβλημα. Με την έννοια ότι δεν μπορούν να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνεις ότι και ο εκάστοτε υπουργός, δήμαρχος, περιφερειάρχης δεν θέλει να έχει απέναντι την κοινωνία, την τοπική κοινωνία. Αλλά πρέπει να συνοηθούν επιτέλους.
0: Και εκείνοι όμως πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βρεθεί ένας χώρος, τον οποίο θα υποδείξουν και εκείνοι σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να υπάρξει αυτή η δομή, ώστε να φιλοξενούνται και με αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: και
1: όχι
0: να είναι παραπεταμένοι όπως είναι τώρα σε ένα χώρο εκεί του λιμανιού. Και για τον οποίο χώρο άκουσα επίσης, Αμαλία, ότι ο ιδιοκτήτης, γιατί και το λιμάνι εκεί πέρα έχει ιδιωτικοποιηθεί. Λέει, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί εγώ θέλω να κάνω επενδύσεις. Εκεί σε αυτό το χώρο.
1: Οπότε, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα τι κοκτέιλ έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι, εντάξει, ένα κουβάρι δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να το ξετυλίξει, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Ξαναλέω ότι κανείς δεν θέλει μια δομή ή οτιδήποτε κοντά στο σπίτι του, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν, το μεταναστευτικό, ειδικά οι ροές λοιπόν εκεί στην Κρήτη. Από την περίοδο που έχει βελτιωθεί κιόλας ο καιρός. Έχουν αυξηθεί και τα δρομολόγια τα οποία κάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι, αυτοί οι διακινητές, οι οποίοι βγάζουν εκατομμύρια, έτσι, με αυτή την πίσνα που έχουν στήσει.
1: Και βλέπουμε και τι γίνεται στο Belfast, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, ή θες να το πάμε πιο κάτω, επειδή μιλάμε τώρα για το μεταναστευτικό. Εντάξει, έχεις δει το βίντεο με το Σουδανό,
0: πραγματικά. Ναι, το έχω δει. Ανατριχιαστικό, πραγματικά.
1: Έτσι πήγε να.
0: Ένα Σουδανό επιτέθηκε σε έναν άνθρωπο στον δρόμο.
1: Έτσι.
0: Τον μαχαίρωσε πολλές φορές.
1: Τον έσωσαν δύο περαστικοί.
0: Και ευτυχώς, ναι, υπήρξε η παρέμβαση περαστικών. Ένας μάλιστα τον χτύπησε αυτόν τον Σουδανό με ρόπαλο και κατάφερε να πάρουν από τα χέρια του τον άνθρωπο που ήταν κάτω σχεδόν ανέστητος.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας προσπάθησε να τον αποκεφαλίσει.
1: Ακριβώς. Ένα λέει με ραβδί, τώρα λέει όρμησε, λέει ένα 32χρονος με ραβδί Χέρλινγκ να σταματήσει στο Σουδανό. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος εκεί στην περιοχή, εκεί στην τοπική κοινωνία είναι στα κάγκελα. Βγήκαν στους δρόμους, απείλησαν και πήγαν και σε περιοχές που μένουν μετανάστες, έκαψαν σπίτια. Υπάρχει μια γενικότερη, τώρα τι να σου πω, δυσαρέσκεια να πω. Δεν θέλουνε, δηλαδή πραγματικά όμως και από την άλλη να είσαι στο δρόμο και να έχετε κάποιος χωρίς λόγο να σε αρπάζει και να θέλει να σε κατασφάξει, δεν είναι κάτι απλό.
0: Είναι δυστυχώς πάρα πολλά τα περιστατικά.
1: Εκρηκτικό το κλίμα στο Belfast.
0: Έγιναν πολύ σοβαρά επεισόδια, τα οποία πήραν και ακραία μορφή, με την έννοια ότι έκαψαν και σπίτια, ας πούμε, μεταναστών, ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έφταιγαν σε τίποτα. Αλλά υπάρχει πλέον ένα τυφλό μίσος.
1: Και αυτοκίνητα.
0: Καταλαβαίνετε που οδηγούν όλα αυτά. Και υπήρξαν και διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις σε πάρα πολλές πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή δεν έμεινε το περιστατικό αυτό μόνο στα στενά όρια του Belfast και στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν το μεταναστευτικό, γενικότερα για την Ευρώπη, ειδικότερα και που μας καίει περισσότερο για τη χώρα μας και ειδικά με τις ροές προς την Κρήτη.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ τοπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στο Φόρτσα Παοκάρα. Μακριά λέει από το αυτό και όπου να είναι. Έτσι λέει και εγώ ξέρω να κουνάω το δάχτυλο. Καλημέρα και στον Οκοτζίλα. Εκεί που λένε να γίνει η δομή στο Ηράκλειο, το παλιό κτέο δηλαδή, είναι λέει το σημείο που είχαν κλείσει κτηνοτρόφοι της Κρήτης στον ΦΟΑΚ για πολλές ημέρες. Αυτοί οι ίδιοι λέει που έκλειναν το δρόμο τώρα δεν θέλουν τη δομή. Δεν είναι τόσο απλό, φαντάζομαι το θέμα, ή τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το απλοποιήσω με την έννοια ότι αυτό που καταλαβαίνω εγώ και πιστεύω είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας διάλογος, να έχουν καθίσει σε ένα τραπέζι.
1: Αυτό που λες ακριβώς, να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, να υπάρχει μια συνεργασία των τοπικών αρχών με το Υπουργείο, με τις άλλες αρχές, να δημιουργηθεί ο χώρος. Για λίγο θα κάθονταν εκεί έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες και να τελειώνει η υπόθεση.
0: Απλά πιστεύω ότι έχουν αργήσει, σου λέω.
1: Έχει
0: δηλαδή έχουν περάσει τρία
1: απόλυτα
0: χρόνια από τότε που εντοπίστηκε το
1: πρόβλημα.
0: Βέβαια. Έχουν αργήσει πάρα πολύ. Γιατί, ας πούμε, στα Χανιά λειτουργήσε και στο Ηράκλειο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει. Που το Ηράκλειο, λέει η Αμαλία, δέχεται τις περισσότερες ροές. Περίπου το 70% είναι οι αφίξεις στο Ηράκλειο. Και έχουν δίκιο και αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μέσα στην τουριστική σεζόν πλέον και ανησυχούν. Σου λέει τι θα γίνει τώρα. Άλλο μεγάλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι αυτό το πανηγύρι που είχε στηθεί στις πολεοδομίες εδώ στα βόρεια προάστια.
1: Εντάξει.
0: Και που έρχονται καθημερινά πλέον στο φως της δημοσιότητας καταγγελίες, στις οποίες ενέχονται και κάποιοι αξιωματούχοι, ακούγονται διάφορα ονόματα. Παρεμπήθηκε
1: ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Υποδομών.
0: Ναι.
1: Ο κ. Μπακογιάννης, επειδή συγγενικό του πρόσωπο, και όχι ο ίδιος, εμπλέκεται συγγενικό του πρόσωπο στην υπόθεση και παραιτήθηκε. Ακούγονται και άλλα ονόματα γενικότερα και από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είναι μόνο κτλ. Όμως, πολύ μεγάλη μπίζνα. Πολλά τα λεφτά. Τώρα, θέλω να σου πω όμως, Ιωσήφ μου, όσοι κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάμε στην πολεοδομία να νεώσουμε μια άδεια οτιδήποτε. Τώρα, μην μου πεις ότι δεν ξέραμε ότι πάρα πολύ θέλουν το κατητής τους για να σου τρέξουν την άδεια ή να σου βγάλουν μια άδεια που δεν μπορείς να βγάλεις γιατί υπάρχουν παρανομίες. Γιατί αυτό εγώ το ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Αμαλία μου, αυτό το ακούγαμε όλοι και το ξέραμε όλοι. Εδώ όμως ακούμε και άλλα πράγματα. Εδώ μιλάμε λοιπόν ότι ακούμε για αξιωματούχους, ακούμε για πολιτευτές και ταυτόχρονα ακούμε για εκβιασμούς. Όσοι τόλμησαν λοιπόν να κάνουν καταγγελίες για διάφορες περιπτώσεις που θεωρούσαν ότι είναι παράνομες, δέχθηκαν εκβιασμούς, απειλές, όπως καταλαβαίνετε, και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Πολλοί αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις καταγγελίες τους. Ενώ το περίεργο της υπόθεσης, γιατί άκουγα χθες τον Τάσο Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, είναι ότι 19 περιπτώσεις, 19 καταγγελίες έφτασαν στη δικαιοσύνη. Από αυτές τις 19 περιπτώσεις, οι 17 δικαίωσαν τους καταγγέλλοντες. Και με ασφαλιστικά μέτρα ζητήθηκε να γίνει πάυση των εργασιών. Ξαφνικά λοιπόν, κάποιο θαύμα θα έγινε και στις 17 περιπτώσεις οι εργασίες προχώρησαν κανονικά.
1: Συνεχίστηκαν.
0: Ενώ υπήρχε και δικαστική απόφαση.
1: Δεν είναι, σου λέω, είναι μεγάλο κύκλωμα. Πραγματικά και ακόμα δεν έχουμε δει όλα. Δηλαδή οι έρευνες συνεχίζονται. Οι εμπλεκόμενοι είναι πάρα πολλοί. Μιλάμε τα ποσά, είναι τρελά. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι ηλικιώδη τα ποσά.
1: Έτσι.
0: Άκουγα επίσης, σου λέω χθες, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, για παράδειγμα, μία πολυκατοικία, γιατί μιλάμε τώρα για περιοχές όπως είναι η Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως είναι εδώ στα βόρεια προάστια. Μία πολυκατοικία η οποία έβγαζε, για παράδειγμα, με διάφορες αλχημίες που έκαναν εκεί στην πολυοδομία, μέχρι και 200 έως 250 τετραγωνικά περισσότερα. Μιλάμε για περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βέβαια, 200 τετραγωνικά περισσότερα σε ένα σήκωμα πολυκατοικίας είναι πολλά τα λεφτά. Καταλαβαίνετε όμως πόσοι τρώγανε και πόσα τρώγανε. Δηλαδή δεν έχει ρεμούλα σε αυτή τη χώρα, δεν υπάρχει. Μετά μας φταίνε όλοι, αφού έτσι έχουμε μάθει. Το λέω γιατί πραγματικά ακούω και τα πρόσωπα, δεν θέλω να πω ονόματα, που εμπλέκονται και πώς είχαν στήσει όλη την πίστα. Και είναι τρομακτικό πραγματικά. Και πήγαινε και ο κάθε, να σου πω κάτι, πικραμένος πήγε ένα σπιτάκι και ήθελε να κάνει μια, πώς έγινε, τακτοποίηση αυτή. Έχω τέτοιο περιστατικό, γι' αυτό λέω. Και το ζητάγανε του ανθρώπου 1000 ευρώ και 2000. Για να κάνει μια. Ο άνθρωπος δεν είχε κάνει, τώρα μιλάμε για μια υπέρβαση 10 τετραγωνικών και 5 τετραγωνικών. Και για να το ξέρει, τακτοποίηση που λέει των τετραγωνικών. Και του ζητάγανε τέτοια λεφτά.
0: Άκου, τώρα, άκου εδώ λοιπόν μαρτυρία, καταγγελία.
1: Κόψε με, να με κόβεις άμα έχεις.
0: Κόβες εσύ.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Άκου τώρα καταγγελία.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Από το δελτίο ειδήσεων χθες στο Αντένα, πολίτης λοιπόν στην Κηφισιά, ο οποίος είχε καταγγείλει παρανομία σε μία νέα οικοδομή που χτιζόταν δίπλα από το δικό του σπίτι και έβλεπε ξαφνικά να γίνονται παρανομίες και να του κόβουν, ας πούμε, τα παράθυρα κτλ. Άκουσε λοιπόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο τι καταγγέλει.
7: Η υπονοδομία ήταν πολύ καλή με τις οικοδομές. Αυτό πιστεύω ότι τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι κάνανε, τι συνάλλαγες είχαν. Έκανα μια αίτηση για τα παραπονά μου, για την καταπάτηση και για τις ατασταλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτυχία. Και από εκεί και πέρα περίμενα δύο μήνες να μου έρθει μια απάντηση από την πολυοδομία. Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν και εγώ μπροστά, που το οποίο δεν είδα ούτε να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει, μου είπε όλα εντάξει και μετά από δύο μήνες μου στείλανε μια απάντηση ότι όλα λαβαίνουν καλώς. Βγάλαμε τοπογραφικό, που το οποίο φαίνεται μια καταπάτηση στη μεσοτυχία, τουλάχιστον είναι 5,5 τετραγωνικά.
1: Μάλιστα.
0: Πήγε μόνο ο προϊστάμενος, έκανε λοιπόν έναν έλεγχο με το μάτι και είπε όλα είναι καλά. Ο άνθρωπος αναγκάστηκε, πλήρωσε τοπογράφο. Από την τσέπη του έκανε τοπογραφικό, το οποίο αποδεικνύει τις παραβάσεις οι οποίες υπάρχουν.
1: Τι είναι αυτή.
0: Αλλά πού να βρει το δίκιο του, πού να βγάλει άκρη.
1: Πού να βγάλει άκρη. Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, όταν μιλάμε για πολυδομικές μίζες, 40 και πλέον ετών είναι. Δεν μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά. Έτσι. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια που το ακούμε αυτό. Γι' αυτό είπα: από τότε που ήμουν παιδί, το ακούω αυτό. Απλώς πια ξέρεις τι, κάποιοι ξεφεύγουν.
0: Και τι συμπληρώνει, ότι το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσες δεκαετίες για να αρχίσουν να ανοίγουν τα σεφτάρια.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι είναι. Καλημέρα και στο Θανάση. Στο τέλος λέει να δείτε, παιδιά, ο Κουλουράς θα την πληρώσει. Ναι, ο Κουλουράς, η γιαγιά με τα τερλίκια, θυμάσαι, κανένα θηροπιτάς, αυτοί θα την πληρώσουνε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής και το οποίο θέλει την απάντησή του κυρίως από εσάς και κυρίως από τις κυρίες οι οποίες ακούνε σήμερα την εκπομπή.
8: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Εσείς τι λέτε, να τον κρατήσει ή να διαλύσει την οικογένειά της. Πείτε μας, στο studio 3LFM.gr.
1: Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
0: Αμαρτωλή.
1: Αμαρτωλή. Του. Μας απασχολεί πάρα πολύ τι θα απαντήσετε.
0: Αμαρτώ.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, οι ακροατές είναι διχασμένοι.
1: Είναι διχασμένοι, λογικό.
0: Είναι διχασμένοι.
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης, για παράδειγμα, καλημέρα Γιάννη. Όσους άντρες και να αλλάξει η κυρία που μοιχεύει ο σύζυγός της, εάν δεν μπορεί να τους κρατήσει, πάντα θα μοιχεύουν. Αυτό λέει ο Γιάννης. Έρχεται από την άλλη όμως η Δανάη και απαντάει το εξής. Κάτσε που είναι, γιατί το. Να το. Να κάνει ό,τι γουστάρει και όπως νιώθει η κυρία, ξέροντας ότι αν τελικά χωρίσει δεν θα έχει διαλύσει αυτή την οικογένεια, αλλά αυτός που επέλεξε να προδώσει το συμβόλαιο της σχέσης. Λίγο έλεος με την ευθύνη των γυναικών να κρατηθεί η οικογένεια. Καλημέρα και σε σένα, Δανάη. Υπάρχει βέβαια, για παράδειγμα, και ο. Ποιος είναι εδώ? Α, ο Νίκος, ο οποίος λέει: υπάρχει ένας άνθρωπος στα 50 κάτι, ο οποίος δεν χρωστάει κάτι να καταδικαστεί σε μιζέρια για το υπόλοιπο της ζωής του. Okay, είναι αυτό που σου έλεγα, ρε παιδί, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τώρα δηλαδή και μια στιγμή ευτυχίας δηλαδή, που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Αμάν, πέσατε πάνω δηλαδή.
1: Δεν πέσανε πάνω, είναι διχασμένες οι απόψεις. Άλλοι σου λένε ότι δεν το ανέχομαι, άλλοι σου λένε εντάξει τώρα δεν έκανε και τίποτα. Εντάξει, μην το σταυρώσουμε κιόλας. Τι να σου πω, καθένας όπως το έχει στο μυαλό του. Δεν δαιμονοποιούμε κανένα, δεν θέλουμε, είπαμε ξανά, να τον καταδικάσουμε σε θαυμολισμό, αλλή μόνο.
0: Πάλι καλά. Καλημέρα και στον Παράσκο. Ο Παράσκο στέλνει το μήνυμα του, όπως πάντα, από το χωράφι.
1: Πανέμορφη φωτογραφία, με ροδάκινα.
0: Είναι στην ΚΟ ο Παράσκο.
1: Α, στην ΚΟ είναι.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, Παράσκο μου.
0: Και λέει, για ρωτήστε και εμάς, εδώ στο χωριό μου, λέει, το Πηλί έγινε προσωρινή δομή το 2017, έφτασε 5.000 δύναμη φιλοξενούντων. Το χωριό είμαστε, δεν είμαστε 2.000. Σήμερα, 9 χρόνια μετά, μόνο προσωρινή δεν είναι. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση στο χωριό. Οι υποδομές είναι χειρότερες από πριν.
1: Ναι.
0: Περιγράφει την κατάσταση, δηλαδή, όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 9 χρόνια, από το 2017, με την

0: προσωρινή δομή στην αρχή, η οποία απέκτησε μόνιμα χαρακτηριστικά. Πολλά μηνύματα και για το μεταναστευτικό, αλλά και για τις πολεοδομίες. Καλημέρα και στη Μαριάννα, φυσικά και το θυμόμαστε και το έχουμε προγραμματίσει, γιατί σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από τη σφαγή του διστόμου. 10 Ιουνίου του 1944.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: 218 νεκροί από τους Ναζί, από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Και φυσικά θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, επειδή οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις πώς είναι να μπαίνει η ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν τον χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση και έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δώρο επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ. Απλά το κάνεις και μπαίνεις πιο άνετα στο καλοκαίρι με τα Public και Public Plus Home.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Water συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και την βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά πριν το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνει τα περιόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον. Επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Σας ακούω, λέει, για το γνωστό θέμα με την πολεοδομία και νομίζω πως μία και μόνο φράση είναι ενδεικτική του μπάχαλου κρατικού και ιδιωτικού που συντηρεί όλο αυτό το σύστημα διαχρονικά και με το αζημίωτο νομιμοποίηση αυθαιρέτου. Έλεγα, λέει, σε ένα φίλο αλλοδαπό, πολιτικό μηχανικό στο επάγγελμα, ότι προσφέρεται σαν υπηρεσία από τους μηχανικούς στην Ελλάδα για να αμπαλωθεί η ανυπαρξία κράτους και με κοίταγε με τα μάτια ανοιχτά χωρίς να καταλαβαίνει τι λέω.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Τα είπες όλα.
1: Ακριβώς.
0: Και από τον έναν Παναγιώτη στον άλλο Παναγιώτη ήρθε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλαιο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Πειραιώς Σταδίου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Με τεμποδίων διεξάγει κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι το ύψος του Φαλήρου και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Πόπο, αδερφάκι μου, κόμβο για κόμβο δεν έχεις αφήσει. Όλους τους κόμβους έπιασες.
2: Όλα τα πάμε.
0: Πόπο, Μαλία, σε κόμβο πέσαμε.
1: Τον κόμβο τον άλλον δεν έχω δει ακόμα.
0: Πού είναι, ρε παιδιά, ο κόμβος?
1: Πού είναι, γιατί
0: πού είναι εκείνη η ομάδα που είχε πει ο κύριος
1: Χρυσοχοίδης?
0: Τέλη Μαΐου είχε πει ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα κόμβος.
1: Εγώ πάντως, να ξέρεις, δεν έχω δει το κόμβο στο δρόμο. Και ξέρεις ότι κυκλοφορώ, κάνω διαδρομές, πραγματικά. Αλλά η κατάσταση με την κίνηση είναι πια, δεν υπάρχει, δεν παλεύεται ούτε τώρα.
0: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά και εγώ δεν την έχω δει. Εάν την έχει δει κάποιος,
1: να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Ας μας πει, γιατί μπορεί να κάνουμε λάθος,
1: ναι,
0: και να έχουμε παρεξηγήσει.
1: Αλλά
0: είχαμε ακούσει για τέλη Μαΐου ότι θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο με την ομάδα κόμβος, η οποία θα αναχαιτήσει το πρόβλημα της κίνησης. Μέχρι στιγμής κόμβο ακούμε και κόμβο δεν βλέπουμε. Μόνο τη θυμαριά που έλεγε και ο Φωτόπουλος. Πάμε παρακάτω.
3: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Και λέει ο Κώστας, αν η γυναίκα σου σε πιάσει να την απατάς, πρέπει να τη χωρίσεις γιατί θα το ξανακάνει σίγουρα. Ενώ ο Νίκος από την άλλη απάντηση στο ερώτημα λέει βρίσκεται στο τραγούδι «Κανείς δεν είναι κανενός, μάρτης μου είναι ο Θεός». Θα ακούστουν πολλές απόψεις. Εντάξει. Λοιπόν, από εσάς κυρίως στο studio 3LFM.gr, αλλά θα υπάρξει και μια απάντηση τελική που θα μας αποτελειώσει όλους. Προς το παρόν να δούμε λίγο τι γίνεται και στον πόλεμο, γιατί εκεί που πήγαμε χθες να πάρουμε μία ανάσα, γιατί άκουσα, Αμαλία μου, ότι έχουμε εκεχηρία, γιατί συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
1: Ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεπάγωσαν περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και έγινε μία μεταφορά, παιδιά, το άκουσα και προσπαθούσα λίγο να το συλλάβω, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από το Κατάρ, από το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, βάλανε σε αεροπλάνο 3 δισεκατομμύρια δολάρια και τα πήγαν στην Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, στο Ιράν, στη Τεχεράνη.
0: Οπότε είπε και το Ιράν, εντάξει, παιδιά, αφού τα πήρα τώρα τα 3 δις.
1: 3 δισάκια είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι όμως.
0: Αλλά μετά τι έγινε.
1: Γιατί οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ξέρετε τα ξημερώματα, εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο νότιο Ιράν. Φυσικά όμως αυτό έγινε ως αντίπεινα για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ. Τώρα, οι Ιρανοί λέει δεν το καταρρύψαμε εμείς το Απάτσι. Οι Αμερικανοί έχουν μια άλλη άποψη. Έγινε, έχουν μια
0: λένε ότι το ανάφλεξη. Ότι το έχει ρίξει ιρανικό ντρόν.
1: Ναι, αυτό λένε από την Αμερική, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντως, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανών Ενόπλων Δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα. Ολοκλήρωσε τα πλήγματα που χαρακτήρισαν ως ενέργειες νόμιμης άμυνας κατά του Ιράν. Πάντως, συμφωνία 37 φορές, λέει, διάβαζα χθες, έχει πει ο Τραμπ ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι θα γίνει η συμφωνία. 37 φορές από την αρχή του πολέμου.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου. Είναι να τον εμπιστευτείς αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει.
0: Ο λόγος του δηλαδή συμβόλαιο. Είναι συμβόλαιο.
1: Συμβόλαιο.
0: Ό,τι πει αυτό είναι και τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Όπως καταλάβατε, πίσω Γιάννη τα καράβια. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, έχουμε και τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει το κορίτσι για σήμερα, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καλά, έχουν πολύ πλάκα τα μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα που έχουμε θέσει από την αρχή. Καλημέρα στη Θεοδώρα, καλημέρα και στην Ελένη. Θα επανέλθουμε στα μηνύματά σας στη συνέχεια. Απλά να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι, το Life is Life, θυμάμαι το Μαραντόνα. Πάντα μου έρχεται στο μυαλό Μαραντόνα. Είναι το τραγούδι που έκανε προθέρμανση όταν έπεσε στην Νάπολη και έκανε εκεί τα μαγικά του. Άρε Ντιέγκιτο, άρε Ντιέγκιτο. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βάρη Σκοροπίου. Ναι. Μπαίνουμε νέοι, λέει, και βγαίνουμε γέροι. Δεν λέει κανείς τίποτα για την κίνηση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλημέρα και στο Παντελή. Σύνταγμα Εκάλη, ναι. Μία ώρα και δέκα λεπτά.
1: Σύνταγμα Εκάλη, μία ώρα και δέκα λεπτά.
0: Εντάξει, πάρα και πολύ. Ικανοποιημένος να είναι τώρα. Πήγε και Εκάλη.
1: Καλά τώρα. Εντάξει,
0: μία ώρα και δέκα λεπτά. Λογικό ακούγεται για τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Κόμβος.
1: Κόμβος, αλλά δεν τον βλέπω τον κόμβο. Τον περιμένω, αλλά δεν τον βλέπω.
0: Κάτι άλλο βλέπεις?
1: Κοίτα να δεις κάτι. Θέλω να πω, είναι παρατέταρτο, λέμε σύνθος τα χρηστικά. Έχει βγάλει την έρευνά της η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κίνητα. Και έχουμε νέο ράλι το πρώτο τρίμηνο στις τιμές διαμερισμάτων κατά 5,7%.
0: Πάλι ράλι.
1: Ράλι στις τιμές διαμερισμάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά 5,7%. Τα νεόδμητα, λέει, κατέγραψαν άνοδο 6% στο τρίμηνο. Και τα παλαιά 5,5%. Οι Θεσσαλονίκη και λοιπές περιοχές της χώρας εμφανίζουν υψηλότερη ρυθμό ανόδου από την Αθήνα και η αγορά φυσικά κατοικίας συνεχίζει να αναπτύσσεται με θετικούς ρυθμούς. Λίγο είναι πιο μικρή η αύξηση σχέση με το 2024 και το 2025. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ τιμές και στα νεόδμητα και στα παλαιά κίνητα. Φυσικά και τιμές των ενοικίων. Ναι,
0: αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, εγώ δίνω τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Είναι τρελό και ξέρεις κάτι, ψήφι μου. Μιλάμε όλοι για το στοχαστικό πρόβλημα. Και η κυβέρνηση μιλάει και η αντιπολίτευση μιλάει. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα είναι ότι κάποιοι πρέπει να πράττουν κιόλας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή 5,6 το τρίμηνο, νέα άνοδος. Πού θα πάνε τιμές? Και ποιος θα μπορεί να αγοράζει σπίτι, ακόμα και να νοικιάσει σπίτι. Τώρα αυτή η άνοδο είναι για τα τιμές αγοράς διαμερισμάτων. Αλλά πώς μπορείς και να νοικιάσει σπίτι, όταν ανεβαίνουν έτσι τα νεόδμητα, 6% στο τρίμηνο, ανεβαίνουν κατευθείαν και τα ενίκια. Δηλαδή είναι μια λυσίδα. Και λες, αν για ένα τριάρι σε μια περιοχή λαϊκή, θα την πω μέσα σε εισαγωγικά, η θέση 800-900 ευρώ. Καλά, μιλάμε τώρα για τα πιο φτηνά, παλαιά κινητά. Σκέψου πώς θα πάνε τιμές.
0: Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγαίνει εξίσωση. Δεν βγαίνει.
0: Καταλαβαίνω αυτό το οποίο λένε, ότι δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν διαμερίσματα, ότι θα δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν και να ανακαινιστούν.
1: Ναι, και το ανακαινίζω που είναι σημαντικό. Θα τα πούμε τη Δευτέρα για το ανακαινίζω και θα έχουμε και ειδικό μαζί μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα και θετικό. Να δούμε τι μπορείς να. Πώς θα πάρεις τα χρήματα, τι επιδότηση παίρνεις, πώς την παίρνεις και τι επισκευές συμπεριλαμβάνονται. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μαζί με την ακρίβεια, το στεγαστικό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και για τα νέα ζευγάρια και για και τα παιδιά που θέλουν να μείνουν μόνα τους. Οι περισσότεροι έχουν γυρίσει στην οικογένεια. Γιατί ακριβώς δεν βγαίνουν να νοικιάσουν μια γκαρσονιέρα. Και τώρα επειδή τελείωσαν οι πανελλαδικές, εντάξει, εννοώ βασικός κορμός, γιατί έχουμε τα ειδικά μαθήματα και θα αρχίσουμε να μιλάμε και για πόσο είναι τα φοιτητικά. Έτσι, ενίκια δεν θα αρχίσουμε να μιλάμε τις επόμενες μήνες. Θα δείτε τις τιμές που έχουν φτάσει.
0: Είναι μια πονεμένη ιστορία και το διαπιστώνουμε καθημερινά, ειδικά όσοι ψάχνουν να βρουν σπίτι. Οι τιμές που ακούνε και μάλιστα για το σπίτι το οποίο ενδιαφέρονται είναι εξωπραγματικές.
1: Συγγνώμη που χαμογελώ, αλλά έχει στείλει ο Φώτης ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και θέλω, εντάξει, δεν είναι για τα κίνητα. Λέει, ο σωστός ο άνδρας δεν αφήνει ποτέ μια γυναίκα για μια άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πώς το έλεγε. Να σου πω, πώς το έλεγε.
1: Εντάξει, Θεούλης.
0: Πώς το έλεγε ο Κυριούλης χθες που ακούσαμε. Θυμάσαι τι έλεγε.
1: Τι έλεγε.
0: Για τον Πασόκ. Ότι τότε όλοι είχαν εδώ από δύο γυναίκες.
1: Ναι, μπράβο, να όμως λέει ο Φώτης. Σωστός ο άνδρας δεν την αφήνει τη μία για την άλλη. Κρατάει και τις δύο.
0: Πασόκ είναι.
1: Πασόκ είναι σίγουρα.
0: Ο Φώτης.
1: Η Κατερίνα από την Πάτμο λέει: αυτό δεν είναι κόμβος, κόμβος είναι κόμβος για τον κυκλοφοριακό. Έχει δίκιο. Τι κόμβος, είσαι στην Πάτμο, Κατερίνα μου. Μια χαρά περνάς. Για έλα από εδώ πέρα να δεις τι τραβάμε εμείς.
0: Α, στο μην έρθεις.
1: Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο. Πριν από 10 λεπτά σε κεντρικό δρόμο της Βουλγαρίας, βενζίνη 1,52. Σήμερα εδώ οι τιμές είναι όπως και χθες. 1,986, 1,989 τουλάχιστον στην Κηφισίας, για να μην λέω και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Τα πρατήρια τουλάχιστον που είδαμε από νωρίς το πρωί στην Κηφισίας, οι τιμές κυμαίνονται από 1,986 ως 1,989. Ο Παναγιώτης λέει αυτό το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα είναι μπαρούφα. Παλιά ο κόσμος αγόραζε σοριδών σπίτια, υπήρχαν και ενοίκια. Τι να σου πω, Παναγιώτη, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα ακίνητα στην αγορά, γιατί έχει μπει και το Airbnb στο παιχνίδι, το οποίο δεν υπήρχε παλαιότερα.
1: Και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα. Βέβαια. Δηλαδή έχει εντείνει περισσότερο το στεγαστικό πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο. Αυτό που γίνεται με τα Airbnb, βέβαια, έχουν απαγορευτεί έτσι, σε κάποιες περιοχές της Αθήνας. Και μάλλον θα πάμε και σε άλλες περιοχές και σε άλλες πόλεις. Γιατί δεν μπορεί όλα να μετατρέπονται τα σπίτια σε Airbnb. Δεν μπορεί να βρει να νοικιάσεις. Με αποτέλεσμα, εφόσον είναι λιγότερα τα σπίτια, να ανεβαίνουν τιμές. Κάπου πρέπει να μπει ένας φραγμός. Δεν γίνεται και με τα Airbnb. Όλοι τα ψήφιδες θα μετατρέπουν σε Airbnb. Βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Στην Κοζάνη είναι πολιτικός μηχανικός. Νομιμοποιήσεις λέει υπάρχουν και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, και μάλιστα με ακριβότερες διαδικασίες και πρόστιμα. Καλημέρα και στον Αγαμέμνονα. Λέει για μια περίπτωση από αυτές τις παλαβές, έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος όταν έρχεται σε επαφή με την πολεοδομία. Δεν πουλήθηκε, λέει, ένα διαμέρισμα κατασκευής 1960, επειδή μία ισοχή 6,5 εκατοστών έχει μπει στο διπλανό οικόπεδο. Από το 60 λοιπόν έγινε κάποια παρατυπία και μία ισοχή 6,5 εκατοστά μπήκε και λίγο στο διπλανό οικόπεδο. Κανείς, λέει, δεν είχε ασχοληθεί, ούτε ενοχληθεί 60 χρόνια. Το πρόβλημα προέκυψε τώρα με τις νέες διαδικασίες. Η μόνη λύση λοιπόν που μας πρότειναν, ποια ήταν? Να γκρεμιστεί η πολυκατοικία.
1: Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Δηλαδή.
0: Κατά 6,5 εκατοστά. Έτσι. Για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το 60, τους λένε τώρα γκρεμίστε την πολυκατοικία. Άντε τώρα να μην τρελαίνεται ο πολίτης με αυτά τα οποία αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του. Τώρα, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Γιατί στα Lidl θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας και σε πολύ καλή τιμή, αφού καταφέρνουν λοιπόν να συνεργάζονται απευθείας με τους παραγωγούς.
1: Να πούμε εδώ ότι το eFiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Η Ελένη λέει, για παράδειγμα, να τον κρατήσει, αλλά να τον κρατήσει στο ψυγείο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να πει η Ελένη. Εννοεί η Θεοδώρα, λέει, από την άλλη, λέει, οι παντρεμένοι με τις παντρεμένες και οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους. Καλημέρα, Θεοδώρα.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, μια μαντινάδα λέει, ο άντρας κάνει δύο δουλειές, η μία για τα παιδιά του, η άλλη για να συντηρεί καλά την, δεν μπορώ να το πω, καταλαβαίνετε.
0: Μα, ντρέπεσαι πουλάκι μου, σε πιάσαν οι τροπές σου.
1: Εγώ δεν μπορώ να το πω, εντάξει, δεν θα το πω.
0: Το μελανίδι, δεν χρησιμοποιείται τη διάλεκτο.
1: Τελίτσε, καταλαβαίνετε, πολύ καλή μαντινάδα, μπράβο, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Αφιερωμένο στον Real Blogger, ξέρει αυτός. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Μαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ανοίξαμε μεγάλη συζήτηση στην πρώτη ώρα τόσο για το μεταναστευτικό
1: Βέβαια.
0: Και τις αυξημένες ροές που υπάρχουν στην Κρήτη, αλλά και το πρόβλημα με την δομή μεταναστών που πρέπει να δημιουργηθεί για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων στο Ηράκλειο, εκεί όπου δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τώρα και θα πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Ταυτόχρονα μεγάλη συζήτηση και για τις πολυοδομίες μετά την αποκάλυψη
1: αυτού του κυκλώματος. Έτσι, που έχονται και άλλες αποκαλύψεις, μαθαίνουμε, και αυτό λέει το ρεπορτάζ. Κάποιοι προφυλακίστηκαν, εμπλέκονται διάφοροι. Θέλουμε να δούμε μέχρι πού έφτανε η ρεμούλα και η μπίζνα που είχαν στήσει. Πραγματικά ήταν ακούσεξο πραγματικά ποσά.
0: Ναι, μιλάμε για business εκατομμυρίων τώρα, έτσι. Ειδικά τώρα για τα βόρεια προάστια, όταν μιλάμε για την Κηφισιά, μιλάμε για τετραγωνικά τα οποία αυξάνονταν με έναν μαγικό τρόπο και αυξάνονταν φυσικά και τα εκατομμύρια.
1: Είπαμε για τον πόλεμο και ότι υπάρχει μια ανάφλεξη, ότι χτύπησαν οι Αμερικανοί στόχους του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί όμως η κατάρρευση του Απάτσι, του ελικοπτέρου του Αμερικανικού, να δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ να επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Το έχει πει βέβαια από την αρχή του πολέμου 37 φορές.
0: Και αφού είχαν προηγηθεί και τα 3 δισεκατομμυριάκια τα οποία πήγανε από το Κατάρ στη Τεχεράνη, ζεστά με αεροπλανάκι, γιατί ξεπάγωσαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Αυτά πριν από τα αμερικανικά πλήγματα. Πήραν τα λεφτά πρώτα και μετά έριξαν το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Το Belfast βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Νύχτα επεισοδίων, πολύ σοβαρών επεισοδίων. Μετά την δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ένας 40χρονος από έναν Σουδανό.
1: Στη μέση του δρόμου.
0: Παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και υπήρξε νύχτα επεισοδίων λοιπόν στο Belfast, που έφτασε ακόμα και στο ακραίο σημείο να πυρποληθούν κατοικίες μεταναστών. Λες και είναι υπεύθυνοι για αυτόν τον Σουδανό, ο οποίος έκανε αυτή τη δολοφονική απόπειρα.
1: Είπαμε και για το ράλι στις τιμές των διαμερισμάτων, το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και εδώ αναλύσαμε τον Ιωσήφ τον προβληματισμό μας για το τι θα γίνει με το στεγαστικό πρόβλημα. Ότι πλέον, καθώς ανεβαίνουν οι τιμές, όλο και εντείνονται το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο. Μήπως ξέρετε, λέει, αν τραγουδάει σήμερα στο ΆΚΑ η Κατερίνα Λιόλιου. Δεν το ξέρω αυτό, αγαπητέ φίλε. Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω, πάει Λιόλιου. Δεν το ξέρω.
0: Α, επειδή είναι ο τέταρτος τελικός. Πονηρούλη, Τριαντάφυλλε, πονηρούλη. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με την ευχή να κυλήσουν όλα ομαλά.
1: Ομαλά, ακριβώς.
0: Ομαλά. Γιατί έχει παρεκτραπεί αρκετή το τελευταίο διάστημα.
1: Ψυχραιμία θα πω.
0: Καλημέρα και στον Χρήστο, ο οποίος μας ακούει στην Πρέβεζα. Bonjour, bonjour, να σε καλά, Χρήστο.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα μέχρι να
0: συνομιλήσουμε.
1: Ναι, όχι που θέλεις, γιατί γίνεται.
0: Όπου θέλεις θα πάμε.
1: Λοιπόν, το λέω γιατί έχουμε δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει πλασαριστεί για τα καλά δεύτερη. Όχι, σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερη. Τρίτο το Πασόκ στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως σου λέει είναι πάρα πολύ νωρίς. Υπάρχει ένα νέο κόμμα. Πάντα συμβαίνει αυτό όταν εμφανίζεται ένα νέο κόμμα.
0: Περιμένουν ότι θα ξεφουσκώσει.
1: Ακριβώς. Κυρίως προς το φθινόπωρο. Η Νέα Δημοκρατία με double score διατηρεί στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Όχι, το double score είναι. Η πρωτιά είναι δεδομένη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Double score σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Πάντως, τα ταβαντούρια για τα καλά έχουν ξεκινήσει στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένας χαμός κτλ. Υπάρχει έτσι μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, και σήμερα υπάρχει και πολιτική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλέξει τον νέο γραμματέα του κόμματος. Και για όλες αυτές τις εξέλιξεις θα συνομιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Σμυρλή, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, μεγάλη μέρα σήμερα για σας, γιατί το λέω, λόγω πολιτικής επιτροπής. Το κόμμα θα έχει νέο γραμματέα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σήμερα στις 5.30 ώρα έχουμε την πολιτική μας επιτροπή, την πρώτη μέρα του συνέδριου, όπου υποψήφιος είναι ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, μοναδικός υποψήφιος. Για να έρθει να μπει σε μια ομάδα που τρέχει όλο αυτό τον καιρό το κόμμα. Και βέβαια Να πω δύο λόγια για τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Ο Κυριανάκης είναι ένα παιδί που προέρχεται από τα σπλάχνα της παράταξης. Ένα παιδί το γνωρίζω από 20 χρονών. Έχουμε υπάρξει και δύο πρώτες ζωλές του Ακλέγου Κόμματος. Έχουμε δώσει αγώνες μαζί. Είχε ένα καθαρό λόγο και πολλή όρεξη για να πάμε να τρέξουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, για να φτάσουμε στις επόμενες εκλογές να διεκδικήσουμε μια τρίτη αυτοδυναμία με ξανά πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Σμιρλή, τη βλέπετε εφικτή αυτή την αυτοδυναμία? Θέλω να πω με τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις και με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά να είναι πιο πιθανό από ποτέ. Βλέπετε να είναι εφικτή αυτή η αυτοδυναμία?
2: Και καλά, Μαϊκή, η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης σε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάμε έχουμε ζητήσει κάτι από τον ελληνικό λαό να μας κρίνει για αυτά που κάνουμε και για αυτά που δεν κάνουμε. Αυτή είναι η συνταγή με την οποία δουλεύουμε, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε και δεν θα το αλλάξουμε τώρα. Θα πάμε το 2027, θα κάνουμε τον απολογισμό όλων αυτών για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και ψηφιστήκαμε το 2023 και είμαστε αυτοδύναμοι για 7 χρόνια συνεχόμενα, πάμε για 8 χρόνια συνεχόμενα, ούτως ώστε να μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Νομίζω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν οριμότητα και μπορούν να καταλάβουν ποιος δουλεύει για το καλό τους και ποιος υπόσχεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αν θέλετε να σας πω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, θα σας ρωτούσαμε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και αν θεωρείτε ότι αυτά τα ποσοστά με βάση το δημοσκοπήσεις λαμβάνει το κόμμα του κ. Τσίπρα, μπορεί να σας απειλήσει, γιατί αυτό που λένε και από την Αμαλία είναι ότι είναι η αρχή αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή με το που επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να κάνει τίποτα ουσιαστικά. Στο Θησίο έκανε την ανακοίνωση στο κόμμα του και πλασαρίστηκε δεύτερος.
2: Κάτσε, ο Αλέξης Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα και όλοι θυμόμαστε πώς την κυβέρνησε. Έχασε το 2019 και πήρε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Το 2019, το 2023 όμως πήρε 17% και αποχώρησε. Επανέρχεται λοιπόν τώρα με ποσοστό χαμηλότερο αυτού με το οποίο έφυγε. Οπότε νομίζω ότι ο ενθουσιασμός που βγάζει ο κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του καινούργοι, οι παλιοί, γιατί δεν ξέρουμε και ποιοι είναι οι συνεργάτες, το δούμε, το υπερβολικός. Ούτε καν το 17% με το οποίο έφυγε δεν έχει πιάσει και μάλιστα όντας με το ΣΥΡΙΖΑ να. Αν κατάλαβα καλά από τη συνεδρίαση που είχαμε το Σαββατοκύριακο, να δηλώνει ότι κλείνει. Η Νέα Αριστερά διαλύεται, άρα δεν είναι ότι μοιράζεται ένα ποσοστό, είναι ότι όλοι μαζί και δεν φτάνουν το 17%. Αν αυτό θεωρείται απειλή για εμάς, τι να σας πω, θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα κριθεί για όλη του την πορεία. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν έχει παρθενογένεση, έχει κυβερνήσει, έχει κριθεί γι' αυτό. Και όλοι θυμούνται τι έκανε. Όμως, ξαναλέω ότι εμάς, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα, αντίπαλός μας είναι η διεθνής κρίση και πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να έχουν μια καλύτερη ζωή, αυτοί και τα παιδιά τους. Δεν είναι ούτε κύριο Τσίπρας, ούτε κύριο Ανδρουλάκης, ούτε κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι διαγωνίζονται τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος. Προσέξτε, όντας λέγοντας τα ίδια, Γιατί αν ακούσετε λίγο τη ρητορική τους, πείτε μου τι διαφορετικό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλη, τον κύριο Βελόπουλο. Τίποτα. Όχι σε όλα, όλα είναι μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά στη χώρα. Αν ακούσετε τη ρητορική, είναι κοινή. Ναι. Λοιπόν, δεν μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα. Εμείς μιλάμε με έργα, μιλάμε με πρόγραμμα. Μιλάμε με σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία. Μακροοικονομικά, η οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Το έχουμε πει και εδώ με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη ότι η δείκτηση μακροοικονομική είναι θετική και προς τη θετική κατεύθυνση. Όμως υπάρχει το θέμα της ακρίβειας. Και υπάρχει το θέμα του υψηλού πληθωρισμού. Και αυτό φαίνεται ότι ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία για πάρα πολλά χρόνια. Αναρωτιέμαι αν θα δοθεί ένα δεύτερο πακέτο μέσα στο καλοκαίρι στήριξης, γιατί βλέπουμε και τα καύσιμα και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ότι συνεχίζεται, ανεβαίνουν οι τιμές, ή αν θα περιμένουμε τη ΔΕΘ για το πακέτο παροχών που θα ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Πρέπει να κάτσουμε να πούμε ότι δεν έχει σταματήσει αυτή η κυβέρνηση να ενισχύει τους πιο αδύναμους σε οποιαδήποτε κρίση προκύπτει. Και τώρα με την ενέργεια που λέτε επιδοτείται το δίζελ στην Αγγλία, δόθηκε το Fuel Pass, επιδοτήθηκε η τιμή των ακτοπλοϊκών, τα λοιπάσματα, τιμή των λοιπασμάτων, γιατί έτσι ακριβώς μέσω από την ενέργεια και τα λοιπάσματα φτάνουμε τελικά να κρυβαίνουν όλα στο ράφι. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό που υπάρχει είναι η καλή νοικοκυρεμένη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες μαζί να έχουμε δημιουργήσει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα αυτά επιστρέφουν σε αυτό το κρίτερο ανάγκη προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Αλλά να πω κάτι για την κρίση. Δεν μπορεί να λέει η αντιπολίτευση ότι είναι μια κρίση του Μητσοτάκη όταν υπάρχει πόλεμος σε τέτοια έκταση, σε τέτοια διάρκεια και όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς και ανεβαίνει η τιμή της ενέργειας παγκοσμίως. Αυτό είναι σαν να μιλάει σε ηθαγενείς και να τους λέει κρατήστε ένα καθρεφτάκι. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που περνάμε και γι' αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας είπε πείτε μας ποιος θέλετε να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Μάλιστα. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες μέσα τους και να πάνε στην κάλπη να το εκφράσουν.
1: Κυρίες Μιλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ταυτόχρονα, όση ώρα είχαμε τη συζήτηση με τον κύριο Σμιλή, έχουν έρθει και μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, για παράδειγμα, ότι φυσικά θυμόμαστε λοιπόν κυβέρνησε και γι' αυτό γεμίσαμε ελπίδα με την επανεμφάνισή του, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, ο Αλέξης, σαν εργαζόμενος με παιδιά που δεν τα βγάζει πέρα, θέλω να πω ότι μετασχηματισμοί, μεταγραφές πολιτικών ή διάφορα εθνικιστικά δεν με αγγίζουν. Στο διατάφτα. Μισθή ή σύνταξη.
1: Αυτό.
0: Παιδεία ή υγεία. Αυτά είναι τα βασικά. Και πάνε λέει για εκλογές χωρίς να μιλάνε για αυτά.
1: Αυτά είναι. Μα έχει πολύ δίκιο. Ποιος το λέει, ο ακροατής μας Αλέξης. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Γιατί αναλωνόμαστε στο ποιος θα πάει σε πού, τι θα γίνει, πώς και τι κτλ. Και αφήνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, η οποία έχει πάρα πολύ δυσκολέψει για τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ρώτησε τον κύριο Σμιρλή ότι ναι, θα υπάρχει ένα νέο πακέτο, γιατί υπάρχει τώρα με τη ρήτρα διαφυγής για τα ενεργειακά που βασίζει η Ευρώπη. Είναι 1,5 δις. Για μας το όφελος. Το 1,5 δις, είπε ο κύριος Πιερακάκης, θα πάει στους ευάλωτους. Θα δούμε δηλαδή ένα νέο πακέτο παροχών πριν τη ΔΕΘ. Αυτό είναι το ζητούμε. Γιατί 1,5 δις είναι 1,5 δις. Μακάρι να γίνουν κάποια πράγματα. Αν και μαθαίνω ότι θα κατευθυνθεί κυρίως προς ενέα, ανακαινίζω και όλα αυτά, ενεργειακή αναβάθμιση, έτσι, γιατί είναι για την ενέργεια η ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι επιδοτήσεις. Αλλά και αυτό καλό είναι. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ο υψηλός και η ακρίβεια.
0: Καλημέρα, Σόφη μας. Για την πολιτική ζωή, λέει, μέχρι τις εκλογές, συνιστώ να παίρνουμε ελαφρά ηρεμιστικά για να αντέξουμε. Θα χρειαστούμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έχουμε μια έντονη προεκλογική περίοδο. Τώρα, να περάσω εγώ ένα διαφορετικό μήνυμα. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας στην αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στη πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε, στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410. Καλώς στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Καλώς στον Παναγιώτη μας.
0: Καλώς στο παιδί το δικό μας, το παλικάρι μας.
3: Καλώς σας βρήκα, γιατί τέτοια αποθέωση.
0: Έτσι σήμερα δεν ξέρω.
1: Έτσι δεν έχει πιάσει.
0: Σου έχω μια ιδιαίτερη αγάπη σήμερα.
3: Το εκτιμώ, ελπίζω να μην αλλάξει το βράδυ.
0: Δεν έχω και αύριο.
3: Σωστό.
0: Αλλά σήμερα εκμεταλλεύσου το.
3: Όλα στην ώρα τους. Πάντως θα πω περισσότερα από την προηγούμενη ώρα. Προετοιμάζω και τους οδηγούς.
0: Ωραία, φίλε, θα μας φας κανένα πεντάλεπτο τώρα. Πάλι με τους κόμβους.
3: Έχει και αρκετούς κόμβους στο τέλος.
0: Πάμε.
3: Απροσπέλαστη η κάθοδος του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Στο Κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων σταδίου Πειραιός. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Καρέα μέχρι Ηλιούπολη. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Φάληρο μέχρι Τζιτζιφιές και στο ρεύμα προς Πειραιά από παραλία Καλαμακίου μέχρι Φάληρο. Από τη λεωφόρο Ποσειδώνα στα λεωφορεία των οδηγών συνεχίζεται στη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Με υπομονή αρκετή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό λόγω καθυστερήσεων άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συνεχίζουμε με τους κόμβους. Καθυστερήσεις 20-25 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
4: Και τι είπαμε πως είναι εδώ πέρα?
5: Α, χωριουδάκι.
4: Χωριουδάκι, ε.
5: Χωριουδάκι, αλλά κόμβος.
4: Ωστέ.
5: Κόμβος, λέω.
4: Α, είναι κόμβος. Αν πέμπω τότε ένα ησυχάτο, ο Πολολότα σε κόμβο πέσαμε.
0: Όπως καταλάβατε, πέσαμε σε κόμβο. Πριν φύγεις, μήνυμα από τον Νίκο. Βολάνι άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
1: Α, πα, πα. Έφυγες. Αυτά είναι.
3: Στη διαδικασία είμαι.
0: Τώρα τι θες, παιδί μου?
1: Λέω πολλά τα μηνύματα και των ακροατών που σχολιάζουν τα όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μίλης. Άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν.
0: Ναι, ο Νικηφόρος για παράδειγμα. Ναι. Ο πόλεμος, λέει, στο Ιράν είναι τους τελευταίους 2 μήνες. Η ακρίβεια σε ενέργεια και αγαθά είναι εδώ και 4-5 χρόνια. Εγώ τα φωνάζω, Νικηφόρο μου. Τα λέω εδώ και τόσο καιρό είναι. Δεν περιμέναμε τον πόλεμο του Ιράν.
1: Όχι, αυτά γιατί τα λέμε εμείς εδώ και χρόνια για την ακρίβεια.
0: Και είδες τώρα τι έγινε και με την έρευνα του ΙΟΒΕ.
1: Ναι, πώς δεν είδα.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν, 7 στους 10 Έλληνες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.
1: Ακριβώς.
0: 7 στους 10 Έλληνες.
1: Περίπου το 68% των νοικοκυριών. Το 68%.
0: Ταυτόχρονα αυτοί λέει που νιώθουν ότι απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια.
1: Ναι.
0: Είδες ποιοι είναι στην έρευνα αυτή του ΙΟΒΕ. Οι ηλικίες 16 έως 24.
1: Άρα...
0: Τα παιδιά τα είναι παιδιά. Αυτά τα οποία νιώθουν μεγαλύτερη
1: αυτό
0: είναι, ανασφάλεια.
1: Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει έντονα από αυτή την έρευνα, έτσι. Πρέπει να μας προβληματίσει πολύ έντονα.
0: Για το θέμα της ακρίβειας, είχαν μια αντιπαράθεση σε τηλεοπτικό πάνελ η κυρία Σοφία Βούλτευση.
1: Με την, κυρία,
0: ναι, με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Ναι.
0: Η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη,
1: ναι,
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Η οποία κατέθεσε μια πρόταση για ένα καλάθι επισιτιστικό, όπως το ονομάζει, ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ, για να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντιπαράθεση. Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε, γιατί μπήκανε στη μέση τα λαχανικά, οι πρωτεΐνες και τα ψάρια.
6: Προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα μείωση του ΦΠΑ. Καλάθι, σούπερ μάρκετ, επισιτικής ανάγκης, οποίο θα βασίζεται πάνω στη μηνιαία ανάγκη των οικοκυριών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε εβδομάδα χρειάζεται μια οικογένεια συγκεκριμένες μερίδες από λαχανικά, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη, συγκεκριμένες μερίδες από πρωτεΐνη υψηλής διατροφικής αξίας, συγκεκριμένες μερίδες από ψάρι. Το δικό μας λοιπόν επιστημιστικό καλάθι θα έχει μέσα στόχο
7: την αξιοπρέπη
6: διαβίωση των Ελλήνων πολιτών. Εγώ που σου βλέπω συνεχίζω να μιλάω.
7: Ενώ το μόνο που κάνατε ήταν
6: όχι,
7: να βάζετε το μενού στο VIP αεροπλάνο.
0: Τρελάθηκε. Αυτό ήταν. Υποτροπίασε. Άκουσε τώρα την κυρία Αντωνοπούλου να λέει: θα φέρουμε καλάθι σούπερ μάρκετ με μερίδες λαχανικών, ψαριών και με πρωτεΐνες. Α, λέει, θα μας φέρουν λαχανικά με μερίδες, λέει, θα μας ταΐσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα λοιπά.
1: Σαν το αεροπλάνο που πας και σου δίνουν μερίδες. Ναι. Χαμούλησε.
0: Μια πρόταση τώρα, κυρία Αντωνοπούλου, τι ήταν να την ακούσει τώρα η κυρία Βούλτευση.
1: Σου λέει λαχανικά και μερίδες θα μας δίνουν.
0: Μερίδα, παίρνουμε. Α, θα μας φέρουν μερίδες, θα μας φέρουν λαχανικά. Ακούτε τι λένε. Σύμφωνα πάντως σήμερα με το πρωτοσέλιδο της Απογευματινής, υπάρχει μια εθνική συμφωνία.
1: Θα υπάρξει σύντομα, ναι.
0: Για μειώσεις τιμών στο ράφι.
1: Ναι, ναι, μεταξύ του κ. Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται οι επαφές.
0: Και των βιομηχανιών.
1: Και των βιομηχανιών, γιατί καταργείται, νομίζω, τέλος του μήνα το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Άρα ο κ. Θεοδωρικάκος τι προσπαθεί να κάνει και μάλλον θα το πετύχει, να μειωθούν κάποιες τιμές στο ράφι, αφού θα τελειώσει και αυτό το μέτρο του πλαφόν. Μακάρι να γίνει και να δούμε πραγματικές μειώσεις. Εγώ το εύχομαι, πραγματικά.
0: Το σχέδιο, λέει, είναι για να χτυπηθεί η ακρίβεια σε γαλακτοκομικά, κρέας, αλεύρι, ζυμαρικά, καθαριστικά σπιτιού και βρεφικά είδη. Να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει. Γιατί εγώ αυτή την εθνική συμφωνία και την έκκληση για την εθελοντική συμμετοχή από την πλευρά βιομηχανιών και σούπερ μάρκετ. Την ακούω πάρα πολύ καιρό. δεν έχει υλοποιηθεί.
1: Μπορεί, τώρα
0: φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια εθνική συμφωνία.
1: Είναι θετική πρωτοβουλία. Θετική.
0: Για μειώσεις τιμών, έτσι.
1: Για μειώσεις τιμών στο
0: συγκράτηση.
1: Ράφι. Όχι, όχι. Μειώσεις τιμών στο ράφι.
0: Για
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Μειώσεις τιμών. Okay. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
8: Ο θεριστής.
0: Νάτος.
8: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται τώρα.
1: Ήρθε.
0: Μετά. Καλά, ναι, αλλά εννοώ θα μπει και στη συζήτηση αμέσως μετά. Εσείς βέβαια μην ξεχνάτε το καυτό ερώτημα το οποίο οδεύει προς την απάντησή του. Δηλαδή πολύ σύντομα θα έχουμε την απάντηση, αλλά θέλουμε και τις δικές σας απαντήσεις.
9: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Τι να κάνει, να τον κρατήσει ή να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Πείτε μας εσείς στο studio3lfm.gr. Τι να κάνει ο άνθρωπος, μιχεύει. Έχει ένα ελάττωμα.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και πριν πάμε στα επόμενα θέματα, να σας πω για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος για να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το Δίχως Ηλικία. Τι έχεις πουλάκι μου?
1: Είναι το κεφάλι μου.
0: Α, καλά, έχω συνηθισμένα πράγματα.
1: Αλλά είναι συνηθισμένο,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν μου είπες κάτι καινούριο.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Πάμε λίγο τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί κάναμε την εισαγωγή στη δεύτερη ώρα με τη συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Σμυρλή από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Πάμε λίγο να δούμε στο Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο λέει θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ανάταξης του κινήματος 50 ημερών.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Όπως έλεγε και η Αμαλία νωρίτερα, στο Πασόκ θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει αυτό το νέο κόμμα
1: θεωρούν
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βέβαια έχει αυτό το boost που κάθε πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα εκδηλώνει και από εκεί πέρα θα αρχίσει να ξεφουσκώνει. Βεβαίως, εγώ θα μείνω στο μήνυμα πάντως που έστειλε χθες το ξεκάθαρο μήνυμα ο Ανδρουλάκης και πρώτη φορά μιλάει για διαγραφές.
0: Ναι, αναφερόμενος λοιπόν στην τοποθέτηση που είχε κάνει ο Χαρίς Δούκας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σχετικά με το τι μπορεί να γίνει στην δεύτερη Κυριακή και να πάμε με όποιον είναι πρώτος σε ψήφους στις δεύτερες εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φιλοξενήθηκε στο One Channel από το Ρενάτο Λέκα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε για τον Χάρη Δούκα.
3: Να σας θυμίσω κάτι κύριε Πρόεδρε που είχατε πει το 24. Είχατε πει από την Αίμνη στη Φόφη Κινηματά παρέλαβα κόμμα. Το μεγάλωσα και δεν θα αφήσω να γίνει συνιστόσα. Και θέλω να σας ρωτήσω με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι όλοι στο Πασόκ σε αυτή τη γραμμή?
4: Βεβαίως.
5: Το Πασόκ δεν μπορεί να είναι συνιστόσα. Όμως ένας στελεχός σας και προβλημένος στελεχός, ο κύριος Δούκας, υπονόησε επί της ουσίας ότι αν το αποτέλεσμα των εκλογών κατά τον ίδιο δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, το Πασόκ θα πρέπει να υποχωρήσει, θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο, ουσιαστικά να αυτοακυρωθεί και να ενταχθεί σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο το οποίο θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία.
4: Προσεκτικά λοιπόν ακούγοντάς σας, είπατε τη λέξη υπονόησα. Όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024, να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Το φανταστήκατε λέει, γιατί ήταν

0: υπονοούμενο.
1: Ακριβώς, δεν ήταν ξεκάθαρη θέση. Δηλαδή. Ναι. Ναι. Αλλά λέει, όποιος ξανά.
0: Τώρα μεταξύ μας, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Μας με τις δηλώσεις του.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ότι το... θα ναι. υπάρξει διαγραφή. Δεν θα είναι την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Επιτέθηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Είναι όλοι στο Πασόκ.
3: Βεβαίως, έγινε συνέδριο του Πασόκ. Ξέρετε στα συνέδρια των κομμάτων, γιατί εμείς είμαστε κανονικό κόμμα. Είμαστε κόμμα γιόταχε. Αλλά δεν υπάρχει μια πολιτική ουσία. Ποιος πιστεύει στην πολιτική. Ποιος είναι αριστερός και πράτιος αριστερός. Ποιος είναι σοσιαλδημοκράτης και πράτιος σοσιαλδημοκράτης. Διότι δυστυχώς συναντάμε από την εμπειρία μας την πρόσφατη πολλά παραδείγματα με πολύ μεγάλες ρεκλάμες φωτεινές που τις φωτίζουν ακόμη περισσότερα κάποιοι ισχυροί παίκτες με έλεγχο των μίντια, αλλά στο τέλος ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά το μάρμαρο.
0: Και ταυτόχρονα εμφάνιση τηλεοπτική και για τον Νίκο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε λοιπόν ο Νίκος Παπανδρέου? Είπε όχι σε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα σε καμία περίπτωση, ότι θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το ΠΑΣΟΚ και συγγνώμη σοβαρή, όχι λέει χαριτολογώντας. Και ταυτόχρονα ο Νίκος Παπανδρέου είπε ότι μετά την πρώτη Κυριακή θα είναι ανοιχτή η συζήτηση για συνεργασίες. Η απόφαση λέει, για μη συνεργασία, για παράδειγμα, με τη Νέα Δημοκρατία, ναι. αφορούσε για πριν τις εκλογές.
1: Για πριν τις εκλογές, ναι.
0: Θα δούμε, λέει, πού θα είναι η χώρα τη στιγμή εκείνη, μετά δηλαδή τις εκλογές.
1: Ακριβώς. Και αναλόγως
0: θα πράξουν.
1: Θα πράξουν, ακριβώς.
0: Αυτά από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ. Στο μέτωπο τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τα πράγματα έχουν πάρει μια ανεξέλεγκτη τροπή, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο διάστημα.
1: Και αυτό που ζητάει η μειοψηφία, δηλαδή όσοι θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόν μας στις εκλογές, αυτόν με εννοώ, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πουλάκης, η κυρία Δούρου, λένε ότι πρέπει ο κύριος Φάμπλης να ξεκαθαρίσει, να φέρει τον δικό χάρτη. Τι έχει στο μυαλό του, πώς θα γίνει αυτή η σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα του Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχουν και χμές και βέλη. Δεν είναι και το καλύτερο κλίμα.
0: Ο Νίκος Παπάς, θες, είδες που το συζητάγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στην ΕΡΤ.
4: Θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμιλος πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή, και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν ασκείται καθήκοντά του.
0: Πόπο Καρφάρα.
1: Καρφάρα.
0: Πόπο Καρφάρα για τον Κώστα τον Ζαχαριάδη.
1: Όχι, τίποτα, ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει υπάρχει.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει άδικο. Να βγει ο Κώστας ο Ζαχαριάδης σαν εκπρόσωπος τύπου και να πει τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις, πώς θα πορευτεί, και πρέπει να πει τι θα γίνει και με τον Τάκη. Επιτέλους. Δηλαδή πρέπει να μάθει και ο
1: Τάκης.
0: Πρέπει να μάθει και ο Τάκης τι θα κάνει.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι.
6: Γύρισε κάποιος.
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης.
5: Ναι.
6: Αλήθεια.
5: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μάθει ο Τάκης τι θα κάνει.
1: Είσαι καλά τώρα.
0: Τώρα αφήνεις σκοτάδι δηλαδή. Κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να τοποθετηθείτε.
1: Συμφωνώ.
0: Σας παρακαλώ.
1: Πάντως δεν είναι ωραία εικόνα. Εντάξει, όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ. Δεν είναι. Αυτά τα συντροφικά. Τα συντροφικά είναι μαχαιρώματα. Σου λέει, εμείς θέλουμε το κόμμα. Θέλουμε να κατέβουμε. Οι άλλοι σου λένε, τι να κατέβεις που στις δημοσκοπήσεις δίνει, είδατε τα ποσοστά τους. Έχει εξαϊλωθεί μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Όμως δεν πρέπει να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό.
0: Ο κύριος
1: τι θα γίνει, με το, τι θα γίνει, α, να πω αυτό, τι θα γίνει με το κτίριο Σκουμουνδούρου, με την επιχορήγηση, με τα μέσα, με τους εργαζόμενους, όλα αυτά δεν πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν.
0: Και ο κύριος Γιαννούλης, για να κλείσουμε και τον κύκλο με τον ΣΥΡΙΖΑ, χθεσινή τηλεοπτική εμφάνιση.
7: Αν δεν δεχθεί ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ και φτάσουμε στις εκλογές, εγώ τι θα ψηφίσω, Νέα Δημοκρατία? Ποια είναι η μεγάλη δεξαμενή που ενισχύει τον Αλέξη Τσίπρα και ορθώς το κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε τι θα ψηφίσετε, Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό απαντάνε στις δημοσκοπήσεις.
1: Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οπότε σου λέει και εμείς. Όχι, Τσίπρα.
1: Όχι, Τσίπρα.
0: Μπερδεύτηκα. Εγώ τι να κάνω.
1: ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως είναι λίγο περίεργο το να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να υπερασπίζεσαι σε ένα άλλο κόμμα και να κάνεις και αναρτήσεις υπέρ του άλλου κόμματος. Είναι λίγο περίεργο. Δεν θέλω να το πω αλλιώς. Εμένα μου κάνει.
0: Σίγουρα δεν είναι ωραίο.
1: Δεν είναι όμορφο.
0: Σίγουρα δεν είναι ωραίο.
1: Εντάξει, ο καθένας, φυσικά, εγώ καταλαβαίνω ότι μπορεί να θέλω και καλά θα κάνουν. Ή να συμπορευθούν. Και έτσι πρέπει, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Δεν το λέω έτσι. Απλώς είναι λίγο περίεργο, το ξαναλέω. Αυτό λέω.
0: Και λαλά και λαλά, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και την απάντηση σε αυτό το quiz, το ερώτημα το οποίο τέθηκε από την αρχή της σημερινής εκπομπής.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
0: Ο Πέτρος εδώ λέει να τον δέσει στην Ομόνια και να του πετάει βελάκια. Αλλά βελάκια του έρωτα. Καλημέρα, Πέτρο.
1: Στην απάντηση.
0: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, να εξηγήσουμε.
1: Α.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα τώρα από διαδικτυακή εκπομπή. Γιατί η τεχνολογία, όπως καταλαβαίνετε, έχει μπει και στον χώρο του ανεξήγητου, του μεταφυσικού, ακόμα και της θρησκείας και της πίστης μας. Εδώ τώρα ο κύριος που θα ακούσουμε δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη εκκλησία, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είναι ένας μοναχός, ένας γέροντας, σοφός, ο οποίος τέλος πάντων κάνει διαδικτυακή εκπομπή και μιλάει με πιστούς, οι οποίοι υποβάλλουν τα ερωτήματά τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν. Μία κυρία λοιπόν έχει αυτό το πρόβλημα. Ο άντρας της μιχεύει. Και ρώτησε λοιπόν το γέροντα, το σοφό γέροντα, τι να κάνει. Και εκείνος απάντησε.
2: Ο άντρας μου μιχεύει να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
6: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσεις την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος. Κράτησε τον, καλή μου κυρία, και δεν θα τον μετανιώσεις ποτέ.
0: Άξιος! Άξιος! Ο σοφός γέροντας.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια.
0: Άξιος.
1: Δεν μπορώ, λέει, κράτησε εδώ για να πας στον παράδεισο.
0: Άμα τον κρατήσεις, δεν θα το μετανιώσεις. Και θα πας και στον παράδεισο. Και εκείνος μαζί. Κατάλαβες, γιατί θα μετανοήσει και εκείνος και θα έρθει και εκείνος μέσα στο... Οπότε, καλές μου κυρίες. Γελάς, ρε. Μην τους χωρίζετε.
1: Ναι.
0: Να τους κρατήσετε.
1: Περιμένω το διάγγελμα.
0: Για
1: ακούω.
0: Να τους πάρετε μαζί στον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συγχωρήσετε.
1: Θα πάτε και εσείς, θα πάτε, πάρετε και μαζί,
0: ναι,
1: σας.
0: Ναι. Θα πάρετε και. Ναι. Θα συγχωρήσετε αυτό.
1: Μπερδεύτηκε.
0: Τα κεφαλικά
1: κύτταρα.
0: Θα συγχωρήσετε λοιπόν αυτό το μικρό αμάρτημα.
1: Ναι.
0: Αλλά θα έχετε στο μυαλό σας ότι θα πάτε στον παράδεισο.
1: Και θα εξασφαλίσετε την αιώνια ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Όπως λέει και η θρησκεία μας.
0: Και δεν θα το μετανιώσετε.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Λέω σοφός γέροντας, το λέω εγώ.
1: Λίγο δεν τρέπεσαι.
0: Άξιος.

0: Έλα, μπες, γιατί δεν μπαίνεις. Εμένα περιμένεις.
1: Εσένα περιμένω, αλλά θέλω να διαβάσει το μήνυμα της Σόφη.
0: Μου το έχει πει τρεις φορές. Διάβασε το και στον
1: αέρα. Καλές μου κυρίες, η Σόφη μας αγαπημένη. Μην ανησυχείτε αν ο άντρας της έχει εξωζυγική σχέση. Απλά γιατί ο Γερμανός ανάμεσα στη γυναίκα του και την εξωζυγική σχέση αγαπάει τη γυναίκα του.
0: Δεν το γράφει έτσι.
1: Καλά, δεν μπορώ να πω τη λέξη. Ο Γάλλος ανάμεσα στη γυναίκα του και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει. Το τρίτο πρόσωπο και ο Έλληνας ανάμεσα στη γυναίκα και το τρίτο πρόσωπο αγαπάει τη μανούλα του. Σόφη. Σόφη μου, είσαι θεά. Υποκλίνομαι. Αυτό. Είναι όπως το λες. Ακριβώς.
0: Η Κατερίνα από την άλλη έχει άλλες ανησυχίες. Ούτε στον παράδεισο λέει δεν θα βρω ησυχία, ούτε εκεί μόνο.
1: Το είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
0: Αυτό είπε και η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και εγώ το σκέφτηκα. Λέω, δηλαδή τον έχω φάει στη μάπα από το ζωή.
0: Θα τον πάρω και μαζί.
1: Και με κεράτος και τον πάρω και μαζί μου στον παράδεισο. Μαράκι μου.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Μίχευσε, λέει και εσύ, αλλά σε αναλογία 5 προς 1 για να βρεθούν πολύ περισσότεροι στον επίγειο παράδεισο. Η Ιφηγένεια είναι γεγονός, λέει. Πραγματικά οι ακροατές σας έχουν πάρα πολύ χιούμορ.
1: Έχουν.
0: Πραγματικό, λέει. Ακόμα και ο σοφός γέροντας που ακούσαμε νωρίτερα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, στην Κρήτη.
1: Ο Νικόλαος λέει: προσοχή, μήπως την παρόντριση για τον παράδεισο την παρεξηγήσουν ορισμένες και τους στείλουν μόνους. You know.
0: Oh, I know. Ο Μάρκος από την άλλη λέει: εγώ που ζω χρόνια με την πεθερά μου, δεν πρέπει να πάω στον παράδεισο.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Εσύ, αγόρι μου, απολύτως δικαιολογημένα.
1: Η Σταυρούλα για την λεπτά λέει: καλημέρα. Άμα είναι να περιμένουμε τον παράδεισο, σωθήκαμε. Ρε ουστ, στείλτε τον απευθεία στο διάολο.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη. Αγαπητέ φίλε, επειδή και εγώ το είδα το περιστατικό αυτό, το πολύ σοβαρό που περιγράφεις, που έγινε χθες στο μοναστηράκι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή.
1: Γι' αυτό και δεν το πάμε.
0: Γι' αυτό και δεν το έχουμε μεταδώσει άλλωστε. Αν υπήρχε κάτι νεότερο, μέχρι τώρα δεν έχουμε μάθει κάποια πληροφορία. Σ' αρέσουν τα ιταλικά που λέει.
1: Ναι, μ' αρέσει τα ιταλικά πάρα πολύ.
0: Και ταξίδι τώρα, να πας Ιταλία.
1: Πω, άστα. Λατρεύω Ιταλία.
0: Να πας μια κοστιέρα αμαλφιτάνα.
1: Πού να πάω, δεν θα πάω πουθενά. Πού θα πάω.
0: Να πας ένα Ποζιτάνο αμάλφι.
1: Πω.
0: Πασορέντο. Τώρα που είπα Σορέντο. Επιστροφή στο Σορέντο. Άκου εδώ, Παβαρότη.
1: Πω.
0: Επιστροφή στο Σορέντο. Μετά το πήρε ο Πρίσλι και το έκανε Surrender και το έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά πρόκειται για κλασικό παραδοσιακό ιταλικό τραγούδι του Νότου, Ναπολιτάνικο, η επιστροφή στο Sorrento.

0: Κοστιέρα Αμαλφιτάνα, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές. 6 ημέρες γεμάτες εικόνες από Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Πώς γίνεται τώρα αυτό, θα μου πείτε. Γιατί στο διαγωνισμό του Real FM κάποιος τυχερός θα κερδίσει 6 ημέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manes Travel. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό την Manes, με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Όπου είμαι ήδη στο Σορέντο. Και χωρίς την Κάτζου. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm. Περισσότερες πληροφορίες στο mytherm.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets για να φτάνετε γρήγορα Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα, 2 και 20 το μεσημέρι, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο με τα ταχύπλοα της SeaJets. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Real.gr για να βρείτε τις οδηγίες εκεί στον Real Player και καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Εμείς φύγαμε για Σορέντο και για τον Παράδεισο. Σε πολύ λίγο κοντά σας
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή συνέχεια.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Λίγο χαλάρωνα στον καναπέ. Εκεί έξω έβλεπα, αγνάτευα και τη λεωφόρο Κηφισίας. Ψυχή δεν υπάρχει. Τίποτα. Ένα αυτοκίνητο ανά δύο λεπτά. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό από την άποψη ότι, ξέρετε, όσοι βγείτε τώρα και πάτε στις δουλειές σας, θα φτάσετε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Και μετά δεν σας το υπόσχομαι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω το οτιδήποτε. Εχθές γινόταν ένας πανικός απίστευτος σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ας μην ξεκινήσουμε με γκρίνιες, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πολλά πραγματάκια να διαχειριστούμε και σήμερα. Είχαμε πολλές εξελίξεις. Δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Ελάτε να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πολλές, πολλές καλημέρες πρώτα απ' όλα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στείλαμε για ξεκούρεση την κυρία Δέσποινα καλοχέρι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα μας ανοιχτεί. Ό,τι θέλετε λοιπόν στο 211-200-8200, το επαναλαμβάνω. Στούντιο papakirialfm.gr για όλους όσοι θέλετε να στείλετε μηνύματα, θέλετε να ακουστεί αυτό που έχετε στο μυαλό σας, αλλά δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr mail, και αυτό το mail εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ μπροστά μας στην οθόνη του υπολογιστή. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για τρεις ωρίτσες, 5 με 6 θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά. Θέλουμε τη δική σας βοήθεια για να χαρτογραφήσουμε την ειδησιογραφία, να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Για πάμε. Σήμερα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Εδώ λοιπόν στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εν ώψη των εκλογών του 2027 το ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό είναι το οποίο λέει. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές. Ούτε μέρα νωρίτερα. Για να δούμε, κάποιοι έχουν διαφορετική άποψη, κάποιοι εξακολουθούν να κάνουν, να κάνουν γενικότερα σχεδιασμό για εκλογές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη λέει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτό δεν διαφέρεται από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης έριξε, ουσιαστικά είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτός ο οποίος θα τραβήξει όλο το κάρο προς τα εμπρός. Τον ακούσαμε κιόλας να λέει ψηλά τις ελληνικές σημαίες. Η μετατόπιση προς τα δεξιά μάλλον είναι δεδομένη όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Έριξε τα βέλη του εναντίον του Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, και μάλιστα χωρίς να τον κατονομάσει. Επαναλαμβάνω, έχει έρθει από την Βοστόνη, επέστρεψε την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα πρωί από τη Βοστόνη ο Πρωθυπουργός, έχοντας στο μυαλό του ότι είναι δεδομένη η μετατόπιση προς τα δεξιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θα σας τα εξηγήσω αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θόρυβος και κινητικότητα συγκεντροαριστερή πολυκατοικία. Ρεναδούρου θα έχουμε σήμερα κοντά μας. Θα μας λύσει πολλές απορίες, τουλάχιστον έχουμε απορίες. Με τη Στεφανία θα θέσουμε πολλά ερωτήματα στην κυρία Δούρου. Άσχημα τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Θα μας ενημερώσει ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν. Μηνύματα δένδια. Θα συνδεθούμε και με Κωνσταντινούπολη, με τον έτερο ανταποκριτή μας, τον Νίκο Νανούρη. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουν συμβεί πολλά το τελευταίο 24ωρο. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, ναι. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα. Σήμερα λοιπόν, ημέρα Πέμπτη, θα τα πούμε όλα του Σωτηρίου έτους 2026, 11 Ιουνίου παρακαλώ. Συνεχίζουμε.

Ο ίδιος Ανατολής στις 6 ώρα ακριβώς, θα δει στις 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 162η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν, α, εγώ θα ρισκάρω κιόλας, ακούει ο Μάνος ήδη, καλημέρα Μάνο μου, ο Μάνος ο Νυφλής. Καθοδόν για να ανοίξουν το μαγαζί με τον Γιάννη Κολοκυθά, εκεί στο Open. Σας παρακολουθούμε, σας χαιρόμαστε. Δημοσιογραφικές επιτυχίες συνεχόμενες. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν ο Βαρθολομαίος, έλα αγαπημένη μου τεχνολογία, ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά να χαίρεσε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες.

Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Ξέρεις ποιο είναι το Βραχώρι, Γιώργη? Αγρίνιο. Να το πούμε στην Κασιανή τη Βραχά. Το 1821. 1825 ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Περίμενε, Μάνο, άνοιξε το ραδιοφωνάκι σου, γιατί έρχεται κάτι το οποίο νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει. Το 1965 δεν αναφέρομαι σε αυτό. Το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2003, σαν σήμερα, οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Το ΚΕΠ, το θυμάστε? Γι' αυτό λέω, Μάνο. Ήμασταν κι εμείς εκεί. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινούν αμέσως οι ζυμώσεις. Ακούστε και να δείτε μερικές φορές η ιστορία πώς επαναλαμβάνεται. Αρχίζουν αμέσως οι ζυμώσεις εκεί στο κτίριο της Ριγίλης. Από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στον τότε πρόεδρο και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κώστα Καραμαλή, για την επιστροφή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί, ένα απογευματάκι, μας φωνάζουν στην αίθουσα κήπου, η οποία τότε είχε το όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τώρα δεν υπάρχει αίθουσα κήπου, δεν υπάρχει Ριγίλης. Άλλο πράγμα θα γίνει το κτίριο. Στο ενικός.gr, άμα το ψάξετε, είχαν βγάλει ρεπορτάζ οι συνάδελφοι με το πώς είναι μέσα, τι θα φτιάξουν, πώς θα το φτιάξουν. Πάει το ιστορικό κτίριο της Νέας Δημοκρατίας εκεί στη Ριγίλης. Και μάλιστα λοιπόν, όπως ήμασταν εκεί, είχαν μείνει δύο άδειες, δύο κενές θέσεις μπροστά, και ο κύριος Καραμαλής με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μπήκαν στην αίθουσα μαζί. Όχι αγκαζέ, ούτε χεράκι. Έκανε δήλωση επιστροφής ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και στις θέσεις μπροστά ήταν και ο Κώστας Καραμαλής που τον καλωσόρισε. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι στο μέλλον που θα μας θυμίζουν αυτές τις εικόνες. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, μου έρχονται και εμένα διάφορα οράματα. Elvis, the King. Thank you very much, Mr. Davarino. Για δώστε. Υπάρχει ασφαλώς πολύ έντονη κινητικότητα σε όλες τις πολυκατοικίες, πολύ περισσότερο στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, αλλά υπάρχει κινητικότητα και στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Είναι τα πάντα έτοιμα διαμηνύουν από το στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, 12 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, από εκεί θα ξεκινήσεις? Όχι, θα σας δώσω μία μικρή εσάνς που λένε και στους μολάους, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ευχάριστα. Άκουσα τον Κώστα Κυρανάκη να λέει με το που ανέλαβε. Με το που εξελέγην και τυπικά και ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ψηλά λέει τις σημαίες, ψηλά τις ελληνικές σημαίες εν ώψη των εκλογών. Είπαμε, θα αλλάξει η ρητορική, θα πάει πιο δεξιά το καράβι και θα πάει πιο δεξιά για να μπορέσει να αντιμετωπίσει, λένε κάποιοι, τις διαρροές προς τα δεξιά, για να μπορέσει να πείσει αυτό το 1,2. Είναι 1,2, 1.282.000 ψηφοφόροι που το 2023 στις εθνικές εκλογές ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά στις ευρωεκλογές θέλησαν να απέχουν. Από αυτή τη δεξαμενή προσπαθούν να ψαρέψουν οι περισσότεροι κεντροδεξιοί που έχουν κάνει την εμφάνισή τους ή πρόκειται να κάνουν την εμφάνισή τους. Το άσμα το ακούτε. Είναι το αρχαίο μας γνωμικό. Ήρθε η ώρα του.

Εμπνεύσεως Δημήτρης Σταυρακάκη, Ευκλήδης. Συνεχίζουμε το πείραμά μας με το AI. Οι αρχαίοι Έλληνες και στην αρχαία Ελλάδα είχαν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Το πιο γνωστό αρχαίο ρητό που αποδίδεται στον Έλληνα μαθηματικό Ευκλήδη είναι το «Μη ειν βασιλικήν ατραπών επιγεωμετρίαν». Δεν υπάρχει βασιλικός ή σύντομος δρόμος για τη γεωμετρία. Σύμφωνα με την ιστορία, το ανέφερε όταν ο βασιλιάς Πτολεμαίος, ο πρώτος της Αιγύπτου, του ζήτησε να του δείξει έναν πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο για να μάθει γεωμετρία. Ο Ευκλήδης του απάντησε με αυτόν τον τρόπο για να του εξηγήσει πως οι αληθινές επιστήμες απαιτούν προσωπικό κόπο, μελέτη και αφοσίωση. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Χωρίς κόπο, χωρίς μελέτη, χωρίς αφοσίωση, δεν καταφέρνεις και πολλά πράγματα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό απόφθεγμα από τον Ευκλήδη αναφέρεται στην ανθολογία του στο Βέου. Έχει να κάνει με τη χρησιμότητα της γνώσης. «Δώσ' αυτό τριόβολον επειδή δι αυτό εξών μανθάνει κερδένει». Δώσε τους τρεις οβολούς αφού πρέπει να βγάζεις κέρδος από αυτά που μαθαίνεις. Αρχίσανε πάλι τα σενάρια της υπόγειας σύνθεσης λεωφόρου Κατεχάκη με το Γκαρέα, με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Θα είναι έτοιμο αυτό, θα το προλάβουμε λες αυτό το έργο το Βαρίνο, το 2120. Μάλιστα, πρέπει να μάθω την Άννα, τη μεγάλη μου κόρη, να οδηγεί για να χρησιμοποιεί το τούνελ. Ρε τι τραβάμε. Συνεχίζω. Στο έργο του Ευκλήδη μπορείτε να εμβαθύνετε, να ανοίγετε κανένα βιβλίο, καλό είναι, όλοι μας πρέπει να ανοίγουμε βιβλία. Τα περίφημα στοιχεία και τη θεωρία των αριθμών, σε άλλα αποφθέγματα μαθηματικών ή φιλοσόφων της αρχαιότητας, στην ιστορία της Αλεξάνδρειας κατά την εποχή που έζησε ο Ευκλήδης. Σας δώσαμε και παραπάνω στοιχεία. Είπαμε, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάμε για άλλα, κύριε Ταβαρίνε.

Δεν θα σας πω πάρα πολλά για το κομμάτι της Μέσης Ανατολής, για τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχο στο Ιράν που πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Κατόπιν, λέει, εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, σε τρία για την ακρίβεια, εκεί γύρω στις 5:20. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Θανάση Τσίτσα. Θα το πάμε λίγο ανάποδα σήμερα. Θα σας δώσει και τροφή για σκέψη για να στείλετε τα μηνύματά σας. Γιατί σας βλέπω λίγο χαλαρού σήμερα. Δεν κατάλαβα. Πέμπτες, λέει, είναι τα νέα Σάββατα. Θα κοιμηθείτε περισσότερο σήμερα για να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Στις 8 η ώρα θα είναι. Δεν θα χρειαστεί να ξενυχτήσετε. Οπότε μπορείτε να τη δείτε μια χαρούλα. Ξυπνήστε λοιπόν, στείλετε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι συμβαίνει στη γειτονιά σας, τι συμβαίνει εκεί έξω. Και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Και ασφαλώς πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλα αυτά τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Μακριά χέρια, μακριά από τους περίεργους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, όχι μακριά χέρια από το τιμόνι, και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Τα μηνυματάκια σας μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα, έστειλε το μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία. Παίζει το χαρτί της πρώτης Κυριακής ο κύριος Μητσοτάκης. Το έβαλε στο τραπέζι και το έβαλε ξεκάθαρα ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έχοντας μπροστά του ένα αμιγώς κομματικό ακροατήριο, βουλευτές, δημαρχαίους, μέλη της Πολιτικής Επιτροπής γενικότερα. Ζήτησε πολλή δουλειά, τρέξιμο. Από σήμερα κιόλας ο Κυρανάκης ξεκινά να γράφει χιλιόμετρα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Και υπάρχει και ένας πονοκέφαλος. Ο πονοκέφαλος αυτός ακούει στο ονοματεπώνυμο Αντώνης Σαμαράς. Ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, τη χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, μία κωμικοτραγική βαβέλ, έτσι την αποκάλυψε την αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.

0: Απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, χωρίς να τον κατονομάσει, δεν είπε ούτε μία φορά το όνομά του. Σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται, λέει, μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Πολύ το γαλάζιο παίζει και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω, έτσι που μου μετέφεραν, ήταν ότι έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, πολλά πηγαδάκια, και τα περισσότερα πηγαδάκια είχαν ως ατζέντα ακριβώς αυτό, τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Κάποιοι εκεί ανάμεσά τους ήταν ιδιαίτερα προβληματισμένοι, διότι μάλλον θα κληθούν μέσα στο καλοκαίρι να πάρουν και θέση. Όταν λέω να πάρουν θέση, γενικότερα να δούνε αν θα παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα κάνουν κάποια άλλη κίνηση. Πάντως από το επιτελείο Σαμαρά επικαλούνται ότι έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια και ότι μέσα σε αυτά τα ψηφοδέλτια υπάρχει και μπόλικος κόσμος, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι και χθες να σουλατσάρει και σουλάτσαρε εκεί στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός. Ηρεμία, ψυχραιμία εκεί στην Εύβοια. Θα συνομιλήσουμε και με τον κύριο Σπανό για να μας δώσει γενικότερα λίγο το κλίμα. Εάν δεν προλάβουμε σήμερα, γιατί πάλι την έχουμε φορτώσει την εκπομπή με πάρα πολλές έτσι συνεντεύξεις. Σας είπα, θα πάμε βολτίτσα και στην Κωνσταντινούπολη με τον Νίκο τον Ανούρη. Έχουμε την κυρία Ρένα Δούρου για να μας δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και τελικά τι θα κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βρε παιδί μου. Είναι φοβερό αυτό. Αν και η κυρία Δούρου είναι από την άλλη πλευρά, είναι από την απέναντι. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγο λεπτών τα ξημερώματα. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις 2 τα ξημερώματα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας. 7 λεπτά αργότερα, νέο σεισμός εντάσσεων 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ίδια περιοχή, προκαλώντας ανησυχία. Πατάμε pause, σας παρακαλώ, κύριε Νταβαρίνε, σε αυτό το τραγούδι για να πέσει αμέσως μετά την ανταπόκριση του δικού μας ανθρώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, του Θανάση. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Θανάσης Τσίτσας, ναι, από τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή σας μέρα. Είχαμε δεύτερη μέρα βομβαρδισμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Επί 4 ώρες οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδιζαν συγκεκριμένους στόχους, είναι ένα κύμα αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και στόχευσαν συστήματα επιτήρησης, δίκτυα επικοινωνιών, ραντάρ και εγκαταστάσεις αεράμυνας, κυρίως στα στενά του Ορμούζ. Χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβίας, υποστηρίζοντας ότι οι στόχοι αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτό το υποστήριξε το Πεντάγωνο. Το Ιράν αντέδρασε άμεσα, ανακοινώντας το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και προειδοποιώντας ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να τα διασχίσει μπορεί να αποτελέσει στόχο. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν με τη σειρά τους δύο κύματα πυραυλικών επιθέσεων και μη επανδρωμένων επιθέσεων εναντίον 18 αμερικανικών στόχων σε βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Πριν την ολοκλήρωση των επιθέσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News, αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν 49 πυράβλους Tomahawk, ενώ αμερικανικά μαχητικά επιχειρούσαν πάνω από τον Ιρανικό εναέριο χώρο. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν συμμετείχε στην επιχείρηση, ισχυρίστηκε ότι ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν μαζί του ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, κάτι τέτοιο το οποίο διέψευσε κατηγορηματικά η Τεχεράνη και προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία θα τους βομβαρδίσουμε ξανά αύριο Πέμπτη. Ήμασταν, όπως είπε, πολύ κοντά συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να μας καθυστερούν και να μας κορυδεύουν. Χαρακτήρισε τέλος την κατάσταση ως την πιο παραβιασμένη κυχηρία στην ιστορία του κόσμου. Οι επαφές...
0: Νομίζω ότι είναι ίσως το μοναδικό στο οποίο συμφωνούμε όλοι.
1: Ναι. Οι επαφές συνεχίζονται μέσω Κατάρ. Το βασικό αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και η άρση των κυρώσεων και οι οικονομικές εγγυήσεις. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι τώρα. Ναι. Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Ο Τραμπ κινείται ανάμεσα σε δύο επιλογές. Από τη μία, την επανέναξη ενός ολοκληρωτικού πολέμου που δεν θέλει, θα προτιμούσε να το αποφύγει. Και από την άλλη, την υπογραφή βέβαια μιας συμφωνίας που θα παραχωρήσει την Τεχεράνη αρκετά σημαντικές υποχωρήσεις. Βρίσκεται, θα έλεγα, σε ένα αδιέξοδο και κανείς δεν γνωρίζει ποια πορεία θα ακολουθήσει. Οι δηλώσεις του, όπως πάντα, κάθε μέρα είναι αντιφατικές. Τη μία λέει ότι βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, την επόμενη απειλή να βομβαρδίζει γέφυρες και εγκαταστάσεις ενέργειας του Ιράν. Τη μία παρουσιάζει τη νέα ηγεσία του Ιράν ως πιο λογική, την επόμενη τη χαρακτηρίζει παράλογη. Όποιος ισχυριστεί ότι γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά, απλώς λέει ψέματα.
0: Το σίγουρο είναι ότι η εξίσωση όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι ώρες, οι μέρες, οι εβδομάδες, γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσον αφορά στη λύση της. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.

Ωραία, τώρα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Διότι βλέπω τα μηνυματάκια σας και έχει αρχίσει και φτιάχνει η διάθεσή μου. Θα σταματήσω και τα σαρδάμ να ξεννοηθούμε. Διότι βλέπω τα μηνυματάκια σας και έχει αρχίσει και φτιάχνει η διάθεσή μου. Θα σταματήσω και τα σαρδάμ να ξέρετε για χάρη σας. Καλημέρα στο συνονόματο το Σπύρο. Ταξιτζής.

0: θα με βγάλει ο κάτω δρόμος από εκεί, αλλά δύσκολα τα πράγματα, Νίκο. Πολλές ώρες, Νίκο. Άστα, δεν ανεβαίνεις εσύ καμιά βόλτα, πιο εύκολο θα είναι. Την αγάπη μου. Καλημέρα, Λευτέρη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες σας. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη, και να είστε πάντα καλά μαζί με την οικογένειά σας. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία και χαμόγελα. Να διατηρούμε πάνω απ' όλα το χαμόγελό μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι. Κάθε φορά που πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, να πάρουμε πέντε πράγματα ή βλέπουμε τους λογαριασμούς που έρχονται στο σπίτι, ένας ντουβρουτζάς. Μας πιάνει, αλλά ψυχραιμία και με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο όλα θα πάνε καλά. Αυτό γράφει και ο Τόρπη. Καλή υπομονή και καλή συνέχεια. Καλημέρα, Γιάννη μου. Να μην δώσουμε το ρεπορτάζ, βρε Γιάννη μου. Αμέσως, λέει, πρώτα απ' όλα έχει φύγει το Πάσχα, τα τσουρέκια, ό,τι ήταν τα φάγαμε, εκτός και αν θέλεις από αυτά τα γεμιστά. Αλλά είναι το ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε τώρα. Εχθές ήταν μια ιδιαίτερη μέρα όσον αφορά στα κομματικά, στις κομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι δεν τις περιμέναμε. Ήταν γενικότερα μια πολύ γεμάτη εβδομάδα για το κυβερνών κόμμα. Όπως ήταν πολύ γεμάτη, είναι πολύ γεμάτη εβδομάδα και για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, για το ΠΑΣΟΚ, για την αξιωματική αντιπολίτευση. Όπως είναι και για το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είναι και για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει πει για τα καλά. Μάλιστα, κάποιοι μου λέγανε ότι περιμένουμε να δούμε και τις απόψεις, το πώς θα πορευθεί, για ποιο λόγο ζητά για ακόμη μια φορά την ψήφο του ελληνικού λαού. Όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε, όπως περιμένουμε να δούμε και από την πλευρά της κυρίας Καρισιανού, η οποία κυρία Καρισιανού βγήκε στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, έτσι και την αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς σας το είχαμε υποσχεθεί. Καλημέρα μου, γράφει ο Γιώργος από το... Τώρα, για ποιο λόγο, βρε αδερφούλη μου, δεν το στέλνεις στα ελληνικά? Εγώ πώς θες να με εκθέσεις, ε? Δεν πειράζει, θα εκτεθώ. Καλημέρα από το όμορφο Waldstuttdienstchen, στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας. Με 12 βαθμούς Κελσίου.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είναι ένα λεωφορείο τύπου σαν αυτά που έχουμε εμείς. Σαν αυτά που χρησιμοποιεί ο κύριος Σταυρακάκης. Τα λεωφορεία τα μεγάλα, τις φυσαρμόνικες, που με τη φυσούνα. Αυτά που όταν πέφτουν σε τέτοιο, χορεύουν και χαλιγκάλι. Αμέ, και είχε και ρεπορτάζ ο Δημήτρης. Τώρα φαντάζομαι ότι μόλις έρθει στο στούντιο ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να μας δώσει και το χθεσινό ρεπορτάζ, να μας δώσει μάλλον το ρεπορτάζ από το χθεσινό ντέρμπι στο ΆΚΑ, θα μας πει και την εμπειρία του και θα μας πει γενικότερα για ποιο λόγο χορεύουν χαλιγκάλι αυτά τα λεωφορεία. Αλλά εκεί το βλέπω το δικό σου, Γιώργο, ολοκένουργιο, ε. Πρέπει να είναι GG, όχι χαλιγκάλι. Δεν πρέπει να ακούγεται το παραμικρό. Τίποτα, τίποτα μα τίποτα από θορύβους. Εδώ πέρα λέει ο Σταυρακάκης μου, το είπαν, έχει πάρα πολλά πλαστικά, έχουν πάρα πολλά πλαστικά, λέει, τα καινούργια λεωφορεία. Οπότε μετά από ένα σημείο και έπειτα αρχίζουν και τρίζουν τα πλαστικά. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Καλή σου μέρα, Τάσο μου. Με Κυρανάκη, λέει, και Μαρκόπουλο. Περιμένει ο Μητσοτάκης να πάρει αυτοδυναμία. Τάσο μου, κοίταξε, έχει κάνει κάποιες επιλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή βλέπει ότι υπάρχει μία δημοσκοπική ανομβρία, μία δημοσκοπική λειψιδρία. Έχει αρχίσει και κολλάει η βελόνα και στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και παρόλο που διατυμπανίζουν ότι δεν μας απασχολεί ο Αντώνης Σαμαράς καθόλου, σαν πολλοί δεν ασχολούνται για κάτι που δεν τους απασχολεί, λέω εγώ τώρα. Να ξέρετε ότι την Τρίτη ο έτερος πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, θα μιλήσει σε μία εκδήλωση, νομίζω στην Ξάνθη, κάπου βόρεια, στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Θα μιλήσει για την παιδεία γενικότερα. Μου λένε ότι θα είναι χαμηλής έντασης η τοποθέτησή του. Όπως επίσης ψάχνουν επισταμένα και ψάχνουν με κάθε τρόπο να μάθουν

και στη Νέα Δημοκρατία, στην Οδό Πειραιός, εάν τελικά ο Κώστας Καραμαλής θα συνδράμει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σε αυτό το εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Για να μην ψάχνετε, φαντάζομαι θα σας ενημερώσουν, κάποιοι είσαστε ήδη ξύπνοι, δεν πρόκειται να ασχοληθεί ο Κώστας Καραμαλής, λένε οι δικές μου πληροφορίες. Δεν πρόκειται να προτρέψει κανέναν, δεν πρόκειται να τον δούμε να κάνει δήλωση ή την οποιαδήποτε τοποθέτηση. Από την άλλη όμως, θα προσθέσω εγώ, δεν κόπτεται κιόλας να σταματήσει τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτά. Ο Φιλ ακούγεται. Ο Κόλινς. Δώσε.

Την Παρασκευή, αύριο, αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός. Έχει ήδη συλληφθεί για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στο Λόγκο Εγγύου. Εγγύου. Μεγάλη πετυχησιά αυτή. Ρε Σταυρακάκη, δεν έρχεσαι λίγο να μας πεις αθλητικά, γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Στο Λόγκο Εγγύου. Έλεος. Νομίζω, ναι. The Master of Sardam. Εκτός και αν είναι του Αγίου Σαρδάμ σήμερα και μου ξέφυγε. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Διαβάζω στο ενικός.gr αναλυτικό ρεπορτάζ, να το διαβάσετε κι εσείς. Είμαι αθώος, τους αγαπάω. Αυτό δηλώνει ο 65χρονος. Παρ' όλα τα αυτά, σύμφωνα με το ενικός.gr, τα ευρήματα του ιατροδικαστή, γενικότερα τα ευρήματα της ελληνικής, των ελληνικών αρχών, είναι πάρα πολλά. Ευρήματα σοκ του ιατροδικαστή και το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία. Να μπείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr για να μάθετε τα πάντα. Να μάθετε τα πάντα, γιατί κάνουν ρεπορτάζ εκεί οι συνάδελφοι. Με επικεφαλής το Μάνο τον Ιφλή και από κάτω του τη Στεφανία την Κασίμη. Δεν ακούστηκε καλά αυτό, ναι. Νούμερο 2 η Στεφανία Κασίμη. Τέλος πάντων, τι κάθομαι, δεν είναι. Σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Πέμπτες είναι τα νέα Σάββατα, συνηθίζουμε να λέμε, διότι παλιά εμείς που είμαστε και λίγο μεγαλούτσικοι, για να μην πηγαίνουμε το Σάββατο το βράδυ έξω και στιβαζόμαστε μαζί με όλους τους υπόλοιπους, όχι ότι μας ενοχλεί ο κόσμος, απλά είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν το ευχαριστιόμασταν, βρε παιδί μου. Είχαμε επιλέξει να βγαίνουμε τις Πέμπτες. Για ποιο λόγο τις Πέμπτες? Έλα μντε. Ξέρετε, μερικά πράγματα σε αυτή την κοινωνία γίνονται με τελείως αυθόρμητο τρόπο. Γεια σου Γρηγόρη, όχι Γρηγόρη, συγγνώμη, Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο. Φίλε μου Σπύρο, λέει, καλή σου μέρα. Συγγνώμη για το μάλλον μακροσκελές μήνυμα, μα δεν βρίσκω άλλον τρόπο να τα πω, χρειάζομαι λίγο χρόνο και εκ των προτέρων σε ευχαριστώ. Α, έτσι όπως το ξεκινάς, ξεκινάω να διαβάζω και το μήνυμά σου. Είδατε, με την ευγένεια ανοίγουνε πόρτες. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει και από τη Νέα Δημοκρατία. Ακολούθησε μια δική του πορεία, γράφει ο Γιώργος, με δικό του πολιτικό κόμμα. Αν θυμάσαι τότε, ο κόσμος μίλαγε περί αλητείας και προδοσίας στα συνθήματά του. Πότε μιλάς? Μιλάς στην περίοδο της πολιτικής άνοιξης, τόσο πίσω μου το έχει στάσει. Τότε είχαν γίνει πολλά πράγματα. Πήγαινε να μιλήσει ο Σαμαράς και φεύγανε, λέει, και βίδες. Πετούσαν από κάτω, πηγαίνανε και πετούσαν με και βίδες εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Μετά από κάποια χρόνια, για τότε, και μιλάς για την εποχή της πολιτικής άνοιξης. Μετά από κάποια χρόνια επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε αρχηγός της, έγινε πρόεδρός της και έγινε και πρωθυπουργός. Διαγράφηκε ξανά όμως από τη Νέα Δημοκρατία, από το σημερινό πρόεδρο και πρωθυπουργό. Δεν θυμάμαι τότε το 92, είχε διαγραφεί. Όχι, είχε φύγει από μόνος του, έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά και βαριέμαι τώρα να το ψάξω και να το γκουγκλάρω, να σου πω την αμαρτία μου. Τώρα συζητούν να βρεθεί ένας τρόπος να το φέρουν ξανά πίσω. Μα αυτό ο λαός δεν νομίζω πως πολύ εύκολα θα το καταπιεί. Τώρα θα μου πεις, στην πολιτική όλα γίνονται και όλα επιτρέπονται. Ναι, ίσως. Όλα αυτά στα γράφει κάποιος που δεν δηλώνει φανατισμένος με κανένα κόμμα και δεν έχει ψηφίσει και δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, γράφει ο Γιώργος. Και είδατε, όταν είναι και διατυπωμένα σωστά τα μηνύματα, φαρσίτα πάμε. Θα σου πω το εξής, Γιώργο μου. Κάποιοι λένε ότι θα προσπαθήσουν να ανοίξουν διάβλους επικοινωνίας με τον πρώην Πρωθυπουργό. Με το περιβάλλον του σε πρώτη φάση και μετά με τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό. Κάποιοι λένε ότι αυτό το ρόλο ενδέχεται να τον αναλάβει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυτό το οποίο είδα σαν μια πρώτη κίνηση προκαταβολικά ήταν ότι, είναι ότι υπήρξε επικοινωνία του κυρίου Κυρανάκη με έναν εκ των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μημαράκη. Θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Να ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε ένα μικρό gap αυτή τη στιγμή, σε ένα μικρό κενό, διότι μόλις πριν από λίγες ώρες εξελέγει Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο, μία-μία μισή μέρα λένε. Εντάξει τώρα, καταλαβαίνετε, για να φανεί κιόλας ότι, ξέρετε, δεν ήταν όλα έτοιμα και ήρθε ο Κυρανάκης απλά για να τα εφαρμόσει. Δεν τα φέρανε μπροστά στο πιάτο, ότι συμμετέχει και ο άνθρωπος σε κάποιες επαφές. Πάντως πολλά πράγματα θα ξεκινήσουν σήμερα.
Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνουν, λέει, πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη, τόσο του κόμματος όσο και της κυβέρνησης. Αρχίζουν τα σχολεία εκεί. Μη με ρωτάτε παραπάνω, δεν τα ξέρω, δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά, ειλικρινά. Γιατί και την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει διάφορα έτσι σχολεία και είχαν βγει μαθητευόμενοι μάγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα είδαμε τα χαΐρια, είδαμε πόσοι παραιτήθηκαν. Θυμάστε, να σας πω ονόματα, να σας τα υπενθυμίζω από το 2019 μέχρι σήμερα, και διάφορους οι οποίοι είχαν ασχοληθεί και με τα κόκκινα δάνεια και είχαν αγοράσει και αυτό και είχαν πάρει δάνεια για να πάρουν τα κόκκινα δάνεια. Πολλά πράγματα μπορούμε να θυμηθούμε φτάνοντας μέχρι τις ημέρες αυτές. Να μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλάμε για διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να βλέπουμε τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας να απέχουν πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά που χρειάζεται για να κάνει αυτοδυναμία.

Γεια σου ρε χάρε Παντελή, μαύρο δαγκωτό γράφει ο Παντελής. Να σου πω αυτό, δεν ξέρω, είναι το πραγματικό σου επώνυμο, δηλαδή το λέμε στον αέρα, δεν το λέμε, ή απλά το έχεις βάλει ως υποκοριστικό? Γιατί άμα το έχεις βάλει ως υποκοριστικό, έτσι ως nickname, ρε αδερφέ, να ξέρεις ότι είναι πολύ τέτοιο, ναι, μας δημιουργεί έναν, όχι εκνευρισμό, ένα ψιλομούδιασμα μας το δημιουργεί, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω θα δούμε πολλά ακόμη, περισσότερα, διότι αυτή η προεκλογική περίοδος, η οποία έχει άτυπα ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει. Προσπαθούν να βρουν βηματισμό τα κόμματα της κεντροαριστεράς, προσπαθούν εκεί στο Πασόκ να δουν τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, τα δημοσκοπικά ποσοστά εννοώ. Ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πραγματικό τσουνάμι του Αλέξη Τσίπρα. Άλλαξε τα δεδομένα επί ταχυντής εξελίξεων ο Αλέξης Τσίπρας. Κάποιοι λένε ότι όσο περνάει ο καιρός θα αρχίσει να πλήττει και τη Νέα Δημοκρατία, ότι θα αρχίσει να κλείνει, λέει, η ψαλίδα. Αντιθέτως, στη Νέα Δημοκρατία, στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν τελείως διαφορετική άποψη, ότι όσο περνάνε οι μέρες, όσο πρέπει να βγαίνει μπροστά ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του, τόσο θα χάνει. Για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί στο τέλος. Πάντως, το μήκος του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέχρι το Μάρτιο του 2027 μπορούν να συμβούν πάρα πολλά, είτε προς τη θετική πλευρά της μίας πλευράς, είτε προς την αρνητική πλευρά της ίδιας πλευράς ή των άλλων πλευρών, και πάει λέγοντας. Πολλές, πολλές καλημέρες. Είμαστε στα 42 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλημέρα πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει το μαύρο της νύχτας, να δίνει τη θέση του στο γαλάζιο της ημέρας. Εμείς εδώ από το παρατηρητήριο, εκεί στην Πεντέλη, βλέπουμε και ωραία χρωματάκια. Όσοι ξυπνάτε νωρίς, είναι ωραία να ξυπνάς νωρίς, να ξυπνάς το πρωί. Βέβαια όχι την ώρα που ξυπνάμε εμείς, αυτό δεν είναι νωρίς, αυτό είναι αργά το βράδυ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Πολλές καλημέρες λοιπόν. Ακούτε πάντα Real FM, πάντα το αληθινό ραδιόφωνο είναι κοντά σας. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ, σε αυτή τη συχνότητα. Να μας βρείτε σε κάθε νομό που βρίσκεστε, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Μπορείτε λοιπόν να μας ακούτε σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριουδάκι, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξεερωτεύεστε. Όλα αυτά ακούγοντας Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των Ερτζιανών, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο τάμπλετ σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, realplayer.gr. Πατάτε ένα enter, κάνετε ένα κλικ και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπως κάνει και ο Σίδνεϊς από το Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, λοιπόν. Καλή σου μέρα, Αριστοτέλη μου. Την αγάπη μου, στέλνει και θερμοκρασία. Μαξίνεσαι στην κλίτσα του Τσοπάνη τώρα κι εσύ. Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ, έτσι για να μαθαίνουμε τι γίνεται και στην άλλη άκρη του κόσμου, που παντού υπάρχει τουλάχιστον ένας Έλληνας, πόσο δε μάλλον εκεί που υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες. Μου δίνει την ευκαιρία λοιπόν ο Αριστοτέλης να σας πω τον καιρούλι εδώ στην Αθήνα. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική λοιπόν, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Τώρα εντάξει, δεν βλέπω να έχει βροχούλα, οπότε μην πάρεις ούτε ομπρέλα, τι να την κουβαλάς, κρίμα είναι.

0: Τι φοβερές εικόνες πραγματικά από τη Σαγράδα Φαμίλια εκεί στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω, εντάξει, τώρα καθόμαστε και λέμε για ταξίδια την ώρα που δεν μπορείς να αγοράσεις, να πούμε, ένα κιλό φασόλια. Αλλά να ξέρετε, ταπεινά το λέω, λόγω του επαγγέλματος καταφέραμε και ταξιδέψαμε και σε 5 μέρη αυτού του πλανήτη. Στη Βαρκελόνη λοιπόν, όποιος έχει πραγματικά την ευκαιρία, την πολυτέλεια, να πάει μία βόλτα και να κάνει και τη σουλάτσα του στη Λαράμπλα. Αλλά τα κτίρια του Γκαουντί θα σας αφήσουν άφωνους. Και η Σαγράδα Φαμίλια, ίσως η μεγαλύτερη καθολική εκκλησία αυτή τη στιγμή, είναι καθόλου έτοιμη. Ο Πάπας ευλόγησε τον υψηλότερο πύργο της Βασιλικής έπειτα από μία σύντομη τελετή και μία μεγαλοπρεπή λειτουργία. Το κανάλι του Βατικανού ήταν σε ζωντανή σύνδεση για αυτό το μεγάλο πραγματικά γεγονός. Θα σας πούμε κι άλλα αμέσως μετά, για να πάμε μέχρι... Πού θα μας πας, Δημήτρη Σταυρακάκη?
1: Το κανάλι του Βατικανού, ξέρει, καλημέρα. Ξέρεις τι πραγματικότητα έχει, τι τηλεθέαση μάλλον έχει?
0: Νομίζω ότι ειδικά μόνο τους Ιταλούς να βάλεις που το έχουν μονίμως εκεί. Ναι. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά δορυφορικά, πλέον και μέσω των πλατφορμών, το βλέπουν όλοι οι καθολικοί.
1: Το βλέπουν όλοι. Έχεις πάει στη Βαρκελόνη, να φανταστώ.
0: Έχω πάει, ναι, έχω πάει.
1: Πόσες φορές?
0: Αρκετές. Πρέπει να είχαν γίνει τρεις ή τέσσερις.
1: Εγώ είχα την τύχη να πάω στη Βαρκελόνη πρώτη φορά το 1988.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, προ-Ολυμπιακών
0: αγώνων. Ναι.
1: Και έχω την τύχη να πάω και το 1994.
0: Οπότε έχεις σύγκριση. Εγώ δεν έχω τη σύγκριση.
1: Ήταν 88 ή 89, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κάναν τα έργα τότε. Έχω λοιπόν τη σύγκριση άλλη πόλη.
0: Άλλη πόλη, ναι.
1: Και είναι η χώρα, η πόλη μάλλον, που κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Κάτι το οποίο δεν καταφέραμε εμείς.
1: Κάτι που δεν καταφέραμε εμείς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, της παρά τις ελλείψεις που είχε ως Μάνος Λούκα Γεωργοβόπουλου, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία να πάει το παιχνίδι στο πέμπτο τελικό, και μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα στο Telecom Center νίκησε 93-86 στη δεύτερη παράταση στον Ολυμπιακό, ισοφάρισε 2-2 και έτσι τώρα η σειρά θα πάει το Σάββατο 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πέμπτο και τελευταίο τελικό που εκεί θα κριθεί ο τίτλος. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ, κανονική διάρκεια 69-69, παράταση 79-79 η πρώτη. Ο Φουρνιέ 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε πολλά λάθη. Μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θα τον ακούσουμε σε λίγο, είπε ότι πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι έμεινε χωρίς τον Ναν, που χρεώθηκε 5 φάουλ 6 λεπτά πριν το τέλος κανονικής διάρκειας, και μάλιστα ο Ναν είναι και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 23 πόντους, μπόρεσε να βγάλει ο Παναθηναϊκός αντίδραση. Στη δεύτερη παράταση, σε κρίσιμα σημεία, είχε πρωταγωνιστές το Λιόπουλο και Σόρτς, και έτσι έφτασε δίκαια στην νίκη. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Εργκίν Αταμάν τι δήλωσε.
2: Yes, we played amazing hustle, so I like to just congratulate.
3: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η διαιτησία, η διοργάνωση θα μας προστατεύσει για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδο τους.
1: Είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ.
4: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Στους 5 πόντους, μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας. Σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ. Δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς.
5: Όπως και να έχει τώρα, ένα πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο. Τι είναι αυτό που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει για να καταφέρει να φτάσει στο στόχο του? Η συγκέντρωση.
4: Προφανώς είναι όλα αυτά τα πράγματα που δίνουν μια νίκη. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες, έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
1: Αυτά από τον κύριο Μπαρτζόκα. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος, κορυφαίος του Παναθηναϊκού, χθες ανέφερε.
6: Άμα χάλαμε τελείως το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμη πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτς. Σήμερα ελέγξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσαν και φέραν την νίκη.
1: Πριν περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, είπαμε το Σάββατο 6 ώρα ο 5ος τελικός του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θα κριθεί ο τίτλος στο φετινό πρωτάθλημα της Basket League.
0: Η εικόνα πάντως που δείξαν οι δύο ομάδες εχθές, Δημήτρη, δείχνει ότι είναι πολύ αμφίροπα τα πράγματα.
1: Αμφίροπο παιχνίδι μεν, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε δίκαια.
0: Όχι, θέλω να πω
1: ο
0: ότι.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε πάρα πολλά λάθη.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι ήταν πολύ καλοί επιθετικά και το εκμεταλλεύτηκαν αυτό στο έπακρο.
0: Ότι θα είναι αμφίροπο το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Είναι άλλο, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι άλλο παιχνίδι, τελείως διαφορετικό παιχνίδι, ο πέμπτος τελικός. Λοιπόν, τώρα πριν περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, τα κορίτσια του Ολυμπιακού στο πόλο των γυναικών, Final Four Champions League που γίνεται στην Μάλτα, κέρδισαν την ισπανική Ματαρό 14-12 και προκρίθηκαν στον αυριανό τελικό του Champions League στο πόλο των γυναικών. Θα παίξουν με την ουγγρική Φερετσβάρος που απέκλεισε με 15-13 στα πενάλτη την κάτοχο τίτλου της Σαν Ανδρέου. Απόψε στις 10 παίρνουν σειρά οι άνδρες του Ολυμπιακού στο Champions League, στο πόλο των ανδρών αντιμετωπίζουν την ιταλική Προρέκο. Και Μουντιάλ ξεκινάει σήμερα έως 19 Ιουλίου. Διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Μεξικό, βοήθειά μας να αρχίσει και να τελειώσει. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που έπαιρναν μέχρι τώρα μέρος. Ελληνικό στοιχείο, 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση παίζουν σε ομάδες Super League. Ξεχωρίζουν ο Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, τα Ρέμι του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάικ στο Μεξικό, στο Μεξικό παίζει και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, ο Πελίστρου του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας προπονητής Έλληνας, ο Γιώργος Δόνης, που είναι στη Σαουδική Αραβία. Δεν θέλω σχόλιο για το επόμενο που θα διαβάσω.
0: Όχι, πριν πας στο επόμενο, ναι. Ελπίζω οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον όμιλο που παίζουν στο Μεξικό,
1: ναι,
0: να έχουν πράξει τα δέοντα, γιατί υπάρχει περίπτωση οι ομάδες που προκριθούν, ο Τραμπ να μην τους επιτρέψει την
1: είσοδο. Όχι, πηγαίνουν έρχονται.
0: Πρέπει να πω
1: ότι κάποιοι, ότι έχουν κάποιες βάσεις στη ΣΥΠΑ και παίζουν, γιατί θα γίνουν νομίζω 12 ή 13 παιχνίδια σε Καναδά και αντιστοίχως στο Μεξικό.
0: Καλά, από τον Καναδά φαντάζομαι δεν θα υπάρχουν πρόβλημα. Ούτως ή άλλως τη θεωρεί 51η πολιτεία ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Μεξικό δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό εγώ είπα, βοήθειά μας να αρχίσει και να τελειώσει αυτή η περιπέτεια μέχρι 19 Ιουλίου. Δεν το είπα τυχαία.
0: Και εν μέσω πολέμου τώρα, έτσι.
1: Δεν το είπα τυχαία. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν.
0: Αυτά τα σενάρια που ακούγονται ότι μπορεί να είναι το τελευταίο Μουντιάλ, τα υιοθετήσει εσύ?
1: Γιατί, τι εννοείς?
0: Κάτι τέτοιο ακούγεται δεξιά και αριστερά, το διαβάζω. Το...
1: 43 εκατομμύρια ευρώ, ναι, θα πάρει η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση. Τώρα μιλάμε για μεγάλα
0: πολλά κόλπα. Λεφτά.
1: Εντάξει, αφήστε τώρα τις ιστορίες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες και παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου δεν πειράζονται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, χαρακτήρισε λυπηρό το γεγονός με τον Σομαλό διαιτητή, ο οποίος δεν το επέτρεψαν την άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρντάν. Είναι λυπηρό αυτό που συνέβη στον Ομάρ, αλλά και πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα, είπε. Ενώ για το γεγονός ότι είναι το Ιράν και πήγε τελικά το Ιράν, θεωρεί ότι, είπε ότι είναι επιτυχία που φέραμε το Ιράν στη ΣΥΠΑ το λέει ο κύριος Ινφαντίνο. Εγώ λέω πάντα όμως ότι επειδή είναι τα αυτά πολλά, τα λεφτά πολλά, το Ιράν κανονικά λοιπόν είναι εκεί και θα πάρει μέρος κανονικότατα.
0: Εάν πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες έρθουν δεύτερες στον όμιλό τους και το Ιράν έρθει επίσης δεύτερος στον όμιλό του.
1: Υπάρχει
0: περίπτωση να συναντηθούν, βρε παιδί μου.
1: Δεν μπορούν να. Δεν ξέρω τα σταυρώματα, αλλά δεν υπάρχει θέμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε τόσο ψηλά όσο φαντάζεσαι. Εντάξει. Δεν γίνει. Αυτά είναι τώρα όνειρα να μου λες ότι θα πάνε ψηλά. Πώς θα πάνε ψηλά, έτσι.
0: Κοίτα,
1: έτσι είναι το.
0: Έχω καθίσει, έχω κάνει τη μελέτη.
1: Μισό λεπτό, εγώ να σου πω εγώ τώρα εδώ τις μελέτες σου. Εσύ μπορεί να λες ότι μελέτες θέλεις.
0: Ναι, ναι, κάνε τη γρήγορα γιατί μου έδειξε μόλις χεράκι ένα
1: στο
0: λεπτό.
1: Στο τέταρτο όμιλο είναι ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία.
0: Ναι.
1: Δεν, εγώ πιστεύω δεν περάσουν. Και το Ιράν είναι στον 7ο, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Το Ιράν έχει τη δυνατότητα να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν, τέσσερις χώρες, δεν θέλω σχόλιο σε αυτό για να κλείσω, τέσσερις χώρες την πρώτη τους εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελο, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι και Κουρασάο.
0: Πράσινο Ακροτήρι και Κουρασάο, ποδοσφαιρομάνες.
1: Τώρα, αν πάμε το πρωί σε ένα λύκειο, τα λύκια δουλεύουν ακόμα? Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ναι. Αν δουλεύαν τα Λύκια και πηγαίναμε στα Λύκια, στο Λύκειο και ρωτάγαμε πού είναι η Ιορδανία, πού είναι το Κουρασάο, πού είναι το Ουσμπεκιστάν, πού είναι το Πράσινο Ακροτήρι, στους 30 ο ένας αν το πετύχει θα ήταν μεγάλη επιτυχία.
0: Θέλω φανέλα από το Πράσινο Ακροτήρι.
1: Εγώ μπορώ να σου βρω όμως από το Κουρασάο γιατί παίζουν δύο παίκτες που είναι της Κηφισιάς και παίζουν εκεί.
0: Τι χρώμα είναι?
1: Μπλε, μπλε. Μπλε.
0: Το,
1: μπλε.
0: Από το Πράσινο Ακροτήρι τι χρώμα είναι, κόκκινο?
1: Φανέλα. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Δημήτρη μου.
1: Ξεχάσαμε να πούμε με την πολυλογία σου, δεν είπαμε το βασικότερο. 10 ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική, η πρεμιέρα.
0: Α, ωραία. Ναι. Όλοι θα. Ναι, ναι, φεύγουμε, Γιώργη. Μάλλον όχι, δεν φεύγουμε. Ο κύριος Σταυρακάκης φεύγει. Εμείς θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πόνο και 56 είναι ακόμα, μάλιστα. Θα αποχαιρετήσουμε τον κύριο Γιώργη Νταβαρίνο. Θα τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνεργασία και για το γεγονός ότι για ακόμη μια μέρα έδειξε πραγματικές αντοχές και άντεξε. Εμείς αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.
7: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Τι, ήρθα!
7: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
12: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου.
14: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
15: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Καταγγέλω πρώτα απ' όλα ότι δεν με παίζετε.
1: Δεν πειράζει. Έτσι
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν είναι δυνατόν.
1: Όταν δηλαδή, είσαι φιτούλη,
0: εδώ και μην παρέχει.
1: Όταν είσαι φιτούλη, έτσι γίνεται.
0: με είπες και φιτούλη. Μάλιστα. Καταγγέλω επίσης ότι υπάρχει ένα κλίμα συνωμοσίας. Κάτι παίζεται πίσω από την πλάτη μου. Υπάρχει κάποια άτυπη συνεννόηση, μάλλον με τα μάτια συνεννοούνται.
1: Ναι.
0: Η κυρία Κασίμη και ο κύριος Σαπρανίδης.
1: Να ακούμε μουσική.
0: Ναι, δηλαδή δεν. Τα καταγγέλω όλα αυτά, τα αφήνω. Δεν είναι λάσπη στον ανεμιστήρα, είναι πράγματα δεδομένα. Έχω και μάρτυρες, έχω και μαρτύρους.
1: Εντάξει. Ένα θα σου πω.
0: Παρακαλώ.
1: Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
0: Ακριβώς. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο.
1: Το ξέχασε το πίσω.
0: Έχω προσπαθώ να θυμηθώ κι άλλα κλισέ, αλλά είναι πολύ πρωί. Ναι. Όλα στο φως.
1: Όλα στο φως.
0: Όχι στη διαφθορά.
1: Μαστίγε και καρότο.
0: Ναι στη διαφάνεια. Δεν θα περάσει η συνωμοσιολογία. Δικό μου αυτό.
1: Έλα, αυτά δεν είναι κλισέ.
0: Ναι, δεν είναι κλισέ, όχι.
1: Το μαστίγιο και καρότο είναι το άλλο που είπαμε.
0: Δεν είχε... έχει σχέση βέβαια το μαστίγιο και καρότο με την υπόθεσή μα.
1: Καμία σχέση. Σκληρό ροκ μόνο.
0: Σκληρό ροκ μόνο, ναι. Σκληρό ροκ, εντάξει. Αυτό το ακούω. Πολύ σκληρό ροκ, ρε παιδί μου.
1: Σε ποιο πράγμα?
0: Σε όλα. Πολύ. Πώς το λένε, πολύ δεξιόστροφη, έτσι. Πώς να το πω τώρα. Πολύ δεξιόστροφη κατάσταση. Δηλαδή όλα τα πράγματα αρχίζουν να στρίβουν προς τα δεξιά. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον ξέρω το γιατί. Έχουμε ρεπορτάζ. Άκουσα και τον Κυρανάκη. Σηκώστε ψηλά τις ελληνικές σημαίες. Είχα να το ακούσω αυτό από τον Καραμαλή. Σε προεκλογικές εκστρατείες έβγαινε ο Καραμαλής και έλεγε: κατεβάστε τις κομματικές σημαίες, σηκώστε τις ελληνικές σημαίες της Ελλάδας. Αλλά τότε ήταν.
1: Ό,τι υπάρχει ανάγκη κάθε φορά.
0: Αυτό, ναι, αλλά τότε ξέραμε ότι το πλοίο πηγαίνει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τώρα το γυρίζουμε. Πολύ.
1: Τι εμείς δεν το γυρίζουμε.
0: Το πηγαίνουμε προς τα δεξιά.
1: Αν θεωρεί ότι από το Μητσοτάκη ότι από τα δεξιά χάνει αυτή τη στιγμή και από τα αριστερά, πού θα το πάει?
0: Καλά, εκ των πραγμάτων. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το κάνει σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι. Το επικείμενο κόμμα Σαμαρά,
1: ναι.
0: Που δεν τους απασχολεί καθόλου,
1: ναι.
0: Που δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι δημοσίωση.
0: Μισό λεπτάκι. Που δεν τους ενδιαφέρει, που δεν τους αγγίζει.
1: Ναι.
0: Τελικά τους απασχολεί, τους ενδιαφέρει και τους αγγίζει.
1: Ναι, αυτό λέω. Δημοσίως δεν τώρα είναι. Ποιος δεν πιστεύεις, αφού ξέρεις ότι δεν μια χαρά τους απασχολεί.
0: Δίνουμε το ρεπορτάζ, αλλά βλέπουμε και τι λένε. Και ακούμε τι λένε.
1: Υπάρχει κανένας άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν απασχολεί την Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά? Έναν βρες μου.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Είναι η εκτίμηση, είναι η ανάλυση.
1: Ποια ανάλυση?
0: Τι λένε όμως όταν βγαίνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Είναι δυνατό να μην σε απασχολεί ένα κόμμα το οποίο θα γίνει και είναι απευθύνεται στο ίδιο κοινό όπως εσύ?
0: Μα δεν.
1: Τι μαθηματικά είναι? Θέλει ρεπορτάζ αυτό?
0: Μα δεν θα πάρει υψηλό ποσοστό. Μα δεν θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά λένε.
1: Δεν μπορώ πάλι πρωί-πρωί.
0: Όπως επίσης δεν έλεγαν μέχρι πρότινος και στο Πασόκ. Δεν μας απασχολεί τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν το λέγανε.
1: Αυτή είναι η δουλειά τους να τα πούνε. Αλλά τώρα μην υποτιμούν και τι. Την νοημοσύνη μας και όλα σας όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Όχι. Τώρα δεν μπορεί να λες ότι δεν σε απασχολεί ο ανταγωνιστής. Έστω και σε ένα ποσοστό ανταγωνιστής. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι ένα κόμμα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά είναι άμεσος ανταγωνιστής με την Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων.
0: Όχι. Αυτό θα είχε ρεαλισμό. Αυτό θα είχε ρεαλισμό να το έλεγαν εάν τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ξεπερνούσαν το 30%. Τώρα όμως που υπάρχει αυτή η δημοσκοπική ανομβρία και λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που φλερτάρει δεν φλερτάρει με το 25%, δεν μπορείς λοιπόν να λες ότι δεν με απασχολεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πιστεύω ότι...
0: Το επικείμενο, γιατί δεν ξέρουμε στους τέλους θα
1: κάνει. Εγώ πιστεύω ότι και 30% να έχει 35% είναι πάλι θα την απασχολήσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά για διάφορους λόγους.
0: Δεν θα είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εδώ πέρα κινδυνεύει να μην πάρει τον πόνους των 50 ευρώ.
1: Ναι, πάλι όμως θα την απασχολούσε.
0: Έτσι, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Πάλι τώρα... θα την απασχολούσε. Τώρα, τι λένε, δεν βγαίνει κανείς να πει. Να σου πω κάτι. Πώς το Πασόκ βγαίνει και λέει ο εκλογικός μου στόχος είναι εφικτός? Δηλαδή να κέρδισω με μία ψήφο διαφορά. Ο καθένας λέει ότι θέλει, δεν είναι θέμα σε αυτό.
0: Να είναι ρεαλιστές, γιατί ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπες, τα καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται.
1: Όλα σχετικά είναι στη ζωή. Και εγώ θέλω να. Και εγώ, τέλος πάντων τώρα, θέλω να έχω μία βίλα στο Σούνιο.
0: Το Σούνιο τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι τυχαία.
1: Όχι, τυχαία, ξετυχαία αυτό θέλω. Λοιπόν.
0: Στο Σούνιο, μωρέ.
1: Εσύ, θέλω να σου πω ότι ο καθένας κάτι θέλει. Εντάξει, μην φέρω παράδειγμα. Το θέμα είναι και λίγο ρεαλιστικό ότι αυτό που
0: θες. Το Σούνιο είναι και ο ναός του Ποσειδώνα.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, σε παρακαλώ.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση στον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντυπαπάκυριαλεφ.gr και πάλι φόρεσα πράσινα. Αυτή τη φορά γιατί κερδίσαμε.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν είδε το ματς πάλι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Μα δούλευα μέχρι αργά χθες. Ήταν η πολιτική επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, ας πούμε για το μάτς.
0: Έπρεπε να την παρακολουθήσω. Δυστυχώς δεν το είδα το ματσάκι. Για να έχω και άποψη, μου τα είπε ο κύριος Σταυρακάκης, βέβαια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Αμφίρροπο το παιχνίδι του Σαββάτου.
1: Εξαιρετικό. Ήταν ωραίο μπασκετάκι.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει. Ρε Σαπρανίδη, ειλικρινά. Ειλικρινά με αυτούς τους Παναθηναϊκούς.
1: Και την προηγούμενη εβδομάδα το είπατε.
0: Όταν κερδίζουν, είναι εξαιρετικό το
1: μάτς. Όχι, καλέ. Και προχθές το είπα.
0: Λες
1: ψέματα. Βρες την εκπομπή. Κάνουν... Λες ψέματα, βρες την εκπομπή και πες ότι ήταν ωραίο, ότι είπα το ωραίο το παιχνίδι.
0: Ποιο, θεράξα. Ναι, αυτό όταν χάνουν η διαιτησία.
1: Τώρα θα είμαι άκουσαμε. Θα διακόψουμε παρακαλώ την εκπομπή 6:11. Θα κάνω κάλεσμα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, να βρεις την εκπομπή, τη χθεσινή γενικότερα, χθεσινή. Να βάλεις και τη σημερινή.
1: Χθεσινή.
0: Όχι τη χθεσινή, την προχθεσινή.
1: Έχω πει, παιδί μου, το ίδιο πράγμα σου λέω.
0: Για το
1: ότι είναι πολύ ωραίο μάτς. Μην επιμένεις.
0: Θα βάλεις εκεί πέρα τα αστέρια που έχεις στο ελληνικός.gr, θα κόψουν τα χωρία.
1: Θα
0: και
1: πρέπει
0: θα
1: να
0: τα
1: βρω...
0: ανεβάσεις στο ελληνικός.gr.
1: Για να γίνει όλο αυτό, πρέπει να βρω 7 αστέρια.
0: Το νούμερο 7 το είπες τυχαία.
1: 7 δεν έχουμε.
0: Είδες, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε και με 4 αστέρια.
1: Λοιπόν, γι' αυτό την κάνετε με βοήθεια.
0: Να σου πω, έχει έρθει τέτοια, έχει έρθει μερέντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και 12 λεπτά, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Είμαστε ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη είναι τα νέα Σάββατα, έτσι, τα θυμάσαι. 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα δύσει 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Βλέπουμε έναν καταγάλανο Αττικό ουρανό. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Θα μας πει τον καιρούλι κιόλας η Στεφανία, εκτός από τον κακό μας τον καιρό.
1: Όχι.
0: Θα μας πει και
1: μα
0: τον καιρό. Μα ναι,
1: εγώ.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι θα δύσει ο ήλιος 48 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μερούλα, μεγαλώνει. Καλοκαιριάζει. Και διανύουμε ήδη την 162η ημέρα του έτους με πάρα πολλά γεγονότα, με μπόλικη δυσιογραφία. Να πούμε πάρα πολύ απλά ότι θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να μας δώσει τα της συνάντησης Γεραπετρίτη Φιντάν.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Έτσι, ναι. Κοίτα, το Φιντάνιο Φιντάν. Πολλά πραγματάκια. Να πούμε επίσης σε αυτό το κομμάτι, ένα λεπτάκι άμα το βρω, ότι η Υφυπουργός Εξωτερικών, η κυρία Παπαδοπούλου, μετέβη στην Τρίπολη για τη δεύτερη συνεδρίαση της Κοινής Ελληνολιβικής Τεχνικής Επιτροπής για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τον επικοδομητικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Να δούμε αν αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία. Γι' αυτό το διαβάζω. Θα μας τα πει ο Νίκος Ανανούρης. Θα ασχοληθούμε ασφαλώς και θα δώσουμε ρεπορτάζ με αυτή την κινητικότητα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία.
1: Ναι, και αλλά και στην κεντροαριστερή.
0: Και στην κεντροαριστερή θα έχουμε την κυρία Ρεναδού.
1: Βεβαίως, ναι. Επειδή είπες, αναφέρθηκες στα ελληνοτουρκικά, μην ξεχνάμε και τις νέες απειλές του Ερντογάν κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Είχαν προηγηθεί της συνάντησης. Υπήρξε μια νέα προσπάθεια στοχοποίησης και της Αθήνας και της Λευκωσίας. Έχει ενοχληθεί πάρα πολύ ο Ερντογάν. από τις συμφωνίες.
0: Οι συμφωνίες όμως, ασφαλώς συμφωνίες, συμμαχίες, ούτως ή άλλως.
1: Μίλησε λέει στην κοινοβουλευτική ομάδα και ουσιαστικά επιτέθηκε σε Ελλάδα και σε Κύπρο για τη στρατηγική τους συνεργασία με το Ισραήλ και μίλησε για προκλητικές ενέργειες και προειδοποίησε και την Ελλάδα και την Κύπρο να μην εμπλακούν σε περιπέτειες στην περιοχή. Μην κυνηγάτε, λέει, περιπέτειες, υπεργολάβει του σιωνισμού.
0: Στο μεταξύ, διάβαζα νωρίτερα το πρωί το ρεπορτάζ το οποίο έχετε κάνει στο ελληνικός.gr. Γι' αυτό τι να πω, στο Αίγιο, πραγματικά συγκλονιστικά τα στοιχεία, έτσι.
1: Για τη διπλή δολοφονία.
0: Για τη διπλή δολοφονία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, πραγματικά.
1: Ο ίδιος δηλώνει αθώος, λέει, τους αγαπάω.
0: Ναι, εντάξει, τους αγαπάω, αλλά τα ευρήματα.
1: Ήταν ο σύντροφος της γυναίκας που δολοφονήθηκε.
0: Παιδιά, μην αγαπάτε έτσι. Να αγαπάτε με κανένα τριαντάφυλλο, ε.
1: Τώρα, η γιαγιά του παιδιού είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις και εκτιμά ότι ουσιαστικά το κίνητρο είναι οικονομικό, γιατί λέει είχε πουλήσει ένα κτήμα.
0: Αυτός,
1: η γυναίκα και είχε δώσει τα χρήματα στο παιδί και αυτός είχε θυμώσει και δεν ήθελε.
0: Όπως επίσης, έτσι, μένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ για να κάνουμε και ένα και ένα πλέγμα της ειδησιογραφίας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι εχθές είχαν πει ότι θα γίνουν ανακοινώσεις, αλλά τελικά δεν έγιναν. Με αυτή την εγκληματική οργάνωση, 8 συλληφθέντες, οι 7 Αλβανοί, μία γυναίκα που εμπλέκονται σε κύκλωμα ναρκωτικών, όπλων και όλα τα σχετικά, έχουν οδηγηθεί όλοι στη Γαδά και μάλιστα μου λέγανε χαρακτηριστικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το background όλης αυτής της ιστορίας.
1: Λες αυτό με τους ανήλικους?
0: Όχι ανήλικους, δεν είναι, με τους δεν έγιναν εχθές 8 συλλήψεις. 7 Αλβανοί και μία γυναίκα. Ναι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, λέει, και ο αρχηγός αυτής της οργάνωσης, όπου
1: έκαναν
0: ναρκωτικά,
1: όπλα, ναι. Αυτό. Αυτοί οι ανήλικοι.
0: Είναι ανήλικοι. Αυτό δεν το.
1: Επιστράτευε, γιατί σου είπα αυτό με τους ανήλικους. Η συγκεκριμένη οργάνωση επιστράτευε και ανήλικους για την διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή, για να μην γίνουν τις υποψίες, επιστράτευαν ανήλικους για την διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ακόμα και σε σχολεία, σε πάρκα, σε πλατείες, σε διάφορες περιοχές. Το κύκλωμα, ναι, τα μέλη του κυκλώματος εμπλέκονται και σε εμπόρια ναρκωτικών και σε όπλα. Απλά στο είπα γιατί αυτό μου κάνει εντύπωση σε σχέση με την δράση του κυκλώματος. Είναι του τελευταίου μήνες, είναι Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2025. Φέρεται να έχει συλληφθεί και ο αρχηγός της οργάνωσης. Θα δούμε γιατί συνεχίζονται οι έρευνες. Είναι μεγάλη επιχείρηση.
0: Και χθες, Απρανίδη, για να δεις τι τραβάω, μιλάμε στο τηλέφωνο με τη Στεφανία την Κασίμη. Εγώ, ο Άμυρος, βρίσκομαι σε σούπερ μάρκετ και ψάχνω ένα μπουκαλάκι σος. Και αρχίζει λοιπόν να μου μιλάει κωδικοποιημένα. Κωδικοποιημένα με βάση αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει, που έκανε πλάκα, που έχουν διαρρεύσει από το κύκλωμα της πολεοδομίας.
1: Όχι, με αφορμή αυτό, του έλεγα με διάφορα, με κωδικές ονομασίες του έλεγα. Του έκανα πλάκα, του λέω πάρε την κωδική σου, τη σως.
0: Την πράσινη σως ή την κόκκινη σως.
1: Την σως που θα τη βάλεις, τη σως σε μπουκαλάκι, σε κουτάκι, σε γλυκά.
0: Και σου λέω κανόνισε, διότι αυτή παλιά. Που ήταν παλιότερα τα συστήματα, ρε παιδί μου. Μερικές φορές όταν.
1: Δεν ξέρω τα συστήματα μεταξύ μας, δεν πώς ακριβώς είναι.
0: Όταν υπήρχαν νόμιμες επισυνδέσεις ή οτιδήποτε, άκουγες μέσα χράτσα χρούτσα το ένα τ' άλλο, υπήρχε αυτό.
1: Το ξέρω. Αυτές τις επισυνδέσεις τις θυμάμαι και με τις φίλες μου από το σχολείο. Όταν το έκανε η μαμά που σήκωνε από τον πάνω όροφο, από το δίπλα δωμάτιο το τηλέφωνο. Πολύ δυνατή η επισύνδεση αυτή.
0: Το τούμπλεξ.
1: Το τούμπλεξ, άκουσες και το τηλέφωνο.
0: Να σου πω, οι μανάδες μας το κάνανε.
1: Φοβερή παρακολούθηση αυτή, άκουγες το άλλο, εξαιρετική.
0: Να σου πω, το κάνανε απροκάλυπτα.
1: Απροκάλυπτα.
0: Δηλαδή ήθελαν να δώσουν.
1: Άκουγε και το κλικ.
0: Ναι, ήθελαν να δώσουν, ρε παιδί.
1: Πίστευαν όμως ότι δεν τις ακούω.
0: Όχι, ήθελαν να δώσουν το παρόν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι εδώ είμαστε, ακούμε το πόντο. Γκουπ. Ξέρω τι είπες. Κανόνης όταν θα έρθεις, τι θα μου πεις. Ένα τέτοιο πράγμα. Σε προστάτευαν κιόλας.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Συγγνώμη, αυτά έχεις να πεις για το σούπερ μάρκετ.
0: Για το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Μόνο αυτό. Τι πήρες από το σούπερ μάρκετ, πόσο τα πήρες.
0: Μόνο το μπουκαλάκι, δεν μου φτάναν τα λεφτά για κάτι παραπάνω. Ένα μπουκαλάκι και μάλιστα το κοιτούσα από
1: 5,2,
0: το
1: ναι, και χθες το λέγαμε τον πληθωρισμό.
0: Ναι, 5,2.
1: Για τον Απρίλιο λέγαμε χθες και το ρεπορτάζ Χριστούλια. Αλλά χθες είχε ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό του Μαΐου, είναι 5,2.
0: Ναι, 5,38 έκανε το μπουκαλάκι που πήρα.
1: 5,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο.
0: Ναι.
1: Πώς φαίνεται. Εντάξει, ήταν 5,4 τον Απρίλιο. Εντάξει, αλλά είναι,
0: εξαιρετικό παιχνίδι. Εξαιρετικό.
1: Εξαιρετική μείωση. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τι εξαιρετική μείωση.
1: Επειδή ήταν τον Απρίλιο 5,4, πανηγυρίσουμε να βγούμε στους δρόμους.
0: Έπεσε 0,2.
1: Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό στην αίσθηση.
0: Έπεσε 0,2. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
1: Ετήσια αύξηση 5,2. Λοιπόν, αυτή την επιβράντηση, γι' αυτό σου λέω να βγούμε έξω να πανηγυρίσουμε λίγο.
0: Όντως. Και να πάρετε και σακούλες μαζί σας.
1: Το αξίζουμε.
0: Ναι, να πάρουν και σακούλες όμως. Όχι μόνο τέτοια, και να βάλουν τα λεφτά τα οποία θα.
1: Συν 11,6.
0: Συν 11,6 η στέγαση.
1: Αν δηλαδή σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
0: Δεν είναι. Τι εννοείς να με ενδιαφέρει.
1: Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει η στέγαση. Ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω. Σε περίπτωση που.
0: Να πουλήσω δεν έχω.
1: Ωραία.
0: Να αγοράσω δεν έχω. Άρα τι να με ενδιαφέρει.
1: Ωραία. Στην ετήσια σύγκριση προφανώς ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις σε είδη διατροφή, ενέργεια και. Υπηρεσίες. Λοιπόν, πού είναι τώρα, πού σου είπα τη στέγαση, την έχασα τώρα. Ήθελα να σου πω ένα άλλο ποσοστό και το έχασα.
0: Θα το ξαναβρεις, έχω εμπιστοσύνη.
1: Λοιπόν, 11,6 είναι η στέγαση. Ενίκια, άρα μετά τα ενίκια είναι 7,7, μεταφορές 11,5, πετρέλαιο κίνηση 24,4, καύσιμο 21,5.
0: Μάλιστα.
1: Τρόφιμα, μοσχάρι 17,6.
0: Μάλιστα.
1: Αρνίκα τσίκι 6,2.
0: Μεγάλο το μοσχάρι.
1: Φρούτα λαχανικά 3,5-4,1. Εξαιρετικά. Λοιπόν, δεν θα τα πω όλα. Είναι και στο ελληνικό.gr και στο real.gr. Είναι.
0: Όχι, βρε παιδί μου, φτιάξε μας. Εξαιρετικό παιχνίδι, άλλο. Δώσε κι άλλο. Μην είναι τέλειο. Χτύπα όσο μπορείς πρωί-πρωί.
1: Αυτό επαναλαμβάνουν στην. Έτσι είναι η ετήσια.
0: Ναι. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά.
1: Το 5,2 είναι ετήσια αύξηση 5,2 και η επιβράδυση είναι από το 5,4 του Απριλίου.
0: Έχουν καταλάβει, έχουν αντιληφθεί στην κυβέρνηση, έχουν αντιληφθεί στα αρμόδια υπουργεία ότι τους έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ειλικρινά. Ρωτάω με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, συμπάθεια και ηρεμία, αλλά το έχουν καταλάβει. Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Παρακαλώ.
1: Το έχουν καταλάβει θεωρητικά, τι με ρωτάς, προφανώς.
0: Πάρε το μηδέν, εάν δεν είναι.
1: Το δεν είναι ένα. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω ότι προσπαθούν, είναι νομίζω πάρα πολύ μεγάλα γκάθη και θα είναι για γκάθη και στρώμα εκλογή, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν λες ότι προσπαθούν, τι εννοεί. Ποια είναι η προσπάθεια.
1: Οι διαβουλεύσει του Υπουργείου Ανάπτυξη. Πάρτε το Χριστούγεννα, παιδιά, εδώ πέρα. Οι διαβουλεύσει του Υπουργείου Ανάπτυξη. Με την βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ είναι συνεχής για να υπάρχει αυτή η εθνική συμφωνία, έτσι, προκειμένου να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης. Χθες υπήρχε μια συνάντηση το πρωί μεταξύ του κυρίου Θεοδωρικάκου και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Είχε προηγηθεί και μια με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων. Υπάρχει μία, αυτό που συζητάνε είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη συγκρότηση ενός θελοντικού πλαισίου που θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, έτσι. Αυτό γίνεται την ίδια μέρα που είπαμε με τα στοιχεία του πληθωρισμού.
0: Άρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Υπάρχει ένα θετικό
0: τώρα
1: κλίμα.
0: Τώρα φτιάχνουμε
1: για να
0: το πλαίσιο, τώρα γίνεται η συζήτηση.
1: Υπάρχει, σου λέω, ένα. Υπάρχει ένα καλό κλίμα για να γίνει αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά ίδια εθελοντικό πλαίσιο.
0: Η ακρίβεια και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω την εντύπωση.
1: Μέχρι να γίνει, συγγνώμη, να ολοκληρωθεί, ναι, όλο αυτό το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδου θα συνεχιστεί. Θα παραμείνει σε ισχύ.
0: Έχουν καταλάβει. Έχουν
1: αλλά
0: καταλάβει,
1: δεν ξέρω αν πιάνει.
0: Έχουν καταλάβει επίσης ότι αυτό δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Εκτός και αν μας πείσουν ότι αν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, πού θα ήταν οι τιμές.
1: Αυτό, παιδί μου, αυτό θέλω. Αυτό
0: μα
1: θέλω,
0: δεν είναι λογική. Δεν είναι λογική.
1: Μην το λες εμένα και σε σένα, αλλά.
0: Εάν αντιληφθούν, και δεν το λέμε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι στην ευχέρεια των πολιτών. Των Ελληνίδων και των Ελλήνων το πώς θα ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές, αλλά το λέμε μπας και ξυπνήσουν και κάνουν κάτι τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, μάλλον να κάνουν κάτι τώρα και εν όψη καλοκαιριού να μειωθούν οι τιμές, διότι το πράγμα έχει γίνει απίστευτα αβάσταχτο, και να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα, γιατί επαναλαμβάνω, ο ΠΚΠ και ακρίβεια είναι ίσως τα δύο ζητήματα που ενδέχεται να κοστίσουν όχι μόνο την αυτοδυναμία, αλλά και σε άλλα επίπεδα την πορεία του κυβερνώντος κόμματος προς τις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, εχθές ο κύριος Μητσοτάκης έπαιξε το χαρτί της μίας κάλπης, έριξε το χαρτί της μίας κάλπης. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουμε. Που σημαίνει ότι θα σκληραίνει και η στάση των στελεχών απέναντι στην αντιπολίτευση, και ο στόχος πλέον, η ρητορική, θα είναι πάμε σε μία κάλπη για την αυτοδυναμία.
1: Για αρχή χθες ήταν πάμε σε κάλπη.
0: Όχι, το έθεσε. Μία κάλπη.
1: Άλλο λέω. Για αρχή χθες λέω ήταν μία έθεση σε εκλογική ετοιμότητα.
0: Ναι, και πάμε, λέει, σε μία κάλπη.
1: Ναι, μία κάλπη.
0: Αυτό είναι το. Και ασφαλώς
1: το λέω ότι το ξεκίνησε νωρίς. Θα μου πεις, έπρεπε να βγάλει γενικό γραμματέα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην Επιτροπή, γι' αυτό και μίλησε έτσι λίγο προεκλογικά. Αλλά μίλησε προεκλογικά.
0: Το περιμέναμε. Κύριε Σαφρανίδη, έχω 30 δευτερόλεπτα, διότι ενδέχεται να. Όχι, ενδέχεται, μας ενδιαφέρει όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Αν σκέφτεσαι, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε...

0: ζεστάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
2: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
7: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, εκπροϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί.

0: Πάμε μπας και προλάβω να αρθρώσω. Πάλι δεν προλάβω. Από μια κουβέντα κάτι οτιδήποτε.
1: Πες.
0: Πες.
1: Δεν είπαμε χρόνια πολλά, εσύ.
0: Τον καιρό τον είπες.
1: Ούτε τον καιρό, δεν μ' άφησες, μίλαγες πάλι.
0: Δεν είπα μετά την ατζέντα της ημέρας, μετά το ημερολόγιο, θα πεις τον καιρό. Εγώ σου φταίω πάλι.
1: Τι φταίει. Αφού από την ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος και θα δύσει ο ήλιος, πήγες στην αυτοδυναμία. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερες. Λοιπόν.
0: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Για πες.
1: Τιμάται η μνήμη των Βαρθολομαίου και Βαρνάβα των Αποστών, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πόλεως και Κριμαίας και Αγίου Ζαφυρίου του Ινέου Μάρτυρα. Γιορτάζουν. Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Ζαφυρία, Ζαφύρος, Ζαφύριος, Ζαφύρης. Και άλλες ημερομηνίες.
0: Γιορτάζουν και οι Λουκίες.
1: Ναι, δεν ξέρω, και άλλες ημερομηνίες, αλλά ναι.
0: Γιορτάζει η Λουκία η Γκάτσου σήμερα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αφού είπες.
1: Δεν ξέρω, γιορτάζουν και άλλες μέρες, λέω. Δεν ξέρω αν.
0: Τι εννοείς δηλαδή, έχουν. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, για ποιο λόγο πρέπει να γιορτάζετε 2-3 φορές το χρόνο. Εμάς μας ρωτάτε.
1: Είναι ανάλογα και την περιοχή, δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση, ας πούμε χρόνια πολλά στην Λουκία.
1: Ας πούμε χρόνια πολλά, ρε παιδί μου, και εσύ τώρα. Λοιπόν, ναι. Καιρούλης.
0: Καιρούλης. Μπράβο, για να τον χάσουμε και τον καιρό.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα πυρωτικά της, με σημερινές και απογευματινές ώρες. Mm. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Mm. Στη Δυτική Κύπρο και Μακεδονία οι βροχές θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Τώρα οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα επιρροτικά και θα φτάσει περισσότερο.

0: περισσότερες περιοχές στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έφριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν προβλέπεται βροχή και 20 με 32 με 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και Θεσσαλονίκη καρμπόδρα παιδιά είναι ο καιρός, τι γίνεται, έθριος με λίγες νεφώσεις και λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά.
1: Μπορεί να το έχουν κάνει copy-paste.
0: 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την ΕΜΗ.
1: Τι, ΕΜΗ.
0: Εντάξει ΕΜΗ.
1: Θέλεις να συμφωνήσουμε στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία?
0: Ναι,
1: έτσι, μπράβο. Ζακέτα να μην πάρεις λοιπόν σήμερα.
0: Απλά
1: διότι
0: είναι,
1: θα
0: απλά είναι
1: ΕΜΗ,
0: να το κάνουμε και γάδα, ε.
1: Γαδά.
0: Σούπα, αν το κάνουμε ΕΜΗ, να το κάνουμε και γάδα. Γαδά. Λοιπόν.
1: Πάμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η ζακέτα μην
0: πάρει.
1: Σε κάθε περίπτωση η ζακέτα μην πάρει, θα βγάλει την μπέμπελη. Επίσης μην πάρει ομπρέλα, δεν θα την χρειαστεί γιατί να βαραίνει η τσαντούλα σου, δεν υπάρχει λόγο. Ίσα-ίσα. Και αν βρέξει θα είναι ζεστή η βροχούλα, οπότε καλό θα σου κάνει. Θα σε δροσίσει σε κάθε περίπτωση. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ο Παναγιώτης λέει να έχετε μια όμορφη ημέρα παιδιά. Αχ, μ' αρέσει όταν μας λένε παιδιά. Ειδικά όταν σε λένε και διάφορα μηνυματάκια Σπυράκο. Αυτό πολύ.
0: Επειδή έτσι, θα σ' αρέσει.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη πρωινή παρέα. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα. Από την Κουντούρα Χανίων.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω πού είναι η Κουντούρα.
0: Δεν ξέρω, να δω.
1: Παναγιώτη.
0: Έχω πάει μια φορά στην Κρήτη.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν πως χάνεται η επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, λέω εγώ, ο παλιός, μου λέει και η κόρη μου η μεγάλη.
0: Δεν ξέρω, πει, είναι ωραία όμως.
1: Ναι, έχεις, μου λέει τέτοιο. Είσαι ξεπερασμένος, μου λέει. Δεν είναι αυτό. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ξεπερασμένος, για να ανοίξω διάλογο με τον άνθρωπο.
0: Παλαιό χώρα, ναι.
1: Πού είναι το κουντούρι, είπαμε.
0: Κουντούρι.
1: Ναι, Χανίων.
0: Κουντούρα.
1: Μισό λεπτάκι, βρε παιδιά. Πού είναι η Κουντούρα Χανίων.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, έτσι ανοίγεις το διάλογο, ρε εσύ,
0: ναι,
1: ρε, Νικόλα.
0: Τι θες να σε καλέσουν, θες, τι θες.
1: Όχι, όχι. Και αυτομάτως λέει τώρα ο άνθρωπος που δεν θέλει τον παραπάνω διάλογο. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρω.
0: Τι να κάνω, ρε εσύ, να δω πού
1: να
0: είναι.
1: Να περιμένουμε την απάντηση του
0: ανθρώπου. Να δω φωτογραφία.
1: Να μας στείλει ο άνθρωπος φωτογραφία. Έχουμε το μαρτυριάρι εκεί το... και επειδή μιλάμε για τα Χανιά, ο Γκουγκλάκης. Σου άρεσε.
0: Καλό.
1: Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα και εκφράζει με έναν ιδιαίτερο δικό του τρόπο τις αντιρρήσεις του για την επιλογή του κυρίου Κυρανάκη στη θέση.
0: Έλα,
1: του γραμματέα της Πολιτικής
0: Επιτροπής. Είπες, θα δώσεις ρεπορτάζ και μου το πηγαίνεις γύρω-γύρω.
1: Όχι, μισό λεπτάκι. Να δώσουμε και ένα μηνυματάκι ακόμα από τον Κώστα, ο οποίος λέει... Διάβασα λέει πριν από λίγο σε μία έρευνα ότι το αλκοόλ λέει έχει... Α, δεν το διαβάζω αυτό.
0: Μπράβο,
1: δεν ξέρω,
0: μην το διαβάσεις. Καλημέρα.
1: Έλα τώρα, την καλημέρα.
0: Σίγουρα θα ισχύει, μην το συζητάς,
1: ναι,
0: έγινε
1: έλα,
0: πηγή.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε για την παρέα, αλλά τέτοια μηνύματα ανάμεσά μας δεν χωράνε, σε παρακαλώ πολύ. Τι ρεπορτάζ θέλεις, πες μου. Πες μου,
0: δεν είπες να δώσεις ρεπορτάζ για την Δημοκρατία. Τι άλλο ρεπορτάζ?
1: Ο Κυρανάκης έχει επομιστεί ένα συγκεκριμένο ρόλο. Γυρίζοντας, επιστρέφοντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και βλέποντας τα δεδομένα και έχοντας και διάφορες συναντήσεις, πρέπει να σου πω, στη Βοστόνη, κατάλαβε, αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει το καράβι να το στρέψει περισσότερο προς τα δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας, να σου πω τι λένε οι πληροφορίες, τι συζητάνε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, τι συζητάνε ακόμα και στην Οδό Πειραιός. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ως ο απόλυτος επιταχυντής των εξελίξεων στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, έχει καταφέρει και έχει βγάλει από τη μέση οποιαδήποτε απειλή για τη Νέα Δημοκρατία που προέρχεται από τα κεντροαριστερά.
0: Όπως το Πασόκ, ας πούμε.
1: Όπως το Πασόκ.
0: Δεν υπήρχε κάποια άλλη. Ναι,
1: ναι. Όπως το Πασόκ. Ναι, ναι. Γενικότερα, κάποια στιγμή είχαν ανέβει τα ποσοστά τα δημοσκοπικά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικότερα, όταν βλέπουν αυτές τις μεταβολές στις έρευνες στο Μέγαρο Μαξίμου, προβληματίζονται και ανάλογα φτιάχνουν αναχώματα. Θεωρούν λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι στο τέλος της ημέρας ίσως ο μοναδικός αντίπαλος από την πλευρά της κεντροαριστεράς. Και έχουν πλέον επικεντρωθεί στο πώς θα συμμαζέψουν, στο πώς θα καταφέρουν να ξαναπείσουν το 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις εθνικές εκλογές του 2023 που στις ευρωεκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι ένα σημαντικό. Είναι νομίζω καλός στόχος. Ναι. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε.
1: Προσέξτε, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Ανάμεσα στις, στο μεσοδιάστημα από τις εθνικές εκλογές του 23, το περιβόητο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Okay.
1: Που είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο
0: από
1: πρόβλημα.
0: Από τις εθνικές εκλογές ή ευρωεκλογές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διαφορετικό η βέβαια κάλυπη, αλλά εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι δημοσκοπικά αυτό έχει παγιωθεί.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω, αλλά είναι διαφορετική η κάλυψη σε σχέση με του ανθρώπου που πάνε στην κάλυψη.
1: Ασφαλώς. Ναι. Είναι πιο χαλαρό, είναι και για δύο πράγματα. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι μετά και φτάνοντας τώρα, γιατί μαζεύεται το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, θα έπρεπε αυτό να έχει αρχίσει λίγο να διαφαίνεται. Ότι δηλαδή αυτό το ποσοστό, αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, αυτός πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων ψηφοφόρων, θα έπρεπε στις δημοσκοπήσεις να δείχνουν την προτίμησή τους προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουν ακόμα στον καναπέ τους.
0: Ναι, κοίτα, δύσκολα θα σηκωθούν από τον καναπέ, να ξέρεις.
1: Υπάρχει λοιπόν ένας προβληματισμός.
0: Θα μπορούσε ενδεχομένως να σηκωθεί μόνο με μία αντισυστημική ψήφο, γιατί μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν γυρίσει την πλάτη τους στα παραδοσιακά κόμματα, αν τα λες, αν μπορεί να τα πει κάποιος έτσι.
1: Και αυτός είναι ο προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί αυτή με την παρουσία ενός κόμματος με αρχηγό τον Αντώνη Σαμαρά mm-hmm. Να δείξουν την διαφοροποίησή τους και να δείξουν την, πώς να το πω τώρα, την δυσαρέσκειά τους πηγαίνοντας προς εκείνη την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο, παρόλο που λένε ότι δεν ασχολούμαστε, δεν το ένα, δεν το άλλο, και ασχολούνται, παρασχολούνται, οφείλω να σας πω, και προσπαθούν να κωδικοποιήσουν και τις επόμενες κινήσεις του κυρίου Σαμαρά. Από την πλευρά τώρα του στρατοπέδου του κυρίου Σαμαρά μας λένε ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν θα μείνει φρόνιμος ο πρώην πρωθυπουργός, θα κάνει πάρα πολλές εμφανίσεις και από εκεί και έπειτα θα επιλέξει κάποια στιγμή το χρόνο που θα ανακοινώσει πλήρως το κόμμα.
0: Θα ξαναβγεί στο ξέποντο. Πάντως, σε σχέση με το ποσοστό των ανθρώπων που δεν πάνε στην κάλπη, επαναλαμβάνω, από εκεί νομίζω ότι είναι και ο στόχος του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Αυτό είναι η δεξαμενή υπό την οποία θέλει να τραβήξει. Και νομίζω ότι αν κάποιος τραβήξει από εκεί, θα είναι η κυρία Χαριστιανού.
1: Αυτό θα το δούμε. Μένει να το δούμε στο τέλος της ημέρας.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ότι. Προσπαθώ να. Ξέρεις, είναι ένα ποσοστό το οποίο. Μιλάς για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα πάνε αυτή τη στιγμή. Και πώς καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις αυτές.
1: Τι είναι πώς καταγράφονται. Καταγράφονται στην μπάρα, να πούμε, τον αναποφάσιστο.
0: Μπράβο. Όχι, όχι. Δεν ήταν, ρητορική.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ναι, καταγράφονται λοιπόν εκεί. Θες να μου πεις ότι όλοι αυτοί περιμένουν, για παράδειγμα, ένα κόμμα Σαμαρά. Είδες ότι δεν περίμεναν ούτε καν το κόμμα Καριστιανού, που δεν είναι, σου λέω, παραδοσιακό κόμμα. Δεν πήγανε καν. Δεν είναι ότι μειώθηκε πάρα πολύ μπάρα.
1: Από πού θεωρείς ότι παίρνει η κυρία Καριστιανού? Από πού αντλεί τα δημοσκοπικά τους ποσοστά?
0: Παίρνει από εκεί, όπως πήρε και ο κύριος Τσίπρας. Αλλά δηλαδή δεν είναι ότι θα πέσει τελείως η μπάρα. Δεν σηκώνονται με τίποτα κάποιοι.
1: Μισό λεπτάκι. Με το που βγήκε, πρώτα απ' όλα να βάλουμε τον εξής αστερίσκο. Και το λένε όλοι, έτυχε χθες και συναντήθηκα, ήταν καλεσμένος ο κύριος Γεράκης. Και είχαμε μία σύντομη έτσι κουβέντα πριν βγει στον αέρα στο τηλεοπτικό σταθμό. Και μάλιστα μου είπε το εξής. Μην περιμένεις, μου λέει, τα ποσοστά τα οποία θα μπορούμε να τα συζητάμε και να κάνουμε μία σωστή ανάλυση είναι από Σεπτέμβρη. Και πώς το αιτιολογεί? Ότι με το που θα αρχίσει να καταλαγιάζει η σκόνη που σήκωσαν τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, θα μπούμε σε διαδικασία καλοκαιρινών διακοπών. Mm-hmm. Δεν θα είναι λοιπόν ενδεικτικό. Βεβαίως, ανάλογα πόσο καλά ή κακά θα περάσεις στις διακοπές σου, όταν θα σε παίρνει τηλέφωνο ο δημοσκόπος, θα δίνεις και την ανάλογη απάντηση. Γι' αυτό λένε από το Σεπτέμβρη και μετά, ότι θα έχουμε μία πιο έτσι όριμη και σωστή εικόνα, τουλάχιστον δημοσκοπικά.
0: Πάντως, επειδή ρώτας από πού αντλεί η κυρία Καριστιανού, υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, δυνητικοί ψηφοφόροι, και κακώς η Νέα Δημοκρατία δεν το βλέπει, και από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται αυτό στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι ελάχιστο το ποσοστό το οποίο φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. όσον αφορά στο, τουλάχιστον στο επίπεδο, στο εύρος των ερευνών.
0: Παντού,
1: αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κυρία Καρισιανού θα βάζει ένα τέλος, μιλάμε για αυτή τη χρονική στιγμή, σε κόμματα όπως η Νίκη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, θα δούμε. Μιλάμε για ανακατατάξεις στον πολιτικό παύλα κομματικό χάρτη. Θέλεις να πάμε σε διαφημισούλες?
0: Θέλω να
1: πάμε. Κάτι άλλο σε, έτσι
0: έχω
1: να...
0: πολλά να ναι, σας ναι. πω. Μην νομίζεις ότι
1: είμαι,
0: δεν έχω.
1: Είμαι σίγουρος. Πες τα ευλογημένη.
0: Και για τα αριστερά να πούμε. Δεν
1: θα πούμε
0: παρακαλώ πολύ. Και πρέπει να πούμε και για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιες μικρές εξελίξεις. Έχουμε
1: Πανικός.
0: Γυρίσει το Φεβρουάριο. Έχουμε πάει στο Φεβρουάριο πίσω. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε μόλις επιστρέψουμε. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα, νέο ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε το, και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Με το που θα επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη.
0: Σωστά, ξέχασα τον Νίκο, ναι.
1: Μπράβο, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη συνάντηση Κεραπετρίτη Φιντάν και αμέσως μετά θα τα πάρουμε όλα. Σβάρνα με το τσουνάμι μας εδώ. Παρακαλώ κύριε Σαπραγίδη.
2: Real FM.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά.
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
1: Συγγνώμη.
0: Ζούμε ιστορικές στιγμές, δεν έχω, ρε παιδί μου. Δεν... Μετά μου λέτε ασχολείσαι με τα πολιτικά. Ναι, υπάρχει ηρεμία εκεί, απόλυτη ηρεμία. Μπορείς να το διαχειριστείς το πράγμα. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το διαχειρίζεσαι. Αυτό το οποίο δεν.
1: Δεν κατάλαβα, ρε Σπύρο, συγγνώμη.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Δεν. Νίκος Νανούρης, πάμε στον Νίκο τον Νανούρη.
1: Ναι, πάμε.
0: Καλημέρα σας, κύριε Νανούρη, τι κάνετε? Περνάω άσχημα εδώ, πρέπει να σου πω, Νίκο μου.
2: Γυρνα...
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα ένα πράγμα.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Όλα καλά, εκεί Νίκο μου, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη γενικότερα, η συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιλιππίδη.
1: Τι γράφουμε για τη συνάντηση, την επιμέρου συνάντηση.
0: Πώς πήγε, πήγε καλά?
2: Η αλήθεια ήταν μια συνάντηση η οποία περιμέναμε να γίνει. Οι συνδικήθηστε όταν συναντώνται σε εκείνες συνόδους, ο Χακάν Φιντά με τον κύριο Γεραπετρίτη να συναντώνται. Έχουν ανοίξει, κρατάνε μάλλον ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και χθες το θέμα στο οποίο επικεντρώθηκε η συζήτηση ήταν αναμφίβολα το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Mm-hmm. Ρωτήσαμε για τουρκικές πηγές για το τι ακριβώς υπόθηκε συγκεκριμένη συνάντηση. Ακούσαμε τι είπε εκεί η ελληνική πλευρά και όπως ανέφερα τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση. Αυτό είπε στον κύριο Γεραπετρίτη και τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας.
0: Το λένε για να το ακούσουν,
1: ναι,
0: να το ακούσουν οι ίδιοι προφανώς. Μπας και το πιστέψουν κάποια στιγμή ότι όντως πρέπει να το κάνουν, φαντάζομαι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Δικό μου σχόλιο αυτό, καταλαβαίνω. Εσύ δεν.
2: Ναι, το ρεπορτάζ σας λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, έτσι.
2: Στη συνέχεια, στην ίδια συνάντηση, ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ανέφερε ότι αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτόνες της χώρας, ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσφορία του για δηλώσεις που έχουν γίνει σχετικά με το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα από την ελληνική πλευρά, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο βασίζονται σε λυπή πληροφόρηση.
0: Μας έχει ενοχλήσει το γεγονός ότι έχουν αφήσει απ' έξω την Πελοπόννησο.
1: Όχι, όχι. Επειδή ο Νίκος δεν είναι το ρεπορτάζ, ποιες το λένε γενικά δηλώσεις, λένε δηλώσεις αξιωματούχων, τι δηλώσεις?
2: Μιλάνε για δηλώσεις από κύκλους στην Ελλάδα, από την ελληνική πλευρά, αξιωματούχους. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εννοούμε που αυτές οι δηλώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι στην ελληνική πλευρά υπάρχει ελλειπή γνώση σχετικά με το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου και γι' αυτό γίνονται και δηλώσεις οι οποίες σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν θα μπορούσαν να αυξήσουν την ένταση. Βέβαια, οι διαρροές.
1: Το λέω γιατί επισήμως στην Ελλάδα είναι πολύ προσεκτική στην κυβέρνηση. Δεν έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις, γι' αυτό το ρωτάω. Ενώ λένε η γραμμή είναι να το δούμε πρώτα όταν έρθει και αν έρθει.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις.
1: Γι' αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις από αντιπολίτευση και άλλες φωνές.
0: Εκτός και αν τους ενοχλούν οι τοποθετήσεις του Δένδια, που μιλά για ισχυρές ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, που κατήγγειλε και το τελευταίο περιστατικό εκεί στην Κύπρο.
1: Για τη Γαλάζια Πατρίδα, καταλαβαίνω, για το νομοσχέδιο μας λέει ο Νίκος. Οπότε. Γι' αυτό λέω ποιες φωνές. Τέλος πάντων, συνέχισε Νίκο, συγγνώμη.
2: Ναι, δεν κατονομάζουν η αλήθεια. Είναι πάντως η αλήθεια είναι ότι οι διαρροές τόσο καιρό από την τουρκική πλευρά ερχόταν και από τα κυβερνητικά μέσα.
1: Προφανώς.
2: Ακούγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα υπάρχει το θέμα το λεγόμενο πρίζο ζώνα στο νομοσχέδιο. Μετά το πήραν πίσω οι ίδιες πηγές. Δηλαδή όλο αυτό από την τουρκική πλευρά βγήκε. Ο Χακάν Φιντάν είχε άλλη άποψη. Και το συγκεκριμένο θέμα επισήμανε επίσης ότι η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης και ότι πρέπει να αποφεύγονται γενικότερα τα βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα. Αυτά είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του.
1: Δεν μας είπε που κάνουμε λάθος. Όποιοι κάνουν δηλώσεις εδώ, που κάνουν λάθος και που έχουμε παραπληροφόρηση, δεν είπε, δεν έδωσε διευκρινήσεις. Απλά την ενόχληση εξέφρασαν.
0: Ναι, και να μας πεις αν υπήρξε απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη σε αυτές τις αιτιάσεις του Φιντάν.
2: Όχι, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας σχετικά με το Αιγαίο. Η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας και του έθεσε ξεκάθαρα και το θέμα του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα ότι αποτελεί μονομερής ενέργεια και δεν συμβάλλει.
1: Που δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα αυτές τις ενέργειες.
2: Και δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Και σε αυτό τον ισχυρισμό απάντησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του. Στο θέμα του νομοσχεδίου το βλέπουμε μια λογική, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Δηλαδή, τη μία το βλέπουμε ψηλά στην ατζέντα ότι έρχεται, μετά πάει μετά το φθινόπωρο, μετά τη συνεδοκορυφή του ΝΑΤΟ. Είναι ένα θέμα που τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναλόγως συνθήκες, το κρατάνε ψηλά.
1: Είχε προηγηθεί πάντως και μια επίθεση του Ερντογάν σε Ελλάδα και Κύπρο, με αφορμή και τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Έχει ενοχληθεί λίγο.
2: Ήταν ιδιαίτερα σκληρή ομιλία του Τούρκου Πρόεδρου, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του χτες, πριν τη συνάντηση του Έλληνα Υπουργού με τον Χακάν Φιντάν, καθώς δήλωσε ότι αν παραβιαστούν τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε η απάντηση της Τουρκίας θα είναι πολύ σαφής και σκληρή. Δήλωσε και κατηγόρησε πάλι την Κυπριακή Δημοκρατία για τη σχέση που έχει, για τη συνεργασία που έχει με το Ισραήλ. Μίλησε ότι υπάρχουν κάποιες μικρές οντότητες οι οποίες έχουν ανέβει στο άρμα του σιωνισμού. Και ήταν μια ομιλία γενικά που επιτέθηκε και κυρίως στο Ισραήλ, αλλά έβαλε στην εξίσωση μέσα και την Κυπριακή Δημοκρατία και έριξε να ενοχλεί τον Τούρκος Πρόεδρος για ό,τι γίνεται τον τελευταίο καιρό στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από χθες, το είδατε, ανάμεσα στον Τάκη Περντογάν και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Άλλος ένας πόλεμος, μάλλον, δηλώσεων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε χθες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο, τον χαρακτήρισε τύραν, ότι υποστηρικτή της Χαμάς.
0: Τα γνωστά τα δικά τους.
2: Ακριβώς. Τον χαρακτήρισε ειδικό στη γενοκτονία.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash.
12: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
13: Από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα.
7: Αυτό το περιμένες.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
28: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στους 97,8. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12ανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στην μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δωδεκανήσου και όχι μόνο, καλώς ήρθατε στο Real Voice 995.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο Μανώλης Παπάζογλου, παρέα πάντα παρέα με τον Μπέρι Βασιλάκη. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Για πάμε, δυναμώστε, φύγαμε.

Εδώ είμαστε από νωρίς το πρωί, εννοείται από τις 7 η ώρα το πρωί, με όλες τις εκπομπές μέχρι αργά το μεσημέρι, με όλους τους συνεργάτες του σταθμού εδώ για πλήρη ενημέρωση και ό,τι χρειαστεί να διαβάσετε, να επισκέπτεστε και τη σελίδα μας, έτσι, στο www.realvoice995.gr.

Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 11 Ιουνίου, ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, πολύ ωραία ημέρα, σε όλα τα δωδεκάνησα έτσι είναι ο καιρός, ηλιόλουστος, με χαρά έτσι υποδεχόμαστε και αυτή την ημέρα και πάμε να μας στείλετε και τις καλημέρα σας και ό,τι άλλο χρειαστείτε στο Viber, έτσι, στην αμφίδρομη επικοινωνία που έχουμε καθημερινά μαζί σας, στο 698 919 99 95.

Καλημέρα Άγγελε και στην Κο, καλημέρα και στον Κώστα στην Κο. Τι ωραία που είμαστε έτσι μια παρεούλα. Τι ωραία που είμαστε καθημερινά με τις καλημέρες σας. Και πόσο χαρούμενος μας κάνει όλο αυτό.

Πολιτισμός λοιπόν, μεγάλη κουβέντα και εμείς στη Ρόδο, έτσι είναι το DNA μας, παράγουμε πολιτισμό, έτσι έχουμε πολιτισμό και νομίζω ότι είμαστε και από τις περιοχές της Ελλάδας σίγουρα που 100% έχουμε τον πολιτισμό στο DNA μας. Τώρα, σίγουρα είδατε όλοι τι έγινε χθες με την Υπουργό Πολιτισμού και με τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον κύριο Αλέξανδρο Κολιάδη.

Καλημέρα στο Βασίλη, στην ωραία Σίμη, καλημέρα. Εχθές λοιπόν στα καλά του καθουμένου και εκεί που όλα κυλούσαν ομαλά από τη Σίμη που επισκέφθηκε αρχικά ως υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, αν συνεχεία με το πλοίο που επέστρεψε πίσω στο νησί, ήθελε και εδώ να παραδώσει πολύ σημαντικά έργα. Πολύ σημαντικά έργα του πολιτισμού, της ιστορίας, του νησιού. Πάρα πολύ σημαντικά έργα. Έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ σίγουρα.

Και ανταυτού το δώρο, το ευχαριστώ μάλλον, που δώσαμε στην κυρία Μενδώνη, διαστόματος του πρώτου πολίτη, έτσι, του νησιού, του δημάρχου δηλαδή, της Ρόδου, τι ήταν? Τίποτα. Ένας τσακωμός που πήρε δημόσια έκταση χωρίς λόγο και αιτία. Και θα εξηγήσω τι εννοώ χωρίς λόγο και αιτία. Καταρχάς να το πιάσουμε λίγο από την αρχή και να πούμε ότι δεν ήταν κάποια οργανωμένα εγκαίνια με πρωτόκολλο, με το ποιος θα μιλήσει, ποιος θα χαιρετήσει, ποιοι θα είναι καλεσμένοι. Όλα αυτά ξέρετε που συμβαίνουν πάρα πολλές φορές, έτσι, στην παράδοση ενός έργου, με τα εγκαίνια, όπως υφίστανται όλο αυτό το χρονικό, όλο αυτά τα οποία έχουμε δει, έχουμε μάθει και εμείς να βλέπουμε, έτσι. Αντ' αυτού, τι έγινε? Έγινε μια παράδοση και θα συνεχίζονται να γίνονται παραδόσεις, έτσι, και σήμερα, και χθες έγινε, και σήμερα, και αύριο, και όλο αυτό το τριήμερο, και βάλει και πλέον μέρες, έτσι, μέχρι και το Σάββατο που έρχεται και ο Πρωθυπουργός της χώρας για την περιβόλα στην Παλιά Πόλη. Όλα αυτά τα έργα πολιτισμού, έτσι, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς τίποτα, χωρίς να πρέπει να μιλήσει κάποιος σον και καλά ότι η σειρά μου, η σειρά σου, η σειρά της, και πάει λέγοντας. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πρωτόκολλο, έτσι, δεν υπήρχε ποτέ πρωτόκολλο εγγενείων, τέλος πάντων, για να τσατιστεί, να το πω, κάποιος ο οποίος δεν μίλησε.

Και κάπου εκεί, αφού ζήτησε τον λόγο ο δήμαρχος της Ρόδου και δεν του δόθηκε, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούσαμε, διαβάσαμε, είδαμε και άλλα πολλά τα οποία συνέβησαν εκεί, άρχισε να ορίεται ο δήμαρχος γιατί δεν μίλησε εκείνος. Και κάπου εκεί απάντησε και η υπουργός, η κυρία Μενδώνη. Και κάπου εκεί χάθηκε και ο σεβασμός, σίγουρα ο θεσμικός σεβασμός, δεν το συζητάμε. Διότι μετά από αυτή την συνομιλία που υπήρχε με την υπουργό, βγαίνει και μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο από το δήμαρχο του Ιερούς Ρόδου, που ρίχνει εκεί τα άρρηκτα στην υπουργό, μάλιστα. Σίγουρα εικόνες δεν είναι αυτές. Σίγουρα είναι θεσμικό ατόπιμα. Δεν το συζητάμε. Στο πρόσωπο σίγουρα της Υπουργού Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού κατ' επέκταση, έτσι. Κυρία Μενδώνη είναι αυτή τη στιγμή Υπουργός Πολιτισμού, αλλά συγκεκριμένα για το πρόσωπο της κυρίας Μενδώνη. Τι ακριβώς χρειάζεται να συζητήσουμε από τη στιγμή που τρέχουν άνω των 60 εκατομμυρίων έργα στην περιοχή μας? Προσέξτε τι λέω. Έργα τα οποία θα βάλτωναν όλα αυτά τα χρόνια, βασικά όλα αυτά τα χρόνια, από όλους τους δημάρχους. Προσέξτε, για να μην παρεξηγηθώ, βάλτωναν. Ήρθε αυτή η γυναίκα, ήρθε υπουργός Μενδώνη, έτσι, γιατί στις μέρες της και με την υπογραφή της γίνονται όλα αυτά. Κακά τα ψέματα, όποιος δεν θέλει να δει την αλήθεια είναι πρόβλημά του, δικαίωμά του, προφανώς. Δεν το συζητάμε. Αλλά εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένα δεδομένα πράγματα. Δεν είναι, λέει ο καθένας και γράφει ο καθένας και δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν θα σταθώ καθόλου στα σχόλια. Καθόλου. Εγώ θα πω και για τα σχόλια ακόμα ότι και δίκιο να έχει κάποιος, έτσι όπως έγινε η ιστορία εχθές. Προσέξτε, δεν λέω ότι έχει δίκιο ο δήμαρχος, έτσι. Και δίκιο να έχει κάποιος, έτσι όπως έγινε η ιστορία εχθές, και με όλο αυτό τον ταϊλίκι και μετά με τις αναρτήσεις και μετά βάζοντας και τον κόσμο από κάτω και δεν ξέρω κι εγώ τι, το χάνεις. Το χάνεις, τελείωσε. Όμως, για να έχεις και δίκιο, έτσι, πρέπει να πάρουμε και τα γεγονότα λίγο από την αρχή. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για έργα εκατομμυρίων. Έργα εκατομμυρίων. Βλέπει Εθνικό Θέατρο, βλέπει αυτό που παρουσιάστηκε χθες, βλέπει και όλα τα υπόλοιπα για τον πολιτισμό. Έτσι. Έργα κληρονομιάς. Κληρονομιάς του νησιού μας. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η όλη πραγματικότητα, η όλη η αλήθεια. Και εμείς τις αντιστήκαμε γιατί δεν μας έδωσαν τον λόγο. Μα πώς θα σου δώσει τον λόγο? Και για ποιο λόγο να σου δώσει τον λόγο, βασικά? Okay. Ο πρώτος πολίτης του νησιού είσαι. Δεν διαφωνεί κανένας. Μα όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο πρώτος πολίτης του νησιού, ενώ βλέπει έμπραχτα τα έργα που γίνονται εδώ στο νησί, υπάρχει μια απίστευτη κόντρα. Με την πρώτη ευκαιρία πυροβολούμε το Υπουργείο Πολιτισμού και δεν ξέρω και εγώ τι. Και κάπου εκεί και η κυρία Μενδών είπε, τόσα μας έχει σύρει δήμαρχε, και ήταν η μοναδική κουβέντα, έτσι. Τίποτα άλλο δεν υπόθηκε από πλευράς του Υπουργείου. Μετά άρχισαν όλα τα υπόλοιπα τα οποία είδατε, με τις αναρτήσεις, με το τι ακριβώς έγινε, και ξεσήκωσε μάλλον ο κύριος Κουλιάδης όλο το νησί. Όλο το νησί για κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε επίσημο ήτανε με πρωτόκολλα για το ποιος θα μιλήσει και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Και όλο αυτό, έτσι όπως φάνηκε, η αλήθεια είναι, εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο πέρα από το ότι για πολιτικές ιδεολογίες, κυριολεκτικά για πολιτικές ιδεολογίες, πιάνουμε και τσακωνόμαστε σαν περιοχή. Προφανώς σαν περιοχή με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ακατανόητο. Δηλαδή δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα λεφτά και με τα έργα τα οποία γίνονται εδώ. Γιατί άκουσα και το «μα ποια λεφτά μωρέ, δεν είναι του Υπουργείου, είναι των Ευρωπαίων». Σόπα. Δεν είναι λεφτά αυτά. Άμα δεν τα θέλετε τα λεφτά αυτά, αφήστε τα. Πείτε όχι, δεν τα θέλουμε, δεν θέλουμε να γίνει τίποτα. Είναι των Ευρωπαίων. Θα λες και εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε κάτι άλλο. Ή όπου θέλουμε είμαστε και όπου δεν θέλουμε είμαστε. Αυτά τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέει, ναι, αυτά είναι άλλες γραμμές. Άλλες ιστορίες αυτές. Αλλά όλα αυτά συνάδουν με τον πολιτισμό, με τον πολιτισμό μας και με όλα αυτά τα έργα. Έχει διαφωνίες και σε άλλα νησιά.
η κυρία Μενδώνη. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο να γίνεται στη ΣΥΜΗ και τα λοιπά. Το ίδιο και εδώ. Με μεγάλα έργα. Με μεγάλα έργα. Εγώ επαναλαμβάνω, βλέπε, Εθνικό Θέατρο. Δηλαδή αυτό το έργο, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, πραγματικά δεν θα υπήρχε ποτέ. Ένα ερείπιο θα καταντούσε, όπως είναι το παλιό νοσοκομείο, όπως είναι όλα αυτά τα ερείπια που έχουμε μέσα στην πόλη της Ρόδου. Ένα τέτοιο πράγμα θα καταντούσε. Γι' αυτό είναι δεδομένο. Κι όμως δεν το άφησε κανένα στην τύχη του. Με πολλά λεφτά, με πάρα πολλά λεφτά, με μελέτες, με χρόνια. Όλοι ξέρετε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να θέλει μια τέτοια σύμβαση ή μια τέτοια μελέτη ή ένα τέτοιο έργο, αν θέλετε ακόμα καλύτερα. Όχι. Δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουμε όλα έτσι με μια ανάρτηση, γιατί θεωρώ ότι λειτουργήσε εμβρασμό εκείνη τη στιγμή ο Δήμαρχος της Ρόδου. Θα μπορούσε με μια συζήτηση, με συζήτηση και συνεργασία, όπως λέει εκείνος που την ψάχνει. Δεν ξέρουμε βέβαια τον τρόπο που την ψάχνει. Γι' αυτό λέω ότι ο τρόπος αυτός μπορεί να είναι και λάθος. Έτσι. Το να τα βάζουμε με το Υπουργείο κόντρα στην κόντρα, τσίτα στην τσίτα, δεν ξέρω ποια άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω. Γιατί πραγματικά θεσμικά δεν ήταν ωραία όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Πραγματικά θεσμικά δεν ήταν ωραία. Και βήγαμε να κράξουμε μια γυναίκα που μας έχει φέρει και 60 εκατομμύρια. Πλάς, θα πω εγώ. Ίδια, προσέξτε, ίδια με τις υποραφές της, με τα έργα της και με τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Εκτός αν έχουμε κάποιο παράπονο. Θεωρώ ότι σαν μέρος, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, παράπονο δεν πρέπει να έχουμε.

Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα και στον Παναγιώτη. Να είστε πάντα καλά. Παναγιώτη, θα συμφωνήσω. Εγώ όλα τα μήνυματά σας και από χθες, έτσι, διαβάζω, ακούω και τα σχόλιά σας. Το βλέπω με πρόσοχη το όλο το θέμα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι θεσμικά όλο αυτό το οποίο συνέβη, έστω και αν έχεις προσωπικές. Προσέξτε, γιατί ο τόπος δεν έχει καμία διαφορά με τη Μεδόνη. Αν υπάρχουν λοιπόν προσωπικές, έτσι, παρεξηγήσεις, διαφορές, ιστορίες, οτιδήποτε με το Υπουργείο ή και προσωπικά με την Υπουργό Μενδώνη, τότε ο τόπος δεν φταίει. Ο τόπος αυτά τα έργα τα οποία παραδίδει η κυρία Μενδώνη και όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα μείνει εδώ στο νησί θα παραδώσει, γιατί έχει παραδώσει κι άλλα. Συγγνώμη, εδώ μένουν στον τόπο. Δεν μένουν ούτε στον Παπάζογλου, ούτε στον Βασιλάκη, ούτε στον κύριο Κολιάδη, ούτε πουθενά. Στον τόπο εδώ θα μείνουν. Εδώ θα μείνουν. Άρα αυτό το οποίο ζητάμε και απαιτούμε από το κάθε Υπουργείο να γίνει, έτσι, καλό είναι να το ζητάμε. Αλλά να το ζητάμε με όμορφο τρόπο, με τρόπο θεσμικό τρόπο. Πώς να το πω αλλιώς. Θεσμικό τρόπο. Και όχι μπροστά σε κόσμο και κάμερες να πάμε να κάνουμε μία ιστορία. Μία ιστορία από τη στιγμή, έτσι, που τουλάχιστον το Υπουργείο Πολιτισμού μας έχει φερθεί στο νησί και στην περιοχή μας γενικώς, στα νησιά μας, άψογα. Αυτά δεν λέω μόνο εγώ, έτσι. Τα λένε κατά γενική, η μεγάλη εικόνα που λέμε είναι αυτή. Δηλαδή και δημάρχους να ρωτήσετε γιατί δημάρχους και τα λοιπά, που προφανώς δεν, πολιτικά δεν υπόκειται όλοι, έτσι, στην κυβέρνηση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά βλέπουν έργα στον τόπο τους και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Δηλαδή θα μπορούσε χθες μια απλή, κυριολεκτικά με μια απλή συζήτηση εκεί να τελειώσει όλο. Εγώ επιμένω μέχρι και σήμερα ότι αυτό όλο πρέπει να τελειώσει για τον τόπο. Για τον τόπο. Να πάτε να βρείτε, αγαπητέ δήμαρχε, την κυρία Μενδώνη και να της πείτε αυτά που έχει να της πείτε ιδιωτικά. Ζητήστε μια συγγνώμη της γυναίκας. Δεν φταίει πουθενά. Πουθενά. Αν υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο που έπρεπε να μιλήσετε και σας έκοψαν, να το πω και έτσι απλά στην λαϊκή, κοπήκατε από κάποιο πρωτόκολλο ομιλίας και τα λοιπά, τότε ναι, να το καταλάβω και να πω τι έγινε ρε παιδιά εδώ. Εκεί ναι. Αλλά πραγματικά χθες δεν υπήρχε κάποιο πρωτόκολλο για να συζητήσουν, για να το οτιδήποτε. Ή θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω ο Περιφερειάρχης, θα μιλήσω ο Δήμαρχος, θα μιλήσω ο βουλευτής, δεν ξέρω ποιος. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και ούτε εμείς στις προσκλήσεις μας είχαμε κάτι τέτοιο ποτέ. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και ούτε εμείς στις προσκλήσεις μας είχαμε κάτι τέτοιο ποτέ.

0: μαζί σου στο.
1: Εγώ θα τις δεχτώ όλες και τις πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά πολιτικές φιλοδοξίες και κόντρα έτσι, στην υπάρχον κυβέρνηση, και από τη στιγμή που βλέπουμε και από τα αποτελέσματα. Εγώ είπα σε ένα βαθμό τις καταλαβαίνεις όλες τις πολιτικές φιλοδοξίες. Προφανώς, κακό δεν είναι. Κακό είναι όμως να βάζεις, να βρίσκεις το λάθος timing να γίνεται όλο αυτό. Να βρίσκεις πραγματικά το λάθος timing να γίνεται όλο αυτό.

Και επίσης δεν μπορούν έτσι οι προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες σίγουρα να μπαίνουν πάνω από τον τόπο. Έτσι και μετά να παρουσιάζομαστε και σαν ήρωες. Εντάξει, ήρωες του Facebook, έτσι. Αλλά οκ. Να πω στο φίλο το Μιχάλη που μου στέλνει ένα μήνυμα. Το Υπουργείο οφείλει πολλά περισσότερα από 60 μοίρια στη Ρόδο. Χρόνια εισέπραξε από τους αρχαιολογικούς χώρους και καταλήγουν στα Αθήνα, στο κεντρικό κράτος. Δεν διαφωνεί κανένας, αγαπητέ φίλε Μιχάλη. Και ευχαριστώ και για το μήνυμα που στέλνεις. Δεν διαφωνεί κανένας. Κανένας δεν διαφωνεί. Πολλά εκατομμύρια σου οφείλουν. Εννοείται. Και όχι μόνο για τον πολιτισμό. Γενικά σου οφείλουν στη Ρόδο πάρα πολλά εκατομμύρια. Έτερων εκάτερων. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Όντως, σταγόνα στον ωκεανό τα λεφτά αυτά. Αλλά και αυτή η σταγόνα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Κάποιοι έτρεξαν για αυτή τη σταγόνα. Κάποιοι άρχισαν να βλέπουν το μέρος έτσι όπως πρέπει, ειδικά στο θέμα του πολιτισμού. Και ο Δήμαρχος της Ρόδου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και το κατά κυρίο επάγγελμά του έτσι, είναι μέσα από τον τουρισμό και τον πολιτισμό ειδικά. Εγώ εκεί είπα ότι ήταν λάθος, γιατί εκείνος ξέρει σαν δήμαρχος πώς και σαν το κύριο επάγγελμά του έτσι, πριν γίνει δήμαρχος, το πώς θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση που θεωρεί εκείνος ότι πνίγεται, έτσι. Ανταυτού, ούτε αυτό μπήκε μπροστά. Δηλαδή, ούτε η έννοια του να προστατεύσω πρώτα τον πολιτισμό μου πάνω από τις δικές μου, έτσι, φιλοδοξίες και μετά να πιάσω και να το συζητήσω μαζί της, με την ίδια, με την υπουργό. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό κάπου είπα ότι κακώς που δεν μπήκε φρένο στη σκέψη του Δημάρχου, ό,τι και αν έγινε. Δεν το συζητάμε. Από την άλλη, δεν μπορεί να μηδενίζουμε και να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ό,τι έργο και αν γίνεται σε αυτόν τον τόπο και στα νησιά μας, από πλευράς πολιτισμού, κυριολεκτικά φέρει την υπογραφή της κυρίας Μενδώνη. Αν βρείτε εσείς άλλη υπογραφή κάποιου άλλου, στείλτε μας το εδώ, να το δούμε κι εμείς. Επαναλαμβάνω, δεν διαφωνώ καθόλου με όλα αυτά τα οποία λέτε. Εγώ λέω ότι ήταν λάθος και το timing. Και θεσμικά δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν βγάζει εικόνα ο τόπος πολιτισμού. Πώς να το πω αλλιώς, ρε παιδιά. Αυτό εννοώ εγώ. Έπρεπε να υπήρξε εκείνη τη στιγμή και δεύτερη και τρίτη σκέψη, ίσως από τους συνεργάτες του, ίσως από τον ίδιο. Από κάπου, τέλος πάντων. Γιατί, όχι με το δικό του το μυαλό, έτσι. Όχι για να προστατεύσεις την εικόνα σου. Μια εικόνα, η οποία σίγουρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και με τις ασταμάτες αναφορές στο Υπουργείο Πολιτισμού και τι κάνουν και τι δείχνουν και δεν κάνουν έργα και έτσι κι αλλιώς, και αυτό το κομμάτι είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό όλο έπρεπε εχθές να γίνει και να γίνουμε και viral σε όλη την Ελλάδα. Δεν νομίζω καθόλου. Και για να ολοκληρώσω και το μήνυμά σου, φίλε Μιχάλη, πιστεύω ότι υπήρχε προκατάληψη και από τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω για ποια προκατάληψη.

προκατάληψη. Σε ποια προκατάληψη αναφέρεσαι. Αλλά τι να πω. Ήταν λάθος όλο αυτό και επιμένω και θα το λέω ότι πρώτα βάζεις τον τόπο πάνω απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έργα στα οποία δεν έχουμε δώσει μισό ευρώ. Πάρα πολλές δημοτικές αρχές που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο. Μισό cents, όχι ευρώ. Ευρώ μπορεί να είναι και πολύ. Cents. Και να κατηγορούμε και αυτούς τους ανθρώπους και από πάνω, που αυτά θα πρέπει εμείς να τα βλέπουμε σαν κόρη οφθαλμού. Εδώ ζούμε, εμείς εδώ ζούμε. Εδώ ζούμε, εδώ δεν μένει καμία Μενδώνη, καμία υπουργός Μενδώνη, κανένας πρωθυπουργός Μητσοτάκης, κανένας. Εμείς μένουμε εδώ. Εμείς οφείλουμε να τα συντηρούμε, εμείς οφείλουμε να είμαστε, να βάζουμε πλάτες στην ιστορία μας και στον πολιτισμό μας. Αλλά πραγματικά δεν υπάρχει μισό sense από όλους αυτούς, όλες αυτές τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει. Αλλά εχθές θα μπορούσαν λοιπόν και οι υπόλοιπες δημοτικές αρχές να έχουν αυτά τα θέματα, να φωνάζουν, να κάνουν, να δείχνουν. Όχι, βάλαν τον τόπο μπροστά απ' όλα. Ναι, μεν διαμαρτύρεσαι για κάτι το οποίο ζητάς. Δεν διαφωνώ επίσης. Δεν ήταν εχθές το μέρος, η ώρα και όλα αυτά για ένα μικρόφωνο που δεν δόθηκε ο λόγος. Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν κάτι το επίσημο. Τίποτα το επίσημο, με πρωτόκολλο το ποιος θα μιλήσει. Πριν μερικές μέρες που υπήρχαν εδώ και άλλες επίσημες εκδηλώσεις κτλ., υπήρχε ένα πρωτόκολλο, μίλησαν όλοι. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα? Όχι. Και δεν διαμαρτυρήθηκε και κανένας. Όχι. Άρα το πρόβλημά μας ποιο ήταν? Ότι δεν πήραμε μικρόφωνο? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι επειδή δεν πήραμε μικρόφωνο, βάλαμε το εγώ μας μπροστά από ότι τον τόπο. Αν ήταν επίσημο, προφανώς και βγαίνεις και λες. Με κρέμασε υπουργός, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα με κρέμασε υπουργός. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Τόσο απλό. Εχθές ήρθε να τα παρουσιάσει και να φύγει. Και ανταυτού, σε μια όμορφη εκδήλωση που έπρεπε να συμβεί, όπως έγινε στη Σίμη νωρίτερα την ίδια μέρα, και θα γίνει και τις υπόλοιπες μέρες εδώ στο νησί. Έτσι, και με άλλα έργα. Έργα που δεν τ' άγγιζε κανένας για χρόνια. Για αυτά τα έργα μιλάμε. Αυτή τη γυναίκα προσβάλλουμε. Αυτό το Υπουργείο, για να το θέσω ακόμα καλύτερα, προσβάλλουμε.

Και μέσα σε όλα βγαίνουνε και ποιοι βγαίνουνε. Να και το Πασόκ το τοπικό βγήκε από την αφάνεια. Από εκεί που δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Να τους ξαφνικά. Βρε καλώστα τα παιδιά. Και μέσα σε όλο αυτό, γιατί να μην σκεφτώ κι εγώ ο απλός, ο πολίτης, ότι όλο αυτό ήταν ένα στημένο για να γίνει αντιπολίτευση, έτσι, στον πρωθυπουργό, στον Μητσοτάκη. Να το ξαφνικά το τοπικό, το Πασόκ, που δείχνει και στήριξη, μάλιστα, το τοπικό, το Πασόκ. Οκ. Okay.

Καλά, μάλλον ξέρουμε στο τοπικό. Η αλήθεια είναι ποιος είναι από πίσω. Αλλά να τα εκεί που βλέπουμε ότι φτερουγίζουν οι έδρες, φτερουγίζει κυριολεκτικά η έδρα. Σε λέει τι να κάνω, να πάω με το κοινό συνέστημα γρήγορα στήριξη στον Αλέξανδρο Κολιάδη, στο δήμαρχο. Αυτά είναι στο τοπικό Πασόκ. Καλά. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Το ότι έχετε καταντήσει τέταρτη, το ότι έχουμε φτάσει στο 7-8%, το ότι γελάει ακόμα και η Καριστιανού που κοροϊδεύατε, αλλά εσείς την κάνατε ηρωιδά. Τέλος πάντων, βάλτε το, βγάλτε το από την παρένθεση όλο αυτό. Δεν τα συζητά κανένας, δεν τα σκέφτεστε. Ενοχληθήκατε, λέει, χθες. Προσέξτε τώρα εδώ το τοπικό Πασόκ. Ενοχλήθηκε, λέει, χθες που δεν μίλησε ο δήμαρχος της Ρόδου στην εκδήλωση. Μάλιστα. Και τώρα το τοπικό Πασόκ, εδώ. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά τι να πω. Εκεί που δουλειά, λέει, δεν είχε ο διάλος και να με συγχωρείτε για την παροιμία, τα παιδιά του. Δεν μπορώ να βρω κατάλληλη παροιμία. Αλήθεια σας λέω τώρα. Ότι βγαίνετε, βγήκατε μάλλον από την αφάνεια. Την κυριολεκτική αφάνεια, εν τω μεταξύ. Okay. Να πώς γίνονται λοιπόν οι πολιτικές και βάζουμε τις πολιτικές φιλοδοξίες του καθενός πάνω από τον τόπο μας. Να πώς εμφανίστηκε ξαφνικά και πώς συνδέεται όλο αυτό και το τοπικό Πασόκ, γιατί βλέπει την έδρα και κάνει φτερά. Και όπως το πάτε, όχι απλά φτερά. Το Τζίπρα ρωτήστε που σας βλέπει ακόμα και γελάει. Πραγματικά αυτό που κάνατε από αξιωματική αντιπολίτευση δώρο, γιατί δώρο σας την κάνανε αυτή την αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να το κρατήσετε όλο αυτό, έχουμε καταντήσει να συζητάμε τι θα κάνουμε αν θα βγούμε τρίτο, τέταρτο, πέμπτη. Αυτό είναι το τοπικό το Πασόκ, αυτό είναι το Πασόκ. Προσέξτε. Που βγήκε χθες ξαφνικά να δηλώσει στήριξη. Okay. Τι δουλειά είχε καταρχάς. Αλλά anyway, να γιατί πήγε στην πολιτική όλο αυτό εκμετάλλευση. Να γιατί ήταν λάθος όλο αυτό που έγινε. Να γιατί έπρεπε να υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Έτσι. Πριν βγει αυτή η ανακοίνωση και πριν πυροβολήσουμε κόσμο και δεν έληξε εκεί. Να τελειώσει εκεί το θέμα.

0: ζούς για να με πιάσεις.
1: Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα, να είσαι καλά ρε φίλε. Το είπα και εγώ στην αρχή, χωρίς να πάρω κάποια θέση ή πλευρά πριν ξεκινήσω να μιλάω, τι είπα, ότι ήταν λάθος το timing. Επαναλαμβάνω, ξεκάθαρα ήταν λάθος το timing. Και όπως έγινε, ό,τι κι αν έχεις με το Υπουργείο ή προσωπικά με την Υπουργό, πας και τις το λες κατηδίαν, έτσι. Αφήνεις τον τόπο να κάνει τη δουλειά του. Επαναλαμβάνω. Και μετά επί προσωπικού πας και λες τι έγινε, γιατί έφαγα πόρτα. Επαναλαμβάνω, να ήταν επίσημο και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Ξέρετε πως γίνονται τα επίσημα, με εγγένεια κανονικά, πρωτόκολλο τι θα μιλήσουν και όλα αυτά τα συναφή, κορδέλες πολλές φορές, ψαλίδια και ιστορίες. Τίποτα από όλα αυτά. Είδατε εσείς κάτι από όλα αυτά και δεν το είδαμε εμείς? Τίποτα, τίποτα απολύτως. Γι' αυτό λέω ότι ήταν λάθος. Και αυτό που μου γράφεις, εγώ θα συμφωνήσω. Αν είναι σωστός όπως μιλες, ο δήμαρχος της Ρόδου και κακώς δεν μίλησε, εγώ και σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν διαφωνώ. Αλλά είναι το timing αυτό να πας και να κάνεις όλο αυτό και μετά να γίνει και η ανάρτηση και να ξεσηκωθεί και ο κόσμος χωρίς λόγο? Εγώ είπα να πάρω και την πλευρά τη δικιά σας. Δηλαδή στο ότι έχετε δίκιο εσείς που λέτε κακώς δεν μίλησε. Δεν μιλάω τώρα περί φασισμού που είδα κάτι περίεργα σχόλια. Ξέρετε είναι αυτά τα ακριβώς 80 με 100 σχόλια που είναι ακριβώς τα ίδια και τα ίδια παντού. Δεν άλλαξε κάτι χθες, μην τρελαινόμαστε κιόλας, δεν άλλαξε τίποτα. Τα ίδια άτομα είναι, τα ίδια τρόλ είναι, τα ίδια πρόσωπα είναι, οι ίδιες φάτσες είναι, όλα τα ίδια είναι, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Κυριολεκτικά. Αλλά είπα, εάν έχουν λοιπόν δίκιο, το χάνουν. Να το πω και έτσι. Πώς θα το πω αλλιώς? Εγώ σας είπα να πάρω και τη μία πλευρά, να πάρω και την άλλη πλευρά. Όπως και να το δω, συγγνώμη, ήταν.

Λοιπόν, αυτά. Και για να το κλείσω το θέμα, καλό θα είναι. Θα είναι και άλλες μέρες εδώ ο υπουργός. Έτσι, έχουμε και άλλες αφήξεις στο νησί. Αφήξεις που έρχονται για να παραδώσουν έργα. Έργα τα οποία εμείς προσωπικά εδώ, σαν τόπος, δεν τα έχουμε δει ποτέ έτσι όπως έπρεπε να τα δούμε. Όπως έπρεπε να δούμε την ιστορία μας, δηλαδή, και τον πολιτισμό μας, χωρίς να έχουμε βάλει ούτε μισό ευρώ χρόνια τώρα για να μην παρεξηγούμε. Και βρέθηκε επιτέλους. Αυτή η κυβέρνηση, αν θέλετε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι, αυτή η κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος βρέθηκε. Εμένα με ενδιαφέρει ποιος βρέθηκε να κάνει τα έργα τα οποία εγώ δεν μπορώ να κάνω για τον Α, Β, Γ, Δ λόγο. Έτσι. Αλλά τα κάνουν και μας τα παραδίδουν κιόλας για να μείνουν εδώ στον τόπο μας, για να μείνουν στο μέρος μας. Έτσι. Θα είναι κάποιες μέρες εδώ λοιπόν και υπουργός. Και άλλα επιτελεία που έρχονται. Μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό. Υπάρχει ο χρόνος, υπάρχει και ο τρόπος. Εγώ προσωπικά το λέω αυτό, έτσι. Και από εκεί και πέρα, ας βάλουμε λίγο, έτσι, πάνω απ' όλα το νησί μας, για να είμαστε και εντάξει. Τώρα τα 80 αν έγιναν 350 και πανηγύρι και πανηγυρίζουμε και όλα, τι να πω. Okay. Βλέπουμε βασικά τον ποιο σκοπού αποσκοπεύουν, έτσι, ορισμένοι. Εντάξει, όλα καλά, τι να πούμε. Αν αυτό μας νοιάζει, τζάπα τότε τα λέμε.

0: Και να με συγχωρεί λίγο και η κυρία Καραγιάννη, γιατί μόλις μου έστειλαν και την ανάρτηση της, αυτά τα οποία έγραψε στο Facebook, είναι της μοδός. Δεν φεύγουν δελτία τύπου πλέον, φεύγουν αναρτήσεις και τέτοια, και ψάχνει το κόσμος τι γίνεται, ποιος είπε τι, αν είπε και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Από όλο το κείμενο το οποίο έχει αναρτήσει η κυρία Καραγιάννη, αυτό που κρατάω είναι τελευταίες τις τέσσερις λέξεις, τέσσερις. Κάνει κακό στην κοινωνία μας. Μάλιστα. Κάνει κακό στην κοινωνία μας. Κάνουν κακό στην κοινωνία μας, αγαπητέ φίλε Πέρι, τα 60 εκατομμύρια και τα έργα που γίνονται εδώ. Κάνουν πάρα πολύ κακό στην κοινωνία μας. Δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε αυτό το κακό, ρε παιδιά. Πραγματικά. Και ύστερα μου λέτε εσείς, έτσι, ότι δεν υπάρχει πολιτική φιλοδοξία ή πολιτική εκμετάλλευση του γεγονότος, έτσι. Τώρα ολοκληρώνεται το παζλ. Με το καλημέρα το ολοκλήρωσε το παζλ και η κυρία Καραγιάννη, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου, μια ανεξήγητη κραυγή και ένα σοδακρύ.
0: Θα μας πει η κυρία Καραγιάννη τι ακριβώς έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ στον πολιτισμό. Έχω μια μεγάλη περιέργεια να μας πει η κυρία Καραγιάννη επί ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται, τι γινόταν στον πολιτισμό.
1: Και αφιερώσεις.
0: Πόσα λεφτά μας έφερες, κυρία Καραγιάννη μας, από τον φίλτατο φίλο σας, έτσι λέτε, από εδώ και από εκεί, Αλέξη Τσίπρα. Καλά, προφανώς το λέτε, γιατί ανοιγοκλίνεται ματάκι στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τι ματάκι, και τα δύο μάτια και τα χέρια και τα... και όλα. Δεν αντέχει, κυρία Καραγιάννη, το 0,5 που εμφανίστηκε με το 2,5-3%, 4 max που εμφανίζεται το ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Δεν αντέχει, δεν βγάζει πυριά, κυρία Καραγιάννη. Χάσουμε τώρα καρέκλες ξαφνικά και ιστορίες. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πού πάμε? Πάμε σίγουρα στο Τσίπρα που σας λέω, συντρόφια. Αυτά είναι τώρα. Αλλά κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτα πολιτικό από πίσω. Αν δεν υπάρχει λοιπόν ούτε το ένα, δεν υπάρχει ούτε το άλλο, τι υπάρχει? Το προσωπικό, η προσωπικού έγινε δηλαδή εκτές η όλη ιστορία και γίναμε viral σε όλη την Ελλάδα? Ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω.

Λοιπόν, αυτά για το, για το θέμα αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Επαναλαμβάνω πριν το κλείσω ότι χρόνος υπάρχει να διορθωθεί όλο αυτό. Καλό θα είναι να διορθωθεί για τον τόπο, έτσι. Και δεν χρειάζεται, νομίζω, τίποτα παραπάνω. Ναι, κυρία Ελένη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει μέρες η κυρία Καραγιάννη. Περιμένει, λέει, και τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό. Κάνει και καλέσματα από εδώ και από εκεί. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά. Φανταστείτε όλα αυτά να τα έκαναν από άλλο πολιτικό χώρο. Τι θα λέγαμε εδώ και τι θα συζητούσαμε τώρα. Αλλά για την κυρία Καραγιάννη είναι όλα εντάξει. Και να προκαλούμε κόσμο και να προκαλούμε κυβερνήσεις και να φωνάζουμε ελάτε, να πάμε να διαμαρτυρηθούμε, δηλαδή να πάμε να κάνουμε φασαρία ουσιαστικά. Και άλλα πολλά τέτοια ωραία, αυτά που σκέπτονται έτσι και λένε και συζητάνε, αντί να δούμε και να έχουμε προτάσεις στο κάθε πρόβλημα που θεωρούμε ότι υπάρχει, έτσι. Η πρόταση, ναι, αν θα τους ρωτήσεις θα σου πούνε ναι. Κυρία Καραγιάννη, αν τη ρωτήσεις, ναι θα σου πει, έχω πρόταση. Ποια είναι η πρόταση? Να πάρω ένα πανό, να πάω έξω από το νοσοκομείο να φωνάξω. Αυτές είναι οι λύσεις και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πιστεύω ότι θεωρεί ότι θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει και βουλευτής. Κάτι τέτοιο, κάπως έτσι το υποψιάζεται όλο το σκηνικό, κυρία Καραγιάννη. Γι' αυτό σας είπα, όσοι ήταν στην αφανιά, τους βγάλαμε στο φως. Βρήκε και το Πασόκ εχθές, ώρες Πασόκ, 12 τη νύχτα που έβγαλε ένα δελτίο τύπου. Έτσι. Και να την και πρωί-πρωί την κυρία Καραγιάννη, να δέσει το παζλ, να δέσει το γλυκό, να γίνει σιροπιαστό. Αυτά είναι τώρα. Αλλά κάντε λίγο ένα σενάριο, έτσι, γιατί έχω δει κάποια πράγματα να κυκλοφορούν. Τώρα μου ήρθε ένα απίστευτο σενάριο στο μυαλό. Θέλω να δω αυτές τις δύο σχέσεις. Καραγιάννη Κολιάδη, έτσι, και κατέβουν και δύο βουλευτές με το Τσίπρα. Και θα γελάσουμε όλοι πάντως. Πολιτική, μεγάλη κουβέντα.

0: αυτά. Υπενθυμίζω στο φίλο τον Γιάννη που μου στέλνει και το μήνυμα. Το λαϊκισμό τον έχει κρίνει ο κόσμος. Τον έχει κρίνει, τον έχει στείλει σπίτι του. Τελείως το λαϊκισμό. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει ορισμένοι. Έτσι. Πάει αυτό, τελείωσε. Δεν ξέρω αν ήταν και αν το είδανε κίνηση ΜΑΤ. Ηρωική κίνηση για να ξαναμπούμε έτσι στις συζητήσεις και στο θα κάνω τη μαγιά μου κτλ. Ο λαϊκισμός έχει τελειώσει. Αυτοί που το συντηρούν είναι στο 4-5% και έχουν φτάσει και συνεχίζουν την κατρακύλα, έτσι. Για να το κλείσουμε και αυτό το σκηνικό.
1: Και σε φεγγάρι σε ζητάω. Και τα στολίδια μου στο στήθος μου κρεμάω. Το μαγικό μου το καθρέφτη το ρωτάω.
0: Λοιπόν, χρωστάω και μια απάντηση στο φίλο το Δημήτρη. Δημήτρη, αναφέρεται ο Δημήτρης στο θέμα με τον 45χρονο, με τον Μπεμβέ. Ο οποίος εχθές μετά από αποφάσεις εισαγγελέα είναι ελεύθερος, έτσι, για την φερόμενη, θα πω, παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι μένει ελεύθερος μέχρι και την δικάσιμο. Εγώ δεν θέλω να κρίνω καμία απόφαση της δικαιοσύνης και μακριά από μένα όλα αυτά, έτσι. Έχω όμως προσωπική άποψη, έχω και εγώ αυτά τα οποία νιώθω, έτσι, και νομίζω ότι μπορείς να τα καταθέσεις. Εγώ θα συμφωνήσω με όλους σε ό,τι και αν γράψετε, έτσι, σε όλους. Δεν διαφωνώ απολύτως σε τίποτα ό,τι έχετε γραμμένο. Θα πω, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να αποφανθεί, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή προφανώς και υπάρχει η κοινωνική κατακραυγή και για αυτό το θέμα. Δεν το συζητάμε, τεράστιο το θέμα και αυτό. Αλλά επιμένω να αφήσουμε τη δικαιοσύνη, έτσι, να κάνει τη δουλειά της και όταν θα τελειώσει όλο αυτό, στα δικαστήρια δηλαδή, εκεί που λέει και ορίζει ο νόμος, τότε θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε όλα. Προς τον παρόν, δείτε μια ανάρτηση που έγινε από τον δικηγόρο, έτσι, της πλευράς των οικογενειών, έτσι, της οικογένειας των χαμένων γυναικών, τον κύριο Καμπούρη, τον τηλέμαχο, τον κύριο Δημήτρη Βερβέρη. Δείτε λίγο μια ανάρτηση που έγινε στα προσωπικά social του κύριου Καμπούρη και προβληματιστείτε. Αυτό και όπως σας είπα και πριν, η δικαιοσύνη, έτσι, θα αποφανθεί στο τέλος.

Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Ένα μήνυμα που μου στέλνεις. Εσύ που παρκάρεις στις θέσεις των αμαία συνεχώς χωρίς να είσαι μαία. Τι να είσαι άραγε? Ηλία, αν με ρωτάς επειδή είδα και την φωτογραφία, τι να είσαι άραγε? Δεν μου έρχεται άλλη λέξη. Τζον. Προσβάλλω και τα τετραποδά μας. Αχ, κινδυνεύω. Λοιπόν, αυτά. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας, την σημερινή μας εκπομπή. Εγώ θα επαναλάβω το ηρεμήστε λίγο, βρείτε τα, υπάρχει χρόνος ακόμα, εδώ είναι η κυρία Μενδώνη, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, να πάντα τη βρείτε, να γίνει μια συζήτηση. Πείτε της ένα, ήταν τα αίματα τεταμένα, να ξέρω εγώ κάτι, να συγγνώμη κάτι, οτιδήποτε, να τελειώσει εκεί το θέμα, γιατί... Το είπα και στην αρχή, ο τόπος πρέπει να είναι πάνω από όλα και από όλους. Και από την πολιτική και από τις προσωπικές φιλοδοξίες και από γενικά, από τα πάντα όλα. Εγώ το είπα και στην αρχή, δεν με ενδιαφέρει καν ποιος φέρνει τα έργα στο νησί. Με ενδιαφέρει ότι ήρθαν τα έργα στο νησί. Τώρα, αν δεν ήμουν εγώ ικανός, όταν εγώ έκανα κουμάντο στα πράγματα να τα φτιάξω όλα αυτά, τότε εγώ είμαι ο τενεκές. Όχι αυτοί που ήρθαν στα πράγματα και τα φτιάχνουν τώρα. Σιγά σιγά θέλετε, σιγά σιγά θα πω εγώ, ναι, συμφωνώ. Αργήσανε θέλετε, τι θέλετε, όπως θέλετε πείτε το. Γίνονται όμως. Γίνονται. Εκεί που δεν γινότανε, Χριστός. Λοιπόν, αυτά. Από μένα λοιπόν, τον Μανώλη Παπάζογλου, την πρώτη καλημέρα, τον Πέρι το Βασιλάκη, τον συνεργάτη εδώ, εννοείται την ψυχή του σταθμού. Ευχές για ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7, που αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα σε όλους.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα μεσάνυχτα οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα. Την ίδια ώρα, το ανώτατο κοινόδη στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Στο μεταξύ, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα 92,63 δολάρια. Δρυμία επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του τιμού. Αυτός ο θείασος δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, δήλωσε θέτοντας εκ νέου τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή στις εκλογές που θα διεξαχθούν, όπως επανέλαβε, το 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε όσους αμφισβητούν, όπως είπε, τον πατριωτισμό της κυβέρνησης από την ασφάλεια του καναπέ, υπογραμμίζοντας ότι πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά που η κυβέρνηση κρατά γαλάζια και ελεύθερα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Περισσότερα στο enikos.gr.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον πέμπτο τελικό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί ο τίτλος στην Basket League. Χθες στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 στη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 2-2 νίκες στη σειρά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Συννεφιά από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
15: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
16: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
15: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Στην ώρα του και σήμερα, 8 και 9 πρώτα λεπτά ξεκινάμε, είναι 5η 11 Ιουνίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα και σήμερα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε εδώ για να δούμε και σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε.

0: Θα ξεκινήσω με μία διαπίστωση. Τις τελευταίες μέρες έχω γράψει 2-3 άρθρα από την περασμένη εβδομάδα για την κουλτούρα του τίποτα. Χθες αυτή η κουλτούρα του τίποτα επιβεβαιώθηκε με τον πλέον παρήτρανο τρόπο, απέκτησε και πρόσωπο. Ο εκφραστής της σήκωσε το χέρι του και είπε «Κυρία, κυρία, εγώ είμαι». Και το έκανε με έναν τρόπο τόσο προσβλητικό. Το αστείο είναι ότι το έκανε τάχα, δήθεν, υποτίθεται, στο όνομα των θεσμών. Ανέκδοτο, ε! Προσβλητικό καταρχήν για τον πολιτισμό, τον πολιτικό πολιτισμό, αλλά και τον πολιτισμό εν γέννη. Προσβλητικό για την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη. Προσβλητικό για τον ίδιο τον τόπο, για τη Ρόδο. Γιατί μια πολύ σημαντική μέρα για αυτήν εδώ την πόλη, με βάση τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν, δεν εγγενιάστηκαν, αποδόθηκαν, δεν εγγενιάστηκαν, το τονίζω, έχει σημασία στην πορεία της συζήτησης να το πούμε. Προσβλητικό λοιπόν για την ίδια τη Ρόδο και τους πολίτες της, που τελικά έγιναν, ήθελαν και δεν ήθελαν, θεατές σε ένα ακόμα κακοπαιγμένο έργο προσωπικής πολιτικής ανασφάλειας και πολιτικού εγωκεντρισμού του Κολιάδη, αυτού του ΝΤΑΗ του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσβλητικό και για τους θεσμούς, για όλους αυτούς τους θεσμούς που εμπλέκονται σε αυτήν εδώ την ιστορία και γενικά στους θεσμούς που εκπροσωπήθηκαν χθες στην τελετή απόδοσης των μνημείων. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Είναι ένας μικρός πρόλογος αυτός, έχω πολλά να σας πω, γιατί έχω μια τελείως διαφορετική οπτική στα πράγματα από αυτήν την οποία πάει να περάσει ο Κολιάδης και οι χειροκροτητές του, μαζί και τα τρόλς του. Δεν έχουν όλοι κακές προθέσεις, ξέρετε, αλλά είναι η καραμέλα, τάχα, η Ρόδος, η αδικημένη, η έτσι, η αλλιώς, που δεν σέβονται τους άρχοντές της, το έτσι, το αλλιώς. Μου έρχονται όλα αυτά από κάτι δεκαετίες πριν. Μια ρητορική η οποία έχει μείνει πραγματικά δεκαετίες πριν. Ακούγεται ωραία βέβαια, αυτός ο λαϊκισμός ακούγεται ωραία, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε, παιδιά, τόσες δεκαετίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε, σιγά σιγά. Έχουμε χρόνο, έχω πολλά να σας πω. Και θα σας αναλύσω την άποψή μου, ακριβώς πού την στηρίζω και πώς την τεκμηριώνω. Θαυμάζω βέβαια και την υπομονή της Λίνας Μενδώνη, έτσι. Για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε το θέμα, αυτή την απολύτως αναξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντί της. Και προσβλητική, εννοείται. Λοιπόν, η ταυτότητα της εκπομπής καταρχήν, αν υποθέσουμε ότι δεν ξέρετε τι ακούτε. Πρωινό Εξπρές και Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Η ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, θα επιλέξει και σήμερα την υπέροχη μουσική που θα μας συνοδεύσει. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της αμέσως μετά, μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτοί είμαστε και ερχόμαστε και σήμερα κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισόγεια τις αγορές σας από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Με τις καλύτερες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια πάντα τα καλύτερα κοντά μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ, από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Μανολά να δούμε για τις καιρικές συνθήκες σήμερα στα νησιά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμια από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα, στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, το θέμα συζήτησης από χθες, η ανάρτηση του Κολιάδη. Μια ανάρτηση στην οποία επιδόθηκε σε μια επίθεση κατά της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη. Γιατί? Για ένα μικρόφωνο. Όλα γι' αυτό το μικρόφωνο γίνονται τελικά. Μην έχετε καμία αμφιβολία επ' αυτού. Διότι όταν δεν έχεις πολιτικό περιεχόμενο, όταν δεν έχεις πολιτική ουσία, οφείλω να το αναγνωρίσω βέβαια ότι το έχει καταλάβει ότι δεν έχει ούτε περιεχόμενο ούτε ουσία ο Κολιάδης, έτσι, και ότι δεν μπορεί να βάλει μια πέτρα πάνω στην άλλη, ούτε παγκάκι δεν μπορεί να αλλάξει. Οπότε λογικό είναι να έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στα μικρόφωνα και στις φωτογραφίες και στις αναρτήσεις που φτιάχνει τα κείμενα του GPT. Απ' το Λότελα σου λέει, έτσι κι αλλιώς, στο παράλληλο σύμπαν των social media ζούμε, κάτι θα τσιμπήσουμε εκεί μέσα. Το ξέρει, αυτό έχει επιλέξει ως πολιτική γραμμή, αυτό υπηρετεί. Τι γίνεται όμως όταν αυτοί οι οποίοι ασκούν πραγματική πολιτική στην αληθινή ζωή δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν κομπάρσοι σε παράσταση του Κολιάδη? Τι γίνεται εκεί? Γίνεται αυτό που έγινε χθες. Δήθηκε, στολίστηκε, κουστούμαρίστηκε και τελικά δεν του δόθηκε μικρόφωνο. Και γιατί να του δοθεί μικρόφωνο, παιδιά? Γιατί είναι δήμαρχος, λέει. Βγήκανε και διάφορα εξαπτέρυγα από δίπλα. Γιατί είναι δήμαρχος, λέει, είναι θεσμός. Το αν είναι θεσμός και πώς εκπροσωπούνται οι θεσμοί είναι μεγάλη συζήτηση. Και μπορούμε να την κάνουμε όποια ώρα θέλετε για τη θεσμική συμπεριφορά την οποία έχουμε δει από το συγκεκριμένο άνθρωπο και το πόσο ο ίδιος εννοεί το σεβασμό στους θεσμούς. 50 εκπομπές μπορώ να σας γεμίσω. Γιατί για να έχεις την απέτηση να σου δείξουν σεβασμό πρέπει να τον εμπνέεις. Ο σεβασμός, παιδιά, δεν εκβιάζεται και ούτε έρχεται από την καρέκλα που συγκυριακά έτυχε να βρίσκεσαι. Συγκυριακό ήτανε.

Ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος πουλάει πολιτικό ταϊλίκι και τζάμπα μαγιά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, βρίζοντας τους υπουργούς, το τι έχει ακούσει η Μενδώνη το Υπουργείο Πολιτισμού, τα έχουμε τα ηχητικά, τα έχουμε τα ηχητικά αποσπάσματα, μην φανταστείτε. Ειδικά όταν τόλμησε κάποια στιγμή ο Στέφανος ο Δράκος, εκεί Γενάρης ήταν, πότε ήταν, να φέρει θέμα της προγραμματικής της Μεσαιωνικής Πόλης. Ρε παιδί μου, τι έγινε. Ρε τι έγινε εκεί μέσα εκείνο το βράδυ. Τέτοια επίθεση κατά του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην ουσία τώρα των λεγόμενων θα μπούμε και σε αυτό. Σιγά σιγά, ένα-ένα. Έρχομαι λοιπόν εγώ στη θέση της Μενδώνη. Μπείτε εσείς καλύτερα, όχι εγώ. Εγώ θα σας προκαλέσω τώρα έτσι σε μια νοητική άσκηση να κάνουμε καθώς μ' ακούτε. Γιατί βλέπουν κάποιοι τη μία όψη του νομίσματος. Να δούμε και την άλλη. Είστε λοιπόν εσείς που ακούτε εκεί έξω υπουργός. Εν προκειμένου η Μενδώνη, ο Λιβάνιος, ο Α, ο Β, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένας δήμαρχος κάπου, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού να στραφεί κατά της κυβέρνησης, κατά του υπουργού του τάδε, κατά του υπουργείου του άλλου, κατά του περιφερειάρχη, να ψάχνει αιτιάσεις, δεν έχω, τη μια δεν έχω λεφτά, την άλλη δεν έχω προσωπικό, τέλος πάντων, πάντα μια τέτοια ρητορική του τύπου «πάντα οι άλλοι μου φταίνε». Και με το υφάκι αυτό το ότι εμείς και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, αυτό ξέρετε πουλάει σε ένα κοινό, σε ένα κύκλο συγκεκριμένο τώρα αυτό το μάγκικο το υφάκι, ότι είμαστε εδώ, όλα τα σφάζουμε, τα μαχαιρώνουμε, δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας και είναι αυτοί που θα μας πούνε, που η Ρόδος, που έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχεις ένα υπουργείο το οποίο τα τελευταία χρόνια, χθες μάλιστα κάναμε και τον υπολογισμό, είναι πάνω από 70 εκατομμύρια μόνο αυτή τη στιγμή. Μόνο αυτή τη στιγμή. Που πέφτουν σε έργα, τα περισσότερα εννοείται στη Ρόδο, πάνω από 40 εκατομμύρια, και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Τόσα πολλά λεφτά δεν νομίζω να είχαν ξαναπέσει σε έργα με μία γυναίκα, πραγματικά μία υπουργό αϊκίνητη. Υπουργό θα λέω, εγώ δεν θα λέω γυναίκα, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχει ιδιαίτερη μεταχείριση η Λίνα Μενδώνη επειδή είναι γυναίκα. Δεν είμαστε η καρέτα-καρέτα που λέω. Εντάξει, υπουργός είναι η γυναίκα, ό,τι και να ήτανε. Άντρας, γυναίκα δεν έχει σημασία. Υπουργός. Έχει φέρει εδώ άπειρα εκατομμύρια. Σαρώνει τα νησιά και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Κυριολεκτικά τώρα και μεταφορικά. Από αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, από την οποία όλοι ζουν, όλοι ολοφύρονται, όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους που καταραίει, αλλά δεν είδαμε τα προηγούμενα, τις προηγούμενες δεκαετίες να γίνει και τίποτα για να μην καταρρεύσει. Και έρχεται λοιπόν η Λίνα η Μενδώνη και ρίχνει αφιδώς λεφτά στα μνημεία, στα νησιά μας, στη Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και σε αυτά που σήμερα αποδίδονται έργα και σε άλλα τα οποία θα ακολουθήσουν και άλλα τα οποία έχουν προηγηθεί. Αυτή λοιπόν η υπουργός, ερχόμενη εδώ, θα έπρεπε να δώσει, λένε, λέει ο ίδιος ο Κολιάδης και οι υποστηρικτές του, οι χειροκροτητές του, να του δώσει το μικρόφωνο να χαιρετήσει. Να χαιρετήσει τι ακριβώς, λέω εγώ. Τι ακριβώς να χαιρετήσει. Για κάντε το λίγο σενάριο. Όταν βρίζεις πατόκορφα το Υπουργείο Πολιτισμού, θα ανέβεις μετά στο μικρόφωνο κουστούμαρισμένος να πεις τι? Να ευχαριστήσεις την υπουργό? Ενώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο λες άλλα? Για εσωτερική κατανάλωση εδώ στο μικρό μας το χωριό, στο Στρούμφο χωριό, στο Γαλατικό χωριό, του λες άλλα? Και θα ανέβεις το μικρόφωνο για να την ευχαριστήσεις? Ή μήπως για να της πεις από το μικρόφωνο «δεν δίνεις λεφτά ενώ εισπράττεις τόσα από τα εισιτήρια»? Αυτό δεν θα της το πεις βέβαια. Όχι. Δεν θα της το πεις, γιατί ξέρεις ότι θα σου έχει έτοιμη την απάντηση για το τι δίνει πίσω. Άρα θα ανέβεις για να την ευχαριστήσεις.
άρα θα ανέβεις ως πολιτικός υποκριτής. Αυτό ήθελε να κάνει χθες. Και επειδή υπάρχει μία υπουργός που σέβεται τον εαυτό της, πρωτίστως ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως πολιτικός, τι έκανε? Δεν έδωσε, κυρίες και κύριοι, το λόγο σε κάποιον που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα δώσει μπροστά της μια παράσταση υποκρισίας και ότι θα την χρησιμοποιούσε για τη φωτογραφία και την ανάρτηση που θα έκανε μετά στα social media, όπως έχει κάνει και με άλλους υπουργούς, που τους βρίζει από πίσω και μετά πάει στην Αθήνα και τους βλέπει και βγάζει μια φωτογραφία που έχει γελάει και κάπως αμήχανα δίπλα τους. Δεν είναι εξοικειωμένος προφανώς, γελάει λίγο αμήχανα δίπλα τους, έτσι φαίνεται, λίγο φρακαρισμένος, έτσι λίγο κομπλαρισμένος είναι, και τη φέρνει εδώ στους ηθαγενείς και γράφει μια ανάρτηση, τι ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε και τι ωραία που συνεννοούμαστε με την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο ορισμός της πολιτικής υποκρισίας. Συνήθως, ξέρετε, στην πολιτική αυτή η υποκρισία περνάει, θεωρείται δεδομένη. Δεν αντιδρά κανείς, την έχει συνηθίσει. Σου λέει, εντάξει, μωρέ, φωτογραφίες βγάζουν όλοι, πολιτική είναι. Έλα σου όμως που βρέθηκε μία πολιτικός η οποία λέει, με συγχωρείτε, εγώ κομπάρσος στην παράσταση της υποκρισίας του Κολλιάδη δεν θα γίνω. Και γιατί να γίνω, σε τελευταία ανάλυση? Έχει καμιά δουλειά εδώ? Πέραν του θεσμικού ρόλου που έχω να σας πω και γι' αυτόν, έχει καμιά εμπλοκή ο Δήμος στα έργα τα συγκεκριμένα? Έχει κάνει τίποτα από αυτά? Έχει μία οποιαδήποτε σχέση με αυτά? Έχει βάλει μισό ευρώ? Έχει βάλει μισό σεντ? Τι ακριβώς έχει κάνει? Βρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού νυχθημερών και τώρα ήρθε να φωτογραφηθεί? Αλήθεια τώρα? Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν εγγένεια, απόδοση ήτανε. Παρουσίαση ήταν στον κόσμο. Δεν ήταν εγγένεια, δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Βγήκανε βέβαια κάποιοι γιατί μίλησε ο Περιφερειάρχης. Γιατί, πείτε τώρα παιδιά ποιος είναι ο καημός σας. Πείτε το ποιος είναι ο καημός σας και μας παιδεύετε τόσο καιρό τώρα, τόση ώρα τώρα, από χθες. Πείτε το ότι αυτός είναι ο καημός σας. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Η ίδια είναι η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο και η ίδια είναι η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια? Όχι βέβαια. Η Περιφέρεια όχι μόνο εκτελεί έργα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο, βλέπε Εθνικό Θέατρο. Παρένθεση εδώ. Να δω τον Κολλιάδη όταν θα εγκαινιάζεται το Εθνικό. Θα ανέβει πάνω να πει τι. Ήμουνα κι εγώ στο παράθυρό μου, στο Δημαρχείο, και τραβούσα την κουρτίνα και το βλέπα απέναντι που φτιαχνόταν από την Περιφέρεια και το χρηματοδοτούσε Υπουργείο και Περιφέρεια. Είμαι περίεργη να δω τι θα ανέβει να πει τότε. Εκπομπές μια εβδομάδα θα κάνω πέρι. Να δω τι θα ανέβει να πει τότε. Εκπομπές μια εβδομάδα θα κάνω πέρι.

Παρόν της Επαναστάσεως, αλλά τη φωτογραφία τη θέλουμε. Όταν είδε λοιπόν ότι δεν υπήρχε ούτε μικρόφωνο ούτε φωτογραφία, σου λέει τώρα εγώ πώς θα τραβήξω εδώ πέρα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου, πώς θα εκτρέψω το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα έργα που εγγενιάζονται αυτές τις μέρες, που παρουσιάζονται μάλλον, παραδίδονται αυτές τις μέρες. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν εγγένεια. Που παραδίδονται λοιπόν αυτές τις μέρες. Εγώ πώς θα τραβήξω τώρα το ενδιαφέρον για να μπω κι εγώ στο κάδρο με κάποιο τρόπο? Θα πουλήσω τα ηλίκη. Αυτό που ξέρω να κάνω καλά. Και μετά από λίγο βγαίνει η ανάρτηση. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της πολιτικής υποκρισίας και του πολιτικού εγωκεντρισμού ενός ανθρώπου που θέλει οπωσδήποτε να βρίσκεται στο κάδρο, γνωρίζοντας προφανώς ότι διαφορετικά δεν έχει πολιτική ύπαρξη και περιεχόμενο, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Το κατάφερε, μπράβο του. Αλλά όταν αλλάξει λίγο η συζήτηση και πάμε λίγο πιο βαθιά, εκεί δεν νομίζω ότι είναι μια καλή συζήτηση για τον Κολλιάδη αυτή. Κουνάει το δάχτυλο στη Μενδώνη και στο Υπουργείο Πολιτισμού κατά καιρούς. Ποιος, παιδιά? Αυτός ο οποίος έκανε ολόκληρη ιστορία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να φέρει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης 50 εκατομμύρια σε διάστημα 10 ετών. Ο Δήμος της Ρόδου είναι αυτός. Αυτός λοιπόν που έκανε ολόκληρη ιστορία, επαναλαμβάνω, γιατί του φάνηκαν πολλά 50 εκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας να βάλει ο Δήμος για την προγραμματική, αυτός ο οποίος δεν είναι σε θέση να αλλάξει το παγκάκι που είναι απέναντι στην παραλιακή μας, στο Μανδράκι, στη βιτρίνα, 3 χρόνια είναι εκεί, ένα παγκάκι δεν έχει αλλάξει, κουνάει το δάχτυλο στο Υπουργείο Πολιτισμού και στη Λίνα Μενδώνη. Αν αυτό δεν είναι κωμικό, είναι πάρα πολύ θρασί βέβαια, και η θρασίτητα έτσι λίγο μετριάζει το κωμικό της ιστορίας, το φεδρόν του πράγματος. Και να έρθουμε και λίγο στο θεσμικό, έτσι. Θεσμός, λέει. Δήμαρχος δεν επιτρέπεται και στο πρόσωπό του προσβλήθηκε η Ρόδος. Όχι, δεν προσβλήθηκε η Ρόδος στο πρόσωπό του επειδή δεν τον άφησαν από πλευράς του Υπουργείου, γιατί δεν τον άφησαν να μιλήσει. Όντως προσβλήθηκε η Ρόδο στο πρόσωπό του, αλλά για άλλους λόγους. Ο ίδιος την προσέβαλε τη Ρόδο με αυτό το οποίο έκανε χθες. Γιατί φαίνεται ότι έχει εμπεδώσει μία νοοτροπία, μία λογική, και το έχουμε καταλάβει αυτό και γενικώς από το πώς κινείται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικώς στις δημόσιες παρουσίες του και στις συνεντεύξεις τύπου και γενικώς, ότι επειδή, επαναλαμβάνω, συγκυριακά βρέθηκε στη θέση που βρέθηκε, ότι όλα του επιτρέπονται. Θεωρεί ότι όλα επιτρέπονται στον Κολλιάδη επειδή είναι θεσμικός παράγων. Παράγων είναι. Εννοείται. Παραγοντιλίκη άλλωστε πήγε να πουλήσει και χθες. Θεσμικός δεν είναι. Τη θεσμική του ιδιότητα, το έχω ξαναπεί και σας το λέω εύθαρσος, την έχει καταργήσει από την πρώτη μέρα που μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκίνησε εκείνες τις απίθανες, αήθεις επιθέσεις κατά όλων των θεσμικών παραγόντων. Κυβέρνηση, υπουργοί, περιφέρεια, παρατάξεις της μειοψηφίας επικεφαλής τους, προσβολή εν τέλει του ιδίου του Δημοτικού Συμβουλίου, προσβολή και του δημαρχιακού θόκου που ο ίδιος κατέχει. Όταν λοιπόν με τη συμπεριφορά σου και μπορούμε να αναφέρουμε και να ανατρέξουμε σε άπειρα παραδείγματα, έχεις καταργήσει τη θεσμική σου ιδιότητα προπολού, πώς έχεις την απέτηση να την χάνει αυτή η θεσμική σου ιδιότητα σεβασμού? Επαναλαμβάνω, το σεβασμό τον κερδίζεις. Δεν στον δίνει καρέκλα εξορισμού και εξαντικειμένου. Ποιος του είπε ότι θα τον ανέχονται όλοι σε αυτές τις σαβαδαντα ηλίκια επειδή είναι θεσμός? Και εν πάση περιπτώσει,
αξιοπρέπεια δεν έχει μόνο αυτός.

που χθες ένιωσε θυγμένος, αξιοπρέπεια έχουν κι άλλοι. Αξιοπρέπεια έχουν και αυτοί τους οποίους καταχαιριάζει κατά καιρούς με σκαιότατο τρόπο. Αξιοπρέπεια λοιπόν με την ίδια λογική έχει και η Υπουργός Πολιτισμού. Και ευτυχώς που δεν λειτουργήσε όπως άλλοι, που κάνουν ότι δεν έχουν ακούσει, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν και χαμογελάνε στις φωτογραφίες που πάει και μοστράρεται δίπλα τους. Η Μενδώνη όχι, δεν μπήκε σε αυτή τη λογική. Δεν του επέτρεψε ακριβώς επειδή έχει αξιοπρέπεια. Ανθρώπινη θα έλεγα εγώ, πρωτίστως και πολιτική εννοείται, δεν του επέτρεψε να την κοροϊδέψει κατάμουτρα. Όταν σέρνει τα εξαμάξεις για το Υπουργείο Πολιτισμού και ούτε τον άφησε εννοείται να δώσει μια τζάμπα παράσταση με φόντο έργα που δεν έχει περάσει ούτε απ' έξω.

Ο Κολιάδης έχει επιλέξει έναν τρόπο να πολιτεύεται. Με γιά του, με χαρά του. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ασκεί πολιτική, ο ίδιος νομίζει ότι αυτό λέγεται πολιτική, έχει και κάποιες συνέπειες, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Όλα στη ζωή μας έχουν κάποια επίπτωση, κάποια συνέπεια. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, όπως συμπεριφερόμαστε. Αν εκείνος λοιπόν έχει επιλέξει αυτή την παιδαριώδη αντίληψη περί πολιτικής, γιατί παιδαριώδες είναι όλο αυτό το πράγμα, έτσι, είναι τελείως εφηβικό, μου θυμίζει τα νταϊλίκια στην αυλή του σχολείου. Αν νομίζει ότι η πολιτική, ο στίβος της πολιτικής είναι παιδική χαρά και ότι με νταϊλίκια και λαϊκισμό και με μια ασυνάρτητη πολιτικά συμπεριφορά, χωρίς συνέπεια, άλλα τη μία, άλλα την άλλη, άλλα την παράλλη, άλλα τη μετά από δύο μέρες, άλλα μετά από ένα μήνα, άλλα πριν από τρεις μήνες, ανάλογα τη στιγμή δηλαδή τι μας βολεύει. Εντάξει τώρα, για ποια αξιοπιστία, για ποια θεσμική σοβαρότητα και ποιος περιμένεις να σε πάρει στα σοβαρά τελικά και να σε υπολογίσει θεσμικά. Όπως έστρωσες, Αλέξανδρε Κολιάδη, έτσι θα κοιμηθείς. Και αν είσαι έξυπνος, στοιχειωδός, το μάθημα που σου δώσε χθες η Μενδώνη, θα πρέπει να το πάρεις και να το μελετήσεις λίγο καλύτερα. Αξιοθαύμαστη για την υπομονή της, έτσι. Να δέχεται αυτή τη συμπεριφορά και να μην λέει τίποτα.

Το αφήγημα του Κολιάδη και του αδικημένου ηγμένου δημάρχου και της αδικημένης Ρόδου που προσβλήθηκε γιατί ο ίδιος δεν πήρε μικρόφωνο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εντάξει, όσο τα λέω και τα κάνω και εικόνες. Δηλαδή, η Ρόδος θα ήταν περήφανη αυτή την ώρα γιατί ο δήμαρχός της ανέβηκε σε ένα βήμα και πήρε ένα μικρόφωνο για να πει μερικές αοριστίες και αοριστολογίες, γιατί τίποτα συγκεκριμένο δεν έχει να πει, αφού δεν έχει και λόγο και καμία συμμετοχή σε όλα αυτά. Και η Ρόδος θα ήταν περήφανη εκείνη την ώρα, γιατί θα έλεγε 5 κουβέντες ο Κολιάδης στο μικρόφωνο. Από εκεί κρέμεται, παιδιά, η περηφάνεια της Ρόδου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι η Ρόδος είναι πιο περήφανη επειδή πήρε το μικρόφωνο της προάλλες στο Καστέλο για να χαιρετήσει εκεί πέρα, να πει δύο κουβέντες στην εκδήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης με τους αυτοδιοικητικούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πάλι δεν είχε καμία εμπλοκή, αλλά εντάξει. Ζήτησε να μιλήσει από όσο θυμάμαι και μίλησε. Περήφανη η Ρόδος, ε. Εκείνη τη μέρα η Ρόδος πόσους πόντους ψήλωσε, Πέρι? Δεν σοβαρευόμαστε, λέω, λίγο. Δεν σοβαρευόμαστε, λέω εγώ. Και έχουμε και τους συνήθεις υπόπτους οι οποίοι είδανε πάλι φως. Ευκαιρία, σου λέει. Πασόκ, ανακοίνωση. Ανακοίνωση του Πασόκ. Να στηρίξει τον Κολιάδη. Την ομαρχιακή του εδώ κάτω. Αυτή η ίδια που τα έβαλε με εφημερίδα της προάλλες, γιατί έκανε ανάλυση, φιλοξένησε ανάλυση μιας δημοσκόπησης που έλεγε ότι χάνει την έδρα το Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Για αυτή, για την ίδια ονομαρχιακή μιλάμε. Βέβαια, όταν αρχίσαν να έρχονται οι δημοσκοπήσεις η μία πίσω από την άλλη που τους φέρνουν τέταρτους, εκεί πιάνε το αμέλι το νερό. Εκεί, ενώ στην αρχή πήγανε να πούνε κεντρικά ότι εντάξει, η εταιρεία δημοσκοπήσεων είναι εναντίον μας και εμάς επιβουλεύονται και όλα αυτά. Τώρα που είδαν ότι όλες οι δημοσκοπήσεις τα ίδια τους δίνουν, τώρα πιάνε το αμέλι το νερό. Τώρα του μπεκί. Οπότε βρήκανε το θέμα Κολιάδη να βγουν στην επιφάνεια. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ξέρετε, τώρα γίνεται ένας συναγωνισμός μαγιάς γενικός, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε και το κόμμα τώρα, έχουμε και καινούργια κόμματα. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν και τους εαυτούς τους υποψηφίους βουλευτές σε αυτά. Τελικά ο Κολιάδης με ποιον θα πάει, παιδιά, με τον Τσίπρα ή με τον Πασόκ? Γιατί αυτή η μαγιά και αυτό το πολιτικό νταϊλίκι, αυτή η πολιτική μαγιά, εντάξει, κάπου αποσκοπεί, κάπου αποβλέπει. Σου λέει, κάτσε εδώ πέρα να εγγράψουμε βιογραφικό. Μπας και μας στεγάσει κανένα κόμμα για τις βουλευτικές, γιατί με το Δήμο δεν τραβάει το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, για να το κλείσω, ότι όχι, εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ενδώσω σε όλο αυτό το κλίμα που πάει να δημιουργηθεί, ούτε να το ενστερνιστώ σε καμία περίπτωση. Για μένα τα πράγματα είναι έτσι όπως σας τα λέω, έτσι τα αντιλαμβάνομαι και σας τα έχω πει πριν από τη σημερινή μέρα. Και τα έχω πει και τα έχω γράψει. Εδώ και μία εβδομάδα σας έλεγα για την κουλτούρα του τίποτα. Από χθες λοιπόν το απόγευμα η κουλτούρα του τίποτα έχει ηγέτη. Αδιαφυσβήτητο. Έχει πρόσωπο.

Ένα οδηπορικό το οποίο θα κορυφωθεί το Σάββατο με την άφιξη στη Ρόδο του Πρωθυπουργού. Έχουμε ένα τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού σε Ρόδο, σε Κο, σε Σίμι, σε Χάλκι. Αυτό το οδηπορικό λοιπόν θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τα εγγένεια της Περβόλας. Εδώ έχουμε εγγένεια στην Περβόλα από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Απόδοση είχαμε για όλα τα υπόλοιπα. Εγγένεια λοιπόν τα οποία θα τελέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται το Σάββατο εδώ στην Ρόδο.

0: Και είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου, για να μιλήσουμε λίγο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, να μας δώσει το πρόγραμμά του, όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Κυρία Χαραλαμποπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά, έχουμε καιρό η αλήθεια να τα πούμε. Αλλά να που βρέθηκε τώρα αφορμή με την άφιξη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Καταρχήν... Ναι, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καταρχήν, δώστε μας λίγο το πρόγραμμά του το Σάββατο το πρωί. Έρχεται.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, έρχεται το Σάββατο το πρωί, ακριβή ώρα άφιξη, δεν γνωρίζω ακόμα.
0: Ναι.
1: Το βέβαιο που έχω να σας πω εγώ, με το οποίο έτσι και ασχολούμαι από χθες, συνομιλώντας με την κεντρική δίκη, είναι ότι θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση στο καφέ στο Opera Grande,
0: ναι,
1: με πολίτες. Είναι ανοιχτή συνάντηση, καλούμε τον κόσμο να έρθει, θα είναι χαρά μας. Και από εκεί και πέρα θα οριστικοποιηθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμά του, ενδεχομένως σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε υπό συζήτηση για κάποια θέματα. Πάντως είναι πολύ σημαντική επίσκεψη. Κάθε φορά που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός στα νησιά μας είναι τιμή για εμάς και για τους κατοίκους των νησιών μας. Και βέβαια είναι χαρά μας το ότι αυτή τη φορά έρχεται με την ευκαιρία των εγγενείων ενός πάρα πολύ σημαντικού πολιτιστικού έργου της Περβόλας, όπως είπατε προηγουμένως, που είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Και ολοκληρώνεται ένα έργο επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Παυλάκη, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο βεβαίως είναι επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού, να το θυμίσουμε και αυτό, με δική του πρόταση έγινε όλο αυτό. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα στα νησιά μας επί διακυβέρνησης
0: της. Το Ταμείο εννοείται, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρώπη αμέσως μετά τον COVID, έτσι,
1: προκειμένου... Βέβαια, ήταν πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και όλα αυτά που βλέπουμε, κυρία Παυλάκη, και ανακαινήσεις των νοσοκομείων και όλα αυτά τα έργα έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά τα έργα πολιτισμού, να πούμε ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει πράγματα στη Ρόδο, και με την άξια υπουργό, την Ελίνα Μεντώνη, βλέπουμε ότι τώρα προχωράνε, και με την επιμονή της, την εργατικότητά της και τις γνώσεις της, καταφέρνουμε τώρα να φτάσουμε στην ημερομηνία αυτή του Σαββάτου με την τιμητική επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που έρχεται πρωτίστως βεβαίως για να εγγενιάσει την Περβόλα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα είναι ένας νέος πολιτιστικός προορισμός που δεν ήταν επισκέψιμος πριν και θα μείνει σαν παρακαταθήκη βεβαίως.
0: Βέβαια, μια τεράστια έκταση που τουλάχιστον από όσο ξέρω, όταν το είδε η υπουργός, τώρα για την Λίνα τη Μενδώνη, εντάξει, τι να πω, εγώ τα έχω πει χρόνια, τα λέω, γιατί καταρχήν είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση,
1: ναι,
0: και προφανώς δεν είναι
1: Βέβαια.
0: Τυχαία. Δεν είναι τυχαία το να είναι τόσα χρόνια εκεί, γιατί σημαίνει ότι και το η δουλειά της ξέρει καλά και γνώσεις έχει και βούληση έχει, και εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν δέχεται το «δεν γίνεται». Έχω τύχει σε συσκέψεις.
1: Και εγώ το ίδιο, κυρία Παυλάκη, και θυμάμαι έτσι αρκετές συσκέψεις που είναι και αυστηροί και στα χρονοδιαγράμματα. Και γι' αυτό δεν είναι και τυχαία αυτά τα αποτελέσματα. Διότι από το 2021 που ξεκίνησαν όλα αυτά, είμαστε το 2026 και δείτε πόσα έργα αποδίδονται. Και καλά κάνατε και ένα διαχωρισμό πριν και είπατε ότι άλλο η απόδοση και άλλο τα εγγένεια. Αποδόθηκαν λοιπόν κάποια έργα χθες και στη Σίμη και εδώ στη Ρόδο, και συνεχίζει. Το Σάββατο έχουμε τα εγγένεια.
0: Και Χάλκι και Κο έχουμε στο πρόγραμμα.
1: Και
0: το Σάββατο.
1: Είναι στη Χάλκι, βέβαια.
0: Ναι, στη Χάλκι, αύριο στην Κο. Το Σάββατο όμως έχουμε εγγένεια. Έτσι, δεν έχουμε
1: βέβαια
0: απόδοση, έχουμε εγγένεια σε ό,τι αφορά την Περβόλα.
1: Και αυτό έρχεται και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και είχα ακούσει τότε δηλαδή την ιστορία ότι όταν το είχε δει αυτούς τους κήπους με όλα αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα, τους θησαυρούς εκεί διάσπαρτα, πεταμένα από εδώ και από εκεί, και κλειστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν ένα στοίχημα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τότε, που το έβαλε η ίδια με τον εαυτό της, ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι κλειστό. Δεν είναι δυνατόν να μην αναδειχθεί όλος αυτός ο πλούτος, να μην ανοίξει και στο κοινό, στην Ρόδο, στους επισκέπτες, στα πάντα. Και τελικά...
1: Η ίδια το οραματίστηκε όταν το είδε, και πραγματικά ακριβώς έτσι όπως το λέτε έγινε, και το έχει αναφέρει και αυτό η ίδια. Και βεβαίως με την βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης Και δεν είναι και τυχαία η εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσωπό της και με την αξιοσύνη της καταφέραμε να φτάσουμε στις σημερινές ημέρες.
0: Και εγώ βλέπω πάντως, και οφείλω να το πω ευθαρσώς, ότι όντως πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το είπα και το πρωί, δεκαετίες είχαμε να δούμε έργα να γίνονται τόσα πολλά και άλλα να είναι σε εξέλιξη και να παραδίδονται, να αναστηλώνονται όλη αυτή η πολιτιστική μας κληρονομιά πάνω από την οποία πολλοί κλαίνε τελικά για την κατάστασή της. Αλλά εδώ έχουμε ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Πολλά έργα, πολλά εκατομμύρια σε μια πολύ μικρή χρονικά, σχετικά χρονικά περίοδο, έτσι.
1: Αδιαμφισβήτητο,
0: νομίζω.
1: Βέβαια, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτά. Και κάποιοι που κουνούν το δάχτυλο πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά τι έδωσαν στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Επομένως, ας κρατήσουμε και ας χαρούμε για ένα σημαντικό γεγονός. Μάλλον για σημαντικά γεγονότα που γίνονται αυτές τις μέρες. Είναι τιμή για τα νησιά μας, χαρά για τα νησιά μας και μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη, κυρία Παυλάκη.
0: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Και ακολουθούν και άλλα, γιατί έχουμε και άλλα τις επόμενες μέρες και σήμερα το απόγευμα και αύριο το απόγευμα. Θα δούμε σε λίγο, θα τα ξαναπούμε στο πρόγραμμα. Πάντως, να σας πω κάτι. Έρχεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης για το νοσοκομείο. Είδαμε δημοσιεύματα, επίσημη ανακοίνωση, ενημέρωση δεν έχουμε αυτή την ώρα.
1: Δεν έχω επίσημη και εγώ ενημέρωση. Ναι. Έχω κάποιες συζητήσεις που κάναμε χθες, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ούτε πρόγραμμα. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη, αντί για τις 18 δηλαδή να γίνει η επίσκεψη τώρα. Ναι. Προφανώς ίσως και εντός της ημέρας να οριστικοποιηθεί αυτό. Θα ήταν καλή η εξέλιξη.
0: Θα ήταν καλή συγκυρία, έτσι, δηλαδή να είναι εδώ και ο Υπουργός, γιατί είναι το θέμα της μεταβίβασης του νοσοκομείου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να δρομολογηθεί επιτέλους και αυτό το έργο. Ναι.
1: Βλέπετε, κυρία Παυλάκη, πόσα θέματα εγκαταλελειμμένα, παρατημένα ετών κλείνουν σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η κυβέρνηση κάνει πραγματικά σπουδαίο έργο. Και αυτή είναι η απάντηση σε όσους αμφισβητούν την σπουδαιότητα που αποδίδει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα δωδεκάνησά μας. Γιατί καμιά φορά κλεβάζουν αυτό που λέμε, αλλά είναι πλέον μετρήσιμο αυτό, καταλάβατε. Ναι. Επομένως, δεν έχει να κάνει τώρα μόνο με τον πολιτισμό, έχει να κάνει και με το νοσοκομείο, το οποίο ανακαινήθηκε εκ βάθρων. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πάντα πράγματα να γίνονται. Δεν λέει κανένας ότι έχουμε φτάσει στο 100%, αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση που νοιάζεται πραγματικά και αυτό φαίνεται.
0: Τώρα άκουγα προχθές τον Περιφερειάρχη να λέει ότι αν πιάσουμε τα έργα συνολικά, το ποσά τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στο Νότιο Αιγαίο όμως, έτσι, συνολικά, που προφανώς η Ρόδος έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ως το μεγαλύτερο νησί στο Νότιο Αιγαίο, είναι προσεγγίζουν τα 2 δις. 2 δισεκατομμύρια, ναι, σε όλο το φάσμα βέβαια, έτσι, και βάζουμε μέσα και τα έργα και τις περιφέρειες και τα έργα του Φόδισσα.
1: Τα
0: έργα του Φόδισσα που είναι πάνω από 700, είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι όταν διεκδικείς, ουσιαστικά όμως όταν διεκδικείς, εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει, κύριε Χαραλαμποπούλου, ότι δεν θα σου πει καμία κυβέρνηση, ό,τι χρώμα και να έχει. Όταν είσαι τεκμηριωμένος, όταν είσαι όριμος, όταν έχεις πλάνο, σχέδιο, στρατηγική, μελέτες, δεν θα σου πει σοβαρότητα για να τα υλοποιήσεις, δεν θα σου πει κανένας όχι.
1: Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουμε και από τα έργα που γίνονται. Αυτά δεν βγαίνουν από το μυαλό του Περιφερειάρχη, είναι καταγεγραμμένα. Βεβαίως έχει να κάνει και με την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα και τον καλό βαθμό συνεργασίας και την καλή συνεννόηση που πρέπει να έχει.
0: Προφανώς, αν δεν μπορείς.
1: Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει. Ωστόσο, παίρνουμε έναν κεντρικό άξονα, το ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει. Επομένως, όποιος αδράτει την ευκαιρία έχει και καλά αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ποτέ την αυτοδιοίκηση με χρώματα, κυρία Παυλάκη. Δεν απαγορεύει δηλαδή να διεκδικεί κάποιος αυτοδιοικητικός, να εκπροσωπεί την τοπική. Είναι λογικό ότι εκπροσωπούν οι αυτοδιοικητικοί τις τοπικές κοινωνίες. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί δεν είμαστε όλοι Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Να σας πω τώρα κάτι που σκέφτομαι, ας πούμε, από το πρωί. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Αρνωτάκης, δεν ανήκει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπουμε να μην γίνεται έργο, αντιθέτως στην περιφέρεια της Κρήτης. Και κρίνεται και εξαιρετικά επιτυχημένος. Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές, και ο κύριος Χατζημάρκος, ο δικός μας περιφερειάρχης, του Νοτιού Αιγαίου, σίγουρα κάποιες φορές μέσα από όλες αυτές τις διεκδικήσεις θα έχει έρθει και σε στιγμές διαφωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρόσκυμε φιλικά στην Νέα Δημοκρατία, άρα μου ανοίξαν όλες οι πόρτες χωρίς να κάνω κάτι, χωρίς να παράξω έργο και ελάτε φέρτε τα πάντα για τα νησιά μας. Χρειάζεται δουλειά και καλός βαθμός συνεννόησης. Επομένως, η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει τη χώρα μας από άκρη σ' άκρη, ανεξάρτητα από χρώματα, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, ναι.
1: Ας μείνουμε... Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι έτσι άδικη κάποια κριτική και έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί το είδα έτσι νωρίς το πρωί. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θέλουν να καρποθούν πολιτικά ένα γεγονός το οποίο ήταν ένα ατυχές, και νομίζω ότι τελικά μάλλον πονάνε τα πανωτά εγγένεια. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τα χρήματα που γίνονται. Εμάς μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει τον κόσμο να βλέπουν να γίνονται έργα. Από εκεί και πέρα η στάση του Πασόκας μας πει τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια για τα 12 άνοιξη.
0: Πονάει, λέτε, όλο αυτό το οποίο γίνεται, τα εγγένεια, τα χρήματα που έρχονται, όλο αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς, κυρία Παυλάκη,
0: η επίσκεψη του Πρωθυπουργού για πολλωστή φορά εδώ, όλο αυτό το πράγμα, προφανώς λέτε ότι ενοχλεί και ότι όλο αυτό ο ντόρος γίνεται μόνο και μόνο για να εκτραπεί το ενδιαφέρον από αυτό και να πάει τον μπαλάκι στην εξέδρα, κάπως έτσι,
1: φυσικά,
0: το λέω απλά.
1: Φυσικά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μα να σας πω κάτι. Όταν υπάρχει μια θέση γνωστή στην οποία βρίσκονται και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ουσιαστικό αφήγημα, θα πιαστούμε από ένα οποιοδήποτε γεγονός, οτιδήποτε. Άμα δεν έχεις πρόγραμμα και σχέδιο και δεν έχεις μετρήσιμο κοστολογημένο πρόγραμμα, θα πιαστείς από τυχαία γεγονότα, θα τα καρποθείς πολιτικά. Αν βλέπεις ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός, βλέπεις όλα αυτά, την εγγένεια της υπερβόλας, βλέπεις από άκρη σ' άκρη όλα τα νησιά να γίνονται πράγματα. Ενδεχομένως να έρθει και ο Άδωνης Γεωργιάδης να ακούσουμε και υπόλοιπα καλά νέα για τα νησιά μας. Κάτι πρέπει να πεις, έτσι. Επομένως, τι πρέπει να προσανατολίσεις την τοπική κοινωνία από το θετικό γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός έρχεται για πολλωστή φορά στα νησιά μας και ότι μία επιτυχημένη υπουργός πολιτισμού έρχεται και αποδίδει σημαντικά έργα.
0: Καλά, οι αντιπολιτεύσεις, γενικώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή είναι και η δουλειά τους εδώ που τα λέμε, έτσι. Αυτό κάνουν, να βρίσκουν ερίσματα για να επιτεθούν κατά της κυβέρνησης. Ανέκαθεν αυτό γινόταν με όλες τις κυβερνήσεις, με όλα τα χρώματα, ανεξαρτήτως ποιος ήταν πάνω κάτω, κυβερνούσε ή ήταν αντιπολιτευόμενος. Θα λέγατε λοιπόν, με βάση αυτό το σκεπτικό που αναπτύσσετε, κυρία Χαραλαμποπούλου, ότι στόχος από προσανατολισμού από όλα αυτά ήταν και η ανάρτηση χθεσινή του Αλέξανδρου Κολιαδή?
1: Κοιτάξτε,
0: θα την εντάσσατε, εντάσσατε και αυτή στο ίδιο κλίμα, δηλαδή να εκτραπεί το ενδιαφέρον από αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά?
1: Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, κυρία Παυλάκη. Εγώ ξέρω ότι η κυρία Μενδών είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη, που εργάζεται με πάθος, με συνέπεια. Χθες έγινε, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω μιλήσει με την ίδια υπουργό, την υπουργό, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Και δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή συμπεριφορές χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τα γεγονότα. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, υπήρχε ένα πρωτόκολλο. Το οποίο πρέπει να σεβόμαστε όλοι όταν πηγαίνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Δεν γνωρίζω πώς ήταν ακριβώς δομημένο το πρωτόκολλο.
0: Ναι, καλά, εφόσον δεν το γνωρίζετε.
1: Προφανώς κατάλαβα ότι παραπονείται ο Δήμαρχος γιατί δεν δόθηκε ο λόγος. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά επιτυγχάνεται από κάποιους κύκλους προσανατολισμός από το σημαντικό γεγονός που έχουμε αυτές τις μέρες, από τα σημαντικά γεγονότα, και βλέπουμε πώς θα τρώνε την ευκαιρία να κατευθύνουν σε τελείως άλλο σημείο και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είμαι υπέρ της θεσμικότητας, να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά δεν συμφωνώ με αναρτήσεις που γίνονται εν βρασμό. κυρία Παυλάκη. Νομίζω ότι φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι αν γυρίσαμε το χρόνο πίσω από αυτά έτσι, που διαβάζω γενικά από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, είμαι βέβαιη ότι επί της ουσίας και η Υπουργός είναι πάρα πολύ υπερήφανη που αποδίδονται τα έργα και θα γίνουν και τα εγγένεια το Σάββατο και για το ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται να εγγενιάσει τα έργα το Σάββατο. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι αυτά τα έργα αποτελούν πολιτιστική παρακαταθήκη για τον τόπο του, για τον τόπο του και για τους κατοίκους της Ρόδου. Άρα νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσω, κυρία Χαραλαμποπούλου. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι νεότερο, φαντάζομαι θα μας ενημερώσετε. Έτσι, αν έχουμε και κάτι νεότερο, αν οριστικοποιηθεί και ενδεχομένως με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας κτλ., για να ξέρουμε και εμείς δημοσιογραφικά πώς θα κινηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο της ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου. Εμείς στο δεύτερο μέρος θα έχουμε εδώ, θα συζητήσουμε στην εκπομπή μας με τον Πάνο Βενέρη, κυρίες και κύριοι, τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για αυτά τα έργα τα οποία αποδόθηκαν χθες και για την Περβόλα που εγγενιάζεται το Σάββατο. Είναι μεγάλα έργα αυτά. Έτσι. Εμείς εκεί θα εστιάσουμε τη συζήτηση. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Σας τα ανέλησα το πρωί, από πολιτικής και θεσμικής, όπως θέλουν κάποιοι να τα βλέπουν, πλευρά. Εμείς θα μείνουμε στο έργο που πραγματικά επιτελείται. Αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επαναλαμβάνω. Μικρόφωνο τώρα στην Νατάσα Παμπρή για το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα, η Νατάσα Παμπρή. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί νωρίς του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υπενθυμίζεται ότι την δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να καταστεί εφικτή η αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα έχει επαφές με τους πολίτες την 1 το μεσημέρι σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένα τα εγκαίνια της Περβόλας στην Μεσαιωνική πόλη. Ένα σημαντικό τετραήμερο απόδοσης και γενείων έργων πολιτισμού ξεκίνησε χθες στα 12.30 παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στη Σίμη, τη Ρόδο, τη Χάλκη και την ΚΟ, παραδίδοντας έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Το πρόγραμμα κορυφώνεται το Σάββατο με την τέλεση των εγγενείων από τον Πρωθυπουργό. Χθες παραδόθηκε το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Σίμη. Κατά την ομιλία του, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε την Υπουργό και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωσή του, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Σε κλίμα συγκίνησης, ο Μητροπολίτης προσέφερε στην Υπουργό και ειδικά φιλοτεχνημένη εικόνα του Τιμίου Προδρόμου. Ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κυρία Μενδώνη χτύπησε μαζί με τους μαθητές του Πετρίδιου Δημοτικού Σχολείου τις καμπάνες του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου. Το απόγευμα της Τετάρτης έγιναν και τρεις αποδόσεις έργων στη Μεσαιωνική πόλη. Του Τεμένους Ρετζέ Πασά, της αποκατάστασης και ανάδειξης των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης με επίκεντρο την πύλη του Αποστόλου Παύλου και του αποκατεστημένου αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Κολιάδης, επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να χαιρετήσει, ενώ προηγήθηκε και ένταση με φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Υπουργού και του Δημάρχου Ρόδου στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι. Σήμερα η κυρία Μενδώνη βρίσκεται στη Χάλκη για τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο και τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χάλκης, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου αποκατάστασης του Τεμένους Μουράτ Ρέις. Αύριο ακολουθούν στην ΚΟ τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του Τεμένους Ντεβτερντάρ, η απόδοση της πύλης του Φόρου, η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος των Μεσαιωνικών Οχυρώσεων και η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου. Στις 18.30 το απόγευμα θα γίνει στη Ρόδο η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων. Θετική εξέλιξη για το ζήτημα της αδειοδότησης των καταστημάτων στη Σίμη προανήγγειλε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη κατά την επίσκεψή της χθες στο νησί, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης. Μάλλον θα βρεθεί μια λύση, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονιστική ρύθμιση του λιμανιού, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Δήμο να οριοθετήσει χώρους και να προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις. Με μια χυμαρόδη και άκρος αποκαλυπτική συνέντευξη στον Real Voice, ο Στέργος Τάγκας, πρώην λαϊκό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΡ, σήκωσε το γάντι απέναντι στην δικαστική κίνηση της επιχείρησης εναντίον του. Μετά την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ να στραφεί εναντίον του για όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς μέσω του Real Voice για την οικονομική της διαχείριση, ο κ. Τάγκας πέρασε στην αντεπίθεση. Καλεί την εισαγγελική αρχή να τον καλέσει σήμερα κιόλας προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείς, εφημέριου του Ναού Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο. Ο Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας υπήρξε μια εμβληματική εκκλησιαστική προσωπικότητα της Ρόδου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι από το Ναό της Αγίας Εκατερίνης και η ταφή θα γίνει στο παλιό νοικημητήριο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Έχει γεμίσει τενεκέδες της φέτας στο διαδίκτυο. Τα τρόλ κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε στον Real Voice ο Μιχάλης Λουλούς, πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης της ΔΕΠ Δωδεκανήσου Νέας Δημοκρατίας, για τα κακοήθη και υβριστικά σχόλια και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι συγκεκριμένοι εξυπηρετούν καταστάσεις ηθελημένα ή αθελάν τους, καλώντας μάλιστα την εισαγγελία να παρέμβει για όλα αυτά που γράφονται καθημερινά στα social media. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμια από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα, έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82 000.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, στο διάστημα αυτό του δελτίου ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρει αρκετά μηνύματα με βάση αυτά τα οποία έλεγα το πρωί για το σόου το χθεσινό του Κολιάδη. Και μου κάνει εντύπωση που οι περισσότεροι συμφωνείτε σε κάτι και έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια. Δεν στάθηκα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι που θα έχουμε, δόξα τω Θεώ, άπλετο χρόνο να το συζητήσουμε. Η εκτίμηση η δική σας, όπως καταλαβαίνω, αν βγάλω μια κεντρική ιδέα των μηνυμάτων που παίρνω, είναι ότι όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό πολιτικό παιχνίδι του Κολιάδη. Το είπα νωρίτερα. Είπα ότι τελικά να διαλέξει πού θα πάει. Με το Πασόκ θα πάει, με τον Τσίπρα θα πάει, με τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, πού θα πάει ακριβώς, γιατί δεν τραβάει ο Δήμος, το ξέρει. Και ψάχνει αυτή την ώρα να φτιάξει προφίλ. Γι' αυτό είναι και στα κάγκελα με τα ηρωικά και τα τάχα επαναστατικά. Έτσι. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχετε βγάλει περισσότεροι από ό,τι βλέπω. Μου λέτε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τις βλέψεις, τις πολιτικές που έχει ο Κολιάδης. Με γεια του, με χαρά του. Αυτό σημαίνει όμως βέβαια ότι όταν συμπεριφέρεται έτσι, γιατί ενδεχομένως θέλει να καπαρώσει μια θέση σε κάποιο ψηφοδέλτιο, όπου τον παίρνει ό,τι προερίστε, ό,τι να είναι, όπου να είναι, εντάξει, μην έχει μετά και παράπονο, γιατί δεν τον ανεβάζουν στα έδρανα και στα μικρόφωνα όταν έχει φροντίσει με κάθε τρόπο εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο χθες, να κόψει τις γέφυρες με την κυβέρνηση. Προσέξτε, κόβει τις γέφυρες. Προσέξτε να δείτε τι παιχνίδι παίζετε τώρα εδώ πέρα. Μια και το πάτε εκεί, να το αναλύσουμε λοιπόν. Τι παιχνίδι παίζει εναντίον της κυβέρνησης, μονίμως. Άρα έχουμε έτοιμο το άλοθη της ανικανότητας βέβαια, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος που κουνάει, επαναλαμβάνω, το χέρι για το πόσα λεφτά έρχονται στην περιφέρεια, στην Ρόδο και στα νησιά και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί καμιά φορά, έτσι, καμιά φορά θυμάται ότι είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, έτσι, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει φέρει ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, γιατί δεν μπορεί να κάνει μια μελέτη. Εδώ την αγροτική οδοπία πήγαινε εντάξει και δεν την πετάξαν έξω. Τους κατσικόδρομους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, παιδιά, δεν μπορεί, δεν το έχει. Τι κάνω λοιπόν? Στρέφομαι κατά της κυβέρνησης. Όλοι με μισούν, όλοι με επιβουλεύονται, όλοι ζηλεύουν τη Ρόδο και δεν της δίνουν σημασία αυτές οι γελοιότητες που ακούγαμε δεκαετίες πριν. Φτιάχνει λοιπόν το άλοθη για να πει ότι οι άλλοι του φταίνε, όχι η ανικανότητά του. Ανεβάζει λοιπόν το λαϊκισμό στο τέρμα και σου λέει, κάποιος θα το εκτιμήσει ρε παιδί μου το ταλέντο μου αυτό. Τώρα ο Τσίπρας θα είναι, ο Ανδρουλάκης θα είναι, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι γιατί διαλύεται. Κάποιος θα εκτιμήσει αυτή την πεφωτισμένη πολιτική προσωπικότητα. Και κάποιο ψηφοδέλτιο, σου λέει, θα τον στεγάσει. Αυτή είναι η ουσία, παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, εγώ στάθηκα πιο πολύ στο κομμάτι που έχει να κάνει με το αυτοδιοικητικό, το θεσμικό, το πώς συμπεριφέρεται απέναντι στο Υπουργείο, στα Υπουργεία γενικώς κτλ. Αλλά αν το ανοίξουμε το θέμα στο μεγάλο πολιτικό προεκλογικό και κομματικό σκηνικό, στην κομματική σκακέρα, εκεί βλέπετε τι γίνεται. Και έχουν σπεύσει τώρα διάφοροι, να το εκμεταλλευτούν όλο αυτό. Έβγαλε το Πασόκ, βλέπω και την Καραγιάννη. Παιδιά, μην την πάθετε σαν την Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού, ε! Φροντίξτε, προσέχετε. Προσέχετε. Κραυγαλαίο παράδειγμα. Έτσι θα την πάθετε, μου φαίνεται, ορισμένοι. Νταϊλίκια και εφέ και εδώ για εσωτερική κατανάλωση. Τώρα μάλιστα που τον βγάλανε και 2-3 κανάλια στην Αθήνα για την ΕΤΑΔ. Εκεί να δείτε αέρα στα πανιά μας, στην ΕΤΑΔ. Μάλιστα. Ένα παγκάκι δεν μπορείς να αλλάξεις, αλλά τις παραλίες θες να τις διαχειριστείς. Να τις κάνεις τι ακριβώς δηλαδή? Να τις δώσεις στο ροδιακό λαό. Ο
πολιτικός Νταΐς λοιπόν, που έχει σηκώσει το λάβαρο της Επαναστάσεως, η Τζάμπα Μαγιά και ο Επαναστάτης χωρίς αιτία, μία πρόταση θεσμικά στο νέο κώδικα, ας πούμε για τις παραλίες που περιφέρεται από εδώ και από εκεί στα αθηναϊκά κανάλια και πουλάει το παραμύθι του, τάχα κατά του κράτους, τη ΣΕΤΑΔ και όλα αυτά τα πράγματα που πουλάνε, ξέρετε, στο πόπολο αυτά. Μία πρόταση θεσμικά για την ΕΤΑΔ μέσα στην ΚΕΔΕ, μέσα στην ΠΕΔ και τα λοιπά, δεν κατέθεσε. Κώδικας της αυτοδιοίκησης είναι σε εξέλιξη. Κουβέντα δεν είπε. Κουβέντα δεν έχει πει. Μόνο αναρτήσεις. Και επαναστατικά τσιτάτα. Η Ρόδος που αξίζει, που οι παραλίες της, που ο κόσμος της, που το κοινό της, που το ένα της, που το άλλο της. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Για το ακροατήριο του Facebook. Γι' αυτό γίνονται όλα. Ψάχνει διέξοδο, παιδιά, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Διέξοδο σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Στο Δήμο βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει το πράγμα εκεί. Και φτιάχνει άλοθη. Φτιάχνει άλοθη αποτυχίας. Προσέξτε τι κάνει. Φτιάχνει άλοθη αποτυχίας. Και φτιάχνει και προφίλ, υποτίθεται, αντικυβερνητικό, επαναστατικό, διεκδικητικό. Διεκδικητικό ποιος? Αυτός που δεν μπορεί να εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ούτε κατσικόδρομο, επαναλαμβάνω. Απορρίφθηκαν όλες οι μελέτες που υπέβαλε για χρηματοδότηση, γιατί δεν πληρούσαν οι φάκελοι τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Γιατί? Για να στρώσει τους χωματόδρομους. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Αν αυτό δεν είναι η κορονίδα της ανεπάρκειας, της ανικανότητας, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Και από κάτω κάποιοι, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι επιχαίρουν ότι όλοι αυτοί είναι στρατός του, έχει τα τρόλς, έχει το στρατό του, αλλά έχει και αγνούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν και πολλά πολλά, δεν έχουν εντρυφήσει και σε βάθος του τι γίνεται, μια επιφάνεια βλέπουν, μια εικόνα βλέπουν, πόπο ρε παιδί μου, νέο δήμαρχος, η Ρόδος. Παιδιά, κάντε μια ανάγνωση λίγο ένα επίπεδο παρακάτω, να δείτε ποιος δήμαρχος και ποια Ρόδος. Αλήθεια τώρα, θα ψήλωνε η Ρόδος μια σπιθαμή, γιατί θα έπαιρνε μικρόφωνο χθες ο Κολιάδης να πει τι, κάτι αοριστείες και κάτι ασυναρτησίες εκεί, γιατί ουδε μία σχέση έχει με τα έργα με τα οποία χθες αποδόθηκαν. Δεν εγγενιάστηκαν. Θα ψήλωνε πολύ η Ρόδος, έτσι. Εσείς που τα γράφετε αυτά, για σκεφτείτε το. Δεν είναι ντροπή? Θα ψήλωνε η Ρόδος? Θα είχε αξιοπρέπεια? Θα είχε υπόσταση? Όχι γιατί έρχονται έργα εκατομμυρίων που παραδίδονται αυτές τις μέρες και αποδίδονται, αλλά γιατί θα έβγαινε ο Κολιάδης στο μικρόφωνο να μιλήσει. Ρε, πάτε καλά.

Διαβάστε και κανένα κείμενο λίγο πιο κάτω από τους τίτλους. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Βάλτε τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Δείτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά σοβαρά τώρα, προσβλήθηκε η Ρόδος γιατί δεν βγήκε ο Κολιάδης να μιλήσει στο μικρόφωνο? Αλήθεια. Πραγματικά με ξεπερνάει αυτό το σκεπτικό. Και θα το επαναλαμβάνω, ας είμαι και η μοναδική που μπορεί να το λέει, που δεν είμαι βέβαια, απλά φοβάται ο κόσμος να βγει μέσα στην κρεατομηχανή και να πει και καμία διαφορετική άποψη, διότι μαύρη του μοίρα, έτσι, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμα και αν είμαι η μοναδική που το βλέπει έτσι, αυτό είναι. Για μένα, στη δική μου αντίληψη, αυτό είναι. Είναι ντροπή αυτό το οποίο έγινε χθες. Αυτό που έγραψε χθες ο Κολιάδης. Και είναι ντροπή να πιστεύει κανείς ότι θα ψήλωνε η Ρόδος ή θα αποτελούσε ένδειξη σεβασμού στη Ρόδο το να βγει ο Κολιάδης να μιλήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται κανένα θεσμό, ούτε τον δικό του.

Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία, κυρίες και κύριοι, των έργων που αποδίδονται και όλα αυτά θα καταλήξουν τελικά το Σάββατο στα εγγένεια του μεγάλου έργου της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Και θέλω να σας διαβάσω την ανάρτηση την οποία έκανε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης για το θέμα αυτό. Χθες, γράφει, είχα τη χαρά να συνοδεύσω την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε μια ξεχωριστή ημέρα για τη Ρόδο, παραδίδοντας την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες μας τρία σπουδαία, πλήρως αποκατεστημένα πολιτιστικά μνημεία. Το Τέμενος Ρετζέπ Πασά, το έργο των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη Αποστόλου Παύλου, το αρχοντικό Χασάμπεϊ. Όμως, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τετραήμερη περιοδία της Υπουργού στα νησιά μας, Ρόδο, Σίμι, Χάλκι και Κο, πραγματικά ιστορική, δεν είναι μόνο η χθεσινή μέρα, είναι το πρωτοφανές, εξαιρετικό γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τετραήμερη παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στα νησιά μας θα αποδοθούν συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα. Πρόκειται για έναν άθλο που αναδεικνύει σπουδαία πολιτιστικά αλλά και πολυπολιτισμικά μνημεία της Δωδεκανήσου. Στέκομαι στο θέμα το πολυπολιτισμικό, έτσι. Πρέπει να βάλουμε και αυτή την παράμετρο στη συζήτηση. Και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε με μεθοδικότητα, αλληλοσεβασμό και συνεργασία. Παράλληλα, το βλέμμα μας παραμένει σταθερά στραμμένο στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αυτής περιοδίας θα πραγματοποιήσουμε αυτοψία και σε δύο ακόμη τεράστια σημασίας εργοτάξια που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Ρόδου και στο Μουσουλμανικό Σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας, το αποτύπωμά μας στο χρόνο και η μεγαλύτερη επένδυση για τα νησιά μας. Η πατρίδα μας, η χώρα που γέννησε τις κλασικές και πανανθρώπινες αξίες πάνω στις οποίες κτίστηκε ο δυτικός πολιτισμός. Το σεβασμό στην ανεξιθρησκεία, την πίστη στην πολυπολιτισμικότητα, στη συμπερίληψη και την αρμονική συνύπαρξη παραδόσεων, δεν μπορούσε παρά να αναδείξει για μία ακόμα φορά ότι υπηρετεί σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Για την υπέροχη κυρία, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω αυτό που πιστεύω. Ζει, πιστεύει και αναπνέει το ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο κανείς άλλος. Ένα απλό ευχαριστώ στη Λίνα Μενδώνη είναι πολύ λίγο. Η προσωπική της μέρημνα, η αγάπη και η φροντίδα της για τον πολιτιστικό μας πλούτο, η αποφασιστικότητά της, το πάθος με το οποίο εργάζεται αδιάκοπα, είναι η κύρια πηγή των αποτελεσμάτων. Η αγάπη και η φροντίδα της για τον πολιτιστικό μας πλούτο, η αποφασιστικότητά της, το πάθος με το οποίο εργάζεται αδιάκοπα, είναι η κύρια πηγή των αποτελεσμάτων στη διαφύλαξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ανεκτίμητη. Το μεγαλύτερο στην ιστορία των

0: δεν τους αρέσει. Κάποιοι ενοχλούνται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ας φροντίζατε να είχατε εσείς αυτά τα εύσημα. Δεν τα είχατε. Τώρα βάλτε το GPT να σας γράψει ανακοινώσεις και δελτία τύπου, δακρύβρεκτα και τάχα θεσμικά και κάτι σοβαροφάνειες εκεί. Για κάντε λίγο την αυτοκριτική σας και μετά έλατε να τα ξαναπούμε. Για τα έργα αυτά θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Αρκετά με όλο αυτό το γύρω-γύρω. Αλλά έπρεπε και αυτό να μπει σε μία βάση όλη αυτή η συζήτηση που διεξάγεται από χθες το απόγευμα. Και να πάμε στην ουσία, να πάμε σε αυτά τα έργα. Έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Πάνος Βενέρης, ο οποίος επί σειρά ετών πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Έχει πολλά πράγματα να μας πει. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία αυτά τα ζητήματα, έχει γνώση και θα μας δώσει τα φώτα του για την αξία αυτών των μνημείων που αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται, αποδίδονται, σώζονται, θα πω εγώ, γιατί κάποια απειλούν το ακόμη και με κατάρρευση. Κύριε Βενέρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παυλάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Πολλά τα έργα, μεγάλη ιστορία, μεγάλοι συμβολισμοί, μεγάλη και η ουσία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, από αυτό το μεγάλο που εγγενιάζεται το Σάββατο, την Περβόλα, και να μας πείτε τι είναι αυτή τελικά η κήπη, η κήπη της Βαβυλώνας,
1: εγώ,
0: έτσι, δηλαδή αυτή η απίστευτη θησαυρή που δεν ήξερε κανείς την ύπαρξή τους, γιατί ήταν κλειστή αυτή η κήπη μέχρι πρότινος, μέχρι που τους είδε η Λίνα η Μενδώνη και λέει, παιδιά, τι είναι αυτό εδώ, αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Τι είναι λοιπόν η Περβόλα, για πείτε μας.
1: Η Περβόλα καταρχήν είναι ένας ορισμός, μια λέξη, η οποία τέθηκε για να προσδιορίσει ένα χώρο σχετικά πρόσφατα, δηλαδή όχι πολύ πρόσφατα, μετά το δεκαετία του 50, το 60, αν θυμάμαι καλά, για να προσδιορίσει το χώρο μεταξύ του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, πίσω από την οδό Νιποτών και μέχρι τα αρχαία Νεώρια. Ναι. Αυτό που είναι ένας μεγάλος χώρος. Ο χώρος αυτός ήταν κυρίως χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος για διάφορα ευρήματα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τα οποία σταδιακά αρχίζουν και μετατίθενται αλλού. Και λοιπόν, αυτό το σημείο ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, κυρίως για την αρχαία Ρόδο. Ξέρετε ότι η αρχαία Ρόδος είναι το μεγαλύτερο μέρος της θαμμένο κάτω από την νεότερη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε νεότερη, εννοούμε και τα ποτικά και τα βυζαντινά και τα λοιπά. Λοιπόν, η αρχαία λοιπόν Ρόδος...
0: Η ελληνιστική Ρόδος δηλαδή, έτσι.
1: Η ελληνιστική Ρόδος.
0: Αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο την περίοδο.
1: Αλλά και η μετέπειτα Ρωμαϊκή, η οποία τροποτινά συνέχισε πάνω στα χνάρια της
0: ελληνιστικής.
1: Μπράβο, ναι, με κάπως πιο πομπόδι υφή. Να σας το βάλω λίγο έτσι πιο αυτό. Ναι. Η ελληνιστική Ρόδος ήταν ένα θαύμα επί της ουσίας, έτσι, ένα θαύμα όχι μόνο πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό κτλ. Ήταν ένα θαύμα της τέχνης, της φιλοσοφίας, των γραμμάτων, ό,τι θέλετε ήτανε.
0: Ναι.
1: Ήτανε, να σας το πω με λίγα λόγια, με δύο φράσεις, τις οποίες τις χρησιμοποίησε ο Μπροντέλ. Ο Μπροντέλ είναι ο πατέρας της γεωγραφίας, της σύγχρονης γεωγραφίας. Λέει λοιπόν ο πατέρας αυτός της σύγχρονης γεωγραφίας, η Ρόδος, η Κρήτη και η Σικελία ήταν ήπειροι σε μικρογραφία.
0: Ήπειροι σε μικρογραφία, γιατί... μάλιστα.
1: Ήπειροι, έτσι όπως σας το λέω ακριβώς. Ήπειροι σε μικρογραφία. Καταλαβαίνετε αυτό τι εμπεριέχει. Έτσι, δηλαδή ήταν όλα σε ένα στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί τέτοια διαχρονική πορεία σε κάποιον τόπο δεν το βρίσκεις εύκολα. Η Ρόδος λοιπόν είναι ένας από τους τόπους αυτούς, με την εξαιρετική αυτή διαχρονική πορεία στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα γράμματα, στην αρχιτεκτονική, σε αυτό που εν γέννη ονομάζουμε πολιτισμό. Και αυτός ο πολιτισμός οφείλουμε εμείς οι νεότεροι να τον αναδείξουμε. Και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής προς την κατεύθυνση.

0: τελευταίες προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που βέβαια είναι η παρουσίαση, έτσι, τα έργα ξεκινήσανε από χρόνια πριν, ναι, όλα αυτά. Δύο-τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια πριν.
1: Από το 21, και πράγματι, 21 με το που,
0: από το 21,
1: με το που έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάχθηκαν, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς τώρα, πολλά εκατομμύρια αυτά τα έργα.
0: Ήτανε λοιπόν έργα εγκαταλελειμμένα της ουσίας, τα οποία αποδίδονται στο κοινό και πραγματικά εμπλουτίζουν τον όχι πολυπολιτισμικό διάλογο, εγώ θα έλεγα τον διαπολιτισμικό διάλογο, γιατί υπάρχει μια μικρή διαφορά, λεπτή βέβαια, αλλά έχει μια διαφορά η πολυπολιτισμικότητα με την διαπολιτισμικότητα. Η μεν είναι η υποταγή της, των αντιμέρους κουλτουρών, κουλτούρας ας το πούμε έτσι, στην κυρίαρχη, η δε είναι η σύμπνια, η συνέργεια των πολιτισμών.
1: Η διαπολιτισμικότητα λοιπόν, είναι η συνέργεια.
0: Η διαπολιτισμικότητα είναι η συνέργεια.
1: Ναι,
0: εγώ λοιπόν θα έβαζα αυτό τον όρο, τον διαπολιτισμικό διάλογο. Λοιπόν, γιατί περί τούτου πρόκειται. Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικός για έναν τόπο όπως η Ρόδος.
1: Βέβαια, και το είδαμε τώρα αυτές λοιπόν, τις μέρες που φτιάχνονται και άλλα.
0: Περβόλα, για να τελειώνουμε με την περβόλα, επειδή αρχίσαμε με την περβόλα, είναι ένας εξαιρετικότητας του Ρόδου. Είχαν βρει το ρωμαϊκό τετράπυλο στο ρωμαϊκό σχεδιασμό. Ο ρωμαϊκός σχεδιασμός ήταν συγκεκριμένος, ήταν περίπου όπως ο ελληνιστικός κατά το υποδάμιο σύστημα, αλλά με πιο πομπόδι τρόπο. Δίνανε σημασία σε ορισμένους άξονες. Δύο από αυτούς τους άξονες, κεντρικοί άξονες, ήταν ο Κάρντο, λεγόταν με κατεύθυνση βορρά-νότο, και η Ντεκουμάνους, Ανατολή-Δύση. Εκεί που συναντιόντουσαν οι δύο αυτοί άξονες στο σημείο επαφής τους, σχηματιζόταν ένα μνημιακό τετράπυλο. Οι άξονες λοιπόν αυτοί είχαν αγάλματα δεξιά-αριστερά και τα λοιπά, ήταν μνημιακοί, ήταν πομπόδις άξονες και πολύ βασικοί για τη λειτουργία της ρωμαϊκής πόλης. Λοιπόν, αυτούς τους άξονες σκάψανε και βρήκανε οι Ιταλοί. Μετά, με την ενσωμάτωση γίνανε πολύ σημαντικές επίσης αναστραφές και ανάδειξη της περιοχής από τον τότε φοροαρχαιοτήτων, τον Κόντι, Κόντις λεγότανε. Λοιπόν, και η αρχαιολογία έκτοτε ανέσκαπε συστηματικά την περιοχή, αλλά μέχρι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος αυτό.
1: Αποθηκευτικός χώρος, δηλαδή ό,τι βρισκόταν.
0: Ό,τι βρισκόταν το αποθηκευόταν εκεί. Αυτός ο χώρος λοιπόν αναδείχθηκε. Αν θυμάμαι καλά, έχει έρθει η κυρία Μεδόνη πριν από 2-3 χρόνια και είχε εγκαινιάσει τον κήπο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Είχε γίνει μια εγκαίνια. Λίγο πιο κάτω από αυτό βρίσκεται το νομισματοκοπείο το Ιταλικό, κατεβαίνοντας. Αυτό είναι βαθμιδωτό, έτσι. Κατεβαίνεις, βρίσκεις το Ιταλικό νομισματοκοπείο. Και λίγο πιο κάτω είναι αυτό που σας είπα, το ρωμαϊκό τετράπυλο. Μια εξαιρετικά σημαντική πολεοδομική εμφανής ένδειξη του τι γινόταν στην αρχαία Ρώμη. Λοιπόν, αυτό αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή και αποδίδεται στο κοινό. Το κοινό, εγώ το θεωρώ ως μια φοβερά, μια σημαντικότατη έτσι προσπάθεια να αναδειχθεί η αρχαία φάση της Ρώμης, της Ρόδου.
1: Της Ρόδου, και πραγματικά έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να σας πω, θέλω να μπούμε να δούμε τελικά τι είναι αυτό το πράγμα εκεί μέσα, για το οποίο έχουμε ακούσει τόσα πράγματα και για την έκτασή του, αλλά για τα ευρήματά του, δηλαδή για όλο αυτό το υλικό, όπως λέτε, που το έβαζαν εκεί αποθηκευτικός χώρος στην ουσία, γιατί είναι η διαμόρφωση των κήπων, αλλά είναι και η ανάδειξη όλου αυτού του αρχαιολογικού υλικού που ήταν συγκεντρωμένο όλα αυτά τα χρόνια εκεί.

0: Και χωρίς πρόσβαση βεβαίως. Ήταν κλειστό, κλειδωμένο. Δεν ήξερε κανείς τι είναι εκεί πέρα. Δεν γνωρίζαμε τι είναι εκεί πέρα.
1: Δεν ήξερε κανείς τι είναι. Έχω την εντύπωση ότι θα αποδοθεί στο κοινό. Είναι ένας, εκεί βρισκόντουσαν τα αρχαία νεόρια στη θέση αυτή. Τα νεόρια. Το καρνάγιο, ας πούμε, της αρχαίας Ρόδου. Γιατί το Μαντράκι ήταν ο πολεμικός ηλμένας στην αρχαία Ρόδο. Εκεί λοιπόν βρισκόταν τα αρχαία νεόρια, τα οποία για κάποιο λόγο πέσανε και στη θέση τους σώζονται. Έχω την εντύπωση ότι σώζονται ακόμα κάποια υπολείμματα. Έκανε οι Ρωμαίοι αυτό το τετράπυλο. Λοιπόν, είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος κατά την άποψή μου. Και το γεγονός ότι αποδίδεται στο κοινό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ανοίγει αυτό και για να το γνωρίσουμε,
1: ακριβώς,
0: αλλά και για να το χαρούμε.
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος ο μέσος Ρωδίτης δεν είχε πρόσβαση.
0: Δεν είχε πρόσβαση.
1: Ή ο μέσος επισκέπτης δεν είχε πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή θα αποδοθεί στο κοινό, ελπίζω με τον καλύτερο τρόπο. Και εγώ το έχω δει στην πλήρη τη διαμόρφωση πώς είναι. Θα το δούμε
0: το Σάββατο το απόγευμα στις 7 που θα το εγγενιάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που νομίζω ότι αυτό δείχνει και την σημασία που αποδίδεται σε αυτό το έργο.
1: Πράγματι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει μεγάλη αξία, αρχαιολογική αξία.
0: Ναι. Ένας θησαυρός πραγματικά, δηλαδή πόσο προστιθέμενη αξία δίνει αυτό στη Μεσαιωνική πόλη, αν τη δούμε συνολικά τη Μεσαιωνική
1: διότι,
0: πόλη.
1: Διότι πέραν από την αρχαιολογική αξία και αυτά, ανοίγει ένας χώρος ο οποίος ήταν κλειστός, αποδίδεται στο κοινό. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, οι κλειστοί χώροι να αποδίδονται στο κοινό, διότι όλα αυτά γίνονται για το κοινό, δεν είναι για να κρατιούνται κλειστά.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι
1: να το χαίρονται όλοι.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική που έχει η ίδια Έλληνα Εμενδώνη. Δηλαδή, ότι αυτά που φτιάχνονται πρέπει να δίνονται στον κόσμο. Πρέπει να ανοίγουν στον κόσμο τα μνημεία.
1: Για να φτιάχνουμε, δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πολιτιστικό τοπίο, όπως διαμορφώνεται διαχρονικά του κάθε τόπου.
0: Ναι. Και ξέρετε αυτό, λίγο έτσι πρέπει να καταργεί και πρέπει να το καταργήσουμε μια φοβικότητα σε ό,τι αφορά το θέμα, που η αλήθεια οι αρχαιολόγοι την έχουν αυτή, κύριε Βενέρη. Έτσι, εσείς είστε και πολύ κοντά σε αυτήν την ομάδα έτσι, των αρχαιολόγων και όλα αυτά.
1: Να μην το σχολιάσουμε.
0: Ναι, φοβούνται. Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουν άδικο πάντα. Έτσι, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευαισθησίες και την προστασία που αξίζει ένας χώρος αρχαιολογικός κτλ. Αλλά όχι να φτάνουμε στο άλλο άκρο, να δημιουργούμε άβατα.
1: Είναι γεγονός ότι, κυρία Παυλάκη, ορισμένες φορές υπάρχει μια εσωστρέφεια.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για διάφορους λόγους. Εγώ διότι μελετάω εγώ το αντικείμενο και...
0: Ναι, και το ξέρω εγώ και έχω εγώ τη γνώση, ας πούμε, και εσείς όλοι απ' έξω, οι υπόλοιποι δεν ξέρετε τι είναι και δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε, να το προφυλάξετε.
1: Ναι, θεωρώ όμως ότι όλο αυτό το αρχίζει και αυλύνεται σταδιακά και πραγματικά μπαίνει η αντίληψη ότι αυτά ανήκουν σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κτήμα όλου του κόσμου.
0: Μα έτσι θα έτσι μαθαίνεις να τα σέβεσαι και όλα σε αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν τα ζεις. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε τώρα χώρους που είναι ανοιχτοί και τώρα ανοίγουν όλο και περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή έχει χαλαρώσει όλο αυτό το πράγμα της αρχαιολογίας.
1: Ναι,
0: όχι
1: ακριβώς.
0: Σε όλα. Βλέπουμε δηλαδή υπέροχους χώρους που δεν τους ξέραμε καν ότι υπάρχουν, έτσι, να ανοίγουν για διάφορες εκδηλώσεις και να είναι εξαιρετικό το τοπίο, τέλος πάντων, το περιβάλλον μάλλον μέσα στο οποίο αυτές γίνονται. Και ο ίδιος ο χώρος είναι αυτός που σε προδιαθέτει να τον προφυλάξεις, να τον σεβαστείς, αλλά και να τον ζήσεις τελικά. Να τον ζήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κυρία Παυλάκη, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε για τη Ρόδο. Ο πολιτισμός είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτό το νησί. Η ιστορία μας, η πολιτισμική μας έτσι, η ταυτότητα, η διαδρομή μέσα στον χρόνο, οι αισθήσεις, οι γεύσεις, όλα αυτά τα οποία συγκροτούν το πολιτιστικό τοπίο της Ρόδου, νομίζω ότι είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού. Κάθε προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ανάδειξη, ανεξάρτητα από ποιον γίνεται και με ποιον γίνεται κτλ., είναι είναι όχι απλώς προς τη θετική κατεύθυνση, προσδίδει προς τη θέμενη αξία όχι με ΦΠΑ 24%, 124%.
0: Πριν ένα χρόνο που λέτε είχε.
1: Για να θυμίσουμε λίγο έτσι.
0: Πριν δύο χρόνια, ένα χρόνο λέω, πριν δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 24, τέτοιες μέρες είχαν γίνει εκεί τα εγγένεια στον κήπο. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγιστού.
1: Πριν δύο χρόνια.
0: Ναι, πριν δύο χρόνια. Ήταν που αποδόθηκε και εκείνος στο κοινό με τα... Μέρος. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η ανάδειξη.
1: Ακριβώς. Λίγο πιο κάτω λοιπόν βρίσκεται το υποτικό νομισματοκοπείο, το οποίο επίσης έχει αναστηλωθεί. Και λίγο πιο κάτω, βαθμιδωτά είναι όλα αυτά, βρίσκεται αυτό που σας είπα, το Ρωμαϊκό Τετράπυλο. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος.
0: Μάλιστα. Με πολύ έτσι περιέργεια όντως και πολύ ενδιαφέρον, περιμένουμε να το δούμε το Σάββατο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και αυτά τα οποία εγγενιάζουν, και είναι πολλά αυτά τα έργα τώρα που εγγενιάζονται αυτές τις μέρες, 13 μάλλον, αποδίδονται, δεν εγγενιάζονται. Εγγένεια γίνονται μόνο για την περιβόλα. Αποδίδονται. 13 έργα μόνο αυτές τις μέρες, μόνο αυτό το τετραήμερο. Και εδώ στη Ρόδο και στην ΚΟ και στη Χάλκη και στη Σίμη χθες. Βλέπουμε ότι κάτι κινείται πάντως και κινείται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, κύριε Βενέρη, και στην Κορονίδα.
1: Αυτό είναι αναμφίβολο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Είναι αναμφίβολο. Ασφαλώς και μάλιστα το γεγονός ότι αποδίδονται πια στο πολιτισμό του τόπου έργα τα οποία ήταν παρτωμένα για καιρό. Ένα από αυτά για παράδειγμα ήταν ας πούμε για αυτά που γενιάστηκαν χθες, το εξαιρετικά σημαντικό γραμμή του Ρέτζε Πασά.
0: Ναι.
1: Στην Παλιά Πόλη και στον Άγιο Πανούριον αυτό. Αυτό το τζαμί είναι του, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 16ου αιώνα. Γύρω στο 1580 δηλαδή, προς τα τέλη του 16ου αιώνα. Είναι ίσως από τα πιο σημαντικά τεμένη του μουσουλμανικού κόσμου. Είναι το κλασικό τεμένο ως προς τη μορφολογία του και έχει εξαιρετικό διάκοσμο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όντως.
1: Λοιπόν ήταν για πολύ καιρό έτσι κλειστό, φτιαχνόταν και δεν φτιαχνόταν και τα λοιπά. Είχε σκαλοσιές, εγώ το θυμάμαι κάτι σκαλοσιές και τέτοια, για πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν εχθές άνοιξε και τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι, αν θα λειτουργήσει ως τέμενος ή όχι. Νομίζω δεν θα λειτουργήσει ως τέμενος, θα λειτουργήσει ως χώρος επισκέψιμος για το κοινό.
0: Το πώς θα λειτουργήσει...
1: Το απολυτισμικό διάλογο των θρησκειών.
0: Ναι. Αυτό, έτσι, να σας πω.
1: Όπως σας είδα.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα. Έρχεται αυτό και δένει σε αυτό το οποίο είπατε για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Γιατί εδώ φεύγει και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και πολύ ισχυρό, κύριε Βενέρη, και προς τη γείτονα χώρα. Ότι εδώ πέρα πραγματικά τιμούμε και την ανεξιθρησκεία και τον διαπολιτισμικό διάλογο.
1: Υπάρχει φοβικότητα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Βεβαίως, διότι ο πολιτισμός είναι ενιαίος. Ο πολιτισμός ανήκει στην ανθρωπότητα. Από όποια χρονική περίοδο και όποιοι και αν ήταν οι κατακτητές, είναι η ιστορία του τόπου.
0: Δεν πάβει να είναι κομμάτι της ιστορίας, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή...
1: Ούτε διαγράφεται, ούτε παραγράφεται, ούτε εξεγραφίζεται, ούτε αυτά. Εάν το δούμε λοιπόν με ανοιχτά μάτια και μπούμε μέσα σε αυτόν τον απαιτούμενο διαπολιτισμικό διάλογο, τότε πραγματικά εκτοξεύουμε τον πολιτισμό.
0: Εδώ πραγματικά τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, κύριε Βενέρη, που βάζετε, γιατί βλέπουμε και πολλές φορές επικρατούν και κάποιες ιδεολειψίες από μερίδα κάποιων. Δηλαδή κάθε φορά που θυμάμαι παλαιότερα.
1: Πάντα θα υπάρχουν.
0: Κάθε φορά που γίνεται, ας πούμε, μια συζήτηση για τα ιταλικά, τι λέει, θα πάτε να φτιάξετε τώρα των κατακτητών τα κτίρια. Μα δεν είναι μέρος της ιστορίας σου. Τι θα κάνεις δηλαδή, επειδή μπορεί να μην σου αρέσει μια περίοδος της ιστορίας, θα την ισοπεδώσεις. Τι θα κάνεις, θα την εξαφανίσεις. Είναι δυνατόν να λέγονται και να υπάρχουν, ας πούμε, αυτές οι φωνές. Πραγματικά μου φαίνεται εξωφρενικό δηλαδή να διατυπώνονται τέτοιες απόψεις.
1: Άλλο το ο κατακτητής και το τα δεινά που υπέστη ο τόπος από τον κατακτητή και άλλο το πολιτιστικό αποτύπωμα που αφήνει ο κατακτητής. αυτό. Όπως μεταφράζεται στα κτίρια, όπως μεταφράζεται σε διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι, και τελικά αυτό σε διαμορφώνει και ως κοινωνία στο τέλος, ως το πόσιμο. Αυτό σε διαμορφώνει. Και σαν κοινωνία τη Ρόδο και άλλα μέρη, ας πούμε, από όπου πέρασαν, από όλη την Ελλάδα πέρασαν οι κατακτητές και ένας και δύο και τρεις και τέσσερις. Έτσι, αυτό δεν διαμόρφωσε τελικά αυτό το λαό. Αυτό δεν είναι το απάβγασμα αυτής της ιστορίας, της ιστορικής του πορείας.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Έτσι διαμορφωνόμαστε, έτσι εξελισσόμαστε, έτσι βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι και έτσι γινόμαστε καλύτερα. Ναι. Καλύτεροι στο τέλος, έτσι. Διότι αν περιχαροκωνόμαστε στα δικά μας, στα κλισέα, ας πούμε, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου κτλ., βάζεις ένα τείχο στη μέση και γίνεται και μετά προσπαθείς να τον γκρεμίσεις.
0: Τώρα εδώ βέβαια κάνω και μια σκέψη παρακάτω με αυτό που είπατε. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Δυστυχώς για τα νεότερα χρόνια δεν έχουμε να επιδείξουμε κάτι δικό μας. Δηλαδή σε επίπεδο τώρα σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τι έχουμε δηλαδή να δείξουμε.
1: Δεν έχετε αδείξει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Τι ακριβώς είναι αυτό δηλαδή που σηματοδοτεί το σημερινό πολιτισμό, την Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα εδώ στην Ρόδο.
1: Αν θέλετε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Πώς δεν είναι.
1: Υπάρχουν λόγοι που πραγματικά δεν έχουμε πολλά πράγματα να επιδείξουμε ως σύγχρονη Ελλάδα πλέον, έτσι, ως σύγχρονη στο
0: δηλαδή μια κακοποίηση.
1: Αλλά όχι αυτά που θα έπρεπε.
0: Ναι, μια κακοποίηση των υφισταμένων, μια χαρά και μια παρακμή, μια χαρά τη βλέπουμε γύρω-γύρω μας. Κάτι άλλο όμως, όχι απλά να κάνουμε για να κάνουμε, κάτι που να είναι σημείο αναφοράς. Να είναι σημείο αναφοράς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, του πώς το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το πράγμα, το τι εκφράζει το πνεύμα το σημερινό, την Ελλάδα τη σημερινή.
1: Ναι,
0: δεν, σωστά, τουλάχιστον σωστά. Δεν ξέρω, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί γίνονται κάποια
1: στη
0: πράγματα.
1: Ρόδο σίγουρα δεν
0: στη
1: υπάρχει.
0: Ρόδο δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει κάτι, αλλά όχι αυτό που θα έπρεπε.
0: Όχι αυτό που θα έπρεπε.
1: Να ήταν, ναι. Γιατί έχουν στην Αθήνα έχουν γίνει αρχιτεκτονήματα τα οποία εκφράζουν, ας πούμε, έτσι. Αυτοί, από την άλλη γίνανε και πράξεις βανδαλισμού απίστευτες.
0: Βέβαια.
1: Όλος ο νεοκλασικός μας πλούτος έχει ισοπεδωθεί και στην Αθήνα και παντού.
0: Ναι.
1: Και όλο ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Το κλασικός πλούτος, απίστευτος πλούτος αυτός. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να σώσουν ό,τι έχει σχέση με την νεοκλασική περίοδο. Είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος της ευρωπαϊκής κυρίως αρχιτεκτονικής, η οποία μεταδόθηκε όμως και αλλού, διότι νεοκλασική ζωντακτήρια.
0: Όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη, όπου και να πας.
1: Όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη σίγουρα. Αλλά εγώ το λέω ότι και σχεδόν σε όλο τον κόσμο, στην Αμερική, στην Νότια Αμερική.
0: Ναι, λέω για την Ευρώπη, γιατί εκεί έχω πάει και τα έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Έτσι. Μιλάω για τις χώρες που έχω ταξιδέψει και για τις πόλεις που έχω ταξιδέψει. Μία κολόνα έχουν, ας πούμε, και την έχουν περιπολού. Και εμείς εδώ.
1: Ο νεοκλασικισμός ως κίνημα ξεκίνησε από την Ευρώπη. Δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα. Έτσι, νεοκλασικισμός. Από την Ευρώπη ξεκίνησε και ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν τότε.
0: Α, αναφέρεστε, συγγνώμη, στον νεοκλασικισμό. Ναι, εγώ πήγα στην τεχνοτροπία, την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή, όλη αυτή την οποία την αναπαράγουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Εγώ γι' αυτό, σε αυτό είναι, αναφερόμουν. Εγώ. Ναι.
1: Αυτό είναι ο νεοκλασικισμός. Είναι η σύγχρονη απόδοση ενός κλασικού προτύπου.
0: Ναι.
1: Υπήρξε, είναι τα λεγόμενα revival σε αυτά, το οποίο υπήρξε και το γοτικό revival, ας πούμε, όπως η γοτική τεχνοτροπία στις εκκλησίες και τα λοιπά, υπαρήχθη κάποια στιγμή στο 18ο αιώνα. Mm-hmm. Και 19ο, ήταν η εποχή τότε των revivals. Μέσα στα revivals αυτά το πιο σημαντικό revival ήταν το νεοκλασικό.
0: Το νεοκλασικό, ναι.
1: Το οποίο απέδωσε στην Αθήνα κυρίως απίστευτα αριστουργήματα, ας πούμε στην Πανεπιστημίου η τριλογία εκεί πέρα, η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και η πρώην Εθνική Βιβλιοθήκη, αυτά είναι κατά την άποψή μου τα ωραιότερα νεοκλασικά κτίρια στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν όμως και πολλές νεοκλασικοί ζωντοστήρια στην Αθήνα, η Πατησίων για παράδειγμα, όλοι ήταν γεμάτοι,
0: ναι.
1: Και όροφα, τριόροφα, αυτή κατεδαφίστηκε σε μια νύχτα.
0: Mm-hmm.
1: Πέφτανε 20-30 την ημέρα κτίρια τέτοια για να γίνουν πολυκατοικίες στην...
0: Ναι, εκείνη η τραγική δεκαετία του 70 την έχει πληρώσει
1: ήταν,
0: η Ελλάδα πολύ ακριβά τελικά όσον αφορά το αρχιτεκτονικό της
1: πληρώσαμε,
0: απόθεμα.
1: Με κάποιο τρόπο, εντάξει, οκ. Okay. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτά τα λάθη να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
0: Πάντως, για να ξαναγυρίσουμε στα έργα τα οποία γίνονται, γιατί μιλάμε τώρα για αυτή την παρτίδα, ας το πω έτσι, των έργων για τα νησιά στη Ρόδο, στην Σιμή, στη Χάλκη, στην Κο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι το Λακί της Λέρου, που είναι μετά το Μαϊάμι ο δεύτερος ολοκληρωμένος οικισμός σε ρυθμό Art Deco, έτσι. Και αυτός έχει μπει υπό τη σκέπη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη, που το ένα πίσω από τα άλλο τα κτίρια αυτά τα Art Deco που είναι μοναδικά και αυτά φτιάχνονται, αναστηλώνονται.
1: Ίσως είναι ο πρώτος οικισμός ο οποίος στην εποχή της Ιταλοκρατίας σχεδιάστηκε με συγκεκριμένες φόρμες και ρυθμολογίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι εξαιρετικά. Αυτά διδάσκονται και στα πανεπιστήμια.
0: Και στα πανεπιστήμια. Τι είναι τώρα, Art Deco, είναι Bauhaus, είναι, εγώ είμαι ημιμαθής βέβαια σε αυτά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σχεδιάστηκε επί τούτου. Ακόμα και τα κτίρια σχεδιάστηκαν επί τούτου. Έτσι, δεν είναι ένα σχέδιο πόλεως, δηλαδή, το οποίο έγινε και μετά βλέπουν και κάνουν. Σχεδιάστηκε όλο το πακέτο μαζί.
0: Όλο το πακέτο μαζί. Ναι. Ναι. Και αυτό τώρα αναδεικνύεται σιγά-σιγά. Ένα-ένα τα κτίρια, το ξενοδοχείο, ο κινηματογράφος, η αγορά τους, έτσι με το ρολόι.
1: Η αγορά, αυτό, το ρολόι, έτσι, τα οποία είναι πραγματικά μνημειώδη έργα. Μακάρι να αναδεικνύσω σύνολό του. Είναι ένας οικισμός ο οποίος...
0: Ό,τι δεν έχει καταστραφεί βέβαια, γιατί μιλώντας με τον Δήμαρχο λέει ότι πολλά από αυτά πια είναι και ιδιωτικά τώρα, δηλαδή και σπίτια και όλα αυτά, ανήκουν σε ιδιώτες και τα συναφή, εκεί πώς να παρέμβει κανείς δεν μπορεί, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουν δημόσιο χαρακτήρα, αυτά τα έχει βάλει στο πρόγραμμα, ολοκληρωμένο είναι το πακέτο του Υπουργείου Πολιτισμού για το Λακί και έχουν πάρει το δρόμο τους. Μια κουβέντα, κύριε Βενέρη, γιατί αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Εθνικό θέατρο πάντως, έτσι, νομίζω ότι είναι το επιστέγασμα, είναι η κορονίδα όλων αυτών που συζητάμε, το Εθνικό Θέατρο που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και παίρνει μορφή, πραγματικά το έχετε δει, το έχετε δει φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: έχω δει και μέσα και τις εργασίες που γίνονται μέσα, είχαμε κάνει μια επίσκεψη εκεί με το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων. Μας εξηγήσαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα, ας πούμε, και το σχετικό και το πώς γίνεται και το γιατί γίνεται το κάθε πράγμα. Έτσι, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή για την πόλη. Για πάρα πολλούς λόγους. Διότι θα συμβάλλει ακόμα και σε αυτό. Δεν έχουμε ένα χώρο αυτή τη στιγμή αξιοπρεπή για μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις θεατρικές παραστάσεις, από τις μουσικές που μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί ή άλλου είδους θεάματα, δεν έχουμε ένα χώρο για μεγάλες δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός ο χώρος είναι το Εθνικό Θέατρο. Είναι ένας πολυχώρος στην ουσία.
0: Ένας πολυχώρος γίνεται, ακριβώς. Πληροφορούμε ότι η διαμόρφωσή του μέσα θα είναι κάτι πολύ εξαιρετικό, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε στο επόμενο διάστημα για το κομμάτι το εσωτερικό, πώς αυτό θα διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω. Αλλά από την άλλη, βλέποντας απέναντι, ας πούμε, όταν περάσει κανείς και από τα πλάγια και τα λοιπά και το βλέπει σιγά σιγά να παίρνει τη μορφή, μπήκανε και τα αλάβαστρα στα κουφώματα και όλα αυτά. Τι υπέροχο. Δηλαδή, πόσο ανάταση ψυχής είναι να βλέπεις ότι επιτέλους κάτι γίνεται, βρε παιδί μου, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ρήπια, ας πούμε, γύρω-γύρω μας. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε εγκαταλελειμμένα και παρικμασμένα κτίρια.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει, κυρία Παυλάκη, και η διαμόρφωση της πλατείας Δημαρχείου, όλο εκεί δηλαδή το μνημιακό συγκρότημα, ας πούμε, αλλά και η λεωφόρος Δόμης Μαρτίου, ο παραλιακός ο δρόμος Μαντρακίου, να ειδωθεί με ένα άλλο πνεύμα. Δηλαδή να αποδοθούν και αυτοί στο κοινό και όχι στα αυτοκίνητα.
0: Και όχι στα αυτοκίνητα. Έχουμε αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία. Να έχουμε κεντρική πλατεία που να είναι πάρκινγκ. Να μην είναι πλατεία, να είναι πάρκινγκ. Δεν νομίζω υπάρχει πουθενά άλλου παγκοσμίως αυτό.
1: Έτσι
0: είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα η αλήθεια.
1: Όχι μόνο στην πλατεία, αλλά και πίσω από το διοικητήριο.
0: Ναι, και πίσω. Και η πλατεία Κουντουριώτη και μπροστά και πίσω από την περιφέρεια. Όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό.
1: Είναι ένας απίθανος χώρος. Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Τα ελαφάκια. Βλέπεις το φάρο του Αγίου Νικολάου. Βλέπεις το καστέλο.
0: Ναι, μπαίνεις.
1: Βλέπεις αυτό.
0: Μπαίνεις με το πλοίο, ας πούμε. Μπαίνεις με το πλοίο στο λιμάνι είτε στο Μανδράκι και βλέπεις μια απέραντη αποθήκη αυτοκινήτων. Χώρια που η πόλη δεν έχει μέτωπο στη θάλασσα. Μια άλλη συζήτηση θα κάνουμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να έχεις αποκόψει την πόλη από τη θάλασσα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Βενέρη, είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές.
1: Κύριε Βοβλάκη, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά, γιατί είναι μεγάλα.
0: Είναι μεγάλα και περίπλοκα θέματα. Κρατάμε το θετικό όμως, ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά αυτή την ώρα και αποδίδονται τα έργα το ένα πίσω από το άλλο, τα έργα πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του υπέροχου τόπου. Κρατάμε αυτά. Και θα τα ξαναπούμε, λίγαν συντόμως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας εδώ, που μας ακούσατε και σήμερα. Μάλλον το απόγευμα στις 5 θα έχουμε σε επανάληψη την εκπομπή μας όπως κάθε μέρα. Και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να καταστεί εφικτή αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 7 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Ένα σημαντικό τετραήμερο απόδοση και εγγενείων έργων πολιτισμού ξεκίνησε εντωμεταξύ από χθες στα Δωδεκάνησα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στην Σίμη, τη Ρόδο, τη Χάλκη και την Κο, παραδίδοντας έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Χθες παραδόθηκε το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Σίμη. Κατά την ομιλία του Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Σε κλίμα συγκίνησης, ο Μητροπολίτης προσέφερε στην Υπουργό ειδικά φιλοτεχνημένη εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κυρία Μενδώνη χτύπησε μαζί με μαθητές του Πετριδίου Δημοτικού Σχολείου τις καμπάνες του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του ναού. Το απόγευμα της Τετάρτης έγιναν και τρεις αποδόσεις έργων στη μεσαιωνική πόλη της Ερόδου, του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του τεμένους Ρετζέ Πασά, της αποκατάστασης και ανάδειξης των επιθαλάσσων οχυρώσεων της πόλης με επίκεντρο την πύλη του Αποστόλου Παύλου και του αποκατεστημένου αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλεσε εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να μιλήσει, ενώ προηγήθηκε και ένταση με φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Υπουργού και του Δημάρχου στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι. Σήμερα ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Χάλκη για τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο και για τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Μουράτ Ρέι στην Ρόδο. Αύριο ακολουθούν στην ΚΟ τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του τεμένους Δευτερτάρ στην Πλατεία Ελευθερίας, η απόδοση της Πύλης του Φόρου, η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων στη Ρόδο. Θετική εξέλιξη για το ζήτημα της αδειοδότησης των καταστημάτων στη Σίμη, προανήγγειλε η Υπουργός Πολιτισμού κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στο νησί, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονιστική ρύθμιση του λιμανιού, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Δήμο να οριοθετήσει χώρους και να προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενος στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ο ΑΟΣ. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με μια χυμαρόδη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Real Voice, ο Στέργος Τάγκας, πρώην λαϊκό μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, σήκωσε το γάντι απέναντι στην δικαστική κίνηση της επιχείρησης εναντίον του για όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς μέσω του Real Voice για την οικονομική της διαχείριση. Ο κύριος Τάγκας καλεί την εισαγγελική αρχή να τον ειδοποιήσει σήμερα κιόλας, προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του, ενώ προανήγγειλε ότι θα ζητήσει επισήμως την παρέμβαση επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για την διενέργεια ξενυχιστικού ελέγχου στην επιχείρηση. Έχει γεμίσει τενεκέδες τις φέτες στο διαδίκτυο. Τα τρόλ κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε στον Real Voice ο Μιχάλης Λουλούς, πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, για τα κακοήθη και υβριστικά σχόλια και την παραπληροφόρηση που διακινείται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εξυπηρετούν καταστάσεις ηθελημένα ή άθελά τους, καλώντας μάλιστα τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν για όλα αυτά που γράφονται καθημερινά στα social media, θίγοντας πρόσωπα που ασχολούνται με τον δημόσιο βίο και πολλές φορές και τις οικογένειές τους. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στην στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στην βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθήνα Αγόρα Παραδείσου, εφημέριο του Ναού της Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική εκκλησιαστική προσωπικότητα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμη από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
5: των Κριθόνης Paradise Hotel. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
6: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου, ακριβώς 14 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Μαζί στις 10». Η εκπομπή με την ευγενική χορηγία του ξενοδοχείου Κρυθώνης Paradise στην Λέρο, έναν υπέροχο, έναν μοναδικό χώρο που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε στην επόμενη επίσκεψή σας στο νησί της Λέρου. Ένα μοναδικό κατάλημα, ένας υπέροχος χώρος, πλάι στο κύμα, λίγα μέτρα μόλις από την θάλασσα, στην περιοχή Κρυθώνη, που προσφέρει την άνεση και την πολυτέλεια, χαλάρωση. Θα απολαύσετε υπέροχες διακοπές με άψογο σέρβις, με παρεχόμενες υπηρεσίες πολύ υψηλών προδιαγραφών και βεβαίως άνετα και καλέσθητα δωμάτια. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Η Δέσποινα Κουλούμπρη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στα γραφεία σύνταξης του σταθμού. Και σήμερα το μεσημέρι με την δική της εκπομπή με τον Γιάννη Μινατζή. Μία με δύο με τις δημοσιογραφικές βολές. Η Νατάσα Κούλερου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και η Κλεοπάτρα Μισελίδου που θα είναι λίγο αργότερα κοντά μας με την καθημερινή της ανταπόκριση από το νησί της Κο. Σας θυμίζω ότι μέσα από το Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο 6989-199-995. Βεβαίως και με την ηλεκτρονική διεύθυνση info@realvoice995.gr, είτε στο press@realvoice995.gr για τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις. Και το inbox, το δικό μου, του Πέρι, της Δέσποινας, του σταθμού, στην διάθεσή σας για τα δικά σας μηνύματα. Στους 27 βαθμούς Κελσίου δείχνει αυτή την ώρα ο υδράργυρος εδώ στην πόλη της Ρόδου. Στην Γεωργίου Σεφέριο που βρίσκεται το φιλόξενο στούντιο του Real Voice. Με αυτή την μοναδική, την καταπληκτική θέα μπροστά μας. Και βεβαίως το επίκεντρο της δημοσιογραφικής ατζέντα είναι η επικείμενη άφιξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στην Ρόδο. Αλλά και η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, της Ιδηράς Κυρίας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη, στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στην Ρόδο, στην Σίμη, στην Χάλκη όπου βρίσκεται αυτή την ώρα. Αλλά και αύριο με την επίσκεψή της στην ΚΟ για σειρά έργων που θα αποδοθούν και βεβαίως έχουμε και εγγένεια. Αντιδράσεις και αίσθηση προκάλεσε βεβαίως η επίθεση που εξαπέλυσε χθες εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος, ενώ προηγήθηκε και ένταση με φραστικό επεισόδιο μεταξύ του ιδίου και της Υπουργού Πολιτισμού, παρουσία και της κυρίας Παναγιωταρέα στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι.

Μια ημέρα αφιερωμένη στην αποκατάσταση και απόδοση σημαντικών μνημείων της Ρόδου δεν μπορούσε να έχει αυτή την εξέλιξη και αυτή την κατάληξη αυτή η χθεσινή ημέρα μετά από τα τρία έργα με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, εφόσον δεν ήταν και εγγένεια έργων, ήταν απόδοση των μνημείων αυτών. Και ο Δήμαρχος επέλεξε με αυτή την σύγκρουση να επέλθει η ρήξη με την κυβέρνηση και βεβαίως με την Υπουργό Πολιτισμού.

Όπως σας είπα, ο Υπουργός Πολιτισμού ήδη από τις 9 και 4 το πρωί πρέπει να ξεκίνησε με την παρουσία της εκεί τα Θυρανίξ και της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο, με τον αγιασμό βεβαίως από τον Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελορίζου, τον κύριο Χρυσόστομο, τον οποίο σας προαναγγέλνω ότι θα τον φιλοξενήσω την Δευτέρα 15 Ιουνίου στην εκπομπή «Μαζί στις 10». Αλλά έχουμε και τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου της Χάλκης, Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο ήδη λειτουργεί, και ο Δήμαρχος, ο Άγγελος Φραγκάκης, είχε μιλήσει στο πρωινό Εξπρές και την Ερένα Παυλάκη για την απόδοση αυτών των έργων, για τα θυρανίξια, για τα εγγένεια του μουσείου και βεβαίως για την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στο νησί του. Βεβαίως, ο Υπουργός θα επιστρέψει στην Ρόδο, γιατί το απόγευμα έχουμε και νέα απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Μουράτ Ρέι στο νησί μας. Πραγματικά σε ένα οδηπορικό, έτσι, απόδοση έργων ή τέλης συγγενείων, με την Υπουργό να βρίσκεται στην Ρόδο από το βράδυ της Τρίτης, αν θυμάμαι καλά, ναι, από το βράδυ της Τρίτης. Συνοδευόμενη και από την Διευθύντρια του Γραφείου της του Υπουργείου Πολιτισμού, την Άννα Παναγιωταρέα. Και αύριο σειρά έχει και η ΚΟΣ, γιατί ακολουθούν στην ΚΟ τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα στην πόλη, τα εγγένεια του τεμένους Δευτερτάρ, η απόδοση της πύλης του φόρου, η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στον Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου, τον κύριο Ναθαναήλ. Και πάλι θα επιστρέψει η Υπουργός Πολιτισμού στην Ρόδο, γιατί αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει εδώ στον τόπο μας και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης του υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων στην Ρόδο.

Βεβαίως όλα αυτά θα κορυφωθούν με την άφιξη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σάββατο στο νησί, και λίγο αργότερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη. Το τετραήμερο απόδοσης και εγγενείων έργων πολιτισμού ξεκίνησε χθες Τετάρτη στα Δωδεκάνησα. Παρουσία, όπως είπαμε, της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, με τις επισκέψεις της στα τέσσερα νησιά. Παραδίδοντας έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Χθες παραδόθηκε το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Σίμη. Εκεί ήταν παρόντες ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, που μίλησε το μεσημέρι στην εκπομπή Δημοσιογραφικές Βολές στην Δέσποινα και στον Γιάννη. Ο οποίος μάλιστα είπε ότι υπάρχει θετική εξέλιξη για το ζήτημα της αδειοδότησης των καταστημάτων στη Σίμη. Τουλάχιστον αυτό προανήγγειλε υπουργός, όπως τόνισε στην εκπομπή ο κύριος Ασπράκης. Εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονιστική ρύθμιση του λιμανιού, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Δήμο να οριοθετήσει χώρους και να προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις, με συγχωρείτε. Και βεβαίως για το θέμα αυτό είχαμε συζητήσει άπειρες φορές και μέσα από αυτή την εκπομπή νεότερων μνημείων. Είχαμε κάνει τις πέργολες με βάση τις προδιαγραφές που μας υπέδειξαν και λοιπά. Κάναμε έξοδα για να τα φτιάξουμε όλα αυτά και τώρα μας λένε αυτού και από την αρχή να τα ξυλώσουμε και να κάνουμε, μάλλον να πάμε πίσω για να έχουμε απλές κατασκευές, μάλλον με ομπρέλες ή με ανεμιστήρες κλπ. Αλλά ποιος θα αντέξει, σου λέει, να καθίσει με αυτές τις θερμοκρασίες που έχει η Σίμη.

όταν για παράδειγμα η Ρόδος μπορεί να έχει 35 βαθμούς, εσύ έχει 42. Αντίστοιχα με τη Λίνδο δηλαδή, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε ο άνθρωπος είχε εκφράσει τον προβληματισμό του, το παράπονό του, την αγανάκτησή του και ήταν στο αντίστοιχο κλίμα που είναι και όλοι οι επιχειρηματίες στην ΣΥΜΗ για το θέμα αυτό. Χθες ξεκίνησε η Υπουργός Πολιτισμού με την παράδοση του έργου αποκατάστασης, το ανακαινισμένο μάλλον κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην ΣΥΜΗ και βεβαίως κατά την ομιλία του Μητροπολίτης Χρυσόστομος την ευχαρίστησε θερμά την ίδια αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναστήλωση και του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Ο Σεβασμιότατος υποδέχθηκε την Ελίνα Μενδώνη στο Μητροπολιτικό Ναό και αναφέρθηκε στην ιστορία του μνημείου. Το λιθόκτιστο κοδωνοστάσιο ύψους 24 μέτρων και μπαρόκ αρχιτεκτονικού ρυθμού που ανεγέρθηκε το 1880, ωστόσο υπέστη σοβαρές ζημιές από σεισμούς και γερμανικούς βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί επικίνδυνο και τιμόροπο. Η αποκατάστασή του κατέστη εφικτή μετά από στατική μελέτη που εκπονήθηκε το 2016 με δωρεά της Ιεράς Μονής Πανορμήτη και με την καθοριστική παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού το 2020. Και το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας που ετήθηκε προς την αρμόδια Υπουργό Μητροπολίτης της Ίμης. Τόνισε ότι υπήρξε σημαντικό πνευματικό και εκπαιδευτικό κέντρο του νησιού, καθώς εκεί λειτουργούσε η περίφημη ελληνική σχολή του Κάστρου. Η κυρία Μενδώνη ανταποκρίθηκε θετικά έτσι στο αίτημα του Μητροπολίτη, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι η εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου θα προχωρήσει σε μια πρώτη διερεύνηση των δυνατοτήτων αποκατάστασης του μνημείου στο πλαίσιο της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Υπάρχει και πολύ πλούσιο φωτορεπορτάζ μαζί με όλο το ρεπορτάζ μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr. Μπορείτε να δείτε πλούσιο υλικό από τα στιγμιότυπα, από τα όσα εκτυλίχθηκαν χθες στην Εσίμη. Και βεβαίως σε κλίμα συγκίνησης, ο Μητροπολίτης έδωσε στην Υπουργό μια ειδικά φιλοτεχνημένη εικόνα του Τιμίου Προδρόμου ως αναμνηστικό δώρο. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική η στιγμή κατά την οποία η κυρία Μενδώνη χτύπησε μαζί με μαθητές του Πετρίδιου Δημοτικού Σχολείου τις καμπάνες του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου.

Όλα αυτά που σας περιγράφω τόση ώρα και όλα όσα σας είπε νωρίτερα και η Ρένα Παυλάκη από το πρωινό Express, βεβαίως θα κορυφωθούν με την άφιξη του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στο νησί μας, στο νησί της Ρόδου. Του Κυριάκου Μητσοτάκη το Σάββατο στο νησί μας, στο νησί της Ρόδου.

0: καρός εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και αναπτύσσεται σε 5 επίπεδα με θεματικές 17 στάσεις. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στα αρχαία νεόρια του πολεμικού λιμένα της αρχαίας Ρόδου, στο μνημειώδες τετράπυλο, στις μεσαιωνικές οχυρώσεις, στο υποτικό νοσοκομείο και στους ιστορικούς κήπους του κυβερνήτη. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος μέχρι πρόσφατα παρέμενε μη επισκέψιμος και μη αναδεδειγμένος, ενώ πλέον αποτελεί ένα νέο σημείο αναφοράς για την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Επαναλαμβάνω, στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου θα εγκαινιάσει αυτό τον αρχαιολογικό χώρο ο Πρωθυπουργός, παρουσία βεβαίως και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιώργου Χατζημάρκου. Εκεί θα είναι, φαντάζομαι, άπαντες και οι βουλευτές. Στη Ρόδο θα είναι και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν πάμε σε όλα αυτά και τι θα προηγηθεί των εγγενείων της Περβόλας, να σας πω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει πολίτες το Σάββατο στην 1 το μεσημέρι στην καφετέρια Όπερα Γκράντε στην Καζούλη, πίσω από το Εθνικό Θέατρο, για να καταλάβετε. Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία, αν θέλετε, να συζητήσετε με τον Πρωθυπουργό, να βρεθείτε τέτα τέτ κοντά του, να του πείτε και το παράπονό σας, το πρόβλημά σας, ή να τον συγχαρείτε αν είστε στους ψηφοφόρους της Γαλάζιας Παράταξης, γιατί θα είναι εκεί για να συναντήσει τους πολίτες. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου έχουμε τον Πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη, για όλα αυτά που αναφέρω ήδη εγώ εδώ και 15 λεπτά σχεδόν ως ένα μεγάλο πρόλογο, κύριε Καραγιάννη, με αφορμή όλο αυτό το διπορικό, με την απόδοση έργων, με τα εγκαίνια έργων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα από την αϊκίνητη Υπουργό Πολιτισμού στα 4 νησιά της Δωδεκανήσου, γιατί φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλα στη συνέχεια, επειδή και το Αγαθονήσι εκεί με το νέο αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο που έγινε, περιμένει και εκεί εγκαίνια από την Υπουργό, φαντάζομαι σε δεύτερο χρόνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαμπή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: πραγματικά είναι τιμή για τον τόπο μας το να επισκέπτεται ένας πρωθυπουργός ένα τόπο. Πάντα είναι τιμή και πάντα ένας πρωθυπουργός όταν έρχεται σε ένα τόπο, μόνο καλό μπορεί να φέρει, και αυτό περιμένουμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει αποδείξει ότι είναι ο πρωθυπουργός που έχει επισκεφτεί περισσότερες φορές από όλους τους πρωθυπουργούς της χώρας. Αν το δείτε,
0: Ρόδο
1: και τα Δωδεκάνησα.
0: Όπως το λέτε, έχετε
1: είναι πολλοστή φορά που έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και το ενδιαφέρον του για τον Ρόδο και για τα Δωδεκάνησα, κυρία Παμπρή, είναι μεγάλο. Όπως προείπατε και στον πρόλογο σας πάρα πολύ σωστά, το Υπουργείο Πολιτισμού, αν θυμάστε τα παλαιότερα χρόνια, όλος ο κόσμος έλεγε και όλοι μας λέγανε, και οι φορείς και ο Δήμος και οι περιφέρειες, διαχρονικά λέγαμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού από τη Ρόδο μόνο παίρνει χρήματα και δεν αποδίδει. Τώρα ήρθε η κυρία Μενδώνη, αυτή η ακίνητη υπουργός, θα έλεγα εγώ, μια υπουργός η οποία έχει χαράξει ένα μεγάλο έργο, όχι τώρα μόνο, είναι πάρα πολλά χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι επικυβερνήσεως Πασόκ ήταν γενική γραμματέα του Υπουργείου. Είναι μια υπουργός η οποία δίνει άμεσες λύσεις και γρήγορες λύσεις. Και το Υπουργείο Πολιτισμού πλέον παράγει έργο και στα Δωδεκάνησα και ειδικά στη Ρόδο. Μόνο το Εθνικό Θέατρο, κυρία Παμπρή, θα ξέρετε ότι είναι 16 εκατομμύρια ευρώ έργο εκτελείται αυτή τη στιγμή μόνο το Εθνικό Θέατρο. Και αν βάλετε και την Περβόλα, και αν βάλετε Στικό, αν βάλετε στη Χά, και όπως είπατε, αν βάλετε στην Ίσυρο, το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή εκτελεί έργα στα Δωδεκάνησα περίπου στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ένα σημαντικό έργο.
0: Ναι. Ένα σημαντικό έργο, πραγματικά. Και νομίζω ότι η συγκεκριμένη υπουργός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Έχει τόσα χρόνια εμπειρίας. Έχει διατελέσει από Γενική Γραμματέας έτσι μέχρι την κορυφαία τιμητική θέση βεβαίως της Υπουργού όλα αυτά τα χρόνια. Και ήδη και στην Ρόδο από χθες ξεκίνησε και η απόδοση έργων. Έχουμε και σήμερα το απόγευμα πάλι και αύριο, δηλαδή ένα τετραήμερο.
1: Και κορυφώνεται με την παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια πλέον της Περβόλας, ένα σημαντικό έργο, το οποίο όταν επισκέφτηκε η Υπουργός Πολιτισμού και είδε αυτό το χώρο τον αξιοποιήτο, έδωσε αμέσως εντολή να συνταχθεί μελέτη και να γίνει αυτό το όμορφο και τεράστιο έργο μέσα στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης, η κυρία Παμπρή, που θα είναι επισκέψιμο για τους κατοίκους και της Ρόδου και τους επισκέπτες.
0: Και βεβαίως θα προσθέσω

0: Πες εγώ ότι σε όλα αυτά έχει βάλει πολύ καλά το χεράκι του για να δοθεί και κίνητρο στο να προχωρήσουν όλα αυτά. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Καθημάρκος, που έχει μια άψογη άριστη συνεργασία με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, και έτσι έτρεξαν και όλα αυτά, η αλήθεια, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνεργάζεται άψογα με όλους τους υπουργούς. Δεν έχει να κάνει με το που πρόσχεται ο κάθε περιφερειάρχης και ο κάθε δήμαρχος. Έχει αποδείξει ότι ο πρωτοαρχικός του στόχος είναι η ανάπτυξη της Δωδεκανήσου και της Ρόδου. Έτσι λοιπόν με την Υπουργό Πολιτισμού έχει μια άριστη συνεργασία και φαίνονται τα αποτελέσματα, κυρία Παπρή, φαίνονται τα αποτελέσματα όχι μόνο στη Ρόδο αλλά και σε σειρά έργων που θα εγκαινιάσει ή που θα αποδώσει η Υπουργός μας τις επόμενες μέρες. Χθες ήταν στη Χάλκη.
0: Σήμερα στη Χάλκη, ναι, σήμερα αυτή την ώρα.
1: Χθες ήταν στη Σήμη. Θα επισκεφτεί και άλλα νησιά.
0: Αύριο η Κόσμε, πολλά έργα και εκεί.
1: Δηλαδή βλέπετε ότι ένα φαχτολός έργων γίνεται στα Δωδεκάνησα που εκτελείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά πρέπει να το, όπως σας είπα και στην αρχή, ήταν το παράπονο των Δωδεκανησίων, το παράπονο των Ρωδιτών, ότι από το Υπουργείο Πολιτισμού ίσπρατε το κεντρικό κράτος, αλλά δεν απόδειξε κανένα έργο. Πέστε μου τα προηγούμενα χρόνια, κυρία Παμπρή, ποιο έργο εκτέλεσε το Υπουργείο Πολιτισμού στη Ρόδο ή στα Δωδεκάνησα. Και ένα θέλω να μου πείτε. Για να δούμε και τα πράγματα όσοι έχουν, έτσι.
0: Μα δεν θυμάμαι κι εγώ η αλήθεια τόσα χρόνια δημοσιογραφικά ποτέ έτσι να είναι μια σειρά έργων τόσα πολλά με την απόδοσή τους ή με την εγκαινίασή τους σε ένα τετραήμερο διπορικού από το ένα στο άλλο νησί να τρέχει υπουργός, η αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δεν θα έχει να κάνει μόνο με αυτό το θέμα.
0: Ναι,
1: θα
0: πριν πάμε σε αυτό, επειδή αναφερθήκαμε ας πούμε στον Περιφερειάρχη, θέλω να πάμε τώρα στην περίπτωση του Δημάρχου με αφορμή την ανάρτησή του χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκάλεσε αίσθηση, αντιδράσεις και βεβαίως είχε προηγηθεί μεταξύ του ιδίου και της Υπουργού και ένα φραστικό επεισόδιο στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο θεσμός του Δημάρχου, επειδή στον υπηρετώ και εγώ την άπαυμα τοπική καθοδική, ο θεσμός του Δημάρχου είναι ένα θεσμός το οποίο το κόμμα μου, η Νέα Δημοκρατία, και το σέβεται και τον τιμά και τον εκτιμά. Από εκεί και ύστερα τώρα ότι είχε προκύψει χθες, εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμουν παρόν, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, γιατί είδα κάποιες ανακοινώσεις από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες τώρα βγήκαν να προστατεύσουν τον Δήμαρχο σε εισαγωγικά, βγάζοντας ανακοίνωση. Αυτό λοιπόν δεν είναι... σωστό και δεν είναι επιτρεπτό από εμάς, από τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Παμπλητώα, το όποιο επεισόδιο έγινε.
0: Καλά, εγώ αναφέρομαι στην ανάρτηση.
1: Καλό είναι να πέσουν οι τόνοι, καλό είναι να καλιάσουμε μια υπουργό η οποία κάνει έργα. Το θεσμό, όπως είπαμε, του Δημάρχου το σέβεται και της τοπικής αυτοδιοίκησης το σέβεται η Νέα Δημοκρατία και το έχει αποδείξει στην πράξη. Από εκεί και πέρα τώρα δεν θα μείνουμε σε αυτό το επεισόδιο, θα μείνουμε σε αυτές τις αποδόσεις που έγιναν χθες, τρία σημαντικά έργα και σε αυτό πρέπει να μείνουμε, κύριε Παμπρία. Αν θέλουν κάποιοι να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, ας συμμετάξουν. Η Νέα Δημοκρατία, έρχονται εδώ οι υπουργοί για να εγκαινιάσουν έργα και για να δώσουν λύσεις σαν Δωδεκάνησα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού, γιατί δεν είναι μόνο βεβαίως τα εγκαίνια της περβόλας ή η συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες ο Πρωθυπουργός, μια ωραία κίνηση που συνήθως αυτή γίνεται προεκλογικά, κύριε Καραγιάννη. Να
1: πηγαίνει. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το ένασμα έγινε από το συνέδριό μας, το οποίο έγινε πριν 20 ημέρες. Είμαστε πλέον σε μια, χθες το είπε και ο Πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή, επί ευκαιρίας, κυρία Παμπλή, θα ήθελα να σε χαρώ τον νέο γραμματέα μας, τον κύριο Κυρανάκη, ένα νέο παιδί, τον νέο γραμματέα του Νέα Δημοκρατίας, ένα νέο παιδί, ένα από την γενιά των 40 που λέμε εμείς, που του εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός αυτή τη θέση και του εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο του. Χθες λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα όργανα μας, του έδωσε και το ένασμα της αρχής της προεκλογικής περίοδου. Δηλαδή έχουμε πει πια σε προεκλογική περίοδο, βεβαίως θα μείνουμε σε αυτό που έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό που λέει το εννοεί και το κάνει, ότι οι εκλογές θα γίνουν την ώρα τους, και, δηλαδή το 27,
0: την άνοιξη του 27,
1: το Φεβρουάριο, τον Απρίλιο δεν ξέρω, αλλά θα γίνουν την άνοιξη του 27, ναι. Αυτό διαμηνεί ο Πρωθυπουργός, έχουμε ακόμα έργο να αποδώσουμε, έχουμε είναι, είμαστε όπως είπε στο μαραθώνιο και πρέπει από την αρχή να δείξεις καλά στοιχεία για να πάρεις τον, για να πάρεις τον αγώνα. Βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και απλώς επισήμανε στους βουλευτές μας και σε όλα τα στελέχη μας ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, πρέπει να φουλάρουμε τις μηχανές για να είμαστε έτοιμοι για την τρίτη τετραετία που πιστεύω ότι θα πάρουμε.
0: Και έχετε και νέο γραμματέα από χθες, έτσι, στο κόμμα. Έναν νέο άνθρωπο, τον κύριο Κυρανάκη, που δεν είναι ακόμα ούτε 40 ετών, έτσι.
1: Έναν νέο άνθρωπο, όπως σας είπα, τον Κυρανάκη, τον οποίο εμπιστεύεται ο Πρωθυπουργός. Είναι ένας έλεγχος το οποίο ξεκίνησε από την ΟΝΕΔ, ξεκίνησε, μπορεί να λέγα, από τη ΔΑΠ. Είναι ένας έλεγχος από τα σπλάχνα τα δικά μας της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι με την αποτελεσματικότητά του και με την νεανική του έτσι φρεσκάδα θα δώσει άλλο τόνο στο κόμμα μας και θα το οθήσει προς τις εκλογές με μια συσπήρωση η οποία όσο περνάει ο καιρός και όσο βλέπει ο κόσμος το τι η πόλεμο δέχεται Νέα Δημοκρατία, δηλαδή σε τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το εξής, ότι είμαστε μόνοι μας και όλοι οι άλλοι. Αυτό καταλαβαίνει η κυρία Παμπρή, ότι ο κόσμος έχει να επιλέξει ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τους άλλους. Αυτό είναι.
0: Πάμε λίγο και στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
1: Είναι ένα δίλημα, διότι όλοι δεν θέλει κανένας με κανένα συνεργασία. Η καιρή είναι δύσκολη. Βλέπετε γύρω μας ότι υπάρχουν πολέμοι, βλέπετε ο πόλεμος στην Ουκρανία πόσα χρόνια κρατάει, βλέπετε δίπλα μας ότι αναζωπυρώνεται πάλι ο πόλεμος. Ναι. Η χώρα θέλει μια σταθερότητα και τη σταθερότητα αυτή τη δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτό και να τον πιστεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Για πείτε μου τώρα για το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Θα πάει στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου το πρωί μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι αυτό που είπατε, ότι στο Όπερα Καφέ εκεί πέρα θα.
0: Μία η ώρα το μεσημέρι, ναι.
1: Θα δεχτεί τον κόσμο, θα μιλήσει με τον κόσμο. Βεβαίως θα κάνει κάποιες συναντήσεις. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Θα εγκαινιάσει την Περβόλα, όπως είπαμε, το απόγευμα. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Το περιμένουμε από ώρα σε ώρα. Να είμαστε έτοιμοι να πούμε κάτι συγκεκριμένο στον κόσμο. Γιατί
0: Πάντως, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, και θα προηγηθεί η επίσκεψή του στο παλιό νοσοκομείο. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Ναι, και ότι θα έχει συνάντηση εργασίας.
1: Εμείς δεν έχουμε κάτι οριστικό για να βγούμε να το πούμε επίσημα. Αυτά όλα που λέτε είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες.
0: Ναι, το είπα.
1: Μπορεί να είναι και αληθής.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχετε τις επόμενες ώρες το αναλυτικό πρόγραμμα.
1: Το γεγονός και μόνο η επίσκεψη ενός πρωθυπουργού του πρωθυπουργού της χώρας, κυρία Παμπρή, στον τόπο μας, μόνο καλό μπορεί να προσφέρει και τίποτε άλλο.
0: Ναι. Εσείς τώρα μαζί με τους πολίτες θα βρίσκεστε ασφαλώς σε όλη αυτή την επίσκεψη, περιοδία, τα εγγένεια, τη συνάντηση με τους πολίτες. Εσείς κατηδίαν, κύριε Πρόεδρε, γιατί είστε και κοινοτάρχης στην Απολακιά πάρα πολλά χρόνια, αυτοδιοικητικός έμπειρος, πέρα από πρόεδρος της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Τι θα θέσετε στον Πρωθυπουργό? Τον έχετε απέναντί σας για 5 λεπτά. Τι θα του πείτε κατηδίαν?
1: Πρέπει να μην κρυπόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό που θα πω στον κύριο Πρωθυπουργό είναι να κοιτάξουμε τον κόσμο, να κοιτάξουμε τη μεσαία τάξη και να κοιτάξουμε τους αγρότες, να κοιτάξουμε τη ραχοκοκαλιά, ας πούμε, της κοινωνίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα καλά, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα οδεύουν, ας πούμε.
0: Πολύ γενικόλογα μου τα λέτε, Πρόεδρε. Κατηδίαν, τι θα του πείτε?
1: Η ακρίβεια είναι εκείνη, κυρία Παμπρή, που θα πω στον Πρωθυπουργό. Βεβαίως γίνονται προσπάθειες, βεβαίως το Υπουργείο κάνει κάποιες προσπάθειες για να κρατήσει σταθερά τις τιμές, αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα το κάτι παραπάνω. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την ακρίβεια, η οποία είναι εισαγόμενη μεν, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσει.
0: Αυτά είναι τα γενικά που είναι πρώτο πρόβλημα. Βασικός αντίπαλος του κυρίου Μητσοτάκη, κύριε Καραγιάννη, δεν είναι ούτε το Πασόκ, ούτε η Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, ούτε κανένας. Είναι η ακρίβεια. Είναι τα προβλήματα αυτά της κοινωνίας. κοινωνίας, όπως τα περιγράψατε.
1: Αυτό δείχνουν και οι μετρήσεις της δημοσκοπήσεις και από πριν.
0: Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω. Αλλά κάτι που αφορά τον τόπο μας, κάτι ειδικότερο θα του θέσετε, θα του πείτε π.χ. για το ΦΠΑ στη Ρόδο ή κάτι άλλο που εσείς έχετε σκεφτεί.
1: Βεβαίως θα του θέσουμε το ΦΠΑ στη Ρόδο, διότι το διεκδικούμε, το διεκδικούν και οι βουλευτές μας, το διεκδικούμε όλα τα στελέχη. Βεβαίως θα του πούμε για το ΦΠΑ στη Ρόδο, ότι εφόσον η χώρα πια δημοσιονομικά πάει καλύτερα, θα μπορούσε να γίνει και στη Ρόδο η μείωση του ΦΠΑ και θα το επιμένουμε, και αυτό θα είναι ένα από τα αιτήματα που θα του βάλουμε ως προτεραιότητα του Πρωθυπουργού για να μειώσουμε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στη Ρόδο, που να σας πω, κυρία Παμπρίτ, και πρέπει να το λέμε, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν εκείνη που μείωσε τους συντελεστές ΦΠΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ με την επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ οι μειωμένοι συντελεστές χάθηκαν αυτά τα δεκάνησα. Αυτό πρέπει να το λέμε. Δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία που αύξησε τους συντελεστές ΦΠΑ, ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα θα του θέσετε λοιπόν το θέμα για επιστροφή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.
1: Και είναι κάτι που το ζητά όλος ο ροδιακός κόσμος, και θα του το θέσουμε. Διότι όπως ξέρετε, στην προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης εξάγγειλε τις μειώσεις ΦΠΑ σε διάφορα νησιά, όπως και στα χωριά, όπου τη χάνω να είμαι κοινοτάρχης, ότι το συναπολακιάσουμε παράδειγμα στα χωριά κάτω των 500 κατοίκων και μηδένισε το έμφυα. Αυτά είναι επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας ή ήταν κάποια αρχή. Θα του πούμε να συνεχίσει να στηρίζει αυτούς πραγματικά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τους ευάλωτους, τα νοικοκυριά.
0: Τα ευάλωτα νοικοκυριά λοιπόν, τη μεσαία τάξη, την ακρίβεια, τους αγρότες και το ΦΠΑ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί η επικαιρότητα του απαιτεί, κύριε Καραγιάννη, να σας έχουμε κοντά μας, και ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Οπότε περιμένουμε πλέον, όταν έχετε εικόνα, και το αναλυτικό πρόγραμμα. Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ. Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Απολακιάς και πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Ρόδου της Νέας Δημοκρατίας για την άφιξη του Πρωθυπουργού και τι θα ακολουθήσει βεβαίως, αλλά και την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού με αυτά τα έργα που έχουμε αναφέρει αναλυτικότατα, και μπορείτε να διαβάσετε με εκτενή ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, και μέσα από την ηλεκτρονική μας έκδοση realvoice995.gr.

0: Βεβαίως υπάρχει σήμερα και ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου του Γιώργου Χατζημάρκου για την τετραήμερη περιοδία της Υπουργού Πολιτισμού και τα έργα πολιτισμού που παραδίδονται εδώ στην περιοχή. Η Δωδεκάνησος τονίζει, βιώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης πολιτιστικής της ιστορίας, καθώς μέσα σε μόλις 4 μέρες παραδίδονται συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα πολιτισμού. Πρόκειται για μία πρωτοφανή παρέμβαση που αναδεικνύει τον πλούτο και την πολιτισμικότητα των νησιών, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί την συνέχιση μεγάλων έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων. Ο Περιφερειάρχης χαρακτηρίζει ιστορική την τετραήμερη περιοδία της Λίνας Μενδώνη σε Ρόδο, Σι, Μιχάλη και Κεκό, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο πλέγμα παρεμβάσεων σε πολιτιστικά μνημεία που υλοποιήθηκε ποτέ στην Δωδεκάνησο. Ένα απλό ευχαριστώ στη Λίνα Μενδώνη είναι πολύ λίγο, τονίζει χαρακτηριστικά. Για την υπέροχη κυρία, την Υπουργό Πολιτισμού, αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω αυτό που πιστεύω. Ζει, πιστεύει και αναπνέει τον ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο κανείς άλλος. Η προσωπική της μέρημνα, η αγάπη και η φροντίδα της για τον πολιτιστικό μας πλούτο, η αποφασιστικότητά της, το πάθος με το οποίο εργάζεται αδιάκοπα, είναι η κύρια πηγή των αποτελεσμάτων στη διαφύλαξη του πολιτιστικού μας πλούτου, ανεκτίμητη. Πάμε στην Κώστη Κλεοπάτρα Μισαηλίδου, γιατί και εκεί, όπως έχουμε πει, περιμένουν αύριο την Υπουργό Πολιτισμού μαζί με όλα τα υπόλοιπα γεγονότα που θα μας μεταφέρει. Καλημέρα, Κλεοπάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλημέρα στους ακροατές μας. Έτσι ακριβώς, και εμείς αύριο περιμένουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, όπου θα ξεκινήσει με τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα. Θα ακολουθήσουν τα εγγένεια του τεμένου Ντεφτερντάρ στην Πλατεία Ελευθερίας. Λίγο αργότερα θα γίνει η απόδοση της πύλης του φόρου και μισή ώρα αργότερα η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων στον νοτιοανατολικό προμαχώνα επίδη της οδού Ιπποκράτους. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς με ανυπομονησία να ζήσουμε αυτές τις στιγμές που ζήσατε κι εσείς χθες εκεί στη Ρόδο.
0: Πριν συνεχίσεις για τις άλλες ειδήσεις, απλά να προσθέσω και εγώ ότι με βάση την ανάρτηση του Περιφερειάρχη εδώ για την επίσκεψη της Υπουργού στην Ρόδο, τονίζει ότι θα κάνουν αυτοψία και οι δύο μαζί σε δύο τεράστια σημασίες ακόμη εργοτάξια που είναι σε εξέλιξη στο Εμβληματικό Εθνικό Θέατρο και στο Μουσουλμανικό Σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης. Οπότε συνεχίζεις, Κλεοπάτρα μου, γιατί ήθελα να το αναφέρω και αυτό επειδή είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, απλά και εγώ ήθελα να πω ότι περιμένουμε και εμείς να ζήσουμε αυτές τις στιγμές που ζήσατε και εσείς χθες, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική εξέλιξη ήταν αυτή για όλα αυτά τα τοπόσημα που αναφέραμε, και για το τέμενος Ντεφτερντάρ στην Πλατεία Ελευθερίας και για την πύλη του φόρου. Μετά από τον καταστροφικό σεισμό του 17 ήταν κάτι που το περίμενε όλη η τοπική κοινωνία. Βέβαια, γιατί πραγματικά έχει ομορφύνει και πάλι το κέντρο μας. Ήδη οι τουρίστες στέκονται και βγάζουν άπειρες φωτογραφίες και φαίνονται ότι όλα είναι σαν ολοκένουργια, καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα, όπου σε κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση συνεδριάζει αυτή την ώρα, σήμερα 5η 11 Ιουνίου, το Δημοτικό Συμβούλιο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, με ένα θέμα, μοναδικό θέμα, την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου της ΚΟ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ για την περίοδο 2026-2027. Το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ λοιπόν καλείται να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και να καθορίσει τον αριθμό των μαθητευόμενων που θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες του Δήμου κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος, ενώ εισηγητής του θέματος είναι ο Αντιδήμαρχος ο κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής. Τώρα, να δούμε ένα άλλο θέμα εδώ στο νησί μας. Ένα νέο μόνιμο γραφείο της ΔΕΙΑΚΟ λειτουργεί πλέον στην κοινότητα αντιμάχιας, εξυπηρετώντας τους κατοίκους του τριγώνου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή αντιμάχια, καρδάμενα και κέφαλο, στο πλαίσιο της αποκέντρωσης των υπηρεσιών της επιχείρησης. Το γραφείο αυτό στελεχώνεται με εξειδικευμένο υπάλληλο και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να διεκπεραιώνουν καθημερινές υποθέσεις χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν στην πόλη της ΚΟ, που είναι και τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Μεταξύ άλλων μπορούν να πληρώνουν λογαριασμούς, να ζητούν έγγραφα, να υποβάλλουν αιτήσεις για ίδρυυση και αποχέτευση, αλλά φυσικά και να δηλώνουν προβλήματα ή βλάβες. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΟ, κύριος Σταμάτης Καμπουράκης, χαρακτήρισε τη λειτουργία του γραφείου ως ένα σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση των δημοτών, τονίζοντας ότι στόχος είναι η καλύτερη και η πιο άμεση εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία και ειδική γραμμή αναγγελίας βλαβών, η οποία λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα μέχρι αργά το βράδυ, και μέσω αυτής της γραμμής υπάλληλος της ΔΕΙΑΚ καταγράφει τα περιστατικά και τα προωθεί άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης να γίνεται πιο γρήγορα και οργανωμένα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο ή αύριο θα τα πούμε πια?
1: Θα τα πούμε αύριο, λίγο πριν ξεκινήσει όλο το πρόγραμμα της κυρίας Μενδώνη, όπως προείπαμε.
0: Λοιπόν, και να πω ότι παραιτήθηκε πριν από λίγο από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, για την υπόθεση των πολεοδομιών, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες από ό,τι βλέπω στα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών. Κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους, αναφέρουν σχετικά κυβερνητικές πηγές. Θυμίζω ότι την παραίτησή του υπέβαλε την Δευτέρα 8 Ιουνίου και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Σε πολύ λίγο θα έχετε την δυνατότητα να δείτε και πλούσιο φωτορεπορτάζ επίσης από τον ιστότοπό μας, από την Χάλκη, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν εκεί με την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να κλείσουμε μελωδικά για να πάμε σε 2-3 λεπτά από τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων με όλες τις ειδήσεις, με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού, 12 κοντά σας είναι τα Σαράγιου, 1 με 2 οι δημοσιογραφικές βολές με την Δέσποινα Κουλούμπρη και το Γιάννη Μίνατσι. Αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ, 10 και 10 ακριβώς, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να καταστεί εφικτή αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασία στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 7 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τελέσει τα εγκαίνια της περβόλας στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Ένα σημαντικό τετραήμερο απόδοση και εγγενείων έργων πολιτισμού ξεκίνησε εντωμεταξύ από χθες στα Δωδεκάνησα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στην Σίμη, τη Ρόδο, τη Χάλκη και την ΚΟ, παραδίδοντας έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Χθες παραδόθηκε το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Σίμη. Κατά την ομιλία του Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγιάς του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Σε κλίμα συγκίνησης ο Μητροπολίτης προσέφερε στην Υπουργό ειδικά φιλοτεχνημένη εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κυρία Μενδώνη χτύπησε μαζί με μαθητές του Πετριδίου Δημοτικού Σχολείου τις καμπάνες του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του ναού. Το απόγευμα της Τετάρτης έγιναν και τρεις αποδόσεις έργων στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του τεμένους Ρετζέ Πασά, της αποκατάστασης και ανάδειξης των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης με επίκεντρο την πύλη του Αποστόλου Παύλου και του αποκατεστημένου αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Σκολιάδης, επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να μιλήσει, ενώ προηγήθηκε και ένταση με φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Υπουργού και του Δημάρχου στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι. Σήμερα ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Χάλκη για τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο και για τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Μουράτ Ρέι στην Ρόδο. Αύριο ακολουθούν στην ΚΟ τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του τεμένους Δευτερτάρ στην Πλατεία Ελευθερίας, η απόδοση της πύλης του Φόρου, η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων στη Ρόδο. Θετική εξέλιξη για το ζήτημα της αδειοδότησης των καταστημάτων στη Σίμη προανήγγειλε η Υπουργός Πολιτισμού κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στο νησί, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονιστική ρύθμιση του λιμανιού, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Δήμο να οριοθετήσει χώρους και να προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, επαναφερόμενος στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι ο υιοθέτηση ο ΑΟΣ. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με μια χυμαρόδη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Real Voice, ο Στέργος Τάγκας, πρώην λαϊκό μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, σήκωσε το γάντι απέναντι στην δικαστική κίνηση της επιχείρησης εναντίον του για όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς μέσω του Real Voice για την οικονομική της διαχείριση. Ο κύριος Τάγκας καλεί την εισαγγελική αρχή να τον ειδοποιήσει σήμερα κιόλας, προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του, ενώ προανήγγειλε ότι θα ζητήσει επισήμως την παρέμβαση επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για την διενέργεια ξενυχιστικού ελέγχου στην επιχείρηση. Έχει γεμίσει τενεκέδες της φέτας στο διαδίκτιο. Τα τρολ κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε στον Real Voice ο Μιχάλης Λουλούς, πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, για τα κακοήθη και υβριστικά σχόλια και την παραπληροφόρηση που διακινείται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εξυπηρετούν καταστάσεις ηθελημένα ή άθελά τους, καλώντας μάλιστα τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν για όλα αυτά που γράφονται καθημερινά στα social media, θίγοντας πρόσωπα που ασχολούνται με τον δημόσιο βίο και πολλές φορές και τις οικογένειές τους. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στην στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στην βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείσου, εφημέριο του Ναού της Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική εκκλησιαστική προσωπικότητα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμια από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα, έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχουμε και άλλη παρέτηση Γενικού Γραμματέα.
1: Ναι, έχουμε την παρέτηση του Γιώργου Διδασκάλου, που είναι Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος προείσταται και στο Κεντρικό Αρχιελικό Συμβούλιο. Προφανώς σχετίζεται με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Κάπως έτσι θα το δούμε. Τώρα μέσα στη μέρα θα αποσαφινιστούν ορισμένα πράγματα.
0: Δεύτερη μετά του Μπακογιάννη.
1: Ναι. Και έπονται κι άλλες.
0: Πρόεδρο και
1: Γενικών Γραμματέων.
0: Μάλιστα. Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια νέα υπόθεση που θα τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Σκανδαλώδη
1: υπόθεση. Και αυτή το ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έχει τον Πρωθυπουργό, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα που αγγίζει πολίτες, πολλούς πολίτες.
0: Εννοείται έτσι. Ότι θα ερωτηθεί. Εννοείται. Ναι. Όπως θα ερωτηθεί, επειδή μου στέλνουν εδώ μηνύματα φίλοι, και για τους Μητροπολίτες και τον διπλασιασμό των αποδοχών τους. Την ώρα που οι μισθοί των απλών κληρικών παραμένουν καθυλωμένοι.
1: Και σου λέει είναι 100. Τι σημασία έχει, οι συμβολισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως. Διότι διαβάζω εντωμεταξύ ότι λέει ο νέος μισθός του Μητροπολίτη είναι ανώτερος και από αυτούς ανωτά των δικαστικών.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Θα τα ρωτήσω αυτά το βράδυ.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Mm. Γιατί αυτά είναι και τα καθημερινά εκτός από τα μεγάλα πολιτικά.
0: Τι γίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχεις καταλάβει?
1: Όχι, τι να καταλάβω, τι είμαι εγώ Ρενικό. Κάλχας να καταλάβω τι γίνεται εδώ, πρέπει να είσαι μάντης.
0: Δεν ξέρω, χθες ο Πολάκης πήρε το όπλο του χθες. Άκουσες τι είπε? Τι περιμένουν, λέει, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι και να πάνε με κατεβασμένα παντελόνια. Το άκουσες αυτό?
1: Ναι, το άκουσα, ναι. Πολύ.
0: Τι θα γίνει τώρα εκεί?
1: Προκλητικό και...
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι 7 τα εκατομμύρια. Είναι 14.
1: Γιατί
0: είναι 7 φέτος και 7 του χρόνου. Έτσι άκουσα τον Νίκο Παπά το πρωί, ο οποίος μιλούσε εδώ στον Ιωσήφ και στην Αμαλία, στο Real FM, και είπε 7 εκατομμύρια φέτος και 7 εκατομμύρια του χρόνου, συν την έκτακτη επιδότηση για τις εκλογές. 7 και 7, 14 και συν την έκτακτη.
1: Καλά.
0: Και το κτίριο και το κόκκινο και η αυγή. Εδώ, με συγχωρείς, έχει πρίκα.
1: Πρίκα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρίκα.
1: Μια που είπες παπάς, όταν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τα δώσουν στους Μητροπολίτες, να μην παβαρεθεί το δημόσιο με άλλα. Κοίταξε να σου πω εγώ τώρα πραγματικά.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Κοίταξε Νίκο, είπες κάτι το οποίο βέβαια είναι ρητορικό, αν έχω καταλάβει. Εδώ, δηλαδή τι να σου πω. Λένε παρετούμε, λέει ο Φάμελος ότι θα πάμε συνταγμένα το επόμενο βήμα, και ο Τσίπρας δεν τους θέλει.
0: Είναι πολύ φανερό αυτό.
1: Είναι φανερό.
0: Ο άνθρωπος το είπε από την πρώτη στιγμή.
1: Θέλει,
0: η εκπρόσωπος της Ελλάς είπε δεν θέλουμε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Όποιος θέλει μπαίνει στην πλατφόρμα και γράφεται μέλος. Τι θα πει αυτό?
1: Και πολλά και σε πρόσωπα δεν θέλει.
0: Και ο Φάμελος ντύθηκε γαμπρός, πήγε στην εκκλησία και περιμένει. Δεν θα πάει η νύφη.
1: Τι περιμένεις ρε πρόεδρε, αφού έχει...
0: Δεν θα πάει η νύφη.
1: Πριν ένα χρόνο εντύθηκε γαμπρός. Ξανά τα ίδια. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν βλέπω. Κοίταξε, ξέρω πολύ καλά από πληροφόρηση ο Τσίπρας τη μεγάλη πλειοψηφία.
0: Άκου τώρα και αυτό που θα σου πω και πέτα το. Φαίνεται ότι στην Αμαλίας δεν θέλουν και τον Πολάκη απέναντι. Δηλαδή δεν θέλουν να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό Πολάκη, διότι εκτιμούν ότι έχει μια λαϊκή κοφτερή γλώσσα και ότι μπορεί να καταφέρει να μπει στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Και επομένως να κόψει ένα ποσοστό από τη δυναμική, της Ελλάς. Δεν ξέρω. Ούτε μαζί τον θέλουν ούτε χώρια. Δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν γίνονται αυτά. Πάντως και είπαμε και χτες νομίζω, και δεν είναι ωραία να μιλάς απαξιωτικά ακόμα και απολιτικά, ούτε εσύ το έχεις ούτε εγώ ευτυχώς. Για τους δυο μας, για πρόσωπα, για πολιτικές διαδρομές κλπ. Καθένας στη διαδρομή του, και ιδίως βουλευτές που κρίνονται από το λαό, έτσι. δεν μπορώ να έρθω εγώ, ας πούμε, και να παξιώνω μια παρουσία ενός βουλευτή ο οποίος έχει εκλεγεί, εκτός αν έχει υποπέσει σε διάφορα ζητήματα και δέχεται την κριτική. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που ο Τσίπρας δεν τους στέλνει στα ψηφοδέλτια.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτή η επιφύλαξη του Πολάκη έχει να κάνει και με το ποιοι θα πάνε στον Τσίπρα. Γιατί μπορεί να μείνουν και αρκετοί στη συγκρότηση ενός ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη ή τη Δούρου ή τον Παπά, δεν ξέρω ποιος θα μπορεί να ηγηθεί ένας τέτοιου σχήματος, ο οποίος όμως έχει μεγάλα προβλήματα. Αν παρουσιάζεται σήμερα 1,5%, έχει μεγάλη δυσκολία. Αλλά είπες και τα λεφτά, που τα λεφτά είναι και επικοινωνία, τα λεφτά είναι και μια δυναμική που μπορεί να σου δώσει μια ανάσα σημαντική και στα πολιτικά.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε λίγο, Διονύσης Τεμπονέρας, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Της Ελλάς, στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα. Και αμέσως μετά, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο ομιλός Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντην να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά. Δωρεάν ίντερνετ backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Σημειώστε cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κύριε Τεμπονέρα, βέβαια εσείς τώρα δεν ήσασταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχετε τέτοια διλήμματα και ήδη έχετε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι και λίγο δύσκολη αυτή η άσκηση το να μην θέλει ο κύριος Τσίπρας, που είναι δικαίωμά του και των στελεχών που την απαρτίζουν, να συνταχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε με ονόματα τα πράγματα, να πάρει ενδεχομένως παρετούμενους κάποιους βουλευτές και κάποιους να μην πάρει? Αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα, και αναρωτιέται κανείς αν αυτά περάσουν και πώς θα περάσουν στον κόσμο της ευρύτερης αριστεράς, για να αποτυπωθούν θετικά στην κάλπη για την Ελλάς.
2: Κύριε Δελατόλα, το ζήτημα το οποίο θέτεται είναι οι συνεργασίες στον ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, διότι περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξεκίνησε τώρα. Ξεκίνησε ήδη όταν είχε ψηφιστεί η απλή αναλογική από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2019. Συνεχίστηκε με πρωτοβουλίες στα πλαίσια της προοδευτικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2023. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ και εκδηλώσεων οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα με συμμετοχή εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς και άλλων κομμάτων. Άρα θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση περί συνεργασιών είναι μια συζήτηση η οποία δοκιμάστηκε, απέτυχε, εξαντλήθηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι
1: εσείς
2: είναι εκείνο
1: πάντως
2: το οποίο...
1: προσωπικά, να σας διακόψω, είσαστε επίμον σε αυτό πολύ, πολύ καιρό τώρα, από την πρώτη στιγμή.
2: Μα ακριβώς γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ακριβώς επειδή εξαντλήσαμε τη συζήτηση αυτή εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπήρχε άνεση και για προγραμματική συζήτηση και για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι και χωρίς να εμφανίζεται μια, αν θέλετε, τώρα συνεργασία με όρους πολιτικής αναπαραγωγής, κατά την άποψή μου δίνει ένα λάθος μήνυμα προς τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς, μέσω της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επιχειρούμε μια υπέρβαση στα υφιστάμενα σχήματα. Είτε αρέσει σε κάποιους είτε όχι, δυστυχώς η προσπάθεια σύνθεσης απέτυχε. Άρα χρειάζεται μια πολιτική υπέρβαση. Και εκεί νομίζω αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, όπου φιλοδοξεί να είναι ένας νέος τόπος συνάντησης αριστερών και προοδευτικών, όχι δυνάμεων πια, αλλά πολιτών, στα πλαίσια και στο έδαφος της κυβερνώσεως αριστεράς. Τώρα, σε σχέση με τα ζητήματα
1: αυτό
2: που
1: είναι πολύ γενικό. Υπάρχει μισό λεπτό.
2: Να το κάνω συγκεκριμένο. Αλλά,
1: να το κάνω κι εγώ μια ερώτηση πιο συγκεκριμένο. Καταλαβαίνω τι λέτε που αφορά την κοινωνία, τους πολίτες. Αυτά είναι πολύ ωραία και μακάρι να έχουν και την απήχηση που προσβλέπετε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα κόμμα το οποίο διαλύεται σιγά σιγά. Δεν αρέσουν οι λέξεις, αλλά αυτό είναι. Και ο Τσίπρας σου λέει: εγώ δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Οι βουλευτές λένε: ναι, θα πάμε εμείς την ώρα που πρέπει κτλ. Αυτό σας ρώτησα στην αρχή και το λέω με εσάς, χωρίς να έχετε και ευθύνη για το τι κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και τι κάνουν οι βουλευτές του.
2: Αρκετοί από εμάς είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό, πριν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον έχει ολοκληρώσει κατά την άποψή μας τον ιστορικό του κύκλο ήδη από το καλοκαίρι του 2023, οπότε και παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Όσα ακολούθησαν μετά είχαν στοιχεία πολιτικού εκφολισμού και ενδεχομένως ανέδειξαν ζητήματα και οργανωτικά και προγραμματικά και ιδεολογικά, τα οποία μάστιζαν το χώρο. Αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε ή πίστευε, εν πάση περιπτώσει, ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν με κάθε τρόπο είτε να διορθωθούν, είτε να υπάρξει κάποια άλλη πορεία στην πορεία του χρόνου, τότε προφανώς ούτε θα παρετείτο από βουλευτής και μέλος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα είχε κάνει την παρέτησή του ήδη το καλοκαίρι του 2023. Άρα λοιπόν, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία για εμάς τουλάχιστον ανήκει στο παρελθόν και έχει πείσει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε υποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Άρα αυτό το σήμα θέλουμε να δώσουμε. Μάλιστα. Και ακριβώς πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα σήμα ισοπεδωτικό. Διότι δεν έχει την ίδια διαδρομή, για παράδειγμα, ένας στέλεχος που ήταν σε κυβερνητικές θέσεις επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ή που έχει κρατήσει κομματικά πόστα κρίσιμα επί δεκαετίες με έναν ο οποίος προσέρχεται για πρώτη φορά σε έναν πολιτικό φορέα.
2: Εμείς σεβόμαστε.
0: Δηλαδή υπάρχει η ιστορία των ανθρώπων, υπάρχει η διαδρομή τους, υπάρχει η απήχησή τους στην κοινωνία. Είναι το ίδιο να προσέρχεται προς εγγραφή στο νέο κόμμα ο Σοκράτης Φάμελος και το ίδιο να προσέρχεται ένας 19χρονος φοιτητής ο οποίος κάνει την πρώτη του πολιτική κίνηση εγγραφόμενος.
2: Εμείς σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τη δική μας ιστορία, διότι υπήρξαμε μέλη στη λοβάτη του εγχειρήματος αυτού, δεν μετανιώνουμε προφανώς, κρατάμε τη θετική εμπειρία και την οποία εξακολουθούμε και υπερασπιζόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν πρέπει κάτι να απαντήσετε στην απόφαση τη συλλογική των συντρόφων σας του ΣΥΡΙΖΑ. Η αίσθηση που έχει δοθεί είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήραν μια απόφαση υπέρ του νέου σχήματος, του νέου πολιτικού σχήματος της Ελλάς, και έχουν μείνει μετέωροι. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης χθες είπε ότι προσέρχονται ορισμένοι, αυτό εννοήσε, με κατεβασμένα παντελόνια.
2: Εντάξει, εγώ δεν συμμερίζομαι, εκφράστηκε, και σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Ούτε εγώ τη συμμερίζομαι, αλλά το είπε.
2: Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, μια νέα πολιτική προσπάθεια, η οποία ξεκινάει όχι από τις βουλευτικές έδρες, όχι από κομματικά γραφεία, αλλά μέσα από την ίδια την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, όλο το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμά μας και τις πολιτικές μας προτάσεις θα τις διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και εκεί επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Εμείς δεν απαξιώνουμε κανέναν. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνδέεται, αν θέλετε, με κάποια διακριτική μεταχείριση ή για αν θέλετε με κάποια προκράτηση ή εξασφάλιση η οποία θα μεταφράζεται σε κάποια κομματική ή άλλη βουλευτική καρέκλα. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να λήξει. Πρώτον, γιατί πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης. Αυτό είναι ίδιο και γνώριμο πάντα της αριστεράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει και νέα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι μέσα από την κοινωνία των πολιτών να αναλυθούν. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν να προσφέρουν. Ξέρετε, στην αριστερά δεν πρέπει να έχουμε πολλούς στρατηγούς και λίγους στρατιώτες. Μας ενδιαφέρει να είμαστε όλοι στρατιώτες στον κοινό σκοπό.
1: Ωραία. Για πείτε μας τώρα, όσο μπορούμε, πήραμε τις απαντήσεις που καθένας μπορεί να καταλάβει. Το εγχείρημα είναι πράγματι δύσκολο να κάνεις αυτούς τους διαχωρισμούς.
0: Όχι, πάντως αυτά που είπε τώρα ο κύριος Τεμπονέρας τα είπε από την αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Το αν οι άλλοι πήραν συλλογικές αποφάσεις είναι άλλο ζήτημα αυτό.
1: Σωστό, σωστό. Για πείτε μας, κάθε κόμμα τώρα δεν σας είστε και έμπειρος και στα νομικά και στα πολιτικά. Κάθε κόμμα έχει ένα στόχο. Ο κ. Σαντουλάκης είπε: θέλω να βγω πρώτος με ένα ψήφο. Κυρία Καστιανού, δεν ξέρω τι λέει. Εσείς ποιος είναι ο στόχος, να είστε δεύτεροι, ντε και καλά, και βλέπουμε στην πορεία? Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει στα πολύ ωραία τσιτάτα που είπε ο πρόεδρος Τσίπρας και ο πρώην πρωθυπουργός να υπάρχει ένας εκλογικός στόχος. Ναι, εμείς κατεβαίνουμε μετά από όλες αυτές τις εργασίες για να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, να είμαστε πρώτο κόμμα. Είστε επιφυλακτικής το στόχο.
2: Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών, άρα οφείλουμε και δεν μικρομεγαλίζουμε. Έχουμε στημένο το κεφάλι, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι ισχυρός, ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά μπροστά μας. Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αυτή η πολιτική προσπάθεια έχει εκλογικό και πολιτικό ακροατήριο, άρα αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε με περισσότερη όρεξη τη δουλειά την οποία κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι σαφής. Είμαστε υποχρεωμένοι και θέλουμε να διεκδικήσουμε, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό λοιπόν θα κριθεί σε επερχόμενες εκλογές μέσα από την πορεία του χρόνου. Δεν θα σας μιλήσω ούτε για αυτοδυναμίες, ούτε για αλαζονίες οι οποίες, αν θέλετε, δείχνουν μια άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα. Εμείς θα είμαστε σεμνοί, θα είμαστε ταπεινοί. Έχουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο θέλουμε να το ξεδιπλώσουμε τις επόμενες μέρες και θέλουμε να το διαβουλευτούμε με την κοινωνία. Και από εκεί πέρα, νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια, τέλος πάντων, είναι σε κάθε περίπτωση ενθαρρυντικά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε πάλι, κύριε Τεμπονέρα, σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

0: ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, απαντά η Τεχεράνη στα νυχτερινά πλήγματα της Ουάσιγκτον. Τα πραγματοποιήσαμε σε νόμιμη άμυνα, υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την παραίτηση του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται εντός της ημέρας ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, που συνελήφθη στην Κρήτη και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος οδηγός που γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, που είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς. Κύριε Τεμπονέρα, πώς ακούσατε αυτή την πρόταση που έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, που λέει ότι θα μπορούσαν μετά την πρώτη κάλπη να συνεργαστούν η Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον αρχηγό του κόμματος που θα έχει πλειοψηφίσει από τα δύο στην πρώτη Κυριακή εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Σεβόμαστε, κύριε Χατζηνικολάου, όλες τις απόψεις, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε λοτοφάγοι. Δεν ξεχνάμε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας συστηματικά ως ένα αριστερό κόμμα άπλωσε το χέρι του προς το ΠΑΣΟΚ και στα πλαίσια της απλής αναλογικής και στα πλαίσια της προοδευτικής διακυβέρνησης, και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έκλεισε την πόρτα. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι την
2: μούτρα
1: ίδια ώρα.
2: Μούτρα τις κρατάτε, κύριε Τεμπονέρα, επειδή τότε δεν.
1: Δεν κρατάμε μούτρα, λέω ποια είναι τα γεγονότα.
2: Έτσι ακούστηκε αυτό.
1: Λέω ότι υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Την ώρα που δηλαδή προς τα αριστερά του το ΠΑΣΟΚ κλείνει την πόρτα, εμείς συστηματικά ακούμε αμφίσιμες δηλώσεις

0: παρά τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ βγαίνουν και λένε ότι μετά τις εκλογές ενδεχομένως και να υπάρξει σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι τα έχετε ακούσει και εσείς αυτά. Άρα θέλω να πω ότι όλα αυτά.
1: Εδώ λένε άλλο θέμα είναι αυτό που ρώτησε ο Νίκος. Εσείς γιατί δεν απαντάτε στην αντίφαση θετικά? Ότι βεβαίως είναι μια πολύ ωραία ιδέα, όποιος είναι δεύτερος να πάει και ο τρίτος ή ο τέταρτος άμα είναι μαζί του, για να αποκτήσουν την πλειοψηφία, που την πολυπόθετη της άλλης πλευράς, να το πω έτσι, που δεν
0: γιατί
1: αρέσει.
0: Είμαστε ένα νέο κόμμα μας. Είμαστε ένα νέο κόμμα το οποίο έχει ήδη απήχηση σοβαρή και σημαντική στον ελληνικό λαό, όπως είπα και προηγουμένως. Δημοσκοπική, βεβαίως. Δημοσκοπική, δεν το αρνούμαστε. Φιλοδοξούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας και για τον λόγο αυτό, στο θέμα των συνεργασιών, εμείς έχουμε ήδη απαντήσει. Άρα, διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Τα υπόλοιπα θα δείξει με την ψήφο του ελληνικού λαού.
2: Τον πύχη που τον έχετε βάλει, κύριε Τεμπονέρα, γιατί σας άκουσα να λέτε έχουμε σοβαρή απήχηση δημοσκοπική, πράγματι. Το 15-16% είναι σοβαρή απήχηση, αλλά είναι κάτω από το 17,5% με το οποίο παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είμαστε, παραλαμβάνω, ένα κόμμα που έχει χρόνο ζωής 15 ημέρες. Άρα το πρώτο μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, δημιουργεί μια αναδιάταξη και μια ανασύνθεση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και θα αξιολογηθούμε βεβαίως από τους πολίτες.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα. Τον κύριο
1: καλημέρα,
2: Διονύση καλημέρα. Τεμπονέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και
0: καλημέρα.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
12: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Παπαστεργίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης, του οποίου το όνομα ανακοινώθηκε πριν από λίγο και ως υποψηφίου στις εκλογές στα Τρίκαλα με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Παπαστεργίου, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καλό αγώνα. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία. Όταν τα έλεγα εγώ, μου έκανε το κορόιδο. Μου λέει, δεν ξέρω, δεν κάνω, δεν δείχνω.
0: Δεν μπορούσε να το πει ο ίδιος. Έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα να τον δώσω λίγο στον αέρα. Τώρα θα το κάνω τακτικά αυτό, ναι, όταν συνομιλώ με τους υπουργούς. Τον είχα πάρει τηλέφωνο πριν κάνα μήνα. Του λέω, ρε παιδί μου, κάτι μου φαίνεται παραπάνω, ότι έχει σταματήσει το σύστημα της, του εξυγχρονισμού μέσω του COVID κτλ. Γιατί ακούω πράγματα και μου είχε πει, είναι αλήθεια, ότι περίμενε να δεις, ετοιμάζουμε ένα νέο στάδιο το οποίο ακόμα αυξάνει την δυνατότητα του πολίτη να εξυπηρετείται, και είδαμε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπαστεργίου, και μια εκδήλωση που κάνατε, και θέλω να μας πείτε με απλά λόγια για να καταλάβει ο κροατής ακόμα που δεν μπορεί να είναι ενημερωμένος για αυτά, τι είναι αυτό το παραπάνω από αυτό που ξέραμε σε σχέση με την εξυπηρέτηση των πολιτικών σε μια σειρά υπηρεσίες.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές και τις ακροάτριες, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Όντως πολιτεύομαι πλέον, κατεβαίνω στην γενέτειρά μου και εκεί που ζει η προγένειά μου στα Τρίκαλα, και ελπίζω και για την Νέα Δημοκρατία και για εμάς τα πράγματα να πάνε καλά. Λοιπόν, gov.gr, προχθές γιορτάσαμε τα 6 χρόνια λειτουργίας και όπως είπα και στην ομιλία μου, θεωρώ ότι πραγματικά είναι ορόσημο η λειτουργία του gov.gr. Μπορούμε δυνητικά να μιλάμε για την Ελλάδα πριν το gov.gr και μετά το gov.gr, που είναι μια τελείως άλλη Ελλάδα για τους πολίτες. Αυτό το οποίο αλλάζει πλέον με το gov.gr είναι ότι ο πολίτης μπορεί να έχει μια πολύ πιο προσωποποιημένη επαφή με το gov.gr. Μέχρι σήμερα κάναμε κάποιες αιτήσεις, κάποια πιστοποιητικά βγαίνουν αυτόματα, κάποια άλλα όχι. Για αυτά τα οποία...
1: Τι εννοούμε προσωποποιημένη?
2: Ακριβώς, για παραδείγματος χάρη, σήμερα το αντίγραφο ποινικού μητρώου βγαίνει για το 50% των περιπτώσεων την ίδια στιγμή. Είναι μια καινούργια λειτουργία. Για τους υπόλοιπους.
1: Για το 50%. Μισό λεπτό. Εγώ ζήτησα ένα αντίγραφο ποινικού μητρώου για ένα συνεργάτη μας, για μια εταιρεία. Και θα το πω τώρα πραγματικό περιστατικό. 29 Πέμπτου δεν είχαμε καμία απάντηση. Ξανακάναμε 3 Έκτου και μετά τη δεύτερη.
0: Έπεσε η γραμμή του Αντώνη.
2: Έχουμε και δεν τον, και δεν τον ακούμε. Όταν λέγονται πράγματα εναντίον του gov.gr, να κόβονται γραμμές.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνο αυτό που έχετε κάνει και πολύ δημοκρατικό.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν,
0: ναι, καταλάβατε την ερώτηση.
2: Ναι, να εξηγήσω το εξής, ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ποινικό μητρό βγαίνει αυτόματα, σε περιπτώσεις όπου είναι ξεκάθαρο το μηδενικό ποινικό μητρό και όπου με τα ονόματα δεν υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένα ψευδές ποινικό μητρώο. Άρα σε γυναίκες κυρίως, αλλά και σε επίθετα τα οποία είναι λίγο πιο σπάνια, βγαίνει αυτόματα. Είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης αυτός που το κάνει. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, σαν το δικό μου επίθετο, που είναι ένα πολύ κοινότυπο επίθετο, απαιτούνται κάποιες μέρες. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο που δεν βγαίνουν αμέσως. Παραδείγματος χάρη, ξέρω κάποια αίτημα σε σχέση με ασφαλιστικές εισφορές, να καταμετρηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, πλέον ο πολίτης από αυτή την ειδική νέα ενότητα του gov.gr, η οποία θα βγει το επόμενο δεκαήμερο στον αέρα, μπορεί να ξέρει και να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του. Δηλαδή μπορεί να δει ποιος υπάλληλος έχει αναλάβει, ποιο είναι το τηλέφωνο του ή το email του και κυρίως πότε θα διεκπαιρεωθεί η υπόθεσή του. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά που προέκυψε και από το νέο gov.gr, αλλά και από το νέο νόμο πλέον του κράτους, για ένα κράτος πιο θελικό στον πολίτη, τον οποίο είχε φέρει ο Κωστής Χατζηδάκης. Άρα ένα gov.gr το οποίο λογοδοτεί περισσότερο και το οποίο πλέον είναι χιλατήσιμο. Δηλαδή ο πολίτης μπορεί να ξέρει πλέον τι να περιμένει και πότε να περιμένει από αυτό.
0: Εγώ θα σας πάω σε ένα πιο ενοχλητικό ακόμη ερώτημα. Μιλώ για όλη αυτή την ιστορία με τις κάμερες. Διαβάζω διάφορα. Διαβάζω ότι ο νέος διαγωνισμός για τις κάμερες έχει κόστος 35 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ ο προηγούμενος ήταν στα 88 εκατομμύρια. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Είναι διαφορά 53 εκατομμυρίων. Γιατί αυτή η διαφορά, κύριε Υπουργέ?
2: Είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Τον έχουμε τον Αντώνη Δελατόλα,
1: ναι,
0: και πάλι.
1: Ναι, ναι.
2: είναι ακριβώς ο ίδιος διαγωνισμός. Απλά ο πρώτος διαγωνισμός προέβλεπε την αγορά χιλίων καμερών και τη λειτουργία τους για 5 χρόνια, συν το δικαίωμα επέκτασης από τα 5 χρόνια και μετά για άλλες 1000 κάμερες. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, άρα ήταν όντως τα διπλάσια λεφτά. Ποιο πρόβλημα προέκυψε, ότι όντως τεχνικά δεν ήταν πολύ ασφαλές να περιγράψουμε τεχνολογίες που θα υπάρχουν μετά από 5 χρόνια. Τι κάναμε λοιπόν, και γι' αυτό έγινε αυτή η φασαρία, κατεβάσαμε τον διαγωνισμό για να κερδίσουμε χρόνο στην ουσία. Κόψαμε την προαίρεση και είπαμε: OK, ας βγάλουμε τώρα για 1000 κάμερες και 5 χρόνια. Και σε 5 χρόνια από τώρα, όποιος έχει την ευθύνη λειτουργίας των συστημάτων, ξέροντας και με καλύτερη σαφήνεια τις τεχνολογίες, ας βγάλει ένα καινούριο διαγωνισμό. Άρα δικαιολογείται, γιατί στην ουσία ο πρώτος διαγωνισμός ήταν ο διπλάσιος από τον υφιστάμενο.
0: Αντώνη.
1: Σας έχασα λίγο, θέλω να σας ακούσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχασα λίγο.
0: Για τις κάμερες ήταν η ερώτηση. Ναι. Τώρα, θέλω να μας εξηγήσετε τι γίνεται με το κτηματολόγιο και την μετάπτωσή του στο cloud.
2: Το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα χωρίς να πανηγυρίσουμε.
0: Και είναι και επίκαιρο το θέμα, γιατί έχουμε και το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Ναι, θα το ρωτήσω κι εγώ αυτό μετά σε σχέση με την αρμοδιότητα που θα έχει το κτηματολόγιο. Για πείτε μας.
2: Λοιπόν, το κτηματολόγιο έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα και πλέον πρώτον κάλυψε στο 99% την κτηματογράφηση της χώρας. Πλέον το 99% της χώρας έχουμε έναν μοναδικό αριθμό ΚΑΕΚ για κάθε ακίνητο. Γιατί 99 και όχι 100, υπάρχουν δύο μελέτες οι οποίες θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι, για το Βόρειο Αιγαίο και για την Κέρκυρα. Παρ' όλα αυτά πλέον έγινε ένα τεράστιο βήμα και καλύφθηκαν και τα ορόσημα.
1: Έχουν γίνει παντού οι αναρτήσεις.
2: Έχουν πλέον αποκτήσει, έχουν γίνει προσωρινές αναρτήσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι το επόμενο, κύριε Δελατόλα, ότι όντως θα πρέπει το επόμενο διάστημα πλέον να ασχοληθούμε με όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμότητες. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε αρκετά σημεία της χώρας, γιατί προφανώς τα ιδιοκτησιακά στην Ελλάδα δεν ήταν παντού ξεκάθαρα. Άρα δεν πανηγυρίζουμε και δεν επανίζουμε μια εικόνα δυσανάλογη με αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά σήμερα πλέον όντως έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Συνεχίζουμε με τεχνολογία και με πολύ πιο ασφαλή συστήματα. Αυτό είναι το cloud, το οποίο είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, με πολύ πιο ασφαλή συστήματα για όλους μας και γρήγορα, προκειμένου πλέον να δώσουμε, να παραδώσουμε ένα κτηματολόγιο το οποίο δεν θα έχει καμία εκκρεμότητα μέσα στον επόμενο ένα χρόνο και κάτι.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό να βάλω ένα ερώτημα εδώ, που είναι σημαντικό που έχουμε εσάς, γιατί είστε τώρα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και είσαστε και πριν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε εδώ μία κόντρα πολλών δημάρχων για το θέμα το ότι παίρνετε από τις πολεοδομίες και πάτε στις κεντρικές υπηρεσίες και στο κτηματολόγιο, να το πω έτσι, τις πολεοδομίες που είναι στους δημάρχους. Γιατί θέματα διαφθοράς, έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει να μην έχει επαφή ο μηχανικός με τον πολίτη και διάφορα τα οποία δεν καταργούνται εύκολα, αλλά ας το ξεπεράσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι την ώρα που να κάνετε αυτή την, όπως τη λέτε, μεταρρύθμιση, εμφανίζεται ένα σύστημα να είναι ένα σκάνδαλο, όπως τουλάχιστον περιγράφεται δικαστικά μέχρι στιγμής, που αφορά κεντρικά πρόσωπα σε ορισμένους μηχανισμούς της χώρας, ακόμα έχουμε και δρόμο γι' αυτό, το οποίο είναι και στο Υπουργείο ενδεχομένως, πώς το λένε αυτό, ΙΠΕΝ, και σε άλλους τομείς κεντρικού μηχανισμού. Αυτό τι θα αλλάξει όταν πάει στο κτηματολόγιο?
2: Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Οι πολεοδομίες επίσης έχουν ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την τοπικότητα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις, άρα θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Δεν παίρνουμε τις πολεοδομίες από τους Δήμους, παίρνουμε τις υπηρεσίες δόμησης και μόνο. Δηλαδή, συνεχίζει και προφανώς συνεχίζει να είναι δουλειά ενός Δήμου τα σχέδια πόλης και οι χρήσεις γης στις περιοχές αρμοδιότητας. Αυτό ακριβώς πάμε να θεραπεύσουμε και να θυμίσουμε ότι
1: τις άδειες, ποιο υπηρεσία θα τις εκδίδει?
2: Η δόμη είναι ακριβώς πλέον από την κεντρικοποιημένη υπηρεσία του κτηματολογίου με κοινή αρμοδιότητα δικιά μας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αυτό ακριβώς. Η δόμη είναι υπηρεσίες δόμησης, είναι οι άδειες. Επίσης, πλέον απλοποιούμε ακόμα περισσότερο διαδικασίες και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μηχανικούς να αναλάβουν εκείνη την ευθύνη των αδειών που εκδίδουν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να καταστεί εφικτή αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 7 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τελέσει τα εγκαίνια της περβόλας στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Ένα σημαντικό τετραήμερο απόδοση και εγγενείων έργων πολιτισμού ξεκίνησε εντωμεταξύ από χθες στα Δωδεκάνησα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στην Σίμη, τη Ρόδο, τη Χάλκη και την ΚΟ, παραδίδοντας έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Χθες παραδόθηκε το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Σίμη. Κατά την ομιλία του Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγίας του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Σε κλίμα συγκίνησης, ο Μητροπολίτης προσέφερε στην Υπουργό ειδικά φιλοτεχνημένη εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κυρία Μενδώνη χτύπησε μαζί με μαθητές του Πετριδίου Δημοτικού Σχολείου τις καμπάνες του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του ναού. Το απόγευμα της Τετάρτης έγιναν και τρεις αποδόσεις έργων στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του τεμένους Ρετζέ Πασά, της αποκατάστασης και ανάδειξης των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης με επίκεντρο την πύλη του Αποστόλου Παύλου και του αποκατεστημένου αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να μιλήσει, ενώ προηγήθηκε και ένταση με φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Υπουργού και του Δημάρχου στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι. Σήμερα ο Υπουργός επισκέφθηκε τη Χάλκη για τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο και για τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Μουράτ Ρέι στην Ρόδο. Αύριο ακολουθούν στην ΚΟ τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του τεμένους Δευτερτάρ στην Πλατεία Ελευθερίας, η απόδοση της πύλης του Φόρου, η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων στη Ρόδο. Θετική εξέλιξη για το ζήτημα της αδειοδότησης των καταστημάτων στη Σίμη, προανήγγειλε η Υπουργός Πολιτισμού κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στο νησί, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονιστική ρύθμιση του λιμανιού, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Δήμο να οριοθετήσει χώρους και να προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, επαναφερόμενος στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ΟΑΟΣ. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με μια χυμαρόδη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Real Voice, ο Στέργος Τάγκας, πρώην λαϊκό μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, σήκωσε το γάντι απέναντι στην δικαστική κίνηση της επιχείρησης εναντίον του για όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς μέσω του Real Voice για την οικονομική της διαχείριση. Ο κ. Τάγκας καλεί την εισαγγελική αρχή να τον ειδοποιήσει σήμερα κιόλας, προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του, ενώ προανήγγειλε ότι θα ζητήσει επισήμως την παρέμβαση επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για την διενέργεια εξονυχιστικού ελέγχου στην επιχείρηση. Έχει γεμίσει τενεκέδες της φέτας στο διαδίκτυο. Τα τρολ κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε στον Real Voice ο Μιχάλης Λουλούς, πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, για τα κακοήθη και υβριστικά σχόλια και την παραπληροφόρηση που διακινείται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εξυπηρετούν καταστάσεις ηθελημένα ή άθελά τους, καλώντας μάλιστα τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν για όλα αυτά που γράφονται καθημερινά στα social media, θίγοντας πρόσωπα που ασχολούνται με τον δημόσιο βίο και πολλές φορές και τις οικογένειές τους. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στην στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στην βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείσου, εφημέριο του Ναού της Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική εκκλησιαστική προσωπικότητα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμια από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα, έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Νατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
6: Μπρια και το να μην πενθέψω, να κλάσω και να γελάσω τελό αρτευράι. Μα μάλι ράγια, εγώ να καντρίζω, στο φέγγο ή να φωνάσω ο άντρα μου πάει.

0: Μπράβο. Μπράβο, Πέρι μου. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Άντρα μου πάει το θρυλικό τραγούδι των ελληνόφωνων της Ιταλίας για τους ξενιτεμένους στα ορυχεία της Γερμανίας. Με αυτό ήθελα να αρχίσουμε σήμερα. Είναι ένα τραγούδι που αγγίζει βαθιά όποιον το ακούει. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice και ακούτε την εκπομπή Real Blonde. Είμαι η Νατάσα Ράγιου μαζί με τον Πέρι Βασιλάκη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Είναι υπέροχη ιστορία αυτού του τραγουδιού. Κατά τη διάρκεια της παντοδυναμίας του Μουσολίνη, οι ελληνόφωνοι της κάτω Ιταλίας αναγκάστηκαν να μιλούν μόνο την ιταλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση απειλούνταν με αποκεφαλισμό. Τα γκρικάνικα, δηλαδή η διάλεκτος των Ελλήνων στην Απουλία και στην Καλαβρία, σταδιακά σταμάτησαν να μιλούνται, αλλά συνέχισαν να τραγουδιούνται. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνόφωνοι των χωριών της κάτω Ιταλίας έδιναν καθημερινά μάχη επιβίωσης. Οι περισσότεροι έφυγαν για τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελβετία ως εργάτες στη Μινιέρα, δηλαδή στο ορυχείο. Άφηναν πίσω οικογένειες, φίλους, γειτονιές, ζωή. Γυρνούσαν πίσω αν όλα πήγαν καλά και είχαν πάει καλά μια φορά το χρόνο, για λίγες μέρες. Ολόκληρα χωριά στην κάτω Ιταλία ερήμωσαν από άνδρες που ξενιτεύτηκαν για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν να γυρίσουν, άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που μιλάει για τη μετανάστευση και το κλάμα της γυναίκας που αποχωρίζεται το τέρι της. Άντρα μου πάει.
1: Θέλω να βριάνκευτο.
0: Γράφτηκε από τον Φράνκο Κορλιάνο στο χωριό Καλημέρα του Σαλέντο. Περιγράφει τις δύσκολες στιγμές της οικογένειας που μένει πίσω, αλλά και τον ιδρώτα του εμιγκρέ στα μεταλλεία και τα κάρβουνα για να παχύνει τα αφεντικά με τη δουλειά του. Το κλάμα της γυναίκας του μετανάστη. Άντρα μου πάει.

0: Ο κόσμος βράζει, ο πλανήτης βράζει, η Ευρώπη βράζει, η χώρα βράζει και η Ρόδος βράζει βεβαίως σήμερα στον απόϊχο της κόντρας που ξέσπασε μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη και του Δημάρχου της Ρόδου κ. Αλέξανδρου Κολιάδη. Ο Δήμαρχος της Ρόδου έκανε μία ανάρτηση με την οποία ασκεί κριτική στην Υπουργό Πολιτισμού για το γεγονός ότι δεν του επέτρεψαν να μιλήσει στα εγγένεια των μνημείων στη Μεσαιωνική Πόλη, τα οποία τα εγγενίασε η Υπουργός Πολιτισμού. Βγήκε λοιπόν Λαύρος με μία ανάρτηση όπου από κάτω γίνεται χαμός, και όχι μόνο από κάτω εκεί, αλλά και σε άλλες αναρτήσεις πολλών πολιτών της Ρόδου. Προσπαθώ να κρατήσω μια αντικειμενική στάση και ουδέτερη απέναντι σε όλο αυτή τη φαγωμάρα, σε όλο αυτό το πράγμα. Θα κάνω το εξής. Θα σας διαβάσω σταχυολόγησα κάποια σχόλια δικά σας, εσάς των ακροατών, πολιτών της Ρόδου. Τι είπαν και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Διάλεξα τα λιγότερο υβριστικά, γιατί δεν θεωρώ ότι πρέπει να υβρίζουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα πιο χαρακτηριστικά λοιπόν θα σας διαβάσω τι γράψατε όλοι εσείς και μετά θα σας πω ποια είναι η δική μου γνώμη. Η κυρία Μενδώνη καλά θα κάνει να ρίξει μια ματιά στα οικονομικά της χώρας έτσι ώστε να καταλάβει σε ποιο νησί της Ευρώπης βρίσκεται. Η Ρόδος είναι για 50 χρόνια το νούμερο ένα προορισμός στην Ελλάδα και έχει προσφέρει τεράστια ποσά στην οικονομία της χώρας. Τέτοια φαινόμενα με διάφορες αφορμές και αιτίες παρακολουθούμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου το τιμόνι της αυτοδιοίκησης πέρασε στα χέρια αριστερών και ακροδεξιών. ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή και ο λίγων ΠΑΣΟΚ μαζί. Να πέσει χούντα του κούλι. Αυτό λένε. Κρίμα για τη Ρόδο. Καμία σχέση η σημερινή Ρόδος με αυτή που γνώρισα παλιά. Ο καθένας κρίνεται από τα έργα του και δεν νομίζω ότι η Ρόδος έχει τον δήμαρχο που της αξίζει. Η Λίνα Μενδώνη δεν επέτρεψε στο δήμαρχό μας να μιλήσει. Πιο κομπλεξική πεθαίνεις. Η Ρόδος δεν έχει ανάγκη από καυγάδες για το ποιος θα μιλήσει σε μια εκδήλωση, και αν ακόμα και να γίνει, όπως λέει ο Δήμαρχος, πάλι δεν αρμόζει να επιτίθεται σαν αντίπαλος κομματικός. Άσε που, όπως διαβάζω, η άλλη πλευρά δεν παραδέχεται τους ισχυρισμούς Κολιάδη. Επιτέλους, σκεφτείτε αυτόν τον τόπο. Είστε που είστε ανύπαρκτοι όλοι εκεί, πάτε για κομματικούς λόγους να εναντιώσετε και την κυβέρνηση. Κρίμα. Έτσι θα κερδίσουμε το μειωμένο ΦΠΑ που μας κατάργησε το κόμμα σου, κύριε Κολιάδη. Διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν, όμως όταν αυτές μετατρέπονται σε δημόσιο θέαμα που εκθέτει τη Ρόδο πανελλαδικά, τότε κάτι γίνεται λάθος. Ο τόπος μας χρειάζεται συνεργασίες και όχι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Συγχαρητήρια στην Υπουργό για την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου της. Ο πολιτισμός και η αξιοπρέπεια γεννήθηκε στους Δωδεκανήσιους με θυσίες και αγώνες πριν 5.000 χρόνια. Ο εν ζωή θείος μου, μέλος των ελληνικών δυνάμεων στον πόλεμο της Κορέας, μου είπε κάποτε κλαίγοντας: «Ανιψιές συγγνώμη, ήταν λάθος της γενιάς μας η ενσωμάτωση. Ουδέτερη σημαία και θα είμαστε υπό την προστασία του ΟΗΕ και πλουσιότεροι και από το Μονακό. Τα λεφτά μας πάνε και ταΐζουνε άλλους». Την αγελάδα που λέγεται Ρόδος την αρμέγεται όλη, αλλά δεν τη φροντίζεται. Μακάρι να μην έφευγαν οι Ιταλοί. Όλοι οι καρεκλοκένταυροι του κεντρικού κράτους θέλουν μόνο να αρμέγουν την παχιά Αγελάδα που λέγεται Ρόδος και τίποτα άλλο. Είμαστε μόνο αιμοδότες της υπόλοιπης Ελλάδας. Η τοπική κοινωνία προσμένει ένα πολιτικό με βαριά μπαλάκια. Να τα σταματήσει αυτό. Όποιος το καταφέρει θα είναι ο εκλεκτός μας. Να μένουν τα εισοδήματα της Ρόδου στη Ρόδο για να αποκτήσει την έγκλη που της αξίζει. Το να αποκλείεται ο εκλεγμένος δήμαρχος της Ρόδου από το να μιλήσει σε εγγένεια μνημείων της ίδιας του της πόλης δεν είναι απλώς πολιτική απρέπεια, είναι προσβολή απέναντι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως απέναντι στους πολίτες που τον εξέλεξαν. Η διαφωνία δεν είναι ασέβεια και η φωνή ενός δημάρχου δεν μπορεί να φημώνεται. Η καταστροφή της χώρας είναι η αρχαιολογία. Απαξιώνονται οι βουλευτές μας. Τώρα ο Δήμαρχος, όχι, δεν φταίει υπουργός. Κάποιοι έχουν αναλάβει εργολαβία την καταστροφή του νησιού. Θα το δείξει ο χρόνος αν έχω δίκιο. Ξεχνάτε εύκολα, λέει, των Δωδεκανήσων. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα θα πάρουν θέση ή θα περιμένουν να καταλαγιάσει η απρέπεια και μετά να ξεκινήσουν τις φωτογραφίες. Η απάντηση θα δοθεί στις κάλπες. Εγώ ντρέπομαι πραγματικά όταν βλέπω να εγκαινιάζουν και να ξοδεύουν ένα σωρό λεφτά σε κατοικίες από αυτούς τους Τούρκους, μπέιδες και πασάδες, αυτούς που μας έχουν εξολοθρεύσει σαν έθνος και συνεχίζουν. Ντρέπομαι σαν Έλληνας να βλέπω να τους κάνετε τεμενάδες. Με όλα αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να εγκαινιαστεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ρόδου, που είναι έτοιμο από το 2012, έχει κοστίσει 2.230.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε ποτέ. Σε λίγο θα πέσει και εσείς φτιάχνετε τουρκικά. Και ένα τελευταίο από αυτά που αλίευσα από το διαδίκτυο. Ποια είναι τα σημαντικά έργα του πολιτισμού που γίνονται στη Ρόδο? Η αναστήλωση των τουρκικών μνημείων. Αυτός είναι ο πολιτισμός των Ελλήνων και ειδικά των Ροδίων. Τα απομεινάρια των κατακτητών, αυτών που λαϊλάτισαν, έκαψαν, πούλησαν και βίασαν την πατρίδα, τις ψυχές και τα σώματα των Ελλήνων. Έχετε δει σε τι κατάσταση φθοράς είναι εσωτερικά το μουσείο μας? Καμαρώνετε για τα τουρκικά κονάκια? Αυτά λοιπόν έχουν γράψει κάτω από τις αναρτήσεις αυτές της διαφωνίας μεταξύ και της κόντρας μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού και του Δημάρχου. Θα σας πω ποια είναι η δική μου γνώμη. Όταν είσαι υπουργός, δεν απαξιώνεις κανέναν που θέλει να μιλήσει εντός ή εκτός πρωτοκόλου, πόσο μάλλον το δήμαρχο της πόλης που σε φιλοξενεί, όποιος και αν είναι αυτός. Λάθος, σωστός, καλός, κακός, άχρηστος, χρήσιμος, αυτός είναι ο δήμαρχος που ψήφισε η Ρόδος, τέλος. Διότι έτσι απαξιώνεις και τον κόσμο στο νησί που φιλοξενείσαι. Όπως επίσης φιλοξενείσαι και στην κυβέρνηση, ως υπουργός, με πάρα πολύ σπουδαίο έργο, δεν το αμφισβητεί κανείς. Άλλο όμως το ένα, άλλο το άλλο. Ας τον ένα πει ό,τι θέλει και απάντησέ του καταλήλως. Επίσης, όταν είσαι δήμαρχος, καλός ή κακός, είσαι θεσμός και εκπροσωπείς μια ολόκληρη κοινωνία, και αυτούς που σε ψήφισαν και αυτούς που δεν σε ψήφισαν. Βεβαίως και θα κάνεις κριτική, βεβαίως και θα αντιδράσεις και θα υψώσεις και ανάστημα, πάντα με τρόπο θεσμικό και κόσμιο, χωρίς μένος και χωρίς κομματικά κριτήρια. Και να είσαι σίγουρος ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Ξέρεις, καμιά φορά και η σιωπή έχει δύναμη. Και στην τελική, ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει, αξιολογεί, ψηφίζει, ανεβάζει, κατεβάζει κυβερνήσεις και δημάρχους, ανάλογα με τη συμπεριφορά του καθενός. Πολιτικές απρέπειες, αγαπημένοι μου ακροατές, έχουμε πλέον κάθε μέρα παντού. Από όλες τις πλευρές, και αυτό πρέπει να σταματήσει επιτέλους, δεν αντέχουμε άλλο. Αν σας βολεύει να πάρουμε όλοι τα μαχαίρια, να χωριστούμε σε στρατόπεδα και να κηρύξουμε εμφύλιο στα χαρακόμματα, δεν ξέρω σε ποια χώρα και σε ποια πόλη γίνονται αυτά και τι εξυπηρετεί κάτι τέτοιο. Θυμάσαι τι είπε πέρι μου ο Σάκης ο Καραθανάσης θες? Ότι ο ρόλος της τέχνης και του πολιτισμού είναι να γιατρεύει, όχι να ανάβει φωτιές. Πάμε, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα παντού.

0: Υπενθυμίζω ότι τα πολιτιστικά μνημεία που εγκαινιάστηκαν και είναι πια πλήρως αποκατεστημένα είναι το Τέμενος Ρετζέπ Πασά, το έργο των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη Αποστόλου Παύλου και το αρχοντικό του Χασάν Μπέι. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει.
1: Την περνάνε όλοι οι πασάδες στο δουλειά.
0: Να σημειώσω ότι παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, μετά τις αποκαλύψεις για τις πολεοδομίες, ε!
1: Φιλεδες με τσιμπουκιά, μαγκάλιες και με φιλιά.
0: Την παραίτησή του λοιπόν υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο σκάνδαλο έχουν γίνει 6 συλλήψεις.
1: Στην Περσία το χασίσι το πουλούμε.
0: Άστο ρε Πέρι, άστο να πάει στο διάλο, δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν υπάρχει ούτε και για μυρωδιά. Στον Περέα.
0: Ένα μάλλον χαρμόσυνο γεγονός για τα παιδάκια. Πτώση των βάσεων, λέει, δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις μετά τις Πανελλήνιες του 2026. Καλό είναι αυτό για τα παιδάκια που περιμένουν πως περιμένουν το αποτέλεσμα.
1: Παναγιά μου.
0: Θα με συγχύσεις κι άλλο με ανατολίτικους ρυθμούς, θες να πηδήξω από το δεύτερο? Δεύτερο δεν είμαστε.

Στη Θεσσαλονίκη, οι αστυνομικοί έκαναν σε κάποιον παρατήρηση για τη δυνατή μουσική και εκείνος τους πέταγε πέτρες, μπουκάλια και τσιμεντόλιθους. Ωραίος. Αστυνομικός έλεγχος για ηχορύπανση. Ο άλλος λοιπόν τον εξύβρισε, τον απείλησε και τραυμάτισε μάλιστα έναν αστυνομικό και προκάλεσε και φθορές σε δύο περιπολικά της αστυνομίας. Ωραία.

Στο μεταξύ, έχουμε νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Είδατε για κάποια έκτακτα δελτία χτες. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των ΗΠΑ, λέει η Τεχεράνη, και ξανακλίνει τα στενά του Ορμούζ. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει τέλος. Απαντάει με επιθέσεις drones στα χτυπήματα των ΗΠΑ. Και ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέσω πίεσης για μια νέα πυρηνική συμφωνία. Τι να πω ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά έχουμε δύο πλευρές να παραμένουν σε απόσταση και μια Ουάσιγκτον να ζητά αυστηρούς πυρηνικούς περιορισμούς, με το Ιράν να απαιτεί άρση των κυρώσεων.

δεν έχω βρει είδηση που να μην είναι δηλητηριώδης. Μα κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Για πάμε λίγο στον καιρό. Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζει και δυνατοί άνεμοι, λέει, έρχονται στην Αττική. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Πολύ καλό μάθαμε, μάλλον στη ζέστη. Και από ό,τι φαίνεται, παιδιά, ο Μητσοτάκης έχει σφυρίξει έναρξη προεκλογικής περιόδου και ας λέτε ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Εγώ τις βλέπω τις εκλογές τον Οκτώβριο. Ετοιμαστείτε. Να γίνει λίγο πιο άχαρη, γιατί πόσο πιο άχαρη να γίνει. Λοιπόν, αυτά με την επικαιρότητα. Ελάτε λίγο να πάρουμε γεύση τώρα από λογοτεχνία, από τραγούδι, από ομορφιά, γιατί μας λείπει ομορφιά. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου.

0: Ο αγαπημένος Γιάννης Καλπούζος, ο στάρ για μένα, αν και δεν του αρέσει, δεν του αρέσουν αυτοί οι όροι από ό,τι έχω καταλάβει, όμως είναι για μας στάρ της λογοτεχνίας, με την καλή έννοια, πρέπει να το λέμε και αυτό για να ξεχωρίζουμε. Είναι μαζί μας με ένα βιβλίο που είναι επανέκδοση, ένα βαθιά συναισθηματικό, κοινωνικό και ερωτικό μυθιστόρημα, με μια ιστορία, ιστορικά στοιχεία, αστυνομικά, δραματικά, με φόντο την επαρχία, την Άρτα κυρίως, την πατρίδα μου εκεί, την Ήπειρο, αλλά και την Αθήνα. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, από το Γιάννη Καλπούζο. Κύριε Καλπούζε, γεια σας.
1: Καλημέρα, κυρία Ράγκη.
0: Καλώς ήρθατε. Πείτε μας, μιλήστε μας. Καταρχάς να πούμε ότι αυτό το υπέροχο τραγούδι που όλοι σιγοψιθυρίζουμε είναι σε δικούς σας στίχους της Λυκερίας, το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου». Προηγήθηκε το τραγούδι του βιβλίου?
1: Ναι, συγγνώμη, είχε προηγηθεί το τραγούδι, να πούμε, την σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή.
0: Υπέροχο.
1: Βέβαια, η Λυκερία το ερμήνευσε μοναδικά.
0: Μοναδικά.
1: Η Λυκερία.
0: Και βεβαίως το έχουν πάρει και το τραγουδάνε και άλλοι πολλοί. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, εξαιρετικό. Αυτό το προϋπήρξε λοιπόν και αποτέλεσε ερέθισμα για το μυθιστόρημά σας, το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου».
1: Με έναν τρόπο ήθελα να γράψω ένα βιβλίο,
0: ναι,
1: που να έχει να γεμίζει με ψυχική ανάταση και φως τον αναγνώστη.
0: Ναι.
1: Όπως συνεχίζω να λέω, να λειτουργήσει σαν αισιόδοξη πνευματική πτήση κόντρα στην συναισθηματική πτώση των καιρών μας.
0: Σωστά.
1: Ένα βιβλίο που στις σελίδες του φαίνεται η επιφάνεια, αλλά περισσότερο ο βυθός, η ψυχή, τα απόκρυφα των ψυχών των μυθιστορηματικών ηρώων, ο μικρόκοσμος που αποκτά καταληκτική σημασία. Ο κόσμος μας συνήθως περιορίζεται στα δικά μας ενδιαφέροντα, σε ένα πολύ μικρό κύκλο.
0: Ναι.
1: Παλεύουν οι εσωτερικές φωνές και τα αδιέξοδά τους, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και τους έξωθεν παράγοντες που επηρεάζουν γενικότερα τις τύχες των ανθρώπων.
0: Και τις περισσότερες φορές δεν δίνουμε και σημασία σε αυτό, το πόσο θα επηρεάσουν αυτοί οι εξωτερικοί παράγοντες. Είναι εκεί όμως και καθορίζουν πράγματα.
1: Είναι εκεί και είναι καθοριστικό.
0: Έτσι.
1: Για την πορεία πάρα πολύ, πολλών ανθρώπων. Να πω το εξής, ότι η μυθοπλασία διαδραματίζεται σε ένα μικρό οικισμό παρόχθιο του Αράχθου. Από εκεί καταγόταν η μητέρα μου, πλέον δεν υπάρχει, τον έχει πνίξει το φανταστικό περίπου είναι, αλλά
0: ναι,
1: παραπέμπει και σε αυτόν τον μικρό οικισμό, τον έχει πνίξει το φράγμα Πουρναρίου.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον μικρό οικισμό αποτελούν μια ιδιαίτερη Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η ζωή στην Άρτα την εποχή εκείνη μια άλλη Ελλάδα. Στη συνέχεια,
0: για ποια εποχή μιλάμε?
1: Το μυθιστόρημα ξεκινάει τη δεκαετία του 1960 και φτάνει μέχρι το 1994.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι το χωριό του είναι στο μικρό οικισμό μέχρι το 1973-74. Στη συνέχεια στην Άρτα της εποχής εκείνης, όπου πηγαίνει ο Άνδης, ο οποίος είναι ένας πολύ αντίστασος, δαιμόνιος χαρακτήρας και με πολύ χιούμορ, πολύ σαρκασμό, που του αρέσουν πάρα πολύ οι φάρσες.
0: Mm-hmm.
1: Αρχικά πηγαίνει σε ένα οικοτροφείο εκεί πέρα και ξαφνικά ανακαλύπτει έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Τότε μαθαίνει ότι υπάρχουν παντόφλες. Αυτά είναι τα δικά μου βιώματα, αλήθεια το λέω, τότε έμαθα κι εγώ. Αν και είναι 2 χρόνια μικρότερος μου, αν δεις το βιβλίο, τότε μαθαίνει ότι υπάρχει οδοντόπαστα, τότε θα κάνουν 2 φορές την εβδομάδα μπάνιο.
0: Όντως. Είναι όντως μια άλλη εποχή, όπως το λέτε. Εντελώς μια άλλη εποχή. Σαν να είναι πολύ μακρινή από το. Και είμαστε πόσο, 60 κάτι χρόνια πίσω, ε?
1: Και λιγότερο.
0: Είναι σαν να μιλάμε για 200-300 χρόνια πίσω.
1: Ξεκινάει από τις αρχές του 60, ξεκινάει από το 65-67, κυρίως στην εποχή της Χούντας, που και αυτή δεν καταλαβαίνει ο Άνδης εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι. Ναι, έχετε και Χούντα μέσα, έχετε και αντιστασιακούς, έχετε και όλο το πακέτο υπάρχει, όλο το κάδρο, το πολιτικό και το κοινωνικό της εποχής.
1: Είναι η εποχή αυτή που οι λαβωματιές που έρχονται, οι παθογένειες που έρχονται από τον καιρό του εμφυλίου,
0: ναι,
1: είναι πολύ βαθιές.
0: Ναι.
1: Μέσα στο μυθιστόρημα οι ήρωες σαν να κτίζουν κομμάτια ενός παζλ, μια αλληγορία, θα έλεγα, για τις επιπτώσεις του εμφυλίου σπαραγμού στον τόπο μας. Βέβαια αυτό δεν φαίνεται, βέβαια, με μια, δυο, τρεις φράσεις προς το τέλος του βιβλίου το αναφέρουν ο Άνδης και η Θάλια,
0: ναι,
1: η κοπέλα που αγαπάει και ερωτεύεται και θα περάσει μέσα από χίλια κύματα αυτή η σχέση, γιατί έρχεται ένα παλιότερο φωνικό να διαταράξει τις χίλια κύματα αυτή η σχέση, γιατί έρχεται ένα παλιότερο φωνικό να διαταράξει τις αυτή τη σχέση, να τη διαλύσει κάποια στιγμή.

0: Γάλλια είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι μια κοπέλα που ζει έτσι μέσα στο περίκλειστο και προστατευμένο οικογενειακό χώρο. Είναι σαν υφάδα και λουλούδι του χιονιού, αυτό το κορίτσι. Είναι μοναχοκόρη, έθραυστη, συναισθαλμένη, μεθοδική, ούτε ένα γράψιμο στα πόδια της. Μήτε μια παραπανήσια μολυβιά στα τετράδιά της, μελετηρή, κοιμάται τα μεσημέρια. Γενικότερα βλέπει τον κόσμο απορριμμένη, σαν να μην είναι η ίδια κομμάτι της. Στην παιδική ηλικία, επειδή επισκέπτεται αυτόν τον μικρό οικισμό εκεί,
1: ναι,
0: περιμένει πώς και πώς να δει από την αυλή της τον Άνδη και τους λοιπούς φτωχοδιάβολους που είναι ντυμένοι με μανίκια μέχρι τους αγκώνες, γεμάτη μπαλώματα, ξυπόλοιτοι, να κυλιούνται κατά γης, να ξυπομαχούν με ξύλα, να κλωτσούν στα χωράφια μια μπάλα φτιαγμένη από κουρέλια.
1: Είναι σας ακούω τόση ώρα, σας ακούω τόση ώρα, είναι δικά σας βιώματα όλα αυτά, δεν είναι?
0: Είναι τα δικά μου τα χρόνια αυτά. Πολύ δύσκολα σήμερα μπορεί να φανταστεί κάτι ότι το 1970 εγώ έτσι μεγάλωσα σε ένα πιο μεγάλο χωριό από αυτόν τον οικισμό, αλλά περίπου έτσι ήταν, αρκετά απομονωμένο το χωριό μου. Όντως με μπάλες φτιαγμένες από κουρέλια παίζαμε.
1: Ναι.
0: Η Θάλια βλέπει όλα αυτά και τα βλέπει και λίγο σαν εξωτικά πράγματα.
1: Ναι. Και δεν είναι πολύ ατέριαστο αυτό το σμίξιμο των δύο εντελώς διαφορετικών?
0: Ναι,
1: ναι,
0: αυτή είναι και η ομορφιά του βιβλίου, αλλά και της ίδιας της ζωής, το πώς δύο τόσο διαφορετικά πλάσματα μπορεί να έρθουν κοντά και το ένα να γοητεύει και να συναρπάζει το άλλο.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, δεν δε θα αποκαλύψουμε βέβαια και τι συμβαίνει στο τέλος. Από την άλλη, έχουμε Άρτα Αθήνα, διαδρομές, μια πορεία με μυστικά που έρχονται, με χούντα, με μεταπολίτευση, με όλα αυτά. Και έχουμε και κάποια στοιχεία κοινωνικά τα οποία δυστυχώς δεν έχουν εκλείψει μέχρι σήμερα τόσα χρόνια μετά. Έχουμε έναν αυταρχικό πατέρα και μια υποταγμένη μάνα. Φαινόμενα που λες ότι θα είχαν χαθεί και θα είχαν θαυτεί στο 60 και στο 70. Δεν είναι έτσι όμως?
0: Καθόλου, καθόλου. Και ένας από τους λόγους που ήθελα να γράψω αυτό το βιβλίο ήθελα να μιλήσω και για αυτά τα θέματα. Ο Χαρίδημος, ο πατέρας της Θάλιας, είναι το πρόσωπο που πάνω του καθρεφτίζεται η εικόνα του εξουσιαστή αλλά και του εξουσιαζόμενου.
1: Ναι.
0: Κλητήρα στα δικαστήρια, εκεί πέρα όλη την ώρα εκτελεί προσταγές και θελήματα αλωνών. Όταν όμως επιστρέφει στο σπίτι, συντελείται η μετάλλαξη από εξουσιαζόμενο σε εξουσιαστή. Είναι βάναυσος, κατεπιεστής και απέναντι στη γυναίκα του, η Θάλια, η κόρη του, σαν παράπλευρο βέβαια θύμα. Στο πρόσωπο του Χαρίδημαντα ανακλά αυτό που λέτε, δηλαδή η βίαιη ενδοκρινιακή συμπεριφορά που αντανακλά σε πλήθος βεβαίως ανδρών και δυστυχώς μέχρι τις...
1: Και δυστυχώς και σε έξαρση σήμερα. Εδώ στο βιβλίο σας γίνεται λόγος και για παρενόχληση σεξουαλική και για ενδοοικογενειακή βία, τα οποία είναι δυστυχώς σημερινά φαινόμενα και έντονα.
0: Δυστυχώς παραμένουν διαχρονικά όλα αυτά τα ζητήματα, όπως και άνθρωποι όπως η μάνα της Θάλιας, η Αυγούλα,
1: ναι,
0: η οποία μονίμως σκύβει το κεφάλι μπροστά στον άντρα της και λούζεται μυρολατρικά κάθε βλαστήμια και προσβολή. Βέβαια και αυτή κρύβει ένα πολύ μεγάλο μυστικό που δεν θα το αποκαλύψουμε.
1: Όχι βέβαια, δεν θα το αποκαλύψουμε. Θέλω να σταθώ όμως για να πούμε δύο πράγματα ακόμα για το εξής. Μιλάτε για, στο βιβλίο σας, κύριε Καλπούζο, για την μέγενη του κοινωνικού περίγυρου, το οποίο είναι εξαιρετική ως διαπίστωση και ως φράση. Θέλετε να μου το αναλύσετε λίγο? Αυτός ο κοινωνικός περίγυρος που είναι σαν μέγενη γύρω μας.
0: Όσο παλιότερα πάμε σε πιο κλειστές κοινωνίες, αυτό ήταν μια απόλυτη συνθήκη στη ζωή των ανθρώπων. Τι θα πούν οι άλλοι, το μετρούσαν πάρα πολύ. Αλλά και σήμερα όμως ο κοινωνικός περίγυρος του καθενός, είτε είναι οι συγγενείς είτε φίλοι, έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα αποφασίσουμε να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Βέβαια σε σχέση με εκείνα τα χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά ως προς τον τομέα αυτό. Το βλέπω πολλές φορές το πόσο εύκολα σήμερα
1: ναι,
0: παίρνουν οι άνθρωποι διαζύγια, ας πούμε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Είναι νομίζω είναι πιο πολλά τα διαζύγια από τους γάμους. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.

0: Από ό,τι μου λένε διάφορα εκπαιδευτικοί από τα σχολεία δηλαδή, πολλές φορές φτάνει και πάνω από το 50, ίσως και το 60% των ουγών.
1: Και αναρωτιέται κανείς γιατί παντρεύεται τελικά κάποιος.
0: Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι αν θα χωρίσει κάποιος απλά. Αν δεν έχουν κάνει παιδιά. Όταν όμως υπάρχουν παιδιά, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, πιο... Πρέπει κανένας να προσπαθήσει αυτό που κάνανε ίσως οι παλιότερες κοινωνίες, οικογένειες, να υποχωρήσει λίγο ένας, να υποχωρήσει λίγο ο άλλος και να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό δρόμο για χάρη των παιδιών. Για μένα η μεγαλύτερη ευθύνη που αναλαμβάνει ο άνθρωπος στη ζωή είναι τα παιδιά.
1: Η πατρότητα, η γονεϊκή ιδιότητα. Βεβαίως. Και ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο. Μαζί σας μπορώ να μιλάω για χίλια πράγματα με αφορμή το βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτάσει στο σημείο κάποιος χωρισμός, ένα διαζύγιο που είναι καλό, με καλές σχέσεις, με καλές σχέσεις με τα παιδιά, να θεωρείται κάτι το περίεργο και κάτι το πρωτότυπο, ενώ είναι το κανονικό.
0: Εντάξει, όταν δύο άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να συνεπάρξουν, ακόμα και παιδιά.
1: Εγώ δεν είμαι και κατά, επειδή σας άκουσα να λέτε ότι. Δεν είμαι κατά του διαζυγίου, αν δεν μπορούν να συμβιώσουν, ότι μη χωρίζετε για τα παιδιά. Έτσι. Αλλά χωρίστε με όρους που να είναι όχι απλώς πολιτισμένοι, αλλά να μην ενοχλούν τα παιδιά. Γι' αυτό σας λέω, όταν λες σε κάποιον.
0: Να μην στρέφεται εναντίον των.
1: Βέβαια. Ναι, γιατί.
0: Περίπτωση,
1: ναι.
0: Όχι με τόση ευκολία.
1: Όχι με τόση ευκολία, ναι. Ξέρετε τι μου θυμήσατε τώρα. Αυτό που έλεγαν οι παλιοί, ότι υπήρχε και στο Facebook, σε κάποια κοινωνικά μέσα, ότι λέει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στα παιδιά που βλέπει να χωρίζουν στα παιδιά του, ότι εμείς όταν χάλαγε κάτι το διορθώναμε, το φτιάχναμε, δεν το πετάγαμε. Mm-hmm. Αυτή η νοοτροπία η παλιά.
0: Ναι, να προσπαθήσει κανείς να έρθει σε ένα συμβιβασμό. Έχουμε γίνει πολύ εγωιστές.
1: Ναι.
0: Ο καθένας ορτώνει το δικό του ανάστημα και τη δική του αλήθεια, ενώ η αλήθεια δεν είναι μία, είναι πολύχρωμη, είναι πολλές αποχρώσεις και εκεί χρειάζεται λίγο να κουβεντιάσουμε το ζευγάρι, να συζητήσει, να προσπαθήσει, όχι η εύκολη λύση, αχωρίζουμε.
1: Ναι. Επίσης το άλλο που έχω από το κείμενο που συνοδεύει το βιβλίο σας, μια ανάλυση, μιλάτε για τα κρίματα των προηγούμενων γενιών που βασανίζουν τις επόμενες.
0: Είναι αυτό το που λέει και η παροιμία, η ρίση μάλλον.
1: Αμαρτίες.
0: Αμαρτίες των νέων, παιδεύουση τέκνα. Ναι. Εδώ έχει να κάνει και με τις επιπτώσεις του εμφυλίου, αλλά και τα ποιο είναι η στάση του Χαρίδημου, αλλά και του Άνδρη, γιατί και αυτός έχει μια σύγκρουση με τον πατέρα του κάποια στιγμή, γιατί έχει πει ένα μεγάλο ψέμα το οποίο αποκαλύπτεται στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας του θεωρεί ότι τον έχει κάνει ρεζίλη και διακόπτουν σχέσεις. Το πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί κανείς, τι έχει πράξει στη ζωή του, μοιραία έρχεται να επηρεάσει τη ζωή των παιδιών. Είναι κανόνας αυτό. Και εκεί χρειάζεται πάλι, εγώ λέω, η εσωτερική καλλιέργεια, η πνευματική καλλιέργεια, για να μπορέσει κανένας να διαχειριστεί όλες αυτές τις καταστάσεις.
1: Κύριε Καλπούζο, ο εμφύλιος τον οποίο επικαλείστε στο βιβλίο, έχει σταματήσει ποτέ σε αυτή τη χώρα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο?
0: Εγώ θυμάμαι τις εποχές του 1980, που τότε μας φαίνονταν ο εμφύλιος μια πάρα πολύ μακρινή εποχή, χωρίς να είναι, ότι ήταν πολύ έντονοι οι διάλογοι, οι συζητήσεις, οι συγκρούσεις στα καφενεία της εποχής εκείνης. Θεωρώ ότι δεν έπαψε ποτέ να υφίσταται, αλλά και θεωρώ ότι ακόμα σήμερα πληρώνουμε τις λαβωματιές, τις επιπτώσεις από τον εμφύλιο. Χάθηκαν τότε χιλιάδες νέων ανθρώπων. Και αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει σήμερα, που φεύγουν σπουδαίοι νέοι, σπουδαγμένοι στο εξωτερικό, έχουν μια σχέση όλα αυτά. Θα έλεγα βέβαια ότι σαν πολιτικό διάλογο κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι σε άλλα επίπεδα, οικονομικά ή παιχνίδια της εξουσίας, ότι δεν συνεχίζεται να υπάρχει αυτό το κλίμα.
1: Ναι. Θα διαβάσω κάτι που μου άρεσε τόσο πολύ, περιγράφοντας τους δύο ήρωές σας, τον Άνδη και τη Θάλια από το Πιστόφυλλο. «Άμα στάξεις μια σταγόνα λάδι σε κρύο νερό, θα επιπλέψει ολόσωστη. Όμως αν στάξεις άλλη σε νερό που κοχλάζει, θα μοιραστεί σε δεκάδες μικρότερες». Τούτη ήταν και η διαφορά της Θάλιας με τον Άνδη. Μέσα σε γυάλα περιοριζόταν ο κόσμος της, τους χίλιους ανέμους χόρευε εκείνου. Τι ωραία περιγραφή για δύο ήρωες, τις δύο ήρωες του βιβλίου. Εξαιρετικό, έχετε ένα απίστευτο ταλέντο, γι' αυτό και ο κόσμος αγκαλιάζει τόσο πολύ τα βιβλία σας. Εμένα όλα σας τα βιβλία μου μυρίζουν Ήπειρο. Όλα σας.
0: Εδώ είναι τα βιώματά μου, είμαι και στο χωριό μου αυτό το διάστημα. Η ψυχή μου γαλουχήθηκε εδώ από τις εικόνες, τους ανθρώπους, τους παραμυθάδες του χωριού μου.
1: Έτσι.
0: Και μοιραία θυμίζουν Ήπειρο. Για μένα είναι έπαινος αυτό. Η γλώσσα τώρα που λέτε και σε αυτό το βιβλίο επιχειρεί έτσι να παρασύρει τον αναγνώστη σε μια μουσική συμφωνία του λόγου για να προσήχους με ρυθμό, με γλωσσικά τεχνάσματα. Πάντα βέβαια με μέτρο, όπως γίνεται και σε μια μουσική συμφωνία που έχει και εξάρσεις και καταβυθίσεις.
1: Ναι. Δεν μπορώ παρά να σχολιάσω, μάλλον να σχολιάσετε εσείς το εξώφυλλο του βιβλίου που είναι τόσο τα χρώματα και το όλο το στυλιστικό ύφος του εξωφύλου είναι απίστευτο. Δεν είναι το παλιό, είναι καινούριο το εξώφυλλο.
0: Ναι, ναι. Είναι και σε άλλον εκδοτικό οίκο, στη Χάρτινη
1: Πόλη. Είναι στη Χάρτινη Πόλη.
0: Είναι ένα εξώφυλλο που το επιλέξαμε να είναι ταξιδιάρικο. Έχουμε και μπροστά μας καλοκαίρι.
1: Σωστό.
0: Γιατί πριν ότι έρχονται εκλογές.
1: Έρχονται, κύριε Γιάννη.
0: Θα είναι και παρατεταμένες, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Και έχει ένα θέμα ότι εκεί στρέφεται η προσοχή του κόσμου αυτό το διάστημα. Θέλαμε το εξώφυλλο να είναι ταξιδιάρικο και έτσι να αγγίζει λίγο το όνειρο, γιατί και αυτό το βιβλίο αυτό προσπαθεί να δώσει, να χαρίσει όνειρο στον αναγνώστη, βέβαια μέσα και από τραγικές καταστάσεις. Αλλά να πω και αυτό που δεν το ανέφερα, ότι είναι και πολύ σαρκαστικό.
1: Ναι, ναι, έχει.
0: Είναι ηρωνικό, αυτό που θα λέγαμε σκαμπρόζικο.
1: Είναι.
0: Μυθιστόρι.
1: Εναλλάσσονται πάρα πολύ και το ύφος και τα συναισθήματα και όλα. Είναι σαν να τα έχει όλα αυτό το βιβλίο. Δηλαδή δεν είναι αμυγός ερωτικό, αμυγός κοινωνικό, αμυγός, τίποτα. Είναι λίγο απ' όλα και είναι τόσο δεμένα και καλοδουλεμένα όλα.
0: Και βαθιά πολιτικό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και βαθιά πολιτικό, όπως το λέτε.
0: Αλλά θυμάμαι πως παιδεύουμε πάντα με κάθε λέξη.
1: Ναι.
0: Σε κάποια σκηνή που ο Άνδης έχει μια σχέση με μια παντρεμένη και τον συλλαμβάνει, τον πιάνει από αυτό φόρο ο άντρας της, την κοπανάει η μίγυμνος και τρέχει στον δρόμο, προσπαθεί να φορέσει το παντελόνι. Τώρα αυτό να το διακομωδήσω.
1: Ναι.
0: Συνήθως αποφεύγω, προσπαθώ και στον προφορικό μου λόγο, πολύ σπάνια θα ακούσετε λέξη ξένη από το στόμα μου.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Το ίδιο και στα βιβλία, γιατί πιστεύω στην ελληνική γλώσσα, αγαπάω την ελληνική γλώσσα. Αλλά εκεί δεν έβρισκα την πιο κατάλληλη λέξη. Και μέχρι που πέτυχα το σπιντάριζε πίσω του.
1: Ναι, ναι, άρα ναι, όχι. Φαίνεται ότι είναι ξένο για σας πάντως με τον τρόπο που χειρίζεστε τη γλώσσα, αλλά είναι αυτό που αποδίδει την έννοια εκείνη. Τι ωραία, λοιπόν.
0: Ένα τεράστιο θέμα με τις λέξεις, με τη γλώσσα. Για μένα
1: το να παιδεύεις τις λέξεις, σας παιδεύουν οι λέξεις ή τις παιδεύετε?
0: Και τα δύο
1: αμφίδρομα.
0: Με ματώνουν και τις ματώνω κυριολεκτικά.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, η ελληνική γλώσσα, πάντα όλες οι γλώσσες είναι ένας οργανισμός ο οποίος εξελίσσεται, έχει δεχτεί επηρεασμούς, όπως και άλλες γλώσσες από την ελληνική γλώσσα. Κάποιες από αυτές τις φανταζόμαστε καν. Λέμε το κέφι και δεν είναι ελληνική λέξη.
1: Ναι.
0: Αράβικη που του ήρθε μέσω των Οθωμανών.
1: Η λεβεντιά είναι όμως, κύριε Καλπούζο, και το φιλότιμο. Τα έχουμε περιουσιακά στοιχεία.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές ο λαός απομείωσε λέξεις οι οποίες τις θεώρησε πιο κέρυες, πιο ουσιαστικές, ότι μπορούν να αποδώσουν το συναίσθημά του, τη σκέψη του. Τώρα τι θα λέγαμε, ήρθα σε γλυκή θυμία.
1: Σωστό.

0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να προτείνω σε όλους τους ακροατές μας να γίνουν και αναγνώστες ωραίων βιβλίων, όπως το «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου». Έχει εκρηκτική αφήγηση, έχει πολύ ωραία πλοκή, έχει και σαρκασμό, όπως ακούσατε τον κύριο Καλπούζο να λέει, και χιούμορ και ανατροπές και στοχασμό και πολιτικό υπόβαθρο και κοινωνικό. Ένα μυθιστόρημα ωκεανός, πραγματικά, η ιστορία του Άνδη και της Θάλιας, με προσδοκία του συγγραφέα να λειτουργήσει, όπως το είπατε, ως αισιόδοξη πνευματική πτήση κόντρα στη συναισθηματική πτώση των καιρών μας. Αντί για την πτώση, παιδιά, ας αλλάξουμε το φωνή, και ας πάμε λίγο στην πτήση, να πετάξουμε έστω και νοερά μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Δεν υπάρχει καλύτερο ταξίδι, κατά την άποψή μου. Πάντα, κύριε Καλπούζο, μια συζήτηση μαζί σας είναι εξαιρετική και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Παρομοίως επισκέφτομαι, το είπατε τόσο ωραία που...
0: Ό,τι αγαπώ λοιπόν είναι δικό σου, Γιάννης Καλπούζος, εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Δεν μπορώ να μην σας αποχαιρετήσω με ένα υπηρώτικο τραγούδι, το οποίο βεβαίως αναφέρεται και σε εσάς με έναν τρόπο, Γιάννη μου το μαντήλι σου.
1: Α, τέλειο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ήπειρος ρε φίλε, να ζήσει Ήπειρος. Λοιπόν παιδιά, ειλικρινά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε και εγώ και ο Πέρης Βασιλάκης βαθιά θρησκευόμενοι, αλλά μου ήρθε ένα quote, μου το έστειλε η Κούλαρου, έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα διάλογο, είναι λίγο μακάβριο αλλά είναι τόσο χιουμοριστικό, δηλαδή ακούστε το ένα λεπτό. Μετά το τέλος μιας κηδείας ηλικιωμένου, ο παπάς λέει, ήταν καλός άνθρωπος, αν και δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και πετάει το τούτο εγγονός και λέει δυνατά, ούτε και σήμερα θα ερχόταν, εμείς το φέραμε. Αχ, λίγο χιούμορ στη ζωή μας, έτσι να αναθαρίσουμε. Έλα λίγο χιούμορ.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Πάμε ρε φίλε να ανέβει
1: ένα,
0: ομάδα λίγο.
1: Δύο, τρία,
0: Έτσι, μπράβο. Να ανέβουμε λίγο. Εκλογές έρχονται ρε Σιπέρι. Πάρε λίγο τα πάνω σου. Πού είναι η Κούλαρου ακόμα, δεν έχει μπει μέσα? Έχει αλλάξει, έχει άλλες αγάπες τώρα.

0: Εσείς τώρα!
1: Μάτια μου!
2: Έστειλε μήνυμα, λέει ο Γεραπετρίτης, στην Άγκυρα και τους επικριτές. Επικίνδυνη η εργαλειοποίηση των εθνικών στο πλαίσιο προεκλογικών αντιπαραθέσεων. Ναι, εντάξει, με το Γάντι, κύριε Γεραπετρίτη, μου μην τους στήξουμε κιόλας τους γείτονες. Λες να πλήξει η κακοκαιρία εξπρές με τις καταιγίδες και τις χαλαζοπτώσεις και εμάς εδώ στα Δωδεκάνησα, για να δω. Δεν πλένω, μωρέ, σταμάτα πια. Ήπειρο Θεσσαλία, σποράδες Εύβοια, στερεά Ανατολική. Όχι, παιδιά, δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις πουθενά Δωδεκάνησα? Όχι. Μπορούμε να πάμε άνετα για μπάνιο. Μια χαρά. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το μεσημέρι με περισσότερα νέα και αλατινά, ωραία, άσχημα. Θα το δούμε αύριο πώς θα διαμορφωθεί η επικαιρότητα. Σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ. Θα είναι, λέει, ένα περίεργο Μουντιάλ. Για να δούμε τι σημαίνει αυτό.
1: Όπου γλέντι που είναι τούτο, με βιολί και με λαούτο.
2: Πρεμιέρα λοιπόν σήμερα για το Μουντιάλ με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική. Όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα επισκεφθεί νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Υπενθυμίζεται ότι τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια, ώστε να καταστεί εφικτή αποκατάσταση και αξιοποίησή του, έχουν ζητήσει ήδη με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι από 12 επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συνάντηση εργασίας στην περιφέρεια και στην 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης. Στις 7 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τελέσει τα εγκαίνια της Περβόλας στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Ένα σημαντικό τετραήμερο απόδοση και εγγενείων έργων πολιτισμού ξεκίνησε εντωμεταξύ από χθες στα Δωδεκάνησα, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στην Σίμη, τη Ρόδο, τη Χάλκη και την ΚΟ, παραδίδοντας έργα αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Χθες παραδόθηκε το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Σίμη. Κατά την ομιλία του Μητροπολίτης Χρυσόστομος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου για την αναστήλωση του ιστορικού ναού της Μεγάλης Παναγιάς του Κάστρου Σίμης, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερός από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Σε κλίμα συγκίνησης ο Μητροπολίτης προσέφερε στην Υπουργό ειδικά φιλοτεχνημένη εικόνα του Τιμίου Προδρόμου, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία η κυρία Μενδώνη χτύπησε μαζί με μαθητές του Πετριδίου Δημοτικού Σχολείου τις καμπάνες του ανακαινισμένου κοδωνοστασίου του ναού. Το απόγευμα της Τετάρτης έγιναν και τρεις αποδόσεις έργων στη μεσαιωνική πόλη της Ερόδου, του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του τεμένους Ρετζέ Πασά, της αποκατάστασης και ανάδειξης των επιθαλάσσων οχυρώσεων της πόλης με επίκεντρο την πύλη του Αποστόλου Παύλου και του αποκατεστημένου αρχοντικού Χασάν Μπέι. Αίσθηση προκάλεσε η επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, επειδή δεν του δόθηκε ο λόγος να μιλήσει, ενώ προηγήθηκε και ένταση με φραστικό επεισόδιο μεταξύ της Υπουργού και του Δημάρχου στο τέλος της εκδήλωσης στο Χασάν Μπέι. Σήμερα η Υπουργός επισκέφθηκε τη Χάλκη για τα θυρανίξια της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο και για τα εγγένεια του Αρχαιολογικού Μουσείου, ενώ το απόγευμα θα ακολουθήσει η απόδοση του έργου αποκατάστασης του τεμένους Μουράτ Ρέι στην Ρόδο. Αύριο ακολουθούν στην ΚΟ τα θυρανίξια του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στα 7 βήματα, τα εγγένεια του τεμένους Δευτερτάρ στην Πλατεία Ελευθερίας, η απόδοση της πύλης του Φόρου, η απόδοση του ολοκληρωμένου τμήματος του έργου αποκατάστασης των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων και η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Στις 6.30 το απόγευμα θα γίνει και η απόδοση του έργου διαμόρφωσης υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων στη Ρόδο. Θετική εξέλιξη για το ζήτημα της αδειοδότησης των καταστημάτων στη Σίμη, προανήγγειλε η Υπουργός Πολιτισμού κατά τη χθεσινή επίσκεψή της στο νησί, σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real Voice ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης, εξηγώντας ότι το πρόβλημα παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κανονιστική ρύθμιση του λιμανιού, γεγονός που δεν επιτρέπει στον Δήμο να οριοθετήσει χώρους και να προχωρήσει στις νόμιμες παραχωρήσεις προς τις επιχειρήσεις. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στην διατήρηση του ήρεμου κλίματος, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του στη Σόφια, αναφερόμενος στο κυοφορούμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Επανέλαβε επίσης ότι η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση ο ΑΟΣ. Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με μια χυμαρόδη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον Real Voice, ο Στέργος Τάγκας, πρώην λαϊκό μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΡ, σήκωσε το γάντι απέναντι στην δικαστική κίνηση της επιχείρησης εναντίον του για όσα έχει καταγγείλει κατά καιρούς μέσω του Real Voice για την οικονομική της διαχείριση. Ο κύριος Τάγκας καλεί την εισαγγελική αρχή να τον ειδοποιήσει σήμερα κιόλας, προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες του, ενώ προανήγγειλε ότι θα ζητήσει επισήμως την παρέμβαση επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για την διενέργεια ξενυχιστικού ελέγχου στην επιχείρηση. Έχει γεμίσει τενεκέδες της φέτας στο διαδίκτυο. Τα τρόλ κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν, δήλωσε στον Real Voice ο Μιχάλης Λουλούς, πρόεδρος του Περιφερειακού Φυτωρίου Νοτίου Αιγαίου και υπεύθυνος του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, για τα κακοήθη και υβριστικά σχόλια και την παραπληροφόρηση που διακινείται στο διαδίκτυο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι εξυπηρετούν καταστάσεις ηθελημένα ή άθελά τους, καλώντας μάλιστα τις εισαγγελικές αρχές να παρέμβουν για όλα αυτά που γράφονται καθημερινά στα social media, θίγοντας πρόσωπα που ασχολούνται με τον δημόσιο βίο και πολλές φορές και τις οικογένειές τους. Στο 5,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ, από 2,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Καταγράφονται αυξήσεις 11,6% στην στέγαση, 11,5% στις μεταφορές, 8,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια, 3,5% σε τρόφιμα, 7,7% στα ενίκια, 21% στο φυσικό αέριο, 21,5% στην βενζίνη και 19,2% στα αεροπορικά εισιτήρια. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείσου, εφημέριο του Ναού της Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, ο οποίος υπήρξε μια εμβληματική εκκλησιαστική προσωπικότητα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμη από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Δημοσιογραφικές βολές.
5: κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Real Voice του 99,5 σε όλα τα 12 νησιά.
1: Εδώ Γιάννη και με Πίγη Μαρτίνη και με τη Γιολάνδη υποδεχόμαστε και σήμερα τους ακροατές μας.
0: Ωραίος ρυθμός.
1: Σε ρυθμούς.
0: Χρειαζούμενος. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Κουλούμπρη.
1: Και ο Γιάννης Μινάτσης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο Πέρης Βασιλάκης.
1: Και στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Βαγγέλης Χαρακατσάνης.
0: Χαμός. Ωραία είναι.
1: Με τη Γιολάντα εννοείς.
0: Γιολάντα, με τις Γιολάντες, με τις Γυριλάντες. Ναι, όλα. Τα εγγένεια, με τα όλα. Μια χαρά. Εμένα μου αρέσει αυτή η ανακατοσούρα. Τώρα βέβαια δεν ξέρεις που καταλήγει.
1: Εμένα όμως μου αρέσει ότι στα δωδεκάνησα, Γιάννη, εδώ θέλω να πω κάτι. Γιατί η δουλειά που έχει γίνει τα χρόνια αυτή, εξακολουθεί να γίνεται, πρέπει να την λέμε. Στα δωδεκάνησα, όπως κάποιοι να μην το θέλουν να τα ακούσουν, καταγράφεται μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον πολιτισμό και την ιστορική μας κληρονομιά. Θέλω να μείνω σε αυτό εγώ.
0: Και εγώ θα μείνω σε αυτό. Θα συνυπογράψω και θα συνηγορήσω, ναι, προφανώς ένα τεράστιο έργο, πολύ σημαντικό
1: δεν
0: έργο.
1: Δεν το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει ποτέ, ναι, δηλαδή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και μόσα σε λίγες μέρες, όπως λέγαμε και χθες, ναι, να παραδίδονται και να αναδεικνύονται συνολικά 13 έργα, ναι, από κατάστασης μνημείων.
0: Και τα χρήματα πολλά αναστήθηκαν, εντός εισαγωγικών η λέξη, πολλά μνημεία βγήκαν στην πιάτσα ενώ ήταν σε άθλια κατάσταση τα περισσότερα. Αναδείχθηκαν λοιπόν, επισκευάστηκαν, φτιάχτηκαν με πολύ μεγάλη προσοχή και μεράκι. Και εξοδεύτηκαν χρήματα και μπράβο στην Υπουργό, η οποία πράγματι αγαπά τα νησιά, έρχεται. Εντάξει, και η Ρόδος δίνει τον οβολό της στον κρατικό κουρβανά από τους αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Αλλά ξέρεις τι βλέπω τώρα. Έχει επισκιαστεί όλο αυτό το τεράστιο έργο, έτσι, αυτή η μεγάλη προσπάθεια, αυτά τα εκατομμύρια που έχουν διατεθεί, με κάποια θέματα τα οποία είναι τρίτης, τέταρτης,
1: μα είναι δυνατόν τώρα, αντί να μείνουμε δηλαδή στην ουσία.
0: Ναι, ακριβώς αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Και αυτό που να επαναλάβω και εγώ, ότι πράγματι είναι μία περίοδος όπου ο πολιτισμός, γιατί εμείς το παίρνουμε τώρα από την άλλη σκοπιά και να το επαναλάβουμε, ότι ο πολιτισμός δεν αντιμετωπίζεται ως παρελθόν, αλλά ως ζωντανό παρόν και επένδυση για το αύριο των νησιών μας.
0: Μα σίγουρα. Αυτό δεν το...
1: Το ξεχνάμε λίγο αυτό.
0: Ναι,
1: έχουμε μάθει να λέμε όπου είχαμε τότε και τώρα έχουμε. Και τώρα γίνονται.
0: Άξι. Τώρα, Δέσποινα, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, γιατί αυτή η εκπομπή δεν χαϊδεύει αυτιά και θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί. Ας του δινόταν ο λόγος του Δημάρχου. Τι θα έλεγε δηλαδή ο Δήμαρχος. Εντάξει, ο οποίος τώρα, ας πούμε, βγαίνει και γίνεται χαμός γιατί τον φήμωσαν. Τι θα έλεγε. Θα μας έλεγε, ή θα έλεγε μάλλον απευθυνόμενο στην Υπουργό, μπράβο, καλώς ήρθες, καλώς όρισες, συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείς. Και εκεί θα είχαμε και τη δυνατότητα, αντικειμενικά πάλι, έτσι, να δούμε τι έλεγες πριν, όπως το καταμαρτυρούν σήμερα. Αλλά θα έχεις δύο μέτρα για να τα συγκρίνεις, έτσι. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν νομίζω ότι δεν θα έλεγε μπροστά στην Υπουργό, δεν θα έκανε αρνητικά σχόλια. Εντάξει, και θα ερχόμαστε μετά θα δινόταν η δυνατότητα να πούμε, κάτσε ρε φίλε, εδώ σήμερα την υποδέχεσαι, την λες καλά λόγια, όταν εσύ αμφισβήτησες ότι δεν έχει γίνει τίποτε από τότε που ξεκίνησε από το 21, ξέρω εγώ, μέχρι το 25-26 σήμερα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, και γίνεται τώρα τόσος θόρυβος, βλέπω, διαβάζω, ακούω κλπ. Για το η σημασία και την ουσία του μεγάλου έργου έχει παρακαμφθεί.
1: Ωραία, γι' αυτό θέλω να μείνουμε λοιπόν στη σημασία και στην ουσία, ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται συχνά, έτσι. Και πραγματικά η ουσία των έργων και των πραγμάτων είναι αυτή τη στιγμή. Ο κάθε ένας στο διαδίκτυο θέλει διάφορα, έτσι, για να πάρει τροφή και να γράψει διάφορα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, στην τετραήμερη περιοδία της Υπουργός, τόσο στη Ρόδο, στη Σίμιση, Χάλκη, αλλά και στο νησί της Κό, επαναλαμβάνω ότι αποδίδονται 13 έργα ολοκληρωμένα.
0: Ναι, είπαμε αυτό, το είπαμε. Δεν, και είναι συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Δεν στέκονται σε αυτό, στέκονται σε άλλα πράγματα κάποιοι.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Είναι θα γίνουν, γίνανε. Πάνε. Δίνονται στον κόσμο. Λοιπόν, λέω όμως.
1: Και όπως και να έχει το πράγμα, το μεγαλύτερο στην ιστορία των νησιών μας πλέγμα έργων αρέσει δεν αρέσει, έχει τις φραγίδες Μελίνας Μενδώνη αυτή.
0: Μα συγγνώμη, γιατί να μην αρέσει δηλαδή.
1: Θέλω, κάποιος δεν αρέσει όμως.
0: Μα γιατί να μην αρέσει, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει υπάρξει άλλη υπουργός.
0: Δεν μπορεί αυτή μια να κόπτεσαι για την αγάπη στον τόπο και λοιπά και λοιπά και δεν δίνεις χρήματα και ξέρω εγώ. Και απ' την άλλη να είσαι δυσαρεστημένος. Γιατί δεν σ' αρέσει. Μα διάλεξε και πάρε ρε φίλε. Τι θέλουμε τελικά εμείς. Εδώ οι ροδίτες που όλο κλαψουρίζουμε. Καλά κάνουμε να διεκδικούμε. Αλλά πρέπει να σταματήσει και η κλάψα.
1: Οπότε ας μείνουμε στο... στην ουσία.
0: Βγήκαν και κάποιοι από την Ναφθαλήνη τώρα.
1: Εγώ βλέπω ότι κάποιοι έχουν βγει από την Ναφθαλήνη και έχουν αντανακλαστικά τώρα, βραδινά. Βραδινά αντανακλαστικά και ξημερώματα αντανακλαστικά έχουν αποκτήσει κάποιοι. Ξαφνικά ξύπνησαν και τους ενοχλούν κάποια πράγματα.
0: Έλα τώρα, ρε παιδιά, εντάξει. Ηρεμήστε λίγο. Πού ήσασταν και ξεφυτρώσατε ξαφνικά.
1: Όχι, υποτίθεται, Γιάννη, κάποιοι που το γράφουν ότι είναι και άνθρωποι του πολιτισμού.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και ήθελα να πάει μπροστά αυτός ο τόπος, έτσι. Λοιπόν, μέσα όλα αυτά να πούμε ότι έχει αλλάξει. Έχω μία πρόσκληση που εξέδωσε η εφορία αρχαιοτήτων Δεκανήσου πριν από λίγο όσον αφορά τα εγγένεια. Εκεί για τον χώρο της Περβόλας και να το πω έτσι γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και τι είναι, γιατί είναι η ανάδειξη και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου των αρχαίων νεορίων του Ρωμαϊκού Τετραπύλου και των κήπων του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Αυτό είναι στην περιοχή της Περβόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι?
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία, πώς το λένε, ένα αρχαιολογικό μνημείο το οποίο ήταν στην αφάνεια. Είχε το μαύρο το χάλι, το οποίο αναδείχθηκε. Είναι πολύ σημαντικό. Και θα είναι και επισκέψιμο, ξέρεις.
1: Επισκέψιμο. Οπότε, Σάββατο 13 Ιουνίου έχουμε αλλαγή ώρες από 7 που είναι τα εγγένεια, θα γίνουν 8. Έχει αλλάξει λοιπόν η προγραμματισμένη ώρα έναρξης.
0: Τώρα, Δέσποινα, επειδή θα έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μάλιστα στην Πολιτική Επιτροπή, άκουγα στην ομιλία του ότι ξεκινά την προεκλογική του εξαρτία από τη Ρόδο. Έτσι, είναι και αυτό ένα συμβολισμό. Υπάρχουν τώρα κάποιοι οι οποίοι διαδίδουν και αφήνουν να περάσει ότι να μην είναι δεκτός ο Μητσοτάκης στη Ρόδο, θα το ταυσάλουμε, θα θέσουμε θέμα μειωμένων συντελεστών και καλά κάνει να μην πάει στη... Λοιπόν, σοβαρευτείτε παιδιά, γιατί όταν μιλάτε για θεσμούς, όταν μιλάτε και κόπτεστε για θεσμούς και καλά κάνετε, έτσι. Και ο Πρωθυπουργός είναι μέγας θεσμός, ο όποιος Πρωθυπουργός. Λοιπόν, μην τα κάνουμε χειρότερα τα πράγματα, διότι θα είμαστε πια άξιοι της τύχης μας.
1: Εδώ θέλω να πω το άλλο. Επειδή έχει ανακοινωθεί επίσης ότι θα έχει συνάντηση με τους πολίτες
0: αυτό
1: το
0: λέω.
1: Μεσημέρι του Σαββάτου. Ναι, όποιος θέλει και αντιδράει, όποιος θέλει και θέλει να πει κάτι, ας πάει ο ίδιος στο Όπερα Γκράντε και στη Στεφάνου και στην Ιωάννου Καζούλη.
0: Να κάνουν φασαρία, να γιουχαίσουν, να του πούν ότι είσαι ανεπιθύμητος. Για να δούμε, έχουν κόρτσια να το κάνουν.
1: Ναι.

0: Πάντως τι χάλκια έγιναν με την παρουσία της Υπουργού Ταθυρανίξιας Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης.
1: Και ο Λογικό Μουσείο και το κάστρο, ναι, πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια ωραία τελετή, ακούστηκαν ωραία πράγματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι συνεχίζεται το διπορικό για την ΠΟ. Σήμερα δύο περιφερειάρχης μετά το πέρασαν θα πάνε απευθείας στην ΚΟ. Ο Υπουργός θα έρθει Ρόδο και αύριο το πρωί θα επισκεφθεί την ΚΟ. Θα γίνουν και εκεί πολύ σημαντικές διαδικασίες. Ανάδειξη πολλών αρχαιολογικών χώρων που ήταν στην Αφάνεια και στη Λισμονιά. Εντάξει, αυτό είναι. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε κι άλλα, δεν λέω. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, για τον πολιτισμό κοπτόμαστε όλοι. Εντάξει. Γίνονται κάποια πράγματα, δεν μπορούν να τα μηδενίζουμε κάποια στιγμή. Γιατί ακούω τώρα, εντάξει, δίνουμε πράγματι. Και πρέπει να το υπολογίζει αυτό η κεντρική κυβέρνηση, η εκάστοτε. Αλλά έχουμε πάρει και αρκετά εκατομμύρια. Είναι ανταποδοτικά δηλαδή. Γύρισαν πίσω αρκετά χρήματα. Πού, να σου πω κάτι.
0: Όχι, επιτέλους γύρισε μετά από τόσα χρόνια.
1: Θα μπορούσαν να μην δοθούν. Εδώ που τα λέμε δηλαδή. Θα μπορούσαν να δοθούν τα μισά.
0: Ναι, αλλά Γιάννη, για να δοθούν αυτά.
1: Κάποιοι έχουν προετοιμάσει το έδαφος.
0: Κάποιοι το προετοίμασαν. Ο κάθε υπουργός εμπιστεύτηκε αυτό που προετοίμασε το έδαφος και έτσι λέει ότι τα χρήματα θα πάνε χαμένα. Πρέπει να γίνουν άμεσα. Και το βλέπουμε αυτό. Πέρα από αυτό, καλό μεσημέρι και στον Εμπορικό Σύλλογο της Ρόδου. Βλέπω μία επιστολή που έστειλε τώρα προς τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Βασίλη Δουγικίλια. Την κοινοποιεί την επιστολή στους βουλευτές Δωδεκανήσου, στον Περιφερειάρχη, στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Και το θέμα είναι αύξηση των άβλων των φορτηγών οχημάτων. Εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για τη συνεχής αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων, το υψηλό τίμημα, λέει, του που καλούνται να πληρώσουν οι νησιώτες στην προμήθεια και στη διακίνηση των βασικών αγαθών.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί αυτό είναι πάλι ένα θέμα το οποίο καίει τη τσέπη.
1: Υπάρχουν αιτήματα, έτσι, αυτό λέω και εγώ τώρα. Λοιπόν, αντί για γιουχαίσματα και σαλιαρίσματα.
0: Προτάσεις,
1: και
0: ατυλές, συναντηθείτε.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί και κάποιους εκπροσώπους φορέων. Πάτε εκεί και πες τους, γιατί πράγματι έχουμε θέματα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Τα θέματα πάντα θα υπάρχουν. Και τώρα ειδικά έχουμε θέματα.
1: Όλα πρέπει να διεκδικούμε. Αλλά με το σωστό τρόπο και με ευπρέπεια και με ουσιαστικές παρεμβάσεις. Αυτό δεν είναι επιβεβλημένο να γίνεται. Και μάλιστα όταν μιλάμε και για συνδικαλιστικούς φορείς που εκπροσωπούν κάποιους κλάδους. Βεβαίως, δεν είπαμε ότι είναι όλα ρόδινα. Όχι. Λοιπόν, πάτε όμορφα και ωραία, καταθέστε τις προτάσεις σας. Κάτι από αυτό θα μιλήσετε και με τους βουλευτές.
0: Τουλάχιστον, Γιάννη, να αποκτήσουμε πολιτισμό και στο κομμάτι αυτό. Το να τον αντιδράσει και να πετάς διάφορα απαντικείμενα, πράγματα ή διάφορες λέξεις θα βρεις. Θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Μάλλον δεν θα το έχεις. Αλλά πήγαινε με τις προτάσεις σου, μίλησε. Διεκδίκησε και μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα.
1: Γιατί ξέρεις, θυμάμαι και τις επισκέψεις κάποιων πρώην πρωθυπουργών εδώ. Δεν είδα αντίστοιχη συμπεριφορά όταν πολλά θέματα, ας πούμε, επί ποιας εποχής κόπηκαν οι μειωμένοι συντελεστές. Νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι. Ερχόταν ο κύριος Τσίπρας εδώ με λιγάλα. Χειροκροτούσαν, τον ακολουθούσαν. Δεν βρέθηκε κανείς δεξιός ή δεν ξέρω τι είπε, ποιος άλλος. Να του κάνει χουνέρι ή να κάνει τέτοιου είδους ή έστω και σαν φημολογία. Λοιπόν, τώρα τι έγινε, ρε παιδιά? Θέλετε να αναδειχθείτε μέσα από τις ανοησίες και τέτοιου είδους αντιδράσεις? Λοιπόν, για ηρεμήστε, διότι εκτίθεται το νησί πανελλήνια. Γιατί που τη βλέπω τώρα όλη αυτή η ιστορία που έγινε η ανακατουσούρα, χωρίς λόγο και αφορμή, έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις. Διότι οι συνάδελφοι και τα μέσα το κοινωνικής δικτύωσης αυτό θέλουν. Ψωμάκι θέλουν, τυράκι θέλουν. Το πήραν λοιπόν, ποιος διασύρεται? Ο τόπος. Σου λέει τι γίνεται εκεί κάτω, ρε παιδιά, εσείς? Πλακώνετε το δήμαρχο με την υπουργό? Φημώσαν το δήμαρχο? Λοιπόν, τι να πω εγώ τώρα.
0: Καλό μεσημέρι και στην τοπική κοινότητα των Λαέρμου. Μας ακούνε μέσα στο διαδίκτυο, όπως βλέπω εδώ, Γιάννη, από τα Λαέρμα. Εκεί τώρα έχουμε ένα θέμα. Έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Λαέρμων και τον κύριο Πατούνα, όπου λέει ότι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου το Λαέρμα για τους αγροτικούς δρόμους. Και αυτό γιατί η έναρξη της εμπειρικής περίοδου αναδεικνύει την ανάγκη για συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου, καθώς όπως τονίζεται στην επιστολή, στην ανακοίνωση αυτή, Η κακή του κατάσταση θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Υπαίθρου.
1: Αρμοδιότητα των Δήμων, έτσι.
0: Των Δήμων, αυτό καθαρά.
1: Για να εξηγούμε.
0: Γιατί όπως στην επιστολή αυτή που βλέπω εδώ από τον Πρόεδρο, λέει: πολλοί αγροτικοί δρόμοι στην περιοχή των Λαέρμων είναι αδιάβατοι. Αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πρόσβαση σε αγροτικές αλλά και δασικές εκτάσεις. Ναι, αυτά δεν έγιναν. Αν δεν γίνουν τώρα, τι περιμένουμε.
1: Αυτό λέω. Να ένα θέμα.
0: Ας δούμε λοιπόν θέματα ουσίας. Και ας μην αναλωνόμαστε τώρα στα θέματα αυτά.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Να μην ξεχνάμε ότι η πρόσβαση των οχημάτων, των πυροσβεστικών οχημάτων, αν συμβεί κάτι σε αυτές τις περιοχές, είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Εδώ δεν θέλει χρόνο καθυστέρησης λόγω των δρόμων των κατεστραμμένων που δεν υπάρχουν και μπορεί ακόμα να επιδεινώσουν και τις πυρκαγιές, και αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει.
1: Δέσποινα, νομίζω ότι.
0: Δηλαδή, εντάξει, πέρασε αυτό, να μείνει όμως στην ουσία των πραγμάτων, έτσι, και στην επόμενη μέρα.
1: Οι Δήμοι έχουν εργαλεία, έχουν μηχανήματα. Να στείλουν να καθαρίσουν τους αγροτικούς δρόμους, γιατί πράγματι έρχεται θερινή περίοδος, οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότατες και φέτος, οπότε χρειάζεται να είναι ανοιγμένοι οι δρόμοι και να είναι προσβάσιμοι και ομιγέννητο σε έκτακτες περιστάσεις, αλλά για να μπορούν και οι αγρότες να πάνε στα χωράφια τους. Αυτό δηλαδή είναι αυτονόητα πράγματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε σε ένα τραγούδι και να επανήλθουμε.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται και στη Νέα Αγορά. Έχουμε πολλά μηνύματα ακροατών. Ναι. Να δώσουμε την εικόνα πού βρισκόμαστε, αν οι εργασίες συνεχίζονται, σε ποιο στάδιο είναι.
1: Επειδή πολλοί ρωτάνε,
0: τι θα γίνει,
1: σε ποιο στάδιο είναι, πότε θα τελειώσει, τι έχει γίνει κλπ. Πράγματι αρκετοί ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό αποφασίσαμε να.
0: Πιστεύω ότι δεν ενδιαφέρει μόνο όσους έχουν καταστήματα εκεί γύρω, ενδιαφέρει και όλους εμάς που επισκεπτόμαστε το κέντρο της πόλης μας.
1: Οπότε κανονίσαμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των καταστηματαρχών, διότι όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά τώρα εκεί, στο μνημείο αυτό. Μέσα έξω δεν λειτουργεί απολύτως τίποτε.
0: Είναι ένα εργοτάξιο στην ουσία.
1: Και μπράβο στους καταστηματάρχες που, εν πάση περιπτώσει, υιοθέτησαν αυτή την. Δηλαδή, αποδέχθηκαν να κλείσουν τα μαγαζιά τους, ώστε να τελειώσει πιο γρήγορα η διαδικασία της αναστήλωσης και αρχές της επόμενης σεζόν. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουν καλά, να μπορούν να ξαναμπούν στα καταστήματά τους με εντελώς διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά και τις υποδομές. Γιατί ξέρεις, τώρα γίνανε υπόγεια δίκτυα. Για νερό, για ρεύμα κλπ. Τα οποία θα σκεπαστούν βέβαια, γιατί πρώτα δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Υπήρχαν καλώδια από εδώ, καλώδια από εκεί, θερμοσύφωνα και καλοριφέρ και air conditions στις ταράτσες και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα μπει μια συνολική τάξη. Μέσα το εσωτερικό, όταν ανοίξουν οι πόρτες, θα είναι εντελώς αγνώριστο.
0: Και θα γίνουμε λίγο περισσότερο Ευρώπη, αυτό δεν θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί είναι η καρδιά της πόλης και αυτό το μνημείο, το οποίο πραγματικά χρόνια ξεκίνησε βέβαια αυτή η διαδικασία, για να είμαστε ακριβώς δίκαιοι, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, έτσι, του Αντώνη Καμπουράκη. Είχε γίνει μελέτη, δεν είχε προχωρήσει. Και έτσι πρέπει να είναι. Οι δημοτικές αρχές που διαδέχονται τις προηγούμενες πρέπει να συνεχίσουν κάποια πράγματα.
0: Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία και να δίνει ανήσυχα τα εύσημα σου όπου ξεκίνησε ένα έργο. Δεν πρέπει να παίρνει αποκλειστικά πάνω σου ότι εσύ το τελείωσε. Ναι, το βρήκε, το συνέχισε, το ολοκλήρωσε.
1: Δηλαδή και οι επόμενοι πρέπει να αναγνωρίζουν αυτά που τους άφησαν οι προηγούμενοι. Εντάξει, μπορεί να μην άφησαν αυτά που έπρεπε, αλλά ό,τι άφησαν τέλος πάντων. Και οι προηγούμενοι να αναγνωρίζουν ότι αφήσαν κάποια πράγματα, συνεχίστηκαν από τους επόμενους. Και είχαμε και το θετικό αποτέλεσμα. Είχαμε το πέρας. Την ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων. Αυτό. Πάμε σε τραγούδι.

0: 27 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι στο Real Voice. Περίπου βγαίνει μέχρι τη 2 παρα 10. Περίπου 2 παρα 10 θα πρέπει να κλείσουμε, ναι, και παρα 10 προς παρα 5, παρα 10 να πούμε, θα αποχαιρετήσουμε καλά, με καλή μουσική.
1: Ξέρεις, αλλά όσο πιο λίγα λέμε, τόσο καλύτερα είναι, να ξέρεις.
0: Ναι, οι ακροατές κουράζονται τα πολλά-πολλά, βέβαια, και είναι και μεσημέρι τώρα, οπότε
1: ούτε
0: η ώρα είναι δύσκολη. Η ώρα είναι δύσκολη, αλλά είναι και απαραίτητη για όσους μας ακούνε και έχει πολύ κόσμο ο οποίος είναι στα αυτοκίνητά του και όχι μόνο την ώρα αυτή. Ρωτάνε κατά καιρούς για να τι γίνεται με τη νέα αγορά, σε ποιο, στάδιο
1: είπαμε,
0: βρίσκονται οι εργασίες
1: και,
0: και αυτά. Οπότε εμείς θέλουμε τώρα μία απάντηση από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί, είναι στη νέα αγορά και δεν είναι άλλος από τον πρόεδρο.
1: Ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Έτσι,
0: γιατί βέβαια παίζει ρόλο.
1: Εκπροσωπεί όλους τους καταστηματάρχες, έχει συνεννοηθεί με το Δήμο. Πραγματικά είναι μεγάλη.
0: Και παρακολουθεί τις εξελίξεις.
1: Μεγάλη συμβολή και είναι πάνω από το έργο. Και μιλάμε για τον Τάκη τον Κατσιδόνη.
0: Τον κύριο Κατσιδόνη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας
1: γραμμή. Εγώ τον είχα και συνεργάτη ως αθλητικό συντάκτη στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: το Μεθόριο. Έτσι,
0: το θυμάμαι πολύ καλά.
1: Ωραία.
0: Κύριε Κατσιδόνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται?
2: Μεγάλη χαρά κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα και θυμόμαστε τα παλιά,
0: ναι,
2: τον κύριο Μινατσί.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αλλά επειδή η ζωή προχωράει, έχουμε και τα καινούργια τώρα, έχετε νέα ιδιότητα.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα παίζουμε μπάλα σε άλλα γήπεδα.
0: Τώρα πρέπει να παίξετε καλή μπάλα στο γήπεδο αυτό, τελειώσουν οι εργασίες, κύριε Κατσιδόνη, στη νέα αγορά.
2: Και βέβαια πιο αγχώδεις, πιο στρεσαρισμένες και
1: σωστά.
2: Πιστεύω ότι μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το έργο θα έχω πάρει και το πτυχίο του μηχανικού, του αρχιτέκτονα, έχω μάθει όλες τις ορολογίες, όλες τις τεχνικές.
1: Σωστά, σωστά.
2: Οπότε θα...
0: Κάθε μέρα δηλαδή βρίσκεστε εκεί πολλές,
1: ναι,
0: ώρες, κύριε Κατσιδόνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Και κάνει, ναι, και παρεμβάσεις ο άνθρωπος, σημαντικές, καλά το λέει.
2: Η συνεργασία είναι απίστευτη και όπως επίσης απίστευτο είναι και το πόσα προβλήματα μπορούν να βγουν σε ένα τέτοιο,
1: ναι,
2: μεγάλο έργο. Αναφύονται
1: συνέχεια. Ναι.
0: Κύριε Κατσιδόνη, τώρα επειδή έχουμε ερωτήματα Κροατών, πότε πιστεύετε ότι θα παραδοθεί το έργο αυτό, το κτηριακό συγκρότημα της νέας αγοράς?
2: Με τον όρο να παραδοθεί κρύβονται πολλά από πίσω.
0: Ναι.
2: Αν πιάσουμε το γράμμα του νόμου, πότε θα παραδοθεί από τον εργολάβο στο Δήμο, οπότε θα παραλάβει το έργο μέσω της υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων, το χρονοδιάγραμμα λέει για Απρίλιο του 27. Αλλά δεν σημαίνει ότι νωρίτερα κάποια πτέρυγα που θα είναι έτοιμοι, θα μπορέσουν να μπουν, καταστήματα να λειτουργήσουν, κάποια περίοδο, κάποια καταστήματα να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
2: Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στο πρώτο όροφο. Έχουν γίνει περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα αντικατάστασης επιχρησμάτων.
1: Μάλιστα.
2: Τα επιχρησμάτα που μπαίνουν δεν είναι ο γνωστός σοβάς και μάρμαρο μετά. Είναι μια καινούργια τεχνοτροπία με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, με μεγαλύτερη στεγανότητα και από τεχνικής άποψης έχουμε προσθέσει στην προηγούμενη μελέτη αυτά τα πράγματα, οπότε φτιάχνουμε κάτι για περισσότερο χρονικό διάστημα αντοχής με κόλλα, με δίχτυ, με ειδική πάστα εξωτερικά. Αυτή λοιπόν η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί στον πρώτο όροφο σε 2,5 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Όλο εσωτερικά έχει ετοιμαστεί, ο διάδρομος των γραφείων εσωτερικά έχει ετοιμαστεί και περίπου το 60-70% των εξωτερικών τείχων στον πρώτο όροφο έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φτιάχνεται το τελευταίο χέρι στην πτέρυγα που βρίσκεται από Τράπεζα Ελλάδος μέχρι το Ρόδα, παραδίδεται το Σάββατο, βγαίνουν οι σκαλοσχές και μεταφέρονται στο διπλανό κομμάτι που έχει να κάνει με τη στάση των λεωφορείων Ρόδα Κτέλ, που είναι και το τελευταίο κομμάτι εξωτερικής του πρώτου ορόφου που έχει μείνει χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα επιχρήσματα.
0: Ναι, οπότε πάνε καλά οι εργασίες από ό,τι
2: λέτε. Πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα προσθέθηκαν και κάποιοι εργάτες ακόμα να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εχθρός του γρήγορο είναι το γρηγορότερο. Οπότε αυτή τη στέθηκαν και κάποιοι εργάτες ακόμα να πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εχθρός του γρήγορο είναι το γρηγορότερο.

0: και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε κάτω. Ένα άλλο συνεργείο έχει ήδη ξεκινήσει κάτω να φέρει τα νοθρά σημεία τα οποία χρειάζονται αντικατάσταση. Το κανάλι εσωτερικά περιμετρικά έχει ανοιχθεί και μόλις περάσουν οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι τα απαιτούμενα για τις εγκαταστάσεις των καταστημάτων, καλώδια, παροχές, αποχετεύσεις, ούβρια, τα νερά των κλιματιστικών και όλα αυτά που προβλέπονται στη μελέτη, κλείνεται το κανάλι, μπαίνουν τα πλακάκια και σε εκείνο ακριβώς το σημείο είναι που οι καταστηματάρχες θα έρθουν στα καταστήματα, το οποίο χρονικά το προσδιορίζουμε τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Ένα καταστηματάρχη θα πρέπει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες αφού έχουν περάσει οι γραμμές από τον εργολάβο, τις απαιτούμενες ενέργειες που είναι το κομμάτι του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε έργα που έχουμε απορροφήσει εμείς από την μελέτη σαν καταστηματάρχη. Και αυτά θα έχουμε ένα χρονικό διάστημα περίπου 2-2,5 μηνών για να τα φέρουμε εις πέρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 132 μαγαζιά δεν μπορούν να μπουν ταυτόχρονα 132 συνεργεία στο χώρο και γι' αυτό το λόγο έχουμε αποφασίσει τμηματικά κάποια πτέρυγα που ελευθερώνεται από την πλευρά του εργολάβου να παραδίδεται στους καταστηματάρχες. Μία πτέρυγα έχει 35 καταστήματα, οπότε 35 εργολάβοι θα έρθουν να επισκευάσουν τις προσώψεις, τα πλατήσκαλα, τις πυροσβεστικές φωλιές και ό,τι άλλο απαιτείται εσωτερικά και εξωτερικά του καταστήματος.
1: Ναι.
0: Εκεί το προσδιορίζουμε λοιπόν τα πρώτα καταστήματα να λειτουργούν περίπου τα Χριστούγεννα.
2: Να ρωτήσω κύριε Κατσιδόνη το εξής. Στον πάνω όροφο θα γίνεται παρέμβαση στις ταράτσες για αμονώσεις και το ξύλωμα των air condition εκεί που πραγματικά είναι μια εικόνα πολύ άσχημη. Έχει προχωρήσει αυτό, θα προχωρήσει?
0: Δεν είναι περίοδος τώρα που μπορούμε να κάνουμε τις μονώσεις, αλλά υπάρχει στο πρόγραμμα της μελέτης να γίνει μόνωση και να γίνει πάρα πολύ καλή μόνωση.
2: Ναι.
0: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Επειδή τα κλιματιστικά θα πάνε όλα στην ταράτσα,
2: ναι,
0: θα υπάρχει μία τρύπα από τα γραφεία κάτω που θα ανεβάζει τον αγωγό του κλιματιστικού πάνω.
2: Μάλιστα.
0: Στην ταράτσα. Στην ταράτσα λοιπόν, αφού γίνει η μόνωση, θα υπάρχει ένα κράσπεδο στο οποίο θα γράφεται πάνω αριθμός του καταστήματος που μπορεί να βιδωθεί η μονάδα του air condition. Εκεί και μόνο εκεί θα μπορεί ο κάθε καταστηματάρχης, για να μην χαλάει τη μόνωση, γιατί τα προβλήματα γνωρίζετε πώς προέκυψαν,
2: ναι,
0: και η μόνωση δεν ήταν πια μόνωση.
2: Ναι, ναι.
0: Ο κάθε ένας που ήθελε δίδωνε μια κεραία.
2: Έκανε ό,τι ήθελε, ναι.
0: Δίδωνε, μέχρι και ηλιακό βρήκαμε πάνω.
2: Ναι.
0: 50 χρονών ηλιακό, αλλά βρήκαμε ηλιακό στην ταράτσα, οπότε όλα αυτά πλέον περνάνε σε νέα μορφή τεχνική, όπου ο κάθε καταστηματάρχης θα έχει το δικό του χώρο στην ταράτσα πάνω από τη μόνωση, σε ειδικό κράσπεδο, όπου θα μπορεί να βιδώνει το κλιματιστικό του και δεν θα επηρεάζει τη μόνωση του γραφείου.
1: Κύριε Κατσιδόνη, ναι. Όχι, θέλω κάτι να προσθέσω. Τελειώστε να σας πω τι θυμήθηκα από άλλη συνομιλία που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Είχατε πει τότε ότι η καθυστέρηση για να ξεκινήσουν τα έργα ήταν και με τους παροχούς ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι δεν έπρεπε να γίνει διακοπή από τους χρήστες, και αυτό δεν γινόταν και είχε πάρει περίπου ένα χρόνο αυτή η καθυστέρηση, έτσι?
0: Είχε πάρει τουλάχιστον 4 μήνες καθαρά καθυστέρηση του έργου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά τα έργα που μπορούσαν να ξεκινήσουν όταν εμείς κλείσαμε 15 Νοεμβρίου και 17 Νοεμβρίου είχαμε κάνει όλοι οι καταστηματάρχες αίτηση αφαίρεσης του μετρητή και αίτηση διακοπής ρεύματος. Η διακοπή είναι κάτι γρήγορο, οπότε μέχρι τις 20 Νοεμβρίου είχαμε κόψει τα ρεύματα. Όμως τα καλώδια που μας φέρνανε το ρεύμα από τον πάροχο ΔΔΕ ήταν στεοστίχους. Και με αυτό το ρεύμα στους τοίχους ο εργολάβος δεν μπορούσε να μπει να επέμβει, γιατί ήταν επικίνδυνο για τις εργασίες που απαιτούνταν. Οπότε ζητήσαμε από τον ΔΔΕ να έρθει να αφαιρέσει και τους μετρητές από τα καταστήματα και τα καλώδια από τους τοίχους. Αυτό πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο. Ουσιαστικά δηλαδή παρέμβαση του εργολάβου ενεργή στο χτίριο της νέας αγοράς έχουμε από τον Μάρτιο.

0: Ό,τι αποτέλεσμα βλέπετε, με εξαίρεση της κατεδαφίσης των εσωτερικών καταστημάτων, που μας έκανε τη χάρη ο ΔΔΕ να έρθει να βγάλει από 17 καταστήματα τα καλώδια για να μπορέσουν να κατεδαφιστούν τα 52 καταστήματα, μετά τις κατεδαφίσεις ο εργολάβος και πάλι σταμάτησε, γιατί δεν μπορούσε να παρέμβει στο χτίριο, αφού όλες οι προσώψεις είχαν καλώδια με ρεύμα. Όταν λοιπόν τον Μάρτιο αφαιρέθηκαν τα καλώδια αυτά, γυμνώθηκε ουσιαστικά, κόπηκε το ρεύμα σε όλο το χτίριο, ο εργολάβος μπήκε με αρκετά άτομα, με αρκετούς εργάτες και προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος που είχαμε αυτούς τους 4 μήνες.
1: Μάλιστα. Τα κουφώματα πότε έρχονται?
0: Τα κουφώματα υπολογίζουμε περίπου σε 1,5 μήνα, να πω.
1: Τα οποία έρχονται
0: λόγω
1: από εξωτερικό.
0: Δεν είναι ότι καθυστερούν να έρθουν, είναι ότι για να μπουν τα κουφώματα πρέπει να έχουν γίνει κάποιες εργασίες στο τοίχο, να έχουν τελειώσει. Δεν μπορείς να κάνεις μέρε μέτια μετά τα κουφώματα, οπότε
1: σωστά.
0: Πρέπει να έχουν περάσει ηλεκτρολογικά, πρέπει να έχει περάσει η ειδική πάστα έξω από τον σοβά. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουν γίνει και μετά θα έρθουν να μπουν τα κουφώματα. Τα υπολογίζουμε όλες αυτές οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον στο πρώτο όροφο σε 1,5 μήνα και τότε να έρθουν να κουμπώσουν και τα κουφώματα.
2: Ναι. Τώρα βλέπω μήνυμα ακροατή, κύριε Κασιδόνη, αν ξέρετε τι θα γίνει με την παλιά ψαραγορά.
0: Ναι. Η παλιά ψαραγορά θα είναι μουσιακό έκθεμα, το οποίο θα λειτουργεί από πλευράς πολιτιστικής. Ο Σύλλογος Καταστηματαρχών θα μπορεί να κάνει εκεί, να διοργανώνει διάφορα event. Φανταστείτε τώρα, κάντε το εικόνα τη ψαραγορά σαν stage, με ένα σαξόφωνο τη μία μέρα, με ένα βιολί την άλλη μέρα.
2: Έτσι πως είναι περιψωμένο το σημείο, θα είναι και εξαιρετικά, κύριε Κατσιδόνη.
0: Είναι εκεί που μέσα, με μονοπάτια από τσαλωτά, με πράσινο, με τα τραπέζια των υγειονομικών καταστημάτων, να κάθονται γύρω-γύρω, να πίνουν το καφέ τους, να τρώνε, να απολαμβάνουν το κοκτέιλ τους και να ακούνε αυτό στο βάθος να παίζει και να... Ναι. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι εξαιρετικό.
2: Μας μεταφέρετε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, την οποία την περιμένουμε, έτσι, να τη ζήσουμε
1: πάντως,
2: και από κοντά, γιατί...
1: Πάντως, Δεσποινά, ναι. Και μέσα στον χώρο τον εσωτερικό της νέας αγοράς, που πραγματικά αυτό είναι ένα μνημείο το... υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη κάποιων, γιατί να μην είναι πάλι ψαραγορά, διότι η Ρόδος δεν έχει ψαραγορά, αλλά δεν μπορεί πια μέσα στο
2: χώρο. Τώρα δεν μπορείς εκεί πέρα να μας γίνει λοιπόν, κάπου αλλού.
1: Έχει και νομίζω και να μας πει ο κ. Κατσιδόνης, έχει και ένα παρκάκι μικρό, θα έχει συντριβάνει από ό,τι μαθαίνω. Και το ερώτημα είναι τα καταστήματα κυρίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και όχι μόνο, κάτι χρυσοχοΐα κλπ. Αυτοί που έχουν φύγει από εκεί και έχουν πέσει τα. Οι λιόμενες κατασκευές θα φιλοξενηθούν σε άλλα καταστήματα γύρω-γύρω, δηλαδή μέσα ή έξω από τη νέα αγορά.
0: Αυτή είναι η διαδικασία που έχει λάβει η χώρα πριν κατεδαφιστούν,
1: ναι.
0: Καθώς όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που μετεστεγάστηκαν,
1: ναι.
0: Υπόγραψαν συμβόλαιο για την ίδια διάρκεια που υπογράψαμε κι εμείς,
1: ναι, ναι.
0: Στο νέο κατάστημα που τους υποδείχθηκε να μεταφερθούν.
1: Α, έχουν πάρει καταστήματα δηλαδή στο συγκρότημα.
2: Ναι, και γύρω στην κάποια απέναντι, ναι.
0: Υπήρχαν περίπου 80 καταστήματα κενά κλειστά πάνω από 6 χρόνια στη νέα αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν χρειάστηκε να κατεδαφιστούν αυτά τα 52 καταστήματα που βρισκόντουσαν στο εσωτερικό, οι καταστηματάρχες είχαν την ευχέρεια με υπόδειξη του Δήμου και της υπηρεσίας νεωτέρων να διαλέξουν σε ποιο κατάστημα επιθυμούν να πάνε από αυτά τα 80-85 καταστήματα που υπήρχαν ελεύθερα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που διαλέξαν, υπόγραψαν συμβόλαιο, ανέλαβαν κάποιες εργασίες στα χαρτιά με επιχειρηματικό πλάνο για να πάρουν το μισθωτήριο συμβόλαιο για 12 έτη και από εκεί και πέρα έχουν ήδη υπογράψει και περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους να μπουν όταν ολοκληρωθούν τα έργα στην πτέρυγά τους, να μπουν να φτιάξουν το κατάστημά τους με τις απαιτούμενες εργασίες.
1: Άρα δεν θα μείνει κανείς εκτός νυμφώνος, ας πούμε. Όλοι θα πάρουν κατάστημα. Δηλαδή το αντίστοιχο.
0: Όλοι οι επιχειρηματίες. Βέβαια, επειδή σας είπα πριν ότι οι καταστηματάρχες έχουν αναλάβει εργασίες ύψους 1,5 εκατομμυρίου από,
1: ναι,
0: τη μελέτη.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε ένα ποσό στον κάθε καταστηματάρχη.
1: Μάλιστα.
0: 4-5 λοιπόν καταστηματάρχες που είχαν συμβόλαιο. Θεώρησαν ότι δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα με αυτή την επένδυση και παραιτήθηκαν του δικαιώματος να πάρουν κατάστημα, έτσι.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε όταν έκλεισε τον Νοέμβριο η νέα αγορά, 4-5 καταστηματάρχια που είχαν επιλέξει ότι εγώ δεν μπορώ να προσφέρω αυτό το ποσό και να μπω σε μια διαδικασία ανακαίνησης του μνημείου, παραιτηθήκαν και απλά παραδώσαν τα κλειδιά τον Νοέμβριο, που εμείς κλείσαμε και περιμένουμε να ξανανοίξουμε. Αυτοί έχουν φύγει οριστικά από τη νέα αγορά.
1: Υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση, για τις χρήσεις?
0: Ναι. Υπάρχουν, έχουν χωριστεί σε ζώνες, έχουν μπει σε διαδικασία με τεστέγασης και κάποια μαγαζιά που ήταν μη υγειονομικού και στη ζώνη που τώρα θα γίνει εκεί εμπορική δεν μπορούν να βρίσκονται, οπότε έπρεπε να επιλέξουν να μετεστεγαστούν. Έχουν χωριστεί σε ζώνες όλα τα καταστήματα, όλο το εμπορικό κέντρο, και θα είναι χωρισμένα τα υγειονομικού από τα εμπορικά.
2: Πιστεύω ότι αυτό είναι καλύτερο όμως, έτσι, για να μην μπερδεύονται.
1: Σε μπερδεύει αυτό το αλαλούμ που υπήρχε, μπαίνει μια τάξη.
0: Ως τα εμπορικά καταστήματα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν κοινόχρηστο χώρο, δεν θα μπορούν να βγάζουν εμπορεύματα έξω, δεν θα μπορούν να έχουν χώρο έξω. Οπότε φανταστείτε ότι θα είναι ένα νοικοκυρεμένο, όμορφο και... ένα ιστορικό μνημείο που θα πάρει την έγκλη που του ταιριάζει.
2: Επιτέλους. Είναι ένα άλλο, ένα ιστορικό τοπόσημο, κύριε Κασιδόνη, αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι,
0: ακριβώς.
2: Νέα Αγορά της Ρόδου, ιστορικό τοπόσημο.
1: Προφανώς
2: για το νησί μας.
1: Οι ταμπέλες θα.
2: Θα αλλάξουν σίγουρα όλα αυτά,
1: θα
2: βέβαια.
1: Όλα αυτά έχουν. Θα είναι συντονισμένα.
2: Οπότε μιλάμε ότι πλήρης αναβάθμιση και για την επαναλειτουργία.
0: Θα ότι ακόμα και τώρα, επειδή είμαι καθημερινά εκεί, καμιά φορά ανοίγουμε την πόρτα για να μπει να βγει φορτηγό και έρχονται γεροντάκια. Που μεγάλωσαν εκεί μέσα, κοντοστέκονται στην πόρτα και βλέπουν ένα μνημείο να αλλάζει μορφή και συγκινούνται, γιατί μας περιγράφουν ιστορίες που με τους γονείς τους κατεβαίναν εδώ την Κυριακάτικη τους βόρτα ή κατεβαίναν για να κάνουν τα καθημερινά τους ψώνια πιασμένοι από το χεράκι των γονιών. Είναι συγκινητικό όλο αυτό. Έρχονται τουρίστες που έρχονται για 30 χρόνια στη Ρόδο και είχαν τα μαγαζιά τα αγαπημένα εκεί μέσα. Και έρχονται τώρα και βλέπουν και χαίρονται. Χαίρονται πραγματικά που επιτέλους αποφασίστηκε να φτιαχτεί αυτή η αποκατάσταση.
2: Ναι. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι, και όπως λέω τα στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου, κύριε Κατσιδόνη, το ιστορικό κτίριο της αγοράς ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1925.
0: 1926 για την ακρίβεια ολοκληρώθηκε.
2: Ένα αιώνα ζωή.
0: Είχαμε 100 χρόνια φέτος. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η αποκατάσταση είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες σε αυτό το μνημείο για τα 100 χρόνια που γιορτάζει φέτος.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Ποιος δήμαρχος ήταν, επί εποχής ποιου δημάρχου έγιναν οι προσθήκες μέσα στη νέα αγορά και πήρε αυτή
0: την. Επί Πιτρίδη το 58.
1: Τα καταστήματα, τα εσωτερικά εννοώ.
0: Η ανατολική πλευρά των καταστημάτων έγινε το 58 και η δυτική έγινε το 59. Αυτά τα δύο χρόνια ουσιαστικά δεν είναι ότι τότε χτίστηκαν από το πουθενά. Υπήρχαν μανάβικα τα οποία όμως ήταν με ξύλινες παράγκες.
1: Καμία σχέση με αυτό που έγινε μετά.
0: Και μαζευόντουσαν ποντίκια, μαζευόντουσαν... Ήταν κάτι αφηγηνό για... τα τρόφιμα που πουλούσαν. Μάλιστα. Οπότε τότε ο Πετρίδης αποφάσισε να τα χτίσει και να είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένα. Μάλιστα. Από το 58 μέχρι το 2015 υπήρχε, το 2015 άλλαξε αυτό, γιατί μέχρι το 2015 κάποιος δήμαρχος που ήθελε μπορούσε απλά να τα νομιμοποιήσει. Υπήρχε Μάλιστα. δηλαδή ο νόμος που μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, μέσα σε ιστορικά μνημεία μπορούσες να κάνεις αίτηση και να νομιμοποιήσεις κάποιες αυθαιρεσίες που έγιναν από πολύ παλιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έγινε κάτι από καμία δημοτική αρχή μέχρι το 2015. Το 2015 αυτός ο νόμος τροποποιήθηκε και πλέον σε αρχαιολογικούς χώρους και σε ιστορικά μνημεία δεν επιτρέπει.
1: Δεν μπορείς,
0: νομιμοποίησή τους, να το πω έτσι. Οπότε αναγκαστήκαμε, ήταν όρος της υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι για να σας επιτρέψω να κάνετε αυτή την αποκατάσταση θα πρέπει να ξεκινήσετε από τις κατεδαφίσεις των καταστημάτων.
1: Όπως και έγινε.
2: Ωραία. Οπότε κύριε Κατσιδόνη, μας δώσετε ακριβώς την εικόνα
1: πολύ ενδιαφέρουσα
2: που θα έπρεπε, έτσι. Για να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Ενημερώθηκα για ο κόσμος. Κλείνοντας να πούμε ότι υπάρχουν παράπονα για την σκόνη που πέφτει πάνω στα λεωφορεία και στα.
2: Πώς τα έργα, πώς θα γίνουν, αν δεν υπάρχει κλίμα.
1: Δεν ξέρω,
2: σκόνη.
1: Λέω, μήπως μπορεί να πάρθουν μέτρα, γιατί διαμαρτύρονται από τις εργασίες που γίνονται προς την μεριά που είναι το Ρόδα, τα λεωφορεία. Δεν ξέρω αν έχετε ενοχληθεί.
0: καταλαβαίνουμε την όχληση και την ταλαιπωρία γύρω περιοχή.
1: Ναι.
0: Απλά από τη μία θα πω ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι επιχειρηματίες και κάποιοι εργαζόμενοι είναι στο δρόμο περιμένοντας να φτιαχτεί αυτό το κτίριο, οπότε είναι σε χειρότερη μοίρα από αυτούς, αλλά πάλι ζητάμε την κατανόηση από τους υπόλοιπους, προσπαθούμε να ταλαιπωρήσουμε το λιγότερο δυνατόν και ωραία, να τους πούμε απλά ότι κάθε θόρυβος, κάθε σκόνη είναι για καλό.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Οπότε λίγη υπομονή περισσότερο, κύριε Κατσιδόνη, για να ολοκληρωθεί το έργο. Ναι.
0: Ακριβώς, και... ακριβώς, γιατί ένα τέτοιο μεγάλο έργο στο κέντρο της πόλης σαφώς και δημιουργεί προβλήματα και στη γύρω περιοχή. Ναι, το γνωρίζουμε, ναι, ρεαλιστές είμαστε.
1: Αναμενόμενο
0: είναι. Την κατανόηση και την υπομονή, ναι, του ζητάμε για λίγο χρονικό διάστημα.
1: Υπομονή και ανοχή.
2: Καλή δύναμη σε εσάς και στην επίβλεψη των εργασιών και όχι μόνο. Θα τα πούμε ξανά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό νομίζω μετά από
2: πριν την κλείσουμε, γιατί έχουμε την, να πούμε μια είδηση ότι έχουμε έναν υποβρύχιο καθαρισμό στην Κολώνα 13 Ιουνίου, το Σάββατο 13, από τον Αθλητικό Σύλλογο Υπόκαμπος και το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Έχει εκδοθεί και ανακοίνωση γι' αυτό. Από τις 10 το πρωί θα ξεκινήσει αυτός ο υποβρύχιος καθαρισμός στο αλιευτικό καταφύγιο της Κολώνας το επόμενο Σάββατο.
1: Και εμείς όλοι μαζί μπορούμε να κλείσουμε.
2: Όλοι μαζί μπορούμε και όλοι μαζί μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Να είστε καλά.
2: Γιατί γίνονται καλά πράγματα στον τόπο μας. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφορία κηδισχέρια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κατάμεστες οι αλληπέδου Κόρνουνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Αναζωπυρώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αγωνία της διεθνούς κοινότητας κορυφώνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων και η Τεχεράνη έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Τα αμερικανικά χτυπήματα έγιναν λίγες ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι οι Ιρανοί θα πληρώσουν το τίμημα για το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές και σπρώχνει προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, Θανάση Τσίτσα, που έχει πυροδοτήσει τσουνάμι ανατιμήσεων και έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων παγκοσμίως, είχαμε και τη δήλωση Τραμπ ότι οι αριθμοί είναι υπέροχοι και αγαπάει τον πληθωρισμό, όπως μας είπε.
3: Ναι, έτσι είναι. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις επιχειρήσεις. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και πλοία του πολεμικού ναυτικού εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων με έμφαση σε συστήματα αεράμινας, ραντάρ, εγκαταστάσεις επικοινωνιών και κέντρα διοίκησης κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένο στρατιωτικό σκοπό και δεν στράφηκαν εναντίον πετρελαϊκών ή άλλων κρίσιμων πολιτικών υποδομών. Η Ουάσιγκτον συνδέει τις επιχειρήσεις με την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι στα στενά του Ορμούζ, αλλά και με την επιθυμία του Λευκού Οίκου να αυξήσει την πίεση προς την Ιρανική ηγεσία. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι περιγράφουν τη στρατηγική ως μια εξαναγκαστική διπλωματία, ένα συνδυασμό στρατιωτικής ισχύως και διαπραγματευτικής πίεσης με στόχο την αποδοχή μιας νέας συμφωνίας από το Ιράν. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη παίζει παιχνίδια και καθυστερεί σκόπιμα τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές είχαν βρεθεί πολύ κοντά σε συμφωνία. Σε δήλωσή του στο Fox News προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη, αν δεν αποδεχθεί τους όρους της Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στην περαιτέρω στρατιωτική πίεση. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ υιοθέτησε ακόμα πιο σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι αν χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με βόμβες, θα διαπραγματευτούμε με βόμβες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι φρούτες επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους κεντρών εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Το μεγαλύτερο σημείο ανησυχίας παραμένει τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει προχωρήσει σε πλήρες κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας διρίχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν τον ισχυρισμό και επιμένουν ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται υπό στρατιωτική προστασία. Οι περισσότεροι αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ούτε ο Τραμπ ούτε η Ιρανική ηγεσία επιδιώκουν ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, ωστόσο προειδοποιούν ότι η συνεχής ανταλλαγή πληγμάτων αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο λαθασμένων υπολογισμών. Την ίδια στιγμή η κρίση αρχίζει να έχει ορατές επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία. Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει στο 4,2, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανεί καθυστερητικός, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος του πληθωρισμού είναι άμεση, συνδεδεμένοι με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αγαπά τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας πως η αύξηση των τιμών είναι προσωρινή και δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Βασίλη.
2: Σε αυτή τη φάση του πολέμου, τα εκατέρωθεν χτυπήματα είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, εκτίμηση μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
4: Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας το καθεστώς να απαντάει στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
5: Αλλάζουμε κλίμα. Όνειρο έμεινε για χιλιάδες δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 η απόκτηση στέγης, καθώς περισσότεροι από τους μισούς δεν έχουν καταφέρει να βρουν κατοικία, επιβεβαιώνοντας ότι έτσι λείπουν ακίνητα από την αγορά. Παρότι συνολικά 38.000 υποψήφοι αγοραστές έλαβαν.

0: Λάβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες. Μόλις 17.000 κατάφεραν τελικά να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίες. Οι υπόλοιποι δεν κατάφεραν να βρουν ακίνητο που να καλύπτει τους όρους, από ό,τι φαίνεται, Σοφία Γαλάνη.
1: Ακριβώς, έκαναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, πήραν προέγκριση χρηματοδότησης από την τράπεζα, αλλά σπίτι δεν βρήκαν. Από τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος Σπίτι μου 2 προκύπτει ότι περίπου 21.000 νοικοκυριά, όπως είπες, δηλαδή πάνω από το 55% όσων έλαβαν έγκριση από την τράπεζα, δεν κατάφεραν τελικά να βρουν την κατάλληλη κατοικία, δηλαδή που να πληρεί τους όρους του προγράμματος. Τα στοιχεία ανέδειξαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά κατοικίας. Χορηγούνται μεν ευνοϊκά δάνεια, δεν υπάρχουν ωστόσο αρκετές κατοικίες και όσες βρεθούν, οι ιδιοκτήτες τους ζητούν υπερβολικό οικονομικό αντίτιμο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών από την αγορά ακινήτων, το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 έχει αυξήσει έως και 30% τις τιμές των κατοικιών, εξανεμίζοντας σημαντικό μέρος από το όφελος που κάποιος αποκομίζει από το μειωμένο επιτόκιο. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estate, Θεμιστοκλής Μπάκας, συλλόγοι σχετίζονται πολλές φορές με προβλήματα στα διαθέσιμα σπίτια, όπως η ανάγκη δαπανηρής ανακαίνησης ή η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Το πιο σημαντικό όμως είναι, όπως τόνισε, η απουσία οργανωμένου σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κατάλληλων κατοικιών.
2: Πρώτον, πολύ λίγα ακίνητα πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν το είχαμε αναφέρει από την αρχή ότι ουσιαστικά ήταν ακίνητα παλαιά, ακίνητα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις καταγράψαμε ραγδαία αύξηση του μονιτιμών πώλησης λόγω του προγράμματος ακόμη και 20% σε μικρό χρονικό διάστημα. Η πλέον προσφορά των κατοικιών είχε ήδη μειωθεί δραματικά. 2.000 κατοικίες αυτή τη στιγμή ήταν είτε καταλληλημένες είτε έχτιζαν εκταμένες ανακαίνησης και αρκετά ακίνητα είχαν αγοραστεί από επενδυτές και φαντς. Παράλληλα όμως είδαμε και το κόστος ανακαίνησης είχε γίνει ήδη απαγορευτικό. Πολλά από τα επιλέξιμα ακίνητα ήταν παλαιά. Ένας νέος αγοραστής δηλαδή μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 120.000 ευρώ, αλλά στη συνέχεια χρειαζόταν 20, 30, ακόμα και 50.000 ευρώ για ανακαίνιση. Επομένως, οι περισσότεροι δικαιούχοι δεν διέθεταν τα επιπλέον κεφάλαια και έτσι εγκατέλειπαν την αναζήτηση. Επιπλέον, είδαμε ότι οι τράπεζες ενέκριναν τον δανειολήπτη και όχι το ακίνητο. Δηλαδή, η προέγκριση αφορούσε τον πολίτη, τον δικαιούχο. Δεν σήμαινε ότι είχε βρεθεί το κατάλληλο ακίνητο. Στην πράξη, ο δικαιούχος έπαιρνε έγκριση, έβγαινε στην αγορά, διαπίστωνε ότι τα περισσότερα ακίνητα δεν πλήρωσαν τα κριτήρια, είχαν ήδη πουληθεί, είχαν αυξηθεί οι τιμές. Έτσι η έγκριση δεν ανατρεπόταν ποτέ σε αγορά. Παράλληλα, είδαμε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις μεγάλες στην έγκριση ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, του ακινήτου συγκεκριμένα. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αυθαιρεσίες, εκκρεμούσαν νομοποιήσεις, δεν υπήρχε ηλεκτρονική ταυτότητα. Επομένως, πολλοί πολιτές δεν ήθελαν να μπουν στη διαδικασία ή δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες. Και έτσι χάνονταν συναλλαγές. Το βασικότερο στοιχείο όμως ήταν ότι δεν υπήρξε μια πολιτική αύξηση της προσφοράς. Αυτό δηλαδή για μένα είναι ίσως το σημαντικότερο. Δηλαδή, η κυβέρνηση προσπάθησε να βοηθήσει τον πολίτη να αγοράσει σπίτι, δεν φρόντισε όμως να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων κατοικιών.
3: Άνοδο 5,7% κατέγραψαν οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Η αυξητική τάση βαίνει μειούμενη, καθώς οι ανατιμήσεις ένα χρόνο πριν ξεπερνούσαν το 8%. Οι αγοραστές, με βάση τα στοιχεία Μέρη Παπακοσταντίνου, στρέφονται πλέον σε νεόδημητα ακίνητα που δεν είναι εντός των μεγάλων αστικών κέντρων.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σε τροχιά σταδιακής προσγείωσης τα λέγαμε, αλλά χωρίς να χάνουν το θετικό τους πρόσημο, βρίσκονται οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας, με την αγορά να δείχνει σημάδια κόπωσης μετά από ένα μακρύ ράλι ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα πιο προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, για το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει ότι η αγορά κατεβάζει ταχύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το 2025 έκλεισε με αιτήσια αύξηση 8,1%, ενώ το 2024 η αγορά είχε χτυπήσει κόκκινο με άνοδο 9,1%. Το ενδιαφέρον πάντως, όπως είπες και εσύ, μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα εκτός της πρωτεύουσας. Η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να τρέχει με υψηλές ταχύτητες, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανόδου 6,4%. Τη μεγάλη έκπληξη όμως κάνει και η επαρχία και οι λοιπές περιοχές της χώρας, όπου οι τιμές έκαναν άλμα σχεδόν 7%. Ενώ την ίδια ώρα η Αθήνα φαίνεται να φρενάρει πρώτη, παρουσιάζοντας τη χαμηλότερη αύξηση με 5,2%. Όσο για το δίλημα παλαιό ή νεόδμητο, τα ολοκένουργα διαμερίσματα έως 5 ετών παραμένουν στην πρωτοκαθεδρία της ακρίβειας με άνοδο 6%, την ώρα που τα παλαιότερα κίνητα ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής στο συν 5,5%. Βλέπουμε λοιπόν, Βασίλη, ότι μετά και από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ζήτηση παραμένει ζωντανή, όμως το αυξημένο κόστος του δανεισμού και η πίεση στα εισοδήματα βάζουν πλέον ένα φυσικό ταβάνι στις προσδοκίες των πολιτών.
3: Βάζουν ένα φρένο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Φρίκι προκαλεί η επόμενη είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αφορά έναν 32χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού τους και σαν να μην έφτανε αυτό, ανέβαζε βίντεο με τη βία που ασκούσε πάνω της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα τον είχε καταγγείλει πολλές φορές στην αστυνομία, αλλά πάντα απέσυρε τις κατηγορίες στο τέλος. Μιλάμε για συστηματική κακοποίηση εδώ, Θεοδόση Πάνου.
5: Και μάλιστα σεξουαλική, Ελισάβετ, καθώς αυτό κατηγγείλε και η γυναίκα όταν πια βρήκε τη δύναμη, καθώς η κακοποίηση έφτασε στο αποκορύφωμα, βρήκε λοιπόν τη δύναμη να κατευθυνθεί στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος λίγο νωρίτερα, σύμφωνα με την καταγγελία της, την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, την είχε κινηματογραφήσει και φέρεται να είχε αποστείλει το συγκεκριμένο βίντεο σε φίλους του και να το είχε ανεβάσει.
0: Απίστευτα πράγματα.
5: Ναι. Και στα social media τα οποία ο ίδιος διατηρεί και είχε βάλει και υπότιτλο.
0: Ναι, είχε και ειρωνικά σχόλια να κάνει από αυτού.
5: Βεβαίως, ναι, ναι. Κοιτάξτε την πώς κλαίει ήταν ο υπότιτλος κάτω από αυτό το βίντεο. Τα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Πρέπει να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής κακοποίησης ο άνθρωπος αυτός ήταν εμφανέστατα κάτω από την επίρρεια αλκοόλ και μόλις ολοκλήρωσε τις συνδεχτείς πράξεις του έπεσε για ύπνο. Εκεί βρήκε την ευκαιρία η 30 ετών γυναίκα και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το σκηνικό γίνονταν ενώ μέσα στο σπίτι κυκλοφορούσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας. Η αστυνομική μόλις τους έδειξε τα χέρια της η 30χρονη, διότι έφερε επιδερμικά κοψίματα με μικρό μαχαίρι, αλλά και καψίματα με τσιγάρο. Άμεσα κατευθύνθηκαν στο σπίτι και το πρώτο πράγμα που έκαναν όταν μπήκαν μέσα, βέβαια, ήταν να ψάξουν για το κινητό τηλέφωνο, το οποίο όμως δεν το βρήκαν. Το μυστήριο τους το έλυσε ο 8χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τους είπε ότι όταν ξύπνησε ο μπαμπάς και είδε ότι λείπει η μαμά, αμέσως πήρε το κινητό του τηλέφωνο και κατευθύνθηκε προς την θάλασσα, όπου και εκεί το έριξε.
0: Μπορεί να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν έκανε ό,τι έκανε, αλλά είχε διάβγεια όμως για να εξαφανίσει τα στοιχεία.
5: Το πιο σημαντικό στοιχείο, το πιο επιβαρυντικό μάλλον στοιχείο για τον ίδιο, ενώ στη συνέχεια έσπευσε να διαγράψει από τα social media ό,τι είχε ανεβάσει. Προφανώς δεν είχε υπόψη του ότι η ελληνική αστυνομία έχει τη δυνατότητα μέσα από το νέφος μνήμης που έχει κάθε ηλεκτρονική
0: να τα ανακτήσει όλα.
5: Συσκευή, ακριβώς μπορούν να τα βρούνε όλα. Παραλλήλως όμως διεξάγονται και έρευνες στον ανεξάρτητο ιντερνετικό ιστό, καθώς υπάρχουν οι φόβοι ότι ίσως έχει ανεβάσει βίντεο με την σύζυγό του και σε διάφορες ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο. Καθώς, όπως πολύ σωστά είπες στον πρόλογό σου, δεν είναι η πρώτη φορά. Η γυναίκα άλλες 6-7 φορές είχε πάει στο τμήμα, είχε κάνει καταγγελία, αμέσως μετά όμως την έπαιρνε πίσω. Από ό,τι φαίνεται, κυριαρχούσε ο φόβος στην πράξη της.
0: Και όλα αυτά γίνονταν μπροστά στα μάτια ενός 8χρονου παιδιού, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για σωματική κακοποίηση της γυναίκας, μιλάμε και για ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση και ενός ανήλικου παιδιού, Θεοδόση.
5: Ακριβώς, βέβαια, και για τον λόγο αυτό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων για να διαπιστωθεί αν τελικά το παιδί πρέπει να συνεχίσει να μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον.
3: Μένουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ένα ακόμα σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ήλιον, όπου ο οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν. Ο δράστης δεν σεβάστηκε μάλιστα ούτε το ανήλικο παιδί του θύματος, το οποίο την ώρα της επίθεσης βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, Θεοδόση Πάνου. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και τον Θεοδόση Πάνου. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του, καθώς μαθαίνουμε ότι πριν από λίγο εξαρθρώθηκαν και δύο συμμορίες ανηλίκων που διέθεταν ναρκωτικές ουσίες σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Έχουμε όμως τον Θεοδόση Πάνου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θεοδόση, και να ξεκινήσουμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, την εξάρθρωση δύο συμμοριών που αποτελούνταν από ανήλικους οι οποίοι πολλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σε σχολεία και παιδικές χαρές.
5: Ακριβώς, αποτελούνταν από νεαρούς 18, 19 και 20 ετών, πλην όμως η διακίνηση των ναρκωτικών γίνονταν σε ανήλικους. Γίνονταν σε ανήλικους σε περιοχές των βορείων προαστίων και από συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα. Αυτές τις πληροφορίες τις είχε εδώ και καιρό, τις δούλευαν οι έμπειροι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης της δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν πια σε 11 συλλήψεις μετά από οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καθώς η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, έχουν κατασκευθεί ποσότητες ναρκωτικών αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά. Ενώ εντύπωση κάνει ότι οι ηλικίες των χρηστών ξεκινούσαν από τα 15-16 χρόνια και έφτασαν μέχρι τα 17. Μιλούμε δηλαδή ακόμα και για μαθητές από τρίτη γυμνασίου και τις τρεις τάξεις του λυκείου. Αυτοί φαίνεται να ήταν οι πελάτες των δύο κυκλωμάτων.
3: Και να πάμε και στο περιστατικό με τον Ταΐστο Ήλιον. Ο οδηγός γρονθοκόπησε η γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, διότι διαφώνησαν στο ποιος είχε προτεραιότητα και ποιος έπρεπε να κάνει όπισθεν, χωρίς καν να σεβαστεί το ανήλικο παιδί της που βρισκόταν την ώρα της επίθεσης στο όχημα.
5: Βεβαίως, και ο συγκεκριμένος Δαΐς, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση, για να πάμε στην τελευταία εξέλιξη, όταν είδε ότι το θέμα έχει πάρει έκταση και ότι πλέον ο ίδιος αναζητείται από την αστυνομία, ψυχολογικά δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε μόνος του σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να νοσηλευτεί μετά από συμβουλή γιατρού, όπως ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς. Άλλωστε και κατά τον παρελθόν φαίνεται ότι πράγματι είχε νοσηλείες σε ψυχιατρικές κλινικές. Σε ένα δρόμο λοιπόν, σε ένα μικρό δρόμο διπλή όμως κατεύθυνση, η γυναίκα του είπε απλά το αυτονόητο, η οποία μετέφερε και το ανήλικο παιδί της, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω πίσω γιατί θα βγω στον κεντρικό δρόμο και δεν έχω ορατότητα και αναπτύσσονται ταχύτητες, υπάρχει κίνδυνος να τρακάρουμε. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου ο Νταΐς, δεν καταλάβαινε, δηλαδή εγώ δεν πρόκειται να κάνω πίσω 100 μέτρα. Όταν του είπε η γυναίκα ότι μα δεν γίνεται να βγω εγώ, τότε κατέβηκε από το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκε στο δικό της αυτοκίνητο και από το ανοιχτό παράθυρο τη γροντοκόπησε μπροστά στο παιδί της. Βεβαίως μετά ο Νταΐς είδε ότι μπορούσε να κάνει πίσω με το αυτοκίνητο, όπως και έκανε προκειμένου να διαφύγει, καθώς είχαν βγει οι γείτονες και οι ένοικοι των διαμερισμάτων στα μπαλκόνια τους και του φώναζαν ότι έχουν καλέσει την αστυνομία.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, πεδίο μάχης θύμισε για μία ακόμη νύχτα το Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνθρωπο Σουδανό. Εκατοντάδες διαδηλωτές έστησαν όδο φράγματα, εκτόξευσαν πέτρες και μπουκάλια και πυρπόλησαν οχήματα, με την αστυνομία να επιστρατεύει αντλίες νερού. Φαίνεται πάντως ότι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κοινοποίησαν τις διευθύνσεις μεταναστών, γι' αυτό και οι αρχές ερευνούν την υποκίνηση βίας μέσω του διαδικτύου. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η κυβέρνηση, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά τις επιθέσεις, ενώ η οικογένεια του θύματος, Τζένι Κρυθαρά, απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία.
6: Έτσι, Ελισάβετ, νέα νύχτα επεισοδίων στο Belfast. Σήμερα αναμένεται να φτάσουν στην πόλη ενισχύσεις από το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα, τούβλα και γυάλινες φιάλες εναντίον των δυνάμεων της αστυνομίας και έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρα νερού χθες βράδυ για να διαλύσει το πλήθος. Η δημόσια συγκοινωνία σταμάτησε νωρίς, σχολεία έκλεισαν, θεατρικές παραστάσεις και σινεμά ακυρώθηκαν. Ελικόπτερες αστυνομίας περιπολούν συνεχώς ακόμη και σήμερα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 27 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι μετά από επιθέσεις σε κατοικίες μεταναστών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου, ενώ ανάμεσά τους βρισκόταν και ένα βρέφος 2 μηνών που απομακρύνθηκε για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, υπάρχουν καταγγελίες ότι ομάδες ακροδεξιών σταματούν πολίτες στους δρόμους και τους ρωτούν για την εθνικότητά τους. Το θύμα αυτής της επίθεσης, από την οποία ξεκίνησαν όλα, ο Στίβιν Όγκλιβι, έχασε το ένα του μάτι τελικά. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως γνωστοποίησε η οικογένειά του, που σε ανακοίνωσή της δηλώνει αηδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας που εκτελήθηκαν μετά την επίθεση στον άνθρωπό τους. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. στόχος, όπως λένε, είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
0: Και όλα αυτά έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αύξησε το δημόσιο τα χρέη του προς τους ιδιώτες από την αρχή του έτους. Συνολικά οι οφειλές ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
21: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
22: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
21: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
22: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
21: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων απόφυτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
16: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
16: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
16: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
17: Επιμένεις?
25: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε?
25: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή?
25: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις?
25: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
25: Τι να σου πω.
26: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κατά 350 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα τους τελευταίους μήνες. Τα φέσια τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ και τον Απρίλιο εκτοξεύτηκαν στα 2,92 δισεκατομμύρια, μειωμένα ωστόσο σε σχέση με το Μάρτιο. Τα σκύπτρα με τις μεγαλύτερες οφειλές κρατούν τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο, αυξήθηκαν σημαντικά τα χρέη προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η Σταυροπή Ιεράκου.
1: Πράγματι, Βασίλη, στα ύψη παραμένουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές αλλά και τους φορολογούμενους, με τα νοσοκομεία να έχουν τα υψηλότερα ανεξόφλητα χρέη, ενώ όπως ανέφερες και εσύ, θεματική αύξηση παρουσιάζουν τους τελευταίους μήνες και οι οφειλές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 80% το πρώτο τετράμινο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα φέσια και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στο ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που καταγράφει ο προϋπολογισμός, όπως διαπιστώνουν, δεν προχωράει η αποπληρωμή των οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι οφειλές. Επίσης, δεν φαίνεται να αποδίδουν και τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο φθινόπωρο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τα οποία προβλέπουν περικοπή των κρατικών επιχειρηματολογήσεων σε όσους δημόσιους φορείς καθυστερούν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους, αλλά ταυτόχρονα και η δημοσιοποίηση των στοιχείων τους. Για να δούμε αναλυτικά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν σημαντική άνοδο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν στα 336 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος Απριλίου. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης έφτασαν τον Απρίλιο στα 730 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 10% από το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος. Να πούμε ότι τα 166 εκατομμύρια αποτελούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΗ. Τα νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν το μεγάλο ασθενή της διαχείρισης. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν τον Απρίλιο σε 1,468 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 110 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάρτιο, αλλά αυξημένα κατά 71 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025. Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές στο τέλος Απριλίου υποχώρησαν σε 737 εκατομμύρια ευρώ από 766 τον Απρίλιο και έναντι 772 που ήταν το Δεκέμβριο. Από αυτό το ποσό να πούμε ότι 161 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 467 εκατομμύρια οι εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ, με το δημόσιο να αναζητά δικαιούχους προκειμένου να επιστρέψει ένα ποσό της τάξης των 191 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για δικαιούχους που δεν έχουν δηλώσει στην συντριπτική τους πλειοψηφία IBAN ή δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Και όλο αυτό αντιλαμβανόμαστε πως λειτουργεί σαν αλυσίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, εσύ, Σταυροπή Ιεράκου.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, δείχνοντας τον δρόμο προς τις εκλογές του 2027. Μάλιστα, ζήτησε από τον νέο γραμματέα του κόμματος Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πατήσει γκάζι, περιγράφοντας έναν απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προτεραιότητες όσον αφορά την επανασυσπήρωση ψηφοφόρων, έθεσε τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν το επόμενο διάστημα και μίλησε για στρατηγική μίας Κυριακής. Παράλληλα, εξαπέλυσε σε σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για αριστερό και δεξιό λαϊκισμό, καθώς και για ένα θίασο που δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αφού σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα ανοίγει τα χαρτιά του στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή Ενώπιος. Ενώπιο που θα προβληθεί από τον Αντένα εκτάκτως στις 8 το βράδυ.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Αποδεικνύοντας το πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Εμείς είμαστε αυτοί που επεκτείναμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο. Εμείς είμαστε αυτοί που θεσμοθετήσαμε θαλάσσια πάρκα σε ζώνες κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Πώς εξήγησα βέβαια όλα αυτά? Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια. Έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα. Για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
2: Μένουμε στο κυβερνητικό επιτελείο, γιατί σήμερα είχαμε και νέα παραίτηση Γενικού Γραμματέα, τη δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες, στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες. Αυτή τη φορά πρόκειται για τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργο Διδασκάλου, ενώ είχε προηγηθεί εκείνη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη. Αν και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκε η παραίτηση ορισμένων γραμματέων που βρίσκονταν για πολλά χρόνια στη θέση τους, καθώς θεωρείται ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Για την υπόθεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξεσκέπασε το κύκλωμα στις πολεοδομίες και εκτίμησε ότι η ψηφιοποίηση είναι η απάντηση στη διαφθορά.
4: Η διαφθορά δεν οφείλεται στους Δήμους, οφείλεται στις διαδικασίες και σε μια δύσκολη πολεοδομική νομοθεσία. Άρα, αν δεν αλλάξουμε και δεν κωδικοποιήσουμε περισσότερο, κάτι το οποίο έγινε με δουλειά του αείμνηστου πλέον Νίκου Ταγαρά και προφανώς υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Υπουργείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος, δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Η διαφθορά κρύβεται εκεί όπου δεν μπορούν ψηφιακά να δοθούν λύσεις. Άρα, θέλουμε περισσότερη τεχνολογία και πιο ιχνηλατήσιμες διαδικασίες και θέλουμε μια υπερτοπική αρμοδιότητα πλέον, έτσι ώστε να μην ασχολούνται οι τοπικοί υπάλληλοι απαραίτητα με τοπικές υποθέσεις. Και να θυμίσω ότι η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία ξεσκέπασε και κυκλώματο συμπτωματολόγιο, αλλά και το τελευταίο ζήτημα με τις πολεοδομίες όπως αυτό παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Σε πώς η ψηφιοποίηση παραμένει, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, η απάντηση στο ερώτημα διαφθορά.
2: Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι αναταράξεις στην αριστερά μετά την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, με τον Νίκο Παπά να στέλνει τελεσίγραφο στον Σοκράτη Φάμελο για να φέρει συμφωνία με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ενώ νωρίτερα, το στέλεχος της Ελλάς, Διονύσης Τεμπονέρας, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, είπε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν θα μπει το κόμμα σε μεταγραφικό παζάρι.
5: Βεβαίως, δεν είμαστε ακατάδεκτοι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Έχουμε βάλει όμως συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Πρώτον, είπαμε ότι δεν θα έχουμε στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο βουλευτές, γιατί ακριβώς δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, όπως πολλές φορές δυστυχώς στο παρελθόν έχει γίνει, διότι δίνει ένα λάθος σήμα προς την κοινωνία. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν το εγχείρημα, μπορεί κάλλιστα να γραφτούν στην πλατφόρμα, να έρθουν να συνεισφέρουν, να συστρατευτούν, να μην συνδέσουν την εστράτευσή τους αυτή με κάποιο αξίωμα, κομματική θέση, υποψηφιότητα για βουλευτή ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, δεν υπάρχουν ούτε θέσεις, ούτε αποκρατήσεις, ούτε εξασφαλίσεις και ειδικά προνόμια. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
0: Την έντονη δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις ανυπόστατες αναφορές της Άγκυρας περί γαλάζιας πατρίδας εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών στην άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια. Μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεραπετρίτης. Δίνουμε το λόγο στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία για τα σενάρια που διακινούνται στη γειτονική μας χώρα ως προς το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών.
6: Ήταν, Βασιλή, μια συνάντηση με μεγάλη βαρύτητα του Πακάμπιτα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς έγινε στον απόϊχο των διαρροών και το νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εκεί, λοιπόν, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, μετά από όσα είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπενθύμησε ότι το σχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, το οποίο αναμένεται να περάσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, αποτελεί εθνική νομοθετική ρύθμιση της Τουρκίας. Τονίζοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, ενώ ο επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας ανέφερε ότι αναμένουν τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γειτονείς χώρας, εκφράζοντας παράλληλα και τη δυσφορία του, όπως λένε οι ίδιες πηγές, για δηλώσεις από την ελληνική πλευρά που, όπως είπε, βασίζονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα και ενδέχεται, σύμφωνα με τον Κακάφιντα, αυτές οι δηλώσεις να επηρεάσουν αρνητικά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα πρέπει να αποτελεί πεδίο συνεργασίας και όχι κλιμάκωσης, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφεύγονται βήματα που θα μπορούσαν να στραφούν κατά της Τουρκίας και να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές.
0: Άρα, εμένει στην προκλητική στάση του ο Χακάν Φιντάν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Αντιμέτωπες με μια περίεργη υπόθεση βρίσκονται οι αρχές της Μεσσηνίας, καθώς εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η ιστορική επαιτειακή καμπάνα από τον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου στο Νιόκαστρο. Η καμπάνα ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και αποτελεί ιστορικό κειμήλιο της ναυαχίας του Ναβαρίνου. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας εξηγήσει τώρα ο συνάδελφος Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
7: Καλό μεσημέρι από την Μεσσηνία. Πραγματικά ένα μυστήριο επικρατεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από την επαιτειακή καμπάνα που βρισκόταν μέχρι πρότινος στο ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο κάστρο της Πύλου. Τουλάχιστον έως τις 30 Μαΐου η καμπάνα, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, βρισκόταν στην θέση της. Τις τελευταίες ημέρες δεν βρίσκεται εκεί και έχει ξεκινήσει μια έρευνα από την αστυνομία για να διαπιστώσει. Έχει και μια επικοινωνία με αρχές του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί αν τυχόν αυτή έχει απομακρυνθεί από εκεί για λόγους συντήρησης ή οτιδήποτε, χωρίς να υπάρχει κάποια.
2: Δεν θα είχε ενημερωθεί κάποια υπηρεσία ότι απομακρύνεται η καμπάνα.
7: Ναι, απλά η αστυνομία προσπαθεί να εξαντλήσει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει παράληψη στην ενημέρωση της κοινωνίας. Παράλληλα υπάρχουν και έρευνες για το αν έχει αυτή κλαπεί από κάποιον που έχει βρεθεί στον χώρο. Το γεγονός αυτό είναι συζητείται πάρα πολύ στην τοπική κοινωνία της Πύλου και ευρύτερα τις τελευταίες ημέρες, καθώς είναι πραγματικά αδιανόητο πως ένα τέτοιο κειμήλιο μπορεί να εξαφανιστεί από τον χώρο τον οποίο φυλάσσεται. Και
2: Δημήτρη, ο χώρος, αυτό ήταν η ερώτησή μου, φυλάσσεται ή υπάρχει έστω κάμερα που να καλύπτει, να καταγράφει τι συμβαίνει?
7: Εντός του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου της Πύλου, που σημαίνει ότι έχει ώρες λειτουργίας. Υπάρχουν φύλακες στις πόρτες τις ώρες λειτουργίας. Τις υπόλοιπες ώρες ο χώρος κλείνει, ασφαλίζεται. Μιλάμε όμως για έναν μεγάλο χώρο με πιθανή πρόσβαση από κάτω που μπορεί να ήθελε. Μπορεί να αναζητηθούν, αλλά με
2: και άλλοι τρόποι εισόδου, εννοείς, αν κάποιος ήθελε να κλέψει.
7: Αλλά με ιδιαίτερη δυσκολία. Τώρα, αν κάποιος έχει καταστρώσει κάποιο ειδικό σχέδιο για να μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση, αυτό είναι κάτι που θα το δουν οι αρχές. Το πρώτο πράγμα είναι να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί, πού βρίσκεται αυτή η καμπάνα και ποιοι πιθανόν μπορεί να είχαν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο σε ώρες εκτός φύλαξης.
2: Πρόκειται, λοιπόν, για μια καμπάνα με ιστορική και συμβολική αξία η οποία αναζητείται. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένο.
7: Καλή συνέχεια.
0: Αθλητικά. Και από το μυστήριο της καμπάνας στην Πύλο να πάμε στα τερτύπια της μπάλας, καθώς το Σάββατο αναμένεται να κριθεί ο νικητής της Basket League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Δημήτρη Σταυρακάκη.
8: Έτσι είναι, Βασίλη Κινησάβετ, και ήδη 2 ώρες κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός και εξαντλήθηκαν αμέσως. Το Σάββατο στις 6 στο στάδιο της Κυφυλίας, ο πέμπτος και τελευταίος τελικός. Εκεί θα κριθεί λοιπόν ο τίτλος, γιατί χθες ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε με Όσμαν Σλούκα Αραγκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι θρίλερ, να επικρατήσει 93-86 τη δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2. Στο θρίλερ αυτό η κανονική διάρκεια έληξε 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Εβάν Φουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός που έκανε πολλά λάθη. Οι γηπεδούχοι ακόμα και όταν έμειναν 6 λεπτά πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας, χωρίς τον Ναν που χρεώθηκε 5 φάουλ, αλλά ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, κατάφεραν να αντιδράσουν, να κυνηγήσουν τη νίκη, έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τουλιόπουλο και τον Σόρτς. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι δήλωσε ο Εκίνα Ταμάν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
9: We played amazing hustle, so I like to just congratulate.
10: Παίξαμε εκπληκτικά, με πολλή προσπάθεια. Συγχαρητήρια στους παίκτες που έκαναν τόση προσπάθεια για να μην πάρει ο Ολυμπιακός τον τίτλο εδώ μέσα. Τώρα θα πάμε εμείς εκεί να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει νωρίτερα. Είχαμε πρόβλημα με τα φάουλ. Χάσαμε τον Ναν, χάσαμε τον Γκραντ. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, όμως δείξαμε πως μπορούμε να το κάνουμε όταν είναι όλα δίκαια. Πιστεύουμε πως η Ομοσπονδία, η Διαιτησία, η Διοργάνωση θα μας προστατεύσει. Για να είναι όλα δίκαια. Είμαστε έτοιμοι για τον τίτλο. Δεν τους αφήσαμε να το πάρουν εδώ μέσα και θέλουμε εμείς να το κάνουμε στο γήπεδο τους.
8: Για έλλειψη επικοινωνίας μέσα στο παιχνίδι από τους παίκτες του μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
11: Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Μόλις περάσαμε 5 πόντους και έπρεπε να αλλάξουμε, είχαμε και την ψυχολογία του παιχνιδιού. Δώσαμε τρίποντο γρήγορα σε misunderstanding, σε έλλειψη επικοινωνίας. Σε συνεργασία δύο παικτών. Μετά κάναμε λάθος. Έχασε δύο βολές Φουρνιέ. Δηλαδή γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν για το επίπεδό μας και πρέπει να κερδίσουμε το μάτς. Έπρεπε σήμερα να παίξουμε, να είμαστε πιο επίμονοι, να παίξουμε πιο πολύ στο πλάνο μας στο τέλος. Παρασυρθήκαμε πάρα πολύ σε ατομικές προσπάθειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα. Και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγορίες σε φάσεις κρίσιμες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέις Ντέιβις και από κακή συνεννόηση και δεχθήκαμε. Πρέπει να είμαστε καλύτερα αμυντικά.
8: Η συμβολή στην νίκη του Παναθηναϊκού του Βασίλη Τολιόπουλου που είπε.
12: Άμα χάλαμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε τη σειρά σε 5ο μάτσο. Σήμερα ελέγξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσανε και φέραν την νίκη.
8: Πριν περάσουμε στο Μουντιάλ, να πούμε για την επιτυχία τη γυναικεία ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού που κέρδισε 14-12 την Ισπανική Ματαρό. Το Final Four του Champions League στα ημιτελικά και αύριο στις 10 το βράδυ θα παίξει με την Φερετσβάρος στην Ουγγρική στο τελικό, ενώ σήμερα στον ημιτελικό των ανδρών πάντα για το Champions League στο Πόλο που γίνεται στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Βασίλη Ελισάβετ, αρχίζει σήμερα η μεγάλη γιορτή που θα έχει και μεγάλη
0: στις 10 διάρκεια. Απόψε, Μεξικό Νότια Αφρική, Δημήτρη, έτσι δεν είναι?
8: Και στις 5 η ώρα Νότια Κορέα Τσεχία. Θα ξεκινήσει σήμερα, τελειώνει 19 Ιουλίου. Για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. 16 πόλεις φιλοξενούν την παγόνες. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32. 13 ποδοσφαιριστές που παίζουν Super League θα τους δούμε στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του Ελκαμπή του Ολυμπιακού με το Μαρόκο, του Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού με το Ιράν, του Πινέδα Τσάικ με το Μεξικό, του Σάντσες του ΠΑΟΚ επίσης με το Μεξικό. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και προπονητής Έλληνας σε μία από τις 48 ομάδες, ο Γιώργος Δόνης στη Σαουδική Αραβία. Η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσπεκιστάν, Πράσινο Ακροτήρι για πρώτη φορά κάνουν την παρουσία τους σε Μουντιάλ, σε τελική φάση. Και ο Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, πανηγυρίζει γιατί χθες είπε ότι ήταν επιτυχία για τη FIFA το γεγονός ότι καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν στο αναγωνιστή στη ΣΥΠΑ. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να το κάνει. Φυσικά να δούμε πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει η διοργάνωση και τι προβλήματα θα υπάρχουν, γιατί ήδη υπήρξε το πρόβλημα με τον Σομαλό ρέφερι, τον Ομάρ Αρντάν, ο οποίος το απαγορεύτηκε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και λέει ο Ιφαντίνο, λυπηρό αυτό, αλλά πάλι δεν ελέγχουμε τα πάντα.
0: Πλούσιο θέαμα, καθώς έχουμε 104 αγώνες μπροστά μας από σήμερα αρχής αρχομένης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
13: Ο καιρός.
2: Τι και αν το ημερολόγιο δείχνει 11 Ιουνίου, αύριο θα έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, χαλάζια αλλά και κεραυνούς τα σουαρνιακέ.
14: Σάββατο στα Λαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα, καθώς αύριο ένα καθυστερημένο βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική θα μας επηρεάσει και κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια την ώρα των φαινομένων. κεραυνοπτώσεις και δυστυχώς επικίνδυνες για τη Γεωργία χαλαζοπτώσεις στη Μακεδονία και την Θεσσαλία. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, οι περιοχές που θα,
2: θα επηρεαστούν, ναι.
14: Επηρεαστούν κυρίως θα είναι οι περιοχές της Χαλκιδικής και γύρω από το Θερμαϊκό Κόλπο, η Ήπειρος, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και το βράδυ αύριο, αλλά μέχρι και το Σάββατο, η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Έτσι λοιπόν, οι άνεμοι δεν φαίνεται να είναι καν να απασχολήσουν πολύ, δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 29 με 32, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35. Τώρα, φαίνεται ότι στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν με απογευματινές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες με ύφεση το βράδυ. Ασθενείς ανέμους, 2 με 4 από φόρτο βράδυ θα γυρίσουν σε βορειάδες μέχρι 5 και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το πρωί και ιδιαίτερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι ισχυρές με υποχώρηση των φαινομένων το βράδυ. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα, δεν αποκλείται στο Θερμαϊκό μέχρι και τα 6, θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Απόνερα της κακοκαιρίας αυτής θα συνεχιστούν και το Σάββατο. Την Κυριακή πια ο καιρός βελτιώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Μόνο στην Πελοπόννησο περιμένουμε λίγες βροχές και μπόρες και βελτιωμένο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα με εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
0: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM ο Παναγιώτης Βολανίος για να μας ενημερώσει για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα.
13: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος του River West. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο καθοδικό από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
0: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr παξί φωτιά σε δύο τουριστικά σκάφη με το σχετικό βίντεο.
2: Και στο ενικός.gr Βρετανία παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι καρφιά κατά Στάρμερ.
0: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργο Τζιβελεκίδης και Μαρία Χριστοδούλου.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπείο. Εκτάκτος, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
20: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
20: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
22: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
23: Προπόληση more.com.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
30: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα.
31: Η σχολή χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
32: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΩΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
33: Πολιτικές εξελίξεις.
34: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
35: Κοινωνία.
33: Οικονομία.
36: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
37: Διεθνείς ειδήσεις.
33: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει φως.
33: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τώρα με ρωτήσεις γιατί το ακούμε αυτό. Λουκία. Μ' ακούει η Λουκία. Η Λουκία μ' ακούει, θα μ' ακούσει. Και όταν μ' ακούσει θα μου απαντήσει αν έχει καταλάβει. Για να βάλουμε το τραγούδι ώσπου να το ρυθμίσουμε το θέμα. Γιατί διαλέξαμε σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτό.

Για να δούμε αν με ακούει τώρα η Λουκία. Όχι, θα το ρυθμίσουμε το θέμα, Γιώργο Τζιβελακίδη. Πολύ ωραία, πάμε έτσι έως ότου το ρυθμίσουμε. Θα σας απαντήσω εγώ γιατί το ακούμε. Γιατί είναι Die Die, Shakira. Και είναι το τραγούδι του Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που ξεκινά σήμερα. Από σήμερα ο πλανήτης από το βράδυ είναι στο ρυθμό της γιορτής του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Got everything you needed. Now bring it like you need it. Just like you need it. Και μάλιστα Μουντιάλ θα γίνει σε τρεις χώρες, δηλαδή Μεξικό, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρεμιέρα απόψε στο Μεξικό, άρα η τελετή έναρξης 8 και εμείς το βράδυ θα έχει λατινοαμερικάνικο χαρακτήρα. Και η πρεμιέρα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ. Και η Σακύρα έχει το κολλάει, διότι είναι το τέταρτο μουντιάλ για το οποίο τραγουδάει. Και το έχει σίγουρα αυτό, ειδικά το Λάτιν είναι στην δεύτερη φύση της. Τώρα μου πείτε γιατί διαλέγω Σακύρα και δεν διαλέγω ένα τραγούδι που εμείς το έχουμε συνδέσει με σέντρα, διότι όταν αρχίζει το μάτς, εμείς πρέπει να ακούσουμε Λουκιανό Κυλαϊδόνη, αρχίζει το μάτς και πώς μας ενώνει Γιώργο, πώς μας δονεί, του Διακογιάννη, η φωνή του αξέχαστου Γιάννη Διακογιάννη. Πάμε να ακούσουμε Λουκιανό.

0: Θα έχουμε σε λίγο τη Λουκία Κάτσου.
1: Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει.
0: Θα έχουμε σε λίγο τη Λουκία Κάτσου, γιατί είναι στο Κόντρα. Είναι η μέρα που γράφει συνεντεύξη τη βραδινή τη εκπομπή.

0: fm.gr και εφόσον αρχίζει το μάτς, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι μαζί μας από τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αρχίζει ένας μαραθώνιος.
0: Κάτσε να ακούσουμε λίγο, Λουκιανό, περίμενε. Για δώσουμε σε εγώ.
2: Και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς.
0: Και ξέρεις, συγκινούμε όταν το ακούω. Είχαμε συνεργαστεί χρόνια ολόκληρα με τον τεράστιο Γιάννη Διακογιάννη και καταλαβαίνεις πόσο συγκινούμε όταν τώρα τραγουδάει ο Λουκιανός «Αρχίζει το μάτς και πώς μας ενώνει» του Διακογιάννη φωνή που πια δεν είναι μαζί μας. Δημήτρη, εσύ το ξέρεις.
1: Και δυστυχώς τέτοιου βεληνικούς δημοσιογράφοι, Νίκος Τραβελάκη, πλέον δεν υπάρχουν.
0: Έτσι έγραψε η ιστορία. Ήταν ο κορυφαίος, κορυφαίος. Μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο μάτς που αρχίζει, τώρα, πρεμιέρα. Θέλω να μας κάνεις φροντιστήριο. Καταρχήν, μουντιάλ σε τρεις χώρες. Δηλαδή, ναι. Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι, για πρώτη φορά γίνεται σε τρεις χώρες. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα είναι σε 16 πόλεις. Προημιτελικά, ημιτελικά, τελικώς.
0: 16 πόλεις. Αυτός είναι μαραθώνιος καλοκαιρινός και 48 ομάδες για πρώτη φορά.
1: Και 48 ομάδες, αρχή και 32.
0: Θα χορτάσουμε ποδόσφαιρο. Πάνω από 100 μάτς.
1: Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι η διαφορά της ώρας είναι κάτι που θα επηρεάσει.
0: Α, άλλο αυτό, βέβαια.
1: Αυτό, επίσης τους παίκτες και όλο το team και όλο το σύστημα θα τους επηρεάσουν και οι καιρικές συνθήκες.
0: Βέβαια, βέβαια. Και θα ξενυχτάμε βλέποντας σε μπάλα, διότι τα μάτς είναι και ξημερώματα και άγρια χαράματα, νύχτα, είναι ανάποδες ώρες.
1: 5-7, έχει και κάποια που είναι 7 η ώρα το απόγευμα και 8 και 10, ανάλογα. Τις πόλεις που παίζουν.
0: Εντάξει, να το προδώσω. Επειδή εσύ όλη νύχτα είσαι εδώ και δουλεύεις, είναι για σένα φτιαγμένο αυτό έτσι και να παρακολουθείς και να τα λες φρέσκα πρωί-πρωί στο Σπύρο πρώτα και στην Στεφανία και μετά στον Ιωσήφ και την Αμαλία. Νομίζω και στον Νίκο του Χατζη Νικολάου. Ναι.
1: Πάντως είναι μια διοργάνωση που πραγματικά είναι μαραθώνιος. Mm. Η FIFA έχει αλλάξει το format.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι με 48 ομάδες και να τελειώσει 19 Ιουλίου, πόσο δύσκολο είναι.
0: Για ξαναπες πόσα μάτς είναι όλα, 48 ομάδες.
1: Είναι 48 ομάδες, 104 παιχνίδια.
0: Πόπο, 104 μάτς.
1: Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 19 Ιουλίου.
0: 19 Ιουλίου, είναι το μισό καλοκαίρι από σήμερα, 11 Ιουνίου μέχρι 19 Ιουλίου. Η πρεμιέρα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Εντάξει, η Μεξικό έχει και παίκτες ελληνικών ομάδων,
1: Το Μεξικό Πινέδα, καταρχήν.
0: Πινέδα, ΑΕΚ.
1: Και Σάντσες Πάουκ.
0: Πάουκ, έτσι, άρα ελληνικό.
1: Οπότε,
0: χρώμα.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, στις 10 το βράδυ το παιχνίδι, μετά στις 5 έχει Νότια Κορέα Τσεχία. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Πρέπει να σου πω ότι δεν είναι 13 οι παίκτες που παίζουν στο Super League. Είπαμε τον Σάντσες και
0: ναι,
1: τον...
0: Ναι, σ' άκουγα πριν στο δελτίο. Για ξαναπέσουμε τον Βασίλη Τεζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Είναι ο Ταρέμι, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λόγω του Ιράν.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ελκαμπή λόγω του που είναι στο Μαρόκο.
0: Ελκαμπή, βέβαια.
1: Είναι ο Λαφών, και ο Πελίστρι, ο Λαφών Ακτήλο Φατουστού και ο Πελίστρι του στην Ουρουγουάη. Και είναι και ο Γιώργος Δόνης που είναι στη Σαουδική Αραβία.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ τιμητικό ότι έχουμε ομάδα με Έλληνα προπονητή. Ο Γιώργος Δόνης, Σαουδική Αραβία. Έχει γράψει ιστορία εξάλλου ο Γιώργος Δόνης. Και στους πάγκους.
1: Την εθνική μας ομάδα δεν την έχουμε.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε να είναι, να σου πω κάτι με το γεγονός ότι είναι 48 ομάδες. Είναι όποιος περνάει την πόρτα μπήκε μέσα και είδε φως. Εντάξει τώρα, θα μου πεις. Το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη λαϊκότητα και τη μαζικότητα που δεν την έχουν τα άλλα αθλήματα. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες τώρα σαν το Κουρασάο. Mm. Οι άνθρωποι αυτοί θα ζήσουν το όνειρό τους, το νησί αυτό της Καραϊβικής. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίκο, ότι έχει αυτή τη μαζικότητα και τη λαϊκότητα. Παίζεται παντού σε όλο τον κόσμο. Έχουν και αυτοί οι άνθρωποι δικαίωμα στο όνειρο να ζήσουν μία φορά την. Αυτή τη μαγεία του γιορτή του Μουντιάλ.
0: Τώρα έχει αρχίσει ήδη η συζήτηση στα καφενεία για το ποια ομάδα θα το σηκώσει. Ξέρεις, εδώ όλοι είναι προπονητές, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Όλοι λένε να σας εξηγήσω γιατί θα είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία. Για δώσουμε στα δικά σου προγνωστικά. Γιατί
1: στίχημα,
0: εσύ δικαιούσε.
1: Φαβορεί στο στοίχημα και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί λέει η παγκόσμια
0: Γαλλία.
1: Κοινότητα. Έχει πρώτα Γαλλία. Ισπανία.
0: Mm.
1: Αγγλία του Τούχελ που παρουσιάζεται πολύ.
0: Δεν θα στοιχημάτιζα εγώ στην Αγγλία πάντως. Στη Γαλλία, ναι. Στην Αγγλία.
1: Ναι, μετά Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Και έχω μέχρι την πέμπτη θέση που είναι η Πορτογαλία.
0: Κοίταξε, λόγω της περιοχής, επειδή παίζει ρόλο και αυτό, εγώ θα έβαζα μπροστά Αργεντινή και Βραζιλία. Θα έβαζα Γαλλία, θα έβαζα Ισπανία με αυτή τη σειρά και μετά Γερμανία και Αγγλία και Πορτογαλία. Δεν ξέρω.
1: Ναι, η Γερμανία είναι ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστούν και επίσης πάντα, Νίκο, το ξέρεις εσύ καλύτερα, υπάρχει και μια ομάδα έκπληξη.
0: Πάντα που λέμε, κοίτα να δεις αυτή η ομάδα. Θυμάμαι, ποιο μου ήταν η Ολλανδία, η οποία δεν την περιμέναμε με τίποτα.
1: Οι Κροάτες.
0: Ναι. Επίσης υπάρχουν ομάδες οι οποίες σαρώνουν μέχρι τον ημιτελικό και κατακρεμνίζονται στον τελικό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο ότι η ομάδα έκπληξη που θα φτάσει ως τελικό θα το σηκώσει κιόλας. Το όνομα

0: Και η φανέλα παίζουν ρόλο στο Μουντιάλ. Δεν είναι η διοργάνωση που έρχεται η ομάδα έκπληξη να το πάρει. Εσύ το ξέρεις πόσες φορές δηλαδή έχουμε δει τις κλασικές ομάδες. Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία, Ισπανία, Γαλλία. Είναι, παίζει ρόλο η ιστορία.
1: Παίζει ρόλο φυσικά αυτό που λες, αλλά παίζει ρόλο και η διάρκεια. Mm. Παίζει ρόλο και το βάθος που έχει μια ομάδα. Γιατί οι αγώνες έχουν ακόμη 3 αγώνες στην πρώτη φάση.
0: Βέβαια.
1: Και τα δύσκολα θα ξεκινήσουν στα νοκάουτ. Όταν θα πάνε οι ομάδες στα νοκάουτ.
0: Και πόσο κουρασμένοι οι παίκτες, βεντέτες. Και... Καταρχήν, έχουμε να πούμε σε αυτό το Μουντιάλ, η τελευταία διοργάνωση για Μέση και Ρονάλντο. Δύο θεούς. Ε.
1: Ναι, πριν πούμε για το.
0: Για Αργεντινή και Πορτογαλία. Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι παίκτες έχουν ξεκινήσει. Mm. Κυρίως οι πρωτοκαθέτες παίζουν σε ευρωπαϊκά.
0: Από τον Αύγουστο.
1: Ναι, από τον περασμένο Αύγουστο.
0: Πώς να αντέξει ο παίκτης να κάνει προπόνηση και να παίζει και τόσα μάτς, γιατί είναι πρωτάθλημα, για κύπελο, ευρωπαϊκές οργανώσεις.
1: 12-13 είναι οι παίκτες της Manchester City.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τα μεγάλα κλαμπ. Εντάξει, παίζουν για τη φανέλα, παίζουν για την εθνική τους. Είναι λογικό όλο αυτό. Αλλά και αυτοί έχουν έναν οργανισμό που πρέπει να. Εντάξει,
0: εδώ τώρα, να... Δημήτρη, παίζει ρόλο η νόμιμη επιστημονική υποστήριξη και το ξέρεις. Δηλαδή, πώς υπάρχει ένα ιατρικό επιτελείο που προσπαθεί να στηρίξει τον οργανισμό παικτών που καταπονούνται με βάναυσο τρόπο, με συνεχείς προπονήσεις και αγώνες, για να μπορούν να είναι υπερπαίκτες και υπεράνθρωποι στην πραγματικότητα. Ξαναλέω με νόμιμο τρόπο, ναι.
1: Ένα είναι αυτό. Και η ιατρική βοήθεια που θα έχουν.
0: Βέβαια.
1: Και η συμβολή αυτή που λες, που είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο είναι πόσο ένας τραυματισμός μυϊκός θα τον ξεπεράσουν γρήγορα.
0: Α, και αυτό βέβαια.
1: Όμως, με το δεδομένο ότι είμαστε Ιούνιο, ένας οργανισμός δεν είναι όπως θα ήταν το Δεκέμβριο ή το Γενάρη. Ένα τραυματισμό.
0: Τώρα, έχουμε μπροστά μας, έχει μπροστά μας το πρόγραμμα.
1: Μου είπες για να κλείσουμε, Κριστιάνο Ρονάλντο είναι το έκτο.
0: Και Μέση το πέμπτο.
1: Μέση το έκτο.
0: Το έκτο.
1: Όσα. Ο τραυματισμός του Μεξικού θα είναι το έκτο και για τον Νεϊμάρ που δεν το βάζει κάτω.
0: Βέβαια και Νεϊμάρ.
1: Είναι σωστά. Το τέταρτο.
0: Σωστά. Υπάρχει κάποιο match derby έτσι σε όμιλο τις πρώτες μέρες, γιατί τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική και Κορέα είναι. Υπάρχουν δύο ομάδες στον ίδιο όμιλο που έχει
1: έτσι derby. Νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ, Κυριακή έχει Βραζιλία-Μαρόκο που θα είναι καλό παιχνίδι.
0: Ωραίο match.
1: Εντάξει, έχει παιχνίδια τέτοια.
0: Ναι.
1: Η τελετή έναρξης θα είναι σε τρεις πόλεις.
0: Βέβαια, σήμερα είναι Μεξικό. Ναι.
1: Έχουν καταφέρει και έχουν. Δηλαδή σήμερα θα είναι στην πόλη του Μεξικού το 18:30, όπου εκεί θα έχει η λατινοαμερικάνικη κουλτούρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: 12 αύριο του Ιούνιου το Τορόντο, πριν από το Καναδά Βοσνία.
0: Ναι. Και η μεγάλη γιορτή το Σάββατο.
1: Και στο Λος Άντζελες.
0: Εδώ είναι η μεγάλη γιορτή.
1: Πριν από την αύριο, πριν από το ΗΠΑ Παραγουάη.
0: Αύριο είναι, αύριο. Ενημέρωση προς Παραγουάη, μάλιστα.
1: 12 του μήνα. Πριν εκεί, δηλαδή θα κάνουν τρεις τελευταίες έναρξεις. Λοιπόν, η FIFA παίζει ένα στοίχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί. Εντάξει, αφήνω τον Καναδά.
0: Ναι, ναι.
1: Που δεν έχει θέματα γεωπολιτικά. Όμως με το Μεξικό, που επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά τα θέματα.
0: Όχι, ναι.
1: Όμως στην Αμερική, που έχει θεματάκια πολλά, παίζει ένα στοίχημα. Πώς θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Διότι ήδη είχαμε το θέμα με τον διαιτητή από τη Σομαλία.
0: Το Σομαλά που γύρισε πίσω.
1: Τον Ομάρα Τάν, τον γύρισαν πίσω, δεν του δώσανε
0: βίντεο. Ήταν ύποπτος, ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει ο Ιφαντίνο, δεν ελέγχουμε τα πάντα. Είναι λυπηρό, δηλαδή διπλωματικές δηλώσεις, όπως κάνουν όλοι οι πρόεδροι των μεγάλων διεθνών ομοσπονδιών.
0: Ναι.
1: Ο Ιφαντίνο λέει, είναι λυπηρό αυτό το γεγονός που συνέβη. Και εκφράζει ο Ιφαντίνο το γεγονός ότι είναι το Ιράν εκεί.
0: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ότι ενώ είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος στις ΗΠΑ, Ιράν, η ομάδα του Ιράν είναι εκεί για να παίξει μπάλα. Βέβαια, δεν μένει στην Αμερική έτσι. Η ομάδα έχει καταλύσει στο Μεξικό.
1: Ναι, και θα πηγαίνει, μπαίνει, θα μπαίνει και θα βγαίνει.
0: Αλλά παίζει, νομίζω, Σιάτλ και Λος Άντζελες.
1: Ναι, μπαίνει, βγαίνει.
0: Αυτό είναι θέμα. Ότι θα έχουμε ποδοσφαιριστές του Ιράν. Έχουμε πόλεμο Αμερική Ιράν. Να παίζουν στην Αμερική είναι απίθανο.
1: Έχουν την περασμένη εβδομάδα έχουμε πει την είδηση ότι κόψανε πάρα πολλούς από το staff,
0: ναι,
1: από το Ιράν. Staff της, του Ιράν και δημοσιογράφους τους κόψανε, δεν τους δώσανε βίζα να μπουν.
0: Αυτό πρέπει να μείνει στην άκρη.
1: Δεν το, σε ποδοσφαιριστή δεν το έκαναν.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι θα ήταν πολύ ακραίο να γίνει.
0: Έτσι.
1: Όμως το κάνανε και
0: σε μέλη της αποστολής. Ναι.
1: Ο Ιφαντίνο λέει, δεν ξέρω ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει αυτό και να είναι να φέρει το Ιράν. Και είναι επιτυχία της FIFA που καταφέραμε να φέρουμε το Ιράν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, επιτυχία, αλλά πώς θα φανεί, γιατί ήδη ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν είπε ότι αν υπάρξουν σημαίες, παρατράγουδα, θα πάρουμε την ομάδα να φύγουμε. Ακραίο και αυτό, δεν μπορεί να φύγει η ομάδα, γιατί είναι τα συμβόλαια, είναι πάρα πολλά πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολλά θέματα. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πάντα θα προσέχουμε πώς θα πηγαίνουν τα παιχνίδια εκεί που έχει χώρες που είναι λίγο τα θέματα, με πρώτη φυσικά τη χώρα το Ιράν, όταν θα παίζει.
0: Μα καταλαβαίνεις ότι όσο διαρκεί το Μουντιάλ θα τα λέμε, Δημήτρη, και
1: ναι,
0: εμείς οι δύο ειδικοί και θα κάνουμε και φροντιστήριο στη Λουκία, έτσι.
1: Ναι,
0: με τίτλο, πώς είναι, η Λουκία εκπαιδεύεται στο ποδόσφαιρο. Θα σε εξηγήσουμε καταρχήν τι χρώμα έχει μπάλα, τι σημαίνει Μουντιάλ και μετά αυτά τα βασικά και μετά θα πάμε και στους αγώνες. Για πες.
1: Λοιπόν, στο παγκόσμιο κύπελο κάνουν πρώτη εμφάνιση η Ιορδανία,
0: η Ιορδανία,
1: το πράσινο ακροτήρι και το Κουρασάο. Οι χώρες που θα παίξουν στους ομίλους θα πάρουν από 8 έως 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Με το καλημέρα. Μόνο με μια συμμετοχή.
1: Μια χαρά. Ναι. Αυτός που θα φτάσει να το σηκώσει είναι 43.
0: Wow. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα τα λέμε καθημερινά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.

τώρα, μπορεί να έχουμε σήμερα απόψε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά χθες το βράδυ είχαμε μία άλλη σέντρα. Την έκανε ο Μητσοτάκης. Σέντρα στην προεκλογική περίοδο, γιατί δεν ήταν κάτι άλλο αυτή η γιορτή, η σέμνη γιορτή στη Νέα Δημοκρατία για να εκλεγεί πανηγυρικά ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, γραμματέας του κόμματος. Δεν ήταν τίποτα άλλο από το ανακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Κανονικά, και αφήστε που λέει ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία και εκλογές το 27 και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Το 27 θα λέει μέχρι την τελευταία μέρα που θα προκηρύξει νωρίτερα τις εκλογές. Εγώ ανέβαζα στοίχημα. Θα έλεγα ότι ο Μητσοτάκης πράγματι θεσμικά θα ήθελε να κάνει εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Σκεφτείτε όμως να έχουμε 3-4 κάλπες και να ξεκινήσει η ελληνική προεδρία και να μην έχει η Ελλάδα κυβέρνηση. Και επειδή τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο και με τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και με τη λογική και με τον εκλογικό νόμο, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία. Εγώ λέω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε να σχηματίσει η κυβέρνηση, πόσο μάλλον που βλέπουμε δημοσκοπήσεις χωρίς ακόμα να έχει ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Σήμερα, για παράδειγμα, ο Κώστας Καραγκούνης, που μου μιλούσε νωρίτερα στο Όπεν, ήταν ο δεύτερος μετά τον Στέλιο Πέτσα, που είπε ναι, θα μας πλήξει, θα μας στερήσει από τις δυνάμεις μας. Και υπάρχει άνθρωπος που δεν αμφισβητεί ότι αν ο Σαμαράς πάρει 5% για παράδειγμα στις δημοσκοπήσεις, στις εκλογές, στις κάλπες, από αυτό το 5 ένα μεγάλο ποσοστό θα είναι Νέα Δημοκρατία. Μπορεί αυτό λοιπόν να είναι κρίσιμο και το ποσοστό που λείπει από αυτό που θα χρειάζεται, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ώστε να έχει αυτοδυναμία και να κυβερνήσει. Είχαμε λοιπόν το ανακτήριο λάκτισμα και σήμερα θα έχουμε και το ματσάκι, το άλλο, διότι ο Πρωθυπουργός θα δώσει μια συνέντευξη που εγώ περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μεταδοθεί στις 8 στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, ενώπιον στον οποίο προσέξτε εκτάκτος νωρίτερη εκπομπή και σωστά, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο. 8 η ώρα απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και για να κάνω τρέιλερ, ο Μητσοτάκης δεν είπε μόνο στον Κυριανάκη «Παταγκάζει και πάμε για νίκη από την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία». Έκανε και δύο αναφορές, οι οποίες εξελίχθησαν ως επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά πρώτον και σε όλους τους αντιπάλους στην αντιπολίτευση, δηλαδή Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Βελόπουλο και Καριστιανού. Είπε συγκεκριμένα για τον Σαμαρά, επειδή ο Σαμαράς έχει πει ότι είναι χωρίς ψυχή η Νέα Δημοκρατία, στέλνουμε ένα πεντακάθαρο μήνυμα: η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της. Γι' αυτό ακολουθεί σταθερά μόνο την αποστολή της. Παρακάτω μιλά για πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα, όχι με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο. Και συνεχίζει αργότερα λέγοντας, όπως εξήγησα, λέει, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας και απαντήσεις ως με μεγάλη άνεση, ξανά καναπές, από την ασφάλεια του καναπέ, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Χτυπάει καμπάνα εδώ για Σαμαρά, ακούστε τι λέει στη συνέχεια, και εγώ θα έλεγα και λίγο για Καραμανλή. Διότι λέει, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, πάντα ελεύθερα και γαλάζια, με πράξη και όχι συνθήματα. Εδώ είναι σαφής αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά για πατριώτες του καναπέ που πνίγονται στα ήρεμα νερά. Κρατήστε το, θα το βρούμε μπροστά μας. Όπως θα βρούμε και την αναφορά που έκανε στην αντιπολίτευση, όλη την αντιπολίτευση, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, με μια κοινή συνισταμένη, το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ, είπε, λέει, δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτή την έκφραση, η οποία, αν και μιλάει διαφορετικές γλώσσες, σε ένα συνεννοείται, στόχος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και συνεχίζει, μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις, ιδέες, παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μια, προσέξτε τώρα την αναφορά στο Τσίπρα, θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Πάμε τώρα και στον Ανδρουλάκη. Κόμματα που εισηγούνται εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα, Πασόκ, παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Από την άλλη πλευρά, λέει, ο αριστερός και ο δεξιός λαϊκισμός συναντούνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πάμε τώρα, Βελόπουλο και Χαριστιανού. Πλαστογράφοι της ελπίδας, την βορύχη του θυμού, θα γίνονται ένα για να ενωθούν στην πράξη με όσους πολλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Αυτή, λέει, είναι συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει σε απειλή κατά της δημοκρατίας. Χαρακτηρίζει τα κόμματα αυτά, δηλαδή Πασόκ, Τσίπρας, Ελλάς, Καριστιανού και Βελόπουλος, απειλή κατά της δημοκρατίας. Μη γελιέστε, λέει, αυτός ο θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με το καλημέρα, με τη σέντρα στην προεκλογική περίοδο, ο Μητσοτάκης βάζει φωτιά στο γήπεδο.
Και περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί αυτή η φωτιά και τι θα απαντήσει απόψε στις 8 στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα. Τώρα, μην ξεχάσω να σας πω ότι έχουμε, σας το έλεγα από χθες, αλλά δεν φαντάστηκα ότι θα είναι τόσο έντονο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, διότι η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι αύριο, κυρίως και λίγο το Σάββατο, θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια. Και χαλάζει, σας λέω συγκεκριμένα, αύριο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Μακεδονία, από λίγο πριν το μεσημέρι μέχρι βράδυ, εκτός από Χαλκιδική, όπου θα συνεχιστούν τα φαινόμενα μέχρι Σάββατο πρωί. Ήπειρο και Θεσσαλία, μεσημέρι με βράδυ. Σποράδες και Εύβοια, βράδυ Παρασκευής έως μεσημέρι Σαββάτου. Ανατολική Στερεά, Παρασκευή από απόγευμα έως βραδινές ώρες. Η αστάθεια θα ενταθεί αύριο Παρασκευή συνολικά στην Ελλάδα. Θα υποχωρήσει σιγά σιγά το Σάββατο. Το Σάββατο θα πέσει και θερμοκρασία. Αύριο θα φτάσει 34, το Σάββατο γύρω στους 30 και από Κυριακή που θα βελτιωθεί ο καιρός και Δευτέρα πάμε σε ένα κανονικό καλοκαίρι.

Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο τον Όμηρο Τσάπαρο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, με πάρα πολλά θέματα να του θέσουμε. Ξεκινώντας από αυτό που μας έλεγε χθες το Open, και έχω πολλά να το ρωτήσω. Γιατί ήταν αποκάλυψη ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται στη Διεθνή Έκθεση, και ήδη συγκεντρώνονται χρήματα γι' αυτό, να ανακοινώσει ένα επιπλέον μέτρο για τους συνταξιούχους. Καταλαβαίνετε, θα γλιτώσει, να μας πει λίγο περισσότερα γι' αυτό. Επίσης, θα μας απαντήσει εάν έρχονται άλλες φοροαπαλλαγές ή έξτρα ενισχύσεις και παροχές στους πολίτες, σχετικά στους ευάλωτους. Σε προεκλογική περίοδο μπαίνουμε. Φαντάζομαι ότι το πακέτο της ΔΕ θα είναι το πιο πλούσιο των τελευταίων ετών. Και τι γίνεται με τον νόμο Κατσέλη, διότι γίνει πάρα πολύ συζήτηση και δέχτηκε κριτική από την αντιπολίτευση η κυβέρνηση για τη δήλωση Πιερακάκη, ότι δηλαδή η δικαστική απόφαση, και μιλούμε για αμετάκλητη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για να πληρώνουν πολύ μικρότερες δόσεις οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, που είναι περίπου 350.000, μια, ξαναλέω, αμετάκλητη απόφαση. Και μιλούμε για δόση που από 250 ευρώ το μήνα γίνεται 15 για δάνειο 100.000 ευρώ, δηλαδή τόκος πάνω στο μήνα και όχι πάνω στο συνολικό ποσό του δανείου. Έρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών και λένε περιμένετε να το δούμε. Δεν ισχύει για όλους. Μας έλεγε η κυρία Καλαποθαράκου χθες, είναι δυνατόν. Φυσικά ισχύει για όλους. Όχι, λέει το Υπουργείο, μόνο για όσους προσέφυγαν, όχι αναδρομικά, θα δούμε την περίμετρο με ρύθμιση. Τι θα λέει αυτή η ρύθμιση, λέει την πολίτευση, πώς είναι δυνατόν να γίνεται παρέμβαση της πολιτείας σε μια δικαστική απόφαση η οποία πρέπει να είναι άμεσα εκτελεστή. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσάπαλο φυσικά γι' αυτό, όπως και για τις καταγγελίες ότι οι τράπεζες παραμένουν ασίδωτες και συνεχίζουν να στέλνουν με ψηλά γράμματα επιστολές, χρεώνοντας καταθέτες λογαριασμών με ποσά χωρίς εκείνοι να έχουν συνενέσει. Εκλαμβάνεται ως συνένεση ή μη απάντηση, λέει η επιστολή. Αν σε δύο μήνες δεν απαντήσει, θεωρούμε ότι συμφωνεί σοβαρά. Αυτό διδάσκεται στην νομική ως κάτι απολύτως καταχρηστικό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έχουμε μετά αμέσως μετά τον κύριο Τσάπαλο, τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εδώ υπάρχει ζήτημα, διότι ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης προειδοποίησε ουσιαστικά τον κύριο Δούκα με διαγραφή, βγήκε ο Νίκος Παπανδρέου και είπε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάει καλά την πρώτη Κυριακή των εκλογών, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Ποιες διαδικασίες? Και ότι περίπου η κατάσταση ήταν όπως αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ που όταν έχασε διαλύθηκε και έφυγε ο Τσίπρας. Τι εννοεί ο ποιητής? Θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Και αμέσως μετά ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, που θα μας μιλήσει και ως καθηγητής για την ταραγμένη διεθνή σκηνή και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και για τα της Νέας Δημοκρατίας, ως τέλεχος πλέον της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.

0: Real FM.
1: Ρισεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Πουλευξημένη κίνηση στην κάδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση και στην άνοδο από Μοσχάτο έως Εγάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία Σάου Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην άνοδο της Ποσειδώνος στον Άλυμο, ανατμήματα σε Μεσογείο Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Συνεχίζουν τις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν για επίτευξη συμφωνίας παρά τις τελευταίες εκατέρωθεν επιθέσεις, μεταδίδει το CNN επικαλούμενο διπλωματική πηγή. Περισσότερα στο real.gr. Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2023 προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,25%. Απότομη μεταβολή του καιρού αύριο με ισχυρές καταιγίδες και θελώδεις ανέμους στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα προβλέπει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ολοσχερώς κάηκαν δύο τουριστικά σκάφη στο λιμάνι των Παξών έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια που την προκάλεσαν. Πρεμιέρα κάνει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10.

0: στους 97,8.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με φρέσκια είδηση που τον ακούσατε ήδη από το Θόδωρο Αξελό. Όσο αναμένεται, πριν από λίγα λεπτά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται τώρα στην έντευξη Λαγκάρντ, της Κριστίν Λαγκάρντ, αποφάσισε να αυξηθούν τα επιτόκια, το επιτόκιο βάσης, από το 2 μετά από 3 χρόνια. Από το 2023 ήταν σταθερά τα επιτόκια στο 2%, στο 2,25% κατά 0,25%. Η αίσθηση που υπάρχει, οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι θα έχουμε και δεύτερη αύξηση μετά το καλοκαίρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού, γιατί αυτό 0,25% πηγαίνει σε όλα τα συνδεδεμένα επιτόκια με το ευρωπαϊκό, άρα θα είναι ακριβότερες δόσεις των δανείων, θα περάσει από τα μέσα, από τις επόμενες μέρες, από τις 17 Ιουνίου, από την άλλη εβδομάδα. Αυτή η αύξηση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επικαλείται προβλέψεις λόγω πολέμου για αύξηση του πληθωρισμού στο 3% φέτος και ανάπτυξη μόλις στο 0,8%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα δεδομένα δεν είναι καθόλου θετικά για την πορεία της οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, των ευρωπαϊκών οικονομιών και λόγω πολέμου, και είναι η καταλληλότερη στιγμή να καλησπερίσουμε τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν, δεν είναι καλή εξέλιξη. Αυτή την περιμέναμε καιρό, ήρθε πριν από λίγο, 0,25 πάνω τα επιτόκια, θα είναι άλλο 0,25 λογικά εκεί προς το Σεπτέμβριο, με προβλέψεις για πληθωρισμό μεγαλύτερο, 3% φέτος, ανάπτυξη 0,8, ο κ. Πυρακάκης είναι και πρόεδρος του Eurogroup, και θέλω το σχόλιο σας, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η αύξηση του κόστους και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και για τους όσους έχουν στεγαστικά δάνεια συνδεδεμένα με το ευρωπαϊκό. Τι σημαίνει αυτό συνολικά για την οικονομία, ότι πάμε ξανά πίσω? Είχαμε μείνει 3 χρόνια σε πολύ χαμηλά επιτόκια.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα από τα βασικά εργαλεία που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προκειμένου να ελέγξει στο μέτρο του δυνατού τις πληθωριστικές πιέσεις. Έκανε μια μικρή αύξηση, πράγματι μετά από αρκετό καιρό. Είναι δηλωτικό ότι έτρεξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανακοινώσει αυτή την αύξηση των επιτοκίων, του γεγονότος ότι πληθωρισμό δεν έχει μόνο η Ελλάδα επομένως, έχει ολόκληρη Ευρωζώνη, ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις. Θα υπάρξει μια αύξηση του κόστους δανεισμού και των ενεργεία εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και όποιον θέλει για όποιον.
0: Να μια ακόμα επιβάρηση νοικοκυριά και επιχειρήσεις που θα έχουν το μήνα επιπλέον ποσό απαιτούμενο για την αποπληρωμή των δανείων.
1: Ναι, είναι μια επιβάρυνση περιορισμένη, λέγοντας ότι περιορισμένη, ότι
0: λίγο μαζεύεται.
1: Και παραπάνω από.
0: Συνήθως 0,25 αυξάνει. Ναι.
1: Επομένως, ναι, είναι όμως ένα εργαλείο προκειμένου να προσπαθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να περιορίσει τον πληθωρισμό. Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Θα συνεχίσει να υφίσταται από ό,τι βλέπουμε και
0: δυστυχώς,
1: στο πεδίο.
0: Ναι.
1: Οι συνέπειες, των πληθυριστικές συνέπειες θα υπάρχουν για αρκετούς μήνες από εδώ και στο εξής. Οπότε χρειάζεται μια συνετή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική προκειμένου να δαμάσουμε στο μέτρο του δυνατού, ξαναλέω, τον πληθωρισμό.
0: Τώρα, το ερώτημα το περιμένετε και το καταλαβαίνετε, διότι ο πληθωρισμός είναι 3, εδώ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι 3, κάτι ο μέσος πληθωρισμός Ευρωζώνης, Eurostat, ο δικός μας 5,2 ανακοινώθηκε χθες από την Ελστάτ, και αυτό είναι μια απάντηση και όσους σας λένε από την αντιπολίτευση ότι δεν είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός, εντάξει η ενέργεια, εντάξει ο πόλεμος, αλλά αν ήταν εισαγόμενος, γιατί είναι σε εμάς 5,2 και στην Ευρώπη είναι 3,2.
1: Γιατί εμείς πολύ απλά είμαστε πολύ πιο εξαρτώμενοι από την εισαγωγή ενέργειας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δείτε και τις τιμές αυξήσεων και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, θα δείτε, θα διαπιστώσετε.
0: Το θέρμανση είναι 50 τόσο, στα υπόλοιπα είναι γύρω στο 20.
1: Ακριβώς. Ότι κατά βάση ο πληθωρισμός αυξημένος, ο πιο αυξημένος πληθωρισμός σε σχέση με την Ευρώπη, προκύπτει λόγω της αύξησης των ενεργειακών προϊόντων. Χώρια δέτε ότι και σε βασικά προϊόντα διατροφής, για παράδειγμα, όπως είναι το μοσχάρι.
0: Το μοσχάρι 17% πάνω και έτσι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε εξαρτώμενοι από μαζικές εισαγωγές. Θυμίζω ότι η Ελλάδα εισάγει περίπου το 80-85% του μοσχαρίσιου κρέατος. Επομένως, ναι, σε μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός έτσι όπως διαμορφώθηκε.
0: Θα σας πει κάποιος, κύριε Τσάπολα, το σχεδιάζαμε 7 χρόνια κυβερνάει η Δημοκρατία, ώστε να μην είμαστε εισαγόμενοι ούτε από το κρέας
1: που είναι 80%.
0: Να μην είναι εξαρτώμενοι. Εξαρτώμενοι.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη το παραγωγικό μοντέλο μιας χώρας δεν αλλάζει από τη μια χρονιά στην άλλη. Απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο να μειώσουμε εισαγωγές σε μια σειρά από προϊόντα και να ενισχύσουμε την τοπική εγχώρια παραγωγή. Αλλά χρειάζεται αρκετό περισσότερη προσπάθεια προκειμένου αυτό να επιτευχθεί. Από εκεί και πέρα, ναι, το πρόβλημα, νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και στην οικονομία, εγώ θα προσθέτεται, είναι ο πληθωρισμός. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και ενισχύσαμε τα εισοδήματα των πολιτών μέσα στον προηγούμενο και στον προπροηγούμενο μήνα για να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα ενεργειακά κόστη και μέσω του fuel pass και μέσω του diesel, γιατί ακριβώς είχαμε προβλέψει και είχαμε εντοπίσει ότι ο πληθωρισμός θα είναι πιο έντονος στην ενέργεια, και γι' αυτό ήρθαμε και εφαρμόσαμε και την εφαρμογή του πλαφών στο ελάχιστο περιθώριο κέρδους για μια σειρά από κωδικούς αγροτικών προϊόντων και διατροφικών προϊόντων, όπου αν δεν το είχαμε εφαρμόσει το πλαφόν αυτό, σίγουρα ο πληθωρισμός ήταν πολύ μεγαλύτερο.
0: Πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν για αυτό που είπατε, μια σύντομη απάντηση. Ναι, λύθησαν μέτρα, όμως το fuel pass τελείωσε, ήταν άπαξ. Η επιδότηση στο diesel από τα 20 πήγε στα 15 λεπτά και τελειώνει και αυτό. Ευτυχώς εκεί έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές. Όμως από την άλλη πλευρά έχουμε αύξηση του κόστου παραγωγής. Μου έλεγε το πρωί ο κ. Αληφτήρας στα λοιπάσματα είναι πια 70% πάνω, χωρίς ακόμα να έχει ανοίξει η πλατφόρμα που υποτίθεται ότι επιδοτούνται κατά 15% από το Μάρτιο, και έχουμε Ιουνίου και είναι συνεχώς σε λίγες μέρες. Και όλοι οι ενδιάμεσοι παράγοντες από το χωράφι στο ράφι λένε ότι εμείς συνεχίζουμε να μας κοστίζει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο, να πουλάμε φτηνότερα και τελικά να καταλήγουν πολύ ακριβότερα. Μήπως λοιπόν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα ελέγχου από το χωράφι στο ράφι, κύριε Τσάπαλε? Άρα ο πληθωρισμός δεν είναι μόνο η ενέργεια από την οποία εξαρτώμεθα ή το μοσχάρι, που πράγματι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, αλλά είναι και εσωτερικό θέμα μεσαζόντων που φουσκώνουν τις τιμές.
1: Γι' αυτό το λόγο υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, όπου δημιουργήθηκε.
0: Που επιβάλλει βροχή τα πρόστιμα, εκατομμύρια.
1: Όπου έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονα και τους ελέγχους και την επιβολή πρόστιμων.
0: Άρα υπάρχει ζήτημα εκεί. Ναι, αυτό
1: σαφέστατα, και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη.
0: Γι' αυτό πρόστιμο τα 3 εκατομμύρια.
1: Και με μια θεσμική ανεξαρτησία τέτοια που να μπορεί να κάνει τη δουλειά της, ασχέτως του ποιος είναι υπουργός ή ασχέτως της πολιτικής πρωτοβουλίας. Από εκεί και πέρα όμως η δομή της αγοράς είναι τέτοια όλα αυτά τα χρόνια, που δημιουργεί στρεβλώσεις. Δεν είμαστε μια αγορά σαν του Βελγίου ή σαν της Ολλανδίας ή σαν τις μεγάλες αγορές Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, που υπάρχει ένταση του ανταγωνισμού και εξ αυτού του λόγου και μείωση των τιμών. Είμαστε μια αγορά με ιδιαιτερότητες, όπου το κόστος και το μεταφορικό, ειδικά στην νησιωτική χώρα αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος, είναι αυξημένο. Δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν προϊόντα σε κάποιες περιοχές. Και όλα αυτά μαζί με αθέμητες πρακτικές, εγώ θα σας έλεγα, συμβάλλουν στο να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η απάντηση σε αυτό είναι διαρκής έλεγχη και γρηγορότερη ενίσχυση εισοδημάτων. Αυτά τα δύο κάνουμε για να μπορέσουμε στο μέτρο του δυνατού να δαμάσουμε τον πληθωρισμό.
0: Πάμε τώρα στην ενίσχυση των εισοδημάτων, διότι έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μου λέγατε χθες στο Open, ότι δηλαδή συγκεντρώνεται χρήματα και όλα δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση θα είναι σε θέση να ανακοινώσει ένα επιπλέον μέτρο ενίσχυση των συνταξιούχων, που είναι η πιο ευάλωτη και το ξέρετε, διότι ακόμα και αν υπάρχουν 400 ευρώ τον Ιούνιο, η εφάπαξ ενίσχυση, η κατάργηση και τη τελευταία προσωπική διαφορά και αύξηση 2,5%, δυστυχώς δεν επαρκούν, με συντάξεις που πάνω από τις μισές είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, κύριε Τσάπαλε.
1: Πάντοτε, σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης τα προηγούμενα χρόνια, ο Πρωθυπουργός είχε να ανακοινώσει κάτι σημαντικό για τους απόμακους εργασίας. Το έκανε από την πρώτη στιγμή της κυβερνητικής μας θητείας. Θυμίζω ότι προσφάτως ανακοίνωσε και μια διεύρυνση της ενίσχυσης των 250 ευρώ, που γίνονται πλέον 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο, σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, διευρύνοντας και την περίμετρο των δικαιούχων. Από εκεί και πέρα είμαστε σε μια δύσκολη διαδικασία, επίπονη διαδικασία, συλλογής χρημάτων στην ουσία αυτή την περίοδο. Από τα τουριστικά έσοδα, από τη μείωση της χωροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, όλα αυτά θα μαζευτούν, συγκεντρώνονται, πηγαίνουν καλά τα πράγματα στο κομμάτι αυτό, και εκεί περί τα μέσα Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα κάνουμε έναν λογαριασμό για να δούμε τι θα δώσουμε και σε ποιον. Πάντως είμαστε πεπισμένοι και έχουμε αισιοδοξία ότι το πακέτο της ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των Ελλήνων πολιτών.
0: Τώρα θα σας πούνε ότι το φουσκώνετε, γιατί είναι προεκλογικό. Άρα θα τα μαζεύετε όλα για να τα δώσετε εκεί.
1: Κοιτάξτε, προεκλογικό δεν ξέρω αν είναι, γιατί εκλογές έγινε το 27.
0: Και το 27 αλλά, να γίνει προεκλογικό.
1: Όπως και να έχει.
0: Το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Αν πηγαίνει καλά η οικονομία, για ποιο λόγο να μην επιστρέψουμε πίσω και το τελευταίο ευρώ σε αυτούς από τους οποίους οφείλεται η καλή εκτέλεση της οικονομίας, η οποία είναι.
0: Και θα σας πω, τα κρατάγατε για να τα δώσετε όλα να είναι φρέσκοι κοινοποίητοι οι παροχές της κάρτας.
1: Εάν λειτουργούσαμε έτσι, δεν θα κρατούσαμε και το υπερπλεώνασμα του 2025 στην άκρη, δεν θα το δίναμε μέσα στους προηγούμενους μήνες, ούτως ώστε να ανακοινώσουμε ένα διπλάσιο πακέτο των προσεγγίσεων.
0: Ωραία, άρα για να το κλειδώσουμε, είναι δεδομένη, επιπλέον δεν θα πείτε πια, ότι είναι δεδομένη μια επιπλέον παροχή στους συνταξιούχους, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεδομένη,
0: είναι στο σχεδιασμό.
1: Εγώ σας λέω με βάση την προτέρα εμπειρία ότι
0: πάντα κάτι υπάρχει για τους συνταξιούχους.
1: Πάντοτε υπάρχει κάτι που αφορά τους συνταξιούχους ακριβώς.
0: Θα υπάρχουν και φοροαπαλλαγές. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα με την προκαταβολή φόρου για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, το τέλος επιδεύματος. Είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Και άλλοι, παρά την κατάργηση 83 φόρων που εσείς την επικαλείστε συνεχώς, ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη αδικία στην Ελλάδα με την τεράστια επιβάρυνση από τους έμεσους φόρους, που είναι και πιο άδικοι, ναι, γιατί είναι ίδιοι και για τον επιχειρηματία και για τον συνταξιούχο. Τι να περιμένουμε από πλευράς φορολογικών ελαφρύσεων?
1: Είναι στο τραπέζι και εξετάζονται μια σειρά από μέτρα περαιτέρω ελάφρυνσης των φορολογικών βαρών, που θα έρθουν να προσθεθούν στους 83 φόρους που έχουν μειωθεί, έχουν καταργηθεί από αυτή την κυβέρνηση, και μέσα σε αυτούς υπάρχει και μείωση και έμεσων φόρων ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες. Τώρα εξετάζουμε, για παράδειγμα, ελαφρύνση στο κομμάτι του τέλους επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Στο κομμάτι να δούμε κατά πόσο μπορεί να, έτσι, να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα. Να δούμε το κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, αν μπορεί περαιτέρω να μειωθεί. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Θέλουμε να δώσουμε μία τόνωση μέσω της μείωσης των βαρών στην επιχειρηματικότητα, στους ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως στους μικρομεσαίους. Είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι νομικά πρόσωπα. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι και ο πυρήνας των εξαγγελιών στην προσεχή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Μπορεί να δούμε σταδιακά και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
1: Είναι πολύ τραβηγμένο να το πούμε αυτό, με την έννοια ότι η προκαταβολή φόρου αποφέρει κάθε χρόνο πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα κρατικά ταμεία. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το να πει με ένα νόμο και ένα άρθρο έρχομαι να το καταργήσω, ούτε μπορεί να πει, η γνώμη μου, έτσι, χωρίς να ξέρει τα δημοσιονομικά δεδομένα της επόμενης πενταετίας, ότι έρχομαι και το καταργώ σταδιακά. Είναι μια τραβηγμένη εξαγγελία όποιος πάει και την κάνει.
0: Τώρα, πάμε στο άλλο θέμα που συζητούσαμε χθες. Είχαμε την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, και όταν έκανε τις δηλώσεις και τις μετέφερε και μετέφερε και στους ακροατές μας αυτά που είπατε το πρωί εσείς, είχαμε αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσουκαλάς, θα τον έχουμε συνέχεια, η κυρία Αποστολάκη. Μιλώ για την απόφαση της Ολομελίας του Αρείου Πάγου, με βάση την οποία 350.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν θα πρέπει πλέον να πληρώνουν τόκο πάνω σε όλο το ποσό, αν έχουν ένα δάνειο 100.000 ευρώ για παράδειγμα, να πληρώνουν τόκο 250 ευρώ το μήνα, αλλά μόνο πάνω στη μηνιαία δόση, από τα 250 πέσει στα 15. Είναι το 1/20, είναι μια τεράστια ελάφρυνση. Η κυρία Καλαποθαράκου θεωρεί, που πρωταγωνίστησε και στη δικαστική μάχη ΕΚΠΙΖΟ, ότι θα πρέπει αυτό να εφαρμοστεί για όλους τους δανειολήπτες και μάλιστα αναδρομικά. Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτό?
1: Η θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι έχουμε λάβει την απόφαση, την διαβάζουμε, τη μελετούν τα αρμόδια στελέχη και επιτελείς του Υπουργείου Οικονομικών, και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ανάγνωση, γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη, δεν πρόκειται να τοποθετηθούμε επίσημα. Αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα, όπου και θα ανακοινώσουμε τις παρεμβάσεις μας. Μια παρέμβαση η οποία.
0: Ερώτηση: γιατί πρέπει να παρέμβετε? Θέλω να πω, υπάρχει μια εφαρμοστέα αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Και τι πολιτεία πρέπει να παρέμβει, εφόσον είναι εφαρμοστέα, αφορά τους δανειολήπτες και τους χρηματοδοτικούς φορείς, δηλαδή services και funds, να εφαρμοστεί αυτό δικαίως? Γιατί πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Οικονομικών?
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Σταυρό.
0: Για εξηγήστε, γιατί δεν είναι απλά. Σας θέτω το θέμα που το θέτει η αντιπολίτευση.
1: Κάθε φορά που υπάρχει μια δικαστική απόφαση, κάθε φορά, ακόμα και για αναδρομικά. Έχει επιδικάσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν αναδρομικά ο Άγιος Πάγος, και όχι μόνο. Έρχεται η απόφαση, την εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών και ερχόμαστε με κάποιο τρόπο να την εφαρμόσουμε. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δημοσιονομικές προεκτάσεις. Γιατί μια τέτοια απόφαση, όπως καλή ώρα και με τις δανειολήπτες για του νόμου Κατσέλη, έχει δημοσιονομικές προεκτάσεις.
0: Δηλαδή.
1: Αλίμονο εάν δεν παίρναμε μια απόφαση, να κάτσουμε να τη μελετήσουμε και να δούμε στην πράξη πώς αυτή εφαρμόζεται.
0: Γιατί μπορεί να επιβαρύνει το πρόγραμμα Ηρακλής αυτή, όπως μπορείτε να το εξηγήσετε?
1: Γιατί πολλά από αυτά τα δάνεια είναι με εξασφάλιση του προγράμματος Ηρακλής, με εγγύησης, δηλαδή του ελληνικού δημοσίου, άρα με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.
0: Άρα μπορεί να πληρώσουν, να απομισθούν το κόστος στα funds και να το μετακυλήσουν στο δημόσιο, στην πραγματικότητα. Να χρεωθεί το δημόσιο, λέτε, αυτό το κόστος.
1: Ακριβώς λοιπόν, επειδή χρειάζεται εξέταση η συγκεκριμένη απόφαση, γι' αυτό το λόγο ζητούμε λίγο χρόνο παραπάνω, ούτως ώστε να υπάρξει η τοποθέτησή μας. Εμείς δεν υπηρετούμε ούτε τα funds ούτε τις τράπεζες. Υπηρετούμε τις αποφάσεις ελληνικής δικαιοσύνης και το δίκαιο των πολιτών.
0: Προσέξτε τώρα, επειδή όμως μιλούμε για τους πιο ευάλωτους πολίτες και έχουν δικαιωθεί δικαστικά, δεν θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη της η απόφαση και τουλάχιστον ένα θέμα το αναδρομικά, σε πρώτη φάση να ισχύσει για όλους. Πώς είναι δυνατόν μια ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών να πει εσύ θα έχεις δώσει 15, εσύ 200.
1: Γι' αυτό η απόφαση, η παρέμβασή μας θα προσπαθήσει να συνδυάσει την προστασία των πολιτών που δικαιώθηκαν και καλώς δικαιώθηκαν.
0: Και φαντάζομαι και των πλέον ευάλωτων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι σε πλήρη αδυναμία ή σε μερική αδυναμία, ναι.
1: Και θα συνδυάσει αυτό ακριβώς το πράγμα και με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι παράλογο. Όλες, ξαναλέω, οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν και δημοσιονομικές προεκτάσεις, οφείλουμε να τις εξετάσουμε και να τις εφαρμόσουμε όπως επιτάσσουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Συνδυαζόμενα πάντα και με την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Γι' αυτό και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση χθες η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και της κυρίας Αποστολάκη.
0: Θα έχω τον κύριο Τσουκαλά τώρα που ακριβώς μου έστειλε τα ίδια μηνύματα. Ναι.
1: Η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε κατά γράμμα την απόφαση του Αριού Πάγου, ότι θέλουμε να την εφαρμόσουμε κατά το Δοκούν.
0: Αυτό είπα, δεν σας πέφτει λόγος, ότι δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για μια δικαστική απόφαση.
1: Και πόσο μάλλον όταν μιλάει το ΠΑΣΟΚ για τον νόμο Κατσέλη, έναν προχειροφτιαγμένο νόμο, ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλές δυσκολίες στους δανειολήπτες και γι' αυτό υπήρχαν μαζικές προσφυγές στα δικαστήρια. Όπου δεν ήταν ξεκάθαρος ο συγκεκριμένος νόμος πώς και σε τι βαθμό και σε ποια έκταση προστατεύει τα νοικοκυριά. Και έρχεται τώρα το ΠΑΣΟΚ μετά από 16 χρόνια, ενώ το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά ψήφισε αυτόν τον νόμο, να έρθει να μας κουνήσει το δάχτυλο, επειδή ερχόμαστε να μελετήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου χωρίς να θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν συμπολίτη μας ο οποίος δικαιώθηκε από την απόφαση του Αριστοτέλη.
0: Ερώτηση, επειδή
1: θέλουμε
0: βλέπω.
1: Να την εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ήδη οι σεύρισες έχουν ανακοινώσει από το πρωί ότι παγώνουν οποιαδήποτε επιβολή τόκων, ούτε μικρή ούτε μεγάλη, τίποτα. Θα παίρνουν μόνο κεφάλαιο έως ότου αποφανθεί το Υπουργείο Οικονομικών και προχωρήσει στη ρύθμιση.
1: Ναι, άρα εδώ είναι το λογικό αυτό.
0: Οι δανειολήπτες ξέρουν ότι πάβουν να πληρώνουν τόκους ούτε 200 ούτε 15, τίποτα, μηδέν. Μόνο το κεφάλαιο έως ότου πείτε εσείς για ποιους αφορά, ορίστε την περίμετρο δηλαδή, και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Τελευταίο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Θα είναι γρήγορα λοιπόν η απόφαση, αυτό ήθελα να πω. Τελευταίο ερώτημα, επειδή βλέπω πάρα πολλά ερωτήματα για τα τεκμήρια. Θα περιμένουμε κάτι πιο δίκαιο για την φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια από τις αυτοδηλίες του Πρωθυπουργού?
1: Κοιτάξτε, έχουν ήδη υπάρξει αρκετές βελτιώσεις στο κομμάτι των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θυμίζω, πιο πρόσφατη ήταν ότι μειώθηκε κατά 50% το τεκμήριο σε περιοχές έως 3.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ενίσχυση της περιφέρειας και το να μείνουν οι άνθρωποι αυτοί στις περιοχές τους. Από εκεί και πέρα, όλα είναι θέμα δημοσιονομικού χαρακτήρα, αλλά επίσης είναι και θέμα του, ναι, να καταργήσουμε κάποια στιγμή τα τεκμήρια. Εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να καταργηθούν τα τεκμήρια κάποια στιγμή. Mm. Για να γίνει ωστόσο αυτό, πρέπει να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ψηφιακό επίπεδο, η ΑΔΕΝ προκειμένου, ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε με τρόπο σωστό και αποτελεσματικό και ολιστικό, προκειμένου να αποφεύγουμε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ώστε να πούμε έχουμε 10 ψηφιακά εργαλεία, άρα ερχόμαστε να καταργήσουμε εξ ολοκλήρου τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαστε σε καλό δρόμο, ωστόσο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπαλε. Ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στο ΙΑΦΕ, με πάρα πολλές ειδήσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτεται και που καίνε εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια πολίτες. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Για 30 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε. Ίσα να καλησπέρισουμε τη Λουκία Γκάτσου. Καλησπέρα, Λουκία.
16: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Που είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας δεύτερη ώρα. Δεν έχουμε καλά νέα. Διότι ναι, ο Τραμπ μόλις έκανε ανάρτηση, πάμε για full πόλεμο.
16: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει θα κτιτήσουμε πολύ σκληρά απόψε. Θα αποκτήσουμε, πρόσεξε.
16: Θα καταλάβουμε.
0: Θα αποκτήσουμε τον έλεγχο υποδομών ενεργειακών. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία και στον πόλεμο, γιατί είχαν σταματήσει να χτυπάνε ενεργειακές υποδομές, και θα καταλάβουμε το νησί Χάργ, το κλειδί το νησί κλειδί στα στενά του Ορμόζλου. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο.
16: Υποδομές τους, ό,τι λέει, χειρότερο. Πραγματικά, ό,τι χειρότερο.
0: Μιλάμε για
16: πραγματικά.
0: Δραματική, για εφιαλτική εξέλιξη στον πόλεμο. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εκτάκτως με Θανάση Τσίτσα, Νέα Υόρκη, με όλα τα νεότερα για αυτή την πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη.
17: FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμανλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση.
22: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 είμαστε παρέα. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 μετά τα όσα έγιναν και χθες το βράδυ, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος κατάφερε τελικά να επικρατήσει του Ολυμπιακού σε μάτς δύο παρατάσεων, σε ένα εξαιρετικό σε εξέλιξη παιχνίδι και να πάει το παιχνίδι έτσι σε πέμπτο

σειρά σε πέμπτο μάτς το Σάββατο το απόγευμα, όπου θα μάθουμε τον φετινό πρωταθλητή Ελλάδος. Είναι η μέρα στην οποία έχουμε πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το Παγκόσμιο Κύπελλο για το οποίο θα αναφερθούμε λιγάκι σήμερα. Θα κάνουμε μια κουβέντα για τα δεδομένα του ομίλου. Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με γιορτή του ποδοσφαίρου για όλους τους ο ποδοσφαιρόφιλους γενικά, με αρκετά νέα δεδομένα την φετινή χρονιά. Μια διοργάνωση η οποία γίνεται φέτος με 48 ομάδες. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού θα δει 48 ομάδες όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης να δίνουν μάχη για την κούπα. Η πρεμιέρα είναι σήμερα το βράδυ, ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Είναι περίεργες οι ώρες, θα τα πούμε, θα τα δούμε όλα αυτά. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν τις ξέρουμε, δεν ξέρουμε ότι αγωνίζονται στην διοργάνωση. Αρκετές ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά θα αγωνιστούν την φετινή χρονιά. Πολλά τα δεδομένα, θα συζητάμε και εμείς φυσικά και εδώ και μέσα από τον εκπομπή Real Score και μέσα από τον Real Voice 99,5 για το πρόγραμμα της διοργάνωσης, για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε. Παιχνίδια τα οποία κυρίως θα γίνονται, δηλαδή το πιο νωρίς που θα βλέπουμε εμείς είναι στις 10 το βράδυ. Έχει παιχνίδι στις 5 το πρωί, θα έχει παιχνίδια στις 4, στις 7 το πρωί, στη 1 το βράδυ. Θα είναι λίγο περίεργο το πρόγραμμα, τι να κάνουμε. Ευκαιρία να ξενυχτήσουμε, να βλέπουμε μπάλα. Έχουμε εξελίξεις ό,τι αφορά και τον αθλητισμό στο στάδιο Δεκάνησα. Αύριο συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ του Δεκανήσου. Ο Ανδρέας Γαβαλάς, ο άμεσος συνεργάτης του Άρη Λυκογιάννη, θα είναι assistant coach στην Εθνική Εφήβων την φετινή χρονιά. Ανακλήθηκε η αθλητική αναγνώριση σε 4 σωματεία της ΕΠΣ του Δεκανήσου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα. Βλέπω για τον ναυτικό ομιλοκό, ο οποίος τρέχει κάποιες δράσεις στην καλοκαιρινή περίοδο, για να τις αναφέρουμε και αυτές. Οπότε μείνετε εδώ, μείνετε στην παρέα μας για να κάνουμε κουβέντα και σήμερα μέχρι και τις 5.

Λοιπόν, πάμε αρχικά να συζητήσουμε για τα όσα μας απασχολούν εδώ στα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι χθες ξεκίνησε το 7ο Esperos Gaia Pro League Tournament, το οποίο και θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Ιουνίου, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερα από 170 παιδιά να παίξουν, να διασκεδάσουν, να ζήσουν νέες εμπειρίες και να δημιουργήσουν όμορφες στιγμές μέσα από το αγαπημένο τους άθλημα. Στην πρώτη ημέρα, την χθεσινή, υπήρχαν τα παιδιά της κατηγορίας Under 7 και Under 9 και Under 11 στη συνέχεια. Κάπως έτσι είναι και το πρόγραμμα και σήμερα. Στις 6 τα παιδιά Under 9, στις 7 και 4 τα παιχνιά της κατηγορίας Under 11, τα οποία θα αγωνιστούν και μέχρι αργά το βράδυ. 9.30 είναι το τελευταίο μάτς για σήμερα, για όσους θέλουν να βρεθούν εκεί από κοντά για να παρακολουθήσουν τα παιδιά να αγωνίζονται. Βλέπω ότι υπάρχουν και γιορτές οι οποίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Το Σάββατο στις 8 θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο Κώδη Δημήτρης Παπούλης η καθιερωμένη τελετή λήξης των Ακαδημιών του Συλλόγου του Φίβου. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά θα είναι μια όμορφη βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά μας με παιχνίδια, διαγωνισμούς, βραβεύσεις και πολλές εκπλήξεις ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί το τέλος μιας ακόμη δημιουργικής και επιτυχημένης χρονιάς. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά να παρευρεθείτε. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ομάδας του Φίβου για την γιορτή αυτή που είναι το Σάββατο. Το Σάββατο μάλιστα το πρωί, νωρίς το πρωί κατά τις 10, θα γίνει άλλη μια γιορτή, αυτή τη φορά από τον Ανταγόρα. Σε ό,τι αφορά τον Ανταγόρα, ο οποίος θα κάνει μια γιορτή για να κλείσει την χρονιά και θα βραβεύσει παράλληλα και χορηγούς, ανθρώπους που έχουν στηρίξει, που έχουν βοηθήσει τον Σύλλογο και την φετινή χρονιά.

Λοιπόν, Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Πρεμιέρα απόψε το βράδυ στις 10 με το μάτς ανάμεσα σε Μεξικό και Νοτιοαφρική. Νέα μορφή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 48 ομάδες, 12 όμιλοι, περισσότερες μάχες για την πρόκριση. Στον πρώτο όμιλο έχουμε Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Στόχος του Μεξικού προφανώς είναι και να βρεθεί στα νοκάουτ. Μια τέτοια πορεία θα ισοφάρει τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία του L3, οι οποίες σημειώθηκαν τις δύο προηγούμενες φορές που η χώρα φιλοξένησε την διοργάνωση, Μεξικό και Αμερική, θυμίζω. Αντίπαλος λοιπόν στο εναρκτήριο παιχνίδι θα είναι η Νότιος Αφρική. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Βοσνία Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία. Η Ελβετία προφανώς και είναι, θεωρείται η ισχυρότερη ομάδα του Β' ομίλου, και αυτό γιατί νομίζω ότι είναι μεταβατική περίοδος για την Βοσνία, είναι η αλήθεια. Σε περίπτωση κατάκτησης στις πρώτες θέσεις, διατηρεί σημαντικές πιθανότητες να αποφύγει τις παραδοσιακές δυνάμεις μέχρι και τις 16 του κυπέλου. Με αρκετά σπουδαία ονόματα στο ρόστερ της η ομάδα της Ελβετίας, όπως και οι άλλες ομάδες. Και ο Καναδάς, νομίζω ότι ο Καναδάς έχει τον Αλφόνσο Ντέιβις, αυτός είναι ο στάρ της ομάδας, ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν. Η Βοσνία εξασφάλισε την παρουσία της αποκλείοντας την Ιταλία στα play-off. Αναμένεται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική. Τον όμιλο συμπληρώνει το Κατάρ μετά το 2022, όταν έγινε η πρώτη διοργανώτρια χώρα που ολοκλήρωσε το τουρνουά χωρίς βαθμό, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την απουσία μιας απόλυτης κυρίαρχης δύναμης στον όμιλο και να μπορέσει να διεκδικήσει κάποια θετικά αποτελέσματα. Στον τρίτο όμιλο, σιγά σιγά θα τους δούμε όλους. Στον τρίτο όμιλο έχουμε Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Στόχος της Βραζιλίας φυσικά και παραμένει η κατάκτηση του τίτλου. Έχουν περάσει 24 χρόνια από την τελευταία φορά. 2002 σχολείο πηγαίναμε. Τότε που η Βραζιλία των Ροβάλντο, Ρονάλντο και Ροναλντίνιο και άλλων, των άλλων τύπων εκεί, των εξαιρετικών ποδοσφαιριστών, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση και να είναι η μοναδική ομάδα η οποία το έχει πάρει 5 φορές. Δεν έχει βέβαια τις μεγάλες μονάδες του παρελθόντος. Πιο πολύ συζήτηση γίνεται για κάποια παιδιά, για κάποιους αθλητές, για το αν είναι ή δεν είναι, όπως όλο αυτό που έχει γίνει αυτό το διάστημα με τον Νεϊμάρα, είναι ή δεν είναι κτλ. Το Μαρόκο μετά την πορεία του 22 και την είσοδο στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης στοχεύει στην πρόκριση και στην είσοδο στα πρώιμη. Τελικά είναι μια ομάδα η οποία γενικότερα δείχνει μια σοβαρότητα τα τελευταία χρόνια, η ομάδα του Μαρόκου. Η Σκωτία και η Αιτή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την προοπτική πρόκρισης. Το ρόστερ του Στίβ Κλάρκ για τη Σκωτία παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο του γύρω 2024, καθιστώντας στην φάση των 32 το πιθανότατο ανώτατο όριο της πορείας. Η Αιτή επιδιώκει να εμφανιστεί ανταγωνιστική στους αγώνες του ομίλου, στοχεύοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα κόντρα στην Σκωτία.

Να φύγουμε λιγάκι από το παγκόσμιο κύπελο για να... το Μουντιάλ δηλαδή, έτσι έχουμε μάθει να το λέμε, για να συζητήσουμε λιγάκι για μια είδηση που ήρθε λίγο πριν για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός ανακοινώνει την συμφωνία με τον Peyton Willis. Ο Peyton Willis είναι γεννημένος στις 31 Ιανουαρίου του 1998 με ύψος 1,93, αγωνίζεται το shooting guard. Στην κολεγιακή του καριέρα πέρασε από την Vanderbilt από το 16 με 18, από την Μινεσότα 19-20 και 21-22 και το Charleston 20-21. Ο πρώτος επαγγελματικός σταθμός στην καριέρα του ήταν το Ισραήλ Χάπελ Γκιλμπόα Γκαλίλ, στην οποία αγωνίστηκε το 22-23. Την επόμενη σεζόν μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Πιστόια. Ενώ το καλοκαίρι του 24 υπέγραψε στην Τενερίφη, στην οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο για να επιστρέψει στην Ιταλία και την Βανόλη Κρεμόνα. Την περσινή χρονιά μέτρησε 28 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας, έχοντας κατά μέσο όρο 14,2 πόντους, 3,6 rebound, 3,6 assist και 1,2 κλεψίματα. Άλλη μια πολύ καλή προσθήκη για την ομάδα του Κολοσσού, που δείχνει όλο αυτό το διάστημα ότι παίρνει και αθλητές οι οποίοι, πέρα από το πόσο μπορούν να βοηθήσουν στο να γίνει καλύτερη η ομάδα, είναι και αθλητές οι οποίοι έχουν και πάρα πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Γιατί τα παιδιά που έχει, οι αθλητές που έχει κλείσει μέχρι στιγμής, και ο Άψον και ο Μπαρνέτ και τώρα ο Γουίλις, είναι και αθλητές οι οποίοι έχουν και πάρα πολύ καλή, πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Μπορεί να βοηθήσουν την ομάδα και σε αυτό το τομέα. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Περικλή Κουρουπάκη από τον προμηθεία στον Κολοσσό και ο Χανιώτης Σέντερ επιστρέφει στην ομάδα της Πάτρας. Ο Κουρουπάκης, ο οποίος αγωνίστηκε για δεύτερη, για δύο χρονιά συνολικά στην ομάδα του Κολοσσού ως δανεικός από την ομάδα του Προμηθέα, ενώ αξίζει να αναφέρουμε για άλλη μια επιτυχία που έχει να κάνει γενικότερα με τον Κολοσσό, αφού ένα δικό του παιδί, ο Ανδρέας Γαβαλάς, ο άμεσος συνεργάτης του Άρη Λυκογιάννη, θα είναι ο βοηθός προπονητή, ο assistant coach του τεχνικού Βασίλη Σκροπολίθα στην Εθνική Εφήβων, που ξεκινάει την προετοιμασία της στα Ιωάννινα.

Κάτι το οποίο ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο με τον Παναγιώτη Σπάρταλη να ανακοινώνεται και επίσημα από την ομάδα του Γιάλισσου, η παραμονή στην τεχνική ηγεσία του Συλλόγου για τον προπονητή, ο οποίος ανέβασε την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική. Η διοίκηση του Γιάλισσου λοιπόν βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον προπονητή Παναγιώτη Σπάρταλη τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η επιτυχημένη κοινή μας πορεία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, η εργατικότητα και το κοινό μας όραμα κατέστησαν την παραμονή στο τιμόνι της ομάδας μας ως την πιο φυσική και αυτονόητη επιλογή. Ο κόουτς έχει κερδίσει την απόλυτη εμπιστοσύνη της διοίκησης, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων μας. Η νέα χρονιά μαζί της φέρνει μια μεγάλη και σπουδαία πρόκληση. Το ταξίδι της ομάδας μας στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είμαστε βέβαιοι ότι με την καθοδήγησή του η ομάδα μας θα παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη, ανταγωνιστική και πιστή στις αξίες της για να πετύχει κάθε στόχο σε αυτή τη νέα κατηγορία. Κόουτς, σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες στο νέο αυτό συναρπαστικό ταξίδι. Συνεχίζουμε μαζί πιο δυνατοί για να γράψουμε νέες σελίδες δόξας στην ιστορία του συλλόγου μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Γιάλισσου. Να πούμε ότι συνεχίζει στον Ατρόμητο Δημηλιάς ο Παύλος Γκουγκουντρής, με τον οποίο επίσης ανανεώθηκε η συνεργασία. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος νομίζω ήταν προτεραιότητα του συλλόγου να τον κρατήσει. Είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες Α κατηγορίας να έχουν μια σταθερότητα κάτω από τα δοκάρια. Ο Παύλος Γκουγκουντρής, λοιπόν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ατρομήτου Δημηλιάς ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Παύλο Γκουγκουντρή για την νέα αγωνιστική περίοδο. 25χρονος τερματοφύλακας, ένα παιδί που έχει συνδέσει το όνομά του με τις επιτυχίες της ομάδας, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αιστεία του Ατρομήτου για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Η παραμονή του αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον σύλλογο. Αυτή η ομάδα, η οποία δείχνει μια δυναμική, συνεχίζει να δείχνει μια δυναμική στο μεταγραφικό σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά, είναι ο Άρης Αρχαγγέλου, ο οποίος συμφώνησε με τον Ραφαήλ Φλεβάρη. 30χρονος, πήγε 30 χρονών ο Φλεβάρης, μεγαλώσαμε παιδί. Μεγαλώσαμε. Ο Ραφαήλ Φλεβάρης, λοιπόν, τον οποίο απέκτησε ο Άρης Αρχαγγέλου από τον Εθνικό Αρχίπολης, συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση για την Α κατηγορία. Ένα παιδί το οποίο έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Αέρα Αφάντου, στον Απόλλων Καλυθιών, στον Διαγόρα, στον Γιάλισσο, και επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας με την φανέλα του Άρη Αρχαγγέλου. Εντυπωσιακός είναι και ο σχεδιασμός του διγενικού σκηνού. Τα λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή. Ο διγενής, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση, παύλα επιστροφή, του Αρνάλου Μπεραρδί, ένα παιδί το οποίο, εντάξει, νομίζω είναι σε όλους γνωστή η ποιότητά του και η ποδοσφαιρική του αξία. Δεν είναι παιδί προφανώς β' κατηγορίας, αλλά είναι ο στόχος του συλλόγου να ανέβει στην α' κατηγορία και το δείχνει ξεκάθαρα. Ενώ στον διγενή Κοσκινού επέστρεψε και ο Λυκοπάντης για τον ίδιο λόγο, για να μπορέσει η ομάδα να πετύχει τον στόχο της ανόδου στην α' κατηγορία 12 νήσου την επόμενη χρονιά.

Όσο συζητάμε τώρα στην εκπομπή, πάντα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω σε όλους μας αρέσει, σε όλους που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, να μπαίνουμε στη διαδικασία να αγοράζουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ. Βλέπω εμφανίσεις, βλέπω παπούτσια που, που τρέχουν αυτές τις μέρες, διάφορα πράγματα. Ωραία είναι, ωραία είναι. Είναι πάντα. Έχει και το ρομαντικό της υπόθεσης αυτό το κομμάτι του Μουντιάλ. Κάτι θα πάρουμε. Κάτι θα δούμε να πάρουμε. Για το φίλο του Δημήτρη εδώ που ρωτάει, τι πιστεύω. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Πιστεύω Ισπανία. Πιστεύω Ισπανία, ναι. Θα ήθελα να πω Γαλλία, γιατί είναι η έτσι εθνική που μου άρεσε περισσότερο από παλιά, λόγω Ζιζού. Αλλά νομίζω ότι θα έλεγα. Λέω Ισπανία τώρα. Λέω Ισπανία. Δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει στη Γαλλία. Κάτι εκεί με. Με Μπαπέ, με κάποιες σχέσεις μεταξύ των παικτών, με όσα βγαίνουν προς τα έξω, κάτι δεν μου κάθεται καλά. Αλλιώς η Βραζιλία. Αλλιώς να το πάρει η Βραζιλία. Αλλά δεν μου δείχνει επίσης κάτι το τρομερό μέχρι στιγμής με την εικόνα της, με την παρουσία της. Τέταρτος όμιλος, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, Κουρασάο, Ακτίλε Φανταστού και η Σημερινός. Να και οι ομάδες οι οποίες λέγαμε ότι θα τις δούμε πρώτη φορά. Η Κουρασάο, η οποία θα είδατε και ότι πώς έφτασε και στην διοργάνωση με ένα λεωφορείο παλιού στυλ. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία και την Νησία ο έκτος όμιλος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν και Κολομβία. Αγγλία, Κροατία, Γκάνα και Παναμάς. Αυτές είναι οι ομάδες, αυτή είναι οι 12. Διαβάσαμε τους 12 ομίλους του Μουντιάλ για το 2026. Θυμίζω ότι σήμερα το βράδυ στις 10 ανοίγει η διοργάνωση, ξεκινάει η διοργάνωση με το παιχνίδι ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Στα νοκάουτ θα περάσουν οι δύο πρώτοι του κάθε ομίλου και μαζί τους θα προκριθούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι.

Με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος ΤΕΟΠΕ ορίστηκαν οι αγώνες για το Final Four στην κατηγορία των Παγκορασίδων, στην οποία από ό,τι φαίνεται δεν συμμετέχει η ομάδα του Καλυμνιακού, δεν είναι μέσα. Στο Βενετόκλειο λοιπόν στις 6 το Σάββατο θα γίνει το μάτς ανάμεσα σε Φίνικα και Ροδίων Άθλησης, ενώ στις 8 θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Τελχινίδα και Διαγόρα. Την Κυριακή στις 5 θα γίνει το παιχνίδι, θα γίνει ο μικρός τελικός, και στις 7 ο μεγάλος τελικός για να αναδειχθεί η ομάδα η οποία θα πάρει τον τίτλο σε επίπεδο Παγκορασίδων σε ό,τι αφορά το βόλεϊ την φετινή χρονιά. Για την ανάκληση που μου στέλνετε, ναι, θα το διαβάσουμε, εννοείται. Έγινε ανάκληση 4 αθλητικών αναγνωρίσεων για κάποιες ομάδες. Για την Ρόδο, τον Πάσα Ασκληπιού, την Ασπίδα Πολακιάς και τον Ηρακλή Μαριτσών. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και για άλλες ομάδες μέσα στην χρονιά. Η ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης μπορεί να ακούγεται κάπως κακό, κάπως περίεργο για τα σωματεία, ωστόσο είναι προς δικό τους όφελος για να μπορέσουν να κάνουν μια επανεκκίνηση ουσιαστικά και να μπορέσουν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποκτήσουν εκ νέου την αθλητική αναγνώριση και να έχουν 2 χρόνια περιθώριο για να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να εγγραφούν ευκολότερα στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η Κούρος. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει γίνει για πάρα πολλές ομάδες και εδώ και στην ΚΟ. Νομίζω έχει γίνει στην ΚΟ και για τον ΑΟ Πηλίου και για την ΑΕΚΟ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.

Για το 3x3 του Πανιωνίου Λερού, το οποίο ξεκινά αύριο, καλό είναι να έχετε και λίγο μια εικόνα για όσους έχετε δηλώσει συμμετοχή ή βρίσκεστε στο νησί της Λέρου. Στη σελίδα της ομάδας, στη σελίδα του Πανιωνίου Λερού, δεν ξέρω αν έχει αναρτηθεί στην σελίδα του ΣΕΠΚ το πρόγραμμα, για να δείτε κι εσείς το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Στη σελίδα του ΣΕΠΚ δεν βλέπω να έχει αναρτηθεί προς το παρόν, αλλά μπορείτε να τσεκάρετε καλού κακού στη σελίδα του Πανιωνίου Λέρου στο Facebook, γιατί νομίζω ότι θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Ξέρω ότι σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές ό,τι αφορά το πρόγραμμα. Το τελικό πρόγραμμα θα είναι τελικά λίγο διαφορετικό, φαντάζομαι ότι λόγω του καιρού, έτσι, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Παρασκευή αύριο 6 με 9, Σάββατο πρωί 9 με 1, Κυριακή το πρωί 10 με 2. Και Κυριακή το απόγευμα 5 με 8, αυτές τις ώρες θα γίνει η διοργάνωση στην Λέρο. Πολύ πιθανόν αύριο να έχουμε και μαζί μας ίσως και την πρόεδρο της ομάδας, την Μαριέτα Δενκατστή, για να μας πει περισσότερα για αυτή την πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση, η οποία γίνεται στο νησί της Λέρου την φετινή χρονιά.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Αυλία θα κλείσουμε, θα ρίξουμε αύριο για αρκετά πράγματα τα οποία είναι να συζητήσουμε. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο έχουμε ακόμα κάποιους αγώνες για να κλείσει και τυπικά το κάθε πρωτάθλημα μέχρι να πάμε στα Final Four της παραπάνω εβδομάδας και να κλείσουμε την σεζόν και για φέτος. Είναι σε εξέλιξη το τουρνουά που διοργανώνει ο Έσπερος στο ξενοδοχείο Γκάγια. Έχουμε κάποιες γιορτές τις οποίες θα... γιορτές τελικές που γίνονται πέρα από τα σχολεία. Γιορτές τελικές οι οποίες γίνονται και στις ομάδες για να κλείσει η σεζόν των Ακαδημιών. Έχει το Σάββατο το πρωί τα αγόρας και το Σάββατο το απόγευμα ο Φίβος. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ στην εκπομπή Real Score. Θυμίζω σήμερα το βράδυ στις 10 Μεξικό Νότιος Αφρική, πρεμιέρα για το φετινό Μουντιάλ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού αύριο στις 4.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
5: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
9: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό, καλώς ορίζω και σήμερα όλους σας, όλες σας εδώ στη μεγάλη μας παρέα του Real Voice 99,5 και του πρωινού μας Express.

Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατοι όμως είμαστε περί Βασιλάκη κάθε πρωί, ε. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα που είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, εδώ να φτιάξουμε και τη θέση μας εδώ, τους υπολογιστές μας, τα πληκτρολόγια. Έτοιμοι. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά? Ευχόμαστε όλη η ομάδα εδώ, όλη η παρέα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ να την ξεκινήσουμε μαζί. Με την ειδησιογραφία, με τις συζητήσεις μας, με τα σχόλιά μας, με τους καλεσμένους μας και με την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο.

Και όταν ξεκινάς με YouTube, όταν ξεκινάς με Bono, καταλαβαίνεις τι έπεται. Τι ακολουθεί. Όταν ξεκινάς με YouTube, όταν ξεκινάς με Bono, καταλαβαίνεις τι έπεται. Τι ακολουθεί.

στη Ρόδο και σε τρία ακόμα νησιά. Θα σας πω σε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη και το Σάββατο και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω αν είχαμε άλλη περίοδο, δεν θυμάμαι, που να αποδίδονταν, να εγγενιάζονταν τόσα πολλά έργα στον τομέα του πολιτισμού και μάλιστα μαζεμένα.

Και αυτό από μόνο του νομίζω ότι λέει πολλά. Και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απαντά σε αυτά τα κλισέ με τα οποία έχουμε συνηθίσει να πορευόμαστε. Μπορεί πάλι να ακουστώ αιρετική, μπορεί πάλι να στεναχωρήσω κάποιους, αλλά ναι, τα κλισέ είναι αυτά τα οποία χρόνια τώρα αναμασούμε. Ότι μας έχουν παραπεταμένους, ότι το κεντρικό κράτος δεν μας δίνει τα λεφτά που εμείς κατά αντιστοιχία αυτών που του δίνουμε κτλ. Παιδιά, νησιά είμαστε. Νησιωτική περιφέρεια, Νότιο Αιγαίο, 50 νησιά. Μετρήστε αεροδρόμια, λιμάνια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυδύναμα, μικρά, μεγάλα. Μετρήστε. Κάθισε πρώτα κανείς να τα μετρήσει αυτά. Με τις ελλείψεις, με τις ανεπάρκειες, ναι. Αλλά μετρήστε τις υποδομές που η πολιτεία οφείλει και θέλουμε να έχει στα νησιά. Και αφού τα μετρήσουμε όλα αυτά, ενδεικτικά μιλάμε μόνο σήμερα για το Υπουργείο Πολιτισμού, ελάτε να δούμε. Είμαστε τελικά τόσο ρηγμένοι όσο μας αρέσει να λέμε και να κλεγόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ? Επαναλαμβάνω, μπορεί να σας ακούγονται αιρετικά αυτά τα οποία λέω, μπορεί να μην σας αρέσουν κιόλας, αλλά εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όταν σε μία περιφέρεια, σε δύο νομούς, έχεις 120 λιμάνια και πολύ καλά τα έχεις, δεν μπορείς να πεις ότι η πολιτεία σε έχει ξεχασμένο. Η νησιωτικότητα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα, αλλά είναι και ένα ακριβό πλεονέκτημα. Κακά τα ψέματα, εν συγκρίση με άλλες περιοχές, με άλλους νομούς, ένα αεροδρόμιο και αν το έχουν και αυτό, που πιθανότατα να μην το έχουν γιατί υπάρχουν οι δρόμοι, ένα νοσοκομείο και αν το έχουν και αυτό, και εμείς εδώ. Αν κάνει σήμερα κανείς το άθροισμα των πόρων μόνο του Υπουργείου Πολιτισμού, που αντιστοιχούν στα έργα τα οποία αυτό το τριήμερο, τετραήμερο εγγενιάζονται και αποδίδονται στις τοπικές κοινωνίες, είναι πολλά τα εκατομμύρια, παιδιά. Είναι πάρα πολλά. Με συγχωρείτε, αλλά την κλάψα δεν τη δέχομαι. Μπορεί να πουλάει ο λαϊκισμός, δεν είπα εγώ. Είναι εξαιρετικά ευπόλυτο προϊόν ο λαϊκισμός. Και ειδικά όταν έχει να κάνει με τομείς όπως είναι η υγεία, εκεί ο λαϊκισμός φτάνει στο Θεό. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι μόνο έτσι μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στο δημόσιο βίο. Δία του λαϊκισμού. Πουλώντας φούμαρα και παραμύθια και τάχα επαναστάσεις του γλυκού νερού και όλες αυτές τις ανοησίες. Ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα στην πορεία. Και για σας που μας ακούτε κάθε πρωί και μας ηχογραφείτε περιμένοντας να βγάλετε την είδηση, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι κοντά μας ο Στέργος Τάγκας. Ετοιμαστείτε να πατήσετε το ρεκ.

Αν δεν το έχετε πατήσει ήδη. Έχω να σας πω και εκεί ωραία πράγματα. Λοιπόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας. Είναι ο Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την υπέροχη μουσική, συντονίζει την ορχήστρα μας. Δέσποινα Βλούμπρη στα γραφεία σύνταξης. Για την υποστήριξη της εκπομπής. Νατάσα Παμπρή επίσης στα γραφεία σύνταξης για τα δελτία ειδήσεων. Έχουν και τις δικές τους εκπομπές τα κορίτσια σήμερα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Πήρε καρπούζι. Θες, ξέρουμε. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάφου. Τα δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ που σας περιμένουν και σήμερα για τις αγορές σας, με υπέροχες προσφορές όπως κάθε μέρα. Από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Με μια τεράστια ποικιλία προϊόντων στις καλύτερες τιμές και στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς.

Και μετά τις Revelations Day πάμε στον Γιάννη Μανολά. Να δούμε τις προβλέψεις τις μετεωρολογικές για σήμερα στα νησιά μας.

0: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Τι έγινε, δεν θέλουν και δεν θέλει καιρό το σύστημα. Δεν πειράζει, καλή βλακία είναι αυτή που έκανες, άστος. Άστο, ωραίο τραγουδάκι, μ' αρέσει.

0: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
1: Και σήμερα Τετάρτη καλοκαιρινός ο καιρός προβλέπεται σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμη βορειοδυτική στα 4 με 5 μποφόρ το μεσημέρι. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ρόδο, συγκεκριμένα στην Λίνδο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη παραμένει έθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού μας. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις επιμένουν στα 4 με 5 μποφόρ. Καλοτάξιδες οι θάλασσες. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Στην Ανατολική Ρόδο και πάλι οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται κοντά ή λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί.
2: Λοιπόν, αναγκαστήκαμε να το κόψουμε το τραγουδάκι, όσο και να μας αρέσει. Έχουμε και πολλά να πούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, όσο είμαστε εκεί γύρω στο 30, στους 30 βαθμούς καλά είμαστε.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε. Εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Στην ώρα του και σήμερα, 8 και 9 πρώτα λεπτά ξεκινάμε, είναι 5η 11 Ιουνίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα και σήμερα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε εδώ για να δούμε και σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πολλά ωραία πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε.

0: ξεκινήσω με μία διαπίστωση. Τις τελευταίες μέρες έχω γράψει 2-3 άρθρα από την περασμένη εβδομάδα για την κουλτούρα του τίποτα. Αυτή η κουλτούρα του τίποτα επιβεβαιώθηκε με τον πλέον παρήτρανο τρόπο, απέκτησε και πρόσωπο. Ο εκφραστής της σήκωσε το χέρι του και είπε «Κυρία, κυρία, εγώ είμαι». Και το έκανε με έναν τρόπο τόσο προσβλητικό. Το αστείο είναι ότι το έκανε τάχα, δήθεν, υποτίθεται, στο όνομα των θεσμών. Ανέκδοτο, ε! Προσβλητικό, καταρχήν, για τον πολιτισμό. Τον πολιτικό πολιτισμό, αλλά και τον πολιτισμό εν γέννη. Προσβλητικό για την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη. Προσβλητικό για τον ίδιο τον τόπο, για τη Ρόδο. Γιατί μια πολύ σημαντική μέρα για αυτήν εδώ την πόλη, με βάση τα έργα τα οποία παρουσιάστηκαν, δεν εγγενιάστηκαν, αποδόθηκαν, δεν εγγενιάστηκαν. Το τονίζω, έχει σημασία στην πορεία της συζήτησης, να το πούμε. Προσβλητικό λοιπόν για την ίδια τη Ρόδο και τους πολίτες της, που τελικά έγιναν, ήθελαν και δεν ήθελαν, θεατές σε ένα ακόμα κακοπαιγμένο έργο προσωπικής πολιτικής ανασφάλειας και πολιτικού εγωκεντρισμού του Κολιάδη. Αυτού του ΝΤΑΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου. Προσβλητικό και για τους θεσμούς. Για όλους αυτούς τους θεσμούς που εμπλέκονται σε αυτήν εδώ την ιστορία και γενικά στους θεσμούς που εκπροσωπήθηκαν χθες στην τελετή απόδοσης των μνημείων. Θα τα πούμε. Είναι ένας μικρός πρόλογος αυτός. Έχω πολλά να σας πω. Γιατί έχω μια τελείως διαφορετική οπτική στα πράγματα από αυτήν την οποία πάει να περάσει ο Κολιάδης και οι χειροκροτητές του. Μαζί και τα τρόλς του. Δεν έχουν όλοι κακές προθέσεις, ξέρετε, αλλά είναι η καραμέλα, τάχα, η Ρόδος, η αδικημένη, η έτσι, η αλλιώς, που δεν σέβονται τους αρχοντές της, το έτσι, το αλλιώς. Μου έρχονται όλα αυτά από κάτι δεκαετίες πριν. Μια ρητορική η οποία έχει μείνει πραγματικά δεκαετίες πριν. Ακούγεται ωραία βέβαια, αυτός ο λαϊκισμός ακούγεται ωραία, αλλά αποτέλεσμα δεν είχε, παιδιά, τόσες δεκαετίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα τα πούμε, σιγά σιγά. Έχουμε χρόνο, έχω πολλά να σας πω. Και θα σας αναλύσω την άποψή μου, ακριβώς πού την στηρίζω και πώς την τεκμηριώνω. Θαυμάζω βέβαια και την υπομονή της Λίνας Μενδώνη, έτσι. Για την αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετώπισε το θέμα. Αυτή την απολύτως αναξιοπρεπή συμπεριφορά απέναντί της. Και προσβλητική, εννοείται. Λοιπόν, η ταυτότητα της εκπομπής καταρχήν, αν υποθέσουμε ότι δεν ξέρετε τι ακούτε. Πρωινό Εξπρές και Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Η ομάδα μας, Πέρης Βασιλάκης που ρυθμίζει τον ήχο, θα επιλέξει και σήμερα την υπέροχη μουσική που θα μας συνοδεύσει. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για την υποστήριξη της εκπομπής και η Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και θα ακολουθήσει με την εκπομπή της αμέσως μετά, μαζί στις 10. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη. Αυτοί είμαστε και ερχόμαστε και σήμερα κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στη Ρόδο και στην Ιαλισόγεια της Αγορές σας από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Με τις καλύτερες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε από το φυλάδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. 70 χρόνια λειτουργίας, 70 χρόνια εμπιστοσύνης, 70 χρόνια πάντα τα καλύτερα κοντά μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ, από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Λοιπόν, κύριε Βασιλάκη, να ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Μανολά να δούμε για τις καιρικές συνθήκες σήμερα στα νησιά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Πέμπτη παραμένει αίθριος ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα συνεχίζουν να πνέουν στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 28 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 29. Σε κάποια σημεία του νομού μας ήθιστε να έχουμε λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες. Αυτά είναι το Καστελόριζο από 22 μέχρι 30 βαθμούς, η Σήμια από 23 μέχρι 31 και η Ανατολική Ρόδος στην Λίνδο συγκεκριμένα έχουμε 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Για αύριο Παρασκευή αίθριος παραμένει ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, άνεμοι βορειοδυτικοί στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 27 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 28, στην Λίνδο από 21 μέχρι 31 και τέλος στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.

Το θέμα συζήτησης από χθες, η ανάρτηση του Κολιάδη. Μια ανάρτηση στην οποία επιδόθηκε σε μια επίθεση κατά της Υπουργού Πολιτισμού, της Λίνας Μενδώνη. Γιατί? Για ένα μικρόφωνο. Όλα γι' αυτό το μικρόφωνο γίνονται τελικά. Μην έχετε καμία αμφιβολία επ' αυτού. Διότι όταν δεν έχεις πολιτικό περιεχόμενο, όταν δεν έχεις πολιτική ουσία, οφείλω να το αναγνωρίσω βέβαια ότι το έχει καταλάβει ότι δεν έχει ούτε περιεχόμενο ούτε ουσία ο Κολιάδης, έτσι, και ότι δεν μπορεί να βάλει μία πέτρα πάνω στην άλλη, ούτε παγκάκι δεν μπορεί να αλλάξει. Οπότε λογικό είναι να έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στα μικρόφωνα και στις φωτογραφίες και στις αναρτήσεις που φτιάχνει τα κείμενα του GPT. Απ' το λότελα σου λέει, έτσι κι αλλιώς, στο παράλληλο σύμπαν των social media ζούμε, κάτι θα τσιμπήσουμε εκεί μέσα. Το ξέρει, αυτό έχει επιλέξει ως πολιτική γραμμή, αυτό υπηρετεί. Τι γίνεται όμως όταν αυτοί οι οποίοι ασκούν πραγματική πολιτική στην αληθινή ζωή δεν είναι διατεθειμένοι να γίνουν κομπάρσι σε παράσταση του Κολιάδη? Τι γίνεται εκεί? Γίνεται αυτό που έγινε χθες. Δήθηκε, στολίστηκε, κουστούμαρίστηκε και τελικά δεν του δόθηκε μικρόφωνο. Και γιατί να του δοθεί μικρόφωνο, παιδιά? Γιατί είναι δήμαρχος, λέει. Βγήκανε και διάφορα εξαπτέρυγα από δίπλα. Γιατί είναι δήμαρχος, λέει, είναι θεσμός. Το αν είναι θεσμός και πώς εκπροσωπούνται οι θεσμοί είναι μεγάλη συζήτηση. Και μπορούμε να την κάνουμε όποια ώρα θέλετε για τη θεσμική συμπεριφορά την οποία έχουμε δει από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και το πόσο ο ίδιος εννοεί το σεβασμό στους θεσμούς. 50 εκπομπές μπορώ να σας γεμίσω. Γιατί για να έχεις την απέτηση να σου δείξουν σεβασμό, πρέπει να τον εμπνέεις. Ο σεβασμός, παιδιά, δεν εκβιάζεται. Και ούτε έρχεται από την καρέκλα που συγκυριακά έτυχε να βρίσκεσαι. Συγκυριακό ήτανε.

άνθρωπος λοιπόν ο οποίος πουλάει πολιτικό νταϊλίκι και τζάμπα μαγιά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο βρίζοντας τους υπουργούς, το τι έχει ακούσει με ενδόνει το Υπουργείο Πολιτισμού, τα έχουμε τα ηχητικά, αποσπάσματα, μην φανταστείτε. Ειδικά όταν τόλμησε κάποια στιγμή ο Στέφανος ο Δράκος εκεί, Γενάρης ήταν πότε ήταν, να φέρει θέμα της προγραμματικής της Μεσαιωνικής Πόλης. Έρε παιδί μου τι έγινε, έρε τι έγινε εκεί μέσα εκείνο το βράδυ. Τέτοια επίθεση κατά του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην ουσία τώρα των λεγόμενων θα μπούμε και σε αυτό. Σιγά σιγά, ένα-ένα. Έρχομαι λοιπόν εγώ στη θέση της Μενδώνη. Μπείτε εσείς καλύτερα, όχι εγώ. Εγώ θα σας προκαλέσω τώρα έτσι σε μια νοητική άσκηση να κάνουμε καθώς μ' ακούτε. Γιατί βλέπουν κάποιοι τη μία όψη του νομίσματος. Να δούμε και την άλλη. Είστε λοιπόν εσείς που ακούτε εκεί έξω υπουργός. Εν προκειμένου η Μενδώνη, ο Λιβάνιος, ο Α, ο Β, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ξέρεις ότι υπάρχει ένας δήμαρχος κάπου ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού να στραφεί κατά της κυβέρνησης, κατά του υπουργού του τάδε, κατά του υπουργείου του άλλου, κατά του περιφερειάρχη, να ψάχνει αιτιάσεις, δεν έχω, τη μια δεν έχω λεφτά, την άλλη δεν έχω προσωπικό, τέλος πάντων. Πάντα μία τέτοια ρητορική του τύπου «πάντα οι άλλοι μου φταίνε». Και με το υφάκι αυτό το ότι εμείς και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, αυτό ξέρετε πουλάει σε ένα κοινό, σε ένα κύκλο συγκεκριμένο τώρα αυτό το μάγκικο το υφάκι, ότι είμαστε εδώ, όλα τα σφάζουμε, τα μαχαιρώνουμε, δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας και είναι αυτοί που θα μας πούνε, που η Ρόδος, που έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Μάλιστα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν έχεις ένα Υπουργείο το οποίο τα τελευταία χρόνια, χθες μάλιστα κάναμε και τον υπολογισμό, είναι πάνω από 70 εκατομμύρια μόνο αυτή τη στιγμή, που πέφτουν σε έργα, τα περισσότερα εννοείται στη Ρόδο, πάνω από 40 εκατομμύρια και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Τόσα πολλά λεφτά δεν νομίζω να είχαν ξαναπέσει σε έργα με μία γυναίκα, πραγματικά μία υπουργό αϊκίνητη. Υπουργό θα λέω, εγώ δεν θα λέω γυναίκα, δεν μου αρέσει αυτό. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχει ιδιαίτερη μεταχείριση η Λίνα Μενδώνη επειδή είναι γυναίκα. Δεν είμαστε η καρέτα-καρέτα που λέω. Εντάξει, υπουργός είναι η γυναίκα, ό,τι και να ήτανε. Άντρας, γυναίκα δεν έχει σημασία. Υπουργός. Έχει φέρει εδώ άπειρα εκατομμύρια. Σαρώνει τα νησιά και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Κυριολεκτικά τώρα και μεταφορικά. Από αυτή την πολιτιστική κληρονομιά από την οποία όλοι ζουν, όλοι ολοφύρονται, όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους που καταραίει, αλλά δεν είδαμε τα προηγούμενα, τις προηγούμενες δεκαετίες να γίνει και τίποτα για να μην καταρρεύσει. Και έρχεται λοιπόν η Λίνα η Μενδώνη και ρίχνει αφιδώς λεφτά στα μνημεία, στα νησιά μας, στη Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και σε αυτά που σήμερα αποδίδονται έργα και σε άλλα τα οποία θα ακολουθήσουν και άλλα τα οποία έχουν προηγηθεί. Αυτή λοιπόν η υπουργός, ερχόμενη εδώ, θα έπρεπε να δώσει, λένε, λέει ο ίδιος ο Κολιάδης και οι υποστηρικτές του, οι χειροκροτητές του, να του δώσει το μικρόφωνο να χαιρετήσει. Να χαιρετήσει τι ακριβώς, λέω εγώ. Τι ακριβώς να χαιρετήσει. Για κάντε το λίγο σενάριο. Όταν βρίζεις πατόκορφα το Υπουργείο Πολιτισμού, θα ανέβεις μετά στο μικρόφωνο κουστούμαρισμένος να πεις τι, να ευχαριστήσεις την υπουργό, ενώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο λες άλλα για εσωτερική κατανάλωση εδώ στο μικρό μας το χωριό, στο Στρούμφο χωριό, στο Γαλατικό χωριό, του λες άλλα και θα ανέβεις το μικρόφωνο για να την ευχαριστήσεις ή μήπως για να της πεις από το μικρόφωνο δεν δίνεις λεφτά ενώ εισπράττεις τόσα από τα εισιτήρια. Αυτό δεν θα της το πεις βέβαια. Όχι. Δεν θα της το πεις γιατί ξέρεις ότι θα σου έχει έτοιμη την απάντηση για το τι δίνει πίσω. Άρα θα ανέβεις για να την ευχαριστήσεις.
Άρα θα ανέβεις ως πολιτικός υποκριτής. Αυτό ήθελε να κάνει χθες. Και επειδή υπάρχει μία υπουργός που σέβεται τον εαυτό της, πρωτίστως ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ως πολιτικός, τι έκανε? Δεν έδωσε, κυρίες και κύριοι, το λόγο σε κάποιον που ξέρει εκ των προτέρων ότι θα δώσει μπροστά της μια παράσταση υποκρισίας και ότι θα την χρησιμοποιούσε για τη φωτογραφία και την ανάρτηση που θα έκανε μετά στα social media, όπως έχει κάνει και με άλλους υπουργούς, που τους βρίζει από πίσω και μετά πάει στην Αθήνα και τους βλέπει και βγάζει μια φωτογραφία που έχει γελάει και κάπως αμήχανα δίπλα τους. Δεν είναι εξοικειωμένος προφανώς, γελάει λίγο αμήχανα δίπλα τους, έτσι φαίνεται, λίγο φρακαρισμένος, έτσι λίγο κομπλαρισμένος είναι, και τη φέρνει εδώ στους ηθαγενείς και γράφει μια ανάρτηση, τι ωραία ατμόσφαιρα που είμαστε και τι ωραία που συνεννοούμαστε με την κυβέρνηση. Δηλαδή, ο ορισμός της πολιτικής υποκρισίας. Συνήθως, ξέρετε, στην πολιτική, αυτή η υποκρισία περνάει, θεωρείται δεδομένη. Δεν αντιδρά κανείς, την έχει συνηθίσει. Σου λέει, εντάξει, μωρέ, φωτογραφίες βγάζουν όλοι, πολιτική είναι. Έλα σου όμως, που βρέθηκε μία πολιτικός η οποία λέει, με συγχωρείτε, εγώ κομπάρσος στην παράσταση της υποκρισίας του Κολιάδη δεν θα γίνω. Και γιατί να γίνω, σε τελευταία ανάλυση? Έχει καμιά δουλειά εδώ? Πέραν του θεσμικού ρόλου που έχω να σας πω και γι' αυτόν, έχει καμιά εμπλοκή ο Δήμος στα έργα τα συγκεκριμένα? Έχει κάνει τίποτα από αυτά? Έχει μία οποιαδήποτε σχέση με αυτά? Έχει βάλει μισό ευρώ? Έχει βάλει μισό σεντ? Τι ακριβώς έχει κάνει? Βρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού νυχθημερών και τώρα ήρθε να φωτογραφηθεί? Αλήθεια τώρα? Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν εγγένεια, απόδοση ήτανε. Παρουσίαση ήτανε στον κόσμο. Δεν ήταν εγγένεια, δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Βγήκανε βέβαια κάποιοι, γιατί μίλησε ο Περιφερειάρχης. Γιατί, πείτε τώρα παιδιά ποιος είναι ο καημός σας. Πείτε το ποιος είναι ο καημός σας και μας παιδεύετε τόσο καιρό τώρα, τόση ώρα τώρα, από χθες. Πείτε το ότι αυτός είναι ο καημός σας. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Η ίδια είναι η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο και η ίδια είναι η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με την Περιφέρεια? Όχι βέβαια. Η Περιφέρεια όχι μόνο εκτελεί έργα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο, βλέπε Εθνικό Θέατρο. Παρένθεση εδώ. Να δω τον Κολιάδη όταν θα εγκαινιάζεται το Εθνικό. Θα ανέβει πάνω να πει τι. Ήμουνα κι εγώ στο παράθυρό μου, στο Δημαρχείο, και τραβούσα την κουρτίνα και το βλέπα απέναντι που φτιαχνόταν από την Περιφέρεια και το χρηματοδοτούσε Υπουργείο και Περιφέρεια. Είμαι περίεργη να δω τι θα ανέβει να πει τότε. Εκπομπές μια εβδομάδα θα κάνω περίπου.

Η Λίνα Μενδώνη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες δεν θέλησε να γίνει μέρος αυτού του θεάτρου του παραλόγου. Αυτής της πολιτικής εκμετάλλευσης, της διγλωσίας, της υποκρισίας της πολιτικής. Από πίσω βρίζουμε, φωνάζουμε, σηκώνουμε τάχα το λάβαρον της Επαναστάσεως. Αλλά τη φωτογραφία τη θέλουμε. Όταν είδε λοιπόν ότι δεν υπήρχε ούτε μικρόφωνο ούτε φωτογραφία, σου λέει τώρα εγώ πώς θα τραβήξω εδώ πέρα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου, πώς θα εκτρέψω το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης από τα έργα που εγγενιάζονται αυτές τις μέρες, που παρουσιάζονται μάλλον, παραδίδονται αυτές τις μέρες. Επαναλαμβάνω, δεν ήταν εγγένεια. Που παραδίδονται λοιπόν αυτές τις μέρες. Εγώ πώς θα τραβήξω τώρα το ενδιαφέρον για να μπω κι εγώ στο κάδρο με κάποιο τρόπο? Θα πουλήσω τα ηλίκη. Αυτό που ξέρω να κάνω καλά. Και μετά από λίγο βγαίνει η ανάρτηση. Αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της πολιτικής υποκρισίας και του πολιτικού εγωκεντρισμού ενός ανθρώπου που θέλει οπωσδήποτε να βρίσκεται στο κάδρο, γνωρίζοντας προφανώς ότι διαφορετικά δεν έχει πολιτική ύπαρξη και περιεχόμενο, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Το κατάφερε, μπράβο του. Αλλά όταν αλλάξει λίγο η συζήτηση και πάμε λίγο πιο βαθιά, εκεί δεν νομίζω ότι είναι μια καλή συζήτηση για τον Κολιάδη αυτή. Κουνάει το δάχτυλο στη Μενδώνη και στο Υπουργείο Πολιτισμού κατά καιρούς. Ποιος, παιδιά? Αυτός ο οποίος έκανε ολόκληρη ιστορία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να φέρει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης 50 εκατομμύρια σε διάστημα 10 ετών. Ο Δήμος της Ρόδου είναι αυτός. Αυτός λοιπόν που έκανε ολόκληρη ιστορία, επαναλαμβάνω, γιατί του φάνηκαν πολλά 50 εκατομμύρια σε βάθος δεκαετίας να βάλει ο Δήμος για την προγραμματική, αυτός ο οποίος δεν είναι σε θέση να αλλάξει το παγκάκι που είναι απέναντι στην παραλιακή μας, στο Μανδράκι, στη βιτρίνα, 3 χρόνια είναι εκεί, ένα παγκάκι δεν έχει αλλάξει, κουνάει το δάχτυλο στο Υπουργείο Πολιτισμού και στη Λίνα Μενδώνη. Αν αυτό δεν είναι κωμικό, είναι πάρα πολύ θρασί βέβαια, και η θρασίτητα έτσι λίγο μετριάζει το κωμικό της ιστορίας, το φεδρόν του πράγματος. Και να έρθουμε και λίγο στο θεσμικό, έτσι. Θεσμός, λέει. Δήμαρχος δεν επιτρέπεται και στο πρόσωπό του προσβλήθηκε η Ρόδος. Όχι, δεν προσβλήθηκε η Ρόδος στο πρόσωπό του επειδή δεν τον άφησαν από πλευράς του Υπουργείου, γιατί δεν τον άφησαν να μιλήσει. Όντως προσβλήθηκε η Ρόδο στο πρόσωπό του, αλλά για άλλους λόγους. Ο ίδιος την προσέβαλε τη Ρόδο με αυτό το οποίο έκανε χθες. Γιατί φαίνεται ότι έχει εμπεδώσει μία νοοτροπία, μία λογική, και το έχουμε καταλάβει αυτό και γενικώς από το πώς κινείται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικώς στις δημόσιες παρουσίες του και στις συνεντεύξεις τύπου και γενικώς, ότι επειδή, επαναλαμβάνω, συγκυριακά βρέθηκε στη θέση που βρέθηκε, ότι όλα του επιτρέπονται. Θεωρεί ότι όλα επιτρέπονται στον Κολιάδη επειδή είναι θεσμικός παράγων. Παράγων είναι. Εννοείται. Παραγοντιλίκη άλλωστε. Πήγε να πουλήσει και χθες. Θεσμικός δεν είναι. Τη θεσμική του ιδιότητα, το έχω ξαναπεί και σας το λέω εύθαρσος, την έχει καταργήσει από την πρώτη μέρα που μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκίνησε εκείνες τις απίθανες, αήθεις επιθέσεις κατά όλων των θεσμικών παραγόντων. Κυβέρνηση, υπουργοί, περιφέρεια, παρατάξεις της μειοψηφίας επικεφαλής τους, προσβολή εν τέλει του ιδίου του Δημοτικού Συμβουλίου, προσβολή και του δημαρχιακού θόκου που ο ίδιος κατέχει. Όταν λοιπόν με τη συμπεριφορά σου και μπορούμε να αναφέρουμε και να ανατρέξουμε σε άπειρα παραδείγματα, έχεις καταργήσει τη θεσμική σου ιδιότητα προπολού, πώς έχεις την απέτηση να την χάνει αυτή η θεσμική σου ιδιότητα σεβασμού? Επαναλαμβάνω, το σεβασμό τον κερδίζεις. Δεν στον δίνει καρέκλα.
εξορισμού και εξαντικειμένου. Ποιος του είπε ότι θα τον ανέχονται όλοι σε αυτές τις σαφανταϊλίκια επειδή είναι θεσμός? Και εν πάση περιπτώσει, αξιοπρέπεια δεν έχει μόνο αυτός που χθες ένιωσε θυγμένος, αξιοπρέπεια έχουν κι άλλοι. Αξιοπρέπεια έχουν και αυτοί τους οποίους καταχαιριάζει κατά καιρούς με σκαιότατο τρόπο. Αξιοπρέπεια λοιπόν με την ίδια λογική έχει και η Υπουργός Πολιτισμού. Και ευτυχώς που δεν λειτουργήσε όπως άλλοι, που κάνουν ότι δεν έχουν ακούσει, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν, δεν είδαν και χαμογελάνε στις φωτογραφίες που πάει και μοστράρεται δίπλα τους. Η Μενδώνη όχι, δεν μπήκε σε αυτή τη λογική. Δεν του επέτρεψε ακριβώς επειδή έχει αξιοπρέπεια. Ανθρώπινη θα έλεγα εγώ, πρωτίστως και πολιτική εννοείται. Δεν του επέτρεψε να την κοροϊδέψει κατάμουτρα. Όταν σέρνει τα εξαμάξεις για το Υπουργείο Πολιτισμού και ούτε τον άφησε εννοείται να δώσει μια τζάμπα παράσταση με φόντο έργα που δεν έχει περάσει ούτε απ' έξω. Ο Κολιάδης έχει επιλέξει έναν τρόπο να πολιτεύεται, με γιά του, με χαρά του. Όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ασκεί πολιτική, ο ίδιος νομίζει ότι αυτό λέγεται πολιτική, έχει και κάποιες συνέπειες, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Όλα στη ζωή μας έχουν κάποια επίπτωση, κάποια συνέπεια. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, όπως συμπεριφερόμαστε. Αν εκείνος λοιπόν έχει επιλέξει αυτή την πεδαριώδη αντίληψη περί πολιτικής, γιατί πεδαριώδες είναι όλο αυτό το πράγμα, έτσι, είναι τελείως εφηβικό, μου θυμίζει τα νταϊλίκια στην αυλή του σχολείου. Αν νομίζει ότι η πολιτική, ο στίβος της πολιτικής είναι παιδική χαρά και ότι με νταϊλίκια και λαϊκισμό και με μια ασυνάρτητη πολιτικά συμπεριφορά χωρίς συνέπεια, άλλα τη μία, άλλα την άλλη, άλλα την παράλλη, άλλα μετά από δύο μέρες, άλλα μετά από ένα μήνα, άλλα πριν από τρεις μήνες, ανάλογα τη στιγμή δηλαδή τι μας βολεύει. Εντάξει τώρα, για ποια αξιοπιστία, για ποια θεσμική σοβαρότητα και ποιος περιμένεις να σε πάρει στα σοβαρά τελικά και να σε υπολογίσει θεσμικά? Όπως έστρωσες, Αλέξανδρε Κολιάδη, έτσι θα κοιμηθείς. Και αν είσαι έξυπνος, στοιχειωδός, το μάθημα που σου δώσε χθες η Μενδώνη, θα πρέπει να το πάρεις και να το μελετήσεις λίγο καλύτερα. Αξιοθαύμαστη για την υπομονή της, έτσι. Να δέχεται αυτή τη συμπεριφορά και να μην λέει τίποτα.

Το αφήγημα του Κολιάδη και του αδικημένου ρηγμένου δημάρχου και της αδικημένης Ρόδου που προσβλήθηκε γιατί ο ίδιος δεν πήρε μικρόφωνο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εντάξει, όσο τα λέω και τα κάνω και εικόνες. Δηλαδή, η Ρόδος θα ήταν περήφανη αυτή την ώρα γιατί ο δήμαρχός της ανέβηκε σε ένα βήμα και πήρε ένα μικρόφωνο για να πει μερικές αοριστίες και αοριστολογίες, γιατί τίποτα συγκεκριμένο δεν έχει να πει αφού δεν έχει και λόγο και καμία συμμετοχή σε όλα αυτά. Και η Ρόδος θα ήταν περήφανη εκείνη την ώρα, γιατί θα έλεγε 5 κουβέντες ο Κολιάδης στο μικρόφωνο. Από εκεί κρέμεται, παιδιά, η περηφάνεια της Ρόδου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι η Ρόδος είναι πιο περήφανη επειδή πήρε το μικρόφωνο της προάλλες στο Καστέλο για να χαιρετήσει εκεί πέρα, να πει δύο κουβέντες στην εκδήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης με τους αυτοδιοικητικούς του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που πάλι δεν είχε καμία εμπλοκή, αλλά εντάξει. Ζήτησε να μιλήσει από όσο θυμάμαι και μίλησε. Περήφανη η Ρόδος, ε. Εκείνη τη μέρα η Ρόδος πόσους πόντους ψήλωσε, Πέρι? Δεν σοβαρευόμαστε, λέω, λίγο. Δεν σοβαρευόμαστε, λέω εγώ. Και έχουμε και τους συνήθεις υπόπτους οι οποίοι είδανε πάλι φως, ευκαιρία σου λέει. Πασόκ, ανακοίνωση. Ανακοίνωση του Πασόκ. Να στηρίξει τον Κολιάδη. Η νομαρχιακή του εδώ κάτω. Αυτή η ίδια που τα έβαλε με εφημερίδα της προάλλες, γιατί έκανε ανάλυση, φιλοξένησε ανάλυση μιας δημοσκόπησης που έλεγε ότι χάνει την έδρα το Πασόκ στα Δωδεκάνησα. Για αυτή, για την ίδια νομαρχιακή μιλάμε. Βέβαια, όταν αρχίσαν να έρχονται οι δημοσκοπήσεις η μία πίσω από την άλλη που το φέρνουν τέταρτους, εκεί πιάνε το αμέλι το νερό. Εκεί, ενώ στην αρχή πήγανε να πούνε κεντρικά ότι εντάξει, η εταιρεία δημοσκοπήσεων είναι εναντίον μας και μας επιβουλεύονται και όλα αυτά. Τώρα που είδαν ότι όλες οι δημοσκοπήσεις τα ίδια τους δίνουν, τώρα έπιανε το αμήλυτο νερό. Τώρα του μπεκί. Οπότε βρήκανε το θέμα Κολιάδη να βγουν στην επιφάνεια. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ξέρετε, τώρα γίνεται ένας συναγωνισμός μαγιάς γενικός, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε και το κόμμα τώρα, έχουμε και καινούργια κόμματα. Κάποιοι μπορεί να βλέπουν και τους εαυτούς τους υποψηφίους βουλευτές σε αυτά. Τελικά ο Κολιάδης με ποιον θα πάει, παιδιά, με τον Τσίπρα ή με τον Πασόκ? Γιατί αυτή η μαγιά και αυτό το πολιτικό νταϊλίκι, αυτή η πολιτική μαγιά, εντάξει, κάπου αποσκοπεί, κάπου αποβλέπει. Σου λέει κάτσε εδώ πέρα να εγγράψουμε βιογραφικό. Μπας και μας στεγάσει κανένα κόμμα για τις βουλευτικές, γιατί με το Δήμο δεν τραβάει το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε.

Λοιπόν, για να το κλείσω, ότι όχι, εγώ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ενδώσω σε όλο αυτό το κλίμα που πάει να δημιουργηθεί, ούτε να το ενστερνιστώ σε καμία περίπτωση. Για μένα τα πράγματα είναι έτσι όπως σας τα λέω, έτσι τα αντιλαμβάνομαι και σας τα έχω πει πριν από τη σημερινή μέρα. Και τα έχω πει και τα έχω γράψει. Εδώ και μία εβδομάδα σας έλεγα για την κουλτούρα του τίποτα. Από χθες λοιπόν το απόγευμα η κουλτούρα του τίποτα έχει ηγέτη. Αδιαφυσβήτητο. Έχει πρόσωπο.

Ένα οδηπορικό το οποίο θα κορυφωθεί το Σάββατο με την άφιξη στη Ρόδο του Πρωθυπουργού. Έχουμε ένα τετραήμερο εγγενείων έργων πολιτισμού σε Ρόδο, σε Κο, σε Σίμι, σε Χάλκι. Αυτό το οδηπορικό λοιπόν θα ολοκληρωθεί το Σάββατο με τα εγγένεια της Περβόλας. Εδώ έχουμε εγγένεια στην Περβόλα από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Απόδοση είχαμε για όλα τα υπόλοιπα. Εγγένεια λοιπόν τα οποία θα τελέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται το Σάββατο εδώ στην Ρόδο.

0: Και είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου, για να μιλήσουμε λίγο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, να μας δώσει το πρόγραμμά του, όλα αυτά τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε για την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο. Κυρία Χαραλαμποπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Είστε καλά, έχουμε καιρό η αλήθεια να τα πούμε. Αλλά να που βρέθηκε τώρα αφορμή με την άφιξη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Καταρχήν... Ναι, είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καταρχήν, δώστε μας λίγο το πρόγραμμά του το Σάββατο το πρωί. Έρχεται.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, έρχεται το Σάββατο το πρωί. Ακριβή ώρα άφιξη δεν γνωρίζω ακόμα.
0: Ναι.
1: Το βέβαιο που έχω να σας πω εγώ, με το οποίο έτσι και ασχολούμαι από χθες συνομιλώντας με την κεντρική δίκη, είναι ότι θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση στο καφέ στο Opera Grande, με πολίτες. Είναι ανοιχτή συνάντηση, καλούμε τον κόσμο να έρθει, θα είναι χαρά μας. Και από εκεί και πέρα θα οριστικοποιηθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμά του ενδεχομένως σήμερα, γιατί ακόμα είμαστε υποσυζήτηση για κάποια θέματα. Πάντως είναι πολύ σημαντική επίσκεψη. Κάθε φορά που επισκέπτεται ο Πρωθυπουργός στα νησιά μας είναι τιμή για εμάς και για τους κατοίκους των νησιών μας. Και βέβαια είναι χαρά μας το ότι αυτή τη φορά έρχεται με την ευκαιρία των εγγενείων ενός πάρα πολύ σημαντικού πολιτιστικού έργου της Περβόλας, όπως είπατε προηγουμένως, που είναι ένας πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, και ολοκληρώνεται ένα έργο επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Παυλάκη, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο βεβαίως είναι επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού, να το θυμίσουμε και αυτό, με δική του πρόταση έγινε όλο αυτό. Έχουν διατεθεί πάρα πολλά χρήματα στα νησιά μας επί διακυβέρνησης.
0: Το Ταμείο εννοείται, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ευρώπη αμέσως μετά τον COVID,
1: έτσι, Βεβαίως, ήταν πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού και όλα αυτά που βλέπουμε, κυρία Παυλάκη, και ανακαινήσεις των νοσοκομείων και όλα αυτά τα έργα έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και όσον αφορά τα έργα πολιτισμού, να πούμε ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει πράγματα στη Ρόδο, και με την άξια υπουργό την Ελίνα Μενδώνη βλέπουμε ότι τώρα προχωράνε, και με την επιμονή της, την εργατικότητά της και τις γνώσεις της, καταφέρνουμε τώρα να φτάσουμε στην ημερομηνία αυτή του Σαββάτου με την τιμητική επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που έρχεται πρωτίστως βεβαίως για να εγγενιάσει την Περβόλα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θα είναι ένας νέος πολιτιστικός προορισμός που δεν ήταν επισκέψιμος πριν και θα μείνει σαν παρακαταθήκη βεβαίως.
0: Βέβαια, μια τεράστια έκταση που τουλάχιστον από όσο ξέρω, όταν το είδε η υπουργός, τώρα για την Λίνα τη Μενδώνη, εντάξει, τι να πω, εγώ τα έχω πει χρόνια τα λέω, γιατί καταρχήν είναι πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, και προφανώς τη Μενδώνη, εντάξει.

0: Είναι και τυχαία αυτά τα αποτελέσματα, διότι από το 2021 που ξεκίνησαν όλα αυτά, είμαστε το 2026 και δείτε πόσα έργα αποδίδονται και καλά κάνατε και ένα διαχωρισμό πριν και είπατε ότι άλλο η απόδοση και άλλο τα εγγένεια. Αποδόθηκαν λοιπόν κάποια έργα χθες και, και στη Σίμη και εδώ στη Ρόδο και συνεχίζει και το Σάββατο έχουμε τα εγγένεια.
1: Και Χάλκι και Κο έχουμε στο πρόγραμμα και το Σάββατο.
0: Είναι στη Χάλκι, βέβαια.
1: Ναι, στη Χάλκι, αύριο στην Κο. Το Σάββατο όμως έχουμε εγγένεια. Έτσι δεν έχουμε
0: βέβαια
1: απόδοση, έχουμε εγγένεια. Όχι, σε ό,τι αφορά την υπερβόλα.
0: Και αυτό έρχεται και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, και είχα ακούσει τότε δηλαδή την ιστορία ότι όταν το είχε δει αυτούς τους κήπους με όλα αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα, τους θησαυρούς εκεί διάσπαρτα, πεταμένα από εδώ και από εκεί και κλειστό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν ένα στοίχημα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τότε, που το έβαλε η ίδια με τον εαυτό της ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να είναι κλειστό. Δεν είναι δυνατόν να μην αναδειχθεί όλος αυτός ο πλούτος, να μην
0: ακριβώς
1: ανοίξει και στο κοινό, στην Ρόδο, στους επισκέπτες, στα πάντα. Και
0: ακριβώς
1: τελικά
0: η ίδια το οραματίστηκε, ναι, όταν το είδε και πραγματικά ακριβώς έτσι όπως το λέτε έγινε και το έχει αναφέρει και αυτό η ίδια. Και βεβαίως με την βοήθεια του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν είναι και τυχαία η εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρόσωπό της και με την αξιοσύνη της καταφέραμε να φτάσουμε στις σημερινές ημέρες.
1: Και εγώ βλέπω πάντως και οφείλω να το πω ευθαρσώς ότι όντως πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το είπα και το πρωί, δεκαετίες είχαμε να δούμε έργα να γίνονται τόσα πολλά και άλλα να είναι σε εξέλιξη και να παραδίδονται, να αναστηλώνονται όλη αυτή η πολιτιστική μας κληρονομιά πάνω από την οποία πολλοί κλαίνε τελικά για την κατάστασή της. Αλλά εδώ έχουμε ένα πρακτικό αποτέλεσμα. Πολλά έργα, πολλά εκατομμύρια σε μια πολύ μικρή χρονικά, σχετικά χρονικά περίοδο, έτσι.
0: Αυτό
1: είναι αδιαμφισβήτητο νομίζω.
0: Βέβαια, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτά και κάποιοι που κουνούν το δάχτυλο πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά τι έδωσαν στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά όλα αυτά τα χρόνια για τον πολιτισμό. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Επομένως, ας κρατήσουμε και ας χαρούμε για ένα σημαντικό γεγονός, μάλλον για σημαντικά γεγονότα που γίνονται αυτές τις μέρες. Είναι τιμή για τα νησιά μας, χαρά για τα νησιά μας και μια σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη, κυρία Παυλάκη.
1: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Και ακολουθούν και άλλα, γιατί έχουμε και άλλα τις επόμενες μέρες και σήμερα το απόγευμα και αύριο το απόγευμα. Θα δούμε σε λίγο, θα τα ξαναπούμε στο πρόγραμμα. Πάντως, να σας πω κάτι. Έρχεται και ο Άδωνης Γεωργιάδης για το νοσοκομείο. Είδαμε δημοσιεύματα, επίσημη ανακοίνωση, ενημέρωση δεν έχουμε αυτή την ώρα.
0: Δεν έχω επίσημη και εγώ ενημέρωση. Ναι. Έχω κάποιες συζητήσεις που κάναμε χθες, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα ούτε πρόγραμμα. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη, αντί για τις 18 δηλαδή να γίνει η επίσκεψη τώρα.
1: Ναι.
0: Προφανώς ίσως και εντός της ημέρας να οριστικοποιηθεί αυτό. Θα ήταν καλή η εξέλιξη.
1: Θα ήταν καλή συγκυρία, έτσι, δηλαδή να είναι εδώ και ο Υπουργός, γιατί είναι το θέμα της μεταβίβασης του νοσοκομείου του παλιού νοσοκομείου στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
0: βέβαια,
1: προκειμένου να δρομολογηθεί επιτέλους και αυτό, το έργο. Ναι.
0: Βλέπετε κυρία Παυλάκη πόσα θέματα εγκαταλελειμμένα, παρατημένα ετών κλείνουν σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή η κυβέρνηση κάνει πραγματικά σπουδαίο έργο. Και αυτή είναι η απάντηση σε όσους αμφισβητούν την σπουδαιότητα που αποδίδει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα δωδεκάνησά μας. Γιατί καμιά φορά χλεβάζουν αυτό που λέμε, αλλά είναι πλέον μετρήσιμο αυτό, καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Επομένως, δεν έχει να κάνει τώρα μόνο με τον πολιτισμό, έχει να κάνει και με το νοσοκομείο, το οποίο ανακαινίστηκε εκβάθρων. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα πάντα πράγματα να γίνονται. Δεν λέει κανένας ότι έχουμε φτάσει στο 100%, αλλά υπάρχει μια κυβέρνηση που νοιάζεται πραγματικά και αυτό φαίνεται.
1: Τώρα άκουγα προχθές τον Περιφερειάρχη να λέει ότι αν πιάσουμε τα έργα συνολικά, το ποσά τα οποία έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στο Νότιο Αιγαίο όμως, έτσι, συνολικά, που προφανώς η Ρόδος έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο έως το μεγαλύτερο νησί στο Νότιο Αιγαίο, είναι, προσεγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια, σε όλο το φάσμα βέβαια, έτσι, και βάζουμε μέσα και τα έργα και της περιφέρειας και τα έργα του Φώτισσα, του Φώτισσα που είναι πάνω από 700, είναι γύρω στα 750 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει ότι όταν διεκδικείς, ουσιαστικά όμως όταν διεκδικείς, εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει, κυρία Χαραλαμποπούλου, ότι δεν θα σου πει καμία κυβέρνηση, ό,τι χρώμα και να έχει,

0: όταν είσαι τεκμηριωμένος, όταν είσαι όριμος, όταν έχεις πλάνο, σχέδιο, στρατηγική, μελέτες, δεν θα σου πει σοβαρότητα για να τα υλοποιήσεις, δεν θα σου πει κανένας όχι.
1: Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουμε και από τα έργα που γίνονται. Αυτά δεν βγαίνουν από το μυαλό του Περιφερειάρχη, είναι καταγεγραμμένα. Βεβαίως έχει να κάνει και με την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα και τον καλό βαθμό συνεργασίας και την καλή συνεννόηση που πρέπει να έχει.
0: Προφανώς, αν δεν μπορείς.
1: Γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει. Mm-hmm. Ωστόσο, παίρνουμε έναν κεντρικό άξονα, το ότι η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει. Επομένως, όποιος αδράτει την ευκαιρία έχει και καλά αποτελέσματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ποτέ την αυτοδιοίκηση με χρώματα, κυρία Παυλάκη. Δεν απαγορεύει δηλαδή να διεκδικεί κάποιος αυτοδιοικητικός, να εκπροσωπεί την τοπική. Είναι λογικό ότι εκπροσωπούν οι αυτοδιοικητικοί τις τοπικές κοινωνίες. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Γιατί δεν είμαστε όλοι Νέα Δημοκρατία, το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Να σας πω τώρα κάτι που σκέφτομαι, ας πούμε, από το πρωί. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Αρνοτάκης, δεν ανήκει στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν βλέπουμε να μην γίνεται έργο αντιθέτως στην περιφέρεια της Κρήτης. Και κρίνεται και εξαιρετικά επιτυχημένος. Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές και ο κ. Χατζημάρκος, ο δικός μας περιφερειάρχης, του Νοτιού Αιγαίου, σίγουρα κάποιες φορές μέσα από όλες αυτές τις διεκδικήσεις θα έχει έρθει και σε στιγμές διαφωνίας. Δεν σημαίνει ότι πρόσκυμε φιλικά στην Νέα Δημοκρατία, άρα μου ανοίξαν όλες οι πόρτες χωρίς να κάνω κάτι, χωρίς να παράξω έργο και ελάτε φέρτε τα πάντα για τα νησιά μας. Χρειάζεται δουλειά και καλός βαθμός συνεννόησης. Επομένως η κυβέρνηση είναι εδώ για να βοηθήσει τη χώρα μας από άκρη σ' άκρη, ανεξάρτητα από χρώματα, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι έτσι άδικη κάποια κριτική και έτσι πολύ επιγραμματικά, γιατί το είδα έτσι νωρίς το πρωί. Νομίζω ότι και η ανακοίνωση της νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι θέλουν να καρποθούν πολιτικά ένα γεγονός το οποίο ήταν ένα ατυχές και νομίζω ότι τελικά μάλλον πονάνε τα πανωτά εγγένεια, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τα χρήματα που γίνονται. Εμάς μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει τον κόσμο να βλέπουν να γίνονται έργα. Από εκεί και πέρα η στάση του Πασόκας μας πει τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια για τα 12 άνοιξη.
0: Πονάει, λέτε, όλο αυτό το οποίο γίνεται, τα εγγένεια, τα χρήματα που έρχονται, όλο αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς, κυρία Παυλάκη.
0: Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού για πολλωστή φορά εδώ, όλο αυτό το πράγμα, προφανώς λέτε ότι ενοχλεί και ότι όλο αυτό ο ντόρος γίνεται μόνο και μόνο για να εκτραπεί το ενδιαφέρον από αυτό και να πάει τον μπαλάκι στην εξέδρα, κάπως έτσι,
1: φυσικά,
0: το λέω απλά.
1: Φυσικά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μα να σας πω κάτι. Όταν υπάρχει μια θέση γνωστή στην οποία βρίσκονται και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ουσιαστικό αφήγημα, θα πιαστούμε από ένα οποιοδήποτε γεγονός, οτιδήποτε. Άμα δεν έχεις πρόγραμμα και σχέδιο και δεν έχεις μετρήσιμο κοστολογημένο πρόγραμμα, θα πιαστείς από τυχαία γεγονότα, θα τα καρποθείς πολιτικά. Αν βλέπεις ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός, βλέπεις όλα αυτά, την εγγένεια της υπερβόλας, βλέπεις από άκρη σ' άκρη όλα τα νησιά να γίνονται πράγματα. Ενδεχομένως να έρθει και ο Άδωνης Γεωργιάδης να ακούσουμε και υπόλοιπα καλά νέα για τα νησιά μας. Κάτι πρέπει να πεις, έτσι. Επομένως, τι πρέπει να προσανατολίσεις την τοπική κοινωνία από το θετικό γεγονός ότι ένας πρωθυπουργός έρχεται για πολλωστή φορά στα νησιά μας και ότι μία επιτυχημένη υπουργός πολιτισμού έρχεται και αποδίδει σημαντικά έργα.
0: Καλά. Οι αντιπολιτεύσεις, γενικώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτή είναι και η δουλειά τους εδώ που τα λέμε, έτσι. Αυτό κάνουν, να βρίσκουν ερίσματα για να επιτεθούν κατά της κυβέρνησης, ανέκαθεν αυτό γινόταν. Όταν με όλες τις κυβερνήσεις, με όλα τα χρώματα, ανεξαρτήτως ποιος ήταν πάνω κάτω, κυβερνούσε ή ήταν αντιπολιτευόμενος. Θα λέγατε λοιπόν με βάση αυτό το σκεπτικό που αναπτύσσετε, κυρία Χαραλαμποπούλου, ότι στόχος από προσανατολισμού από όλα αυτά ήταν και η ανάρτηση χθεσινή του Αλέξανδρου Κολιαδή.
1: Κοιτάξτε,
0: θα την εντάσσετε και αυτή στο ίδιο κλίμα, δηλαδή να εκτραπεί το ενδιαφέρον από αυτό το οποίο γίνεται αυτή την ώρα στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά.
1: Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, κυρία Παυλάκη. Εγώ ξέρω ότι η κυρία Μενδών είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη υπουργός. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη, που εργάζεται με πάθος, με συνέπεια. Χθες έγινε, από ό,τι κατάλαβα, δεν έχω μιλήσει με την ίδια υπουργό, την υπουργό, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Και δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή συμπεριφορές χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τα γεγονότα. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, υπήρχε ένα πρωτόκολλο. Το οποίο πρέπει να σεβόμαστε όλοι όταν πηγαίνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Δεν γνωρίζω πώς ήταν ακριβώς δομημένο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρωτόκολλο.
0: Ναι, καλά, εφόσον δεν το γνωρίζετε.
1: Κατάλαβα ότι παραπονείται ο Δήμαρχος γιατί δεν δόθηκε ο λόγος. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί όλη αυτή η ιστορία, γιατί πραγματικά επιτυγχάνεται από κάποιους κύκλους προσανατολισμός από το σημαντικό γεγονός που έχουμε αυτές τις μέρες, από τα σημαντικά γεγονότα, και βλέπουμε πώς θα τρώνε την ευκαιρία να κατευθύνουν σε τελείως άλλο σημείο και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Είμαι υπέρ της θεσμικότητας, να το ξεκαθαρίσω αυτό, αλλά δεν συμφωνώ με αναρτήσεις που γίνονται εν βρασμό. Κυρία Παυλάκη, νομίζω ότι φέρνουν αντίθετα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω ότι αν γυρίζαμε το χρόνο πίσω από αυτά έτσι που διαβάζω γενικά από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, είμαι βέβαιη ότι επί της ουσίας και η υπουργός είναι πάρα πολύ περήφανη που αποδίδονται τα έργα και θα γίνουν και τα εγγένεια το Σάββατο, και για το ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται να εγγενιάσει τα έργα το Σάββατο. Και θέλω να πιστεύω ότι και ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι αυτά τα έργα αποτελούν πολιτιστική παρακαταθήκη για τον τόπο του. Για τον τόπο του. Και για τους κατοίκους της Ρόδου. Άρα νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Χαραλαμποπούλου. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι νεότερο, φαντάζομαι θα μας ενημερώσετε. Έτσι, αν έχουμε και κάτι νεότερο, αν οριστικοποιηθεί και ενδεχομένως με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας κτλ., για να ξέρουμε και εμείς δημοσιογραφικά πώς θα κινηθούμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την πρόεδρο της ΔΕΠ, της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Έφη Χαραλαμποπούλου. Εμείς στο δεύτερο μέρος θα συζητήσουμε στην εκπομπή μας με τον Πάνο Βενέρη, κυρίες και κύριοι, τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, για αυτά τα έργα τα οποία αποδόθηκαν χθες και για την Περβόλα που εγγενιάζεται το Σάββατο. Είναι μεγάλα έργα αυτά. Έτσι. Εμείς εκεί θα εστιάσουμε τη συζήτηση. Όλα τα άλλα να είχαμε να λέγαμε. Σας τα ανέλησα το πρωί, από πολιτικής και θεσμικής, όπως θέλουν κάποιοι να τα βλέπουν, πλευρά. Εμείς θα μείνουμε στο έργο που πραγματικά επιτελείται. Αυτά θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επαναλαμβάνω.
2: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, στο διάστημα αυτό του δελτίου ειδήσεων με την Νατάσα Παμπρή, πρέπει να σας πω ότι έχω πάρει αρκετά μηνύματα με βάση αυτά τα οποία έλεγα το πρωί για το σόου το χθεσινό του Κολιάδη. Και μου κάνει εντύπωση που οι περισσότεροι συμφωνείτε σε κάτι και έχετε απόλυτο δίκιο βέβαια. Δεν στάθηκα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι κάτι που θα έχουμε, δόξα τω Θεώ, άπλετο χρόνο να το συζητήσουμε. Η εκτίμηση η δική σας, όπως καταλαβαίνω, αν βγάλω μια κεντρική ιδέα των μηνυμάτων που παίρνω, είναι ότι όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό πολιτικό παιχνίδι του Κολιάδη. Το είπα νωρίτερα, είπα ότι τελικά να διαλέξει πού θα πάει, με το Πασόκ θα πάει, με τον Τσίπρα θα πάει, με τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, πού θα πάει ακριβώς, γιατί δεν τραβάει ο Δήμος, το ξέρει. Και ψάχνει αυτή την ώρα να φτιάξει προφίλ. Γι' αυτό είναι και στα κάγκελα με τα ηρωικά και τα τάχα επαναστατικά. Έτσι. Αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο έχετε βγάλει περισσότεροι από ό,τι βλέπω. Μου λέτε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με τις βλέψεις, τις πολιτικές που έχει ο Κολιάδης. Με γεια του, με χαρά του. Αυτό σημαίνει όμως βέβαια ότι όταν συμπεριφέρεται έτσι, γιατί ενδεχομένως θέλει να καπαρώσει μια θέση σε κάποιο ψηφοδέλτιο όπου τον παίρνει ό,τι προερίστε, ό,τι να είναι, όπου να είναι, εντάξει, μην έχει μετά και παράπονο γιατί δεν τον ανεβάζουν στα έδρανα και στα μικρόφωνα όταν έχει φροντίσει με κάθε τρόπο εδώ και πολύ καιρό, όχι μόνο χθες, να κόψει τις γέφυρες με την κυβέρνηση. Προσέξτε, κόβει τις γέφυρες. Προσέξτε να δείτε τι παιχνίδι παίζεται τώρα εδώ πέρα. Μια και το πάτε εκεί, να το αναλύσουμε λοιπόν. Τι παιχνίδι παίζει εναντίον της κυβέρνησης, μονίμως. Άρα έχουμε έτοιμο το άλοθη της ανικανότητας βέβαια, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος που κουνάει, επαναλαμβάνω, το χέρι για το πόσα λεφτά έρχονται στην περιφέρεια, στην Ρόδο και στα νησιά και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί καμιά φορά, έτσι, καμιά φορά θυμάται ότι είναι και πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, έτσι, είναι αυτός ο οποίος δεν έχει φέρει ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί γιατί δεν μπορεί να κάνει μια μελέτη. Εδώ την αγροτική οδοποιία πήγαινε εντάξει και τον την πετάξαν έξω, τους κατσικόδρομους. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, παιδιά, δεν μπορεί, δεν το έχει. Τι κάνω λοιπόν? Στρέφομαι κατά της κυβέρνησης. Όλοι με μισούν, όλοι με επιβουλεύονται, όλοι ζηλεύουν τη Ρόδο και δεν τις δίνουν σημασία αυτές οι γελοιότητες που ακούγαμε δεκαετίες πριν. Φτιάχνει λοιπόν το άλοθη για να πει ότι οι άλλοι του φταίνε, όχι η ανικανότητά του. Ανεβάζει λοιπόν το λαϊκισμό στο τέρμα και σου λέει, κάποιος θα το εκτιμήσει, ρε παιδί μου, το ταλέντο μου αυτό. Τώρα ο Τσίπρας θα είναι, ο Ανδρουλάκης θα είναι. ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι γιατί διαλύεται. Κάποιος θα εκτιμήσει αυτή την πεφωτισμένη πολιτική προσωπικότητα. Και κάποιο ψηφοδέλτιο σου λέει θα τον στεγάσει. Αυτή είναι η ουσία, παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής εγώ στάθηκα πιο πολύ στο κομμάτι που έχει να κάνει με το αυτοδιοικητικό, το θεσμικό, το πώς συμπεριφέρεται απέναντι στο Υπουργείο, στα Υπουργεία γενικώς κτλ. Αλλά αν το ανοίξουμε το θέμα στο μεγάλο πολιτικό προεκλογικό και κομματικό σκηνικό στην κομματική σκακέρα, εκεί βλέπετε τι γίνεται. Και έχουν σπεύσει τώρα διάφοροι να το εκμεταλλευτούν όλο αυτό. Έβγαλε το Πασόκ, βλέπω και την Καραγιάννη. Παιδιά, μην την πάθετε σαν την Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού, φροντίξτε, προσέχετε. Προσέχετε. Κραυγαλαίο παράδειγμα. Έτσι θα την πάθετε, μου φαίνεται, ορισμένοι. Νταϊλίκια και εφέ και εδώ για εσωτερική κατανάλωση. Τώρα μάλιστα που τον βγάλανε και 2-3 κανάλια στην Αθήνα για την ΕΤΑΔ. Εκεί να δείτε αέρα στα πανιά μας, την ΕΤΑΔ. Μάλιστα. Ένα παγκάκι δεν μπορείς να αλλάξεις, αλλά τις παραλίες θες να τις διαχειριστείς. Να τις κάνεις τι ακριβώς δηλαδή? Να τις δώσεις στο ροδιακό λαό. Ο
πολιτικός Νταΐς λοιπόν, που έχει σηκώσει το λάβαρον της Επαναστάσεως, η Τζάμπα Μαγιά και ο Επαναστάτης χωρίς αιτία, μία πρόταση θεσμικά στο νέο κώδικα, ας πούμε για τις παραλίες που περιφέρεται από εδώ και από εκεί στα αθηναϊκά κανάλια και πουλάει το παραμύθι του, τάχα κατά του κράτους, τη ΣΕΤΑΔ και όλα αυτά τα πράγματα που πουλάνε, ξέρετε, στο πόπολο αυτά. Μία πρόταση θεσμικά για την ΕΤΑΔ μέσα στην ΚΕΔΕ, μέσα στην ΠΕΔ και τα λοιπά, δεν κατέθεσε. Κώδικας της αυτοδιοίκησης είναι σε εξέλιξη. Κουβέντα δεν είπε. Κουβέντα δεν έχει πει. Μόνο αναρτήσεις. Και επαναστατικά τσιτάτα. Η Ρόδος που αξίζει, που οι παραλίες της, που ο κόσμος της, που το κοινό της, που το ένα της, που το άλλο της. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Για το ακροατήριο του Facebook. Γι' αυτό γίνονται όλα. Ψάχνει διέξοδο, παιδιά, ο Αλέξανδρος Κολιάδης. Διέξοδο σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Στο Δήμο βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα. Δεν τραβάει. Δεν τραβάει το πράγμα εκεί και φτιάχνει άλοθη. Φτιάχνει άλοθη αποτυχίας. Προσέξτε τι κάνει. Φτιάχνει άλοθη αποτυχίας και φτιάχνει και προφίλ, υποτίθεται, αντικυβερνητικό, επαναστατικό, διεκδικητικό. Διεκδικητικό ποιος? Αυτός που δεν μπορεί να εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα ούτε κατσικόδρομο, επαναλαμβάνω. Απορρίφθηκαν όλες οι μελέτες που υπέβαλε για χρηματοδότηση, γιατί δεν πληρούσαν οι φάκελοι τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Γιατί? Για να στρώσει τους χωματόδρομους. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Αν αυτό δεν είναι η κορονίδα της ανεπάρκειας, της ανικανότητας, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Και από κάτω κάποιοι, γιατί δεν θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι επιχαίρουν ότι όλοι αυτοί είναι στρατός του, έχει τα τρόλς, έχει το στρατό του, αλλά έχει και αγνούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν και πολλά πολλά, δεν έχουν εντρυφήσει και σε βάθος του τι γίνεται, μια επιφάνεια βλέπουν, μια εικόνα βλέπουν, πω πω ρε παιδί μου, νέο δήμαρχος, η Ρόδος. Παιδιά, κάντε μια ανάγνωση λίγο ένα επίπεδο παρακάτω, να δείτε ποιος δήμαρχος και ποια Ρόδος. Αλήθεια τώρα, θα ψήλωνε η Ρόδος μια σπιθαμή, γιατί θα έπαιρνε μικρόφωνο χθες ο Κολιάδης να πει τι, κάτι αοριστείες και κάτι ασυναρτησίες εκεί, γιατί ουδε μία σχέση έχει με τα έργα με τα οποία χθες αποδόθηκαν. Δεν εγγενιάστηκαν. Θα ψήλωνε πολύ η Ρόδος, έτσι. Εσείς που τα γράφετε αυτά, για σκεφτείτε το. Δεν είναι ντροπή? Θα ψήλωνε η Ρόδος? Θα είχε αξιοπρέπεια? Θα είχε υπόσταση? Όχι γιατί έρχονται έργα εκατομμυρίων που παραδίδονται αυτές τις μέρες και αποδίδονται, αλλά γιατί θα έβγαινε ο Κολιάδης στο μικρόφωνο να μιλήσει. Ρε, πάτε καλά.

διαβάστε και κανένα κείμενο λίγο πιο κάτω από τους τίτλους. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Βάλτε τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. Δείτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Αλλά σοβαρά τώρα, προσβλήθηκε η Ρόδος γιατί δεν βγήκε ο Κολιάδης να μιλήσει στο μικρόφωνο? Αλήθεια. Πραγματικά με ξεπερνάει αυτό το σκεπτικό. Και θα το επαναλαμβάνω, ας είμαι και η μοναδική που μπορεί να το λέει, που δεν είμαι βέβαια, απλά φοβάται ο κόσμος να βγει μέσα στην κρεατομηχανή και να πει και καμία διαφορετική άποψη, διότι η μαύρη του μοίρα, έτσι, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακόμα και αν είμαι η μοναδική που το βλέπει έτσι, αυτό είναι. Για μένα, στη δική μου αντίληψη, αυτό είναι. Είναι ντροπή αυτό το οποίο έγινε χθες. Αυτό που έγραψε χθες ο Κολιάδης. Και είναι ντροπή να πιστεύει κανείς ότι θα ψήλωνε η Ρόδος ή θα αποτελούσε ένδειξη σεβασμού στη Ρόδο το να βγει ο Κολιάδης να μιλήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν σέβεται κανένα θεσμό, ούτε τον δικό του.

0: Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Πάμε στην ουσία, κυρίες και κύριοι, των έργων που αποδίδονται και όλα αυτά θα καταλήξουν τελικά το Σάββατο στα εγγένεια του μεγάλου έργου της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Και θέλω να σας διαβάσω την ανάρτηση την οποία έκανε σήμερα το πρωί ο Περιφερειάρχης για το θέμα αυτό. Χθες, γράφει, είχα τη χαρά να συνοδεύσω την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε μια ξεχωριστή ημέρα για τη Ρόδο, παραδίδοντας την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες μας τρία σπουδαία, πλήρως αποκατεστημένα πολιτιστικά μνημεία. Το Τέμενος Ρετζέπ Πασά, το έργο των επιθαλάσσιων οχυρώσεων στην πύλη Αποστόλου Παύλου, το Αρχοντικό Χασάμπεϊ. Όμως, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τετραήμερη περιοδία της Υπουργού στα νησιά μας, Ρόδο, Σίμι, Χάλκι και Κο, πραγματικά ιστορική, δεν είναι μόνο η χθεσινή μέρα, είναι το πρωτοφανές εξαιρετικό γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τετραήμερη παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού στα νησιά μας θα αποδοθούν συνολικά 13 ολοκληρωμένα έργα. Πρόκειται για έναν άθλο που αναδεικνύει σπουδαία πολιτιστικά αλλά και πολυπολιτισμικά μνημεία της Δωδεκανήσου. Στέκομαι στο θέμα το πολυπολιτισμικό, έτσι. Πρέπει να βάλουμε και αυτή την παράμετρο στη συζήτηση. Και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε με μεθοδικότητα, αλληλοσεβασμό και συνεργασία. Παράλληλα, το βλέμμα μας παραμένει σταθερά στραμμένο στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης αυτής περιοδίας θα πραγματοποιήσουμε αυτοψία και σε δύο ακόμη τεράστια σημασίας εργοτάξια που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το εμβληματικό Εθνικό Θέατρο της Ρόδου και στο Μουσουλμανικό Σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης. Ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας, το αποτύπωμά μας στο χρόνο και η μεγαλύτερη επένδυση για τα νησιά μας. Η πατρίδα μας, η χώρα που γέννησε τις κλασικές και πανανθρώπινες αξίες πάνω στις οποίες κτίστηκε ο δυτικός πολιτισμός. Το σεβασμό στην ανεξιθρησκεία, την πίστη στην πολυπολιτισμικότητα, στη συμπερίληψη και την αρμονική συνύπαρξη παραδόσεων, δεν μπορούσε παρά να αναδείξει για μία ακόμα φορά ότι υπηρετεί σταθερά και αδιαπραγμάτευτα. Για την υπέροχη κυρία, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω αυτό που πιστεύω. Ζει, πιστεύει και αναπνέει το ρόλο του Υπουργείου Πολιτισμού όσο κανείς άλλος. Ένα απλό ευχαριστώ στη Λίνα Μενδώνη είναι πολύ λίγο. Η προσωπική της μέρημνα, η αγάπη και η φροντίδα της για τον πολιτιστικό μας πλούτο, η αποφασιστικότητά της, το πάθος με το οποίο εργάζεται αδιάκοπα, είναι η κύρια πηγή των αποτελεσμάτων στη διαφύλαξη του πολιτιστικού μας πλούτου. Ανεκτίμητη. Το μεγαλύτερο στην ιστορία των νησιών μας πλέγμα έργων στα πολιτιστικά μνημεία. Μία τους φέρει τη σφραγίδα της. Τα έργα που ήδη ολοκληρώθηκαν μαζί με τα μεγάλα, εξαιρετικά σημαντικά, ενεργά εργοτάξια σε δεκάδες νησιά μας είναι αγάπη, είναι μέρημνα, είναι παρουσία με πρόσημο, είναι πρόοδος, είναι περηφάνεια, είναι αισιοδοξία. Ναι, αυτό είναι, παιδιά. Και αν κάποιος ενοχλεί, τι να κάνουμε, αυτό είναι. Αποτυπωμένο, μετρήσιμο, καταγεγραμμένο. Συγκεκριμένα πράγματα. Κάποιους δεν τους αρέσει. Κάποιοι ενοχλούνται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Ας φροντίζατε να είχατε εσείς αυτά τα εύσημα. Δεν τα είχατε. Τώρα βάλτε το GPT να σας γράψει ανακοινώσεις και δελτία τύπου, δακρύβρεκτα και τάχα θεσμικά και κάτι σοβαροφάνειες εκεί. Για κάντε λίγο την αυτοκριτική σας και μετά ελάτε να τα ξαναπούμε. Για τα έργα αυτά θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Αρκετά με όλο αυτό το γύρω-γύρω. Αλλά έπρεπε και αυτό να μπει σε μία βάση όλη αυτή η συζήτηση που διεξάγεται από χθες το απόγευμα. Και να πάμε στην ουσία, να πάμε σε αυτά τα έργα. Έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι κοντά μας ο κύριος Πάνος Βενέρης, ο οποίος επί σειρά ετών πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο της Δωδεκανήσου. Έχει πολλά πράγματα να μας πει. Έχει ιδιαίτερη ευαισθησία αυτά τα ζητήματα, έχει γνώση και θα μας δώσει τα φώτα του για την αξία αυτών των μνημείων που αυτές τις μέρες ολοκληρώνονται, αποδίδονται, σώζονται, θα πω εγώ, γιατί κάποια απειλούν το ακόμη και με κατάρρευση. Κύριε Βενέρη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Παυλάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Πολλά τα έργα, μεγάλη ιστορία, μεγάλη συμβολισμή, μεγάλη και η ουσία που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε όμως, αν δεν έχετε αντίρρηση, από αυτό το μεγάλο που εγγενιάζεται το Σάββατο, την Περβόλα, και να μας πείτε Τι είναι αυτή τελικά η κήπη, η κήπη της Βαβυλώνας,
1: λέω εγώ.
0: Έτσι, δηλαδή αυτή η απίστευτη θησαυρή που δεν ήξερε κανείς την ύπαρξή τους, γιατί ήταν κλειστή αυτή η κήπη μέχρι πρότινος, μέχρι που τους είδε η Λίνα η Μενδώνη και λέει, παιδιά, τι είναι αυτό εδώ, αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Τι είναι λοιπόν η υπερβόλα, για πείτε μας.
1: Η υπερβόλα καταρχήν είναι ένας ορισμός, μια λέξη, η οποία τέθηκε για να προσδιορίσει ένα χώρο σχετικά πρόσφατα, δηλαδή όχι πολύ πρόσφατα, μετά το δεκαετία του 50, το 60, αν θυμάμαι καλά, για να προσδιορίσει το χώρο μεταξύ του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, πίσω από την οδό Νικοτών και μέχρι τα αρχαία Νεόρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένας μεγάλος χώρος. Ο χώρος αυτός ήταν κυρίως χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος για διάφορα ευρήματα της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τα οποία σταδιακά αρχίζουν και μετατίθενται αλλού. Και λοιπόν αυτό το σημείο ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο, κυρίως για την αρχαία Ρόδο. Ξέρετε ότι η αρχαία Ρόδος είναι το μεγαλύτερο μέρος της θαμμένο κάτω από την νεότερη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε νεότερη εννοούμε και τα ποτικά και τα βυζαντινά και τα λοιπά. Λοιπόν, η αρχαία λοιπόν Ρόδος...
0: Η ελληνιστική είναι... Ρόδος δηλαδή, έτσι.
1: Η ελληνιστική Ρόδος.
0: Αλλά όχι μόνο. Όχι μόνο την περίοδο.
1: Ναι. Ναι. Αλλά και η μετέπειτα Ρωμαϊκή, η οποία τροποτινά συνέχισε πάνω στα χνάρια της
0: ελληνιστικής.
1: Μπράβο, ναι, με κάπως πιο πομπόδι υφή. Να σας το βάλω λίγο έτσι πιο αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί η ελληνιστική Ρόδος ήταν ένα θαύμα επί της ουσίας. Έτσι, ένα θαύμα όχι μόνο πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό κτλ. Ήταν ένα θαύμα της τέχνης, της φιλοσοφίας, των γραμμάτων. Ό,τι θέλετε ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν, να σας το πω με λίγα λόγια, με δύο φράσεις τις οποίες τις χρησιμοποίησε ο Μπροντέλ. Ο Μπροντέλ είναι ο πατέρας της γεωγραφίας, της σύγχρονης γεωγραφίας. Λέει λοιπόν ο πατέρας αυτός της σύγχρονης γεωγραφίας, η Ρόδος, η Κρήτη και η Σικελία ήταν ήπειροι σε μικρογραφία, μάλιστα. Ήπειροι, έτσι όπως σας το λέω ακριβώς. Ήπειροι σε μικρογραφία. Καταλαβαίνετε αυτό τι εμπεριέχει. Έτσι, δηλαδή ήταν όλα σε ένα στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί τέτοια διαχρονική πορεία σε κάποιον τόπο δεν το βρίσκεις εύκολα. Η Ρόδος λοιπόν είναι ένας από τους τόπους αυτούς με την εξαιρετική αυτή διαχρονική πορεία στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα γράμματα, στην αρχιτεκτονική, σε αυτό που εν γέννη ονομάζουν πολιτισμό. Και αυτός ο πολιτισμός οφείλουμε εμείς οι νεότεροι να τον αναδείξουμε. Και έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες μέχρι στιγμής προς την κατεύθυνση αυτή, και οι τελευταίες προσπάθειες που γίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, που βέβαια είναι η παρουσίαση, έτσι, τα έργα ξεκινήσανε από χρόνια πριν,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Δύο-τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια πριν.
0: Από το 21, με το που έγινε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εντάχθηκαν, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλους προϋπολογισμούς, τώρα πολλά εκατομμύρια αυτά τα έργα.
1: Ήτανε λοιπόν έργα εγκαταλελειμμένα της ουσίας, τα οποία αποδίδονται στο κοινό και πραγματικά εμπλουτίζουν τον όχι πολυπολιτισμικό διάλογο, εγώ θα έλεγα τον διαπολιτισμικό διάλογο, γιατί υπάρχει μια μικρή διαφορά, λεπτή βέβαια, αλλά έχει μια διαφορά η πολυπολιτισμικότητα με την διαπολιτισμικότητα. Η μεν είναι η υποταγή της των αντιμέρους κουλτουρών, κουλτούρας ας το πούμε έτσι, στην κυρίαρχη, η ιδέα είναι η σύμπνοια, η συνέργεια των πολιτισμών.
0: Η διαπολιτισμικότητα λοιπόν, είναι η συνέργεια.
1: Η διαπολιτισμικότητα είναι η συνέργεια.
0: Ναι, έτσι.
1: Εγώ λοιπόν
0: ναι,
1: θα έβαζα αυτό τον όρο,
0: ναι,
1: τον διαπολιτισμικό διάλογο.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί περί τούτου πρόκειται.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικός για έναν τόπο όπως η Ρόδος.
0: Βέβαια, και το είδαμε τώρα αυτές τις μέρες που φτιάχνονται και άλλα.
1: Περβόλα, για να τελειώνουμε με την περβόλα, επειδή αρχίσαμε με την περβόλα, είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος. Εκεί είχαν κάνει ένα σκαφές, αν καλά είχαν κάνει Ιταλία εκεί κάπου πριν παραδώσουν τη Ρόδο, κάπως το 40, εκείνη την περίοδο, και είχαν αναδείξει στα πλαίσια, ξέρετε, της ανάδειξης ιταλικότητας, γιατί αυτό επιδιώκαν οι Ιταλοί, την ανάδειξη της δυτικότροπης Ρόδου ή της ιταλικότητας Ρόδου. Είχαν βρει το ρωμαϊκό τετράπυλο. Στο ρωμαϊκό σχεδιασμό, ο ρωμαϊκός σχεδιασμός ήταν συγκεκριμένος, ήταν περίπου όπως ο Ινεστικός κατά το υποδάμιο σύστημα, αλλά με πιο πομπόδι τρόπο. Δίνανε σημασία σε ορισμένους άξονες. Δύο από αυτούς τους άξονες, κεντρικοί άξονες, ήταν ο Κάρντο, λεγόταν με κατεύθυνση βορρά-νότο, και οι Ντεκουμάνους, Ανατολή-Δύση. Εκεί που συναντιόντουσαν οι δύο αυτοί άξονες, στο σημείο επαφής τους, σχηματιζόταν ένα μνημιακό τετράπυλο. Οι άξονες λοιπόν αυτοί είχαν αγάλματα δεξιά-αριστερά και τα λοιπά, ήταν μνημιακοί, ήταν πομπόδις άξονες και πολύ βασικοί για τη λειτουργία της ρωμαϊκής πόλης. Λοιπόν, αυτούς τους άξονες σκάψανε και βρήκανε οι Ιταλοί. Μετά, όταν με την ενσωμάτωση γίνανε πολύ σημαντικές επίσης αναστραφές και ανάδειξη της περιοχής από τον τότε έφορο αρχαιοτή, τον Κόντι, Κόντις λεγότανε. Λοιπόν, και η αρχαιολογία έκτοτε ανέσκαφε συστηματικά την περιοχή, αλλά μέχρι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος. Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός χώρος αυτός.
0: Αποθηκευτικός χώρος, δηλαδή ό,τι βρισκόταν...
1: Ό,τι βρισκόταν το αποθηκευόταν εκεί. Αυτός ο χώρος λοιπόν αναδείχθηκε. Αν θυμάμαι καλά, έχει έρθει η κυρία Μεδόνη πριν από 2-3 χρόνια και είχε εγκαινιάσει τον κήπο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Είχε γίνει μια εγκαίνια. Λίγο πιο κάτω από αυτό βρίσκεται το νομισματοκοπείο το ιταλικό, κατεβαίνοντας. Αυτό είναι βαθμιδωτό, έτσι. Κατεβαίνεις, βρίσκεις το ιταλικό νομισματοκοπείο. Και λίγο πιο κάτω είναι αυτό που σας είπα, το ρωμαϊκό τετράπυλο. Μια εξαιρετικά σημαντική πολεοδομική εμφανής ένδειξη του τι γινόταν στην αρχαία Ρώμη. Λοιπόν, αυτό αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή και αποδίδεται στο κοινό. Το κοινό, εγώ το θεωρώ ως μια φοβερά, μια σημαντικότατη έτσι προσπάθεια να αναδειχθεί η αρχαία φάση της Ρώμης, της Ρόδου.
0: Της Ρόδου, και πραγματικά έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πρέπει να σας πω, θέλουμε να μπούμε να δούμε τελικά τι είναι αυτό το πράγμα εκεί μέσα, για το οποίο έχουμε ακούσει τόσα πράγματα και για την έκτασή του, αλλά για τα ευρήματά του, δηλαδή για όλο αυτό το υλικό. Όπως λέτε, που το έβαζαν εκεί αποθηκευτικός χώρος στην ουσία, γιατί είναι η διαμόρφωση των κήπων, αλλά είναι και η ανάδειξη όλου αυτού του αρχαιολογικού υλικού που ήταν συγκεντρωμένο όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Και χωρίς πρόσβαση βεβαίως. Ήταν κλειστό, κλειδωμένο, δεν ήξερε κανείς τι είναι εκεί πέρα. Δεν γνωρίζαμε τι είναι εκεί πέρα.
1: Δεν ήξερε κανείς τι είναι. Έχω την εντύπωση ότι θα αποδοθεί στο κοινό. Είναι εκεί βρισκόντουσαν τα αρχαία νεόρια στη θέση αυτή, τα νεόρια, το καρνάγιο ας πούμε της αρχαίας Ρόδου, γιατί το Μαντράκι ήταν ο πολεμικός λιμένας στην αρχαία Ρόδο. Εκεί λοιπόν βρισκόταν τα αρχαία νεόρια, τα οποία για κάποιο λόγο πέσανε, και στη θέση τους σώζονται, έχω την εντύπωση ότι σώζονται ακόμα κάποια υπολείμματα. Έκαναν οι Ρωμαίοι αυτό το τετράπυλο. Λοιπόν, είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος κατά την άποψή μου, και το γεγονός ότι αποδίδεται στο κοινό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ανοίγει αυτό, και για να το γνωρίσουμε,
1: ακριβώς,
0: αλλά και για να το χαρούμε.
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος ο μέσος Ρωδίτης δεν είχε πρόσβαση.
0: Δεν είχε πρόσβαση.
1: Ή ο μέσος επισκέπτης δεν είχε πρόσβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή θα αποδοθεί στο κοινό Ελπίζω με τον καλύτερο τρόπο. Ούτε και εγώ το έχω δει στην πλήρη τη διαμόρφωση πώς είναι. Θα το δούμε το
0: Σάββατο. Θα το δούμε το Σάββατο το απόγευμα στις 7 που θα γίνουν. Ναι, θα το εγγενιάσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που νομίζω ότι αυτό δείχνει και την σημασία που αποδίδεται σε αυτό το έργο.
1: Πράγματι, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι ακριβώς είναι. Έχει μεγάλη αξία, αρχαιολογική αξία.
0: Ναι. Ένας θησαυρός πραγματικά, δηλαδή πόσο προστιθέμενη αξία δίνει αυτό στη Μεσαιωνική πόλη, αν τη δούμε συνολικά τη Μεσαιωνική
1: διότι,
0: πόλη.
1: Διότι πέραν από την αρχαιολογική αξία και αυτά, ανοίγει ένας χώρος ο οποίος ήταν κλειστός, αποδίδεται στο κοινό. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, οι κλειστοί χώροι να αποδίδονται στο κοινό, διότι όλα αυτά γίνονται για το κοινό, δεν είναι για να κρατιούνται κλειστά.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι
1: να το χαίρονται όλοι.
0: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η λογική που έχει η ίδια η Ελίνα Μενδώνη. Δηλαδή, ότι αυτά που φτιάχνονται πρέπει να δίνονται στον κόσμο. Πρέπει να ανοίγουν στον κόσμο τα μνημεία.
1: Για να φτιάχνουμε δεν έχει κανένα νόημα. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο πολιτιστικό τοπίο. Όπως διαμορφώνεται διαχρονικά του κάθε τόπου.
0: Ναι, και ξέρετε αυτό, λίγο έτσι πρέπει να καταργεί και πρέπει να το καταργήσουμε μια φοβικότητα σε ό,τι αφορά το θέμα, που η αλήθεια οι αρχαιολόγοι την έχουν αυτή, κύριε Βενέρη. Έτσι, εσείς είστε και πολύ κοντά σε αυτήν την ομάδα έτσι, των αρχαιολόγων και όλα αυτά.
1: Να μην το σχολιάσουμε.
0: Ναι, φοβούνται. Κοιτάξτε, μπορεί να μην έχουν άδικο πάντα. Έτσι, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ευαισθησίες και την προστασία που αξίζει ένας χώρος αρχαιολογικός κτλ. Αλλά όχι να φτάνουμε στο άλλο άκρο, να δημιουργούμε άβατα.
1: Είναι γεγονός ότι, έτσι, η κυρία Παυλάκη, ορισμένες φορές υπάρχει μια εσωστρέφεια.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για διάφορους λόγους. Εγώ διότι μελετάω εγώ το αντικείμενο και...
0: Ναι, και το ξέρω εγώ και έχω εγώ τη γνώση, ας πούμε, και εσείς όλοι απ' έξω υπόλοιποι δεν ξέρετε τι είναι και δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε, να το προφυλάξετε.
1: Ναι, θεωρώ όμως ότι όλο αυτό το, έτσι, το αρχίζει και αυλύνεται σταδιακά και πραγματικά μπαίνει η αντίληψη ότι αυτά ανήκουν σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κτήμα όλου του κόσμου.
0: Μα έτσι θα έτσι μαθαίνεις να τα σέβεσαι κιόλας αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Όταν τα ζεις. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε τώρα
1: Ακριβώς.
0: χώρους που είναι ανοιχτοί και τώρα ανοίγουν όλο και περισσότερο. Έτσι, δηλαδή έχει χαλαρώσει όλο αυτό το πράγμα της αρχαιολογίας.
1: Ναι,
0: όχι
1: Ακριβώς.
0: σε όλα. Βλέπουμε δηλαδή
1: Ακριβώς.
0: υπέροχους χώρους που δεν τους ξέραμε καν ότι υπάρχουν, έτσι, να ανοίγουν για διάφορες εκδηλώσεις και να είναι εξαιρετικό το τοπίο, τέλος πάντων, το περιβάλλον μάλλον μέσα στο οποίο αυτές γίνονται. Και ο ίδιος ο χώρος είναι αυτός που σε προδιαθέτει να τον προφυλάξεις, να τον σεβαστείς, αλλά και να τον ζήσεις τελικά. Να τον ζήσεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κυρία Παυλάκη, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε για τη Ρόδο. Ο πολιτισμός είναι ό,τι καλύτερο έχει αυτό το νησί. Η ιστορία μας, η πολιτισμική μας έτσι, η ταυτότητα, η διαδρομή μέσα στον χρόνο, οι αισθήσεις, οι γεύσεις, όλα αυτά τα οποία συγκροτούν το πολιτιστικό τοπίο της Ρόδου, νομίζω ότι είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του νησιού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, κάθε προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ανάδειξη, ανεξάρτητα από ποιον γίνεται και με ποιον γίνεται κτλ., είναι όχι απλώς προς τη θετική κατεύθυνση, προσδίδει προς τη θέμενη αξία όχι με ΦΠΑ 24%, 124%.
0: Πριν ένα χρόνο που λέτε είχε.
1: Για να θυμίσουμε λίγο έτσι.
0: Πριν δύο χρόνια, πριν δύο χρόνια, τον Ιούνιο του 24, τέτοιες μέρες είχαν γίνει εκεί τα εγγένεια στον κήπο. Στο παλάτι του Μεγάλου Μαγιστού.
1: Πριν δύο χρόνια.
0: Ναι, πριν δύο χρόνια. Ήταν που αποδόθηκε και εκείνος στο κοινό με τα... Μέρος, από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί ξεκίνησε η ανάδειξη.
1: Ακριβώς. Λίγο πιο κάτω λοιπόν βρίσκεται το υποτικό νόμισμα τοποποιείο, το οποίο επίσης έχει αναστηλωθεί. Και λίγο πιο κάτω, βαθμιδωτά είναι όλα αυτά, βρίσκεται αυτό που σας είπα, το Ρωμαϊκό Τετράπυλο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αρχαιολογικός χώρος.
0: Μάλιστα. Με πολύ έτσι περιέργεια όντως και πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε να το δούμε το Σάββατο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και αυτά τα οποία εγγενιάζονται, και είναι πολλά αυτά τα έργα τώρα που εγγενιάζονται αυτές τις μέρες, 13 μάλλον αποδίδονται, δεν εγγενιάζονται. Εγγένεια γίνονται μόνο για την υπερβολή. Αποδίδονται. 13 έργα μόνο αυτές τις μέρες, μόνο αυτό το τετραήμερο. Και εδώ στη Ρόδο και στην ΚΟ και στη Χάλκη και στη Σίμη χθες. Βλέπουμε ότι κάτι κινείται πάντως και κινείται με πολύ εντατικούς ρυθμούς, κύριε Βενέρη, και στην Κορονίδα.
1: Αυτό είναι αναμφίβολο.
0: Όλο.
1: Ναι. Βεβαίως. Είναι αναμφίβολο. Ασφαλώς, και μάλιστα και το γεγονός ότι αποδίδονται πια έτσι στο πολιτισμό του τόπου έργα τα οποία ήταν πατωμένα για καιρό. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, ήταν ας πούμε για αυτά που γενιάστηκαν χθες, το εξαιρετικά σημαντικό τζαμί του Ρέτζε Πασά,
0: ναι,
1: στην Παλιά Πόλη, και mm-hmm, το Άγιο Πανούριον αυτό. Αυτό το τζαμί είναι του, αν δεν κάνω λάθος, είναι του 16ου αιώνα, γύρω στο 1580 δηλαδή, προς τα τέλη του 16ου αιώνα. Είναι ίσως από τα πιο σημαντικά τεμένη του μουσουλμανικού κόσμου. Είναι το κλασικό τεμενός ως προς τη μορφολογία του και mm-hmm, έχει εξαιρετικό διάκοσμο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: όντως
1: λοιπόν ήταν για πολύ καιρό έτσι κλειστό, φτιαχνόταν και δεν φτιαχνόταν και τα λοιπά. Είχε σκαλοσιές, εγώ το θυμάμαι κάτι σκαλοσιές και τέτοια, είναι πάρα πολύ καιρό. Αυτό λοιπόν εχθές άνοιξε και τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι, αν θα λειτουργήσει ως τέμενος ή όχι. Νομίζω δεν θα λειτουργήσει ως τέμενος, θα λειτουργήσει ως χώρος επισκέψιμος για το κοινό.
0: Το πώς θα λειτουργήσει.
1: Για πολιτισμικό διάλογο, ναι, των θρησκειών.
0: Ναι. Αυτό, να σας πω.
1: Όπως σας είπα.
0: Αυτό πήγα να πω τώρα. Έρχεται αυτό και δένει σε αυτό το οποίο είπατε, ναι, για τον διαπολιτισμικό διάλογο. Γιατί εδώ φεύγει και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα και πολύ ισχυρό, κύριε Βενέρη, και προς τη γείτονα χώρα. Ναι. Ότι εδώ πέρα πραγματικά τιμούμε και την ανεξιθρησκεία και τον διαπολιτισμικό διάλογο.
1: Υπάρχει φοβικότητα. Πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει φοβικότητα.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Βεβαίως, διότι ο πολιτισμός είναι ενιαίος. Ο πολιτισμός ανήκει στην ανθρωπότητα από όποια χρονική περίοδο και όποιοι και αν ήταν οι κατακτητές. Είναι η ιστορία του τόπου.
0: Δεν πάβει να είναι κομμάτι της ιστορίας, ακριβώς δηλαδή.
1: Ούτε διαγράφεται, ούτε παραγράφεται, ούτε γραφίζεται, ούτε αυτά. Εάν το δούμε λοιπόν με ανοιχτά μάτια και μπούμε μέσα σε αυτό τον απαιτούμενο διαπολιτισμικό διάλογο, τότε πραγματικά εκτοξεύουμε τον πολιτισμό.
0: Εδώ πραγματικά τώρα είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, κύριε Βενέρη, που βάζετε, γιατί βλέπουμε και πολλές φορές επικρατούν και κάποιες ιδεολειψίες από μερίδα κάποιων. Δηλαδή κάθε φορά που θυμάμαι παλαιότερα,
1: πάντα θα υπάρχουν.
0: Κάθε φορά που γίνεται, ας πούμε, μια συζήτηση για τα ιταλικά, τι λέει, θα πάτε να φτιάξετε τώρα των κατακτητών τα κτίρια, μα δεν είναι μέρος της ιστορίας σου. Τι θα κάνεις δηλαδή, επειδή μπορεί να μην σου αρέσει μια περίοδος της ιστορίας, θα την ισοπεδώσεις. Τι θα κάνεις, θα την εξαφανίσεις. Είναι δυνατόν να λέγονται και να υπάρχουν, ας πούμε, αυτές οι φωνές? Πραγματικά μου φαίνεται εξωφρενικό δηλαδή να διατυπώνονται τέτοιες απόψεις.
1: Άλλο το ο κατακτητής και το τα δεινά που υπέστη ο τόπος από τον κατακτητή, και άλλο το πολιτιστικό αποτύπωμα που αφήνει ο κατακτητής. Αυτό, όπως μεταφράζεται στα κτίρια, όπως μεταφράζεται σε διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι, και τελικά αυτό σε διαμορφώνει και ως κοινωνία στο τέλος, ως το πόσιμο, αυτό σε διαμορφώνει. Και σαν κοινωνία τη Ρόδο και άλλα μέρη, ας πούμε, από όπου πέρασαν, από όλη την Ελλάδα πέρασαν οι κατακτητές, και ένας και δύο και τρεις και τέσσερις. Έτσι, αυτό δεν διαμόρφωσε τελικά αυτό το λαό, αυτό δεν είναι το απάβγασμα αυτής της ιστορίας, της ιστορικής του πορείας.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Έτσι διαμορφωνόμαστε, έτσι εξελισσόμαστε, έτσι βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι και έτσι γινόμαστε καλύτερα. Ναι. Καλύτεροι στο τέλος, έτσι. Διότι αν περιχαροκωνόμαστε στα δικά μας, στα κλισέα, ας πούμε, αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου κτλ., και βάζεις ένα τείχο στη μέση και γίνεται και μετά προσπαθείς να τον γκρεμίσεις.
0: Τώρα εδώ βέβαια κάνω και μια σκέψη παρακάτω με αυτό που είπατε. Αυτό είναι δικό μου, αυτό είναι δικό σου. Δυστυχώς για τα νεότερα χρόνια δεν έχουμε να επιδείξουμε κάτι δικό μας. Δηλαδή, σε επίπεδο τώρα σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, τι έχουμε δηλαδή να αναδείξουμε?
1: Δεν έχετε άδειξη.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Τι ακριβώς είναι αυτό δηλαδή που σηματοδοτεί το σημερινό πολιτισμό, την Ελλάδα, τη σύγχρονη Ελλάδα εδώ στη Ρόδο?
1: Αν θέλετε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Πώς δεν είναι.
1: Υπάρχουν λόγοι που πραγματικά δεν έχουμε πολλά πράγματα να τη δείξουμε ως σύγχρονη Ελλάδα πλέον, έτσι, ως σύγχρονη στο...
0: Δηλαδή μια κακοποίηση...
1: Αλλά όχι αυτά που θα έπρεπε.
0: Ναι, μια κακοποίηση των υφισταμένων, μια χαρά και μια παρακμή, μια χαρά τη βλέπουμε γύρω-γύρω μας. Κάτι άλλο όμως, όχι απλά να κάνουμε για να κάνουμε, κάτι που να είναι σημείο αναφοράς, να είναι σημείο αναφοράς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής του, πώς το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το πράγμα, το τι εκφράζει το πνεύμα το σημερινό, την Ελλάδα τη σημερινή.
1: Ναι,
0: δεν, τουλάχιστον δεν ξέρω. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί γίνονται κάποια πράγματα.
1: Στη
0: Ρόδο δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει κάτι, αλλά όχι αυτό που θα έπρεπε.
0: Όχι αυτό που θα έπρεπε.
1: Να ήταν, ναι. Γιατί έχουν στην Αθήνα έχουν γίνει αρχιτεκτονήματα τα οποία
0: εκφράζουν,
1: ας πούμε, έτσι. Αυτοί, από την άλλη, γίνανε και πράξεις βανδαλισμού απίστευτες.
0: Βέβαια.
1: Όλος ο νεοκλασικός μακλούτος έχει ισοπεδωθεί και στην Αθήνα και παντού. Δεν ξέρω εδώ ακόμα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Ο κλασικός πλούτος, απίστευτος πλούτος αυτός. Σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να σώσουν ό,τι έχει σχέση με την νεοκλασική περίοδο. Είναι μια πολύ μεγάλη περίοδος της ευρωπαϊκής κυρίως αρχιτεκτονικής, η οποία μεταδόθηκε όμως και για άλλο, διότι νεοκλασική ζωντακτήρια.
0: Όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη. Όπου και να πας.
1: Όλη η Ευρώπη είναι γεμάτη σίγουρα.
0: Γεμάτη.
1: Αλλά εγώ σας λέω ότι είναι και σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Στην Νότια Αμερική.
0: Ναι, λέω για την Ευρώπη, γιατί εκεί έχω πάει και τα έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Έτσι. Μιλάω για τις χώρες που έχω ταξιδέψει και για τις πόλεις που έχω ταξιδέψει. Μία κολόνα έχουν, ας πούμε, και την έχουν περιπολού. Και εμείς εδώ.
1: Ο νεοκλασικισμός ως κίνημα ξεκίνησε από την Ευρώπη. Ξεκίνησε από την Ελλάδα. Έτσι, νεοκλασικισμός. Από την Ευρώπη ξεκίνησε και ήρθε στην Ελλάδα. Ήταν τότε.
0: Α, αναφέρεστε, συγγνώμη, στον νεοκλασικισμό. Ναι, εγώ πήγα στην τεχνοτροπία, την αρχαία ελληνική, τη ρωμαϊκή, όλη αυτή την οποία την αναπαράγουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Εγώ γι' αυτό, σε αυτό είναι, αναφερόμουν.
1: Αυτό,
0: εγώ.
1: Ναι. Αυτό είναι ο νεοκλασικισμός. Είναι η σύγχρονη απόδοση ενός κλασικού προτύπου.
0: Ναι.
1: Υπήρξε, γιατί είναι τα λεγόμενα revivals αυτά, τα οποία υπήρξε και το γοτικό revival, ας πούμε, όπως η γοτική τεχνοτροπία στις εκκλησίες και τα λοιπά, αν υπαρήχθη κάποια στιγμή στο 18ο αιώνα. Mm-hmm. Ήταν και 19ο, ήταν η εποχή τότε των revivals. Μέσα στα revivals αυτά το πιο σημαντικό revival ήταν το νεοκλασικό.
0: Το νεοκλασικό,
1: το οποίο απέδωσε στην Αθήνα κυρίως απίστευτα αριστουργήματα, ας πούμε στην Πανεπιστημίου η τριλογία εκεί πέρα, η Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο και η πρώην Εθνική Βιβλιοθήκη. Αυτά είναι κατά την άποψή μου τα ωραιότερα νεοκλασικά κτίρια στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν όμως και πολλές νεοκλασικοί ζωντοστήλοι. Στην Αθήνα, η Πατησίων για παράδειγμα, όλοι ήταν γεμάτοι.
0: Ναι.
1: Και όροφα, τριόροφα, αυτή κατεδαφίστηκε σε μια νύχτα.
0: Mm-hmm.
1: Πέφτανε 20-30 την ημέρα κτίρια τέτοια για να γίνουν πολυκατοικίες στην...
0: Ναι, εκείνη η τραγική δεκαετία του 70 την έχει πληρώσει
1: λοιπόν,
0: η Ελλάδα πολύ ακριβά τελικά όσον αφορά το αρχιτεκτονικό της
1: πληρώσαμε,
0: απόθεμα.
1: Με κάποιο τρόπο, εντάξει, οκ. Okay. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον αυτά τα λάθη να μην επαναληφθούν στο μέλλον.
0: Πάντως, για να ξαναγυρίσουμε στα έργα τα οποία γίνονται, γιατί μιλάμε τώρα για αυτή την παρτίδα, ας το πω έτσι, των έργων για τα νησιά στη Ρόδο, στην Σιμή, στη Χαλκή, στην Κο. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι το Λακί της Λέρου, που είναι μετά το Μαϊάμι ο δεύτερος ολοκληρωμένος οικισμός σε ρυθμό Art Deco, έτσι. Και αυτός έχει μπει υπό τη σκέπη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Λίνας Μενδώνη, που το ένα πίσω από τα άλλο τα κτίρια αυτά τα Art Deco που είναι μοναδικά και αυτά φτιάχνονται, αναστηλώνονται.
1: Ίσως είναι ο πρώτος οικισμός ο οποίος στην εποχή της Ιταλοκρατίας σχεδιάστηκε με συγκεκριμένες φόρμας και ρυθμολογίες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πραγματικά είναι εξαιρετικά. Αυτά διδάσκονται και στα πανεπιστήμια.
0: Και στα πανεπιστήμια. Γιατί είναι τώρα Art Deco, είναι Bauhaus, είναι εγώ, είμαι ημιμαθής βέβαια σε αυτά.
1: Είναι ένα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σχεδιάστηκε επί τούτου. Ακόμα και τα κτίρια σχεδιάστηκαν επί τούτου. Έτσι, δεν είναι ένα σχέδιο πόλεως δηλαδή το οποίο έγινε και μετά βλέπουν και κάνουν. Σχεδιάστηκε όλο το πακέτο μαζί.
0: Όλο το πακέτο μαζί. Ναι. Και αυτό τώρα αναδεικνύεται σιγά-σιγά. Ένα-ένα τα κτίρια, το ξενοδοχείο, ο κινηματογράφος, η αγορά τους, έτσι με το ρολόι.
1: Η αγορά, αυτά, το ρολόι, έτσι, τα οποία είναι πραγματικά μνημειώδη έργα. Μακάρι να αναδεικνύσω το σύνολό του.
0: Ναι.
1: Είναι ένας οικισμός ο οποίος...
0: Ναι, ό,τι δεν έχει καταστραφεί βέβαια, γιατί μιλώντας με τον Δήμαρχο λέει ότι πολλά από αυτά πια είναι και ιδιωτικά τώρα, δηλαδή και σπίτια και όλα αυτά, ανήκουν σε ιδιώτες και τα συναφή,
1: ναι,
0: εκεί πώς να παρέμβει κανείς δεν μπορεί, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουν δημόσιο χαρακτήρα, αυτά τα έχει βάλει στο πρόγραμμα, ολοκληρωμένο είναι το πακέτο του Υπουργείου Πολιτισμού για το Λακκί και έχουν πάρει το δρόμο τους. Μια κουβέντα, κύριε Βενέρη, γιατί αυτές είναι μεγάλες συζητήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες, από πού να αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει. Εθνικό θέατρο πάντως, έτσι, μεγάλα. Νομίζω ότι είναι το επιστέγασμα, είναι η κορονίδα όλων αυτών που συζητάμε, το Εθνικό Θέατρο που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και παίρνει μορφή, πραγματικά το έχετε δει, το έχετε δει φαντάζομαι. Δηλαδή,
1: Έχω δει και μέσα και μέσα. Δηλαδή και τις εργασίες που γίνονται μέσα, είχαμε κάνει μια επίσκεψη εκεί με το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων. Μας εξηγήσαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα, ας πούμε, και το σχετικό και το πώς γίνεται και το γιατί γίνεται το κάθε πράγμα. Έτσι, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση αυτή για την πόλη. Για πάρα πολλούς λόγους. Διότι θα συμβάλλει ακόμα και σε αυτό. Δεν έχουμε ένα χώρο αυτή τη στιγμή αξιοπρεπή για μεγάλες εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Πέρα από τις θεατρικές παραστάσεις, από τις μουσικές που μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί ή άλλου είδους θεάματα, δεν είναι θεατρικές παραστάσεις, από τις μουσικές που μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί ή άλλου είδους θεάματα, δεν έχουμε ένα χώρο για μεγάλες δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,

0: διάστημα για το κομμάτι το εσωτερικό, πώς αυτό θα διαμορφωθεί, επαναλαμβάνω. Αλλά από την άλλη, βλέποντας απέναντι, ας πούμε, όταν περάσει κανείς και από τα πλάγια κτλ. Και το βλέπει σιγά σιγά να παίρνει τη μορφή. Μπήκανε και τα αλάβαστρα στα κουφώματα και όλα αυτά. Τι υπέροχο, τι υπέροχο. Δηλαδή, πόσο ανάταση ψυχής είναι να βλέπεις ότι επιτέλους κάτι γίνεται, βρε παιδί μου, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ρήπια, ας πούμε, γύρω-γύρω μας. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε εγκαταλελειμμένα και παρικμασμένα κτίρια.
1: Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει και η Αυραβλάκη και η διαμόρφωση της πλατείας Δημαρχείου, όλο εκεί δηλαδή το μνημιακό συντρόφισμα, ας πούμε, αλλά και η λεωφόρος δρόμος Μαρτίου, ο παραλιακός δρόμος Μαντρακίου, να ειδωθεί με ένα άλλο πνεύμα. Δηλαδή να αποδοθούν και αυτοί στο κοινό και όχι στα αυτοκίνητα.
0: Και όχι στα αυτοκίνητα. Έχουμε αυτή την παγκόσμια πρωτοτυπία. Να έχουμε κεντρική πλατεία που να είναι πάρκινγκ. Να μην είναι πλατεία, να είναι πάρκινγκ. Δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά άλλο παγκοσμίως αυτό.
1: Είναι
0: φοβερό αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα, η αλήθεια.
1: Όχι μόνο στην πλατεία, αλλά και πίσω από το διοικητήριο.
0: Ναι, και πίσω. Και η πλατεία Κουντουριώτη και μπροστά και πίσω από την περιφέρεια. Όλο αυτό το πράγμα. Όλο αυτό.
1: Είναι ένας απίθανος χώρος. Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Τα ελαφάκια. Βλέπεις το φάρο του Αγίου Νικολάου. Βλέπεις το καστέλο.
0: Ναι, μπαίνεις.
1: Βλέπεις,
0: μπαίνεις με το πλοίο, ας πούμε. Μπαίνεις με το πλοίο στο λιμάνι είτε στο Μανδράκι και βλέπεις μια απέραντη αποθήκη αυτοκινήτων. Χώρια που η πόλη δεν έχει μέτωπο στη θάλασσα. Μια άλλη συζήτηση θα κάνουμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να έχεις αποκόψει την πόλη από τη θάλασσα? Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Βενέρη, είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές.
1: Κύριε Βοβλάκη, θα τα πούμε κάποια άλλη φορά, γιατί είναι μεγάλα.
0: Είναι και μεγάλα, μεγάλα και περίπλοκα θέματα. Κρατάμε το θετικό όμως, ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά αυτή την ώρα και αποδίδονται τα έργα το ένα πίσω από το άλλο, τα έργα πολιτισμού, η πολιτιστική κληρονομιά αυτού του υπέροχου τόπου. Κρατάμε αυτά. Και θα τα ξαναπούμε, λίαν συντόμως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα σας. Γεια σας.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express, κυρίες και κύριοι. Πολύ σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας εδώ, που μας ακούσατε και σήμερα. Μάλλον το απόγευμα στις 5 θα έχουμε σε επανάληψη την εκπομπή μας όπως κάθε μέρα. Και αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες? Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη Τσαμπίκα.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Κουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.
2: Κατσαμπέκη. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε πολύ σκληρά το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προανήγγειλε κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων ενεργειακών υποδομών, αναφέροντας ότι στόχος είναι ο πλήρης έλεγχός τους, όπως έγινε και στην περίπτωση της Βενεζουέλας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι κλείνει μέχρι νεότερα στο στενό του Ορμούς και προειδοποίησε με ισχυρή και επώδυνη απάντηση εάν δεχθεί επίθεση. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Κύκλωμα Παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών σε 90 χώρες, εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός που διατηρούσε φαρμακείο, στο υπόγειο χώρο του οποίου είχε καταστήσει εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή των σκευασμάτων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Κέριο πλήγμα σε κύκλωμα λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού κατάφεραν οι ελεγκτές της ΑΔΕ. Εντόπισαν 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα στο τελωνείο κήπων του Εύρου σε φορτηγό που εισήλθε από την Τουρκία και είχε τελικό προορισμό τη Γαλλία. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προφυλακίστηκε ο 37 ετών Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε Ισραηλινούς στόχους στη χώρα μας. Αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις είναι οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ο τρίτος για ηθική αυτουργία. Έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα.
3: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να

0: ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Μεξικό, Νότια Αφρική στις 10 απόψε στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία.

0: τόκους των δανείων των ανθρώπων οι οποίοι μπήκαν στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή η κυρία Φραγκάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, γεια σας, σας ακούω.
0: Καλησπέρα. Έλεγα λοιπόν, μας εξηγούσατε πριν από λίγες μέρες τι ακριβώς έχει γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τους τόκους επί των οφειλών των δανείων. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτοί οι οποίοι 14 φορές την ημέρα μας ρωτούν αν σεβόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αυτοί δεν τα πάνε και πολύ καλά με το σεβασμό των αποφάσεων.
1: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής και παρότι πλέον έχει δημοσιευτεί η απόφαση και τη γνωρίζουμε όλοι μας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν έρθει στους δανειολήπτες τα δοσολόγια. Ενώ τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα, τα σωστά δοσολόγια εννοώ. Ενώ τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή για το τι ακριβώς θα γίνει με τα ποσά τα οποία έχει καταβάλει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια που του ζήταγαν τα εσφαλμένα ποσά, τα υπέρογκα ποσά θα έλεγα, και πώς θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Με αποτέλεσμα τώρα να τίθεται ένα ζήτημα ως προς τον τρόπο επιστροφής των χρημάτων και να συζητάνε κάποιοι ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα της αποφάσεως αυτής, η οποία ερμηνεύει ουσιαστικά αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για το πώς θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός του επιτοκίου, δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται επί της δόσης και όχι επί του άλικτου κεφαλαίου όπως έκαναν μέχρι στιγμής. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος, από τη στιγμή που έδινε μεγάλα ποσά, αυτό που θέλει είναι να επιστραφούν τα χρήματα που εσφαλμένως είχαν καταβληθεί από τον εσφαλμένο υπολογισμό που έκαναν οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds.

0: όλους αυτούς τους μήνες να υπάρχει ήδη ο τρόπος επιστροφής των χρημάτων. Είχαν τη δικαιολογία ότι δεν έχουμε δει την καθαρογραφή της αποφάσεως, ότι δεν ξέρουμε τι θα λέει ακριβώς η απόφαση, ότι να δούμε πώς θα γίνεται ο υπολογισμός. Τώρα τέτοιες δικαιολογίες δεν υφίστανται, άρα θα πρέπει πάρα πολύ άμεσα να γίνει και η συμμόρφωση. Αυτό όμως που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, την οποία δεν την κατανοούμε κιόλας. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση?
1: Έχετε καταλάβει τι κάνει η κυβέρνηση, κυρία Φραγκάκη?
0: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Αυτό που θα πρέπει να κάνει πάντως είναι ότι άμεσα θα πρέπει να τους αναγκάσει να συμμορφωθούν στη δικαστική απόφαση. Είναι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
1: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη. Ευχαριστώ πολύ. Πέσατε από τα σύννεφα. Εκρατηθείτε τώρα, γιατί μπορεί να ξαναπέσετε. Λοιπόν, είχαμε νέα παραίτηση. Υπέβαλε την παραίτησή του ο κύριος Διδασκάλου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό στον απόϊχο, στο φόντο της υπόθεσης που σχετίζεται με το κύκλωμα στις πολεοδομίες, το οποίο από ό,τι φαίνεται είχε πολλά πλοκάμια. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε την αριστεία και την επιτελικότητα, έτσι. Τώρα πάμε πάλι στον κύριο Διδασκάλου. Η παραίτηση έρχεται μετά την παραίτηση του άλλου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του ΙΠΕΝ, του κυρίου Μπακογιάννη, και την φερόμενη εμπλοκή ως ευεργετημένου του κυκλώματος, φερόμενη ξαναλέω, έτσι, των πολεοδομιών, του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης, του κυρίου Λογοθέτη. Και τι λέει τώρα η κυβέρνηση για όλα αυτά? Η κυβέρνηση λέει ότι, ακούσατε,

ενδιαφερόμενων πολιτικών οσμόσεων με το κύκλωμα εξηγούνται σαν ανανέωση, καθότι όπως είπαμε είχαν πολλά, λέει, χρόνια στη θέση τους και τώρα θυμηθήκανε ότι κλείσανε τον κύκλο τους και ζητήθηκε η παραίτησή τους. Αυτό τώρα να το μεταφέρουμε με τρεις λέξεις. Πρώτη λέξη, τάξη. Δεύτερη λέξη, αλφαδιά. Και τρίτη λέξη, αριστεία.

Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα, γιατί χτες συμπληρώθηκαν 82 χρόνια. Συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από μια πρωτοφανή θηριωδία. Και μιλάω για τη θηριωδία στο Δίστομο. Ήταν 10 Ιούνιου του 1944. Οι Ναζί μπήκαν στο Δίστομο, απέκλεισαν τις εισόδους, άρχισαν τις έρευνες στα σπίτια, αναζητώντας μαχητές του Ελλάς. Οι κατοχικές δυνάμεις συγκέντρωσαν όλους τους κατοίκους, άντρες, γυναίκες, αρκετές μαζί με τα μωρά τους, και η σφαγή ήταν ολοκληρωτική. Στη συνέχεια πυρπόλησαν τα σπίτια, το Δίστομο ξεκληρίστηκε, στα πτώματα, πάνω στα άψυχα, τα κατακρεουργημένα κορμιά, απέμεινε αποτυπωμένη η ανίποτη φρίκη. Το ολοκαύτωμα του πυρπολημένου Δίστομου αποτελεί κορυφαίο τεκμήριο της κτηνοδίας του ναζισμού. 218 εκτελεσμένοι, ανάμεσά τους 114 γυναίκες, 45 παιδιά και έφηβοι, ανάμεσά τους 20 βρέφη. Αυτή η πρωτοφανή θηριωδία καταγράφηκε στην έκθεση του Κιουσόπουλου, ήταν ο επικεφαλής της υπηρεσίας εγκλημάτων πολέμου. Θα σας διαβάσω ένα συγκλονιστικό απόσπασμα. «Εις το πέρασμα των αιώνων, ουδέποτε η ανθρωπότης εδοκίμασε το σάφτην θηριωδίαν. Το Δίστομο μεταβάλλεται σε κόλασιν, κάθε περιγραφή είναι αδύνατο να αποδώσει την τραγωδία εκατοντάδων κατοίκων. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες διαμοιράζονται εις ομάδας, περιέρχονται τα σικίας, ως λυσαλαίε ίαινε, αιμοβόροι τίγρης, κανίβαλοι της ζούγκλας. Επιπίπτουν κατά των δυστυχών κατοίκων αδιακρίτως φύλου ηλικίας, σφάζουσι, φωνεύουσι, βιάζουσι γυναίκες, ξεκυλιάζουσι εγκύους, γέροντες, νέοι είναι θύματα της αιμοβόρου μανίας. Δεν φίδονται ουδενός. Φωνεύουσι τον ιερέα Σωτήριο Ζήση, εξορίσουσι ζώντος έτη τους οφθαλμούς, αποκόπτουσιν την κεφαλήν του, ρίπτουσιν εις τον βόρβορον, πυροβολούσι την παρεστάμενη σύζυγόν του, που κρατούσε εις τα σαγκάλας της, θυλάζουσαν το μονοετές θυγάτριόν της Μαργαρίταν, σκορπούν τα μυαλά της παιδίσκης εις το πρόσωπον της μητρός.

Στην ειδική έκθεση της 5ης Ταξιαρχίας του Ελλάς καταγράφονται τα εξής. Σκότωσαν αδιάκριτα γέρους, μωρά, εξαμηνήτικα, γριές, τα παιδιά του σχολείου, όλα στην αίθουσα του σχολείου.

0: Σταυρού, ο οποίος έκανε λόγο για σκηνές φρίκης και σαδισμού. Αυτή είναι η σχέση του ναζισμού με την Ελλάδα. Αυτή είναι η μόνη σχέση που μπορεί να έχει ο ναζισμός με την πατρίδα μας και με όλη την ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κτηνοδία που εκπροσωπεί ο ναζισμός τότε, σήμερα, πάντα. Αυτές είναι οι καταβολές των νεοναζιστικών αποβρασμάτων που μαγαρίζουν σήμερα τον τόπο μας. Γιατί ξέρετε, στη χώρα μας υπάρχουν θαυμαστές των ΕΣΕΣ. Και αυτό δεν τελειώνει επειδή τα χρυσαυγήτικα ναζιστικά αποβράσματα καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση. Αυτό θα τελειώσει με την καθημερινή επισήμανση ότι εδώ στη χώρα μας υπάρχουν οπαδοί και ιδεολογικοί απόγονοι αυτών των αποβρασμάτων, αυτών που μακέλεψαν το δίστομο. Και μετά την καταδίκη τους ψάχνουν μεταμφιέσεις για να ξαναβγαίνουν από τους υπονόμους τους και άλλοι ψάχνουν στέγη σε παρακείμενους υπονόμους του δημοκρατικού κατά τα άλλα τόξου. Αυτά συνέβησαν πριν από 82 χρόνια από τους Ναζί. Οι απόγονοί τους κυκλοφορούν ανάμεσά μας και έχουμε μία υποχρέωση. Μία. Να τους βάλουμε εκεί που ανήκουν, στους υπονόμους τους.
1: Real FM. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία τη δρά, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται κρίση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε πολύ σκληρά το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η φωτιά του πολέμου θα εξαπλωθεί ή θα εξάγουμε όλοι πετρέλαιο ή κανείς. Προειδοποιεί η Τεχεράνη. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα.

0: Λοιπόν, πώς θα σας φαινόταν η εικόνα, η αστυνομία, η πάνοπλη αστυνομία με τους λεβέντες της, με τα ΜΑΤ της, ναι, με τα γκλόπ της, με τα χημικά της, να ξυλοκοπεί μια ολόκληρη οικογένεια, να τσακίζει στο ξύλο κάθε άνθρωπο ο οποίος διαμαρτύρεται για αυτό το οποίο γίνεται μπροστά του, δηλαδή ο ξυλοδαρμός μιας ολόκληρης οικογένειας, να προκαλεί έμφραγμα στον πατέρα της οικογένειας, να τον σέρνει στα νοσοκομεία και εκεί να τον κρατάει, λες και είναι ο Νταβέλης, και αυτή η οικογένεια να τραβιέται επί 6 ολόκληρα χρόνια στα δικαστήρια, γιατί την τυλίξανε οι προστάτες του πολίτη σε μια κόλλα χαρτί. Θα μου πείτε, σε ποια χώρα θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό? Θα μπορούσε να συμβαίνει σε μια χώρα δημοκρατικά? Μπορούν να συμβαίνουν, κυρία Λεγάκη, αυτά τα πράγματα?
1: Συμβαίνουν αυτά και συμβαίνουν και χειρότερα. Γιατί σε αυτά τα 6 χρόνια αυτή η δίκη, γιατί όλη η οικογένεια πήγε κατηγορούμενη και μάλιστα με 3 διαφορετικές δικογραφίες που μετά από δικές μας αιτήσεις αλλεπάλληλες συνεκδικάστηκαν. Αξίζει όμως να πούμε ότι το πρωτόδικο δικαστήριο, μόνο πρωτόδικο δικαστήριο έγινε και έγινε 3 φορές. Έγινε μία φορά και κράτησε 7 μήνες και την τελευταία μέρα που θα έβγαινε η απόφαση, που ήταν καταφανές ότι θα ήταν αθωτική, πάσαν την πρόεδρο. Ξαναξεκίνησε μετά από 2 χρόνια, κράτησε κανένα μήνα και μετά πάλι είπε η πρόεδρος ότι δεν μπορεί να συνεχίσει γιατί έχει κάτι προσωπικά ζητήματα. Και μετά ξαναξεκίνησε πριν από 2 μήνες και τελείωσε σήμερα. Πρέπει να πω με την πανηγυρική αθώωση όλων των κατηγορουμένων. Είχε αποκαλυφθεί πολλές φορές το απίθμενο ψέμα, μάλλον τα πολλά απίθμενα ψέματα των αστυνομικών που πραγματικά βρήκαν αυτή την οικογένεια στο σπίτι της, δηλαδή στην πιλωτή του σπιτιού. Επιτέθηκαν σε μια ειρηνική διαδήλωση, να πούμε ότι ήταν η διαδήλωση του Πολυτεχνείου
0: το 2020,
1: που είχε απαγορευτεί από την αστυνομία, δηλαδή με μια, θύμιζε αλίστου μνήμης εποχές, μια αστυνομική διάταξη καταργούσε το Σύνταγμα. Και όλοι εμείς και πολλοί άλλοι και ανάμεσα σε αυτούς μια ολόκληρη οικογένεια, η οικογένεια Κατή, είχε παρακούσει αυτή την αστυνομική διαταγή, είχε συμμετάσχει σε μια ειρηνική συγκέντρωση με σωματεία, συλλόγους κτλ. Και αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση, παρουσία της αστυνομίας, κατευθύνθηκαν οργανωμένα στο σταθμό του μετρό των Σεπολίων για να μπει ο κόσμος με ασφάλεια στο μετρό και οι άνθρωποι αυτοί να πάνε στο σπίτι τους που απήχε 30 μέτρα. Όταν δέχτηκαν επίθεση από πάνοπλους αστυνομικούς με τα μηχανάκια που άρχισαν να πέφτουν πάνω στους ανθρώπους που φυσικά ήταν άοπλοι και φυσικά δεν περίμεναν τέτοιου είδους επίθεση, και όταν έσπευσαν να μπουν στο σπίτι τους αντιμετωπίστηκαν πρώτα ο γιος και ακολούθως και η μητέρα, που υπάρχουν σε βίντεο οι ξυλοδαρμοί και της μητέρας, υπάρχει σε φωτογραφία και σε βίντεο αστυνομικός να κυνηγάει ένα κορίτσι 18 χρονών από πίσω με τον γκλοπ να το χτυπάει από πίσω. Υπάρχει σε βίντεο η μητέρα να πέφτει, να σηκώνεται, να προσπαθεί να σώσει το παιδί της που το χτυπούσαν 5 και να ξαναπέφτει και να τη χτυπάνε. Να τη ρίχνουν δηλαδή, δεν έπεφτε μόνη της. Είναι δεδομένο ότι ο πατέρας, ο οποίος πήγε στο τμήμα να διαμαρτυρηθεί και να δει το γιο του, υπέστη με κλωτσιά στο στήθος, του προκάλεσαν ανακοπή, και το λέω έτσι ανοιχτά γιατί έτσι ανοιχτά το είπαν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Γιατί λίγο αργότερα, όταν νόσησε από COVID και έμεινε 45 μέρες στην εντατική, εξαιτίας του ότι πια ήταν σε ομάδα υψηλού κινδύνου, αφού μόλις είχε υποστεί ανακοπή, ανακαλύφθηκε στο περικάρδιο παγιδευμένο υγρό που τους είπαν ότι είναι από χτύπημα. Και από

0: πρόβλημα ήταν μόνο εκείνη η κλωτσιά που του είχε προκαλέσει την ανακοπή.
1: Μιλάμε τότε για ένα πραγματικό πογκρόμ στους δρόμους της Αθήνας. Νομίζω
0: πογκρόμ.
1: Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν και τότε υπουργός, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Ναι. Έρθει, είναι χαρακτηριστικό ότι στο δικαστήριο ήρθαν και οι γείτονες, γιατί η οικογένεια είναι γνωστή στη γειτονιά. Είχαν έρθει οι γείτονες και περιέγραφαν ακριβώς τον δρόμο που υπήρχε, όχι μόνο σε αυτή την οικογένεια, αλλά γύρω-γύρω οι άνθρωποι χώνονταν μέσα στο σούπερ μάρκετ και στα μαγαζιά για να γλιτώσουν. Οι άνθρωποι της γειτονιάς, οι άνθρωποι που ήταν στα σπίτια τους. Ήταν συγκλονιστικό. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε, γιατί αυτό έχει αξία να πούμε. Να πούμε ότι εδώ και η δικαιοσύνη έδειξε ότι είναι στρατευμένη με το στρατόπεδο εκείνο, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, είναι άλλο πράγμα ότι νικήσαμε. Και η δικαιοσύνη συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία της αυταρχικής διολίσθησης. Να πούμε όμως ότι σήμερα η αθώωση όλων ήταν πραγματικά η απόδειξη ότι συλλογικοί αγώνες, όταν δίνονται αταλάντευτα, με πλήρη απόφαση, χωρίς κανένα δισταγμό, μέχρι τέλους, με περηφάνεια, με το κεφάλι ψηλά, ήταν πραγματικά συγκινητικοί όλοι οι μάρτυρες, οι κατηγορούμενοι, πραγματικά μας απογείωσαν, τότε μπορούμε να έχουμε νίκες σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε εποχή, ακόμα και σε αυτή τη σημερινή που είναι πραγματικά μαύρη.
1: Κύριε Λεγάκη, να ρωτήσω, οι άνθρωποι λοιπόν αθωώθηκαν, θα τιμωρηθεί κανείς από αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν?
0: Μα τι λέτε τώρα, όχι βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει κινηθεί καμία διαδικασία τέτοια. Δυστυχώς και οι άνθρωποι, παρότι στόχευαν τότε να προχωρήσουν σε μηνύσεις, επειδή επακολούθησε η πολύ σοβαρή ασθένεια του πατέρα λόγω του COVID και η πολύμηνη νοσηλεία του, δεν προέβησαν σε καμιά περαιτέρω ενέργεια και μετά ακολούθησε η τριετής εκδίκαση. Τριετής εκδίκαση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν άφησε πολλά περιθώρια για να κινηθεί οτιδήποτε άλλο.
1: Κυρία Λεγάκη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
9: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.

0: Track Service Coast Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Coast με κάπα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: ξεκίνησαν όλα. Ο Στίβεν Όλγκλι έχασε το ένα του μάτι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως μισθοποίησε η οικογένειά του, η οποία η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της δηλώνει αειδιασμένη από τις αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις και τις σκηνές βίας, οι οποίες εκτελήθηκαν αμέσως μετά την επίθεση στον άνθρωπό
1: του. Μιλάμε για ένα ρατσιστικό όχλο που έχει βάζει φωτιά σε σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Λέμε για τέτοιες εικόνες.
0: Καίγεται σχεδόν όλο το κέντρο του Belfast εδώ και τρεις ημέρες, και αν δεν καίγεται κυριολεκτικά βράζει, καθώς φαίνεται πως αυτές οι ακροδεξιές ομάδες, οι οποίες υποκινούνται διαδικτυακά από την πολιτική τους ηγεσία και όχι μόνο, σπρώχνουν τους ανθρώπους να κάνουν αυτά τα επεισόδια. Να πούμε πως ο Elon Musk στηρίζει αυτές τις διαδηλώσεις και τις επιθέσεις,
1: ναι,
0: με μηνύματά του, ναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να θυμίσουμε μόνο πως ο ύποπτος δράστης
1: είναι το ίδιο κατά κάθε αυτός ο οποίος είναι με τους Ναζί στη Γερμανία.
0: Σωστά, σωστά, ναι, με την εναλλακτική για τη Γερμανία, το AFD. Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 30χρονος Σουδανός, εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο. Ζει στην περιοχή και έχει λάβει άδεια παραμονή στην Βρετανία ήδη από το Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Belfast το Φεβρουάριο από το Δουβλίνο, ενώ παραμένουν ακόμα άγνωστα τα αίτια της επίθεσης, καθώς το θύμα συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτές οι ταραχές χαρακτηρίστηκαν σοκαριστικές από τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Το Υπουργείο Εσωτερικών πάντως ανακοίνωσε πως θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας σε 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμπτοντας τους μεταναστευτικούς κανόνες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Έκανε με την 108η δήλωση ο Κλόουν. Λέει τώρα ότι ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσε, λέει, τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχε ορίσει για απόψε. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό.
0: Το είδα πάντως καινούργιο. Η Τεχεράνη είχε προλάβει να απαντήσει πως είναι έτοιμη και για αυτά τα πλήγματα. Υπήρξε και μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Αραχτσί, ο οποίος είπε πως δεν έχει πια νόημα να γίνονται συνομιλίες για εκεχηρία από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλει κάθε τόσο νέα ισχυρά πλήγματα. Θυμόμαστε πως η ανάρτησή του ήταν πολύ έντονη προχθές, ότι ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής πέθανε. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τις επόμενες ώρες τα πράγματα και να δούμε αν θα μπορέσουν να καθίσουν ξανά σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας προαναγγείλω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας δύο πραγματικές ιέριες του μουσικού μας σύμπαντος, η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7. Θα είναι μαζί μας, επαναλαμβάνω, Μαρία Φαραντούρη, Λένα Πλάτωνος.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85.
8: Real Voice 99. Η αληθινή φωνή.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
10: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
11: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
12: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
13: Από τις αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί. Αναλυτικά στο enikos.gr. Την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε πριν από λίγο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Σημειώνει παράλληλα ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε πολύ σκληρά το Ιράν και θα προχωρήσουν στην κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων ενεργειακών υποδομών. Κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών σε 90 χώρες εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, που διατηρούσε φαρμακείο στον υπόγειο χώρο του οποίου είχε εγκαταστήσει εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή των σκευασμάτων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Μεξικό, Νότια Αφρική σε μία ώρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό συμμετέχουν 48 ομάδες. Θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
13: Μεταβολή του καιρού αναμένεται αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν το απόγευμα και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 9. Γιατί...
1: Σε μια βραδιά η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, Μανώλη. Πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον.
1: Πρώτα
0: απ' όλα έχει Μουντιάλ.
1: Δεύτερον, έχει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα στο ενώπιος ενωπίο στον Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου από τις 8.
0: Ναι.
1: Και είναι σε εξέλιξη. Εμείς βέβαια αρχίσαμε με το τραγούδι που είναι για το Μουντιάλ, τη Σακύρα.
0: Mm.
1: Το... Σου το είπα πριν, Die Die.
0: Die Die.
1: Die Die, που, λέει, που σημαίνει πάμε, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, άντε πάμε.
0: Ναι, δεν το έχω ακούσει. Το πιθανότερο να μ' αρέσει. Δεν το άκουσα, δεν μπορώ να το ακούσω.
1: Εντάξει, είναι στο πνεύμα αυτών των τραγουδιών.
0: Το πιθανότερο να μ' αρέσει κιόλας. Okay. Αλλά μ' άρεσε πολύ το βίντεο που είχαν βγάλει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με την ομάδα που κερδίζει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι ωραίο.
1: Πάρα
0: βέβαια
1: πολύ
0: έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη μέσα.
1: Σίγουρα.
0: Αλλά
1: σίγουρα.
0: Εντάξει, okay. Θα τα αντέξω.
1: Ναι.
0: Θα τα αντέξω.
1: Αρχίζει 10 ακριβώς, έτσι, η πρώτη τελετή έναρξης του. Μάλλον
0: φέρα,
1: είναι νωρίτερα.
0: Α,
1: 10 η ώρα είναι η μπάλα. Αρχίζει 10,
0: έχεις
1: ο αγώνας.
0: Σφυρίζει, ωραία, φέρεις. Τι λες τώρα εδώ. Ο Νίκος Λεβαδιακός. Νίκο, τι είναι αυτό που γράφεις. Νίκο, με έχεις ανησυχήσει πάρα πολύ. Γιατί αυτό το πώς θα παραγγέλνουμε είναι ένα ζήτημα. Στείλε μου σε παρακαλώ ένα μήνυμα να με εξηγήσεις. Κατά βάση αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Τα υπόλοιπα δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Για στείλω όμως. Για εξηγήσου λίγο. Να δούμε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, να σου κάνω μια ερώτηση. Συζητούσαμε το πρωί. Έτσι, συζητούσαμε.
1: Τα λέγαμε.
0: Και λέγαμε πόλεμος, διακρίξεις, στενάτορμους, χαμός.
1: Απίστευτη ανατροπή είναι αυτή.
0: Ποια απίστευτη ανατροπή. Πρώτα απ' όλα παίζουν τι έγινε με το αέριο. Τίποτα.
1: Τίποτα δεν έγινε.
0: Γιατί δεν υπήρχε τίποτα για να γίνει.
1: Alarm.
0: Γιατί δεν υπήρχε τίποτα για να γίνει. Και με το που τελειώνει η ιστορία με το αέριο, βγαίνει ο Τραμπ και λέει.
1: Έλα, το έχουμε.
0: Όχι.
1: Συμφωνία.
0: Κοίτα, είπε κάτι ο Τραμπ, αλλά κατά βάση ήθελε να πει κάτι άλλο. Σε 2 ώρες αρχίζει το Μουντιάλ. Κόφτε την πλάκα. Τέλος. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Θα μιλήσουμε πάλι σε 40 μέρες. Είδες καμιά αντίδραση από πουθενά.
1: Εν τω μεταξύ, σε ρωτάω έτσι, Μανώλη, να μου πεις. Το ανακοινώνω επίθεση στο Ιράν και μετά. Από λίγες ώρες. Ακυρώνω την προγραμματισμένη, όπως τη λέει. Προγραμματισμένη επίθεση.
0: Έχει Μουντιάλ.
1: Πόσο απλό είναι αυτό. Πόσο απλό. Άνοδος στις αμερικανικές μετοχές, πτώση στην τιμή του πετρελαίου.
0: Το οποίο ανέβαινε όλη μέρα.
1: Όλη μέρα ανέβαινε.
0: Το όπου όλες οι ασιατικές αγορές είχαν οι μισές κάναν χαρακτήρι, οι άλλες μισές είχαν κρεμαστεί ανάποδα. Οι ευρωπαϊκές αγορές ψυχοραγούσανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Άρα από εκεί που πήγαμε, που ήμασταν στο απόψε χτυπάω, καταλαμβάνω το νησί Χάργ, τις ενεργειακές υποδομές, χαμός θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πήγαμε.
0: Μην
1: ότι...
0: πεις που πήγαμε, θα σου πω εγώ που πήγαμε.
1: Θα σας ανακοινώσω πότε, ναι, και πού θα υπογράψουμε, ναι, συμφωνία.
0: Πίτσα ρωμαϊκή, παρακαλώ. 2 τζάμπο πίτσες, πες το, 2 κόλλες αναψυκτικά, δεν λέω για να μην κάνω διαφήμιση.

0: και τρία χάμπουργκερ, δύο τσίζ, κοτοπουλάκια. Και κάντε μου τη χάρη και λίγο ησυχία, γιατί θέλω να τον μπάλα.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Τι να πω, σοβαρά.
1: Τι να πω. Εν τω μεταξύ, τώρα παρένθεση, έτσι. Ασήμαντη, αλλά να το πούμε. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκονται στα πρόθυρα μια συμφωνία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από το Ιράν. Είναι ο Τραμπ.

0: Είχανε
1: λέει ότι θα υπάρξει μεγάλη επίθεση.
0: Είχανε βγει τα φωντανάκια σου λέω. Είχανε κεράσει το λικέρ.
1: Ναι, απλά σου θυμίζω ότι το πρωί.
0: Το πρωί ήτανε πρωί.
1: Ήτανε πρωί για μας. Είναι μια άλλη μέρα για τον Τραμπ.
0: Εντάξει τώρα το πρωί τι παράδειγες. Το πρωί ήταν κάτι άλλο. Τώρα είναι κάτι άλλο. Σουηδία όχι smartphone πριν τα 13 συστήνει η Αρχή Δημόσιας Υγείας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις, εδώ το ερώτημα είναι εάν το έχει το παιδί, δηλαδή αν υπάρχει. Έχει αγοραστεί από τους γονείς κάτι τέτοιο. Πώς το παίρνεις πίσω.
0: Εντάξει, εδώ θέλει.
1: Πώς ακριβώς.
0: Πες το, εδώ θέλει τέτοιο.
1: Γιατί η εξάρτηση των παιδιών και αυτής της ηλικίας.
0: Εμείς κάτι δεν είχαμε μεταφράσει.
1: Από το. Ναι, και εμείς έχουμε πει. Νομίζω στα 14 ή 15 είναι.
0: Το κάναμε. Θα το κάνουμε.
1: Ναι, έχει προγραμματιστεί να γίνει. Ναι. Νομίζω ότι από Σεπτέμβρη.
0: Είναι στον προγραμματισμό.
1: Κάτι πρέπει να ψηφιστεί και πρέπει να υπάρξει και μία, τέλος πάντων, να ακολουθηθεί ένας κοινός δρόμος σε ορισμένα πράγματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτό. Αλλά το ερώτημα πράγματι είναι, εφόσον το παιδί το έχει το κινητό, πώς το παίρνεις, δηλαδή τι ομερικοί καυγάδες πρέπει να γίνουν στις οικογένειες.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα συγγνώμη, αλλάζω θέμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις.
1: Αν μπορώ.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Για ποιο λόγο θεωρούμε φιλικά πλάσματα τα λαμπούμπου.
1: Σε έχω χάσει αυτή τη στιγμή, Μανώλη.
0: Το ξέρω.
1: Θέλω να με βοηθήσεις, πραγματικά.
0: Στην τελετή έναρξης
1: ναι.
0: Ήταν δύο λαμπούμπου.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τι είναι τα λαμπούμπου.
1: Όχι.
0: Γούγκλαρε λαμπούμπου για να δεις.
1: Να γουγκλάρω λαμπούμπου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι κάτι πλασματάκια τα οποία δεν είναι στη σφαίρα της πραγματικότητας.
1: Α.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα λαμπούμπου.
1: Κουκλάκια είναι αυτά.
0: Ναι, είναι κουκλάκια. Τα οποία όμως λαμπούμπου.
1: Ναι.
0: Είναι μονίμως μουτρωμένα, γκαντέμικα, μίζερα και.
1: Εγώ βλέπω ένα χαμογελαστό εδώ.
0: Τι ήθελες να σου βάλει, αυτό με τις νεκροκεφαλές και τα ράματα.
1: Α, υπάρχουν τέτοια λαμπούμπου. Ναι.
0: Λοιπόν, τα οποία είναι και πανάκριβα τα δύο λεμένα.
1: Ναι, βλέπω εδώ ότι η τιμή τους αρχίζει από, ξεκινάει από 30 και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και ξεπερνούνται 100 ευρώ.
0: Ναι, πανάκριβα.
1: Αλλά αυτά τώρα τα λαμπούμπου έχουν γίνει πολύ έτσι της μόδας, γιατί πολλές δημοσιότητες όπως η Ριάννα και η Ντουα Λίπα τα κρατάνε δημοσίως και.
0: Τα λαμπούμπου κρατάνε και ναι. Κάτι άλλα αρκουδάκια που δεν έχουν φάτσα. Mm-hmm. Δεν έχουν, και τα έχουν πάρει όλοι μεγάλοι οίκοι.
1: Δεν έχουν, φάτσα καθόλου. Δεν έχουν χαρακτηριστικά
0: τίποτα,
1: προσώπου.
0: Τίποτα. Είναι αρκουδάκι όρθιο. Έλα από ούτε αυτό. Δεν γίνεται. Σου λέω να δεις ταινίες, δεν βλέπεις.
1: Μισό λεπτά. Κάτσε, βρε παιδί μου. Βλέπω λαμπούμπου. Βλέπω. Δεν κάνω άλλο πράγμα από την ώρα που το πες. Έχω δει 5.000 λαμπούμπου ναι. Τόση ώρα. Καταρχάς να σου πω ότι τα λαμπούμπου δεν είναι στεναχωρημένα. Εγώ αυτά τα λαμπούμπου που βλέπω.
0: Ναι.
1: Είναι γλυκούλικα, είναι χαμογελαστά και φαίνεται και τα δοντάκια τους κιόλας. Έτσι είναι τριγωνικά.
0: Ναι.
1: Όλες οι φιγούρες που έχω δει μέχρι στιγμή.
0: Αυτό που φαίνονται έτσι τα δοντάκια τους

0: 15. Η αρχική λοιπόν εικόνα του Λαμπούμπου ήταν ένα τέρας που έτρωγε ό,τι ζωντανό υπήρχε. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία από πίσω κτλ.
1: Λέει, πατάει σε μια στη σκανδιναβική μυθολογία. Λέει.
0: Αυτό σε πολλές μυθολογίες πατάει.
1: Άντλης έμπνευσε από τη σκανδιναβική μυθολογία.
0: Είναι πάντως σκητσογράφος από το Χονγκ Κονγκ αυτό, ναι, που το φτιάξε. Έτσι.
1: Ο Κάσινγκ Λουνγκ.
0: Ο Κάσινγκ Λουνγκ. Πολύ σωστά.
1: Όλα θα τα μάθω για τα Λαμπούμπου.
0: Έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και ένα άρθρο στους New York Times το 2025 που το υπογράφει η Χαρινδασάνη Γκούπτα, που λέει «How these little elves turned into a global sensation».
1: Ναι.
0: Για να ασχοληθεί μαζί σου η New York Times.
1: Τώρα ναι.
0: Ή τα Λαμπούμπου ή ο Τραμπ.
1: Δεν το συζητάω.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Πάντως η προβολή αυτή στηρίζεται καθαρά στους celebrities. Δηλαδή η φήμη αυτού του Λαμπούμπου
0: και
1: δεξίζει είναι...
0: τα αρκουδάκια, αλήθεια. Καλά τα αρκουδάκια βέβαια, αυτά που σου λέω εγώ πάνε, μετά πάνε από χιλιάρικο και τη χίλιαρο και πάνω.
1: Λες για τα αρκουδάκια που δεν έχουν χαρακτηριστικά, ναι, προσωπικά. Τι μου λέει τώρα εμένα αυτό.
0: Ναι, ναι, και τα έχουν πάρει και μεγάλη κοιμότητα και έχουν.
1: Ναι, κάτι μου λέει αυτό.
0: Και...
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι μου λέει αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ έτσι που έχεις αγοράσει ένα Λαμπούμπου, το μέγεθός του, δηλαδή
0: έχει,
1: είναι μια μεγάλη κουκλίτσα,
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι. Έχει, υπάρχουν και μεγάλες, έχει διάφορα μεγέθη.
1: Και μεγάλες.
0: Το πιο απλό, πρώτα απ' όλα διαφορούν

0: 30 σαντιμέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά με αναπνοήχος και φως. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν παιδαγωγικές κούκλες.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα, πιο ακριβές βέβαια από αυτή, που τα βάζουν στα μωρά.
1: Ναι.
0: Δίπλα, για να. Επειδή το έχω δει να λειτουργεί.
1: Mm-hmm.
0: Πάλετε το στήθος της κούκλας.
1: Mm-hmm.
0: Και ακούγεται και ο χτύπος της καρδιάς.
1: Mm.
0: Έτσι ώστε να μπορεί να του το βάζει δίπλα και να αισθάνεται τον ήχο που είχε όταν ήταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας του.
1: Καταπληκτικό.
0: Δεν ξέρω, παιδαγωγικά προφανώς είναι παιδαγωγικά. Ενώ.
1: Έχει την αξία του ως προς αυτό.
0: Ναι, γιατί σου θυμίζω ότι εμείς μεγαλώσαμε και μεγαλώσαμε και τα παιδιά μας με ηλεκτρική σκούπα και προφητήρα.
1: Έχεις δίκιο. Και πιστολάκι.
0: Λευκός ήχος. Έτσι. Mm. Τώρα το έχουν πάει ένα στάδιο παραπέρα.
1: Σε άλλα επίπεδα.
0: Ακούω καρδιά και αισθάνομαι και το παλώμενο στήθος.
1: Mm.
0: Κάτι που πάλεται τέλος πάντων και μου θυμίζει την ανάσα.
1: Και αυτό με ηρεμεί.
0: Αυτά.
2: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alphabank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας, δήλωσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξης που παραχωρεί στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Περισσότερα στο real.gr. Την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών σε 90 χώρες εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και οφερό.

0: στους 97,8.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν έχουμε πει ότι είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Καραγευρακής. Δεν έχουμε πει ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Βάσια Κουτρά. Να δω και δεν είμαι σίγουρος. Ξέρετε και τις δύο πριν γι' αυτό.
1: Η Βάσια.
0: Η κυρία Βάσια Κουτρά, ναι.
1: Βεβαίω ο Γρηγόρης Τιβάνης.
0: Τον ακούσαμε τώρα. Τι το λες.
1: Γιατί να το πω τώρα το Γρηγόρη.
0: Γιατί τον είχαμε.
1: Έλαντε. Όλη μέρα σήμερα.
0: Εντάξει. Και έχει τώρα βλέπει και τη συνέντευξη. Έχουμε υλοποιήσει λέει το μεγαλύτερο ποσοστό των δεσμεύσεων μας. Εμείς δεν μπορούμε πρέπει να σας πω από τις 9 και μετά να ακούμε τη συνέντευξη.
1: Έχουμε ακούσει την πρώτη ώρα.
0: Ναι, και βλέπουμε
1: κάποιους τίτλους.
0: Είδα και ένα τίτλο που έλεγε ότι ξέρουμε για τις αυτές στην πολεοδομία, στις πολεοδομίες. Mm-hmm. Ξέρουμε, όχι ξέραμε.
1: Εντάξει, έχει πει αρκετά πράγματα ο Πρωθυπουργός, έτσι. Έχει πει ότι δεν είναι στις προθέσεις να δοθεί ο 13ος μισθός. Είπε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δει αυξήσεις μεγαλύτερες από το 13ο μισθό.
0: Ναι. Τι έχει δει, συγγνώμη.
1: Ότι έχουν δει αυξήσεις οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Α, που ξεκινήσαν από τα 500 και πήγαν.
1: Ναι. Την άνοιξη του 27 οι εκλογές. Λέει οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και τονίζω την άνοιξη γιατί η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου. Λέει είχα αντίστοιχες εισηγήσεις, είχα δεχθεί και πριν το 23, δέχομαι λέει και τώρα για προώρες εκλογές. Με προβληματίζει η τοξικότητα στο πολιτικό πεδίο, οι εκλογές θα γίνουν τότε. Έχει πει μια φράση, δεν ξέρω, δεν έχω δει τους τίτλους έτσι γενικά που παίζουν, βλέπουμε μόνο χωρίς ήχο τη συνέντευξη αυτή τη στιγμή. Ρωτήθηκε για το κόμμα Τσίπρα, έκανε αναφορές για το κόμμα Τσίπρα αρκετές και αυτό που έχει μείνει ας πούμε εμένα λιγάκι ως ατάκα που λέμε είναι... Είπε στον κύριο Χατζηνικολάου ότι αν σας πάρουν το δίπλωμα τρεις φορές μπορείτε να οδηγήσετε, γιατί του κυρίου Τσίπρα οι πολίτες του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές αναφερόμενος στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Αμάντρεμα. Και εσύ, τι χάχα. Εντάξει, είναι μία φράση, αυτό θέλω να πω. Είναι μία ατάκα αυτό που λέω. Μία ατάκα. Μία ατάκα.
0: Okay.
1: Και στα ελληνοτουρκικά έχει μιλήσει.
0: Πότε του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές του Τσίπρα?
1: Τι εννοείς πότε του πήραν το δίπλωμα?
0: Έχασε τρεις εκλογές.
1: Ναι, αναφερόμενος, ναι, στις τρεις εκλογές. Τρεις αναμετρήσεις.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά.
0: Και αν κάποιος χάσει σε τρεις εκλογές αναμετρήσεις, τι συμβαίνει?
1: Αμάν μωρέ μάνα.
0: Στα τρία κόρνερ πέναλτι.
1: Κάθεσε τώρα και το.
0: Ρε, προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Ρε, παιδί μου, είναι η φράση σου πήραν το δίπλωμα τρεις φορές. Να πας να οδηγείς. Δηλαδή, έγινε ένα πράγμα, κρίθηκες γι' αυτό και πας πάλι εσύ να πάρεις το τιμόνι της χώρας. Αυτό. Μεταφορικό όλο αυτό.
0: Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι πολίτες που θα ψηφίσουν τον Τσίπρα δεν συνυπολογίζουν ότι του έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές. Δηλαδή έχει χάσει τις εκλογικές αναμετρήσεις, εν πάση περιπτώσει. Okay.
1: Λοιπόν, τώρα ρωτήθηκε εάν το αφήγημα των ήρεμων νερών ήταν λάθος επιλογή και είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει Πρωθυπουργός που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Θεωρώ ότι είμαι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έχει θέσει απευθείας στον Ταγί Περντογάν το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Το έχει θέσει ευθέως και ανοιχτά το ζήτημα αυτό. Και ότι το ερώτημα λέει είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε φουρτούνες και είχαμε αρκετές. Η Ελλάδα λέει τελευταία χρόνια...

0: προχωρήσει και σε ενέργειες και στα εξοπλιστικά, οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου.
1: Εγώ λέει πάντως στα παιδιά μου, στις τρεις χώρες με έπαιρνα ευχούλιδες, φωτεινούλιδες και μικρά μου πόνι. Το όχι, δεν τα θυμόμαστε. Μάλλον, να μιλήσω σε πρώτον εγώ.
0: Και τα Gremlins ήταν ωραία.
1: Από πού τη φέραμε? Όταν υπήρχαν ευχούλιδες, φωτεινούλιδες και μικρά μου πόνι, τα Gremlins. Ο Spielberg δεν το είχε κάνει. Δεν ήταν καν στο μυαλό του Spielberg.
0: Εντάξει.
1: Όταν παίρναμε το φωτεινούλι της El Greco.
0: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
1: Απόλυτα. Όταν παίρναμε τον... μην κοιτάς τα μεταγενέστερα. Όταν παίρναμε το φωτεινούλι της El Greco.
0: Ναι.
1: Που τον έπιανε σαν καλύτερα και ανάβε τη φατσούλα. Δεν υπήρχαν Gremlins.
0: Επίσης,
1: θέλω να σου πω ότι ευχούλιδες και φωτεινούλιδες και μικρά μου πόνι, όσο και να τα έβρεχες, δεν αλλάζανε. Τα Gremlins πάλι είχαν αυτή τη ζαβή ιδιότητα.
0: Ζαβή.
1: Ναι, μόλις τα έβρεχες, γινόντουσαν τέρατα.
0: Ναι, τερατάκια.
1: Δεν ξέρω τι θέλει.
0: Πολύ ωραία ήταν.
1: Γεια, εντάξει, οκ. Okay.
0: Το 84 η ταινία. Από ό,τι βλέπω, τα Gremlins.
1: Προϋπήρχανε και οι φωτεινούλιδες και οι ευχούλιδες και τα μικρά μου πόνι.
0: Ειδικά οι ευχούλιδες και τα μικρά πόνι είναι, νομίζω ότι βγαίνουν ακόμα και είναι...
1: Δεν είναι το ίδιο όμως. Δεν είναι τα ιστορικά.
0: Τα ιστορικά. Το μικρό πόνι, δηλαδή εγώ πρώτα το έχω πάρει στην κόρη μου.
1: Πρώτα απ' όλα υπήρχε. Γιατί, και δεν ξέρω πώς, ο Σπυρτούλης.
0: Βέβαια, που ήταν σε κουτάκι.
1: Που ήταν το κουτάκι των σπίρτων, το μέγεθος, και ήταν το κουκλάκι μέσα. Έτσι, που ο Σπυρτούλης ήταν, εντάξει. Δηλαδή, έπρεπε για να πάρουμε Σπυρτούλη τώρα, εντάξει. Μόνο στην παιδική εργασία δεν βγαίναμε. Για να πάρουμε Σπυρτούλη. Εντάξει, λοιπόν. Θέλω να πω κάτι στο Φόρτσα Παουκάρα. Λοιπόν, άκου Φόρτσα Παουκάρα τώρα. Επειδή δεν είναι ακριβώς όπως τα λες. Ή μπορεί να είναι περίπου όπως τα λες, αλλά δεν είναι έτσι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι μετά τις 10 θα κάνουμε μια κουβέντα και γι' αυτό που στέλνεις μήνυμα. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Υπάρχει τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα τρίπλα που κάνουν τα fans. Γιατί τα fans είναι πλέον. Και οι τράπεζες που είναι από πίσω. Κάνουν μια πολύ ενδιαφέρουσα τρίπλα στην απόβαση του Αρείου Πάγου. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να μην εφαρμοστεί απόφαση. Τέλος. Να μην νομοθετήσει η κυβέρνηση ώστε να περιλαμβάνει όλους τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και όχι μόνο όσους προσέφυγαν. Αυτό γίνεται. Αλλά δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Τελεία παύλα. Η τρίπλα λοιπόν που κάνουν τώρα, που φαίνεται ότι κάνουν, είναι ότι ναι, δεν μπορεί μάλλον η ερμηνεία του νόμου, ότι δεν μπορεί λέει να εφαρμοστεί ο υπολογισμός της αύξησης των τόκων επί του συνόλου του ποσού, αλλά μπορεί να υπολογιστεί επί του τόκου όχι ενός μήνα, επί του ποσού όχι ενός μήνα, αλλά πολλών μηνών.
0: Αυτό ξεφεύγει από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Εφαρμογή, όχι, είναι ερμηνεία.
0: Είναι ξεκάθαρο. Μα δεν, τι ερμηνεία?
1: Ότι ο πολλών μηνών ο τόκος. Επί του μηνός, αλλά πολλών μηνών, επί πολλών μηνών.
0: Ναι.
1: Ερμηνεία, γι' αυτό θα πάει... Τα τρέχει ο κόσμος στα δικαστήρια, διότι επειδή ακριβώς...
0: Δεν ξεκαθαρίζεται αυτό από την απόφαση του Αρείου Πάγου, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ασαφές.
1: Προφανώς για να το ερμηνεύουν έτσι, να σου πω, δεν το ερμηνεύουν μόνοι τους, έχουν νομικά τμήματα.
0: Μα δεν λέω ότι το ερμηνεύουν μόνοι τους, αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι όπως τη διάβασα την απόφαση
1: του. Θα σου πω ακριβώς.
0: Είχα την αίσθηση ότι είναι πολύ σαφές.
1: Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι ως βάση υπολογισμού δεν λαμβάνεται το συνολικό κεφάλαιο, αλλά η εκάστοτε μηνιαία δόση.
0: Μάλιστα. Να.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε μία ρύθμιση λέει ύψους 100.000 ευρώ με μηνιαία καταβολή 1.000 ευρώ, το κόστος υπολογίζεται στο ποσό των χιλίων και όχι στο σύνολο. Τώρα όμως, τι γίνεται. Οι νομικές λέει υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού τομέα εκτιμούν ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον από τις μηνιαίες δόσεις και όχι από τους συνόλους οφειλείς.
0: Ναι.
1: Χωρίς όμως να προκύπτει από την απόφαση ότι κάθε δόση επιβαρύνεται με τόκο μόνο ενός μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν το υπολογίζουμε στο σύνολο της οφειλής, αλλά ο τόκος της δόσης αφορά 10 μήνες.
0: Ναι, αυτό πάντως μπορεί να γίνει ερμηνευτική πάνω σε
1: αυτό. Θα γίνει προφανώς.
0: Έτσι, δηλαδή...
1: Αλλά πόσο χρόνο θα πάρει, ποιοι θα προσφύγουν.
0: Εδώ περιμένουν τόσο καιρό να καθαρογραφεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο καιρό θα πάρει.
1: Εντάξει, είπα. Λέω ναι. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν.
0: Να πάμε λίγο στη σχένα.
1: Επίσης, ναι, επίσης θέλω να σου πω ότι μπαίνουν 3 κριτήρια. Η βάση υπολογισμού της οφειλής, το επιτόκιο, το οποίο είναι μεταβαλλόμενο, και η διάρκεια του εκτοκισμού. Τα οποία εγώ προσωπικά τα ακούω κινέζικα. Διότι εμένα με ενδιαφέρει να μου πει ότι κοίτα να δεις, πρέπει να δίνεις τόσα και από αυτά που έδινες αυτά τα χρόνια πρέπει μάλλον να συμψηφίσουμε, γιατί χρήματα ως γνωστόν δεν επιτρέπονται μετά την, δεν επιστρέφονται μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, πρέπει να συμψηφίσουμε τόσα.
0: Γιατί προβλέπεται συμψηφισμός.
1: Πρέπει να το δούμε. Αυτοί που έχουν πληρώσει και έχουν όχι, είναι δεδομένο ότι με κάποιο τρόπο θα ομαλοποιηθεί αυτό. Ό,τι έχει δώσει επιπλέον με υπολογισμό επί του συνόλου της οφειλής, θα πρέπει ή να επιστραφεί να συμψηφιστεί.
0: Αναδρομικά δηλαδή να ισχύσει αυτό για τα χρόνια.
1: Εννοείται.
0: Για τα χρόνια δεν νομίζω ότι
1: ο απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Τι μέσα να ρωτήσουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Νομίζω το ρωτήσαμε τον κύριο Ρίζο σε σχέση
1: και
0: με αυτό.
1: Και είπε ότι μάλλον θα πάμε σε συμψηφισμούς.
0: Μπορεί.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Πάμε.
1: Έχω κάτι ήθελες να μου πεις τώρα.
0: Στο πω μετά.
2: Real FM.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι!
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
14: Πιάνω,
15: πιάλο,
14: βάζω, στο κεφάλι,
15: το κεφάλι,
14: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
15: φτιάχνω τα χέρια
14: μου και σηκώνω ψηλά.
16: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
17: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Πες για τις φωτογραφίες, πες ό,τι θες, δεν ξέρω καν πες ό,τι.
1: Όχι, κοίταξε, ήθελα να πω για τις φωτογραφίες από τη Σιένα. Θα το πω σε λίγο. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Μάρκου.
0: Περνάς από το ένα θέμα στο άλλο, εγώ αυτό έχω καταλάβει. με υπεκφυγές.
1: Θέλω να το διαβάσω.
0: Ναι, να το διαβάσεις, αλλά απλά λέω, το δεν ενημερώσω τους φίλους ακροατές, ότι με υπεκφυγές προσπαθεί να αποφύγει κάποια πράγματα τα οποία τίθενται στο δημόσιο διάλογο και σε επίπεδο φωτογραφικό.
1: Με στοιχεία δηλαδή, όχι απλά πράγματα.
0: Προφανώς,
1: λοιπόν, ο Μάρκος, ο διεκπαιρεωτικός. Καλησπέρα σας, είπε θερέ μου, σας ακούει και είπε: εμείς ως παιδιά παίζαμε με απλά παιχνίδια, όχι με περίπλοκες τεχνολογικές εφευρέσεις όπως το Βουτινούλι.
0: Έχει δίκιο. Και θα σου περιγράψω μια σκηνή. Δεν με τιμά ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως, το ωραιότερο πράγμα στη ζωή είναι το τσαλάκωμα. Έχει έρθει συγχωρεμένος ο πατέρας μου, πήγαινε αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό με το Υπουργείο. Δημόσιο υπάλληλος ήταν, φανταστείτε. Και έχει έρθει και έχει φέρει το πρώτο, δεν είναι ατάρι, το λέω ατάρι για να καταλάβουν, το οποίο είναι μια μαύρη πλακέτα που συνδέεται στην τηλεόραση με στο καλώδιο της κεραίας, το οποίο σημαίνει ότι ή έχεις τηλεόραση ή έχεις αυτό. Δεν γίνεται να βλέπεις και τηλεόραση και να το γυρνάς να παίζεις. Ένα από τα δύο. Και έχει δύο μοχλούς που κρατάς το μοχλό με το ένα χέρι και από πάνω έχει ένα, πώς είναι το καπάκι των χυμών. Ένα περιστροφικό, αυτό είναι, δεν έχει κουμπιά και τέτοια. Η οθόνη χωρίζεται στη μέση από μία γραμμή. Έχει από πάνω μέχρι κάτω είναι η γραμμή κάθετη. Έχει μία γραμμή αριστερά, μία γραμμή δεξιά που ελέγχεις με τα δύο καπάκια. Και ένα τετράγωνο μπαλάκι. Παίζεις τένις.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, όμως αναλόγως.
1: Δεν σ' αρέσει το τένις το μεταξύ.
0: Τότε, εντάξει, τότε ήταν όμως. Δεν μ' αρέσει το τένις, αλήθεια είναι αυτό. Τότε όμως ήταν πρωτοποριακό, δηλαδή, εντάξει, το είδα και μου τρέχαν τα σάλια. Λέω, αυτό είναι, θα πεθάνω παίζοντας αυτό. Όμως, ανάλογα με την τηλεόραση που είχες, γιατί οι οθόνες ήταν κυρτές, είχαν καμπύλες, ήταν μεγάλες, κουτιά τεράστια. Όταν ανέβαζες πολύ πάνω ή κατέβαζες πολύ κάτω τον παίχτη σου, τη γραμμούλα σου δηλαδή, εξαφανιζόταν από την οθόνη. Πάνω και κάτω δεν πήγαινε στις γωνίες, πάνω κάτω πήγαινε, δεν είχε. Εξαφανιζόταν, δεν ήταν τόσο απλά για να είναι στη γωνία. Και έχω πάει κάτω από την τηλεόραση, γιατί το από πάνω το έβλεπα για να δω.
1: Για να δεις πού
0: αν
1: είναι.
0: Αν έχει φύγει από κάτω.
1: Πού είναι.
0: Αν έχει βγει έξω από την οθόνη, γιατί το μπαλάκι μένει μέσα στην οθόνη. Η γραμμούλα μου γιατί έχει εξαφανιστεί.
1: Πού είναι η γραμμούλα
0: που είναι.
1: Μου.
0: Πάει κάπου αλλού τη στιγμή που χάνεται από την οθόνη.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει κάποιο μυστικό που μου το κρύβουνε.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν ήτανε.
1: Φανταστικό.
0: Έχω περάσει ατελείωτες ώρες ψάχνοντας τη γραμμούλα.
1: Τη γραμμούλα.
0: Και ακουγόταν εκείνο το εκνευριστικό τουκ, τουκ ηλεκτρονικά. Σου βάραγε μέσα στο δόξα πατρί.
1: Και
0: μέσα
1: εσύ
0: στα μιλίδια.
1: Έψαχνες τη γραμμούλα σου.
0: Ναι. Όταν δεν ευρίαζες, γιατί έχανες, είχε ένα κουμπί μόνο πάνω στην πλακέτα. Ένα. Που με το πάταγες. Έσβηνε η οθόνη και ξανά για αυτόματα. Ξεκίνησε το παιχνίδι από την αρχή. Κάπως έτσι το έκαψα.
1: Πόσες ώρες είχες κολλήσει εκεί που είναι.
0: Κάπως έτσι το έκαψα.
1: Το έκαψα εκεί.
0: Από κάποια στιγμή και μετά το κουμπάκι δεν πάταγε. Το πάταγα και δεν πάταγε.
1: Δεν πατιόταν.
0: Έτσι. Μετά σταδιακά το ένα αυτό που γύρναγε σταμάτησε να γυρνάει και μετά σταδιακά σταμάτησε να γυρνάει και το δεύτερο.
1: Φαντάζομαι τη χρήση που το έλειωσες. Αυτό σημαίνει λιώσιμο.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα πούμε μετά για τις φωτογραφίες, για το φωτογραφικό υλικό με τη Σιένα. Εντάξει.
0: Μισό λεπτό. Κυρία Ευγενία, συμψηφισμό, ο συμψηφισμός είναι από μόνος του αναδρομικότητα. Ο κάθε ένας λέει πρέπει να προσφύγει, ξέρω, άλλο αυτό. Προσφυγή πρέπει να γίνει.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει
0: τα δομή. Όχι, το λέει, είτε λέει με συμψηφισμό είτε με επιστροφή. Ο κάθε ένας πρέπει να προσφύγει ξεχωριστά για αυτό.
1: Ναι.
0: Προσφυγή θα γίνει. Mm. Αλλά εφόσον υπάρχει απόφαση και μετά την προσφυγή εντεδομένα θα δικαιωθεί αυτός που θα προσφύγει, αλλά δεν ξέρουμε το χρόνο, μετά θα πρέπει να γίνει ο επανυπολογισμός της δόσης και ο επανυπολογισμός της οφειλής και του επιπλέον ποσού που είχε καταβληθεί.

0: Real FM.
1: Tilda Swinton and Friends.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο. 3 Ζάπιο. 6 και 7 Παπάγος. 8 Βρυλίσια. 9 Θέατρο Βράχο. 13 Ηλιούπολη.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης, είναι μέρος των ψεμάτων του Αμερικανού Προέδρου, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών σε 90 χώρες εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν 14 άτομα ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, που διατηρούσε φαρμακείο στον υπόγειο χώρο του οποίου είχε εγκαταστήσει εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή των σκευασμάτων. Το παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα του Μεξικού ο Πινέδα της ΑΕΚ και ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μένουν στον πάγκο των αναπληρωματικών. Στο Πόλο, αυτή την ώρα αρχίζει ο ημιτελικός του Final Four του Champions League στους άνδρες με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Ιταλική Προρέκο. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
7: Μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, κυρία Καλαπαθαρακού. Διότι...
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Διότι επίκειται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Ανακοινώθηκε.
0: Mm. Ναι. Να δούμε λίγο πόσο αυτό επηρεάζει τους Έλληνες δανειολήπτες. Να δούμε επίσης τι γίνεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί εδώ πέρα τώρα πάμε σε ερμηνείες και προφανώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία που και χρόνος πολλής θα χρειαστεί και κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να προσφύγουν.
2: Ναι,
0: για να μπορέσουν να διεκδικήσουν.
2: Και για κάποιους ανθρώπους είναι πάρα πολύ βασική αυτή η απόφαση για να
0: όλους.
2: Ξέρουν τι θα πληρώνουν.
0: Για όλους όσοι υπάγονται και.
2: Ναι, είναι οριακά τα πράγματα.
0: Προφανώς.
2: Πάμε όμως πρώτα στο πρώτο, κυρία Καλαποθαράκου, δηλαδή το τι μπορεί να σημαίνει για τους δανειολήπτες αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Κοιτάξτε, αυτό μπορεί να σημαίνει μια επιβάρυνση, δηλαδή να μετακυλήσουν το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα επιτόκια δανεισμού των στεγαστικών καταναλωτικών δανείων με αποτέλεσμα να κληθεί να πληρώσει ο καταναλωτής υψηλότερη δόση. Το είναι το αποτέλεσμα. Η καλή περίπτωση είναι να τα προφήσουν. Δεν συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, δυστυχώς. Από τη στιγμή που ανακοινώνεται η αύξηση των επιτοκίων, βλέπουμε ότι κατευθείαν το μετακλούν στον καταναλωτή. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, δυστυχώς. Δεν συμβαίνει βέβαια το ίδιο με τα επιτόκια καταθέσεων. Διότι και εκεί θα έπρεπε ανάλογα να φτάνονται και να αποφελούνται όσοι έχουν καταθέσει στις εταιρικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει μόνο τα επιτόκια, αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Το βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς αυξήσεις που έγιναν για 1,5 χρόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου έφτασε το επιτόκιο στα στεγαστικά δάνεια 4,80-4,85, γύρω στο 5%. Μεγάλη οι συνεχείς αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν, που είχαν σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η δόση σημαντικά για τους καταναλωτές σταδιακά.
0: Ναι.
1: Εμείς θεωρούμε ότι τις παρούσες συνθήκες θα έπρεπε σε μεγάλο βαθμό να το απορροφήσουν.
0: Έχει απορροφηθεί ποτέ το επιτόκιο, κυρία Καλαποθαράκου, θυμάστε?
1: Η χώρα μας δυστυχώς όχι, ή σε ελάχιστες περιπτώσεις κάποιες τράπεζες και σε κάποια κατηγορία, σε κάποιες κατηγορίες δανείων το έχουν πράξει. Σε πολύ λίγες όμως περιπτώσεις.
0: Ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα
2: και να δούμε και πόσο. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχετε εσείς κάποια εκτίμηση για το πόσο θα είναι αναλογικό? Δηλαδή, θα μπορεί να γίνει μια εκτίμηση?
1: Είναι 0,25 ή 0,50. Θέλουμε να πιστεύω θα είναι 0,25.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, που προφανώς υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά.
1: Εμείς δεν είμαστε απεσιόδοξη, γιατί είναι σαφής. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι σαφής. Είναι απόφαση σε μια πιλωτική δίκη. Το κεντρικό σημείο ποιο είναι? Ο υπολογισμός, το ερώτημα που τέθηκε, είναι ο υπολογισμός των τόκων. Τις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη. 38.9 του 10. Δεν επεκτείνεται σε άλλες συμβατικές συμβάσεις.

0: αναλόγως της απόφασης της Εφέσεως υπάγονται σε αυτό το καθεστώς που ορίζει ο Άριος Παγός, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι και ξέρετε, πολλά δικαστήρια, οι ίδιοι δικαστές ανέβαλαν την απόφαση εν όψη της έκδοσης της απόφασης του Αρίου Πάγου. Και δεν δικάστηκαν από τη στιγμή δηλαδή που εισήχθη στον Άριο Πάγο, τα δικαστήρια της χώρας δεν συνέχισαν να δικάζουν τις εκκρεμείς υποθέσεις, διότι ανέμεναν την απόφαση.
0: Το οποίο δεν είναι κακό, εγώ το ακούω σωστό, γιατί θα μπορούσαν να βγάλουν μια απόφαση που μετά θα μπορούσε να είναι αιώλη και να βάλει σε μια ταλαιπωρία επιπλέον το δανειολήπτη. Έτσι σκέφτομαι εγώ, έτσι μπορεί να μην είναι σωστή η σκέψη μου, αλλά νομίζω ότι καλό ήταν αυτό που δεν δικάζανε.
1: Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα στην εκπιζό και email κλπ. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας πληροφορίες πώς πρέπει να κινηθούν οι καταναλωτές. Mm-hmm. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και οι services, κυρίως services, διότι αυτοί έχουν τα δάνεια αυτά, έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες.
0: Καλά, έχουν ζητήσει ερμηνευτική βέβαια, έτσι, ήδη. Έχουν ζητήσει ερμηνεία.
1: Όχι, δεν έχω ζητήσει ερμηνεία. Αυτό έχει ανακοινωθεί κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω ζητήσει ερμηνεία. Αντίθετα, πρέπει να πω ότι όλο αυτό το διάστημα από το Φεβρουάριο θα ζητήσουν ερμηνεία στην απόφαση του Αρίου Πάγου. Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν θεωρούμε ότι στέκει.
0: Διαβάζω ότι υπάρχει μία ερμηνεία ότι ναι, δεν, προφανώς και είναι αυτή η απόφαση, αλλά μπορεί ο υπολογισμός της δόσης να γίνεται όχι επί του τόκου ενός μήνα, αλλά περισσότερων.
1: Ναι, υπάρχει μια τέτοια...
0: Αυτό προφανώς λοιπόν θα χρειαστεί ερμηνεία.
1: Εμείς δεν θεωρούμε ότι θα χρειαστεί ερμηνεία και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει ερμηνεία. Να ερμηνεύσει ο Άριος Πάγος πάλι ένα τμήμα της απόφασης, κάποια άποψη ή κάποια... Διότι το διατακτικό είναι σαφέστατο.
0: Έτσι. Ναι.
1: Το αιτιολογικό, στο σκεπτικό της απόφασης υπάρχουν διάφορες κρίσεις που τους απομονώνουν οι σέρβισες ή οι τράπεζες και δημοσιοποιούν διάφορα τέτοια θέματα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι το ζήτημα λύθηκε. Δεν θα χρειαστεί να προσφύγει κανείς στο δικαστήριο για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Δεν πρέπει να νομοθετήσει η κυβέρνηση για να μην προσφύγει κανείς.
1: Όχι, δεν χρειάζεται να νομοθετήσει. Η απόφαση είναι εκτελεστής, δεν χρειάζεται. Είναι απόφαση ολομέλειας σε πιλωτική δίκη. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, δεν είναι μια απλή νομολογία, δεν είναι μια απλή απόφαση του Αρίου Πάγου. Είναι απόφαση μετά από πιλωτική δίκη. Εμείς λοιπόν έχουμε οδηγίες στην ιστοσελίδα μας.
2: Μπορείτε να μας πείτε έτσι επιγραμματικά κάποιες από τις οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν αυτή τη στιγμή οι δανειολήπτες, ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν?
1: Θα πρέπει να απευθυνθούν με αίτηση, με αίτησή τους και να ζητήσουν νέο δοσολόγιο, να ζητήσουν ορθό υπολογισμό των τόκων, προσαρμογή των υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμπληθυσμό των χρημάτων που έχουν καταβάλει αδίκως, έτσι, τους υπερβάλλοντες τόκους όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια να ενημερώνονται τακτικά για τις νέες χαμηλότερες δόσεις με το νέο δοσολόγιο. Δεν αρκεί να σταλεί το νέο δοσολόγιο, διότι εάν αυξηθούν τα επιτόκια θα έχουν κάποια μικρή

0: δείκτη του ΙΟΒΕ, ναι, διότι είχε υιοθετηθεί ως δείκτης για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων στα ισόβια συμβόλαια υγείας, ο δείκτης του ΙΟΒΕ. Ο δείκτης του ΙΟΒΕ ήταν 14% τα προηγούμενα χρόνια. Αποτέλεσμα είναι οι αυξήσεις στα ισόβια να γίνονται από 14 έως 18%.
1: Πολύ υψηλή αύξηση σε ήδη πολύ μεγάλες δόσεις.
0: Και πολλοί είναι υψηλά, είχαν απογειωθεί, είχαν αυξηθεί πάρα πολύ τα ασφάλιστρα.
1: Δηλαδή πόσο, μία τάξη μεγέθους για να καταλάβουν και οι κρατές μας.
0: Από 3,5 έως 6,5 ευρώ το έτος.
1: Άρα γύρω στα 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ υψηλό.
0: Είναι πολλά χρήματα, ναι. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα συμβόλαια αφορούν ασφαλισμένες που πληρώνουν εδώ και 20-30 χρόνια και που τώρα τα έχουν ανάγκη, ενδέχεται να μην τα έχουν χρησιμοποιήσει ελάχιστα να τα έχουν.
1: Εντάξει, κάποιοι μπορεί να το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ και κάποιοι καθόλου.
0: Και κάποιοι καθόλου, ναι. Και οι προσδοκίες που έχουν επενδύσει τόσα χρόνια για να έχουν μια αξιοπρεπή και καλή ασφάλιση και έχουν επενδύσει και τόσα χρήματα να διαψεύδονται, ναι, με τις μεγάλες αναπροσαρμογές. Και δεν είναι τυχαίο που έχουν διακόψει πάρα πολύ. 500.000 από τις 700.000 περίπου που ήταν το 2011. Σήμερα έχουν απομείνει γύρω στις 200.000.
1: Άρα πάνω από το 60-65% ακύρωσε τα συμβόλαιά τους.
0: Να ακυρώσουν. Ναι. Έτσι λοιπόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες,
1: χάνοντας όσα χρήματα είχαν πληρώσει, ασφαλώς, από λίγα ως και πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Βέβαια, πολλά χρόνια. Αυτές είναι πάνω από 15 χρόνια.
2: Χάνονται πλήρως αυτά τα χρήματα. Αν
1: ναι, αυτό το ρώτησε η κυρία Καλαβδουρακό.
0: Αν είχα κάποιο μικρό επενδυτικό, οπότε αυτά θα τα πήραν, αλλά είναι απειροελάχιστα.
1: Ναι. Γιατί αυτά με τέτοιο μεγάλο κόστος ήταν ζωής. Ασφάλεια ζωής.
0: Ναι, ασφάλεια ζωής, αυτό είναι το νοσοκομιακό. Η νοσοκομιακή,
1: οπότε εκεί δεν σου επιστρέφει κάτι. Δεν είναι συνταξιοδοτικό για να κάνει αποταμίευση.
0: Ναι, μπορεί να έχει ένα μικρό κομμάτι αποταμιευτικό, αλλά αυτό δεν λέει. Συνήθως είναι μικρό
1: το. Το μεγαλύτερο ποσό πάντως το χάνεις.
2: Χάνεται, δηλαδή.
1: Ή έχει δαπανηθεί ποσό όταν υπήρχε ανάγκη, έτσι. Γιατί κάποιοι.
2: Μπορεί να είχαν κάνει χρήση.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αν έκαναν χρήση σε θέματα υγείας.
1: Ναι, προφανώς, σε θέματα υγείας.
0: Εμείς σταθήκαμε κατά μιας μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας, όπου παραπληροφόρησε και παραπλάνησε τους καταναλωτές με τυποποιημένη επιστολή. Στείλαμε λοιπόν εξώδικο, την έχουμε καλέσει να αποσύρει την επιστολή αυτή, όπου οι αυξήσεις που ανέφερε σε κάποια προγράμματα ήταν από 9,5% έως 12% και σε κάποιες περιπτώσεις ατόμων που συμπλήρωσαν το 70ο έτος της ηλικίας τους φτάνει το 30% η αύξηση. Είναι απολύτως αυθαίρετες αυτές οι αυξήσεις, βέβαια. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα νομοθεσία, διότι δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.
1: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Ότι κάνουν ό,τι θέλουν γιατί δεν υπάρχει.
0: Δεν έχει δημοσιευτεί
1: ο νέος δείκτης.
0: Της Ελστάτ, γιατί ο ετήσιος δείκτης αναπροσαρμογών. Θα έπρεπε να ισχύει από 1η πρώτου του 26. Εδώ και 6 μήνες περίπου δεν.
1: Έχουμε ιόνια και ακόμα δεν έχει.
0: Ακριβώς. Αυτό που εμείς λέμε, και δεν το λέμε εμείς, το λένε τα δικαστήρια, έχουν κριθεί αυτές οι αναπροσαρμογές παράνομες και καταχρηστικές, και το πολύ που θα μπορούσαν να προχωρήσουν όταν υπάρχει κενό νομοθετικό είναι με κάποιο δείκτη ο οποίος θα είναι διαφανής, προβλέψιμος, αντικειμενικός, εύλογος. Αυτό λέει η νομοθεσία. Τέτοιος δείκτης λοιπόν είναι ο πληθωρισμός, είναι ο υποδείκτης υγείας του δείκτη τιμών καταναλωτή, που είναι γύρω στο 3-4%. Αντιλαμβάνεστε, έχουν κριθεί αυτά. Και από το διοικητικό εφετείο έχουμε αποφάσεις και σωρία αποφάσεων από τα δικαστήρια της χώρας, τα πρωτοδικεία. Το οποίο το παραβιάζουν αυτή τη στιγμή, παραβιάζουν δηλαδή την νομολογία των δικαστηρίων που έχουν κρίνει τα ζητήματα αυτά των αναπροσαρμογών. Καλούμε λοιπόν την ανεξάρτητη αρχή, πέρα από την ίδια την εταιρεία που την καλέσαμε να το αποσύρει, και να κάνει διαλογισμένες αυξήσεις. Και στην περίπτωση που δεν αρνήθηκε, βέβαια, η απάντηση που μας έστειλε είναι αρνητική.
1: Η εταιρεία.
0: Η εταιρεία.
1: Εντάξει, η εταιρεία, γιατί αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται από το. Από το κενό, όχι το κενό του νόμου, από το ότι δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει δείκτης.
1: Ο δείκτης, ναι.
0: Ναι. Ωστόσο, έχει κρυθεί το θέμα αυτό από την νομολογία. Εμείς θα προχωρήσουμε σε αντιπροσωπευτική αγωγή για το θέμα αυτό. Το εξετάζουμε δηλαδή.

0: για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Και καλέσαμε βέβαια και την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Είναι νέα αρχή η εποπτική των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Που έχει αναλάβει ένα ρόλο συγκεκριμένο και πρέπει να τον επιτελέσει. Δηλαδή.
0: Ασφαλώς, διότι δύο είναι τα ζητήματα. Η παραπλάνηση των καταναλωτών, που αν διαβάσει κανείς την επιστολή, νομίζει ότι νόμιμα το κάνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση το δείκτη, που δεν υπάρχει δείκτης, έτσι. Αφενός και αφετέρου, η αναπροσαρμογή στην οποία προχωρά είναι καταχρηστική.
1: Οι ασφαλιστικές εταιρείες όμως δεν έχουν και δικό τους όργανο εποπτείας. Θέλω να πω, δηλαδή, δεν θα έπρεπε και εκεί να υπάρχει ένα είδος παρέμβαση.

0: Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων εναντίον του Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν εγκριθεί από την Ιρανική ηγεσία. Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης, είναι μέρος των ψεμάτων του Αμερικανού Προέδρου, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

0: Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε, είπα του Σταυρακάκη χθες.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το παιδί δεν με ακούει.
1: Δεν σ' ακούει.
0: Του λέω Μεξικό, Νότιος Αφρική, over 1,5 goal, over 2,5 κάρτες. Ήδη από το 1 το λεπτό προηγείται το Μεξικό με ένα 0. Βέβαια μπορεί να λήξει ένα 0, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, μπορεί. Μπορεί.
0: Θα μου πεις γιατί εσύ που το πες το παίξεις. Όχι. Αλλά ρε παιδί μου.
1: Κουβέντα να γίνεται.
0: Έχουμε μουντιάλ. Δηλαδή, άμα δεν κάνεις και μια πρόβλεψη.
1: Κάτι να πεις κάτι.
0: Να πεις κάτι, ρε παιδί μου, για το ονόρε.
1: Έτσι.
0: Και ήδη έχει δύο κάρτες στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά που τα εκτιμάς και κάποια από αυτά όντως τα πετυχαίνεις.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα λιγάκι έτσι να.
0: Γιατί δεν παίζω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Δεν παίζω.
1: Σ' αρέσει όμως να κάνεις τις εκτιμήσεις.
0: Ναι, γιατί έχει πλάκα.
1: Έχει πλάκα.
0: Ξέρεις, όταν δεν παίζεις λεφτά από την τσέπη σου, το να κάνεις μια πρόβλεψη έχει πλάκα.
1: Ναι, είναι το χαλαρό.
0: Μπράβο, όταν βάζεις λεφτά από την τσέπη σου, ακόμα και 5 ευρώ να είναι, πρώτα απ' όλα σου δημιουργεί μια προσδοκία.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ότι τα 5 ευρώ θα γίνουν 20. Αρχίζεις λοιπόν και σκέφτεσαι όχι ότι έχεις χάσει 5 ευρώ, ότι θα κερδίσεις 20 και σε δεύτερο χρόνο σκέφτεσαι ότι τα έχεις ήδη κερδίσει.
1: Και μετά.
0: Μετά έχεις χάσει 5 ευρώ. Και επειδή τα έχεις χάσει, θες να τα πάρεις πίσω. Και για να τα πάρεις πίσω πρέπει να παίξεις άλλα 5 ευρώ.
1: Τώρα περιγράφεις ακριβώς τη διαδρομή που δημιουργεί την εξάρτηση.
0: Κατάλαβες.
1: Ακριβώς όμως.
0: Γι' αυτό δεν θέλω.
1: Το δικό σου είναι διασκεδαστικό. Εντάξει, είναι
0: δηλαδή,
1: χαλαρό.
0: Ξέρεις τι μπορεί να παίξω. Μπορεί να παίξω, ας πούμε, 5 ευρώ στον τελικό μιας διοργάνωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μιλάμε όμως για τέτοια ποσά, έτσι. Σε ένα τελικό που λες, ρε παιδί μου, είναι ένα παιχνίδι τελευταίο που θα παίξουν δύο καλές ομάδες αντικειμενικά, ή να παίξω 5 ευρώ στην ομάδα μου όταν παίζει στην Ευρώπη, επειδή πιστεύω ότι μπορεί να κάνει εκεί. Που δεν πας όμως για το κέρδος. Πας πάλι για το χαβαλέ, για την πλάκα.
1: Εντάξει, έχει και το κομμάτι του κέρδους βέβαια, αλλά το ποσό,
0: ναι, ρε παιδί,
1: όμως,
0: αλλά
1: που λες είναι. Ναι,
0: το έχεις προϋπολογίσει ότι αυτό το ταλιράκι πάει είναι χαμένο.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή θα έπαιρνα ένα πακέτο τσιγάρα, δεν θα πάρω ένα πακέτο τσιγάρα.
1: Και ειδικά όταν αυτό γίνεται άπαξ. Δηλαδή τώρα είναι το Μουντιάλ, έχει συνεχόμενους αγώνες. Οπότε αν μπει σε αυτό το τρυπάκι, γίνεσαι μετά, το κάνει συνέχεια.
0: Ναι, είναι, δεν παίζει.
1: Ενώ για τη μία φορά είναι τελείως διαφορετική.
0: Αλλά το να κάνουμε προβλέψεις. Δηλαδή τώρα τα ξημερώματα έχει. Ποιον παίζει η Τσεχία. Δεν θυμάμαι. Κάτσε να δω. Ποιον παίζει, παιδιά. Στις ποδοσφαιρικές λέει προβλέψεις καλά τα πας. Στις πολιτικές πας συνέχεια κουβά. Κάτσε.
1: Έχεις κάνει πρόβλεψη τώρα εσύ για τις εκλογές.
0: Όχι.
1: Και. Ναι, τι όχι.
0: Για το πότε θα γίνουνε.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι,
1: για το πότε θα γίνουν.
0: Ο Γιάννης λέει αποτέλεσμα.
1: Α, για το αποτέλεσμα.
0: Αποτέλεσμα. Εγώ εκλογών δεν έχω κάνει πρόβλεψη ποτέ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
1: Κοίταξε, αυτό πάντως που λέει και ο Γιάννης για το αποτέλεσμα.
0: Μπράβο, Νότια Κορέα, Τσεχία, έλα πες.
1: Στα δημοσιογραφικά μαγαζιά, τα χαρτάκια που γράφουμε από κάτω έτσι, το βράδυ των εκλογών, είναι ένα κλασικό πράγμα, έτσι, να κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις.
0: Εγώ θυμάμαι χρόνια
1: βράδυ
0: πριν.
1: Εκλογών.
0: Εγώ θυμάμαι χρόνια πριν ότι στις εκλογές, στα πολιτικά ραδιόφωνα που ήμουνα, και στα αθλητικά γεγονότα, σε αθλητική εφημερίδα που ήμουνα, είχαμε και άνθρωπο που κράταγε τις προβλέψεις.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Υπήρχε ντοσιέ, υπήρχε φάκελος.
1: Επίσημη καταγραφή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και το βράδυ των εκλογών ή στο τέλος της διοργάνωσης, συνήθως υπήρχε τραπέζι. Εντάξει, όχι το ίδιο βράδυ. Υπήρχε τραπέζι που γινόταν και η σχετική. Ανακήρυξη του νικητή.
1: Βεβαίως.
0: Και η καζούρα
1: για τους χαμένους.
0: Για εκείνους που ήταν.
1: Πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Πολύ μακριά ανοιχτωμένοι. Και η αλήθεια είναι ότι ως προς τις εκλογές, παλαιότεροι συνάδελφοι, οι οποίοι χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ και με ένα κριτήριο προσωπικό, γιατί μερικές φορές τα χρόνια, τα πολλά χρόνια, δεν είναι πάντα αυτό που θα σε βοηθήσει να κάνεις τη σωστή πρόβλεψη. Πέφταν πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά, και δηλαδή εγώ το θυμάμαι αυτό το πράγμα για συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ. Είχαν ένα κριτήριο και ένα ένστικτο που πραγματικά ήταν εντυπωσιακό.
0: Ισχύει. Νομίζω ότι αυτό χάθηκε λίγο όταν χάθηκαν και οι δημοσκοπήσεις, που επίσης μια εποχή ήταν αρκετά κοντά αρκετά στα αποτελέσματα. Κοντά. Εντάξει, αρκετά πάντα.
1: Όχι τόσο συχνές βέβαια.
0: Όχι.
1: Η αλήθεια είναι, ήταν γεγονός.
0: Κάτσε, περίμενε. Σου ξαναθυμίζω, το έχω ξαναπεί, ότι παλιότερα είχαμε και τη Βουβή Εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Η Βουβή Εβδομάδα έχει αντικατασταθεί από το Βουβό Σάββατο.
1: Μια μέρα μόνο.
0: Έτσι. Η Βουβή Εβδομάδα, εγώ θεωρώ ότι έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο στο να καθαρίσει το μυαλό του πολίτη από τον επηρεασμό των αριθμών.
1: Συμφωνώ μαζί σου, θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο σωστά έτσι,
0: έτσι τα πράγματα. Γιατί μια εβδομάδα είναι, είναι αρκετός χρόνος, όχι ότι δεν θα σου μείνει μια εικόνα, θα σου μείνει, αλλά φαντάσου τώρα την εικόνα που σου μένει μια εβδομάδα πριν να πας να ψηφίσεις και την εικόνα που σου μένει μια μέρα πριν να πας να ψηφίσεις.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο είναι ότι στη μία μέρα είσαι πολύ φορτισμένος και επηρεασμένος από κάποια πράγματα. Ενώ στην εβδομάδα που ηρεμείς και μπορεί να παρακολουθείς μια πολιτική συζήτηση, το debate, ξέρω εγώ τι άλλο, είναι άλλα τα κριτήρια. Δεν γυρνάει το μυαλό στους αριθμούς.
1: Εδώ πέρα έχουμε και δημοσκοπήσεις αμέσως μετά το debate.
0: Υπήρχε και απαγόρευση αναφοράς.
1: Βέβαια, βέβαια, ναι, όλα αυτά ισχύουν.
0: Γιατί οι δημοσκοπήσεις γίνονταν.
1: Φυσικά, όπως και τώρα γίνονται.
0: Μπράβο, ναι, αλλά δεν δημοσιοποιούνταν. Υπήρχε απαγόρευση αναφοράς σε ποσοστά
1: ναι,
0: ή σε να υπονοήσεις ποσοστά κτλ. Υπήρχε ένα πλαίσιο δηλαδή, το οποίο εντάξει, εμένα προσωπικά με βρίσκει σύμφωνο, αλλά...
1: Και επαναλαμβάνω ότι τώρα, ακόμα και μετά το debate, τις τηλεμαχίες τέλος πάντων των πολιτικών αρχηγών, γίνονται αμέσως τα καπάκια, όχι μόνο μία, αλλά πολλές δημοσκοπήσεις για το πώς αποτυπώθηκε στην κοινή γνώμη η παρουσία του κάθε πολιτικού.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επί τούτου, γι' αυτό. Να πάμε τώρα στη σχένα που το θέλω εδώ και τόση ώρα.
0: Λοιπόν, πριν να πάμε, μόνο να πω.
1: Εντάξει,
0: Νίκο,
1: πάλι δεν
0: κάτσε, όχι,
1: να
0: ρε παιδί μου, γιατί λέει
1: για
0: το παιδί
1: θέλω,
0: με τις πίτσες. Επιμένει εδώ για το θηροτηλέφωνο και δεν ξέρω τι εννοεί. Νίκο, πραγματικά δεν ξέρω τι εννοεί. Στείλε ένα μήνυμα. Θα μείνω με την απορία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι καλό πράγμα να μείνει ένας άνθρωπος με την απορία. Αλήθεια. Έλα, πάμε σχένα.
1: Πάμε σχένα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει στείλει λοιπόν εδώ πέρα ο Παύλος, ο φίλος μας που ζει στη Σιένα, φωτογραφίες από τη διαδρομή που κάνει πηγαίνοντας στο ιατρείο και την επιστροφή του στο σπίτι, περνώντας από τη Πιάτσα Del Campo. Λοιπόν, και δεν ξέρω, εντάξει, εκτός από το ότι είναι απίστευτο το τοπίο, είναι απίστευτες οι φωτογραφίες που έχει στείλει. Η δε πλατεία η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω, εσύ θα έχεις πάει κιόλας, Μανώλη. Δεν ξέρω αν αυτά τα κτίρια δημιουργούν το κυκλικό της πλατείας.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: το δημιουργούν, ναι. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει στις φωτογραφίες που στέλνει κατά καιρούς από τη Σιένα είναι το καταπληκτικό χρώμα, όχι το χρώμα ως ποιότητα της φωτογραφίας, εννοώ το χρώμα που έχει η περιοχή συγκεκριμένη. Το μεσογειακό φως, το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι και ουρανό.
0: Εδώ μεταξύ μιλάμε για Βόρεια Ιταλία και η Βόρεια Ιταλία δεν το σκάνει.
1: Ναι.
0: Είναι όπως πρώτη φωτό, είναι πνιγμένη στο πράσινο.
1: Στο πράσινο.
0: Είναι καταπληκτικό. Το πράσινο, όχι με την έννοια. Είναι το πράσινο, ρε παιδί μου, το αγροτικό πράσινο.
1: Ναι, μα φαίνεται αυτό. Έτσι. Φαίνεται αυτό.
0: Δηλαδή είναι τα αμπέλια. Είναι οι φάρμες.
1: Δες την πρώτη φωτογραφία που δείχνει τις αγροτικές εργασίες, ναι. Με τα δεμάτια.
0: Έτσι, όλοι το σκάνουν αυτό. Δηλαδή κάνεις χιλιόμετρα και το μάτι σου χορταίνει, ακόμα και αν δεν έχει με το χρώμα και το τοπίο. Πραγματικά σε ξεκουράζει, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
1: Σου ξεκουράζει το μάτι.
0: Σε ξεκουράζει.
1: Και φαντάζομαι έτσι από τις φωτογραφίες αυτές ότι δεν θα υπάρχουν και μεγάλοι έτσι δρόμοι που υπερταχείας κυκλοφορίας.
0: Έχει.
1: Περιφερειακούς δρόμους. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες αυτές.
0: Όχι, εδώ δεν είναι, ναι, αλλά έχει. Ναι. Γιατί για να διατρέξει την Ιταλία και όλες τις χώρες.
1: Όχι, μιλάω για την περιοχή, για την περιφέρεια της Σιένα.
0: Όχι,
1: γι' αυτό.
0: Ναι, έχει το δρόμο που θα βγεις από τη Σιένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: για να πας στην Πίζα, για να πας στη Φλωρεντία. Ναι, προφανώς.
1: Ναι, ναι. Αλλά εκεί αυτές τις φωτογραφίες δείχνουν ότι είναι μικροί δρόμοι. Και έτσι και όλο αυτό το μεσαιωνικό τοπίο.
0: Είναι, να σου πω, είναι επαρχιακή δρόμη.
1: Αυτό. Το οποίο είναι γοητευτικό. Καλή ποιότητα. Φαίνεται ότι είναι καλή ποιότητα. Το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, ένα επαρχιακό δρόμο που πέφτεις μέσα στη Λακκούβα και μιλάς, ας πούμε, και από, σου απαντάει άλλος από κάτω κινέζικα. Γιατί έχει βάθος.
1: Ναι, έχει βάθος.
0: Καταλαβες. Και φτάνει πυρήνα και περνάει. Λοιπόν, το γονίδιο του τζόγου. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ο τζόγος είναι, πρώτο, είναι αρρώστια. Ο τζόγος είναι αρρώστια. Και γι' αυτό και υπάρχουν και υπηρεσίες κρατικές. Μάλλον είναι εθισμός. Ο εθισμός είναι αρρώστια. Και γι' αυτό υπάρχουν και κρατικές υπηρεσίες. Και δεν είναι μόνο τα τυχερά παιχνίδια. Υπάρχουν, το συζητούσαμε και με τον κύριο Γιαννάκο τις προάλλες, υπάρχουν υπηρεσίες εδώ και χρόνια για την απεξάρτηση των παιδιών από τους υπολογιστές.
1: Ναι, βέβαια. Όλες οι εξαρτήσεις έχουν ένα κοινό παρανομαστή, όποια και αν είναι η εξάρτηση αυτή.
0: Έτσι. Εθισμός είναι και το φαγητό, εθισμός είναι και το κάπνισμα. Φυσικά, εθισμός είναι και το ποτό. Και λέω το κάπνισμα και το ποτό, επειδή είναι δύο ασχολίες που είναι νόμιμες για τους ενήλικες. Έτσι. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις και αλκοόλ και καπνικά προϊόντα εφόσον είσαι ενήλικας, δεν απαγορεύεται. Είναι όμως εθισμός.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εξελιχθεί σε εθισμό, να το θέσω λίγο διαφορετικά. Γιατί δεν είναι απαραίτητο όποιος κάνει ένα τσιγάρο την ημέρα, δύο, ή πίνει ένα ποτό ή ένα κρασί την Κυριακή.
1: Όχι, όποιος μία φορά μπορεί να παίξει ένα στοίχημα ή οτιδήποτε.
0: Όχι, όχι,
1: είναι. Μιλάμε για εθισμό, μιλάμε για μία συμπεριφορά η οποία είναι συνεχόμενη, είναι διαρκής, και εδώ που τα λέμε είναι και κάτι το οποίο είναι καρφωμένο στο μυαλό των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούν να σκεφτούν κάτι άλλο. Η ζωή τους όλη περιστρέφεται γύρω από την εξάρτηση αυτή. Για κάτι τέτοιο μιλάμε.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, Μάρκο, 1-0 είναι ακόμα το Μεξικό.
1: Ναι, αλλά διάβασε γιατί ρωτάει.
0: Γιατί του έχει πάρει πεθερά το τηλεκοντρόλ.
1: Και μία φορά
0: κοίτα,
1: που πλησίασε...
0: Μάρκο, άκουτα, τώρα, κοίτα, εγώ θα το πω πολύ σοβαρά. Δεν γίνεται να ξεκινάει το Μουντιάλ και να μην επιβάλλει τους κανόνες στο σπίτι. Δεν γίνεται, φίλε. Δηλαδή, μια φορά κάθε 4 χρόνια έχουμε να δούμε 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Η πεθερά έριξε μόνο μία ματιά.
0: Μα τι θες να κάνει.
1: Μόνο, δηλαδή, μία ματιά της πεθεράς.
0: Μία ματιά σου μόνο φτάνει. Το λέγει το τραγουδιτή, το επόμενο είναι να του πετάξει το τηλεκοντρόλ.
1: Και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο Μάρκος, οπότε...
0: Έτσι, και να σου πω και κάτι, Είπε, εγώ είμαι σίγουρος ότι η πεθερά, αν του πετάξει το τηλεκοντρόλ, θα βγάλει τις μπαταρίες πρώτα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι ώστε αν το πάρει στα χέρια του να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, εννοείται, να είναι άχρηστο τελείως.
0: Δηλαδή, πιστεύω ότι, Μάρκο, βάλε κανόνες.
1: Ειδικά τώρα για το Μουντιάλ,
0: ναι,
1: μόνο
0: ναι,
1: τώρα και
0: κανόνες,
1: μετά, εντάξει, ξέχνα τους κανόνες.
0: Διαπραγματεύσου ένα παιχνίδι την ημέρα.
1: Αυτό, κάτι κάνε.
0: Ένα παιχνίδι, δηλαδή να βλέπω ένα παιχνίδι. Κι ας μην είναι αυτό που έχεις επιλέξει.
1: Ναι.
0: Την ώρα που οι άλλοι κοιμούνται, κάνε κάτι.
1: Ναι, κάνε κάτι. Έστω για ένα παιχνίδι.
0: Ένα παιχνίδι.
1: Κάνε ένα deal.
0: Ναι, κάνε μια διαπραγμάτευση.
1: Μια διαπραγμάτευση. Σκληρή μεν, αλλά κάτι δεν κερδίζεις. Δεν γίνεται.
0: Πάντα κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις.
2: FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης εδώ πέρα είναι επιβλέπων μηχανικός έργο ελληνικών συμφερόντων ξενοδοχείου στην περιοχή του Σαν Τζιμινιάνο, ανάμεσα σε Φλωρεντία και Σιένα, στην εξοχή. Κάτι ξέρουμε κι εμείς, κύριε Παναγιώτη, από την περιοχή, αλλά εσείς τη ζείτε κάθε μήνα. Πηγαίνω, λέει, 10-12 μέρες το μήνα.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Θα σας στείλω, λέει, λοιπόν, φωτογραφίες από τη δική μου διαδρομή ανάμεσα στα μπέλια και τις ελιές κάθε μέρα και από το σπίτι στο έργο εδώ και 2 χρόνια. Είναι ένας μεσαιωνικός πύργος του 1520 που γίνεται ξενοδοχείο και τελειώνουμε με το καλό του Χρονάντι. Με το καλό.
1: Καταπληκτικό.
0: Με το καλό. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο έργο για την περιοχή. Φαντάζομαι σε διεθνή τουρισμό
1: απευθύνεται,
0: γιατί ο τοπικός εκεί δύσκολο, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ το βλέπω μεγάλο τώρα.
1: Είναι σταθμός, είναι πέρασμα το Σαν Τζιμινιάνο στη διαδρομή αυτή, Φλωρεντία και τα λοιπά, έτσι.
0: Το Σαν Τζιμινιάνο είναι ένα χωριό.
1: Υπέροχο, χωριό. Εντάξει, είναι γνωστό,
0: μεσαιωνική πόλη, ναι.
1: Πόλη, ναι.
0: Είναι ένα χωριό το οποίο είναι εξίσου γραφικό με τη Σιένα, αλλά πιο μικρό. Ή τουλάχιστον έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου. Έχει μια πλατεία επίσης που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δεν έχει καμία σχέση με την πλατεία της Σιένα. Θυμάμαι τότε που είχα πάει ότι είχε το μουσείο, το μουσείο των βασανιστήριων. Που έχει. Εντάξει, αν σε ενδιαφέρει, βλέπεις, παιδί μου, τα όργανα με τα οποία κάνανε βασανιστήρια μεσαιωνικούς χρόνους. Είχε κανένα άλλα ένα-δυο μουσεία. Όλη η περιοχή εκεί έχει φοβερό κρασί, φοβερά λαδικά, γιατί είναι.
1: Και φαντάζομαι και φοβερά κτίρια μεσαιωνικά, έτσι. Θα πρέπει να
0: είναι όλα παραδοσιακά.
1: Είναι όλα.
0: Και επίσης, ιστορικά. Τηρούν πάρα πολύ τους νόμους. Τι θέλω να πω. Στη Σιένα, τώρα δεν θυμάμαι στο Σαν Τζιμινιάνο, για να μην. Στη Σιένα, ας πούμε, δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο μέσα στην πόλη. Μπαίνουν μόνο ταξί με ειδική άδεια. Με ειδική άδεια. Εν τω μεταξύ, δεν είναι εύκολο να την περπατήσεις. Δηλαδή, για να φτάσεις ψηλά, έχει πολύ ανηφόρα. Πολύ ανηφόρα. Βέβαια είναι όλα προσεγμένα, δεν είναι όλα πλακώστρωτα και αριστερά-δεξιά. Έχει μεταλλικό χερούλι στο οποίο μπορείς να κρατιέσαι. Από μία πλευρά της πόλης μπορείς να μπεις επίπεδα από την πάνω και να κατευθυνθείς προς την πλατεία, αλλά πρέπει να μετακινήσεις με αυτοκίνητο προς τα εκεί. Και από την άλλη είχε μία κυλιόμενη σκάλα που όταν είχα πάει εγώ ήταν χαλασμένη.
1: Πρέπει να ξαναπάς, λοιπόν. Είναι απλό αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Την πρώτη φορά που πήγα, ενώ ήταν χαλασμένη.
1: Α, μετά πήγες και ήταν εντάξει.
0: Δεν τη χρησιμοποιούσα ποτέ όμως.
1: Άρα πρέπει να πας να τη χρησιμοποιήσεις.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Άρα γιατί παραπονιέσαι.
0: Όχι, δεν παραπονιέμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το να ανεβαίνεις αυτό το πλακώστρωτο.
1: Να πας στο πλακώστρωτο.
0: Πάρα πολύ. Εντάξει, είναι για ανθρώπους που έχουν κινητικές δυσκολίες. Οι γυλαιόμενες σκάλα είναι αν είσαι μια μέρα με πάρα πολύ ζέστη.
1: Ξέρεις τώρα, με τούτα και με εκείνα, ένας ακροατής μας έγραψε νωρίτερα, Μανώλη, νομίζω ότι χρειάζεται διακοπές. Νομίζω ότι τον επιβεβαιώνουμε.
0: Νομίζω ότι το πήγε άλλο λόγο.
1: Ναι, μπορεί.
0: Νομίζω ότι ήταν πιο επιθετική η χρειά του μηνύματος.
1: Το Σαν Τζιμινιάνο, λέει, είναι προορισμός, δεν είναι πέρασμα. Και το έργο, λέει, το αυτό κενό πάει να καλύψει σε επόμενα απόλυτα τις προβλέψεις και τους περιορισμούς της αργαιολογίας, εννοείται με στοιχεία αγροτουρισμού.
0: Φαίνεται, ναι. Φαίνεται. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Παναγιώτης έχει στείλει νωρίτερα και ένα άλλο μήνυμα που εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Μου έχουν πάρει 3 φορές το δίπλωμα για παρκάρισμα και όχι για κόκκινο. Και οδηγώ. Αν όμως με έπιαναν τουλάχιστον 3 φορές με πλαστό δίπλωμα, σίγουρα δεν θα οδηγούσα. Πρώτη φορά υποκλοπές. Δεύτερο ΠΚΠ, τρίτη Τέμπη, τέταρτη Πολεοδομίας. Πόσες φορές ακόμα. Κύριε Παναγιώτη, τι ειδικότητες χρειάζεστε εκεί που κάνετε το έργο? Για σκεφτείτε λίγο και μου απαντάτε σε δεύτερο, τρίτο χρόνο.
1: Μπορεί να σας φανούμε χρήσιμο.
0: Ναι, γιατί έχει 1 χρόνο ακόμα το έργο.
1: Ναι.
0: Και μετά μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο.
1: Φυσικά. Να ανοίξουν δουλειές. Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο του Μουντιάλ, Μεξικό-Νότια Αφρική 1-0. Και σε λίγο θα αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο εσένα θα σε βρει στο δρόμο.
1: Στο δρόμο, ναι.
0: Και εμάς θα μας βρει να συζητάμε εδώ με τους ακροατές και να βλέπουμε και μπαλίτσα.
1: Μαζί.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Συνδυάζεται.
1: Βέβαια.
0: Απόψε
1: ο
0: μόνο.
1: Ο καλύτερος συνδυασμός για την μπαλίτσα, λέω.
0: Μπαλίτσα.
1: Αλλά από εδώ και πέρα όμως.
0: Έχει μπαλίτσα, θα έχει μέχρι τις 17 Ιουλίου, 18 έχουμε το πανηγύρι.
1: Α, ναι, έχουμε και το πανηγύρι.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ζωνιόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, γεια σας, κυρία
1: Καλή
0: Ελένη.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Μανώλη.
0: Αποχαιρετούμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και εμείς σε λίγο επιστρέφουμε και ανοίγουμε γραμμές για να μιλήσουμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: αναλυτικά στο ενικός.gr. Ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις επιθέσεις που είχε ανακοινώσει εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του σημειώνει ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν εγκριθεί από την Ιρανική ηγεσία. Δεν έχει εγκριθεί κανένα σχέδιο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του υποστήριξε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα στην Ευρώπη, και θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης αναβολικών ουσιών και χαπιών αδυνατίσματος σε 90 χώρες εξάθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός. Διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική 1-0 στο ημίχρονο στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Real Madrid ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από 13 χρόνια του Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8. Μαζί και απόψε μέχρι τις 2. Με τη βοήθεια του Θεού θα ξημερώσουμε Παρασκευή, πια

ένας θρύλος που λέει ότι το φαβορί θα ιτηθεί στο τέλος κτλ. Προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται. Υπάρχει ένα ημίχρονο ακόμα βέβαια. Και δεν επιβεβαιώνεται γιατί το Μεξικό είναι ξεκάθαρα. Α, τώρα κλέψανε κιόλας. Πιέζουν και πολύ από ό,τι βλέπω, γιατί άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρα πιο δυνατό από την αντίπαλό του. Θυμάμαι Μουντιάλ όταν ήμασταν πιτσιρίκια, καλοκαίρι που δεν ανεμελιά τελείως, είχαν τελειώσει τα σχολεία, ζέστη φοβερή, τηλεοράσεις όχι τόσες πολλές, και θυμάμαι που βγάζανε τηλεόραση στο μπαλκόνι κάποιοι, και όσοι δεν είχαμε τηλεόραση στο σπίτι βγαίναμε στο μπαλκονάκι και προσπαθούσαμε από μακριά να διακρίνουμε τι γίνεται. Τι ωραία χρόνια. Πραγματικά. Θα μου πεις για τώρα, ας πούμε, εντάξει, έχουμε τις ανέσεις μας τώρα. Τώρα μπορείς να δεις το παιχνίδι και στο κινητό και χίλιες δυο πηγές. Τελείως άλλο πράγμα είναι τώρα. Γεια σας κύριε Αντώνη, εδώ έχω συνονόματος Αντώνα και Αντώνης Μαρτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο πάντα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Καλό δρόμο να έχει, καλή ξεκούραση. Και ο κύριος Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και το δελτίο ειδήσεων. Φαντάζομαι ότι αργότερα θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί πρεμιέρα Μουντιάλ είναι, λογικά. Κάτι θα πούμε. Όχι, ούτε την τελετή έναρξη είδα. Κάτι στιγμιότυπα είδα εδώ, φωτογραφικά κιόλας, όχι βίντεο, στον υπολογιστή. Ούτε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού από τις 9 και μετά. Αδύνατον. Όταν έχουμε εκπομπή, βλέπαμε κάτι τίτλους. Τώρα, έχω διαβάσει κάποια πράγματα στο Real και στο Ενικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να τη δω τη συνέντευξη για να έχω πλήρη άποψη. Θέλω να τη δω. Είδα το πρώτο μέρος. Εκτός από ένα μικρό διάστημα που ήμουν στο αυτοκίνητο, πολύ μικρό. Λοιπόν, δηλαδή για κάποια πράγματα που με ρωτάτε, μπορώ να σας πω από αυτά που έχω διαβάσει, αλλά δεν έχω προσωπική άποψη. Δεν έχω παρακολουθήσει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο το έχει πει ο Πρωθυπουργός. Για μένα όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, το πρόγραμμα του Real FM, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για να μπούμε στη λογική θερινού προγράμματος. Συνήθως το θερινό πρόγραμμα αρχίζει εκεί αρχές Ιουλίου και ολοκληρώνεται μία εβδομάδα πριν να φύγει και ο Αύγουστος, 23-24, πότε πέφτει. Ξαναλέω, η θερινή περίοδος όπου αρχίζουν οι αντικαταστάσεις, ενώ έτσι δεν μιλάω για απουσία από τα μικρόφωνα. Οπότε είναι νωρίς ακόμα. Εξάλλου βλέπετε ότι έχουμε τόσες εξελίξεις διεθνείς, εσωτερικές. Χαμός γίνεται. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος και έχει δίκιο. Το ανέφερα πριν, που κάνω μια κουβέντα με την Ελένη. Αυτή λέει είναι η χώρα της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής για το 2025 που ορίστηκε από τη FIFA να διαιτητεύσει το Μουντιάλ έφτασε πριν τρεις μέρες με τις περγαμηνές του στο Μαϊάμι. Αλλά οι Αμερικανοί του αρνήθηκαν την είσοδο επειδή είναι σωμαλός.

0: και τον επέστρεψαν ως ανεπιθύμητο πίσω με το ίδιο αεροπλάνο. Ο απόλυτος εξευθυλισμός των ΗΠΑ αλλά και της FIFA είπα ότι η FIFA δεν αντέδρασε. Δηλαδή ο Ιφαντίνο το πήγε πολύ πώς θα το πω τώρα, πολύ υποτονικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Γεια σου Μπούμεραγκ. Ναι, κυρία Τζένη, δίκιο έχετε. Εγώ θέλω να δω τη συνέντευξη, γιατί πρέπει να είμαι ενημερωμένος για το τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Όπως μετά θα διαβάσω και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Προφανώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και εσείς να τη δείτε ή οποιοδήποτε πολίτης. Εμένα είναι και η δουλειά μου. Θα με βγάλει λέει τρελή και ενοχική ο Μητσοτάκης. Αφού πάει καλά η οικονομία, εμείς τι κάνουμε λάθος και η δουλειά πέφτει. Δεν ξέρω τώρα για ποια δουλειά αναφέρεστε, αλλά να ξέρετε ότι όταν δεν υπάρχει χρήμα, πέφτει και η δουλειά. Ή καμιά φορά προκύπτουν έκτακτες ανάγκες που στερούν μέρος της αγοραστικής μας δύναμης. Να δείξεις προγραμματίσει να κάνεις κάποιες αγορές και κάτι τυχαίνει. Χαλάει μια συσκευή, χαλάει το αυτοκίνητο, κάτι τυχαίνει. Πράγματα δηλαδή που δεν είναι τάξη που θα περιμένει. Και αυτομάτως βάζεις στον πάγο αυτά που έχεις προγραμματίσει. Ο κύριος Δημήτρης από το Κερατσίνη, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι, γεια μας, τι γίνεται.
0: Γεια σας.
1: Τώρα ο λόγος που πήρα εγώ είναι τώρα επειδή είπες για την τηλεόραση και κοιμήθηκα διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή είπες στο μπαλκόνι και τα λοιπά, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι τον κόσμο να μαζεύεται, μιλάμε για πολύ κόσμο, παραδείγματος χάρη και στον άγνωστο πόλεμο, έξω από τα μαγαζιά που πουλάγανε τηλεοράσεις. Και να είναι γεμάτο το πεζοδρόμιο και να κάθονται, ας πούμε, και να βλέπουν, ας πούμε, τηλεόραση.
0: Ναι, εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό, για να μην κανείς.
1: Ναι. Επίσης θυμάμαι το 73, ήταν το 74. Είχε μια αθλητική, πώς το 77-78, κάπου εκεί. Είχε μια εκπομπή τηλεόραση που την παρουσίαζε ο Σισμάνης, ο οποίος ήταν και πρωτοπόρος, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε πρώτος αυτός στις αθλητικές εκπομπές κάπου το 66. Και την έβλεπα, είχα την τύχη να έχω τότε τηλεόραση, και είχε διάφορα θέματα. Παράδειγμα, τώρα εγώ εκεί γνώρισα, ας πούμε, τον Τζιμ Λόντο. Έδειχνε, ας πούμε, αγώνες εκεί. Έβλεπα αγώνες του Εμίλ Ζάντοπεκ με τον Αλέν Μιμούν, δηλαδή αγώνες του 40, του 50. Πολύ ωραίες εκπομπές. Επίσης θυμάμαι και ένα-δύο σίριαλ που έβλεπα που να υποθέσω ότι δεν τα έχεις ακούσει. Είχες δει ποτέ το Εδώ Πράκτορ Σμαρτ?
0: Όχι. αυτό δεν το έχω ακούσει καν. Πρώτη φορά το ακούω.
1: Αυτό ήταν. Κοιτάξτε πώς ξεκίναγε εκεί. Ήταν πρώτα απ' όλα ένας πράκτορας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν πολύ γκαφαντζής.
0: Ξένη σειρά είναι αυτή, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ξεκίναγε, όπως ξεκίναγε η εκπομπή, προχώραγε και άνοιγαν κάτι αυτόματες πόρτες στις τεράστιες σιδερένιες.
0: Mm.
1: Και πέρναγε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πόρτες μέχρι που έφτανε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, έμπαινε μέσα, έσκυβε, γύριζε και τράβαγε το όπλο. Αυτό, ας πούμε, θυμάμαι ένα περιστατικό που μου έχει μείνει. Τι είχαν βάλει, ας πούμε, στα κάδρα ενός σπιτιού, ας πούμε, μια βόμβα για να τον ανατινάξει. Και είχαν βάλει το κάδρο που ήταν η βόμβα, επειδή ήταν λίγο περίεργος, λίγο στραβό. Και σου λέει, θα πήθανε το ισχυρό, θα ανατιναχθεί και το σκοτώσουν. Και μπαίνει μέσα και βλέπει τον στραβό και πήγε, ας πούμε, και τα έκανε στραβά όλα. Οπότε δεν έπαθε τίποτα, δηλαδή. Και βέβαια το άλλο, ας πούμε, ήταν ο Low Rangers, ούτε αυτό πιστεύω καμπόλικο θα το έχεις ακούσει. Τέλος πάντων.
0: Αυτό νομίζω το έχω ακούσει. Εντάξει, εγώ ήμουν της εποχής του, μάλιστα, κύριε Υπουργέ, για αποξένες σειρές εννοώ, της Μαύρης Οχιάς. Αυτές είναι Βρετανικές, είναι BBC βέβαια αυτά, έτσι.
1: Εμένα σαν ανάμνηση,

0: Άρα θα πω δύο πράγματα και ένα είμαι με το στρατό. Είναι έτυχε τότε που έμενα εγώ στο Κερατσίν, την τηλεόραση, ας πούμε, ενώ με το 70 είχαμε εμείς και ένας διπλανός μας, ο οποίος τον λέγαμε Αμερικάνο, γιατί ο άνθρωπος είχε πάει και δουλέψει στην Αμερική και είχε έρθει, ας πούμε. Και θυμάμαι μάλιστα, ας πούμε, τότε, ξέρεις, για να έχουμε σήμα, βάζαμε κάτι σίδερο το οποίο μπορεί να ήταν 7-8 μέτρα.
1: Ναι. Είχατε από πολύ νωρίς τηλεόραση, γιατί εγώ γεννήθηκα το 73 και θυμάμαι ότι πριν το... Δηλαδή θυμάμαι παιδάκι, όταν ήρθε η τηλεόραση στο σπίτι, που πρέπει να ήμουν 4-5, άρα τουλάχιστον 78-79.
0: Ναι, μα σου λέω ότι τώρα βέβαια εντάξει από τα... Μα σου λέω ότι τότε, ας πούμε, το 71 στο Γουέμπλι, ας πούμε, είχε ο επαναληπτικός, που τελικά δεν δείχθηκε, δεν τον έδειξε τηλεόραση, έλεγε τώρα σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει, σε 5 λεπτά γιατί υπάρχει πρόβλημα θα ξεκινήσει. Λοιπόν, είχε έρθει που λέει ο λόγος στο μισό Κερατσίνη σπίτι μου. Ήταν στι 1-2 τα μεσάνυχτα, εγώ τότε ήμουν 11 χρονών.
1: Ναι.
0: Το 74, θυμάμαι, στο Παγκόσμιο Κύπελο, μου είχε μείνει στον τελικό διετή ο Τέιλορ. Μου έχουν μείνει, ας πούμε, η τεράστια Πολωνία με Κάσπερ Θάρμαχ, Ντέινα, Λάτο. Δυστυχώς απέκλεισε τη Βραζιλία την ομάδα μου. Και για να φτάσω, ας πούμε, το 82 που ήμουν υπηρετούσα, που μου είχε κάτι που μου έκανε το συνδέω με τηλεόραση και μου έκανε εντύπωση. Ήμουν στα ραντάρ στη Ζήρο. Λοιπόν, στα ραντάρ ήταν τώρα η λύση αξιωματικών κάτω.
1: Πού είσαι, στα ραντάρ πού?
0: Στη Ζήρο, στην Κρήτη, στο βουνό.
1: Α, στην Κρήτη,
0: στη Σιτία,
1: ναι.
0: Στη Σιτία, έξω από τη Σιτία. Λοιπόν, η λύση αξιωματικών κάτω στην αεροπορία ήμουνα. Ήταν λοιπόν στο βουνό κάτω στον καταβλισμό που όταν υπηρετούσαν οι μόνοι ήταν κάτω στον καταβλισμό. Και ήταν και πάνω στην κορφή τα ραντάρα, ας πούμε, που ήταν σκαμμένο, ξέρω, ας πούμε, έμπαινες μέσα 100 μέτρα μες στη γη, με αέρα και τα λοιπά, δεν έβλεψε, εγώ έκανα 3-4 μέρες να βγω έτσι. Λοιπόν, και είχαμε ένα διοικητή, τότε ήταν το 82 πήγα εγώ, το Μεγάλη Τετάρτη, το Πάσχα. Είχαμε ένα διοικητή, το Ξανθουδάκη, καλή του ώρα, και μας φωνάζει εκεί που είμαστε συγκεντρωμένοι και λέει, θα πάρουμε, λέει, επειδή υπάρχει το Παγκόσμιο Κύπρο, το Μοντιάλ, θα πάρουμε μια έγχρωμη τηλεόραση. Τότε μόνο ασπρόμαυρες είχαμε. Και ενθουσιάστηκαν όλοι, οι μόνιμοι πανηγύρισαν κτλ. Και λέει, θα μπει η τηλεόραση, λέει, στη μπύλη κορυφή, στα ράντα πάνω σε εμάς. Και αντέδρασαν οι μόνιμοι, και θα μπει στη λέσχη εξωματικών, που δεν έχουμε. Εμείς, λέει, θα δούμε, έχουμε τηλεόραση, λέει, και να χνάνεται. Εδώ, λέει, πρέπει να προσέχουμε, εσείς πληρώνεστε τους φαντάρους. Λοιπόν, εάν θέλετε να δείτε έγχρωμα και το δίκαιο, θα ανεβαίνετε πάνω στην πύλη κορυφής.
1: Ναι.
0: Τότε λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά στα ραντάρ, μου έχει μείνει αξέχαστο. Έχω τις χειρότερες αναμνήσεις, αλλά μου έχει μείνει αξέχαστο το αρίστης ποιότητας φαγητό που κάναμε, μας έκαναν δηλαδή, που ήμασταν γεμάτοι επί τραπέζια, παιχνίδια κτλ. Γήπεδο μπάσκετ, τάβλη. Ό,τι θέλει. Γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ να φανταστείς, μάλλον το είχα πει παλιά που κλείνω να το θυμάσαι, η μάνα μου είναι κριτική. Είχε έρθει στη Σιτία να με δει. Έκατσε 3 μέρες στη Σιτία, το είπα στο διοικητή μου και μου επέτρεψε, αφού θα ανέβει η μάνα μου με τον πατέρα μου πάνω στην πυλικορφή, να τους δω 10 λεπτά. Και η έξοδος που έπαιρνα τότε ήταν 1 μέρα το μήνα. Ήταν πολύ δύσκολο και αυτό δεν θυμάμαι λίγο δικαιώσεις. Λέει, άμα δεν δώσουμε και μια τηλεόραση, άμα δεν τους προσέξουμε, πώς θα τους κρατήσουμε. Δύσκολα χρόνια. Τώρα, όσον αφορά που λες, και με αυτό θα σας αφήσω για το Μεξικό, που είπες ότι είναι η παράδοση που δεν ικάνε.
1: Η παράδοση της πρώτης αγωνιστικής.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί άλλες ομάδες, μιλάμε για το Μεξικό, άλλες ομάδες πρώτης αγωνιστικής νίκησαν.
1: Επειδή πάντα την πρώτη αγωνιστική
0: δηλαδή,
1: αγωνίζεται ένας γηπεδούχος.
0: Ναι. Αν κοιτάξεις όμως με ποιες ομάδες, γιατί αν θυμάμαι καλά έχει 5-6 ήττες στο Μεξικό και 3-4 ομαλίες, κάτι τέτοιο. Αν κοιτάξεις όμως με ποιες ομάδες έπαιζε με τη Βραζιλία, έπαιζε με τη Γερμανία. Εντάξει, το λογικό δεν έπαιζε, ας πούμε, με την Νότια Αφρική. Έπαιζε με πολύ μεγάλες ομάδες, τύχαινα, ας πούμε, στην έναρξη. Δηλαδή δεν είναι ότι έφερε άσχημα αποτέλεσμα, αν θυμάμαι καλά, με ομάδα η οποία ήταν υποδέστερη.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερα. Όπως και...

0: προηγούμενο Κυριακό στο μυαλό μου. Το προηγούμενο στο Κατάρ δεν έγινε με το παγκόσμιο.
1: Στο Κατάρ, ναι.
0: Δεν έχασε την πρώτη αγωνιστική το Κατάρ. Αλλά δεν θα χάσει. Με όποιον και να παίξει, αν παίξει με μια καλή ομάδα, θα χάσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, επειδή είπε τώρα για το στρατό, εμείς στο πάνω στην Καλονή, στη Λέσβο, δεν είχαμε τηλεόραση. Αλλά μας φέρανε μια τηλεόραση για το Μουντιάλ. Ήταν το Μουντιάλ του 90, όπου υπήρχε ακόμα Δυτική Γερμανία, η οποία κέρδισε στο τελικό την Αργεντινή με ένα 0. Μας βάλανε λοιπόν την τηλεόραση. Είχε ένα κυκλικό σαν πλατιούλα. Βάζαμε και κάτι πανιά από πάνω για τον ήλιο. Αλλά δεν καθόταν κανείς κατά διάρκεια της ημέρας. Και την είχαν βάλει εκεί σε μια κατασκευή. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι δεν είχε καλό σήμα η τηλεόραση, γιατί ήμασταν απέναντι από τα τουρκικά παράλια και είχε πάρα πολύ παρεμβολή. Οπότε εκεί που βλέπαμε μπάλα, ξαφνικά πεταγόντουσαν κάτι τουρκικά. Και έξαλλος ο διοικητής μας, θυμάμαι, έξαλλος. Είχε φωνάξει τεχνικούς, είχε φωνάξει του αμέσως από το στρατόπεδο, στα παιδιά, για να βελτιώσουν το σήμα. Ανεβάζανε σύρμα, τέτοιο σίδερα, σύρματα, κεραίες, πράγματα, θάματα. Αλλά είχε συνέχεια παρεμβολές.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου με τον Νίκο Χατζηνοκολάου στον Αντένα. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr. Διαψεύδει η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι η ανώτατη ηγεσία του Ιράν έχει εγκρίνει κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε νέες δηλώσεις του υποστηρίζει πως έχει επιτευχθεί πολύ καλή συμφωνία και η υπογραφή της θα γίνει πιθανότατα το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 11. Έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα το Μεξικό και προηγείται πλέον με 2-0 της Νοτιοαφρικής. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Δεν το θυμάμαι το σκύπι. Για να είμαι ειλικρινής. Γιάννη, να σου πω κάτι. Οι Μεξικάνοι για μένα παίζουν πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν τους έχουν οι Αμερικάνοι 19-10 που μου λες. Εντάξει, προφανώς θα τους έχουν, δεν το ξέρω. Έχει ανέβει το ποδόσφαιρο των Αμερικάνων. Γενικώς θεωρώ ότι οι Μεξικάνοι παίζουν καλύτερο ποδόσφαιρο από τους Αμερικάνους. Τώρα το ότι μπορεί στις μεταξύ τους αναμετρήσεις να είναι να προηγούνται οι Αμερικάνοι δεν μου λέει κάτι. Όχι το 86, το 90. Το 90. Κύριε Παρδάλη, μου γράφει ο κύριος Γιάννης, το θέμα της απόφασης για τον νόμο Κατσέλη πιστεύω ότι συνδέεται με το πρόγραμμα Ηρακλής, ότι χάσουν τα φάντς, θα το πάρουν από εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορούν να πάρουν κάτι, κύριε Γιάννη, από τον Ηρακλή, από το πρόγραμμα Ηρακλής.

Καλά, δεν πιστεύω και ότι συνδέεται, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί εδώ μιλάμε για μία απόφαση του Αρείου Πάγου. Επίσης, δεν ξέρω τι θα γίνει σε εκλογές, όποτε γίνουν, έτσι. Τώρα συζητάμε, λέμε διάφορα μεταξύ μας, αλλά κανείς δεν μπορεί επί της ουσίας να προβλέψει τι θα γίνει. Θέλω να πω, μπορεί να έχουμε μια εικόνα για το πρώτο κόμμα, για το δεύτερο κόμμα, αλλά τα περί αυτοδυναμίας και συνεργασιών δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί κανείς να τα προβλέψει. Και με ασφάλεια. Η κοινωνία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στο πώς θα συνεχίσουν να λειτουργούν τα funds, πώς θα, αν θα γίνονται για πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέω ότι θα αλλάξει κάτι. Λέω όμως ότι οι εκλογές είναι μια ευκαιρία των πολιτών να δείξουν ότι θέλουν κάποια πράγματα να αλλάξουν. Αυτό μπορεί να γίνει βέβαια με πολλούς τρόπους. Πάντα εννοώ με την ψήφο. Με πολλούς τρόπους μπορεί να ψηφίσουν κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας. Ας πούμε, το επιχείρημα του κυρίου Μητσοτάκη για τον Τσίπρα. Εγώ το ακούω, δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Είναι ένα επιχείρημα. Ούτε ιδιαίτερα χιουμοριστικό το βρίσκω. Αλλά οκ. Αυτό ήθελα να χρησιμοποιήσει. Για την Καριστιανούπολη δεν υπάρχει τέτοιο επιχείρημα. Αλλά δεν υπάρχει και πρόγραμμα. Εγώ τουλάχιστον, που κάθε μέρα προσπαθώ να ενημερώνομαι τμηματικά για όλα τα κόμματα και τις δραστηριότητες τους, δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος, ως πολίτης εννοώ, από αυτά που βλέπω σε προγραμματικό επίπεδο από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο, μεθαύριο, σε ένα μήνα. Μιλάω για τώρα. Και μιλάω για ένα κόμμα που και νέο είναι και επικεφαλής του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με την πολιτική. Βέβαια πλέον έχει ενταχθεί στο πολιτικό παιχνίδι. Κακά τα ψέματα, όσο ό,τι και να συζητάμε μεταξύ μας, όταν υπάρχει ένα 50% που απέχει, που απήχε στις προηγούμενες εκλογές από την εκλογική διαδικασία, κάποια πράγματα είναι παραπάνω απρόβλεπτα από όσο μπορούμε να φανταστούμε. Πού το βλέπεις από ρώσικο κανάλι? Γιατί δεν βγαίνει σερτ? Ίδια ποιότητα είναι, γιατί? Πια και στο και από διαδίκτυο να το βλέπεις, μπορείς να δεις σερτ. Καλώς λέει ήταν ο Μητσοτάκης, ρεαλιστής. Ό,τι πει ο λαός, είπε. Ό,τι πει ο λαός, τι σημαίνει? Δηλαδή, αν ο λαός πει αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, 13ο, 14ο, μείωση, δεν ξέρω. Πολύ γενικό λόγο είναι αυτό που μου είχε στείλει, κύριε Μιχάλη, δεν ξέρω τι. Είπα, θα το δω όταν, απόψε δηλαδή, μετά το, και φαντάζομαι θα, Παρασκευή είναι, ναι, φαντάζομαι μετά θα κάτσω να δω και το δεύτερο παιχνίδι. Γιατί αν ξεκινήσω τη συνέντευξη κατά τις 3, θα τελειώσει κατά τις 5, τι ώρα ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι, το έχει ξεκινήσει, δεν θα δω και λίγο το δεύτερο παιχνίδι, θα το δω λίγο. Πρώτη μέρα Μουντιάλ. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Ο κύριος Κώστας μου λέει, άσε μου λέει, ρε φίλε, να σε καλέσω, μου λέει, αφού βλέπω μπάλα. Καλά, δεν μην καλέσετε, κύριε Κώστα, εντάξει, δείτε μπάλα. Αλλά το μηνυματάκι το στέλνετε όμως. Μην νομίζετε κι εγώ, κλεφτές ματιές ρίχνω κι εγώ στην μπάλα. Δηλαδή και να πάρετε να μιλήσουμε, θα σας ακούω, θα μιλάμε, θα βλέπω λίγο και τα μηνύματα, θα βλέπω και λίγο και το...

0: διαδίκτυο, δεν βλέπω και λίγο μπάλα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι δεν είναι. Στούντιο παπάκι realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Γιάννη, δεν λες αλήθεια τώρα, δεν βλέπεις και αυτό ΕΡΤ. Έλα, αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν κατάλαβα, μου γράφει εδώ η κυρία Νίκη, τι ακριβώς θα γίνει με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αν, μισό λεπτό κυρία Νίκη, αν κάποιος έχει χάσει το σπίτι του, φαντάζομαι αυτές θα είναι λίγες περιπτώσεις. Με βάση τα ποσά και τους στόχους επί του συνόλου του ποσού και όχι την απόφαση, γιατί μπορεί να χάσει τη ρύθμιση και μετά να χάσει και το σπίτι. Εκεί δεν ξέρω να σας πω τι μπορεί να γίνει. Εκεί προφανώς θα υπάρχουν τέλη δικηγόρο και δεν ξέρω τι κινήσεις πρέπει να γίνουν. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχω και νομικές γνώσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά το θέμα της αναδρομικότητας, επειδή στο διάλειμμα στις 10 πήρα και το, μαζί με την Ελένη, πήραμε και τον κύριο Ρίζο για να το ρωτήσουμε και το διευκρινίσαμε κιόλας, γιατί είχαμε, ρε παιδί μου, και μία, ας πούμε, απορία. Κάποιος ο οποίος έχει ενταχθεί, είναι ενταγμένος στο νόμο Κατσέλη ή αυτή τη στιγμή έχει εφεσιβάλει και αναμένει την έφεση, αλλά ας πιάσουμε κάποιον που είναι ενταγμένος στο νόμο Κατσέλη, θα μπορεί αύριο να στείλει, αύριο όταν θα τεθεί σε εφαρμογή, θα μπορεί να στείλει, να ζητήσει το νέο δοσολόγιο από το ΦΑΝΤ, το οποίο πληρώνει για την οφειλή του, να ζητήσει το νέο ποσό της οφειλής και να ζητήσει ενημέρωση για το πώς θα διευθετηθεί το επιπλέον ποσό που θα πρέπει να υπολογιστεί ότι έχει πληρώσει με βάση τον τόκο επί του συνολικού κεφαλαίου και όχι επί του κεφαλαίου που είχε ορίσει η δικαστική απόφαση. Μπορεί για κάποιον αυτό το ποσό να είναι 1.500 ευρώ, για κάποιον να είναι 3.000 ευρώ, για κάποιον να είναι 10.000 ευρώ. Αναλόγως των ετών αποπληρωμής, της δόσης, του συνολικού ποσού. Δεν είναι πλαφόν το ποσό. Έτσι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά τώρα, αν κάποιος έχει χάσει, φαντάζομαι, λέω, ότι δεν θα είναι πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μπορεί και να έχει συμβεί. Δεν το ξέρω όμως αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να γίνει. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
1: FM. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, 53 λεπτά μετά τις 11. Έχει γίνει σκληρό το παιχνίδι. Δηλαδή πέφτει κλωτσιά, πέφτει σπρόξιμο αρκετά μετά τη δεύτερη. Α, ναι, δεν σας είπα, δεν έχει και δεύτερη κόκκινη κάρτα. Φαινόταν ξεκάθαρα από τη στιγμή που τον κάλεσε το ΒΑΡ για παίκτη της Νοτιού Αφρικής. Αγωνίζεται πλέον με 9, χάνει και 2-0. Νομίζω δεν γυρνάει το παιχνίδι εκ των πραγμάτων. Απλά να δούμε αν θα ανοίξει και άλλο το σκορ. Αλλά έχει λίγο χρόνο. 3 λεπτά. Καλά, δεν βλέπω. Ναι. Λοιπόν, γεια σου ρε Μάνο. Ακόμα λέει και οι δημοσκόποι, το υπόλοιπο μάλλον δεν το διαβάζω, το καταλαβαίνεις γιατί. Συμφωνούν ότι η αποχή θα περιοριστεί και η συμμετοχή θα παίξει από 58-62. Βάλε Σαμαρά στην εξίσωση και το καραμαλικό σύστημα. Θεωρώ λέει αδύνατο να περάσει ο Μητσοτάκης στο 22%. Η αλήθεια είναι ότι η εξίσωση Σαμαρά, ο Σαμαράς μάλλον στην εξίσωση, δεν ξέρω τι μπορεί να τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Προφανώς κάτι θα πάρει. Μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω. Λένε μικρό, αλλά... Βέβαια και η πολιτική άνοιξη δεν είχε ποτέ φοβερά ποσοστά. Νομίζω είχε φτάσει ένα 4,8%. Δεν έχει σημασία. Δεν είχε υπάρξει πρωθυπουργός τότε ο Σαμαράς. Αργότερα τα πράγματα άλλαξαν. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Αλλά αυτό το ότι θα αυξηθεί η συμμετοχή, επίσης δεν ξέρω πώς προκύπτει δημοσκοπικά, φίλε Μάνο, θέλω να σου πω. Μακάρι να αυξηθεί η συμμετοχή. Πρέπει η συμμετοχή να αυξηθεί. Αλλά δεν ξέρω πώς το προβλέπουν. Γεια σου, ξηρομερίτη. Κύριε Παναγιώτη, δεν έχετε δίκιο. Λέει, χρόνια τώρα σας ακούω ένα δημοτικό, δεν έχω ακούσει. Βάλτε ένα ικαριώτικο, ένα λιβανατεϊκό. Καπέσοβο, σαράκι. Έχουμε παίξει δημοτικά, κύριε Λιόπουλε. Κύριε Παναγιώτη, έχουμε παίξει δημοτικά. Εντάξει, όχι πολλά. Αλλά κατά περίοδους βάζουμε και δημοτικά, μην το λέτε. Δηλαδή τώρα μου γράφει εδώ ο κύριος Ντίνος, όλα καλά. Πάμε για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τι να σας πω. Έτσι λέει ο Τραμπ. Και μάλιστα έχει καθορίσει και ποιος θα έρθει στην Ευρώπη, δεν έχει πει πού. Που θα υπογραφεί, λέει, συμφωνία. Το Ιράν δεν επιβεβαιώνει. Αλλά τι σημαίνει δεν επιβεβαιώνει? Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και σου λέει συμφωνήσαμε, πάει, τελείωσε. Δίνουμε τα χέρια, δεν έχουμε βομβαρδισμούς, τέλος. Εγώ είπα μουντιάλ, αλλά δεν ξέρω. Ας περιμένουμε να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά το τελευταίο διάστημα και έχουμε ακούσει και έχουμε δει τόσα πολλά που... Δεν είμαι σίγουρος για το ότι πρέπει να πιστέψουμε. Έρχονται οι ίδιες οι εξελίξεις δηλαδή και μας κάθε φορά μας διαψεύδουν. Ο πρωθυπουργός λέει, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Ναι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι θα γίνει νωρίτερα. Μα είπε ότι δέχεται και εισηγήσει για νωρίτερα. Και ότι τις ακούει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν νομίζω θα λειτουργήσει έτσι. Κι άλλη κόκκινη σε παίκτη του Μεξικού. Και νομίζω ότι είναι κόκκινη και πέναλτη. Και έχει δώσει και 7 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Μόντες τιμωρήθηκε για ανατροπή μέσα στην περιοχή. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Όχι, είναι έξω από την περιοχή το μαρκάρισμα, αλλά δεν έχουμε πέναλτι.
αλλά είναι τελευταίος παίχτης και του δείχνει κόκκινη κάρτα. Είναι μισό μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Λοιπόν, πάμε σε πολύ λίγο σε δελτίο ειδήσεων, μεσάνυχτα, και επιστρέφουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη

Δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις επιθέσεις που είχε ανακοινώσει εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο και έχουν εγκριθεί από την Ιρανική ηγεσία. Η Τεχεράνη διέψευσε ότι υπάρχει κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος σε νέες δηλώσεις του επέμεινε ότι έχει επιτευχθεί πολύ καλή συμφωνία και η υπογραφή της θα γίνει πιθανότατα το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, παρουσία του Πρόεδρου J.D. Vance. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 στις καθυστερήσεις στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 5 το πρωί παίζουν Τσεχία, Νότια Κορέα. Στο Πόλο, Ολυμπιακός ιτήθηκε με 19-13 από την Ιταλική Προρέκο στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στους άνδρες που γίνεται στη Μάλτα. Η Προρέκο στον τελικό το Σάββατο θα παίξει με την Μπαρτσελονέτα που απέκλεισε με 13-11 την κάτοχο του τίτλου Ουγγρική Φερετσβάρος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Σήμερα.
0: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα, 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 12 έχει πια ο μήνας, Παρασκευή 12 Ιουνίου, μια μέρα που σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας άστατο καιρό, και μάλιστα για την Αττική λένε ότι από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες θα έχουμε βροχές και πιθανόν καταιγίδα. Μπουρίνι. Θα δούμε τώρα και το επικαιροποιημένο το πρωινό. Πώς, τι καιρό θα βγάλει, τι καιρό θα δώσει, και θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Βέβαια, τα φαινόμενα θα είναι μικρής διάρκειας. Και από το Σάββατο θα πέσει, λέει, και λίγο η θερμοκρασία αύριο. Και από το Σάββατο θα πάρει πάλι κανονικά, θα πάει στις κανονικές για την εποχή.

0: τον αγώνα και θα μας δώσει και την εκτίμησή του, θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Και φαντάζομαι θα κάνουμε και μια κουβέντα και για τους Έλληνες εντός εισαγωγικών που έκαναν πρεμιέρα, τους παίκτες δηλαδή που αγωνίζονται στην Ελλάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, που έκαναν πρεμιέρα στο Μουντιάλ. Είναι, πώς μας είπε χθες ο κύριος Σταυρακάκης, 10 ή 11, συν το Δόνι που είναι προπονητής, δεν είναι παίκτης βέβαια πια, της Σαουδικής Αραβίας. Γεια σας κύριε Νίκο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Δεν ξέρω για Σαββατοκύριακα, για να είμαι ειλικρινής, μπορεί να τύχει μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο να είμαστε μαζί και κάποιο Σαββατοκύριακο, δεν το ξέρω ακόμα. Δεν έχουν βγει ακόμα, πάμε με κανονικό πρόγραμμα, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω τι σας έχετε. Έχετε τάσεις φυγής, για διακοπές. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Λέγαμε με την Ελένη να ασχοληθούμε. Σήμερα δεν προλάβαμε όμως, γιατί ήταν και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ήτανε και κάποια... Υπήρχε και το θέμα με τις ΗΠΑ που είδατε τελικώς αυτό με το αέριο. Χαζομάρες τίποτα. Και η συμφωνία μετά που απειλεί ο Τραμπ με συμφωνία, τέλος πάντων. Το λέω έτσι λίγο χιουμοριστικά. Είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με τα καθάριστα για τα 15 του μήνα. Λίγη προθεσμία. Τη Δευτέρα. Και δυστυχώς πολλές περιοχές δεν έχουν καθαριστεί καθόλου. Και σε κάποιες περιπτώσεις η ευθύνη είναι των Δήμων. Εγώ προσωπικά δεν εκτιμώ ότι προλαβαίνουν για περιοχές που γνωρίζω εγώ από σήμερα Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα να έχουν καθαρίσει. Κανονικά Τρίτη πρέπει να πέσουν πρόστιμο. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φέτος νομίζω ότι έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Λοιπόν, για πάμε στο Μιχάλη Φουστερή. Έλα Μιχάλη.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλά είσαι?
1: Καλά, δόξα.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Είχαμε την πρεμιέρα του Μουντιάλ στο Αζτέκα, το μεγαλοπρεπές.
0: Ξύλο πολύ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Τρεις αποβολές. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε αυτό.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ τώρα. Δεν θυμάμαι πρεμιέρα με τόσες κόκκινες.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Αλλά ήταν σκληρό παιχνίδι, ρε παιδί μου, πολύ.
1: Ήταν σκληρό παιχνίδι και κάποιες φορές στα όρια του αντιαθλητικού.
0: Να.
1: Αν ήταν εκείνοι οι οποίοι έτσι ξεχώρισαν στις εκτός νομιμότητας ενέργειες. Γι' αυτό και αντίκρισαν δύο φορές την κόκκινη κάρτα.
0: Την πρώτη δεν την είδα για να μιλήσεις, αλλά στη δεύτερη. Δεν φυλάει στη δεύτερη. Χωρίς λόγο του τραβάει δύο.
1: Ναι, και μάλιστα ξέρεις ότι ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής του Σαμπάιο, δεν την κατάλαβε τη φάση και τον φώναξε.
0: Μα τον φώναξαν στο βάρο, αυτό το είδα και εγώ. Αλλά μετά βλέποντας τη φάση, τον έχει, δηλαδή, του έχει ρίξει δύο καλές.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα. Είναι διαθλητικό το χτύπημα και γι' αυτό και είδα την κόκκινη κάρτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κόκκινη του Μεξικού, ναι, μεν φεύγει από πλάγια δεξιά.
0: Είναι τελευταίος παίχτης όμως.
1: Είναι τελευταίος παίχτης. Mm. Δεν ξέρω αν είναι σε προφανή θέση για γκολ που αυτό τιμωρείται απευθείας με κόκκινη κάρτα. Εν πάση περιπτώσει ο διαιτητής έτσι έκρινε και μάλιστα δεν πήγε ούτε στο ΒΑΡ. Ήταν απλώς, έβγαλε την κόκκινη και τελείωσε. Παρ' όλα αυτά το σκορ είχε διαμορφωθεί μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι.
1: 2-0 το Μεξικό. Το Μεξικό το οποίο έχει και παράδοση στις πρεμιέρες. Ήταν η 8η νική φορά πρεμιέρα για τους γηπεδούχους. Παίζανε μπροστά στο κοινό τους. 86.000 χωρούσε το χωράτο Αζτέκα. 80.200 ήταν τα εισιτήρια. Δηλαδή σχεδόν κατάμεστο αυτό το μεγαλοπρεπές γήπεδο. Με την ιδανική πρεμιέρα για τους Μεξικάνους, οι οποίοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι.
0: Μιχάλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είδα ένα replay από το δεύτερο γκολ των Μεξικάνων.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι από την εναέρια κάμερα.
1: Ναι. Του Ραούλ Χιμένες, λες.
0: Ποιο?
1: Του Ραούλ Χιμένες είναι το δεύτερο γκολ.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει και τεχνητή νοημοσύνη μέσα, γιατί η κάμερα έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη στο Μουντιάλ.
0: Ναι, δηλαδή.

0: το πλάνο είναι στο ύψος των παιχτών. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Όπως επίσης δεν ξέρω κατά πόσο σου έκανε εντύπωση ή αν έκανε στους ακροατές μας το γεγονός ότι πλέον υπάρχει αυτή η κάμερα που είναι προσαρμοσμένη στο διαιτητή και μπορούμε να βλέπουμε και τις φάσεις επανάληψη, τα γκολ ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει. Και αυτό είναι μια καινοτομία.
0: Δεν το είδα αυτό, γιατί τώρα ξύσαι και εγώ με κλεφτές ματιές έριχνα.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι, υπάρχει, είναι ενσωματωμένη στο διαιτητή αυτή η κάμερα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία μας βοηθάει να βλέπουμε ξανά τις φάσεις, τα γκολ ή οτιδήποτε είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, ακριβώς μπροστά του δηλαδή, μπροστά στο θεατή γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, ίσως περίμενε τότε το γκολ που είδα, μπορεί να ήταν από την κάμερα του διαιτητή.
1: Μπορεί, μπορεί. Μπορεί να ήταν η κάμερα του διαιτητή, ναι.
0: Αυτό μπορεί να ήταν, ναι. Τώρα που το λες έχει λογική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να κατέβει τόσο χαμηλά η κάμερα.
1: Μεξικό προηγήθηκε γρήγορα, μόλις το ένα το λεπτό με τον Κινιώνες, το πρώτο γκολ του Μουντιάλ. Δεν απείλησε ιδιαίτερα η Νότια Αφρική και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ραούλ Χιμένες, ο άσος της Γούλφς, καθάρισε το παιχνίδι στο 2-0. Το Μεξικό έχει χάσει και άλλες ευκαιρίες για να πετύχει μεγαλύτερο σκορ. Στο τέλος ξύπνησαν οι Νοτιοαφρικάνοι, οι οποίοι βρέθηκαν και με παίχτες λιγότερους, με 9. Νομίζω ότι κάπου εκεί τελείωσε.
0: Τελείωσε, ναι, εντάξει.
1: 8 πρεμιέρες λοιπόν νικηφόρες για το Μεξικό, το οποίο έκανε ποδαρικό με το δεξί.
0: Ναι.
1: Στους ξενύχτες υπάρχει στις 5 το πρωί το Νότια Κορέα-Τσεχία και στις 10 το βράδυ επανερχόμαστε σε ώρες κανονικές δικές μας, είναι το Καναδάς-Βοσνία. Ένα ακόμα παιχνίδι έτσι με διαφορετικές κουλτούρες. Από τη μία είναι ο Καναδάς, ο οποίος μας είναι άγνωστος ποδοσφαιρικά, τη Βοσνία την ξέρουμε. Νομίζω θα έχει αυτό το
0: ενδιαφέρον, ναι. Τα ξημερώματα τι βλέπεις?
1: Νότια Κορέα, Τσεχία εννοεί.
0: Ναι. Καλές είναι και οι δύο ομάδες.
1: Είναι και οι δύο ομάδες καλές, αλλά δεν ξέρω ποιος θα κάτσει να το δει στις 5 το πρωί.
0: Α, μπορώ να σου πω.
1: Θα κάτσεις, πώς το βλέπεις?
0: Ναι, γιατί όταν τελειώσω θα πρέπει να δω τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Που είναι ένα διωράκι. Βάλε 3-5. Οπότε 5 ώρα κατευθείαν.
1: Χαλαρώσει λίγο για να δει μπαλίτσα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, για εκείνους που έχουν έτσι αυτή την άνεση, ρε παιδί μου, και δεν έχει την άλλη μέρα να σηκωθεί, ξέρω εγώ, 6 και 7 η ώρα το πρωί να πας για δουλειά. Δεν ξέρω τώρα πώς. Είναι ωραία να το κάνεις, αλλά τώρα ο άνθρωπος που σηκώνεται για τη δουλειά του και είναι πολλοί αυτοί που
0: δουλεύουν. Όχι, δεν μπορείς. 5 ώρα δεν βλέπεις μπάλα. Εντάξει.
1: 5 ώρα είναι λίγο δύσκολο.
0: Εγώ που δουλεύω τώρα βράδυ, ναι, μπορώ να το κάνω. Και όχι κάθε βράδυ.
1: Τέτοιες και 4 το πρωί και 3 το πρωί.
0: Ναι, και όχι, σου λέω και όχι κάθε βράδυ, αλλά εντάξει, έχω την άνεση να δω ένα παιχνίδι βραδινό.
1: Ας πούμε ότι το Σάββατο το βράδυ έχει μία η ώρα η πρεμιέρα της Βραζιλίας. Βραζιλία-Μαρόκο. Νομίζω από τη στιγμή που και η επόμενη μέρα δεν είναι εργάσιμη.
0: Κοίτα, εδώ, αυτό τώρα είναι και παιχνιδάρα.
1: Ωραίο μάτς. Ελκά, μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και είναι, δηλαδή και εντάξει, Βραζιλία πρώτον, που η μισή φίλαθλοι του πλανήτη υποστηρίζουν Βραζιλία, ξέρω εγώ, και άλλη μισή Αργεντινή. Λέμε τώρα. Και το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.
1: Και να πω κιόλας ότι οι δύο από το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα στο Μεξικό δεν τους είδαμε, δυστυχώς. Και το Σάντσες του ΠΑΟ και τον Πινέδα της ΑΕΚ δεν πήραν λεπτό συμμετοχής, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Βέβαια το παιχνίδι ήταν κάπως εύκολο για το Μεξικό, δεν χρειάστηκε κάποια.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά είδες όμως οι παίχτες που εδώ στην. Καλά, εντάξει, τώρα ο Πινέδα είναι. Και ο Σάντσες είναι καλός παίχτης, προφανώς δεν. Ο Πινέδα είναι παιχτάρα μεγάλη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι από το. Πολύ πανοράφη παίχτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν χρειάστηκε, ρε παιδί μου, να παίξουν.
1: Ναι, ναι. Τι άλλο θες να σου πω?
0: Τίποτα. Τι έχουμε? Εντάξει, έχουμε τα παιχνίδια αυτά. Σάββατο 6 ώρα. Εγώ είπα στο Σταυραγάκι 6 ώρα πίνουμε το τσάι μας.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπουμε μπάσκετ 6 ώρα. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Για το πόλο του Ολυμπιακού σου έλεγα ότι αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός από την Προ-Ρέκο.
0: Ναι.
1: 19-13, ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε μια πανίσχυρη ομάδα απέναντί του, δεν τα κατάφερε.
0: Άξι, τώρα. Παραδοσιακή δύναμη Προ-Ρέκο, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Πολύ δυνατή.
0: Αλλά και ο Ολυμπιακός όμως είναι παραδοσιακή δύναμη.
1: Ναι, και δεν έκανε και καλό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, φαίνεται και από το σκορ, γιατί πήρανε μεγάλη διαφορά.
1: Και τώρα θα παλέψει για την τρίτη θέση με τη Φερεντσβάρος το βράδυ του Σαββάτου, 8 η ώρα. με τη Φερεντσβάρος, ενώ η Προερέκο θα παίξει με την Μπαρσελονέτα στον μεγάλο τελικό.
0: Άλλο θηρίο.
1: Άλλα θηρία. Αυτό, και αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Γενικά τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο που έχει και το μπασκετάκι.
1: 6 ώρα και είναι νωρίς. Τώρα βέβαια τελικώς τώρα 6 ώρα είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι,
1: είναι...
0: και πρόσεξε και πέμπτο παιχνίδι εντωμεταξύ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Εισιτήρια ούτε για δείγμα.
0: Όχι, τι να έχει τώρα σιγά.
1: Αντλήθηκαν σε μία μισή ώρα, βέβαια δεν έμεινε τίποτα.
0: Θα δούμε. Ξεκινάμε από τις 6 με μπάσκετ και μετά φτάνουμε μέχρι μία τα ξημερώματα με ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι η χαρά του. Εντάξει, του μπασκετόφιλου για το Σάββατο, αλλά τώρα ο ποδοσφαιρόφιλος πλέον έχει την τιμητική του.
0: Ναι, όχι, το Σάββατο είναι full on όλη ημέρα.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν τετράγωνα τα μάτια μας πραγματικά.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά δεν έχει τίποτα, ισχύει.
1: Μεταγραφικά δεν έχει κάτι. Το μόνο που έτσι έχει έτσι το ενδιαφέρον του είναι το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
0: Α, υπάρχει θεματική.
1: Είναι μια κατάσταση που παραμένει ανοιχτή. Ο Λουτσέσκου δεν έχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει αυτή η φημολογία η οποία έρπεται και τον θέλει να είναι με το ένα πόδι εκτός. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει αυτή η ιστορία. Σήμερα γράφτηκε ότι το Κατάρ προσέγγισε τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Εκείνος φέρεται να τους έχει πει ότι εγώ προτιμώ να μείνω στον ΠΑΟΚ και να μην έρθω. Νομίζω θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Αν θες τη γνώμη μου, ο Λουτσέσκου είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Τον έχει κρατήσει
0: και εγώ θα συμφωνήσω.
1: Σε πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Και ήταν και δύσκολη φετινή χρονιά και για τον ίδιο προσωπικά.
1: Δηλαδή... Ήταν και για τον ίδιο η δύσκολη χρονιά, όπως το λες. Ανεξαρτήτως αν κάποιος έχει να τον ψέξει για το χαρακτήρα
0: της, για τις αντιδράσεις
1: του κλπ. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ως προπονητής είναι νομίζω από τους κορυφαίους προπονητές στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, ήταν μια χρονιά που δεν πήγε καλά, δεν του πήγε καλά.
1: Όχι.
0: Αλλά βέβαια θα μου πεις τώρα τι κρίνουμε.
1: Κανείς τι έχει προσφέρει στον ΠΑΟΚ
0: αυτό. Ναι, τι κρίνουμε στην Ελλάδα με υπομονή. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Αλλά ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι. Προφανώς και είναι καλός προπονητής και νομίζω ότι είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Και να σου πω και κάτι για να τον αντικαταστήσει. Πρέπει να φέρει κάτι
1: πολύ. Έρθει κιόλας,
0: πρέπει να φέρει κάτι πολύ καλύτερο.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση. Πάντως άμεσα, μέσα από τον Κύριακο, νομίζω θα τελειώσει.
0: Να, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο Μπενίτεθ, εάν δεν ήταν στη Λίβερπουλ. Πιστεύεις ότι θα είχε γίνει το όνομα που έχει γίνει? Έλεγα χτες ότι από ποια ομάδα έχει φύγει πλην της Λίβερπουλ? Έχει φύγει με αποζημίωση.
1: Όχι με αποζημίωση απλά, έχει φύγει με τρελές αποζημίωσεις.
0: Εντάξει, αυτό προφανώς.
1: Δηλαδή από τη Θέλτα, από την Έβερτον, από όπου έχει περάσει και φεύγει και με τρελά λεφτά. 10 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια.
0: Ναι, γιατί αφού τον σουτάρουν όλοι.
1: Δηλαδή, τι να πω.
0: Δεν μπορεί να πει όμως, παιδί μου, ότι είναι κακός προπονητής.
1: Προπονητής που έχει διαγράψει αυτή την πορεία με τη Λίβερπουλ στο υψηλό.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δηλαδή δεν είναι.
1: Και λοιπά, όχι.
0: Δεν μπορεί. Αλλά να πεις το ότι φεύγει συνέχεια με αποζημίωση και αυτό κάτι λέει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
0: Έλα, καλό βράδυ. Γεια.
1: Χαρά.
0: Ωραία, μ' αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Είναι όταν έχει τελειώσει το παιχνίδι και είναι. Έχει. Επικρατεί χαλαρότητα. Μπα, κύριε Τάσο, δεν είμαι λάτρης. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλά το, αυτό το έχουμε πάθει όλοι σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Αλήθεια είναι. Γεια σου, τενόρε, φίλε τενόρε, καλό ταξίδι εύχομαι να έχεις. Είναι στο βαθύ της Σάμου και περιμένει το καράβι. Σήμερα λέει θα μου κάνεις παρέα περιμένοντας το καράβι στο βαθύ Σάμου. 1:20. 1:20 αναχωρεί από Σαμό. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλό ταξίδι, ήταν ωραία. Ο κύριος Άγγελος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Άγγελε.
2: Καλησπέρα.
0: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας, κύριε Άγγελε.
2: Μισό λεπτό.
0: Όχι, τι είναι αυτό, δεν είναι ραδιόφωνο. Ναι.
2: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Το κλείσα.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να βάλω ένα προβληματισμό που έχω. Πώς είναι δυνατόν, άκουγα μία μέρα στην εκπομπή σας,
0: ναι.
2: Κάποιος κύριος από την Γερμανία,
0: ναι.
2: Ο οποίος είναι προφανώς έχει πήγει, ζούσε μεγάλο σε τέτοια και πήγε στην Γερμανία για να δουλέψει. και τον άκουγα που υποστήριζε την κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Έλεγε θα τιμωρήσω την πρώτη κάλπη, θα το δεν θα ψηφίσω, αλλά επειδή στη δεύτερη υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, δεν το είχα πει και εγώ, μου είχε κάνει εντύπωση.
2: Θέλω λίγο. Αυτό που προβληματίζεται το εξή. Η άποψή μου είναι ότι είναι η κυβέρνηση να ανέχει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν.
0: Ναι, ο καθένα έχει την άποψή του προφανώ.
2: Θέλω να μου κρίνουν οι συνακροατές αυτό που έγινε με τους Μητροπολίτες. Το 81 Μητροπολίτες διπλασίασε το μισθό. Εκεί δηλαδή που φέρνανε 2.400-2.500 μεικτά, πήγανε 4.600-4.800. Αυτό θέλω να το πω για δύο λόγο. Διότι υπάρχουν σε χωριά αγρότες που παίρνουν 360 ευρώ.
0: Σωστό. Το συζητάμε, που θέλω να σας πω, κύριε Άγγελε, το συζητάμε 2-3 μέρες τώρα αυτό, έτσι.
2: Ξέρω.
0: Συγγνώμη.
2: Σήμερα μου δέχτηκε η ευκαιρία να σας πάρω. Με ενοχλεί για ποιο λόγο. Δεν θέλω να. Ξέρω έναν πολιτικό, έναν βουλευτή, τον οποίο ο Μητροπολίτης της περιοχής του τον πίεζε να μην ψηφίσει κάποια νομοθέτια και τέτοια. Δεν θέλω να πω ονόματα. Αλλά αυτό που σας λέω είναι 100%.
0: Εντάξει, μπορεί να έχει συμβεί, ναι, γιατί να συμβαίνει.
2: Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Μιλάμε και για τεράστια περιουσία. Δηλαδή, αν θα πάτε Λευκάδα, Σάκινθο, Κεφαλονιά, όλα τα παραθαλάσσια κινητά, όλα, είναι της Εκκλησίας. Και αυτό έχει γίνει για ποιο λόγο, γιατί όταν έφυγαν οι Τούρκοι, επειδή δεν υπήρχε οργανωμένο κράτος, τα πήραν όλα η Εκκλησία.
0: Να.
2: Δεν ξέρω, αυτό που με ενοχλεί είναι δυστυχώς ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει κρίση. Δηλαδή δεν κάθεται να σκεφτεί, θα πάρει π.χ. ένα δώρο, ξέρω εγώ, Χριστουγέννων 300 ευρώ, έτσι θα κρίνει μια κυβέρνηση και θα πει εντάξει, θα την ψηφίσω γιατί μου δώσω φάση, δεν θα το πάρει. Πάρε φίλε, θα έχει πάρει στο σούπερ μάρκετ, θα έχει πάρει στα κάψιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα κριτήριο. Θα πει ένα δώρο, φίλε, 4 χρόνια με κυβερνάει. Δεν μιλάω τώρα, εγώ να ψηφίσει κάτι άλλο. Εγώ μιλάω για κριτήριο. Πώς πας και ψηφίζει. Δηλαδή, εμένα η γυναίκα μου, φανταστείτε, έχει αναλάβει το σούπερ μάρκετ. Παίρνει ένα χιλιάρικο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Στα κάψιμα δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρω εγώ, μας δώσανε 50 ευρώ για δύο μήνες, δηλαδή 20 ευρώ το μήνα, 25. Που είναι στην ουσία το μισό γέμισμα. Έτσι, γιατί όταν πας και γεμίζει με 70-90 ευρώ. Τέλος πάντων, επειδή θα δώσει κάποια στιγμή κάποια χρήματα παραπάνω. Ο κόσμος δεν ξέρω, λέγαμε. Δεν έχει κρίση, δεν έχει κριτήριο. Εντάξει. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να βάζουμε το μυαλό μας να δουλεύει αυτό. Δηλαδή, θυμάμαι, σας λέω, τον συνακροατή στην Γερμανία. Έλεγα, δηλαδή, ποιο κριτήριο έχει ο κόσμος, λέγαμε.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει το κριτήριό του, η αλήθεια είναι.
2: Από ό,τι βλέπετε εδώ, μα κυβερνάει ο καθένας που έχει αυτό το λόγο κριτήριο.
0: Κοιτάξτε.
2: Δεν μπορεί να μιλήσει τώρα 30% σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει σκάνδαλα με τις υποκλοπές. Σκάνδαλα με το ΝΟΒΕΚΕΠΕ. Δηλαδή δεν υπάρχει. Τώρα βγήκε με τις πολεοδομίες. Αυτό είναι χρόνια, αλλά τώρα βγήκε τουλάχιστον. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι κριτήριο πραγματικά.
0: Πάντως ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κυρία Άγγελε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Που λέτε, ας πούμε, τώρα για την πολεοδομία, καλά, αυτό είναι χρόνια. Τελικά, κάθε τι που βγαίνει. Τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, είναι χρόνια. Όχι, δεν το λέω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Προφανώς και έχει ευθύνη. Γιατί είναι κυβέρνηση.
2: Όχι, εγώ δεν μιλάω ότι έχει ευθύνη. Δεν έχει ευθύνη η Νέα Δημοκρατία. Έχει ευθύνη ο κάθε άνθρωπος από εμάς.
0: Αυτό είναι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι η όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι η ευθύνη της πολιτείας. Και της εκάστοτε κυβερνήσεως. Της εκάστοτε, λέω, κυβερνήσεως. Αλλά τελικώς η παθογένεια, πέρα από πράγματα που προκύπτουν στην πορεία καινούρια, αλλά η παθογένεια προϋπήρχαν. Και όταν βγαίνει κάτι στη δημοσιότητα, εκεί αρχίζουμε και λέμε να δούμε πόσο πίσω πάει. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι να δούμε πόσο πίσω πάει. Είναι να το τελειώσουμε τώρα, να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν. Και αν πρέπει να πάμε και πιο πριν να πάμε. Αλλά τελείωσε το τώρα και μετά βλέπουμε και τα προηγούμενα.
2: Εγώ για ένα πράγμα χρόνια για τα παιδιά που έχουμε φέρει στον κόσμο. Το λέω ειλικρινά, δηλαδή, αν πιο μικρός είχα το μυαλό που έχω τώρα, δεν θα έκανα παιδιά.
0: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας.
2: Εντάξει.
0: Και ξέρετε γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας. Και εγώ ανησυχώ και αγχώνομαι, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά μας θα βρούνε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το δρόμο τους, όπως τον βρήκαμε κι εμείς όπως μπορούμε. Με τις δυσκολίες, τις αναποδιές, ξέρω τα στραβά, τα ανάποδα, τα πάντα. Είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το θέμα δεν είναι, το θέμα είναι ότι πρέπει κάποτε αυτή η χώρα, εμείς οι πολίτες της δηλαδή, να αποκτήσουμε συνείδηση και να καταλάβουμε ότι εγώ δεν μπορώ να τσακώνομαι με εσάς, κύριε Άγγελε, και εσείς με μένα για πράγματα που είναι πραγματικά γελία. Για το αν θα είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή η Καριστιαν. Κάποιος θα είναι. Κάποιος θα είναι και δεν μπορεί ο ένας στους δύο να μη συμμετέχει. Δεν γίνεται ο ένας στους δύο να μη συμμετέχει. Έπεσε.
2: Όχι, όχι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Λοιπόν, θεωρώ δηλαδή το ότι έχουμε 50% αποχή μπορεί να πάει 40% η αποχή. Λένε, μου έχουν στείλει μηνύματα. Πάλι πολλοί είναι. Δεν γίνεται ο ένας στους δύο να μην ψηφίσει. Να μην συμμετέχει στα κοινά.
2: Μα όταν δεν ψηφίζει, αφήνει εμένα που είμαι κομματόσκυλο να αποφασίσω ότι θα βγάλω. Έτσι δεν είναι. Αν εγώ είμαι οργανωμένος και ανήκω κάπου.
0: Και οργανωμένος να μην είστε. Όταν ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει, είναι προφανές ότι θα επικρατήσει αυτό που θα ψηφίσει ο άλλος.
2: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς, μάλλον. Όχι, δεν θέλω να πω δυστυχώς. Εύχομαι πριν πάμε να ψηφίσουμε να σκεφτούμε. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει ποτέ για να το κάνουμε και τώρα, αλλά μακάρι.
2: Πρέπει να το κάνουμε κάποια στιγμή.
0: Το τι πρέπει, προφανώς και πρέπει, αλλά δεν ξέρω, λέω, δεν ξέρω αν πόσοι, κάποιοι σίγουρα σκέφτονται πριν ψηφίσουν, αλλά η πλειονότητα νομίζω ότι τα κριτήρια που ψηφίζει είναι.
2: Εντάξει, όταν πας και βγάζεις τραγουδιστές και ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι.
0: Είναι και αυτό ένα δείγμα του πώς σκεφτόμαστε κάποια πράγματα. Δεν έχετε άδικο. Δεν θα διαφωνήσω.
2: Θα πω λίγο κάτι.
0: Χωρίς να θέλω να μειώσω αυτούς τους ανθρώπους, έτσι.
2: Όχι, ναι, προς Θεού. Σε ένα δικό μου άνθρωπο που ανακατευόταν με την πολιτική, τότε τι του έλεγα. Βγαίνεις όλη μέρα ραδιόφωνο και τηλεόραση και λες και βλακίες. Δεν έχει κριτήριο ο κόσμος να ακούσει αυτό που θα ακούσει αν είναι σωστό ή καλό.
0: Καλά, στο τέλος, δεν έχει τα δικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων στο τέλος μένει η εικόνα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχει τα δικό. Όχι πάντα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε και πολύ λογικά.
2: Εκτίθονται και κάποιοι άλλοι
0: εκτίθονται. Ναι, αλλά η εικόνα, η υπερέκθεση, συνήθως κρίνεται θετικά και όχι αρνητικά.
2: Ναι, γιατί ξέρετε, γιατί θα σας εξηγήσω αυτό και θα κλείσω να μην σας καταλάβω. Όταν πάτε ψηφίσεις βλέπεις ένα χαρτί, το οποίο βλέπεις μέσα ονόματα που δεν τα ξέρεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Είτε γιατί δεν έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, δεν τα ξέρεις, είτε γιατί δεν είσαι του κομματικού.
0: Κατά βάση αυτό είναι ότι δεν έχουν προβληθεί. Γιατί ο κομματικός τους ξέρει.
2: Και τι λες, πας, ο παρδάρης.
0: Μπράβο, αυτό το ξέρω αυτόν, ψήφισέ τον. Μπράβο.
2: Ασχέτως αυτός αν είναι καλός ή κακό. Και μετά λες, καλά αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, όχι, μην το πείτε.
2: Αυτόν ψήφισα. Ναι, αυτόν ψήφισα.
0: Καλά, κοψοχέριδες έχουμε γίνει όλοι στη ζωή μας. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων. Αν κάνει ο ελληνικός λαός να βάλει λίγο το μυαλό του να δουλέψει και να μην ψηφίσει με το δικό του συμφέρον, να ψηφίσει με το συμφέρον όλου του κόσμου και της πατρίδας.
0: Το κάνετε όσο περνάει η ώρα, το κάνετε και πιο δύσκολο. Και να σκεφτούμε και να ψηφίσουμε με το γενικό συμφέρον και όχι το δικό μας, εντάξει. Πόσο πιο λύσα θα το κάνετε.
2: Μπορεί να είμαι λίγο λιροπόλος.
0: Πόσο, δηλαδή πιο...
2: Στο
0: τέλος θα πείτε να σκεφτώ το συμφέρον του διπλανού και όχι το δικό μου.
2: Όχι, εντάξει.
0: Το τερματίζουμε.
2: Εγώ να σας πω κάτι, ξέρετε πότε κατάλαβα πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Όταν μου είχε πει ένας αστυνομικός το εξής. Μπαίνει, λέει, σε μια πολυκατοικία ένας κλέφτης,
0: ναι.
2: και βλέπει από, μπαίνει σε ένα σπίτι μέσα και βλέπει από το ματάκι.

0: και τη άλλη πόρτα. Ο άλλο που έχει μπει μέσα ο κλέφτη. Παίρνει την αστυνομία, έρχεται η αστυνομία, πιάνει τον κλέφτη. Την ώρα που βγαίνουν στα σκαλιά, τον αρχίζει τι παλιάρε. Βγαίνει αυτό που τον λέει οτοματάκι. Ρε φίλε, του λέει πώ δεν περιφέρεσαι έτσι στον άνθρωπο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο αστυνομικό τον κατεβάζει, φεύγουν. Μετά από ένα μήνα ξαναπηγαίνει στο δικό του σπίτι. Και βγαίνει ο άλλο και του λέει. Εσύ με το χτυπάς τον άνθρωπο. Δηλαδή μόνο όταν πειράζει την τσέπη μας, μόνο τότε αντιδρούμε.
1: Μάλιστα.
0: Όταν είναι στο αλουνού, λέμε δεν μας νοιάζει. Είναι αυτό που λέει για την κατσίκα. Θα του σοφίσει
1: κάτι. Η κατσίκα του κοίτα, θα σοφίσει, ναι. Θα
0: έτσι είμαστε, δυστυχώς.
2: Ευχαριστώ κύριε Αγγελέ, να είστε καλά.
0: Εγώ καλή νύχτα.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι. Ελάτε κύριε
3: Αθανάσιο. Φίλε Μανώλη μου, τι κάνεις Μανώλη.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
3: Σ' ακούω να είσαι τέλειος στη φωνή.
1: Φτιάχνω.
3: Πάντα να είσαι έτσι, Μανώλη, καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου.
1: Να είστε καλά. Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
3: Να προσέχεις τον εαυτό σου, Μανώλη, στο λέω από πείρα. Γιατί εγώ είμαι μεγάλος. Δεν λέω την ηλικία μου, γιατί ακούγομαι νέος, έτσι.
1: Ακούγεστε. Εντάξει, καλά ακούγεστε, ναι.
3: Ναι. Πέρασα πάρα πολλά και δεν πρόσεχα. Αλλά ήταν ένα γέο να κάνω εκείνα που έκανα. Εν πάση περιπτώσει, θα σου αλλάξω κλίμα για να μην τρώω το χρόνο.
1: Έλατε.
3: Εγώ βρίσκω παρηγοριά τώρα, πριν και στο γράψιμο, γιατί πέρασα τη δημοσιογραφία πολλά, πάρα πολλά χρόνια, και συγγραφή βιβλίων και ποιήσεις και τα λοιπά. Και τώρα δεν μπορώ να διαβάσω λόγω να γράψω λόγω όρασης και βρίσκω παρηγοριά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Μου έπεσε στα χέρια αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό βιβλίο μεταφρασμένο από τα αγγλικά στα ελληνικά.
1: Ποιο?
3: Για τους προσοκρατικούς.
1: Προσοκρατικούς, μάλιστα.
3: Τους προσοκρατικούς. Άκουμα όλοι.
1: Ανάλυση δηλαδή.
3: Είναι ανάλυση. Ξένων συγγραφέων, Βραζιλιάνοι ήταν και οι δύο.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά το είχαν γράψει στα αγγλικά. Είναι ένας καλός μεταφραστής εδώ και φίλος μου, τον ξέρω. Τον πήρα και του έδωσα συγχαρητήρια.
1: Και τι λέει?
3: Αλλά με μάγεψε η μετάφραση και η ανάλυση των προσοκρατικών, των θεωριών που διατύπωσαν οι προσοκρατικοί. Δηλαδή, ο Θαλής ο Μιλήσος, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Αναξαγόρας, ο Παρμενίδης, ο Λεύκηπος, ο Δημόκρητος, προπαντός ο Πυθαγόρας. Σε αυτό το βιβλίο, Μανώλη μου, κατάλαβα τη θεωρία του Πυθαγόρα. Προσπαθούσα να την καταλάβω σε άλλα.
1: Ο Πυθαγόρας και... Σάμιος δεν είναι, δεν ήταν, ναι.
3: Σάμιος, λέγεται, ναι, ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. Λέγεται ότι ήταν ο πρώτος φιλόσοφος. Είναι και το γνωστό Πυθαγόριο θεώρημα, να έχεις υπόψη. Και,
1: Πυθαγόριο δουλεύαμε και στο στρατό.
3: Α, μπράβο. Και τους λέγεται ότι ο Πυθαγόρας ταξίδεψε όταν ήταν νέος στη Βαβυλωνία, τη Βαβυλώνα, την Αίγυπτο κτλ. Και λέγεται ότι το Πυθαγόριο θεώρημα το βρήκε σε αυτές τις χώρες, τη Βαβυλωνία και την Αίγυπτο. Έτσι θρυλείται.
1: Αλλά το δεν βρήκε, ξέρω... δεν είναι δικό του δηλαδή.
3: Έτσι λέγεται.
1: Α, ότι το, τότε το...
3: Ναι, έτσι λέγεται, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω, και στην Κίνα υπήρχε, αλλά δεν ξέρω οι Κινέζοι αν το ονομάζουν Πυθαγόριο θεώρημα.
1: Γιατί, νομίζω ότι είναι, το Πυθαγόριο θεώρημα είναι αποδεκτό παγκοσμίως.
3: Αυτή την εντύπωση έχω κι εγώ και θρυλείται αυτό που σου είπα. Εν πάση περιπτώσει, ο Πυθαγόρας, εμείς προσλαμβάνουμε τους αριθμούς 1, 2, 3 κτλ. Με την πρόσθεση 1 συν 1 συν 1 κτλ. Ο Πυθαγόρας την έκανε, την προσλαμβάναμε διαφορετικά. Διαιρούσε το 1, τα πάντα είναι 1. Και έκανε τη γεωμετρία, το 3 ας πούμε είναι το ορθογώνιο τρίγωνο, το 4 είναι το τετράγωνο, το 5 το πεντάγωνο και τα λοιπά.
1: Εν τω μεταξύ η γεωμετρία...
3: Έδωσε στους αριθμούς, Μανώλη μου με συγχωρείς, ναι. Έδωσε στους αριθμούς προσωπικότητα. Τους έκανε, τους έδωσε όνομα, προσωπικότητα. Και, έλεγε ότι τα πάντα είναι αριθμός. Εν πάση περιπτώσει να μην μείνουμε άλλο στον Πυθαγόρα και είναι ο θεμελιτής της μουσικής. Έπιασε μια χορδή, την κάρφωσε στα δύο άκρα μιας σανίδας και έκανε τη μελωδία και τα λοιπά. Αυτή πράγματι την έκανε ο Πυθαγόρας. Δεν την είχα καταλάβει σε άλλους συγγραφείς που διάβαζα, γιατί εδώ κατάλαβα. Θέλω να πω μια κουβέντα, ότι βρίσκω ας πούμε παρηγοριά και ανάταση στο διάβασμα. Εμένα μου αρέσει πολύ το καλό

0: διάβασμα και παλιά εμπνεόμουν και έγραφα και έχω γράψει 4 ποιητικές συλλογές. Εμπνεόμουν και καθόμουν και μπροστά στο κομπιούτερ και έγραφα, ποιήση. Έγραφα ποιήση. Τώρα να πάμε στο άλλο άκρο. Με έχει απαγοητεύσει και λυπάμαι και στενοχωριέμαι αυτή η κατάσταση του πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ασφαλώς όπου μιλάμε για την Ελλάδα, αλλά και η Ελλάδα είναι εγκυστρωμένη στο δόγμα του Σόκμαν, όσο και να μην το παραδέχεσαι, είναι εγκυστρωμένη στο δόγμα του Σόκ και είναι εγκυστρωμένη στους συμμάχους. Είναι γνωστοί οι σύμμαχοι μας που κάνουν κουμάντο. Με απαγοήτευσε απόψε ο Μητσοτάκης και όλα τα άλλα κόμματα με έχουν απαγοητεύσει, γιατί είναι, Μανώλη μου, πέρα και πάνω από την κοινωνία. Έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Σε κανένα πρόβλημα ούτε η κυβέρνηση ούτε τα άλλα κόμματα έχουν σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια, για το δημογραφικό, για την παιδεία. Τι γίνεται στην παιδεία αυτές τις μέρες με τις εξετάσεις? Τι γίνεται στο οδικό δίκτυο, Μανώλη μου, που σκοτώνεται ο ένας μετά τον άλλον? Τους τεμαχίζονται πάνω στις μηχανές. Τι γίνεται με τις διαφημιστικές πινακίδες? Τι γίνεται, τους έχω προτείνει και σχέδιο νόμου, το έχω ξαναπεί. Ξέρεις ότι έχω χάσει το γιο μου κτλ. Υψηλωθήκαν εκατοντάδες χιλιάδες διαφημιστικές πινακίδες. Εγώ θα μπορούσα, Μανώλη, να περνάω άνετα. Αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Στενοχωριέμαι. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Παλιά, Μανώλη μου, είχαμε ελπίδα. Εγώ πήγαινα Νυχτερινό γυμνάσιο τη δεκαετία του 50. Και είχα κατεβάσει τα παιδιά σε απεργία γιατί πληρώναμε δίδακτρα. Στο έχω ξαναπεί και στο ξαναλέω. Πληρώναμε 80 δραχμές το μήνα, τον 10ο περιστερίου του Νυχτερινό. Και με απέβαλαν και πήγαινα με τα πόδια στο 8ο Πατησίων. Ήρθε η ασφάλεια, με πήγαινε στην ασφάλεια, με πιάσανε, μου δώσανε και χαστούκια εκεί πέρα, γιατί είχα κατεβάσει τα παιδιά σε απεργία για τα δίδακτρα. Δεν είχα, και εγώ δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Και βγήκα αδενοπαθής και με φυματίωση από το εργοστάσιο, Μανώλη μου. Και πήγαινα με τα πόδια στο 8ο Πατησίων. Εκεί γνώρισα ένα φίλο, έγινε ζωγράφος μετά κτλ. Και συνέχισα και τελείωσα. Πάντιο νομική, γράφηκα στο οικονομικό της νομικής, παράλληλα στη δημοσιογραφία, πολλές άλλες δουλειές, εργοστάσια, οικοδομές, πολιτής βιβλίων, πλασία κτλ. Αυτά δεν στα λέω για να σου κάνω φιγούρα. Παρά τον κάματο που είχαμε και την εξόντωση, είχαμε μια ελπίδα ότι κάτι θα συμβεί. Τώρα την ελπίδα, Μανώλη μου, την έχουν δολοφονήσει οι πάντες. Είναι κατάσταση αυτή να ασχολούνται τα κόμματα με διαδικαστικά προβλήματα? Τι συμβαίνει στα κόμματα, αντί να ασχολούνται με την ουσία των προβλημάτων? Τι απάντηση δίνει στο πρόβλημα της νεολαίας το κάθε κόμμα και η κυβέρνηση? Τι σύστημα εξετάσεων είναι αυτό που πάνε τα παιδιά και αυτοκτονούν? Θυμάμαι αυτές τις δύο μαθήτριες. Δεν συμβαίνανε αυτά στο παρελθόν. Και αν συμβαίνανε, τα ξεπερνάγαμε. Έβλεπες μπροστά ότι θα έχουμε μέλλον, θα υπάρξει ελπίδα.
1: Για να τα ξεπεράσεις, κύριε Θανάση, πρέπει να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ακριβώς, αυτό λέω. Αυτό σου είπα.
1: Έτσι.
0: Εγώ τα αντιμετώπιζα.
1: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
0: Μιλάω για τον κόσμο γενικώς.
1: Και για την πολιτεία, για να ξεπεράσει τα προβλήματα. Υπάρχουν παντού, μέσα στη ζωή, στην πορεία μας.
0: Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Αυτή λοιπόν,
1: αν δεν τα αντιμετωπίσεις.
0: Με λόγια, έχεις απόλυτο δίκιο. Περιφέρονται με λόγια γύρω από τα προβλήματα και κοιτάνε τα τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Το πιο εύκολο πράγμα είναι να προσπερνάς τα προβλήματα. Αλλά έτσι.
0: Τα προσπερνάνε για τις γενικολογίες.
1: Έτσι επανέρχονται μεγαλύτερα.
0: Και δια του ψεύδου.
1: Επανέρχονται μεγαλύτερα. Αν δεν τα αντιμετωπίσεις, θα το ξαναβρεις μπροστά σου, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, έχουμε ας πούμε ένα αδιέξοδο. Έτσι συμπεριφέρονται όλα τα κόμματα. Και δεν παίρνουν τα κόμματα θέση. Ας πούμε, εγώ σου το έχω ξαναπεί. Εγώ τους έχω καλέσει όλους, έναν ονομαστικά, να πάρουν θέση για την οδική ασφάλεια. Για τις διαφημιστικές πινακίδες που βάζανε και έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. Τους έχω κάνει σχέδιο νόμου. Οι συγκοινωνιολόγοι έχουν βγει και έχουν κάνει απίθανες προτάσεις και κάνουν συνεχώς. Τους αγνοούν.
1: Δεν είναι θέμα αιχμής, κύριε Αθανασία. Δεν είναι θέμα αιχμής.
0: Δεν είναι θέμα ακονόμας.
1: Εντάξει, εγώ λέω δεν είναι θέμα αιχμής.
0: Ναι, εγώ την αιχμή την εννοώ κονόμα.
1: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι θα κερδίσουν, τι θα βγάλουν. Αυτό το κομπρεμί που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και ολιγαρχών και τα λοιπά με τεχνικές εταιρείες, σε αυτό δεν είναι σημασία. Και τι θα οικονομήσουν. Να, δηλαδή, τώρα βγήκε νέο σκάνδαλο με τις νομαρχίες. Με τις πολεοδομίες. Φοσοβούσε αυτό το σκάνδαλο από παλιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει και ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός να αν είναι δυνατό, αν έχει συνέστηση, αν έχει ας πούμε αγάπη για αυτό τον λαό, αν πονάει, αν συναισθάνεται, πρέπει να αλλάξει πολιτική και όλα τα κόμματα. Να αρχίσει από ένα θέμα. Ας πούμε για την οδική ασφάλεια. Τα Τέμπη. Εκεί υπάγονται, στην οδική ασφάλεια. Τι έχουν γίνει γύρω από τα Τέμπη. Φοβερά πράγματα. Και βλέπεις και εξακολουθούν στους δρόμους να σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν κατεβάζουν την τροχιά στους δρόμους. Και οι κάμερες που πήραν, άκουγα προχτές, ότι δεν είναι σωστές.
1: Διάβασα κι εγώ με ενδιαφέρον αυτά που, δηλαδή τις κάποιες κλίσεις που είναι δοθεί για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν.
0: Α, μπράβο. Βλέπουν
1: συνοδηγό εκεί που δεν υπάρχει.
0: Α, μπράβο. Και κάποια
1: και διάφορα τέτοια.
0: Μανώλη μου, μου θύμισε το Σεφοράι των Ολυμπιακών Αγώνων. Το οποίο δεν λειτουργήσε.
1: Πώς είναι
0: τα
1: δυνατόν.
0: Τώρα τα κονόμησε κάποιος με τις κάμερες και έχουμε το ίδιο βιολί.
1: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως. Δεν μπορεί να μην έχουν ρυθμίσει οι κάμερες.
0: Και υπουργός συγκοινωνιών, ο Κυρανάκης. Ο οποίος τι έκανε, αντί να λάβει υπόψη τη διεθνή συνθήκη του ΙΕ της Βιέννης για τις σήμερες και σηματοδότηση των οδών, τροποποιεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Τώρα έγινε γραμματέας, πάει τελείως.
0: Το ξέρω, έγινε γραμματέας. Και πριν από αυτόν ήταν. Αυτοί έπρεπε να καθίσουν στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Και αυτός και ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Αχιλέα κτλ. Και βλέπει το κοινοβούλιο, οι θεσμοί, δεν λειτουργούν. Είναι εικόνα Βουλής αυτή, Μανώλη μου. Είναι εικόνα Βουλής. Πήγαινα εγώ στη Βουλή παλιά πριν τη δικτατορία και θαύμαζες ας πούμε όλους τους ηγέτες εκείνης της εποχής. Τον Ηλία Ηλιού ας πούμε, τον εξακουστά τον Ηλία Ηλιού. Εγώ ήμουν οργανωμένος στην ΕΔΑ. Ο Ηλιού ήταν φίλος μου δηλαδή, αλλά εξαιρετικός άνθρωπος και μορφωμένος. Ο Ηλιού. Άκουγες με τον Γεωργίο Παπαντρέου, τον Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τους Βεδαίους στη Βουλή. Τώρα είναι εικόνα Βουλής αυτή, Μανώλη μου. Λειτουργούν οι θεσμοί, λειτουργεί το κοινοβούλιο. Δεν είναι κοινοβουλευτικό καθεστώς αυτό. Είναι, τι να το πω, στρέβλωση του κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Δεν είναι δημοκρατία. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Όχι. Αυτό είναι βάρβαρος καπιταλισμός. Τίνει προς τον φασισμό. Πρέπει να αναδιανέμεται το εισόδημα υπέρ των φτωχών. Ποιος είπατε για τους φτωχούς. Επικοινωνώ με φίλους μου, Μανώλη.
1: Και ολοκληρώστε με αυτό, παρακαλώ.
0: Και παντού, Μανώλη μου, πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν επιτέλους. Αν θέλουμε να υπάρξει διάσταση.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Αλλά...
0: Δεν υπάρχει, αλλά εγώ το λέω. Πρέπει να συνεννοηθούν. Δεν είναι. Να ασχολούμαστε μόνο με τα κόμματα και να αφήνουμε τα προβλήματα. Ναι. Και στο μεταναστευτικό και στα πάντα. Και στα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής με την Τουρκία. Δεν είναι εικόνα αυτή η Μανώλη μου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ Μανώλη και θα
1: είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να, όποτε θέλετε. Ο Ακρίτας από την Κάσο, Ελλάδα Κρήτα.
2: Από την ηρωική νήσο Κάσο.
1: Βέβαια, από την ηρωική νήσο Κάσο. Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Πάντα καλά.
2: Πάντως στην Ελλάδα όλα πάνε ζάχαρη. Όπως λέει και ο κύριος Γεωργιάδης. Έμι, μας πήραν τα Ραφάλ από την Κάρπαθο. Και ενώ χιλιοακούστηκε η Κάσο...
1: Τους Πάτριοτ λέτε.
2: Ναι, τους Πάτριοτ, ναι. Και ενώ ακουγόταν, σχεδόν ακούγεται ένα χρόνο περίπου για το καλώδιο στην Κάσο και για το καλώδιο στην Κάσο, την Κυριακή είχαμε τον εορτασμό του ολοκαυτώματος της Κάσου. και δεν την τίμησε ούτε ένας υπουργός να πει εδώ είμαστε.
1: Δεν ήρθε κανείς.
2: Μόνο οι βουλευτές για να μαζέψουν σταυρούς.
1: Έχει λογικό οι βουλευτές να έρθουν.
2: Μόνο αυτοί.
1: Έχει λογική τους περιφέρεια. Θα έρθουν.
2: Ενώ έπρεπε, αν μη τι άλλο, να ερχόταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι.
2: Να ρίξουν.
1: Δεν ξέρω τώρα το πρωτόκολλο τι λέει για αυτές τις επαιτίους, γιατί υπάρχει πρωτόκολλο.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Παλιά ήρθανε και η Σακελαροπούλου και πριν ο... μου διαφεύγει το όνομά του και ο Στεφανόπουλος είχε έρθει, όλοι οι πρόεδροι της Δημοκρατίας τιμήσανε το ολοκαύτωμα. Εφέτος, με όλο αυτό το συμφερτό που γίνεται με το καλώδιο και το καλώδιο στην Κάσο και το καλώδιο στην Κάσο, έλα να δείξεις στα 202 χρόνια του εορτασμού της Κάσου και αυτά που πρόσφερε στον αγώνα. Και να πεις ότι Κάσος, κύριε, είναι ελληνικό έδαφος, όχι γκρίζο.
1: Καλά, προφανώς, γιατί μπαίνει η θέμα συζήτησης.
2: Ο Τούρκος δεν λέει ότι...
1: Να, ο Τούρκος.
2: Ναι, μα συγγνώμη, οι πράξεις δεν ρίξανε με το καλώδιο, Μανώλη.
1: Η αλήθεια είναι... Η αλήθεια είναι ότι
2: μην τρελαθούμε. Εγώ τα βλέπα τις τουρκικές, τα τουρκικά πολεμικά από τη βεράντα μου. Που ήταν γύρω-γύρω από το ιταλικό καράβι. Και δεν υπήρχε ένα ελληνικό πολεμικό.
1: Ναι.
2: Τη βεράντα μου τα βλέπα. Κοντέψαν να μπουν με στο λιμάνι οι Τούρκοι.
1: Ναι.
2: Μην τρελαθούμε. Και το μεταξύ άκουσα και ένα παράλογο σήμερα. Το ότι πήγε ένα άτομο, ίσως αυτό να μην συνδέεται με το προηγούμενο που ανέφερα, αλλά επειδή είναι ιατρικής φύσεως, θα ήθελα να το θίξω.
1: Να το πείτε, βεβαίως.
2: Ναι, πήγε ένα άτομο που έκανε αλλαγή φύλου.
1: Ναι. Πού πήγε?
2: Σε νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά κράτησε το προστάτη. Και πήγε να τις γράψουν να κάνει εξέταση PSI και δεν τις το βγάζανε επειδή είχε γυναικείο όνομα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή βλέπω έναν παραλογισμό.
1: Και φαντάζομαι προσκόμισε τις βεβαίως για τη φιλομετάβαση και τις πράξεις.
2: Βέβαια, τα πάντα. Τα πάντα. Και το κομπιούτερ στους διευθυντές σε δύο νοσοκομεία συγκεκριμένα πήγε στο ουρολογικό και οι διευθυντές είπαν ότι θέλουμε, το καταλαβαίνουμε, το κατανοούμε ότι πρέπει να κάνετε αυτή την εξέταση, αλλά το GOV μας πετάει έξω. Επειδή γύρισε τα χαρτιά του και τα έκανε γυναικεία.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή πάντοτε με όλα αυτά που συμβαίνουν πάντοτε σου ζητάω και ένα τραγουδάκι στο τέλος.
1: Ναι.
2: Αν μπορείς και σου είναι εύκολο.
1: Για πείτε.
2: Το Λέγκο.
1: Εύκολο είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι τα λέει όλα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Χάρηκα που είσαι καλά.
1: Και εγώ ακρίτα χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς. Στην ηρωική Κάσο και σε εσάς να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας κύριε Τάσο. Κύριε Τάσο, θέλω να σας πω το εξής για να μην το παρεξηγήσετε. Μηνύματα που λένε έτσι, το να πει, να στείλει κάποιος ένα μήνυμα και να λέει για κάποιον πολιτικό ναι, είτε να το ασκεί κριτική είτε να τον υποστηρίζει, αλλά ένα στεγνό μήνυμα ψήφο στον τάδε, ψήφο στην τάδε, δεν το διαβάζω. Αν να μου έρθει ένα μήνυμα με επιχειρήματα, να το διαβάσω. Αλλά ξέρετε τώρα, ένα ξερό μήνυμα ψήφο στον αγοραστό, ας πούμε, που τον έχω απέναντι, Λάσκαρης αγοραστός πλέον στη ρύθμιση των ήχων, δεν θα το διαβάσω, συγγνώμη Λάσκαρη. Αν έχει επιχείρημα, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι θέλει να σε ψηφίσουν, δεν έχει να κάνει. Αλλά κι αν ήταν να σε ψηφίσει κάποιος παραπάνω από το μήνυμα, χρέωσε τον σε μένα ότι δεν σε ψήφισε, να ξέρεις. Λοιπόν, όχι, όχι, και ωραία, κύριε Νίκο, και έτσι να είναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ναι, μωρέ Γιάννη, οι αριστεροί αγαπούν τόσο πολύ τους φτωχούς που όπου κυβερνούν τους πολλαπλασιάζουν. Ενώ όταν κυβερνούν, ας πούμε, οι δεξιοί, τους έχουν τους φτωχούς τα όπα-όπα. Τους γεμίζουν τις τσέπες λεφτά να τους κάνουν πλούσιους. Έλα τώρα, εντάξει. Μεταξύ μας. Κλείδωσε, μου γράφει εδώ κύριο Στάσου, η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Οι Έλληνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι πλέον. Τέρμα το άγχος, η ανησυχία, οι αϊπνίες. Αυτό εδώ μεταξύ είναι κείμενο που διαφημίζει Βαλεριάνα. Τέρμα το άγχος, η ανησυχία, οι αϊπνίες. Ο κίνδυνος της ακυβερνησίας πλέον δεν υφίσταται. Άσχετα αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης διασταυρώνουν ταξίδι τους σαν μονομάχη του μεσαίωνα. Όχι, μην περιμένετε. Το διαβάζω με στόμφο, έτσι δεν καταλάβει. Μην περιμένετε φυσικά να δείτε κάποια προεκλογική ανακοίνωση για τη μελλοντική συνεργασία. Καθώς κάτι τέτοιες εκπλήξεις ανακοινώνονται μετά τις εκλογές για ευνέτους λόγους. Ένας είναι ο λόγος, κύριε Τάσο. Αν βγει το Πασόκ ή ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος, και πει θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, για ποιο λόγο να πάει κάποιος να τον ψηφίσει? 0,1%.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Θα σας πω ένα δεύτερο τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 8 λεπτά μετά τη μία. Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Μου γράφει εδώ κυρία Τζέννη. Γεια σας κυρία Τζέννη, εγώ λίγο ξεαγχώθηκα κάνοντας παραδοσιακή θεραπευτική κινέζικη τέχνη. Τάι τσι λέγεται. Ναι, έχω ακούσει, έχω διαβάσει διάφορα. Ναι, έχω ασχοληθεί. Διαβάζω, λέει, δε κινέζικη φιλοσοφία. Το σώμα μου χαλάρωσε και νιώθω διάβια. Κουλό, όχι. Απλά δεν το ξέρουμε. Αυτός ο αρχαίος λαός είναι σοφός. Και όχι μόνο αυτός, και άλλοι. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποιες. Το Tai Chi εντωμεταξύ είναι. Δεν είναι θεραπευτική. Εντάξει, έχει και θεραπευτική. Στην πολεμική τέχνη είναι. Αλλά έχουν βγάλει τώρα διάφορα Tai Chi για ηλικιωμένους. Για ηλικιωμένους άνω των 50. Φαντάστε. Tai Chi για να χάσει κιλά. Tai Chi για να χάσει κιλά ενώ κάθεσαι στην καρέκλα. Φοβερά πράγματα. Όλα τώρα δεν ξέρω αν έχουν βάσει, αλλά κάποια από αυτά έχουν. Γενικά, αν θέλει κάποιος να βρει τρόπους για να ηρεμήσει, τέτοιους φυσικούς, έτσι, όχι χημίας, υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω ποιος έχει την υπομονή. Όποιος την έχει πάντως, με γεια του, με χαρά του. Ελάτε κύριε Κώστα, από το Λαγκαδά.
1: Καλημέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, άκουσα τον συνακροατή που λέει για τους πολίτες τι κάνουμε. Μα πρέπει να το καταλάβουμε οι Έλληνες πολίτες ότι δεν μας έχουν για πολίτες και φταίμε και εμείς με την οτροπία του δούλου επικόου δεσποτάδων και κοτζαμπάσιδων. Αναρωτιόταν γιατί λέει δώσαν στους δεσποτάδες διπλάσιο μισθό. Καλά δεν καταλάβανε. Δεν είδε τι έγινε με τη Νίκη. Μόνο την ουρά τους κούνησαν και πήρε 8% ένα κόμμα εκεί. Θρησκόληπτον. Αυτά πληρώνουμε όλοι. Και το σύστημα μας έχει εγκλωβισμένος. Δες τώρα. Διάβαζα τυχαία για την απλή αναλογική. Δες. Το 2015 Μανώλη 2 Ιουνίου, άμα να τρέξεις θα το δεις, πρόταση του Πασόκ για απλή αναλογική, πρόταση νόμου, κατέβασε. 2 Ιουνίου του 2015, μες στην αναμπουμπούλα τότε.
0: Ναι.
1: Είμαστε. Ο Τσίπρας το έκανε νόμο το 2016. Δεν το ψήφισε το Πασόκ. Δεν το ψηφίσαν τα μέλη της κάστας, γιατί προσέξτε, όλοι είναι μια κάστα. Να το θέσουμε έτσι. Αυτοί που είναι στο κοινόβιο και υπέρυξ αυτών είναι μια κάστα. Και είναι και ο λαός, πρέπει να το καταλάβουν. Και υπάρχουν και οι ταβατζίδες τους που κάνουν τις δουλειές.
0: Δεν μιλάτε καλά.
1: Εντάξει, τα ταβατζίδες τους είπε πρώην πρωθυπουργός Εμμανουέλ.
0: Ναι, εγώ δεν είπα, δεν μιλάτε καλά, δεν είπα.
1: Ναι. Τα καρτέλ τέλος.
0: Περνάει, Αλέξη, δεν λέω ότι δεν περνάει.
1: Αυτοί που ελέγχουν τα καρτέλ. Λες λοιπόν τώρα. Δεν το ψήφισαν το νόμο για την απλή αναλογική, δεν την ψήφισαν τα μέλη της συμμορίας του Πασόκ. Και τι έγινε, ήρθε το 19, βγήκε ο Μητσοτάκης, Πασόκ. Και τι έγινε, ήρθε το 19, βγήκε ο Μητσοτάκης, έγινε το 23 με το νόμο του Τσίπρα η απλή

0: ακόμα αυτά πληρώνουμε.
1: Δεν θέλω να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε τώρα θέλουν, λένε. Ούτε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία.
1: Με κανέναν.
0: Και είναι προοδευτική. Προοδευτική. Ωραία. Θα διαβεύσει η κούλης εν μπούμπης. Offshore. Τέλος. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Βγαίνει απόφαση του Αρίου Πάγου για τους δανειολήπτες, τους φουκαράδες που πήραν τα δάνεια και τους χρεοκόπησαν οι τράπεζες με τα funds που είπαμε είναι δικά τους και τα funds και οι ελεγχόμενες εταιρείες είναι και τα funds από τους πρώην μεγαλομετόχους των τραπεζών. Αυτοί που φαγηρίσαν τις τράπεζες με εγγύηση του δημοσίου δίναν τα δάνεια, παίρναν τα κέρδη από τα δάνεια, χρεοκοπήσαν τις τράπεζες, τι τους ένοιαζε, τι κεφάλαια είχαν, 200-300 εκατομμύρια.
1: Πείτε αυτό που θέλετε για την απόφαση του Αρίου Πάγου όμως.
0: Λοιπόν, πολεοδομίες, δες τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Συγγνώμη, για τον Άριο Πάγο δεν μου λέγατε.
0: Ναι. Βγήκε σήμερα κυβερνητικός και έλεγε θα τη δούμε λέξη κατά λέξη την απόφαση.
1: Ναι, όσο και να τη δει, όποιος και να τη δει, η απόφαση θα εφαρμοστεί.
0: Μην είσαι τόσο σίγουρος, Μανώλη.
1: Όχι, δεν έχετε καταλάβει μάλλον.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ναι, δεν μπορεί να μην
0: εφαρμοστεί. Άκουσες τι έλεγε ο κυβερνητικός.
1: Δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Κύριε Κώστα, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Το ζήτημα είναι το αν η κυβέρνηση θα νομοθετήσει για να συμπεριληφθούν και εκείνοι που δεν έχουν κάνει προσφυγή. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι αυτό. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα συμβεί. Δεν θα νομοθετήσει. Αλλά η απόφαση θα εφαρμοστεί ό,τι και να γίνει.
0: Μακάρι. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν είναι μακάρι. Δεν υπάρχει απόφαση του Αρείου Πάγου που να μην, και σε πιλωτικό δικαστήριο που να μην εφαρμόζεται. Τελεία παράγραφος.
0: Ωραία, εδώ είμαστε και θα δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πολεοδομίες. Είδες πως έφυγε ο Γενικός Γραμματέας, δεν έγινε τίποτα.
1: Δύο.
0: Τέλος πάντων. Αυτός που ήταν στις πολεοδομίες.
1: Βέβαια, συγγνώμη, σας κάνει εντύπωση.
0: Όχι, αλλά δεν το
1: γιατί, γιατί οι πολεοδομίες. Αυτό τώρα είναι αλήθεια. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Μανώλη, δεν μιλάμε για... Μιλάμε ότι ήταν κουνιάδος και η αδερφή του ήταν μαζί με τον κουνιάδο οι ενορχιστρωτές.
1: Να ξέρετε ότι έτσι γίνονται οι κομπίνες. Θέλετε να σας πω για το, για το γενικό γραμματέα του τον δεύτερο που παραιτήθηκε τι ήταν πριν.
0: Πάλι
1: ξέρετε, έχετε δει.
0: Ήταν. Ήτανε,
1: στο Δήμο Μαρουσίου ήταν.
0: Στο Δήμο Μαρουσίου ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Ήταν και πολιτισμού αυτός.
1: Ήτανε στο Δήμο Μαρουσίου, αν δεν κάνω λάθος, πολιτικός συνεργάτης του στο Δήμο μετακινήθηκε σε μια άλλη υπηρεσία που είχε σχέση με τη Γενική Γραμματεία.
0: Γενική Γραμματεία...
1: Την οποία, ναι, την οποία ανέλαβε. Μην το ψάχνετε. Ναι, οι χνηλατημένοι είναι αυτά από τη δικαιοσύνη. Δεν είναι. Δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι. Mm. Λοιπόν, καλύπτονται, Μανώλη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ατιμωρησία. Ατιμωρησία. Δεν εφαρμόζονται. Όπως εφαρμόζονται οι νόμοι, τέλος πάντων, οι όποιοι νόμοι, τέλος πάντων, είναι για να γλιτώνουν οι μαφιόζικες οργανώσεις των κομμάτων, τέλος. Τα μέλη των μαφιόζικων οργανώσεων. Πλέον δεν έχουμε να κάνουμε μαφιόζικες οργανώσεις.
1: Καλά, αφήστε το μαφιόζικες. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Εντός εισαγωγικών. Ομερτά. Ο νόμος της ομερτά. Εδώ δρόμησε όλη η Αθήνα και αναρωτιόταν, λέει, από πού τα αέρια. Και την επόμενη μέρα σκάει ότι εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα λαφραίο αέριο με 180 βιτιοφόρα και δεξαμενές παράνομες. Αδειάσαν τις δεξαμενές.
1: Εδώ μεταξύ βγήκαν εδώ και δύο μέρες και λένε ότι βρήκαν από πού προέρχεται, κάπου από Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τώρα αντεγκλήσεις μεταξύ των επιστημόνων για τον...
0: Μαχαζός να είσαι. Την επόμενη μέρα βγήκε η ΑΔΑΕ και έβγαλε την ανακοίνωση ότι πιάστηκαν με

0: 183 βιτιοφόρα και δεξαμενές παράνομες αέριου. Αφήσαν το αέριο όλο και κόντεψε να πεθάνετε σε τα ποντίκια εκεί.
1: Καλά, δεν ήταν τοξικό.
0: Πώς δεν ήταν τοξικό?
1: Δεν ξέρω, αυτό που διάβασα εγώ από τις δηλώσεις των επιστημόνων ότι το αέριο το συγκεκριμένο.
0: Επιστήμονες,
1: τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ. Κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Δεν μπορώ να αμφισβητώ ότι υπάρχει γύρω μου. Αν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει ότι αυτό το οποίο μετρήσαμε εξακριβώσαμε ότι είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν είναι τοξικό. Δεν θα τον αμφισβητήσω. Ξέρει εκείνος καλύτερα.
0: Οι δεξαμενές, οι παράνομες και τα κατώτατα.
1: Αν είναι. Μισό λεπτό. Αν είναι τοξικό και βγει κάποιος και πει ότι όχι, δεν ισχύει αυτό, είναι τοξικό, να ορίστε οι αποδείξεις, θα ακούσω αυτό που λέει. Αλλά δεν θα αρχίσω να αμφισβητώ ότι κινείται γύρω μου.
0: Άμα είσαι τόσο καλόπιστος.
1: Δεν είναι θέμα να είσαι καλόπιστος. Είναι θέμα ότι δεν γίνεται να αμφισβητείς τα πάντα όταν δεν τα ξέρεις.
0: Αυτό που με εκνευρίζει, Μανώλη, είναι αυτή. Η παραπολιτική φιλολογία τώρα βρήκανε Πασόκ, αριστερή, νέα αριστερά, συνασπισμός, Τσίπρας. Τους διαρρύουνε καθημερινά και καλά τους κάνουν φυσικά, έτσι. Δεν λέω. Βγαίνουν τα ρεμάλια τώρα.
1: Συγγνώμη κύριε Κώστα, εκλογές έρχονται. Τι θέλετε να ανταλλάσσουνε λουλούδια?
0: Δεν με κατάλαβες, Μανώλη. Μιλάω για αυτούς που υποτίθεται είναι όλοι αριστεροί. Πασόκ, νέα αριστερά, συνασπισμός, Τσίπρας. Δεν συνονοούνται να γίνουν ένα, να εκπροσωπηθούν τέλος πάντων.
1: Ποιος το έχει λοιπόν το πρόβλημα? Αυτοί δεν το έχουν? Άμα δεν, να σας πω κάτι. Άμα δεν μπορείς να λύσεις τα προβλήματα του σπιτιού σου, μετά μη ζητάς να λύσεις τα προβλήματα της χώρας.
0: Δηλαδή έχουν αφήσει το λαό έρμεο τις μαφιόζικες κάστας εξουσίας.
1: Άντε πάλι.
0: Και κάνουν ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν. Κλέβουν, λιμένουν, οπεκεμπλέδες. Τι. Ακούς τους ανθρώπους από τα Τέμπη. Το Predator. Βγαίνει ο άλλος και λέει, έχω στοιχεία, έχω email με την ύπεμποση.
1: Ναι, να τα δώσει όμως κιόλας.
0: Μα θα τα δώσει από
1: τη φέρνη. Να τα δώσει όμως.
0: Μα δεν κατάλαβες ότι ένα παραδόσιο είναι όλα. Δεν περίμενε.
1: Όχι, δεν είναι, δεν πάει έτσι όμως. Δεν να τα δώσει.
0: Πώς δεν πάει, ρε μάλλον. Μεταξύ κατεργαραίων δεν πάει. Δεν περίμεναν ότι θα βγάλει τέτοια απόφαση αυτός ο τίμιος δικαστής. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος του πρωτοδικείου που βγήκε και είπε δεν τι κάνετε. Και τι έγινε, μήπως.
1: Και τι έγινε που την έβγαλε.
0: Την αρχιοθέτησε ο μεγάλος αεροπαγίτης. Δεν υπάρχει αυτή η χώρα, αυτό που ζούμε, δεν είναι, δεν υπάρχει στον κόσμο πουθενά. Και στο είπα και στο επαναλαμβάνω. Και ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων είναι για να καλύπτουν τα εγκλήματα αυτών.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
0: Γνώμη μου είναι, δικαίωμά σου είναι.
1: Είναι η άποψή σας, τη σέβομαι.
0: Στο επαναλαμβάνω, αν δεις σε όλες τις χώρες, δεν εφαρμόζεται.
1: Υπάρχει νόμος περί προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες. Υπάρχει.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Δεν παρακολουθούμε τόσο στενά την ειδησιογραφία κάθε χώρα για να ξέρουμε αν βγαίνει η φάτσα του καθενός που κάνει κάτι. Δεν την παρακολουθούμε τόσο στενά. Πάντα υπάρχει κάποιος που θα διατάξει για να βγουν τα στοιχεία. Δεν βγαίνουν έτσι.
0: Ναι. Εδώ όμως δεν διατάζουν, κατάλαβες.
1: Όχι. Τυχαίνει. Έχει τύχει πολλές φορές ο εισαγγελέας. Όχι, έχει τύχει. Πολλές φορές ο εισαγγελέας κρίνει ότι πρέπει να δοθούν τα στοιχεία κάποιου στη δημοσιότητα. Τώρα το αν υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν τα δίνουν και θα έπρεπε να τα δώσουν, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, αλλά προφανώς τα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι ότι δεν δίνουν κανενός, δίνουνε.
0: Δίνουνε για τους, και καλά κάνουν φυσικά, για τους παιδεραστές και αυτά. Αλλά για τα μεγάλα εγκλήματα, εγκληματική οργάνωση δεν πρέπει να δίνεται.
1: Να σας πω κάτι. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν μπορείς να δίνεις φορά παρτίδα. Ακούστε λίγο, μα ακούστε τι θέλω να πω.
0: Δεν αμφισβητώ αυτό, μην μπερδεύεσαι.
1: Μα ξέρετε τι θέλω να πω.
0: Σε άλλες χώρες, το επαναλαμβάνω, υπάρχει ο νόμος, αλλά δίνονται τα ονόματα όταν κρίνεται σωστό. Εδώ μόνο για παιδεραστές.
1: Ναι, γιατί θέλετε να σας πω γιατί. Γιατί αν εγώ κάνω ένα οικονομικό, αν εγώ κατηγορηθώ για ένα οικονομικό έγκλημα και δώσουν τη φάτσα μου στη δημοσιότητα και αποδειχθεί ότι είμαι αθώος, μετά θα πλουτίσω μόνο από αυτούς που βγάλαν τη φάτσα μου. Δεν είναι τόσο απλό όσο το λέτε, κύριε Κώστα. Δεν ξέρω πώς το έχετε σκεφτεί.
0: Δηλαδή για τον συνάδελφό σας, τον Καραϊβάς, που βγήκαν τα ονόματα των δύο αδερφών.
1: Δικάστηκαν.
0: Ναι, και αθωθήκανε.
1: Ναι, γιατί δεν προέκυψαν στοιχεία που να μπορούν να κλειδώσουν τις κατηγορίες. Τι να κάνουμε τώρα. Τι πρέπει να πω εγώ γι' αυτό.
0: Ναι, τίποτα, ομερτά, αγόρι μου.
1: Όχι, εγώ δεν σας λέω. Μισό λεπτό. Αν υπάρχει κάποιος που να θέλει να βρεθούν οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ, είναι όλοι οι συνάδελφοι που τον έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Αν πιάσανε δύο ανθρώπους, εάν δεν έχουν τα στοιχεία που να μπορούν να κλειδώσουν τις κατηγορίες, να τους βάλουν μέσα με αμφιβολίες, δεν γίνεται πουθενά.
0: Δηλαδή, τους είχαν δει με τη Βέσπα.
1: Μην μου λέτε τα στοιχεία, να σας πω, ούτε εσείς ούτε εγώ είμαστε δικαστές.
0: Ναι, όχι, σε αναφέρω τα στοιχεία.
1: Τα στοιχεία τα ξέρω. Και έχω παρακολουθήσει την υπόθεση. Για να φτάσει στο δικαστήριο να μην μπορεί να κλειδώσει κατηγορίες και να στοιχειοθετήσει έγκλημα, δεν μπορεί. Λέτε η άλλη πλευρά δεν είχε δικηγόρο. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν θα φτάσουν ποτέ στους δολοφόνους. Μακάρι να γίνει αύριο το πρωί. Αλλά δεν μπορείς να κατηγορείς και να βγάζεις και τις φωτογραφίες ανθρώπων που δεν ξέρεις αν το έχουν κάνει.
0: Δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
1: Τέλος. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
0: Καλό βράδυ.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Κυρία Σούλα από την Κυψέλη. Ελάτε, κυρία Σούλα.
2: Καλή σου μέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κυρία Σούλα.
2: Δύο κουβέντες θα σου πω.
1: Ελάτε.
2: Σήμερα το μεσημέρι άκουσα τον Ιωαννίδη. Τον θεωρώ εξέχοντα επιστήμονα μέσα από τους 11 του κόσμου, το ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω την εκπομπή, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Λοιπόν, και όταν το ρωτήσανε γιατί ο κόσμος είναι έτσι, γύρισε και είπε ότι το 1/3 του λαού λένε ότι είναι όλοι οι ίδιοι και γι' αυτό το λόγο δεν αντιστέκονται, έχουν μείνει πυθύνοι. Το άλλο 1/3 είναι αυτοί οι οποίοι συμβιβαστήκαν. Αυτοί που συμβιβαστήκαν είναι από όλα τα κλιμάκια. Από κάτω μέχρι επάνω. Από παντού. Κάτω-κάτω μιλάμε και από παντού. Λοιπόν, όλοι αυτοί για να μπορέσουν να συμβιβαστούν πήρανε κάτι. Όλοι. Και οπωσδήποτε χάσαν την αξιοπρέπειά τους.
1: Ή συμβιβάστηκαν γιατί δεν μπορούσαν άλλο να περιμένουν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και το άλλο λέει 1/3 είναι αυτοί που έχουν φύγει. Ό,τι και να είσαι στην Ελλάδα, είτε τεχνίτης, είτε φτιάχνεις κάγκελα, είτε σε πολιτικός μηχανικός, είτε σε γιατρός, θα βγεις έξω για να το βρεις. Όλους εμάς μας πονάει.
1: Συγγνώμη, το πρώτο 1/3 ποιοι ήτανε?
2: Όλοι αυτοί,
1: ναι,
2: οι οποίοι βλέπουν ότι όλο το σύστημα, όλο, είναι ίδιοι και δεν αλλάζουν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Κάπου εκεί είμαι κι εγώ, Μανώλη. Λυπάμαι που το λέω, είμαι κι εγώ εκεί. Η δεύτερη είναι συμβιβασμένη, σου είπα, και η τρίτη είναι αυτή που βγαίνει έξω. Ακόμα και κρεοπόλης να είσαι, θα βρεις δουλειά έξω και θα είναι αξιοκρατική. Γιατί τα σεβόμενα του εργαζόμενου, τα δικαιώματα, τα δικαιούται. Και κάτι άλλο, Μανώλη μου, και τελειώνω με αυτό. Άκουσα τον Κοτάκη. Όποιος είπε δεν θα κάνουμε εκλογές νωρίς. Θα κάνουμε εκλογές πιο αργά. Γιατί εκεί αναφέρω, γιατί σε περίπτωση που θέλουν να ακούσουν την πηγή, μη λένε ότι το βγάζω εγώ από μόνη μου. Γιατί θέλουν να ψηφίσουν την καινούργια ηγεσία του δικαστηρίου. την καινούρια ηγεσία.
1: Α, σκέφτεστε αυτό, μάλιστα.
2: Όχι τους κάτω, την ηγεσία.
1: Καλά, εντάξει, η κάτω δεν είναι.
2: Ακριβώς, επειδή δεν είναι η κάτω. Λοιπόν, την ηγεσία. Λοιπόν, από εκεί και μετά, όποιος μ' ακούει, ας τ' ακούσει, σας το έχω ξαναπεί. Ανοίξτε τα μάτια σας, τα αυτιά σας, καταστρέφουμε τη γενιά μας, καταστρέφουμε τη χώρα μας. Και όσο για το άρθρο 86, μπορεί να καταργηθεί το αμελητή, και να πηγαίνει στον οικονομικό εισαγγελέα που κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης και να διαβάζει όλο το φάκελο. Όχι μόλις του στέλνει το όνομα πάνω στη Βουλή.
1: Να.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, κυρία Σουλανά,
2: καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.
1: Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Μίκα από το Παγκράτη. Ελάτε.
3: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
1: Από πού βγαίνει το Μίκα?
3: Είναι από το Μόσχα.
1: Μάλιστα.
3: Είναι νησιώτικο, το έχουμε στη Σύρο, στην Τίνο, στην Άντρο, έχει πολλά ονόματα.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρα καθόλου.
3: Ναι. Και όταν ήμουν μικρή το έλεγα, τέλος πάντων αυτό δεν ενδιαφέρει.
1: Okay.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το όνομα γι' αυτό.
3: Ναι, γίνεται και η κουβέντα πιο οικεία με αυτή την ερώτηση.
1: Έλατε.
3: Ναι. Ήμουνα πριν ένα πεντάμινο με ένα δύσκολο χειρουργείο, το οποίο δεν μπόρεσε το δημόσιο να βρω γιατρό που να το αναλάβει το χειρουργείο αυτό.
1: Τι εννοείτε δεν μπόρεσε το δημόσιο?
3: Δεν με αναλάμβανε γιατρός του δημοσίου, ήταν δύσκολο το χειρουργείο και δεν με αναλάμβανε. Και...
1: γιατί μόνο τα εύκολα αναλαμβάνουν, δεν το ξέρω αυτό.
3: Μου είπαν τρεις γαστροεντερολόγοι, μου είπαν δεν αναλαμβάνουν.
1: Τι λέτε?
3: Ναι, ήταν ένα δύσκολο.
1: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
3: Ναι, αλλά να πω και κάτι.
1: Ναι.
3: Από μία πλευρά καλύτερα που δεν με ανέλαβαν, γιατί μπορούσαν να με έχουν στείλει. Ήταν δύσκολο το χειρουργείο.
1: Και πήγατε στον ιδιωτικό τομέα.
3: Πήγα στον ιδιωτικό.
1: Και αν δεν είχατε τη δυνατότητα.
3: Ευτυχώς την είχα. Αυτό που είπατε εσείς είναι το σωστό. Εγώ όμως επειδή θέλω να προχωρήσω τη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Ναι. Και θέλω και να ευχαριστήσω εδώ και τον κύριο Μαυρογέννη, τον γιατρό που με χειρούργησε και είναι από τους ολίγους στην Ελλάδα, γιατί αυτός πάει και χειρουργεί και στο εξωτερικό μήνα-μήνα. Τέλος πάντων. Έγινε το χειρουργείο αυτό, ευτυχώς πήγα καλά. Όταν έφτασα στα νοσοκομιακά έξοδα, εκτός από τον γιατρό που τον πλήρωσα, μου είπε στο νοσοκομείο τόσα χρήματα. Γιατί μου λέει δεν έχετε ΕΟΠΗ. Λέω πως δεν έχω ΕΟΠΗ. Έχω. Λέει δεν βλέπω, λέει, εδώ να έχετε. Λέω έχω καταθέσει τα ένθημά μου εδώ και 1,5 χρόνο για να πάρω τη σύνταξή μου.
1: Ναι.
3: Να, λέει, γι' αυτό δεν έχετε ΕΟΠΗ. Δηλαδή...
1: δηλαδή όσο τρέχει η επεξεργασία της σύνταξης θα ανασφαλιστεί.
3: Μετά από ένα χρόνο,
1: ναι,
3: σε βγάζει το σύστημα έξω.
1: Τι λέτε?
3: Ακριβώς. Αυτό, γι' αυτό το λόγο πήρα.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό.
3: Για να πω ότι αν μέσα στον ένα χρόνο δεν έχει βγει η σύνταξη,
1: ναι,
3: πράγμα για το οποίο δεν ευθύνομαι εγώ.
1: Προφανώς και δεν ευθύνεστε εσείς.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα έχει δώσει τα ένσημά μου εργατολόγος. Που σημαίνει ότι δεν έχω κάνει λάθη.
1: Συγγνώμη, και εσείς να τα έχετε δώσει τα ένσημα. Ναι. Τον υπολογισμό της σύνταξης δεν πρέπει να το κάνει ο πολίτης ή ο εργατολόγος. Πρέπει να το κάνει η πολιτεία, το κράτος.
3: Λοιπόν, είναι 1,5 χρόνος που δεν τον έχει κάνει και εδώ λένε και ψέματα ότι μέσα σε 3-4 μήνες βγαίνουν οι συντάξεις. Δεν βγαίνουν, διότι 1,5 χρόνο δεν έχει βγει ακόμα.
1: Εντάξει, κάποιες βγαίνουν, αλλά οι περισσότερες καθυστερούν δυστυχώς.
3: Ναι, λοιπόν, είμαι μέσα σε αυτούς που καθυστερούν και στο χρόνο επάνω ο ΕΟΠΗ σε πετάει έξω.
1: Τι το ξέρω αυτό.
3: Ναι, γι' αυτό σα πήρα να το πω.
1: Αυτό... Το σημειώνω γιατί θέλω να το ρωτήσω. Μου κάνει εντύπωση
3: ναι,
1: γιατί, γιατί η ασφαλιστική πρόνο... ικανότητα του, των πολιτών δεν σταματάει από τη στιγμή που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα της σύνταξης επειδή έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους. Δηλαδή μου φαίνεται, δεν ξέρω πώς να το...
3: Σας μιλάω ειλικρινά.
1: Όχι, όχι, δεν σας αμφισβητώ, προς Θεού.
3: Ναι, ρωτήστε το και κοιτάξτε το και σας λέω ότι εμένα με έβγαλε έξω.
1: Μάλιστα.
3: Εκτός λοιπόν από το νοσοκομιακά που έπρεπε να πληρώσω, πλήρωσα και του ΕΟΠΗ επιπλέον, τα οποία θα μου τα κάλυπτε και δεν μου τα κάλυψε.
1: Θα τα διεκδικήσετε φαντάζομαι.
3: Πότε, όταν βγει η σύνταξη και τα δικαιούμε. Τώρα δεν τα δικαιούμε. Και ευτυχώς, να πω και σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
3: που 1,5 χρόνο έχω ένα πολύ μικρό εισόδημα και περνάω, διότι 1,5 χρόνο δεν θα είχα όχι να πληρώσω τα
1: νοσοκομεία. Αυτό έχετε δίκιο, γιατί πολλοί δεν έχουν αυτό το εισόδημα που λέτε.
3: Ναι, και ένα μικρό εισόδημα.
1: Δεν ξέρω, τους ζουν οι δικοί τους ή δεν ξέρω ποιος τους ζει.
3: Ναι, λοιπόν, και αυτό να συμπληρώσω.
1: Μάλιστα.
3: Και να πω και κάτι ακόμα άλλο από αυτό. Αυτό το τελείωσα το νοσοκομιακό. Από τον καιρό που βγήκε ο Τσίπρας να κάνει το κόμμα, όσο μπορώ να παρακολουθήσω στην τηλεόραση, δεν μπορώ και πάρα πολύ, δεν αντέχεται.
1: Ο Τσίπρας ή η τηλεόραση.
3: Η τηλεόραση.
1: Α. Γιατί έτσι που το είπατε δεν μπορούσα να καταλάβω.
3: Ναι, φταίει ο τρόπος που εκφράστηκα.
1: Ναι.
3: Η τηλεόραση.
1: Ναι.
3: Όσο έχω ακούσει λοιπόν, κατά κόρον λένε το με ένα νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσε με ένα νόμο και ένα άρθρο και λοιπά, το επαναλαμβάνω, αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
1: Αυτό το έλεγε τότε.
3: Ναι, το έλεγε. Ναι.
1: Τώρα δεν το λέει πια.
3: Όχι, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αυτοί όλοι που το αναφέρουν και το λένε κατά κόρον δεν έχουν πει ούτε μία φορά ή τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει εγώ ότι άφησε 37 δισεκατομμύρια πίσω, άρα δεν είναι τόσο κλέφτης ή μάλλον είναι τόσο όσο.
1: Δεν νομίζω ότι τον έχει κατηγορήσει κανείς για κλεψιά.
3: Όχι.
1: Για άλλα πράγματα κατηγορούν τον Τσίπρα.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά γιατί το λέω, γιατί τους λένε όλους ίδιους. Και για μένα...
1: Καλά, το τσουβάλιασμα δεν ισχύει πουθενά. Προφανώς και δεν είναι όλοι ίδιοι.
3: Ακριβώς. Δεν είναι λοιπόν όλοι ίδιοι και για μένα είναι μεγάλο κριτήριο το οικονομικό. Όχι μόνο στους πολιτικούς γενικά. Το οικονομικό είναι μεγάλο κριτήριο. Και αφού άφησε λεφτά πίσω, έχει ένα θετικό, δεν κλέβει. Αυτό. Δεν θέλω να απασχολήσω άλλο.
1: Το ακούω σαν επιχείρημα, αλλά ξαναλέω, δεν κατηγορήθηκε για κλεψιά. Ο Τσίπρας έχει κατηγορηθεί για άλλα πράγματα.
3: Ναι. Άρα δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
1: Ναι. Το δεν είναι όλοι οι ίδιοι θα έπρεπε να το γνωρίζουμε και πριν τον Τσίπρα. Γιατί όντως κανείς μας δεν είναι ίδιος.
3: Εννοώ τους πολιτικούς.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Ακόμα και εκείνοι που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει. Κομπίνες, σκάνδαλα κτλ. Διαφορετικά είναι τα σκάνδαλα του ένους από τον άλλο. Ξέρετε γιατί. Γιατί είναι διαφορετική η στοχοθεσία και διαφορετικό το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
3: Ναι.
1: Οπότε ούτως ή άλλως δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Ναι. Σωστό.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κρατάω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την ασφάλιση να ρωτήσω να δω τι συμβαίνει, γιατί δεν το έχω ξανακούσει.
3: Ναι, μα γι' αυτό σας πήρα. Επειδή μου έτυχε εμένα και ήμουνα περίπου χειρουργημένη τον καιρό που κι εσείς απουσιάζατε από την και όταν γύρισα από τα νοσοκομεία στο σπίτι έψαχνα να ακούσω τις εκπομπές και μου λείπατε τότε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αυτό. Ευχαριστώ πολύ
1: και εγώ. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μίκα. Να είστε καλά και σιδερένια εύχομαι πάντα.
3: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Τι το έχεις ανακούσει εσύ αυτή ο Λάσκαρη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Τι να σας πω, κύριε Νίκο. Εγώ ρώτησα που υπάρχει και που δεν υπάρχει. Μάνολη, αφού λέει το κόμμα Χριστιανού είναι κατά την εκτίμηση πολιτικών και μέσων ενημέρωση ακροδεξιό, τότε λέει γιατί δεν επεμβαίνει ο Άριος Πάγος να το αποβάλει. Όπως, γιατί, συγγνώμη, ο Άριος Πάγος θα επέμβει για την εκτίμηση πολιτικών και μέσων ενημέρωσης. Από πού προκύπτει αυτό? Επίσης, από πού προκύπτει, επειδή, συγγνώμη, η κυρία Χριστιανού παίρνει και από το Βελόπουλο και παίρνει και από την Κωνσταντοπούλου. Τι σημαίνει αυτό? Και παίρνει και από την Νίκη. Και μπορεί να παίρνει και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία λιγότερους. Και μπορεί να παίρνει και από τους αναποφάσεις τους. Όλοι αυτοί τι είναι, ακροδεξιοί? Μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, ναι, κύριε Γιάννη, υπάρχουν, ναι, σας πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που τα ξέρουν όλα. Όλα. Δεν γίνεται, δεν αφήνουν να πέσει κάτω τίποτα. Τα ξέρουν όλα. Δεν τους ξεφεύγετε. Δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο που να μην μπορούν να καλύψουν. Είναι η αποθέωση του ανθρώπινου είδους. Είναι ο γνωστός Homo Xerolas. Έλα, Ιωσήφ, από την Αριζόνα.
5: Τι λέει ο άνθρωπος, Homo Xerolas.
1: Σου άρεσε?
5: Κάτι τέτοια λες και...
1: Και με συμπαθείς.
5: Δεν ξέρω τι να πω. Απίστευτο, φίλε, αυτό πρέπει να γίνει meme, Homo Xerolas.
1: Homo Xerolas, ναι.
5: Ναι.
1: Τώρα, να σου πω, τώρα μου ήρθε.
5: Φίλε, είναι διαμάντι αυτό.
1: Αυθόρμητο.
5: Είναι διαμάντι αυτό. Πήρα λίγο αργά σήμερα τυχώς, γιατί ήθελα να το συζητήσω. Πάρω πιο νωρίς, γιατί θέλω να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Οπότε θα το ξανασυζητήσω.
1: Για πες.
5: Αν μου επιτρέπεις. Για κάποιους προσωπικούς λόγους, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένας παλιός φίλος ατυχώς αυτοκτόνησε. Και είναι κάποιο θέμα το οποίο είχα γνωρίσει κάποια πράγματα επί του θέματος. Και βάσει στοιχείων της Ελστάτ, ας πούμε, οι αυτοκτονίες είναι 4 άντρες για μία γυναίκα στην Ελλάδα, που είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο διεθνώς, που είναι κάπου μεταξύ 2:1 και 3:1. Πάλι βέβαια οι άντρες είναι ψηλότεροι από τις γυναίκες. Και είναι κάπως ένα θέμα. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν συζητιέται καθόλου αυτό.
1: Η ποσόστοση ή το 4:1 να συζητηθεί γενικά ο αριθμός των αυτοκτονίων?
5: Κοίταξε, σε πρώτη φάση, ας πούμε, αν είχαμε το αντίστροφο, θα γινόταν ένας χαμός, νομίζω, έτσι. Τώρα να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά.
1: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί, ναι.
5: Εγώ, προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι θα το ακούγαμε 24 ώρες 24 ώρες.
1: Θα σου πω κάτι. Έχω αποβάλει αυτού του είδους τις σκέψεις από το μυαλό μου και θα σου εξηγήσω γιατί.
5: Πες μου.
1: Ζούμε σε μια... Πρώτα απ' όλα, δεν έχω διαβάσει τώρα τα στατιστικά για την ποσόστοση, αλλά μια... ναι, ρε παιδί, εντάξει, θα το κάνω, αλλά μία πρόχειρη σκέψη που κάνω είναι ότι σε μία κοινωνία που μαστίζεται από οικονομικά προβλήματα και που συνηθέστερα ο άντρας είναι εκείνος που συνεισφέρει περισσότερο.
5: Ναι, που τραβάει το κουπί.
1: Στον
5: είμαστε,
1: όχι, όχι,
5: boxers,
1: περίμενε. Δεν λέω,
5: Animal Farm,
1: δεν λέω ότι δεν συνεισφέρει η γυναίκα, μην παρεξηγηθώ.
5: Όχι, δεν είπα και εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Έτσι, όχι, το λέω γιατί δεν θέλω να... άρα θεωρώ ότι πιέζεται περισσότερο και μπορεί να προβαίνει στο απονενοημένο διάβημα πιο συχνά. Τώρα, γιατί έχω απορρίψει τη σκέψη της ποσόστοσης από το μυαλό μου, της οποιασδήποτε ποσόστοσης. Η κοινωνία που ζούμε, και δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά εγώ θα μιλήσω για την Ελλάδα και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Είμαστε σε ένα σπίτι, σε μια γιορτή. Ωραία. Έρχεται λοιπόν το κοριτσάκι της οικογένειας που είναι 6-7 ετών. Και αρχίζουν όλοι. Τι όμορφο κοριτσάκι, να το χαίρεστε. Τι αγγελούδι είναι αυτό, τι πριγκίπισσα.
5: Ναι.
1: Το κοριτσάκι μαθαίνει.
5: Ναι.
1: Να δέχεται εντός εισαγωγικών κοπλιμέντα, για εκείνη την ηλικία δεν είναι κοπλιμέντα.
5: Ναι, εντάξει.
1: Και λαμβάνει την επιβεβαίωση του περιβάλλοντος.
5: Ναι.
1: Έχεις δει ποτέ να μπαίνει ένα αγοράκι, το αγοράκι της οικογένειας, στη γιορτή στο, μέσα στο δωμάτιο?
5: Ποτέ.
1: Και να αρχίζουν όλοι, τι πέδαρος είναι αυτός, πού σε ρε αυτό, τι αλάνι, ναι, πρίγκιπας. Όχι.
5: Ναι. Εσύ.
1: Οπότε.
5: Κοίταξε, ξέρεις, κάτι
1: οπότε,
5: να σου πω.
1: Αφού η κοινωνία από μόνη της διαχωρίζει το πώς θα επιβραβεύσει.
5: Το πότε, το ποιον θα επιβραβεύσει, όχι το πώς. Το
1: και το πώς. Γιατί και το αγοράκι δεν το πετάνε στα ζήτητα. Άλλα ρε παιδί μου θα πούνε, γεια σου αγόρι μου, ζωή να έχεις.
5: Κοίταξε.
1: Κατάλαβες τι εννοώ. Καλό τυχώς να είσαι.
5: Κοίταξε, μισό λεπτάκι. Είχα πει πριν από πάρα πολλά χρόνια, προτού ξεκινήσει η δική σου εκπομπή στο Κωνσταντίνο, ότι η κομική δουλειά, όχι δεν το είχα πει στο στενό, το είχα πει σε άλλο σταθμό προτού αρχίσω να παίρνω σε εσά και φύγω από εκεί, το είχα πει στο Δημήτρη. Ναι, μπράβο. Λοιπόν,
1: για το Τζόγλου, πει... το Δημήτρη, το για Τζόγλου.
5: Όχι.
1: Το Δημήτρη το, ναι,
5: δεν θυμάμαι. Μιανό, ναι. Ναι, και ήταν και ο Χαραμίδες μαζί στην διακοπή. Είχαν βγει τρεις, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, δηλαδή χασά, το σά ποιος ήταν, ο Σάκης, ο τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τους πήραζαν να κάνουν κόμμα και να το βγάλουν διχασά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κοίταξε, είχα πει ότι η δουλειά ενός κωμικού είναι να μας κάνει να γελάμε. Και όταν λέει ανοίξει το στόμα μας αρκετά πολύ, μας χώνει και μια αλήθεια μέσα. Πας και την καταπιούμε. Δεν το είχα πει εγώ αυτό βέβαια. Ένα μεγάλο κωμικό το έχει πει αυτό. Και
1: ωραίο είναι.
5: Έχει πει κάτι ο Chris Rock, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία.
1: Ο Chris Rock, ο ηθοποιός.
5: Κωμικός. Κωμικός. Ναι, ρε, ηθοποιός, αλλά πρώτα απ' όλα είναι κωμικός ο άνθρωπος.
1: Σωστό.
5: Τα στέντα που έχει κάνει είναι ιστορικά, έτσι.
1: Ναι. Ισχύει.
5: Λοιπόν.
1: Τον είδα προχθές στο παιχνίδι των Knicks.
5: Α, είναι ο παδός των Knicks, μπράβο του.
1: Ναι.
5: Εύχομαι να χάσουν πάντως. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είναι θέμα Ινδιάνα, Νέα Υόρκη, άστο τρόμο. Λοιπόν, και είχε πει το εξής, λέει, μόνο λέει τα παιδιά, τα σκυλιά και οι γυναίκες, λέει, αγαπούνται, τα αγαπάμε, λέει, χωρίς όρους. Ο άντρας, λέει, πρέπει να παράγει κάτι για να αγαπηθεί. Και άμα θα σου στείλω το σκιτσάκι να το δεις, και λέει κάτι που είχε η γιαγιά του, του είχε πει η γιαγιά του. Λέει, η γιαγιά μου είχε πει, ένας άφραγκος άντρας είναι σαν ένα σπασμένο ρολόι. Και τα δύο λέει σου είναι άχρηστα. Μου είχε πει λέει, η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός. Και γυρνάει στο κρατήριο και λέει τι γκάγκστερ λέει πράγματα είναι αυτά που μου είπε.
1: Ναι.
5: Η γιαγιά του όταν ήταν μικρός του είπε ότι ένας άφραγκος άντρας είναι σαν ένα σπασμένο ρολόι. Και τα δύο σου είναι λέει άχρηστα. Η γιαγιά του. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Υπάρχει μια νοοτροπία. Για να το πιάσουμε λίγο με δεδομένα, έτσι. Mm. Να το πιάσουμε λίγο με δεδομένα. Έβλεπα τις προάλλες ένα άρθρο και έλεγε ότι ένας Σουηδός υπουργός εκεί πέρα άνοιξε το στόμα του και είπε ότι να σταματήσουν λέει, να δίνουν άσυλο λέει, στους άντρες από την Ουκρανία για να γυρίσουν λέει, πίσω στην Ουκρανία και να πολεμήσουν. Δεν άκουσα να λέει τίποτα για τις γυναίκες. Ισότητα δεν έχουμε.
1: Δεν λειτουργεί έτσι όμως.
5: Όχι, μισό λεπτά. Όπα. Τράβα χειρόφρενο εδώ, μισό λεπτό. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει το δεν λειτουργεί έτσι.
1: Χειρόφρενο να τραβήξω. Θα σου πω κάτι. Εγώ πρώτα απ' όλα.
5: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ισότητα για να είναι ίση ο άντρας με τη γυναίκα.
5: Κοίταξε, μην πετάμε την μπάλα στην
1: κοινωνία. Περίμενε, όχι καθόλου. Θα σου εξηγήσω.
5: Ο νόμος τι λέει, τι λέει ο νόμος.
1: Βρε, θα σου εξηγήσω ότι εννοώ. Ο άντρας και η γυναίκα είναι και δύο άνθρωποι.
5: Εγώ να είναι γαϊδούρια, οπότε
1: ναι, εντάξει, καλό είναι. Και γαϊδούρια να είναι. Είναι και οι δύο γαϊδούρια. Άρα εξορισμού είναι ίση.
5: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο ένας άνθρωπος να είναι ανώτερος από τον άλλο.
5: Ναι. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Έτσι,
5: και, άρα... οι δύο είναι ισάξιοι.
1: Ναι, αυτό.
5: Ισάξιοι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν χαρακτηριστικά... Οι άντρες και οι γυναίκες έχουμε χαρακτηριστικά που μας κάνουν να διαφέρουμε. Ναι. Αλλά κατά βάση,
5: ναι.
1: αποτελούμαστε από τα ίδια υλικά.
5: Ναι, κοίταξε να σου πω το εξής όμως. Δεν μπορώ εγώ να ακούω κάποιον ή κάποια να μου σπάει το κεφάλι και να μου λέει, ξέρεις ότι το κατά ώρα είναι, ξέρω εγώ, οι γυναίκες πληρώνονται 77 cents την ώρα στο ένα δολάριο που πληρώνει
1: εσύ,
5: το άντρα.
1: Εσύ το πας πιο πρακτικά.
5: Κάτσε λίγο μισό λεπτάκι. Και ότι οι CEO οι περισσότεροι είναι άντρες, αλλά άμα τις πεις, πάνε κοριτσάκι μου, πιάσε λίγο οξυγόνο να κάνεις λίγο οξυγόνο κόλληση. Πιάσε λίγο κοριτσάκι μου εκεί πέρα, λίγο πες το να κάνεις.
1: Υπάρχουν όμως και γυναίκες, θέλω να σου πω, που το κάνουν και αυτό και που οδηγούν.
5: Όχι,
1: και...
5: κοίταξε, μη μου πιάνεις τώρα τη μία στις χίλιες.
1: Δεν ξέρω αν είναι μία στις χίλιες. Εγώ
5: ναι, γιατί έχω πάει και σε τεχνικές σχολές έτσι για το καλαμπούρο για να μάθω κάποια πράγματα.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
5: Και σε μία, περίμενε λίγο, σε μία που ήταν εκεί πέρα από αυτές που πήγα πέρα να μάθημα για φρέζα, έτσι. Ήταν μια κοπέλα σε 25 άτομα. Μην μου πεις τώρα ότι αυτό είναι ισοτιμία, ισότητα. Και άμα έχεις πάει ποτέ σε μηχανουργείο, δεν είναι εκεί πέρα το air condition να σε χτυπάει όλη μέρα και να κάθεσαι και να το ξύνεις.
1: Άκου.
5: Ναι. Όχι να μου πεις έχω άδικο σε αυτό τώρα το τελευταίο που είπα πως είναι ένα μηχανουργείο. Μήπως τα μηχανουργεία που είχα πάει εγώ
1: δεν
5: τα
1: έχω,
5: μάθω.
1: Δεν έχει τύχει να πάω να βρω
5: ναι,
1: γυναίκα σε μηχανουργείο.
5: Μπορεί.
1: Αλλά
5: ναι.
1: Κάπου θα υπάρχει σίγουρα, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Αλλά δεν έχει τύχει σε μένα. Προφανώς είναι πολύ μικρός αριθμός. Επίσης, γενετικά ο άντρας είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα.
5: Α, όπα, όπα.
1: Περίμενε.
5: Όπα,
1: μα δεν ξέρεις τι θέλει.
5: Άντε
1: πάλι με το χειρόφρενο. Λίγο, να σου πω κάτι. Μία χειρόφρενο, δύο χειρόφρενο, θα μου φύγει στη στροφή και θα έχω θέμα. Άκου λίγο.
5: Αυτό τι θέλω να... να σου φύγει στη στροφή, γιατί
1: τι θέλω να πω. Άσε με όμως να το πω.
5: Ναι, πες.
1: Λοιπόν, καταγεγραμμένα. Οι γυναικοκτονίες είναι πολύ περισσότερες από όταν από τις ανδροκτονίες, να το πω έτσι.
5: Ναι, επίσης
1: περίμενε μισό λεπτό να τελειώσω το συλλογισμό μου.
5: Το συλλογισμό, ναι.
1: Όμως αν με φλερτάρει μια γυναίκα,
5: ναι.
1: Είμαι κολόφαρτος, είμαι τυχερός, γιατί με επέλεξε. Αν φλερτάρω εγώ μια γυναίκα και δεν της αρέσω,
5: ναι.
1: Αυτομάτως την έχω προσβάλει σεξιστικά.
5: Και όχι μόνο.
1: Θα σου
5: και
1: πω,
5: όχι μόνο.
1: Θα
5: δεν
1: σου
5: είχε
1: πω,
5: γίνει εκείνη η ιστορία με μια διάσημη εκεί πέρα σε ένα
1: θα
5: αεροδρόμιο.
1: Σου πω, μιλάμε τώρα για νορμάλ συνθήκες. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο.
5: Να μου πεις πολλά.
1: Γιατί
5: πολλά λες, τελικά είναι...
1: Η εκπομπή που λέω εγώ. Γιατί, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί βλέπω και κάποια μήνυμα. Μου ήρθε προχθές ένα μήνυμα.
5: Ναι.
1: Να μαζευτούν, λέει, τα κοριτσάκια που ντύνονται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Γιατί γι' αυτό γίνονται κάποιοι βιαστές. Εγώ διαφωνώ απολύτως, Ιωσήφ.
5: Κοίταξε, να σου πω ότι... Δεν γίνονται για αυτό το λόγο βιαστές,
1: γιατί τι θέλω...
5: αλλά να μαζευτούν.
1: Άλλο, περίμενε. Γιατί να μαζευτούν.
5: Γιατί να μην μαζευτούν.
1: Είναι θέμα της οικογένειάς.
5: Συγγνώμη, δηλαδή, άμα είναι τότε να κυκλοφορούμε όλοι έτσι.
1: Όχι, όχι,
5: δρόμο.
1: Περίμενε. Είναι θέμα της οικογένειάς τους. Αυτό που προσπαθώ να σου πω είναι ότι το βιαστή δεν το κάνει το ντύσιμο ενός ανθρώπου που είχε απέναντί του. Τον βιαστή το κάνει το μυαλό του.
5: Ναι, δεν σου είπα εγώ ότι το βιαστή δεν το κάνει το μυαλό του, αλλά εγώ σου λέω να μαζευτούν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να μην θέλω να μαζευτεί το. Δεν έχω κορίτσι, αλλά λέω, άνοιγα. Μπορεί να μην θέλω να μαζευτεί το δικό μου το παιδί, να μην με νοιάζει. Ο άλλο μπορεί να θέλει να κυκλοφορεί με ράσο. Αυτό είναι θέμα του καθενός.
5: Κοίταξε, δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούν με ράσο.
1: Α, Ανδρέ, κατάλαβε τώρα πώ το λέω.
5: Αν είσαι 14 χρονών κοριτσάκι να μου κυκλοφορεί, σαν να μην πω.
1: Συγγνώμη, ρε Ιωσήφ, στην Αμερική πώ κυκλοφορούν τα κορίτσια 13 και 14.
5: Δεν το λέω μόνο για εκεί, γενικότερα το λέω.
1: Λοιπόν, βλέπεις εσύ να υπάρχει καμία τάση.
5: Λοιπόν,
1: να
5: εγώ είχα πάει μια φορά σε ελληνική εκκλησία πριν από 30 χρόνια, εδώ στην Αμερική.
1: Ναι.
5: Και νόμιζα ότι είχα πάει σε Pimpenhose.
1: Εδώ λοιπόν, αν μπει κάποια.
5: Κάτσε να πω
1: κι
5: εγώ κάτι, ρε Μανώλη.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο.
5: Κάτσε λίγο, περίμενε. Να μου δώσει μετά άλλα 20 λεπτά αφού τελειώσει η εκπομπή.
1: Έχει ιδέα.
5: Κάτσε λίγο. Λίγο, περίμενε. Είχα πάει και τους είχα δει. Ήταν τα παιδάκια εκεί πέρα 17-18 χρονών με ξεκούπο το πουκάμισο και τις αλυσίδες, τα αγοράκια και τα κορίτσια με κάτι τακούνια εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πλατφόρμες. Ήταν πριν από 30 χρόνια πλατφόρμες, έτσι. Που ήταν η πλατφόρμα είχε ιδιαιτερότητα σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού. Και κάτι μείνει εκεί πέρα που φαινόταν το μισός πισινός. Και ήταν αυτό σε πανηγύρι της εκκλησίας. Και με κοίταζε η μάνα μου, την κοίταζα και εγώ και λέω πού ήρθαμε.
1: Μάλιστα.
5: Πού ήρθαμε, οι ταμπατζίδες και οι να μην πω τι. Ήταν εκεί μέσα και ήταν αγοράκι και τις βλέπαν οι πατεράδες και οι μανάδες εκεί πέρα και καμάρωναν. Και για τους μέγκ, το λέω και για τους δε. Άρα. Αλλά το θέμα είναι ξεκινήσαμε από τις αυτοκτονίες που είναι 4 προς 1 και όχι απλά την έχουμε πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Την έχουμε πετάξει την μπάλα από την Αμερική που γίνεται. Κάτσε λίγο να μιλήσω,
1: Στέφανε. Την κάναμε πιο
5: γενική. Έχουμε πιάσει την μπάλα και την έχουμε πετάξει από την Αμερική που γίνεται η FIFA. Την έχουμε πάει, να σου πω πού. Την έχουμε πάει στην Αφρική. Στη Μέση Ανατολή την έχουμε πάει.
1: Ναι.
5: Και σου λέω λοιπόν, εγώ ξεκινάω. Και να το πω λίγο κάποια άλλα. Πρόσφατα βγήκε ένας νόμος λοιπόν, ή θα βγάζανε ένα νόμο στη Γερμανία, που έλεγε ότι εάν οι άντρες κάποια ηλικία θα θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό για παραπάνω από ένα διάστημα, θα πρέπει να ζητήσουν άδεια. Γιατί δεν το κάνανε αυτό για τις γυναίκες? Και άσε το ισότητα και ισοτιμία και πράσινα άλογα. Ο νόμος τι λέει? Είμαστε ίσοι. Στείλ την αφαντάρο και στείλ την. Πώς το κάνουν στο Ισραήλ δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε πλέον εθελοντές.
5: Όχι εθελοντές, φίλε. Εγώ εθελοντικά δεν πήγα.
1: Μόνιμη θητεία εννοείς.
5: Εμένα με πιάσανε από το σβέρκο και με βάλανε μέσα να πάω.
1: Ναι,
5: δεν ήταν μόνος μου πήγα, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να πάω. Δεν ήταν, κοιτάξτε κύριε Ιωσήφ, άμα
1: θέλετε
5: πάτε,
1: δεν
5: άμα θέλετε μη δεν πάτε.
1: Ναι.
5: Θα πας και θα πεις και δύο τραγούδια. Όχι ρε φίλε, τι ισότητα είναι αυτή? Όπου με βολεύει δηλαδή είναι ισότητα και όπου δεν με βολεύει, αχ, ξέρετε, είμαστε το αδύναμο φίλο. Για να το πιάσουμε και διαφορετικά, έχουν εκείνοι κάποιες μελέτες οι οποίες λένε στα μαθηματικά οι άντρες είναι πολύ καλύτερα από τις γυναίκες λόγω τεστοστερόνης στον εγκέφαλο. Και πώς διαπλάσσεται ο εγκέφαλος. Και λέω ότι έχουμε μεγαλύτερη μάζα κεφάλου. Εκεί γιατί δεν το πιάνουμε αυτό και να πούμε, α, κορίτσια, συγγνώμη, στο STEM θα βάζουμε άντρες μόνο. Εκεί δεν περνάει η κατάσταση, γιατί εκεί πληρώνει καλά. Το θα με πυροβολάνε όμως, α, είμαι αδύναμη. Όχι, ρε φίλε.
1: Και άμα είναι μια γυναίκα που είναι έξυπνη και είναι πολύ καλή μαθηματικός.
5: Κοίταξε, σου ξαναείπα. 25 άτομα μέσα το μάθημα για τη φρέζα. Μία γυναίκα. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν και γυναίκες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί τη γυναίκα δεν την ενδιαφέρει να δουλέψει
5: να
1: φρέζα.
5: Αλλά όχι με το ζόρι να μου έρχεσαι να μου πει ότι μισή θα είναι άντρες και μισή θα είναι γυναίκες. Άμα είναι να το κάνουμε έτσι, θα το κάνουμε παντού.
1: Λοιπόν,
5: και στους σκουπιδιάριδες και στους ηλεκτροκολλητές και σε αυτούς που κάνουν χαντάκια. Παντού 50-50, ρε φίλε.
1: Μισό λεπτό στους οδογού.
5: Και στις αυτοκτονίες 50-50. Γιατί να σου πω το εξής. Ξεκίνησες και μου λες τι ωραίο το κοριτσάκι. Αυτό φτιάχνει ένα εγώ που είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να το διαβάλεις.
1: Ναι.
5: Αν όμως το άλλο του λες, ξέρεις φιλαράκι, άμα δεν πιάσεις και μου γράψεις 20 σε όλα, είσαι ένα τίποτα. Δεν μπορούν να γράψουν όλοι 20.
1: Όχι βέβαια.
5: Πάντως, δεν μπορούν όλοι να είναι πρώτος μαθητής, ένας θα είναι πρώτος μαθητής.
1: Πάντως υπάρχουν επαγγελματίες.
5: Όχι, κάτσε να μιλήσω κι εγώ τώρα λίγο, Δημήτρη, συγγνώμη, σε παρακαλώ.
1: Δημήτρη, όχι, αλλά ναι.
5: Μανώλη, συγγνώμη. Ναι. Καλή του ώρα που να είναι ο άνθρωπος, συγγνώμη. Ναι. Μανώλη, κάθεσε. Λοιπόν, να μιλήσω κι εγώ λίγο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι. Ο άλλος που το είπε εκεί πέρα δεν το είπε για καλαμπούρι, δεν το είπε τυχαία. Ναι. Και δεν το είπε μια φορά, το έχει πει επανελειμμένα. Είναι αυτό που λέγαμε, ανοίξτε το στοματάκι, γελάστε, κάτσε να σας περάσω και την αλήθεια. Ναι, δηλαδή στην κυριολεξία έχουμε γίνει boxer, έχουμε γίνει ο boxer από τη φαρματοζών. Γιατί ρε φίλε δηλαδή, εμείς ψυχή δεν έχουμε? Η πατριαρχία και η πατριαρχία και πράσινα άλογα κατσαρά. Δεν μπορώ ρε φίλε, έχω κουραστεί να τα ακούω αυτά. Και το κολυτάρι μου δηλαδή έφυγε. Γιατί? Πού ήταν εκεί πέρα τα τέτοια για τους άντρες? Γίνεται ένα διαζύγιο, γίνεται μια γυναίκα κλπ. 15 τρόπους να βοηθήσουμε τη μάνα. Τον πατέρα, τι έγινε ρε φίλε για τον πατέρα? Ο πατέρας τι είναι, άχρηστος είναι? Ο πατέρας να είναι στους 5 δρόμους και η μάνα να έχει σπίτι? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι γίνεται, αυτός ο κερατάς τι είναι δηλαδή, άχρηστος είναι? Σκουπίδι, αναλώσιμο. Το πετάμε και παίρνουμε καινούριο σερβιέτα. Είναι τι είναι να ξέρω κι εγώ να καταλάβω. Και αυτή την κοινωνία. Έλα εδώ στη χρήση με ηλίθεια, σε θέλουμε. Πάνε σκοτώσου. Πάνε πέρα 40 χρόνια από τη ζωή σου εκεί πέρα να χτυπιέσαι σε μια δουλειά για να βγάλεις 5 φράγκα. Τελείωσες, ο επόμενος. Έλα, τι δεν μας κάνεις. Κι άμα αυτοκτονήσεις δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι 50 από πίσω. Γιατί δεν μιλάμε για το μέσο όρο ζωής που είναι τόσο υψηλότερο στις γυναίκες από ότι είναι στους άντρες? Γιατί δεν τα λέμε αυτά? Όχι ρε φίλε, δεν γίνεται δηλαδή, συγγνώμη. Δεν καθίσω να το κάνω τούμπο εκεί τώρα εδώ πέρα.
1: Όχι, περίμενε.
5: Υπάρχει θέμα. Ναι. Υπάρχει θέμα και πρέπει να συζητηθεί.
1: Ωραία, περίμενε όμως. Το συζητάμε. Η κατάληξη ποια θες να είναι?
5: Η κατάληξη είναι θέλω να φύγουν αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι αχ, η πατριαρχία μας έχει πατήσει. Πήγε ένας άλλος κωμικός και ξέρεις τι είπε? Πολύ ωραία. Λέει φοβερές οι γυναίκες, λέει, είστε πανέξυπνες. Πραγματικά λέει, όπως είπε και ο Κρίστρο και κάτι άλλο για την πρώην του. Λέει, τόσα χρόνια λέει, αιώνες ολόκληρους, δεν θέλατε να έχετε ίσες δουλειές και να έχετε ίσα επαγγέλματα με εμάς. Τώρα λέει που τα περισσότερα γραφεία λέει έχουν air condition, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Τώρα θέλετε να φύγετε από το σπίτι και να πάτε στη δουλειά. Φοβερό, λέει. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελε να πει ο ποιητής. Κάτι ήθελε να πει. Και δεν λέω ότι δεν υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πάνε, χτυπάνε το 40 και έρχονται στο σπίτι και κάνουν και τη δουλειά και δεν σηκώνει ένας άντρας το δάχτυλό του. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση.
1: Προφανώς και υπάρχουν.
5: Ούτε λέω όμως να πιάσουμε όμως και την κατάσταση που άλλος χτυπιέται 50 ώρες, η άλλη κάθεται στο σπίτι όλη μέρα και να μην πω τι κάνει, έτσι. Και έρχεται και δεν βλέπει ούτε μια σουγκαρίστρα να έχει πιαστεί.
1: Και αυτό γίνεται.
5: Αυτά δεν τα συζητάμε. Συζητάμε μόνο, αχ, ξέρεις, και ο άλλος δεν μαζεύει τις κάρτες.
1: Όχι, όχι, να τα συζητάμε και αυτά, εγώ δεν έχω αντίρρηση.
5: Μπράβο, κορίτσι μου, καλά έκανες και σε παραδέχομαι και είσαι και πολύ ωραία. Και ο άλλος, κρίμα που δεν κάθεται να κάνει και αυτό το δικό του πράγμα. Αλλά να πιάσουμε και τα υπόλοιπα, έτσι. Να πιάσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Συμφωνώ ότι πρέπει να τα συζητάμε όλα. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
5: Όχι, όπως τι λέει ο παπάς, τα καλά και συμφέροντα.
1: Τις ψυχές ημών.
5: Ανώδυνα ανεπαίσθητα και ειρηνικά. Ναι.
1: Παρά ένα.
5: Αυτό, φίλε μου, ήθελα να πω. Θα το ξαναπώ και να το ξαναζητήσουμε αυτό.
1: Θα περιμένω την άλλη από Δευτέρα πρώτα, θα είμαστε καλά. Όποτε θες να τα πούμε.
5: Ναι, γιατί για μένα είναι σοβαρό αυτό το θέμα, φίλε. Υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι σοβαρό και
5: δυστυχώς. Στην Ελλάδα, δε, το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρότερο.
1: Και δυστυχώς είχα τώρα και ένα παράδειγμα, δεν πρόλαβα να σου το δώσω, αλλά θα το θυμηθώ να σου το δώσω την επόμενη φορά.
5: Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
5: Καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα, κύριε Βαγγέλη, θα το διαβάσω.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Το γεγονός έχει την ομορφιά του ακόμα και αν πρόκειται για ταλαιπωρία πραγματική οδύση. Άλλο είναι αυτό. Γράφει λοιπόν εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Κάνετε λάθος, κύριε Παρταλή. Όταν κάθεται λίγα άλλη στο ταξί μπροστά με τη μίνι φούστα μέχρι τον Οβαλό, τι θα κάνεις? Τη δουλειά σου, κύριε Βαγγέλη. Δεν την έχει φορέσει για σας τη μίνι φούστα. Δικαίωμά της είναι. Τι πάει να πει τι θα κάνεις? Τι θα τη βάλετε χέρι? Θα κρατάτε το τιμόνι και θα πάτε μπροστά, τη δουλειά σας θα κάνετε. Δηλαδή, άμα έρθει και κάτσει δίπλα σας ένα αγόρι που φοράει ένα κολλητό τζιν και μία κολλητή μπλούζα και διαγράφονται μέσα από αυτά τα κολλητά διάφορα, τι θα κάνετε? Δεν κατάλαβα. Έτσι δεν είναι? Μην τρελαθούμε τώρα. Το μυαλό μας κάνει ότι είμαστε, όχι αυτά που βλέπουμε. Λάσκαρης Αγοραστός, Αντώνης Μορτάκης, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων, Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Χατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, Γρηγόρης Διβάνης στις ειδήσεις, Μιχάλης Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε μετά τις 9 και τον Νίκο Μπογιόπουλο, βράδυ Παρασκευής, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
6: Real FM. Η ώρα είναι 2.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μου αρέσει το κλίμα. Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα των τελευταίων 24 ώρων, ειδικά οι τελευταίες 48 ώρες στον πόλεμο Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, δίνουν ένα τόνο άγρια πολεμικό και πολύ μακριά από το υποτιθέμενο κλίμα ειρήνης που προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι δύο πλευρές το προηγούμενο διάστημα. Χθες είχαμε και πύραυλο σε τάγκερ, είχαμε προηγουμένως την κατάρριψη του ελικοπτέρου, πολλά χτυπήματα σε στόχους στο Ιράν και πολλά χτυπήματα από το Ιράν στις γειτονικές χώρες, κυρίως σε αμερικανικές εγκαταστάσεις και βάσεις. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση πολεμική, μια δεύτερη φάση άγριας έντασης και υψηλού ηλεκτρισμού, για να δούμε αν και πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μας εκπλήσει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση και κυρίως με τις δηλώσεις που κάνει. «38 φορές μέτρησαν οι δημοσιογράφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 38 φορές μέσα σε μία μέρα, να αναφέρεται σε ειρήνη και ειρηνευτική προσπάθεια, την ίδια ώρα που έδινε εντολές για χτυπήματα. Και έκανε πριν από λίγες ώρες άλλη μία φοβερή δήλωση, ότι η Τεχεράνη τον παρακαλεί να σταματήσει τα χτυπήματα, για να διαψευστεί λίγη ώρα μετά από το καθεστώς του Ιράν. Το χειρότερο είναι ότι τώρα πια δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα, γιατί εκτός από τον κανονικό πόλεμο υπάρχει και ο πόλεμος της προπαγάνδας, ο πόλεμος των δηλώσεων, όπου το ένα ψέμα διαδέχεται το άλλο και από τις δύο πλευρές, με συνέπεια να μην έχουμε καθαρή εικόνα για το που βρισκόμαστε και τι συμβαίνει. Ενώ είναι πάρα πολύ έντονη η φημολογία που υπάρχει και για τα οικονομικά παιχνίδια που παίζονται από πολιτικά πρόσωπα αυτή την περίοδο, γύρω από τον πόλεμο, γύρω από τις τιμές του πετρελαίου, γύρω από τα χρηματιστήρια. Και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα στη Μέση Ανατολή, έχουμε και τον Ερντογάν, ο οποίος ανεβάζει επικίνδυνα το τελευταίο διάστημα τους τόνους. Χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Σόφια. Και μίλησε για σκληρή αντίδραση της Άγκυρας στην περίπτωση που αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας τους στην Ανατολική Μεσόγειο, δημιουργώντας και πάλι ένα κλίμα έντονου ηλεκτρισμού, ένα πολεμικό κλίμα στις σχέσεις μας με την γειτονική χώρα. Έχουμε και την επίθεση Ερντογάν, τη φραστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ και του Νετανιάχου και τους διαξυφισμούς των δύο ηγετών, που επίσης δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη μέρα στην ευρύτερη περιοχή μας. Να μην το ξεχάσω, ο Χακάν Φιντάν έστειλε και μήνυμα ότι το νομοσχέδιο, αυτό το νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας, θα προχωρήσει κανονικά, θα ψηφιστεί κανονικά. Βέβαια προσπάθησε κάπως να ηρεμήσει την ελληνική ανησυχία για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν είναι ακριβείς και ότι η χώρα του σέβεται το διεθνές δίκαιο.

τα πρώτα μηνύματα, όπως αυτό του Αβραάμ που έρχεται από την Χαλκιδική και μου λέει: Νίκο, αυτή η παρατεταμένη αβεβαιότητα με τις συγκρούσεις να συνεχίζονται και κανείς να μην ξέρει τι θα ξημερώσει, φοβάμαι ότι θα πληρωθεί ακριβά και από τη δική μας χώρα. Ο τουρισμός μας ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης, μου γράφει ο Αβραάμ, και η εστίαση παραμένει μουδιασμένη εδώ και μήνες, αναμένοντας καλύτερες μέρες.

Ναι, real blogger, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, ότι μερικές φορές ορισμένοι εκ των υψηλόβαθμων πολιτικών παραγόντων, ακόμη και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνουν δηλώσεις με τις οποίες δεν στοχεύουν πολιτικά αλλά οικονομικά. Στοχεύουν στη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου και στη διαμόρφωση των δικτών των χρηματιστηρίων. Καλά, έκανε και μια τρομερή δήλωση. Τρομερή δήλωση. Ότι είναι μια χαρά ο πληθωρισμός. Ότι του αρέσει ο πληθωρισμός. Την ώρα που ήδη έχουν αρχίσει να ξεσπούν αντιδράσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα και σε άλλα προϊόντα, και έχει μπροστά του εκλογές. Δεν ξέρω τι να πω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω. Η πολιτική ανάλυση, για να μην πω το κλασικό, η επιστήμη, σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα που στέλνει το πρωινό της μήνυμα.

τώρα στα καθημάς, η μεγάλη είδηση χθες, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο πληθωρισμός για άλλον ένα μήνα ήταν πάρα πολύ υψηλός. Πέρασε το 5, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 5,2% τον Μάιο. Βεβαίως παίζει ένα ρόλο και αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αλλά είμαστε στις 3-4 χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στο 3,5 που είναι περίπου ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών. Είμαστε στους επάνω ορόφους. Είμαστε ψηλά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά. Η τρίτη ή τέταρτη στην Ευρώπη είμαστε στον πληθωρισμό. Που σημαίνει ότι δεν φταίει μόνον ο πόλεμος. Κάτι δεν πάει καλά και εδώ. Και είναι ένα από τα θέματα που θα θέσω απόψε στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα είναι στο Ενώπιος Ενωπείο. Η εκπομπή θα προβληθεί εκτάκτως στις 8 το βράδυ, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τρίτη είμαστε, μόλις γκούγκλαρε εδώ ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος, είμαστε τρίτη στην Ευρώπη στο πληθωρισμό. Ποιοι προηγούνται? Βουλγαρία πρώτη, Λιθουανία δεύτερη, Ελλάδα τρίτη.

5,1 ήταν η Λιθουανία, 5 εμείς, περνάει το 6 η Βουλγαρία και ακολουθεί η Ισπανία στο 3,6. Μεγάλη απόσταση από το 5 στο 3,6. Ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, γιατί αυτό θα βαρύνει ακόμη περισσότερο την οικονομική ατμόσφαιρα στη χώρα μας για τα νοικοκυριά που ήδη πιέζονται πάρα πολύ. Είναι χαρακτηριστικό και το προβάλαμε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ, έχουν μειωθεί οι πωλήσεις και στο μοσχαρίσιο κρέας αλλά και στα φρούτα και τα λαχανικά. Προφανώς διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν οικονομικά εκεί που έχουν πάει οι τιμές. Και έτσι μειώνουν τις ποσότητες, γιατί ας μην μιλήσουμε για την ποιότητα, εκεί το πράγμα εδώ και πολύ καιρό έχει γύρει υπέρ της ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή αναζητούν στα σούπερ μάρκετ τη φθηνότερη

Καλημέρα και στον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του από το Cambridge, από την Αγγλία, και μου λέει επίσης, σημείωσε Νίκο, ότι είναι η περίοδος που τελειώνουν και τα αποθέματα πετρελαίου. Ήδη προειδοποιούν οι ειδικοί ότι είμαστε σε άσχημο σημείο σε σχέση με τα αποθέματα. Δεν συγκρίνεται, μου λέει ο Νικόλας, αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό που έρχεται στην οικονομία. Ιδίως αν συνεχιστεί ο πόλεμος, και αυτή τη στιγμή όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί, τα πράγματα θα χειροτερέψουν ραγδαία.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βοιατζή που σχολιάζει την χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού. Το Σάββατο τώρα. Το Σάββατο είναι αναπόδραστο. Όποιος από τους δύο κερδίσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα σηκώσει το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία χθες. Δύο παρατάσεις. Αυτό τα λέει όλα.

Και είδα για παράδειγμα παίκτες όπως ο Φουρνιέ που έβαζε τρίποντα χθες από το κέντρο του γηπέδου να χάνει δύο βολές στα τελευταία δευτερόλεπτα λίγο πριν από τη λήξη του αγώνα. Θα είχε εκριθεί διαφορετικά το πράγμα αν τις είχε βάλει, αλλά ας μην σταθούμε σε αυτό. Δύο παρατάσεις χρειάστηκαν και τώρα έρχεται άλλη μια σκληρή μάχη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Δημήτρης Σταυρακάκης αναλυτικά. Πάντως αυτό που με ευχαρίστησε πολύ χθες είναι ότι άκουσα πως 30 κανάλια από όλο τον κόσμο έπαιζαν τον χθεσινό αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως κάποτε βλέπαμε εμείς τα παιχνίδια Ρεάλ Μπαρτσελώνα. Κάτι σημαίνει αυτό για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι πραγματικά μια πολύ ευχάριστη είδηση. Να και ο Κώστας, ο Ελευθερίου. Το Νόμπελ Ειρήνης θα το πάρει. Ο Ντόναλτ μου γράφει, αυτό είναι το ζητούμενο. Ή πάνε τζάμπα όλες αυτές οι προσπάθειές του για την ειρήνη. 38 φορές είπε τη λέξη ειρήνη χθες.

Χρήστο, δεν απαντώ σε ανοησίες και κυρίως σε ψέματα σαν αυτά που μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα. Δεν ξέρω από πού βρήκες αυτό το καραφέικ που μου στέλνεις. Ψάξ' το, κοίταξέ το και πρόσεχε που διαβάζεις και τι διαβάζεις. Θέλει μια προσοχή το διαδίκτυο, παιδιά, στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνεται κανείς. Να ενημερώνεστε από δημοσιογραφικές πηγές που τσεκάρουν τα πράγματα, που ψάχνουν, διασταυρώνουν και μεταδίδουν έστω και με μικρή καθυστέρηση, αλλά με υψηλή εγκυρότητα. Και όχι από λαθρόβια έντυπα και λαθρόβια sites. Και ο μόνος λόγος που δεν μεταδίδω, Χρήστο μου, αυτό που μου έστειλες, είναι γιατί δεν θέλω να συμβάλλω στη διάδοση αυτών των fake news.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Προτέρια App και Προτέρια Club. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας ο Αντώνης Δελατόλας, που έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που έχουν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή, είναι ο τίτλος που έχει το ποντίκι. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη, λέει η εφημερίδα, με τα βλητοί παράγοντες, η απόδοση της οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Έχει μάλιστα τα θετικά και τα αρνητικά για το κάθε σενάριο, για το φθινόπωρο του 26 και για την άνοιξη του 27. Πάνω από το λογότυπό του, με κόκκινα γράμματα, το ποντίκι γράφει «Και όμως κινείται». Ακόμη, κόμμα Σαμαρά, μαρτύριο της σταγόνας για τη Νέα Δημοκρατία, γράφει το ποντίκι. Αλέξης Τσίπρας αρχίζει τις εξορμήσεις, φτιάχνει προσωρινά όργανα. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, η γεωπολιτική συμφόρηση της Ασίας και ελληνοτουρκικά εντάσεις στη σκιά της ιρανικής κρίσης. Πάμε και στις πρωινές εφημερίδες. Οι Καθημερινοί πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος «Σπίτι μου 2», 21.000 δικαιούχοι. Ακόμη προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο ριζοσπάστης, εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα τσακίζει την κοινωνία, η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά, γράφει Κόντρα, και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές, διαβάζω στην Κόντρα, έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούνιο. Και δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ακόμη, Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Και γράφει τι θα γίνει η εφημερίδα, ποιες είναι οι πρώτες πληροφορίες σε κάθε ένα από τα 4 επιστημονικά πεδία. Ακόμη κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς». Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα.
Σύμφωνα με έρευνα της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια, ρωτάει η Δημοκρατία. Αν η κυβέρνηση θέλει να ενισχύσει τον κλήρο, γιατί απέκλεισε τους ενοριακούς ιερείς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη? Μήπως η απόφαση αυτή οδηγεί τελικά στη στοχοποίηση των ιεραρχών? Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους, γράφει η Δημοκρατία. Αιγαίο, ο Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις, λέει η εφημερίδα. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Η απογευματινή αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ακόμη, η απογευματινή δημοσιεύει ατάκα του Πρωθυπουργού που φωτογραφίζει τον Αντώνη Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη από την απογευματινή, τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο και πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές Ανδρουλάκης για Δούκα. Ο ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η Κυριακή της επιλογής για τους πολίτες θα είναι μία και πρέπει να δώσει σταθερότητα. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ισχυρή Ελλάδα το 2030 με δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Όσοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά.

Η Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, ρωτάει η Εστία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφαλείας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών, γράφει η Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Ακόμη έρχονται και άλλες πολιτικές παρετήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ύδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών. Το μανιφέστο, μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τα ηνία στη νέα γενιά είναι ο τίτλος, γαλάζια πανστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά. Ο θίασος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Κώστας Κυρανάκης, πάντα από το μανιφέστο. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και το κόμμα οφείλει να κινηθεί με ψυχολογία νικητή, αποβάλλοντας κάθε ίχνος ή τοπάθειας. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή». Τι είπε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα τρία διλήμματα και η σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση. Κυρανάκης, η μάχη που έρχεται δεν είναι απλώς εκλογική, αλλά μάχη ιδεών. Ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα, λέει η Political. Η Ελεύθερη Ώρα, δάκρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Συμπληρώθηκαν 2.349 χρόνια από το θάνατό του. Δάκρυσε βλέποντας την παγκόσμια αυτοκρατορία του διαλυμένη, τις περιοχές που κατέκτησε να φλέγονται από πολέμους, το όραμά του για την ένωση των πολιτισμών να έχει χαθεί και τον ελληνισμό βυθισμένο σε παρακμή, διαιρεμένο σε κόμματα που ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Και έχει φωτογραφία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τη Θεσσαλονίκη με ένα δάκρυ να τρέχει από το μάτι του στρατιλάτη.

Είναι αυτεμπορική, άναψε κόκκινο για τον υψηλό πληθωρισμό. Ποιες είναι οι βασικότερες αιστείες πληθωριστικών πιέσεων? Ακόμη, είπα Ιράν σε συμφωνία για ένα νέο κύκλο πολέμου. Διαφημίσεις, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος, θα είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε Μέση Ανατολή και ελληνοτουρκικά.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δύο σύντομα σχόλιά σας θέλουμε. Ξεκινώ με τη Μέση Ανατολή και αυτή την, αυτό το νέο πολεμικό ξέσπασμα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Τι βλέπετε εκεί, πού πάει το πράγμα? Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις χθες είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη και την ίδια στιγμή έδινε εντολές για χτυπήματα.
1: Ναι, πριν από λίγο αναχώρησε από την Τεχεράνη η διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έδωσαν την άδεια και πήγαν από το Κατάρ 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην Τεχεράνη. Και εξ αυτού του λόγου είπε ο Τραμπ από ώρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα υπογράφουμε συμφωνία. Έγινε το ατύχημα, δυστύχημα, κανείς δεν ξέρει, με το Απάτσι. Καταρρίφθηκε ένα Απάτσι αμερικανικό επιθετικό ελικόπτερο στο Ορμούς. Απάντησε η Αμερική, ανταπάντησε το Ιράν και ανταπάντησε χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Φαίνεται ότι παρουσιάζει στοιχεία πραγματικά αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας στο καθεστώς. Δεν λέμε ότι δεν είναι αποκρουστικό, λέμε την πραγματικότητα. Ανθεκτικότητας και αποφασιστικότητας να απαντάει, όπως λένε λαϊκά, στα ίσα στους Αμερικανούς. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις. Εγώ πιστεύω ότι κανείς από τους δύο θέλει τον πόλεμο. Ούτε το Ιράν, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αλλά είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης, όσο και αν αυτό φαίνεται ανορθολογικό, ακόμα και οι βομβαρδισμοί.
0: Λέτε ότι αξιοποιούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης,
1: βεβαίως,
0: ανάλογα με το πώς αυτές πηγαίνουν.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πάμε και στα ελληνοτουρκικά για ένα σύντομο σχόλιο σας. Είχαμε τη συνάντηση Φιντάν Γεραπετρίτη. Έχουμε τον Ερντογάν να ξεσπαθώνει κατά του Ισραήλ και των συμμάχων του και να αναφέρεται στην Κύπρο. Και βέβαια έχουμε την επιβεβαίωση ότι το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα είναι καθοδόν για την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί.
1: Να ξεκινήσουμε πολύ γρήγορα από αυτά που είπε ο Ερντογάν. Για ποιο λόγο ξεσπάθωσε ο Ερντογάν? Είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι οι κινήσεις του Ισραήλ κατά της Συρίας και κυρίως κατά του Λιβάνου το τελευταίο διάστημα. Ο Ερντογάν είπε ότι η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινάει από τη Δαμασκό και από τη Βηρητό. Ο ένας είναι αυτός και ο δεύτερος είναι η 10η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου που έγινε στην Ουάσιγκτον, παρακαλώ, υπό την προεδρία του κ. Παπασταύρου. Εκεί η διακήρυξη στέλνει μηνύματα στην Τουρκία και λέει μην πειράξεις από την Ουάσιγκτον. Διεθνές δίκαιο, ό,τι δικαιούται ο καθένας, αυτό η Τουρκία θεωρεί ότι είναι ένα αρνητικό μήνυμα προς την ίδια, την αποκλείουν από αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έδειξε την αντίδρασή της κυρίως προς το Ισραήλ, αλλά μας πήρα και εμάς τα σκάγια, και την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά το νομοσχέδιο, εγώ κύριε Χατζηνικολάου πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί προληπτικά. Δηλαδή, είδα τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ή μάλλον αυτά που είπε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι είπε ο κύριος Γεραπετρίτης στο Φιντάν με αυτές
0: ότι τις δεν παράγει ένομα αποτελέσματα η πρωτοβουλία
1: και
0: τους.
1: Και το έκανε τα μούτρα κρέας στο Φιντάν. Δεν απαντάς έτσι σε κάποιον που επιβουλεύεται την πατρίδα σου. Τώρα συγγνώμη.
0: Τι έπρεπε να του πει?
1: Ως σχολιαστής του έπρεπε να του πει, κοίτα φίλε Φιντάν, όλα καλά, αλλά να ξέρεις ότι αν τολμήσετε να φέρετε το νομοσχέδιο, ξεχάστε την Ευρώπη. Εγώ πιέζομαι από το εσωτερικό, δεν πρόκειται να πω ναι για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Τουρκία για την Ευρώπη, εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Εσείς στη δουλειά σας και εμείς στη δουλειά μας. Αυτά έπρεπε να το πει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι καθόλου επιθετικό αυτό, είναι αμυντικό. Δεν μπορεί να λες δεν παράγει. Και το τουρκολευκό δεν παράγει, πήγαμε στην Κάσο, βάραμε την ουρά στα σκέλια και φύγαμε. Και από τότε, πού είναι το καλώδιο?
0: Ανησυχείτε ότι μπορεί να έχουμε κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας το καλοκαίρι, ότι μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε ένα θερμό επεισόδιο?
1: Ακούστε, για να έχουμε κλιμάκωση, κάποιος πρέπει να αντισταθεί, να αντιδράσει. Είδατε εσείς κανέναν να αντιδρά από εδώ μεριά?
0: Τώρα είστε λίγο υπερβολικός.
1: Μα καθόλου και...
0: Εμφανίζεται την κυβέρνηση σαν να είναι υποχείριο του Ερντογάν και του Φιντάν.
1: Δεν είναι έτσι, όχι, δεν λέω αυτό.
0: Ενώ έχει δείξει καλά δείγματα και με τα πλοία που έστειλε και τα αεροπλάνα στην Κύπρο και με την Κίμολο και στον Εύρο έχει δείξει καλά δείγματα.
1: Κύριε Χατζηδάκη,
0: δεν είναι έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Δεν παίζουμε... Ειλικρινά με τον πατριωτισμό κανενός. Απλά εγώ δηλώνω την μεθοδολογία που ακολουθείτε. Η Ελλάδα αποφεύγει να αντισταθεί σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Εγώ δεν λέω ότι υποχωρούμε ή κάνουμε κάτι. Απλά για να γίνει ταγκό χρειάζονται δύο. Από εδώ μέρα δεν υπάρχει. Είδαμε τι έγινε στην Κάσο. Ορίστε, το ανέφερα πριν από λίγο. Έστειλε 5 πλοία η Τουρκία και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει, υπάρχει ένα σκεπτικό σε αυτό. Ότι πρώτα να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα, να θωρακιστούμε και οικονομικά και μετά θα αντιδράσουμε. Λέω τώρα, μήπως είναι αργά τότε.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Σας,
0: καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win στηρίζει τα κορυφαία δρομικά events της Ελλάδας. Και το 2026 η Big Win στέκεται υπερήφανα στο πλευρό του Διεθνούς Μαραθωνίου Θεσσαλονίκης Μέγας Αλέξανδρος. Big Win του Σπέτσαθλων και του Σπέτσες Μίνι Μάραθον. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Παναθηναϊκός, παρά τις ελλείψεις που είχε Όσμαν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, παρουσιάστηκε ψυχωμένος, αποφασισμένος να μην χάσει την ευκαιρία και κατάφερε μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι να επικρατήσει 93-86 δεύτερη παράταση του Ολυμπιακού και να ισοφαρίσει 2-2 τη σειρά στους τελικούς της Basket League. Έτσι, όλα για τον τίτλο θα κριθούν το Σάββατο 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο τελικό. Χθες στο Telecom Center είχαμε ένα παιχνίδι thriller. Η κανονική διάρκεια 69-69, η πρώτη παράταση 79-79. Ο ηγετικός Στεβάν Κουρνιέ με 28 πόντους για τον Ολυμπιακό δεν ήταν αρκετός, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας δήλωσε: πήραμε όλες τις λάθος αποφάσεις, είχαμε έλλειψη επικοινωνίας. Οι γηπεδούχοι, ακόμα και όταν έμειναν με τον Ναν εκτός, 6 λεπτά πριν το τέλος αποβλήθηκε ο Ναν όταν συμπλήρωσε 5 φάουλ. Μάλιστα, ο Ναν είχε 23 πόντους. Κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, να κυνηγήσουν την νίκη έστω και στη δεύτερη παράταση, έχοντας εκεί πρωταγωνιστές τον Τολιόπουλο και τον Σόρτς. Στην πρώτη παράταση, ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό βγήκε εκτός με 5 φάουλ. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας. Πάμε για να το πάρουμε εμείς στη δική τους, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου ξεκινάει. Θα κρατήσει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο διεξάγεται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό. Θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικώς στη ΣΥΠΑ. Για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες αντί για 32 που είχαμε τις προηγούμενες διοργανώσεις. Ελληνικό στοιχείο, οι 12 ποδοσφαιριστές που μετέχουν στη διοργάνωση και παίζουν στη Super League. Θυμίζουμε, Ελκαμπή του Ολυμπιακού στο Μαρόκο, Ταρέμι επίσης του Ολυμπιακού στο Ιράν, ο Πινέδα Τσάκ στο Μεξικό, ο Πελίστρης του Παναθηναϊκού στην Ουρουγουάη, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ στο Μεξικό και φυσικά έχουμε και έναν προπονητή από τις 48 ομάδες στη Σαουδική Αραβία. Έχει τεχνικό τον Γιώργο Ντόνι. Η Ορδανία, Κουρασάου, Ουσμπεκιστάν, πράσινο ακροτήρι για πρώτη φορά μετέχουν στη διοργάνωση. Απόψε στις 10 το εναρκτήριο παιχνίδι, το Μεξικό παίζει με τη Νότια Αφρική. Και NBA, οι New York Knicks κέρδισαν 107-106 του San Antonio Spurs και προηγούνται.
0: Έλα Δημήτρη, βάλε μια τελεία. Φτάνει.
3: Προηγούνται 3-1 και θέλουν ακόμα μία για να κατακτήσουν τον τίτλο στους τελικούς του NBA.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σταματάει για τον Μπέρκομι. Ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι γερμανοτεχνικό σάιτ. Σιρέα. Ταρτέλι. Πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0. 2-0 για την Ιταλία.
1: Τρεχάτε και αρχίζει το μάτς. Τρεχάτε, αρχίζει το μάτς. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί του Διακογιάννη η φωνή που έλεγε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς που μεγαλώσαμε μαζί του παρακολουθώντας Μουντιάλ. Ο ένας και μοναδικός, ο κορυφαίος όλων. Αμαλία μου, αρχίζει το Μουντιάλ.
2: Ναι, εγώ σκέφτομαι οι χρυσές δουλειές στα σουβλάκια, οι πίτσες και μπράβο να ανέβει και ο τζίρος που έχει πέσει πολύ στην εστίαση και που είχε το μυαλό μου τώρα εμένα.
1: Πρακτικό μυαλό, ρε.
2: Πρακτικό.
1: Και στο φαγητό κατέφυγε. Κυλιόδουλη.
2: Κυλιόδουλη φαίνεται εξάλλου αυτό. Δεν,
1: εδώ παιδί μου αρχίζει η μαγεία.
2: Ναι.
1: Η μαγεία
2: εγώ είμαι με τη Βραζιλία. Εγώ εντάξει, δεν παρακολουθώ το ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα είμαι με τη Βραζιλία. Άντε και με τη Γαλλία. Που μπορεί, λέει, διάβαζα εγώ τώρα και καλά για να μάθω πέντε πράγματα, ότι είναι πολύ πιθανό να το πάρει η Γαλλία αυτή τη φορά.
1: Καλά, είναι πολύ μνηστήρες. Μία εξ αυτών είναι και η Γαλλία, φυσικά, και είναι και πολύ συμπαθής.
2: Ναι, γι' αυτό το είπα.
1: Εμείς παραδοσιακά εδώ στην Ελλάδα είχαμε πάντα έτσι μία ιδιαίτερη αγάπη προς τη Λατινική Αμερική, δηλαδή Βραζιλία και Αργεντινή. Και από τις ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Ισπανία, ναι. Η Ιταλία, η οποία θα λείπει φέτος, δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε Εμπαπέ, Μέση, Ρονάλντο, Λαμίν Γιαμάλ και τόσους άλλους παιχταράδες. Βέβαια,